0: πάνω από πολιτικά 90,1 λάμπρο καλά, έτσι επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα εθνικών διαστάσεων, που μάλιστα υπερβαίνει τα σύνορα. Για να ακριβολογώ, υπερβαίνει και τα όρια του κόσμου τούτου. Μην παρεξηγείτε, όχι με τα φυσικά, εννοώ τη γη του πλανήτη. Αναφέρομαι στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, ο οποίο θα λάβει μέρο σε αποστολή. Σημαντική εξέλιξη. Έχουμε καλύψει εκτενώς το θέμα των δορυφόρων, των ελληνικών δορυφόρων, που τίθενται σταδιακά σε τροχιά 18 μέχρι στιγμή, μικροδορυφόροι και nano-cubes. 24 ήταν το σύνολο σε πρώτη φάση. Επίκειται κατασκευή και δορυφόρου για το Υπουργείο Άμυνας, για το Πεντάγωνο, προκειμένου να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και ασφαλείς επικοινωνίες και όχι μόνο. Ούτως ή άλλως και οι νυν δορυφόροι που βρίσκονται έχουν τεθεί σε τροχιά και οι άλλοι θα ακολουθήσουν, θα έχουν και διάσταση εθνικής ασφαλείας. Τώρα όμως μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και συμβολικό και ουσιαστικό. Πάμε να το δούμε. Νικόλα Σέργη, διευθύνων σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Νικόλα Σέργη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος πρόκειται να λάβει μέρος σε αποστολή. Δώστε μας τα στοιχεία, πώς ακριβώς το σχεδιάζετε, ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.
1: Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Mm. Γιατί η επιλογή του αστροναύτη, του Έλληνα, έγινε από το 2022 μέσα από μια διαδικασία η οποία ήταν εξαιρετικά επίπονη. Ο Αδριανός Γολέμης αξιολογήθηκε σε πολλά στάδια από ειδικούς της ESA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού.
0: Το European Space Agency, να πούμε.
1: Το European Space Agency.
0: Είναι το αντίστοιχο της NASA, ναι.
1: Ακριβώς, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, το 2022, και από ένα αρχικό σύνολο 22.500 ετούντων, οδηγήθηκε στην τελική επιλογή 25 ανθρώπων, οι οποίοι ήταν οι αστροναύτες επιλέχθηκαν και οι reserve και οι εναλλακτικές επιλογές, για να μπορέσουν να στελεχώσουν πληρώματα τα οποία ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός θα στείλει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα, με μια μεγάλη συμφωνία με την οποία κάνει η χώρα μας μέσω της ESA, για την στελέχωση του Διαστημικού Σταθμού, να είναι και ο δικός μας αστροναύτης σε ένα από τα επόμενα πληρώματα τα οποία θα ανέβουν εκεί ψηλά.
0: Δύσκολη επιλογή. 22.000 είπατε αιτήσει, 25 περίπου ένα στου χίλιου πέρασε. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Ο Αδριανός είχε όλες τις προδιαγραφές, όλα τα προσόντα.
0: Τι ειδικότητα έχει, από ποιο χώρο προέρχεται.
1: Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός. Και όχι απλώς είναι γιατρός. Είναι ένας γιατρός ο οποίος τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται στην ESA, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ως γιατρός των αστροναυτών. Ξέρετε, το πλήρωμα το οποίο ενίοτε βρίσκεται πάνω στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχει 24-ωρη ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς οι οποίοι δεν μπορούν να είναι πάνω, αλλά είναι εδώ κάτω στη γη, στο ειδικό κέντρο στην Κολονία, όπου παρακολουθούν όλες τις βιομετρικές τους καταγραφές, ενδείξεις, και παρακολουθούν και επιλαμβάνονται και της προετοιμασίας πριν ανέβουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια τόσο απαιτητική αποστολή, αλλά και της αποθεραπείας τους όταν προσγειωθούν με το καλό. Ο Ανδριανός λοιπόν έχει αυτή την εμπειρία στη δουλειά, είναι επικεφαλής ιατρός πλέον τον τελευταίο χρόνο στο πλήρωμα, μάλιστα είναι και, ξέρετε, εκεί γίνεται και assign, δηλαδή κάθε αστροναύτης έχει και έναν προσωπικό γιατρό που έχει το ιστορικό του, γνωρίζει καλά την ιδιοσυγκρασία και τη φυσιολογία του συγκεκριμένου αστροναύτη, άρα η επιλογή αυτή ήρθε με έναν τρόπο, ας πούμε, φυσικό. Mm-hmm. Συν της άλλης έχει περάσει και μία εκπαίδευση σε απομόνωση ένα χρόνο στην Ανταρκτική σε προγενέστερο χρόνο, που ήταν ένα μεγάλο προσόν και ένα μεγάλο συν, ας πούμε, στην αξιολόγηση, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει περάσει το τεστ της διαβίωσης σε απομόνωση, σε δύσκολες συνθήκες.
0: Α, σωστά, σε ακραίες συνθήκες στην Ανταρκτική. Σε τι αποστολή ήταν εκεί?
1: Ήταν σε μια επιστημονικού χαρακτήρα αποστολή, πριν δραστηριοποιηθεί ως γιατρός, ως γιατρός των αστροναυτών. Δεν είναι μόνο οι ακραίες συνθήκες, είναι και το κομμάτι της απομόνωσης. Mm. Γιατί ξέρετε ότι καταλαβαίνετε ότι στο διαστημικό σταθμό είσαι

0: εν μέρει απομονωμένος.
1: Ψυχολογική πίεση κλπ.
0: Ψυχολογική πίεση, περιορισμός σε κινήσεις, σε χώρο, στον τρόπο που τρως, στον τρόπο που κοιμάσαι. Που έχεις να κάνεις και δουλειές.
1: Τι διάρκεια θα έχουν αποστολές αυτές συνήθως?
0: Συνήθως είναι 2 εβδομάδες, 15 μέρες. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Και μετά υπάρχει περιτροπής, υπάρχει ένα αλλαγή πληρωμάτων, πώς γίνεται?
0: Συνήθως υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κατεβαίνει το ένα πλήρωμα και προοδευτικά να αντικαθίσταται από άλλο. Αλλά ξέρετε, οι συνθήκες οι οποίες ισχύουν σε πτήσεις στον διαστημικό σταθμό δεν επιτρέπουν. Δεν είναι σωστό, μάλλον να το πω καλύτερα, να είναι εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι επί μακρών.
1: Ναι, σωστά.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προγραμματίσει, μην ξεχνάτε ότι για τον Έλληνα στον Άρθα είναι και η πρώτη του αποστολή. Προγραμματίζεται για 15 ημέρες και όλοι περιμένουμε με το καλό να πάει και με το καλό να επιστρέψει.
1: Πότε προγραμματίζεται να γίνει η αποστολή?
0: Κοιτάξτε, προγραμματίζεται, που είναι η σωστή ναι, έκφραση, για το δεύτερο εξάμεινο του 2027, εγώ θα το έβλεπα στο φθινόπωρο, ίσως προς τα τέλη του 2027, αλλά όλα καταλαβαίνετε ότι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει μικροδιαφοροποιήσεις. Αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός όμως, να γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά.
1: Το πλήρωμα αποτελείται αμιγώς από Ευρωπαίους, από κράτη-μέλη, ή μάλλον κράτη-μέλη, από Ευρωπαίους γενικά?
0: Επί του παρόντος έτσι διαγράφεται, ότι θα είναι Ευρωπαίοι, ένας εκ των οποίων είναι και ο Τωμά Πεσκέ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πελάτης, ας πούμε, του Αντριανού, ήταν ο άνθρωπος τον οποίο παρακολουθούσε ο Αντριανός όταν ήταν σε πτήση ο συγκεκριμένος. Έχει οριστικοποιηθεί και είναι Γάλλος, έτσι. Mm-hmm. Έχει οριστικοποιηθεί και ο πιλότος ο οποίος είναι Τσέχος, ο Άλες Βόμποντα. Και νομίζω ότι σύντομα θα οριστικοποιηθεί και η τέταρτη θέση για να συμπληρωθεί το καρέ. Mm-hmm.
1: Για πέστε μας, πείτε μας λίγο για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εσείς γενικά τι άλλες δραστηριότητες έχετε πέραν του συγκεκριμένου, δηλαδή η συμμετοχή στον ΙΖΑ?
0: Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος αποτελεί την Εθνική Διαστημική Υπηρεσία, συντονίζει όλες τις ενέργειες που οδηγούν σε αποτελέσματα όπως αυτό τώρα το οποίο συζητάμε. Γιατί, όπως σας είπα, μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και στην οποία το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, έχοντας και ειδικούς συνεργάτες εσωτερικούς εδώ σε θέματα διαστημικής εξερεύνησης, είχε ουσιαστικά κάνει όλες τις επικοινωνίες υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο ανήκουμε, και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών, ώστε να έχουμε αυτή την τελική εξέλιξη. Αλλά ταυτόχρονα το μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς μας εντοπίζεται σε ένα θέμα που έχουμε ξανασυζητήσει πάλι από τη δική σας, πάλι από εσάς, και έχει να κάνει με τους δορυφόρους, τους μικροδορυφόρους, τους ελληνικούς, το ελληνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Όπως προαναφέρατε, έχουμε ήδη 18 δορυφόρους σε τροχιά, αναμένουμε άλλους 6 για να γίνουν 24. Έχουμε κάνει κάτι το οποίο είναι κατά γενική ομολογία ασύλληπτο, να καταφέρει χώρα από το 0 να φέρει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες σε χαμηλή γήινη τροχιά, και ίσως δεν είναι σωστό το από το 0 που ανέφερα πριν, γιατί έχουμε βέβαια τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους Ελλάδας, αλλά αυτή είναι σε γεωστατική τροχιά, πολύ μεγαλύτερη και σε πολύ ψηλότερο, σε πολύ ψηλότερες τροχές. Κάναμε λοιπόν αυτό το ασύλληπτο, και τώρα με μια επένδυση 350 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης σχεδιάζεται το ELASPACE 2.0, δηλαδή η συνέχεια αυτού του προγράμματος, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε αυτές τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές και αυτά τα προϊόντα, μέχρι τουλάχιστον τις αρχές δεκαετίας του 2030. Mm-hmm. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος λοιπόν έχει τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, το έμψυχο δυναμικό, την εξειδίκευση για να σχεδιάσει αυτό το διαστημικό πρόγραμμα και να το υλοποιήσει και να παραλάβει και τα παραδοτέα αυτού του προγράμματος. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε και μια επιχειρησιακή πτυχή εδώ εντός του Ελληνικού και του Διαστήματος, με το οποίο προϊόντα τα οποία ήδη μας έρχονται από αυτούς τους δορυφόρους, δηλαδή εικόνες, απεικονίσεις διαφόρων ειδών, θερμικές εικόνες, τις διαμοιράζουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους χρήστες του ελληνικού δημοσίου και κυρίως τις κρίσιμες δομές του ελληνικού δημοσίου, την πολιτική προστασία, το Υπουργείο Άμυνας, ώστε να λαμβάνουν δορυφορική τηλεπισκόπηση και αντίστοιχα προϊόντα για όλες τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Και καταλαβαίνω ότι αυτές οι ανάγκες έχουν αντίκτυπο στον μέσο Έλληνα πολίτη μέσω της ασφάλειας. Ναι. Και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
1: Είναι άλματα, κάνει άλματα η χώρα και μπράβο. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια σε επαφή. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια για το έργο. Νικόλαος Σέργης, διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λαμπρός Καλαρίτσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό τοπίο στον απόϊχο της ΔΕΘ. Έχουμε μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως. Τον Μάιο εκτιμάται ότι θα γίνουν εκλογές, αλλά εντάξει, κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Η εκτίμηση είναι για τον Μάιο. Θα δούμε μέχρι τότε, έτσι. Είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Πολλά μπορούν να γίνουν. Τάσος Βασιλείου, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής επικοινωνίας της Προράτα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε την πρόσφατη τελευταία δημοσκόπηση που κάνατε. Συμπεράσματα. Βλέπουμε μια δημοκρατία. Μιλάμε για πρόθεση ψήφου στο 25, κάτι. Άρα με κλειδωμένο τον πόνους ως αφετηρία μέχρι στιγμής, έτσι. Την έναρξη του πόνους, μάλλον.
3: Την βασική εικόνα. Γενικότερα μιλάμε για μια εικόνα σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό, με εξαίρεση λίγο την πτώση που ήταν και αναμενόμενη μετά και τις εξελίξεις της κυρίας Καρυθιανού, του κόμματος Ελπίδα. Και από εκεί και ύστερα το βασικό σενάριο, έτσι, επειδή είναι και η συζήτηση που γίνεται συνεχώς σχετικά με το αν θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία ή αν θα χρειαστούν συζητήσεις για συγκυβέρνηση κτλ. Βλέπουμε ότι είναι μακριά αυτή τη στιγμή αυτή η λογική του σενάριου της αυτοδυναμίας. Και στην πρόθεση ψήφου τη δική μας και σε άλλες εταιρείες, να δούμε που κάνουν αναγωγή, τα ποσοστά είναι οριακά κάτω από το 30% ή σε κάποιες φτάνουν το 30%. Άρα δεν μπορούμε τη δεδομένη στιγμή να συζητάμε για μια τέτοια εκδοχή.
2: Θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, από το ποσοστό που θα μείνει εκτός, έτσι.
3: Ακριβώς, παίζει αυτό τεράστιο ρόλο. Αυτό που το οποίο να επισημάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι συγκριτικά με ένα χρόνο πίσω, από το Σεπτέμβριο του 25 στο Σεπτέμβριο του 26, έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία περίπου 3 μονάδες, η οποία άνοδό της προέρχεται κυρίως στην φάση την οποία εμφανίζεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Προφανώς δεν έχει παίξει μόνο αυτό το ρόλο του, αλλά έχει παίξει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο στο γεγονός της ανόδου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε δει ότι εδώ και αρκετό καιρό η συζήτηση κινείται μεταξύ των δύο, και λόγω των ποσοστών, αλλά και γιατί θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μπορεί να την παρατεθεί πιο εύκολα και να κερδίσει απέναντι στον
2: άλλο. Λειτουργεί η εμφάνιση Τσίπρα, λειτουργήσε συσπηρωτικά για την Νέα Δημοκρατία?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε μετρήσει καθαρά με ένα τέτοιο ερώτημα.
2: Αλλά συμπίπτει χρονικά.
3: Αλλά χρονικά όμως αυτό το οποίο εντοπίζουμε ισχύει. Και με δεδομένο κιόλας ότι μιλάμε για μια περίοδο η οποία οικονομικά είναι δύσκολη, γιατί έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ τις τιμές στα καύσιμα, με όλες αυτές τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν μετά για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, η οποία πάλι χάνεται γιατί ανεβαίνουν οι τιμές των υπολείπων προϊόντων. Άρα, με δεδομένη αυτή την πίεση που υπάρχει και με δεδομένο και το θέμα της ακρίβειας, είναι σταθερά εδώ και σχεδόν 3 χρόνια το πρώτο ζήτημα. Το να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει, προφανώς υπάρχουν κάποια άλλα γεγονότα τα οποία δημιουργούν αντανακλαστικά προς τους ψηφοφόρους και ότι τους οδηγούν προς το να πούνε ότι θα ψηφίζανε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς σταθεροποιεί ποσοστά, γιατί βλέπουμε ότι παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ή αν θέλετε ελπίδες που είχαν κάποιοι, το 20% δεν το αγγίζει, είναι μακριά από αυτό, έτσι.
3: Ναι, είναι αρκετά μακριά από αυτό. Βλέπουμε ότι σταθεροποιείται εκεί στο 16% περίπου, τουλάχιστον στις δικές μας τις μετρήσεις, αλλά και στις υπόλοιπες εταιρείες, εκεί που το μετρούσαν περίπου βρίσκεται. Δεν είναι ότι έχει κάνει κάποια άνοδο μεγάλη ή κάποια πτώση μεγάλη. Νομίζω ότι υπάρχει μια κόντρα εκεί μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ του κόμματος αυτού και του ΠΑΣΟΚ. Όχι τόσο πολύ σε λογική πολιτική προσπάθεια.
2: Σας χάσαμε, για πείτε, επαναλάβετε αν μπορείτε.
3: Λέω ότι η αντιπαράθεση δεν είναι τόσο έντονα πολιτική σε ιδεολογικό επίπεδο. Είναι κυρίως μια αντιπαράθεση η οποία γίνεται κυρίως σε επίπεδο του κοινού που προσπαθούν να προσεγγίσουν. Υπάρχει μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει με τον κόσμο ο οποίος θα στήριζε το κόμμα του, μάλλον φαίνεται ότι στηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί να προσεγγίσει έναν κόσμο ο οποίος στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, και όλη αυτή η διαμάχη που βλέπουμε να γίνεται φαίνεται σαν να χάνει τη μεγάλη εικόνα που είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, την οποία περιμένουν να ακούσουν οι πολίτες το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή γι' αυτό λέω το επόμενο χρονικό διάστημα, για το πώς θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα, πώς θα είναι η μέρα τους καλύτερη. Συγκριτικά με το πώς τη βιώνουν τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όσο η συζήτηση γίνεται στο ίδιο πλαίσιο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση και απλά υπάρχει ένα σύν ή ένα πριν αναλόγως το ναι. θέμα που συζητάμε, πάντα κερδισμένος θα βρίσκεται αυτός ο οποίος έχει την αυθεντική έκφραση. Άρα χρειάζεται μια τόλμη παραπάνω στα ζητήματα, ειδικότερα στα ζητήματα τα οικονομικά και στα ζητήματα τα εργασιακά που βλέπουμε να είναι κορυφαία θέματα στο πώς απασχολούν τον κόσμο. Πρέπει τα κόμματα αυτά να δείξουν στους πολίτες ότι...
2: Το ΠΑΣΟ πάντως, το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να ξεκολλήσει. Και εδώ φαίνεται ότι η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα είναι να παγιώσει τη δεύτερη θέση σε αυτές τις εκλογές, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ξεκολλήσει, παρότι καταθέτει προτάσεις κλπ.
3: Ναι, αυτή η εικόνα που έχουμε είναι αυτή και είναι πολύ συγκεκριμένη. Το ΠΑΣΟΚ με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα είχε μια αποσυσπήρωση. Όχι με τόση, δεν υπήρχε ροή των ψηφοφόρων του.
2: Σας χάσαμε, δεν υπήρχε ροή των ψηφοφόρων γιατί έκανε διακοπές.
3: Δεν υπήρχε ροή πιθανών ψηφοφόρων προς τον Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως ήταν μια τάση αποσυσπήρωσης για το ΠΑΣΟΚ. Μια εικόνα ότι περιμένανε να δούνε το ΠΑΣΟΚ να εκφραστεί πολιτικά, να είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα μπορέσει να τους εκπροσωπήσει και να είναι εκεί για να πει κάτι διαφορετικό από την Νέα Δημοκρατία. Δεν είδανε αυτό να συμβαίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η εικόνα που υπάρχει, μάλλον αυτή η εικόνα την οποία βλέπουμε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
2: Υπάρχει αίσθηση και με βάση τα ευρήματα ότι το ΠΑΣΟΚ είχε εγκλωβιστεί σε μια στρατηγική η οποία στην ουσία δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή λέει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Ξέρουμε όμως ότι ο μέσος ΠΑΣΟΚος ψηφοφόρος θέλει η ψήφος του να μεταφράζεται σε κάτι, να είναι στα πράγματα, να επηρεάζει. Έχει κάνει λάθος λέγοντας ούτε. Εντάξει, δεν λες πρόκειται και θα συγκυβερνήσεις, αλλά όταν το αποκλείεις, σου λέω γιατί θα σε ψηφίσεις, θα είσαι τρίτο κόμμα. Άρα μπαίνουν στον πειρασμό της λογικής χαμένης ψήφου οι ψηφοφόροι.
3: Η λογική, το ΠΑΣΟΚ έχει μια κυβερνητική παράδοση και είναι αυτό το στοιχείο το οποίο το ξεχωρίζει και από τα άλλα κόμματα. Αυτό το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να το αποτινάξει από πάνω του. Και συμφωνώ ότι δεν είναι σωστή η λογική να μπει και να πει ότι εγώ θα κυβερνήσω με το τάδε κόμμα, γιατί μετά δεν θα έχει νόημα να το ψηφίσει.
2: Θα μπορούσε να πει όμως να προβάλλει με έναν έμεσο τρόπο ότι θα είναι ο ρυθμιστής για κάτι τη επόμενη μέρα. Κάπως να το πει, να το υπονοήσει.
3: Χρειάζεται να δείξει στο πλαίσιο αυτό τη σταθερότητα τη οποία προτάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας για τη χώρα, ότι θα μπορούσε να είναι αυτός ο παράγοντας που θα βοηθήσει σε αυτή την λογική. Εξάλλου σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και αυτό που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικότερα μετά τις προεδρικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε να κερδίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεντρών ψηφοφόρων, να φτάνει το ποσοστό των κεντρών να ψηφίσει σχεδόν, να δηλώνει μάλλον να ψηφίσει σχεδόν 40% από αυτών να δηλώνει να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια είδαμε αυτοί να απομακρύνονται κυρίως για μια σειρά πρωτοβουλειών οι οποίες γίνανε στη Βουλή, από μια ταύτιση η οποία έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλο αυτό το θολό μήνυμα το οποίο έχει.
2: Το αποσυσπήρωσε.
3: Ακριβώς. Το αποσυσπήρωσε.
2: Να πω για λόγους χρόνου. Βελόπουλος, ελληνική λύση, δείχνει σταθερότητα.
3: Ο Βελόπουλος, ναι, και το βασικό το οποίο δείχνει η ελληνική λύση είναι ότι έχει καταλάβει σε ποιο κοινό απευθύνεται. Mm-hmm. Γιατί τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι ψηφοφόροι της είναι αρκετά συμπαγή μεταξύ τους. Γι' αυτό και βλέπουμε να καταγράφεται σταθερά σε αυτά τα νούμερα. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο, αν δούμε και εκλογικά, ότι και περιοχές, εκλογικά το 23 εννοώ, ότι και οι περιοχές οι οποίες είχε πάει καλά, συνεχίζει να πηγαίνει και τώρα. Κυρίως γεωγραφικά δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε επίπεδο δήμων, αλλά αν δούμε τη Βόρεια Ελλάδα πώς κινείται ο Κυριάκος Βελόπουλος, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά συγκριτικά με το υπόλοιπο κομμάτι της Νότιου Ελλάδος. Άρα και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ελληνικής λύσης. Mm-hmm.
2: Το κόμμα Καρουσιανού είπαμε από συσφυρώθηκε μεγάλη πτώση, εντυπωσιακή πτώση, έτσι, δηλαδή από τα 20, 18, δεκάρια έχει πάει στο 3-4. Το Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας και αυτή νομίζω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εξαρτάται από την παρουσία της κυρίας Καρουσιανού. Γιατί είχαν κοινές διαδρομές πριν την εμφάνιση του κόμματος. Αλλά από εκεί και ύστερα νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να δούμε για τον Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι το κλίμα, το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο θα γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Αν υπάρχει μια ένταση η οποία οδηγεί σε μια τάση την κοινωνία να αντισυστημική, θα είναι ένα από τα κόμματα τα οποία θα κερδίσει. Αν είναι σε μια ομαλή συνθήκη οι εκλογές, θα είναι από τα κόμματα τα οποία θα κινηθούν πιο χαμηλά από ό,τι βλέπουμε. Άρα η συγκυρία σε αυτή την περίπτωση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm.
2: Και δύο τελευταία για να ολοκληρώσουμε. Κόμμα Σαμαρά, εφόσον ανακοινωθεί, πόσο θα επηρεαστεί η Νέα Δημοκρατία και αν υπάρξει κόμμα Κασιδιάρη, πόσο θα ανακατέψει την τράπουλα.
3: Το κόμμα Σαμαρά, το ενδεχόμενο κόμμα του Σαμαρά, ήδη επηρεάζει την Νέα Δημοκρατία από την έννοια ότι στη δική μας έρευνα του κλάστρου καταγράφεται ένα ποσοστό σχεδόν 50% αυτών που τώρα δηλώνουν πιθανό και πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Α, το μισή, μάλιστα. Μεγάλο.
3: Το μισό αυτό του 9% που καταγράφεται σε εμάς. Άρα ήδη υπάρχει από εκεί αυτή η επιρροή. Νομίζω όμως ότι από το ποσοστό που τώρα λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια έτσι, διαρροή προς τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά αυτό θα το ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι είναι πολύ διαφορετικό να μιλάμε στη θεωρία και διαφορετικό να μιλάμε
2: όταν θα ανακοινωθεί, θα φανούν προτάσεις, πρόσωπα. Ναι.
3: Θα είναι και τα πρόσωπα τα οποία οι περισσότεροι θα προέρχονται μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται θα είναι καθαρά νοδημοκρατικό κυρίως.
2: Δυναμική κόμματος Κασιδιάρη.
3: Αυτή τη στιγμή καταγράφεται σαν. Όταν μας λένε άλλο κόμμα, καταγράφεται σαν ένα κόμμα το οποίο αναφέρεται. Αλλά από εκεί και ύστερα. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση με την περίπτωση του κόμματος αυτού, γιατί είδαμε στις προηγούμενες εκλογές ότι υπήρχε το κόμμα των Σπαρτιατών, το οποίο επί της ουσίας ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό εκφραστές αυτής της τάσης. Είδαμε να μπαίνει στη Βουλή. Νομίζω ότι και πάλι μένα δεν θα με εκπλήξει να δούμε νούμερα αντίστοιχα με αυτά. Και σίγουρα από κάποιο έτσι από τα κόμματα δεξιότητα της Δημοκρατίας θα πάρει αυτό το κοινό.
2: Μάλιστα. Λατινοπούλου, φωνή λογικής.
3: Η φωνή λογικής και αυτή καταγράφεται σε ποσοστά τα οποία βλέπουμε να είναι σταθερά με αυτές τις ευρωεκλογές και ύστερα. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχει ποσοστό ψηφοφόρων, δυνητικών ψηφοφόρων της
2: Νέα Δημοκρατίας. Σας χάσει.
3: Αλλά θα πηγαίνει.
2: Λοιπόν, επειδή δεν είναι καλή συνάδελφα, μας ακούτε, ναι. Και να ολοκληρώσουμε, ναι.
3: Λέω ότι υπάρχει το θέμα τον κύριο Σαμαρά για την κυρία Λετινοπούλου, γιατί είναι αρκετοί οι ψηφοφόροι που τώρα δηλώνουν τα ψήφια στην κυρία Λετινοπούλου που θα μπορούσαν να στηρίξουν και ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα νομίζω.
2: Δεν μας βοηθάει η σύνδεση, δεν πειράζει, το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Βασιλείου, πολιτικός αναλυτής, διευθύνων, διευθύνης επικοινωνίας της ΠΡΟΡΑΤΑ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά από το πολιτικό σκηνικό. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, να επιστρέψουμε στα ελληνοτουρκικά και γενικά στις εξελίξεις στις γεωπολιτικές της περιοχής. Δημόκρητος Ζερβάκης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρώην αρχικός της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Strategy International, του καλού μας φίλου, του Μάριο Θημιόπουλου. Καλησπέρα, αρχηγέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στα εξοπλιστικά, τα οποία ενισχύουν και επηρεάζουν θετικά και το θέμα της κοινής άμυνας Ελλάδας-Κύπρου. Έχουμε την Κύπρο, η οποία έχει ήδη προμηθευτεί ισραηλινά συστήματα, μπάρα κλπ. Η Ελλάδα με τα σπίτια του Αχιλλέα θα αποκτήσει συμβατότητα με τα στοιχεία της Κύπρου. Τι αλλάζει? Έχετε υπηρετήσει αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ξέρετε τις ανάγκες του νησιού, της άμυνας. Τι αλλάζει, τι βλέπετε?
1: Νομίζω ότι σωστά το θέσατε. Νομίζω ότι πλέον και από πλευράς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς, αυτός ο εξοπλισμός ουσιαστικά εφαρμόζει στην πράξη, χωρίς να το λέει, την έννοια αυτού του ενιαίου αμυντικού χώρου που λέγαμε παλιότερα. Δηλαδή, δεν θα είναι πλέον καινογράμμα, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης εφόσον παραστεί κάποια ανάγκη. Αυτό αυξάνει αφενός μεν την αξιοπιστία και της Ελλάδος ως δρόν, ενεργό δρόν στα θέματα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, σαν αξιόπιστος στους πυλώνες ασφάλειας. Αντίστοιχα, από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν, θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ σωστή και στρατηγικά η απόφαση το θέμα της, του να πάνε κάτω με τις 3-4 Μαρτίου μετά την προσβολή του ντρόν, να πάνε εκεί τόσο η φρεγάτα Κύμου και η Ψαρά, αλλά και κυρίως και τα αεροσκάφη. Δηλαδή, αυτό ανέδειξε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα πλέον ως ενεργός δρόν και όχι μόνο ως θεωρητικός να είναι δρόν στην περιοχή. Επομένως, αυτό είχε ήταν μια τεράστια ευκαιρία και για την Κυπριακή και για τις Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου καταρχήν να εκπαιδευτούν, να συνεκπαιδευτούν σε περίπου κοντά σε κρίση. Mm-hmm. Δεδομένου μάλιστα ότι πήγαν και γαλλικά μέσα και ολλανδικά και ισπανικά, ιταλικά. Επομένως, είχε μια δυνατότητα η Κυπριακή, η Εθνική Φορά να ασκηθεί σε αυτά στο πλαίσιο και να δείξει τις δυνατότητες τις οποίες έχει, αλλά και να ασκηθεί στην πράξη το συντονισμό όλων αυτών των δυνάμεων. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι θα είμαστε στο παρελθόν. Δόθηκαν εξαιρετικές ευκαιρίες και οι οποίες εκμεταλλεύτηκε και η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου να δείξει και αυτό τον παράγοντα, το θέμα του αμυντικού βραχείου, να δούμε ότι υπάρχουν και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας, που και αυτό έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως σωστά είπατε, είναι ένα σύστημα το οποίο θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Θα προμηθευτεί συστήματα, όπως φαίνεται με τη συμφωνία από το Ισραήλ, συστήματα τα οποία ήδη έχει αυτή τη στιγμή η Κυπριακή, η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ληφθεί υπόψη ότι ο συντονισμός, ο οποίος έγινε τώρα κάτω στην Κυπριακή Δημοκρατία, ουσιαστικά γινόταν μέσω προσωπικού. Δηλαδή, το προσωπικό με τα μέσα τα οποία έχει. Σκεφτείτε ότι όταν θα γίνει η ασπίδα του Αχιλλέα, ο συνδυασμός αυτός θα μπορεί να διασυνδεθεί και να γίνεται πλέον και AI, με τεχνητή νοημοσύνη, με αυτόνομη κατανομή στόχων, και όχι αυτό να γίνεται περισσότερο μέσω του ανθρώπινου παράγοντα.
0: Επομένως, άρα, καταλαβαίνουμε επί της ουσίας,
1: θα μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα, να υπάρχει ενιαία, ενιαία υπηρεσιακή εικόνα μπορεί να υπάρχει και σήμερα η δυνατότητα. Ωστόσο, η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης και της δυνατότητας αυτό να ευτοματοποιείται, όπως έχουμε δει και στο Ισραήλ που ήδη χρησιμοποιείται, σαφώς θα αυξήσει και την ανταπόδοση του συστήματος και τη δυνατότητα επιτυχίας οπωσδήποτε προσβολών. Δηλαδή να κατανοήσει στόχους σωστά, να λύει, να βλέπει ποιοι είναι επικίνδυνοι στόχοι, ποιοι πρέπει να προσβληθούν και ποιοι όχι.
0: Μεγάλη αλλαγή αυτή. Μεγάλη αλλαγή.
1: Τεράστια αλλαγή. Και μάλιστα, δεδομένου ότι με την ένταξη των ντρόουν καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο τόσο και των αμυντικών αλλά και των επιθετικών, και πρόσφατα η άσκηση η οποία έγινε, η Μέδουσα, ουσιαστικά ασκήθηκαν τέτοια συστήματα, ασκήθηκαν για πρώτη φορά σε διεθνές και διακλαδικά και αλλά και πολυεθνικό επίπεδο.
0: Και με πολλές χώρες μας, Ιταλία, Γαλλία, έτσι.
1: Βέβαια, και θα πω μετά για το διπλωματικό, μπορώ να πάω μετά, αλλά ήταν μεγάλη σημαντική συμμετοχή της Ιταλίας και της Γαλλίας στην υπόψη άσκηση. Δεδομένου ότι η άσκηση τρεις χώρες, οι βασικές χώρες εδώ και από πολλά χρόνια είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία και η Αίγυπτος. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν κύρια συμμετοχή, ειδικά το 2002, είχε το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm. Παλιότερα και η Σαουδική Αραβία, η Ορδανία, είχαν, δηλαδή χώρα, και μάλιστα και χώρες Αφρικής, κάποιες έστω και με παρατηρητή. Όμως η άσκηση Μέδους δεν είναι μια απλή άσκηση που γίνεται συνεργασία, είναι μια ευρύτερη άσκηση που αναδεικνύεται η δυνατότητα των δυνάμεων που συνεργάζονται να συντονίζονται μεταξύ τους, να διασυνδέονται και να επιχειρούν στο και ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον. Πολύ σημαντική δηλαδή άσκηση Μέδουσα και δεδομένου ότι εντάσσει και την Αίγυπτο σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας. Άρα ο εξευρωπαϊσμός που είδαμε φέτος mm-hmm. ήταν θετικότερος mm-hmm. και είναι επωφελής και για την Αίγυπτο, η οποία σαφώς είναι πιο, βλέπουμε μια πιο διευρυμένη εξωτερική πολιτική σε σχέση με τις άλλες χώρες του Σουνητικού τόξου.
0: Και τώρα με τους καινούργιους εξοπλισμούς και τους αισθητήρες, πέραν του συντονισμού Ελλάδας-Κύπρου, αποκτούμε συνολικά καλύτερη αντίληψη του χώρου σε βάθος γεωγραφικό εντός Τουρκίας και σε περίμετρο, δεν μόνο Τουρκία, Βόρεια Αφρικανικά παραλία γενικά έτσι.
1: Πρέπει εδώ να είναι, θα πρέπει να πω ότι ούτως ή άλλως η Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό έχει αναβαθμίσει τα αισθήματά της. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δυνατότητα, βλέπει, στο παρελθόν δεν έβλεπε εδώ και κάποια χρόνια. Επομένως έχει τη δυνατότητα. Η εικόνα την οποία μπορεί άνετα την παρέχει, μάλλον θα έλεγα, την παρέχει σαφώς και στις ελληνικές θέσεις και σε συμμαχικές χώρες έχει τη δυνατότητα να παρέξει την εικόνα αυτή την οποία βλέπει.
0: Για να βάλουμε και τώρα πέραν του ελληνικού άξονα Ελλάδας και να βάλουμε τον τρίτο της παρέας και πώς επηρεάζει το Ισραήλ στο Ισραήλ. Να φέρουμε και θα υπάρχει συμβατότητα και διασυνδεσιμότητα, όποτε κρυθεί προφανώς, και με τα δικά του συστήματα, γιατί τα περισσότερα είναι Ισραηλινά. Άρα εδώ κλειδώνει μια πολύ μεγάλη περιοχή στην ουσία, ενώ απόψει θητήρων και αντίληψη του από την Αδριατική μέχρι, μέχρι την Ερυθρά.
1: Ναι, θα μπορούσα να το διευρύνω ακόμα, να πω το 3-1 με τις ΗΠΑ, οι οποίες σαφώς έχουν ταχθεί υπέρ, επίσημα πλάθυνα υπέρ της αυτής της συνεργασίας και να προσθέσω και την Ινδία, ώστε μόνο τη μεγαλύτερη δημοκρατία, πρωτοδυτική δημοκρατία. Επομένως, βλέπουμε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν ενταχθεί όντως σε άλλους αυτή την αλυσίδα της σχέσης. Επομένως, έχει διευρυνθεί όντως, σωστά το είπατε, από την περιοχή της Ινδικής, του Ινδικής Χερσονήσου μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα. Σε αυτό, όπως λέτε, το κλειδί, αυτό, όπως λέτε, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτή η ενοποίηση του παράγοντα που υπάρχει με το Ισραήλ, σαν πυλώνα ασφάλειας, θα λέγαμε, ο οποίος για την περιοχή και είναι μια πλέον σταθερότητα και ασφάλεια τη περιοχή.
0: Μέσω τη άμυνα διαμορφώνεται ένα μεγάλο γεωπολιτικό μπλοκ. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι τυχαία προφανώς και η συμμετοχή τη Γαλλία, μπορεί κάτι να υποθέσει, επειδή έχουμε και την ειδική σχέση. Η Ιταλία, η οποία πάντα ήταν αμφίσιμη και δίβουλη, βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάνουμε τη συμφωνία με τη ΣΦΡΕΜ, που παίρνει το πολυπολαυτικό. Τώρα συμμετέχει στη Μέδουσα. Βλέπουμε ότι και οι Ιταλοί, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν μια περίεργη στάση απέναντί μα, αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο γεωπολιτικός άξονας που διαμορφώνεται, όπως είπατε, μέχρι την Ινδία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι αλήθεια αυτό ότι η Ιταλία και η αγορά των ΦΡΕΜ έγινε και ενδεχομένως και σε αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι άμυρο δηλαδή, των αποφάσεων που γίνονται αυτό, το τι σε έχει συμβεί. Όντως η Ιταλία, έχω ζήσει εμπειρία πάνω σε αυτό, έχει μια αμφίσιμη στάση λόγω και των σχέσεων που έχει τη στενή με την Τουρκία. Θα πρέπει να πούμε το εξής, είναι εντελώς άτομο να λέμε ότι οι σχέσεις αυτές έχουν στόχο την Τουρκία. Δεν έχουν σχέση με την Τουρκία, έχουν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, μια σταθερότητα στην περιοχή και αυτό είναι που δίνει οντότητα σε αυτή τη σχέση. Αν ήταν μόνο ένα θα λέγαμε αντιτουρκικό μπλοκ, θα είχε χάσει την αξία του. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι μια ομάδα κρατών οι οποίοι έχουν κοινές αρχές στο θέμα της ασφάλειας, κατανόηση για την ασφάλεια στην περιοχή και μπορούν να κινηθούν μαζί με κοινούς στόχους. Αυτό είναι το δεδομένο που ουσιαστικά αναδεικνύει τη σχέση αυτή και όχι το θέμα ότι η Τουρκία είναι μέσα και άλλωστε δεν τη θεωρείται στη σχέση αυτή αντίπαλο.
0: Λειτουργεί όμως εξ αντιδιαστολής, δηλαδή βλέπουμε την Τουρκία να συμμετέχει σε διάφορα σχήματα με το Σαουδική Αραβία, της ΜΕΚΑ συμφωνία, έτσι, Πακιστάν κλπ. Όλοι γνωρίζουμε την Συρία, όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι χώρες, αυτός ο χώρος, να το πω αλλιώς, είναι επισφαλής. Και από την άλλη, φαίνεται να παγιώνεται, να διαμορφώνεται ένας άξονας του IMEC, πέρα αυτό πρόκειται, η διαδρομή, η οποία είναι πιο σταθερή, πιο σίγουρη, προσφέρεται πιο πολύ για στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγιση και επενδύσεις, με την ευρένεια επενδύσεις.
1: Εκείνο που ξενίζει, θα λέγαμε, αλλά αυτό ήταν η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στο όλο εγχείρημα. Δηλαδή αυτό ξενίζει.
0: Το πληρώνει ήδη.
1: Ξενίζει πραγματικά η εμπλοκή της σε αυτό το εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν ήταν εκεί πέρα. Άλλωστε έχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν πλέον το γεωπολιτικό. Έχουν να κάνουν με το θέμα της Μέκας, το θέμα του Χαλιφάτου. Είναι και άλλα θέματα της Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Αυτό το άνοιγμα. Εκτιμώ ότι ουσιαστικά αυτό προέκυψε από την αμφίσιμη στάση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά με την προεδρία Τραμπ, στο ότι δεν νιώθαν ασφάλεια. Αυτό που προσφέρει η Τουρκία στη Σαουδική Αραβία και το πρόσφερε και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να. Μάλλον το προσφέρει και τώρα, και αυτό είναι το λεπτό σημείο που δεις, δεν καταλαβαίνει τη λεπτή γραμμή και λένε για σύγκληση. Αυτό προσφέρει και στην Αίγυπτο, αυτό αναφέρομαι στην Τουρκία, είναι τα εξοπλιστικά. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έτοιμες πλατφόρμες σε οικονομικές τομείς τις πορείες μπορεί να διαθέσει με συμπαραγωγές τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό γιατί θα δώσει μια αυτονομία στις χώρες αυτές να μπορούν να μην εξαρτώνται από ξένες πηγές, γιατί στο παρελθόν έχουν αντιμετωπίσει, ειδικά με τον Κογκρέσο, πολλά προβλήματα και οι δύο αυτές χώρες. Επομένως, αυτό προσφέρει η Τουρκία σε αυτές τις χώρες τώρα και αυτό είναι το κύριο ζητούμενο της όλης συνεργασίας. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία δεν νομίζω ότι θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία αν δεν έδωσε μια ανασφάλεια και ότι θα να έχει μια αυτόνομη πορεία στα
0: εξωτερικά.
1: Και το πληρώνει,
0: σαφές το φαίνεται. Τελικά, μα δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είναι και όταν τη χρειάζεται τώρα, οπότε το πέρασαν.
1: Άκουγα προηγουμένως την ανταπόκριση από τον συνεργάτη σας. Είναι σαφές ότι δεν υπήρχε περίπτωση και το ξέραμε όλοι την αξιοπιστία στο τέλος της Τουρκίας.
0: Πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια στροφή στην αμυντική βιομηχανία για λόγους γεωπολιτικούς, λόγω της κρίσης με τη Ρωσία, λόγω της ευρύτερης γεωπολιτικής ρευστότητας που υπάρχει και για λόγους αναπροσανατολισμού της οικονομίας. Επειδή η παραδοσιακή οικονομία δεν έχει πλέον καύσιμα δυνατότητες, αυτοκίνητο, βιομηχανίας κλπ. Πολλοί κάνουν και την ανάγκη φιλοτιμία και έχουν αδράξει και την ευκαιρία Γερμανοί και μεταθέτουν την παραγωγή τους σε αμυντικά συστήματα. Είναι ευκαιρία αυτό για εμάς, έτσι, για την Ελλάδα, που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Βεβαιότατα. Ένας από το θέμα της εκθέσεως Ντράγκη και της εκθέσεως Νίστο, αυτές οι δύο σημαντικές εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τις μελετήσουν γιατί δείχνουν το μέλλον πώς πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το θέμα της ανταγωνιστικότητας και όχι και στο θέμα της άμυνας. Ένας τομέας κυρίως της ανταγωνιστικότητας, το θέμα της άμυνας. Δηλαδή και το θέμα των βιομηχανιών, των τεχνολογικών, αλλά και της εξέλιξης της τεχνικής νοημοσύνης, αλλά και το που έχουμε μείνει πίσω. Επομένως, αυτή ήταν μια στροφή την οποία έπρεπε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αναγκαστικά, αν θέλει, να έχει μια αυτονομία στο θέμα της λήψης αποφάσεων. Άλλωστε, και πρέπει να εκθιάσω σε αυτό το θέμα την Κομισιόν και την von der Leyen, που είπε η Ευρώπη δίνει μια μάχη. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δίνει μια μάχη αυτή τη στιγμή στην έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ότι η Ευρώπη δίνει μια μάχη και για πρώτη φορά βλέπουμε την Κομισιόν να εμπλέκεται και να ζητάει η ίδια. Κάτι που ήταν αδιανόητο στο παρελθόν, να δίνει χρήματα για να γίνουν αυτά. Τώρα, όμως, αυτό είναι για τους άλλους. Τι είναι η ευκαιρία για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Μα θα πρέπει πλέον, είναι ευκαιρία, όχι μόνο με τα προγράμματα να συμμετέχουμε το 25%, όπως πολύ, πολύ θετικό είναι αυτό, στο θέμα της συμμετοχής στη ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά στη δική μας ανάπτυξη, σε συνεργασία των δύο αυτών κρατών, προκειμένου να αναπτύξουν συστήματα που θα μπορούν αργότερα να διαθέσουν με υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία και κυπριακή προστιθέμενη αξία. Και νομίζω εκεί βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή αυτό είναι το στοίχημα που θα πρέπει
0: να γίνει
1: τώρα.
0: Επιτέλους ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Να ξαναγίνει.
0: Να ξαναγίνει.
1: Υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και ειδικά έχουμε τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να μπούμε στη διαδικασία αυτή, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για να γίνουν τα βασικά θέματα. Και αργότερα προχωράμε σε μεγαλύτερες μονάδες, γιατί κάπου τα ναυπηγεία μας κάνανε πλοία. Έχουν φτιάξει, έχουν κατασκευάσει φρεγάτες. Γιατί να μην. Και βέβαια το κέρδος δεν είναι να φτιάχνουν για εμάς. Το κέρδος αξίζει όταν αρχίζουν να πουλάμε. Χωρίς όμως να γίνει αυτοσκοπός, γιατί το ξέρετε. Από τους μύθους της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας είναι ότι είναι μεγάλη και αναπτύσσεται. Όμως έχει γίνει αυτοσκοπός και αυτό είναι παγίδα στο τέλος. Το έχουν πατήσει με τα F-16, και αυτό έχουν μείνει στα F-16. Την πατήσαν τώρα και με τα drones, τα οποία και αυτά έχουν μείνει πίσω. Επομένως, αρχίζει και γίνεται. Θα πρέπει να μην γίνει αυτοσκοπός, αλλά να γίνει μέσο για την ανάπτυξη και πώληση, όχι μόνο σε εμάς όμως, αλλά και
0: στο εξωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό.
0: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είμαι ο Γρήτο Βάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αρχηγό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα Λάμπρος Καλαρίτση. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί πέφτει πολύ ξυλό. Γίνονται επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή, στην Συρία. Οι Τούρκοι πάνε γυρεύοντας με το Ισραήλ. Δεν κάνουν πίσω, επιμένουν. Αλλά όσο επιμένουν, τόσο αυξάνουν τις πιθανότητες να τους τύχει στραβή με το Ισραήλ. Στέφανος Μητυλιναίος, διπλωματικός συντάκτης, tribune.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Γεια σου Στέφανε. Έβλεπα λοιπόν, να πούμε ότι οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην Συρία, στα 20 χιλιόμετρα από τον Δαμασκό. Κάνουν καθαρίσεις σε σουνιτικούς θύλακες μέσα στην Συρία, που είναι κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, αλλά και κοντά στη Δαμασκό. Και έχουν προειδοποιήσει τους Τούρκους να μην προσεγγίζουν νότια. Τους βομβάρδισαν τη βάση κλπ. Τώρα οι Τούρκοι στέλνουν δυνάμεις, επιμένουν.
1: Κοίταξε, σύμφωνα με την Ντάνα Λέβη, είναι ένας λογαριασμός,
0: ναι, το ξέρω,
1: το
0: ναι.
1: ΟΕΚ, ναι. Γνωστός, εντοπίστηκαν Τούρκοι κομμάντος, ειδικές δυνάμεις λέει η Ντάνα Λέβη, με εξοπλισμό και θωρακισμένα οχήματα στην Νότια Συρία, περιπολούσαν στην αγροτική περιοχή γύρω από τη Δαμασκό, την Ήπεθρο δηλαδή, και μάλιστα όπως γράφει πάντα η Ντάνα Λέβη,
0: ναι,
1: η μονάδα αυτή των τουρκικών ειδικών δυνάμεων εντοπίστηκε στον δρόμο Αλ-Πάντ με κατεύθυνση τη Τζέιν Ενταλαρτούζ, η οποία απέχει μόλις 40 χιλιόμετρα από τα Ισραηλινά σύνορα.
0: Κακό αυτό.
1: Πολύ κακό αυτό και τους Τούρκους πρωτίστως.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γιατί φαίνεται ότι οι Τούρκοι, όπως πολύ ορθά ανέφερες, πέφτει ξύλο ή ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη.
0: Να υπενθυμίσουμε και τη δήλωση του Νετανιάχου ότι τους το είπα, δεν μ' ακούσανε και τους βομβαρδίσαμε. Ξανά το ίδιο θα γίνει.
1: Το ίδιο θα γίνει και μάλιστα ουσιαστικά η ανάρτηση της Ντάνα Λέβη έχει μία, ας την πούμε, εντός εισαγωγικών πονηριά, αλλά είναι και μία προειδοποίηση στο πνεύμα που μόλις ανέφερες. Διότι διερωτάται για ποιο λόγο αυτή η δύναμη, η τουρκική, ευρισκόμενη σε απόσταση μόλις 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, δεν έχει ακόμα πληγή από Ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
0: Α, δίνει πάσα, κατάλαβα. Ναι.
1: Βέβαια, δίνει πάσα, τους προειδοποιεί. Και το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι, αυτό που εισπράττουμε από το ρεπορτάζ, είναι ότι ψάχνουν να δημιουργήσουν αιστείες έντασης. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχουν εντοπιστεί και διχατιστικές οργανώσεις, ομάδες, ας το πως θέλεις, σε αυτή την ίδια περιοχή, οι οποίοι εμφανίζονται με τριχαντιστική περιβολή, ας πούμε, αυτή του άτακτου, και ορκίζονται ότι θα επελευθερώσουν τη Γάζα, ότι θα χτυπήσουν το Ισραήλ. Προφανώς αυτούς κυνηγάνε τώρα οι Ισραηλινοί, γιατί είναι ευθεία απειλή. Αυτό,
0: ναι, γιατί να πούμε ότι οι Ισραηλοί κάνουν καθαρίσεις, είναι περίεργα τα πράγματα. Αν όντως υπάρχουν Τούρκοι κομμάτι 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, οι Ισραηλοί βρίσκονται εντωμεταξύ 20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό, δεν είναι απλά κοντά, είναι ένας δίπλα στον άλλον. Να πούμε ότι προχθές υπήρξε μοβιστική επίθεση στον Ελληνοορθόδοξο ναό, σε Ελληνοορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Εκτιμάται ότι ούτως ή άλλως αποτελούν διαρκή στόχο οι Ελληνοορθόδοξοι ναοί εκεί, γιατί υπάρχουν και Έλληνες και Ελληνοορθόδοξοι. Ότι είναι και αντιπερισπασμός, γιατί υπάρχουν διαδηλώσεις πλέον κατά του Τζολάνη, κατά του καθεστώτος. Από Κούρδους, από Χριστιανούς, από Αλαουίτες, από Δρούζους, δεν θα σταθεί το καθεστώς εκεί.
1: Όπως πολύ ορθά το αναφέρεις, ότι όλα αυτά έχουν εντοπιστεί και από τους δικούς μας, ας πούμε, τους φιλαπροσκύμενους σε εμάς κύκλους περιοχής, συγκεκριμένα το Greco Levantines Worldwide, είναι ένας λογαριασμός στο ΕΚ.
0: Η Ελληνο-Λεβαντίνης περιοχή είναι πολύ στην ουσία εκεί.
1: Ναι, με χιλιάδες followers, και δεν το κοιτάμε μόνο εμείς, το κοιτάνε και οι Τούρκοι, το κοιτάνε και οι Ισραηλινοί, προφανώς το κοιτάνε και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτός ο λογαριασμός στο ΕΚ, που είναι έγκυρος, ό,τι έχει γράψει δεν αμφισβητείται.
0: Και είναι, να το πούμε απλά, είναι οι Έλληνες της περιοχής αυτή.
1: Ναι, είναι οι Έλληνες περιοχής, αλλά κάνουν και σοβαρή δουλειά.
0: Ναι.
1: Κάνουν ακτιβισμό, ναι, κάνουν δημοσιογραφία, όπως θα λέγαμε, ναι, το δημοσιογράφοι που είμαστε. Λοιπόν, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, εχθές δηλαδή, σημειώθηκαν διαδηλώσεις σε 37 σημεία πάνω στο χάρτη της Συρίας. Όταν λέμε 37 σημεία, μιλάμε και στις 7 κυβερνία, τα λένε, εμείς τα λέμε περιφέρειες, ψέματα, 8.
0: Ναι, ναι.
1: δηλαδή σε όλες τις περιφέρειες της Συρίας. Και μιλάμε για την Ιτλίπ, για το Χαλέπι, για τη Ράκα, για την Τεραζούρ, για τη Χασάκα που είναι και οι Κούρδοι προς τα πάνω. Και είναι μια περιοχή η Χασάκα που είναι και οι Κούρδοι της Συρίας. Η Χάμα, η Χόμς, άρα. Και μάλιστα αυτό που σημειώνει το ελληνολεβαντίνικο λογαριασμός είναι ότι η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανάλογες διεκδικήσεις καταγράφηκαν σε περιοχές με συντριπτική σουνιτική πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της Συρίας, ο μεταβατικός, ο Σαρά, ο Γκολάνι, όπως τον ξέραμε.
0: Πούμε απλά ότι διαδηλώνουν πλέον και οι Άραβες, οι Σουνίτες, οι θεωρητικά δικοί του, ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, οι Ελληνοορθόδοξοι, οι Αλαβουίτες, οι Δρούζοι, οι Κούρδοι, είναι και οι Άραβες, οι Σουνίτες που διαδηλώνουν κατά τον Γκολάνι. Γι' αυτό λέω ότι βλέπω με λίγα τα ψωμιά του τύπου.
1: Είναι διότι οι ίδιοι οι Σουνίτες, αυτή τη στιγμή οι Άραβες της Συρίας, ή τέλος πάντων οι Αραβόφωνοι με αραβική συνείδηση Σύριοι, δεν θέλουν να ξαναγίνουν υποτελείς των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Είναι.
1: Και εδώ ο Γκολάνι και όλο του επιτελείο, να σημειώσουμε ότι ο υπουργός εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης είναι Τούρκος υπήκος.
0: Έχει πάρα πολλούς Τούρκους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βάζουμε να. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω, μερικά πράγματα βγάζουν μάτι. Τέλος πάντων, έγινε βάσμα να το λέει και επανερχόμαστε.
1: Απροκάλυπτα.
0: Αυτά θα τελειώσουν με τον γνωστό τρόπο. Να πούμε μόνο αυτό και να τελειώσουμε ότι γύρω στα το τελευταίο διάστημα, γύρω στα 15 άτομα, όλο τυχαίως τουρκμενικής καταγωγής αξιωματούχοι του καθεστώτος, του Τζολάνι, έπαθαν καρδιακή προσβολή. Κοίτα κάτι συμπτώσεις. Προφανώς δεν προσέχουν τη διατροφή τους. Έγινε. Καλή συνέχεια. Στέφανος Μακελινός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο. Χρόνια πολλά και πάλι για την ημέρα του Σταυρού. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: sempre assim. Σκασμός!
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
2: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
1: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε την γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο Υπουργός Υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
3: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις, έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη, τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
1: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκη, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει η αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα Τριάρια και τα Τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε ο τότε Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς, σε εισαγωγικά, πολιτικούς, χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες, με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
2: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτό τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
1: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλεγχος το βγάζανε στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα,

0: κανονικά, κολονάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντάς το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους, τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
1: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει, όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, κάνεις την άσπρο, κάνεις κουράσματα, είσαι λευκιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς, δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς, δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρα, να αρχίσεις αισθάνεσαι διαφορετικά και λες ωραία αισθάνομαι, αλλά μετά από μια εβδομάδα, λες παιδάκι μου, είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα! Μεγάλο πράγμα σας λέω!
2: Τι μεγάλο! Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη!
1: Θυμηθείτε τι σας λέω! Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Είναι φανταστικό!
0: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
1: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
1: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
3: Γι' αυτό λέω τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαναλαμβάνω, προϊόν.

0: από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό δανοπιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος. Ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήταν. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει, τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήταν μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός από κάτω που ψήφιζε τον Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Ανογιλέκο, το φοράς έτσι είναι γιλέκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη. Κάτω από τον Ανογιλέκο, όλα μαζί έχει διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες.

0: το φόραζα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω, το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε, μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάγε ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας. Και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό. Φαντάζομαι κάποιοι θα αγόραζαν, πολλοί μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε, να τους λέω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν, το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικόν, το κεφαλικόν σκέτο, το δεν ξέρω εδώ, μυαλικόν, εγκεφαλικό νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το... Το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Αβάντι πόπολο, αλλά ριστόρσα, παντιέρα ρόσα.
2: Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και πολυπροκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά, είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε, να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα. Αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη, λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, όχι τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε, κι εγώ σας ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος. Και αυτό συζητιέται. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: φυλαστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρόνια, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων με επικεφαλής έναν αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, με νεολαίε, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκατπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Εργάτης σε αυτά και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως για τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι και αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7 ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναμε λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες μας. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο Λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου, σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967 και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγούνε από όλη αυτή τη δοκιμασία. Καλύτερα είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 82 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μάνου Λόιζου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λόιζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι το απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσαν άριχνες, θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτήν την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη, και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη ευρέως σπάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενή σου και να το μαθαίνεις ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
1: Και όπως έγραφε στο φάκελο του Σπύρου Χαλβατζή, διάβασα χθες, εδήλωσε σαφώς ότι εμένει σταθερός εις τας κομμουνιστικές του πεποιθήσεις. Η ημετέρω εντύπωση είναι ότι την χάνει αμετανόητος και επικίνδυνος κομμουνιστής. Γράφανε τότε για τον Σπύρο Χαλβατζή και διάβασα διάφορα αυτές τις μέρες, όπως συμβαίνει πάντα, και εντόπισα ένα copy-paste καταστάσεων και κειμένων. Έγινε πάλι μια προσπάθεια να αποκοπεί το πρόσωπο από το κόμμα του, να ξεκοπεί η προσωπική πορεία από την ιστορική κομματική πορεία. Ειδικά για μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, είναι σαν να προσπαθείς να ξεζώσεις την καρδιά τους. Και αυτό νομίζω το ξέρουν πάρα πολύ. Όσο μελάνη και να χυθεί, όσα δημοσιεύματα και ντοκουμέντα να γραφτούν, να φανερωθούν, αυτό δεν γίνεται. Η καρδιά δεν μπορεί να ξεκολλήσει, να αποκοπεί από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η πλασμαφαίρεση, για να είμαστε και επίκαιροι, από τον κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται να αφαιρέσει από τη ζωή του Σπύρου Χαλβατζή το ΚΚΕ. Σε καμία περίπτωση, γιατί έγινε και μια τέτοια προσπάθεια, διάβαζα. Όπως δεν γίνεται να το αφαιρέσεις ή να το αποκρύψεις και από άλλες προσωπικότητες που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον αγώνα. Έκαναν όλοι αυτοί ό,τι έκαναν, έδρασαν όπως έδρασαν επειδή ήταν ΚΚΕ. Όχι επειδή ήταν αριστεροί γενικώς, που καλό είναι να είσαι και αριστερός, δεν το συζητάμε. Όχι επειδή ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, και αυτό καλό είναι να δεν υπάρχει συζήτηση. Ή επειδή ήταν θαραλέοι, ή επειδή ήταν ατίθασα πνεύματα. Επειδή ήταν ΚΚΕ, έγινε όλο αυτό. Ας το πούμε καθαρά, ας το χωνέψουμε και ας κάνουμε την κριτική μετά που έχει να κάνει ο καθένας σε κόμματα, φορείς, ανθρώπους. Αν δεν ήταν κομμουνιστές, τίποτα από αυτά που προσάπτονται από όλους ως θετικά δεν θα είχαν υπάρξει. Η συνέπεια, η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα, το θάρρος, η καθαρότητα, ο ηρωισμός, όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε? Όλοι εσείς είστε και πολλοί. Σε κάθε θάνατο στελέχους να προσπαθείτε να πείτε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή είναι πολύ καλός ο άνθρωπος που έφυγε, αλλά πολύ κακό το ΚΚΕ, το οποίο ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και τάχθηκε εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο καλός άνθρωπος να τάσει τον εαυτό του σε κάτι πολύ κακό, όπως το παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, υπάρχει άλλη εξήγηση, κατανοητή και αυτή. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε έρθει? Αυτοί που φεύγουν είχαν καθαρή πολιτική επιλογή και αυτή δεν ξεκολλάει από τη συνολική πορεία τους. Αν ο Χαλβατζής είχε θετικά ως άνθρωπος, την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, αυτά διαμορφώθηκαν επειδή άνοιγε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ήταν ουρανοκατέβατα. Ούτε το ΚΚΕ, βέβαια, γιατί το διάβασα και αυτό, πίεζε και καταπίεζε το Χαλβατζή. Λίγο ακόμα θα διαβάζαμε ότι του κάναν και μπούλινγκ μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ. Τα ίδια είχαμε και πέρυσι, το Φλεβάρι, με τους 200 και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν κομμουνιστές, λέγανε, ήταν πατριώτες. Το λένε και σήμερα. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες. Ό,τι καλό δηλαδή έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, οφείλεται στην αριστερά. Ό,τι κακό στο ΚΚΕ. Οι κατακτήσεις ήρθαν από τον αγώνα των αριστερών, γενικώς, φλού. Η βάρκιζα και τα λάθη είναι του ΚΚΕ. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Πώς δηλαδή είναι, τον θεωρεί κάποιος λογικό διαχωρισμό και τον βάζει και στο χαρτί και το γράφει? Τι στρεβλή και αντιεπιστημονική οπτική είναι αυτή? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται γουστάρουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο, το λογικό και δεν θέλουν τις ευκολίες. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, αυτοί βασανίστηκαν συνολικά, τους ανθρώπους που ήταν στις εξορίες. Αυτοί βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν πατριώτες, αλλά επειδή ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, ήταν και πατριώτες, ήταν και Έλληνες, αλλά δεν εκτελέστηκαν γι' αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ξαναλέω, μέλη του ΚΚΕ, έχει μια σημασία αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και τα βασικά που ξέρουμε. Και δεν ήταν το παλιό ΚΚΕ το καλό και το τωρινό είναι κακό, ένας άλλος διαχωρισμός πολύ της μόδας, ότι κάπου κάποτε σε μια στροφή της ιστορίας έγινε μια μετατροπή στον κινητήρα, λες και είναι παπάκι, και οι αγώνες έγιναν συμβιβασμός και οι αγωνιστές ιερατείο. Πώς γίνεται επίσης αυτό? Χωρίς το ΚΚΕ, το τότε, το σημερινό και το παντοτινό, δεν θα υπήρχαν Μπελογιάννηδες, Πλουμπίδιδες, Σουκατζίδιδες και με όλες τις αναλογίες Χαλβατζίδες και δεκάδες χιλιάδες σημερινοί και αυριανοί που όπως λέει και ο ποιητής, στην ψυχή τους θα κλείνουν κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Χωρίς το πλαίσιο τη στράτευση, το σκοπό και την πορεία δεν γεννιούνται αναστήματα και μεγέθη, και το ξέρουμε όλοι αυτό, και το ξέρουν κυρίως αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Χωνέψτε το λοιπόν και ηρεμήστε. Ένας ακόμη έφυγε, πολύ σημαντικός, πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας ατόφιος άνθρωπος, ένας έφυγε, έρχονται χιλιάδες. Περαστικά λοιπόν.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για νύσια, αν δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης, πρώτον, και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό, καταντάει, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη, μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια, και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί λόγω κουκουέ ήταν αυτό που ήταν και λόγω κουκουέ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο, αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσω αποστόλης, σας περιμένει. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rossa trionferà.
5: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
7: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
8: Όπα τέτοια, ένας-ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που τα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει, εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα. Εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό, κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Οκ. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει. Λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω. Βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
9: Εγώ πρόεδρο του 15 μελού στην Πυρσά.
10: Τι είσαι?
9: Πρόεδρο του 15 μελού.
10: Τι λέει ρε παιδάκι, μα τρίχιασε.
9: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
10: Αυτό ήτανε?
9: Μάλιστα.
10: Εκεί τέλειωσε?
9: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο 12 τράπεζο, στο Λοπάβο.
10: Καλά ήτανε?
9: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερό. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
10: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
9: Σου έχω στείλει στο Instagram. Θε τσάγκο που το όλοι γενικά για καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
10: Όχι. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
11: Έλα, κουκλέ.
10: Έλα.
11: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
10: Να σε καλά, αγορινά.
11: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετε, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
10: Καλά να πάθει.
11: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτό το πράγμα.
10: Όχι, δεν φταίει.
11: Κατάρα, μιλάμε, κατάρα, τελείως.
10: Λέγεται.
9: Τηγάνενα.
10: Γιάννενα, Άρτα. Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
9: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
10: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
9: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδε. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
12: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων. Γιατί το πίστευε αυτό.
9: Του 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία που δεν τους χαιρέτησε κανείς. Επί Μητσοτάκη δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΕΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει. Όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης. Όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
11: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
10: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου.
11: Εσένα θέλω, μανά.
10: Λέγε.
11: Όρι μου, καβλιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώ το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
10: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί. Τι θες!
11: Τι θέλω, να σου πω ότι για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση συνταξία μου και το ακροατή να αποσυντώνει πριν και δεν σου το πω.
10: Πες μου.
11: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει τους σωστούς εργοδότες ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστός, ορθόν.
10: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
11: Αχα.
10: Δεν θέλω να ξέρω κιόλας.
11: Θέλω να ξέρω και μου φέρει. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία, δεν αποτελεί με εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
10: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
11: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
13: Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
10: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
14: Έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
10: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει.
14: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
10: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα.
14: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
10: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
15: Να παίζει το τρανζίστορ.
16: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
15: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
17: Ρε κάνε άκρη, ρε!
15: Με το μπουφάν στους ώμους.
17: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
15: Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
14: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
10: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
14: Ο Κόντον στο.
10: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε. Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες 2 μήνες που λείπαμε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι.
14: Είχαμε TikTok εδώ.
10: Α, είχες να ασχοληθείς.
14: Ναι.
10: Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
18: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
14: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το
10: Δημήτρη. Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
14: Εστίμεο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
10: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
19: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια. Έξω από το ναό που θα γίνει σε λίγο κηδεία του Μαζονάκη και ήταν εκεί, οριόταν, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στο κομμουνιστή νούμερο 2, τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη, διαλέγεται και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
21: Μπράβο!
20: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
21: Μπράβο!
20: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω, πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
21: Μπράβο!
20: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη, το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να του πλακώσει όλου. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσει. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει η Θεσσαλονίκη και κυρίω το συγκεκριμένο κτίριο.
5: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο?
20: Ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
0: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκα. Ή με αυτό θα μοιράζει, θα ανέβει μια ταράτσα και θα ρίχνει σαν μπαζούκα εκεί, μεταφορικά το είπε εδώ. Ή κυριολεκτικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πολλά ακούγονται στο Βελίδιο, μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό, αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκης με έναν μπαζούκα στο χέρι. Και τα καλά νέα.
5: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα, το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζήρης.

0: την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, διαφημίσεις και μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Πες στην κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαση, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε με, έχει πολύ πλάκα. Πώς στηρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς στηρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο και οι τσιφτετέλληνες το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και είχε.
2: Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει 6 το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε μένα, είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί... Ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και.
5: Έλα,
2: φίλε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πει τώρα πισωδρομικό, να με πει κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρει κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία. Μέσα στα

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer. Και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα? Ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser. Είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ, και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλλα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Πρωινή αφετηρία, τροχοδρομή προς... Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Και πλέξα φεγγάρια στα μάτια.
0: Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Εκεί περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια.

Μια πολύ έντονη συγκινησιακά φορτισμένη χθες ημέρα με το Γιώργο Μαζονάκη που πλέον τραγουδά στα μπουζούκια του Παραδείσου. Δύσκολη μέρα για πάρα πολύ κόσμο που πρωτοφωνάζει για το άδικο χαμό αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά και για τα νιάτα του. Σε ηλικία μόλις 54 χρονών, έχοντας διαγράψει μια πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ αγαπητός φάνηκε χθες. Και ποιος δεν λύγησε στις χθεσινές σκηνές κατά την εξόδιο ακολουθία του τραγουδιστή και φυσικά με τον κόσμο, το πλήθος κόσμου που βρέθηκε εκεί για να τον αποχαιρετήσει για το ίστατο χαίρε. Ραγδαίες εξελίξεις και στο δικαστικό κομμάτι, αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς. Αλλά θα τα πάρουμε από την αρχή. Σήμερα καταρχάς έχουμε 15 Σεπτεμβρίου. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα να έχουμε. Και έχουμε και αλλαγή σκηνικού του καιρού. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας και η Νικητία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 5 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 παρά 25 το απόγευμα.

Λοιπόν, αλλαγή σκηνικού του καιρού. Από τον Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, σταδιακά στην Κρήτη, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες όμως από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, προκαλώντας τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Με τα φαινόμενα να υποχωρούν και εκεί το βράδυ και να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας.

Εδώ στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στην Θεσσαλονίκη και εκεί νεφώσεις το πρωί. Τα φιλιά μας στην αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Ιδανικά, ιδανικά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό έτσι βραδάκι, καθώς ερχόμουν, είχε αυτό το αεράκι το δροσερό, είναι ό,τι πρέπει. Επιτέλους να κλείσουμε τα κλιματιστικά, να γλιτώσουμε για κανένα μήνα, άντε και δίμηνο, μακάρι, έτσι ιδιαίτερα εμείς εδώ που είμαστε στην Αττική. Διότι αυτό που έβλεπα χθες στα βενζινάδικα ήταν απίστευτο. Είδα άνθρωπο να βάζει 5 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο. 5 ευρώ. Ναι. Ναι, έχει φτάσει. Κοντεύει τα 2,20. Κοντεύει τα 2,20. Καλπάζει. Δεν είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. 5 ευρώ. Εγώ 5 ευρώ ήξερα βάζουμε στο μηχανάκι. Τώρα 5 ευρώ στο αυτοκίνητο μέχρι να βάλει το μεταξύ ο πρατηριούχος δεν του προξένησε εντύπωση. Άρα προφανώς έχει ξανασυμβεί. Δεν είναι απλά σε μένα έτυχε κτλ. Όχι ότι εγώ έβαλα πολύ, μην φανταστείτε. Ένα εικοσάρικο και πολύ ήταν. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα με υγεία, με δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γεια σου Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα λέει και ο Κώστας στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη τριτούλα λέει ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου. Πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει με τα καύσιμα. Κάτι πρέπει να συμβεί, διότι αυτό που γίνεται στα παρατήρια, αφήστε το άλλο το άλλο, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει και αυτό το ντόμινο των αυξήσεων και ακούμε τις ειδήσεις και τα λοιπά που λένε ότι ανεβαίνει το Brent και τα λοιπά και καλπάζει προς τα 110 και αυτό μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα υπάρχει αυτή η σύνδεση, είναι σε απευθεία σύνδεση εκεί το Brent με το οι ασιατικές αγορές με το πρατήριο εδώ στην Καλλιθέα, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η απευθεία σύνδεση, όλος ο κόσμος τρέχει να βάλει, σου λέει μπορεί την επόμενη εβδομάδα να έχει παραπάνω. Οπότε υπάρχει και αυτό. Πέραν δηλαδή αυτού με το 5 ευρώ, υπάρχει και ο άλλος που σου λέει ας το γεμίσω, γιατί μπορεί την επόμενη εβδομάδα να ξεφύγει περισσότερο.

Η χθεσινή μέρα εκεί στο τρίτο νεκροταφείο ήταν μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα. Χιλιάδες κόσμος, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, απλός κόσμος. Άνθρωποι που ήθελαν να αποχαιρετήσουν το Γιώργο Μαζονάκη, το αγαπημένο παιδί της Νίκαιας, το λαϊκό παιδί. Αυτόν τον άνθρωπο που πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία είχε και μια πορεία έτσι σιωπηλή, σιωπηρή με την έννοια της φιλανθρωπίας, ένας άνθρωπος που εκεί όσοι βρέθηκαν άκουγαν ιστορίες άλλων ανθρώπων που μετέφεραν πώς ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε δίπλα τους σε δύσκολες στιγμές. Βοήθησε γυναίκες να γεννήσουν, ανθρώπους να τους πληρώσει τα χρέη, άλλους να τους ξεχρεώσει τα σπίτια, άλλους να τους πληρώσει ακόμη και κηδείες. Ακόμη και κηδείες πλήρωνε ανθρώπων που δεν είχαν να πληρώσουν. Φοβερές ιστορίες που βγαίνουν στο φως και αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, πέρα από ένα φαινόμενο καλλιτεχνικό, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν και κοντά στο λόγο του Θεού, έτσι, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, αλλά πέραν αυτού ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον συνάνθρωπο. Εκείνος μπορεί να επιζητούσε την αγάπη, να μην καταλάβαινε πόσο πολύ τον αγαπάει ο κόσμος, αυτό έλεγαν όλοι που βρέθηκαν εκεί, να βλέπε πόσο πολύ τον λατρεύει ο κόσμος, μόνο αυτό. Για να μην έχει όλες αυτές τις αμφιβολίες, άκουγα μια συνέντευξή του, την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος, που έλεγε ότι η συμμετοχή του στο Voice τον βοήθησε στο να έρθει σε επαφή με τον κόσμο για να δει πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Παρότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο κόσμος τον έχει τόσο ψηλά. Και αυτή του η τελευταία εμφάνιση τηλεοπτική ήταν για αυτόν ένα βάλσαμο στην ψυχή του. Θέλω να ακούσουμε πώς τον αποχαιρέτησαν ο κόσμος εκεί στην Νίκαια.

0: με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, με τραγούδια από τα κινητά τους τηλέφωνα, από μεγάφωνα, μέσα από τα αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι εκεί που βρέθηκαν να τον αποχαιρετήσουν σιγοτραγουδούσαν τα τραγούδια του, τις μεγάλες του αυτές τις επιτυχίες. Ο κόσμος μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Όταν ενώνεσαι με έναν καλλιτέχνη όπως και να έχει, είναι σαν ένα άνθρωπό σου, κοντινό σου.
2: Ήταν τρομερός καλλιτέχνης, τρομερός άνθρωπος.
3: Καλό παιδί, καλό παιδί υπήρξε και έφυγε άδικα.
4: Είναι η εφηβεία μας, τα πάντα. Στις πιο δύσκολες στιγμές, στη χαρά, ήταν εκεί.
5: Μεγάλωσα με το Μαζωνάκη από τα 16. Θέλετε να σας δείξω τι κρατάω? Από τη Λιβαδιά έχω έρθει. Πάρα πολύ στενοχωρημένη, πάρα πολύ. Τον αγαπούσα, πήγαινα συνέχεια, τον αγαπούσα πολύ.
6: Πρόλαβα να του κάνω αυτό το δώρο, το κάδρο που σχεδίασα, και ήθελα να το αφήσω ως ένα φόρο τιμής στην οικογένειά του. Μου άρεσαν όλα τα τραγούδια, τα άκουγα από μικρή. Την μέρα που είχα πάει να τον δω, ήμουν ακόμα ανήλικη για λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι υπάρχει απαγόρευση για τα νυχτερινά κέντρα. Δεν μπόρεσα να μπω μέσα και έτσι δεν μπόρεσα να το δώσω και να τον δω από κοντά.
7: Γεννήθηκε εδώ πιο πάνω, 100 μέτρα από το γήπεδο της προοδευτικής. Τρελαινόταν όταν άκουγε τις ιακές της προοδευτικής να έρχονται μέσα στο σπίτι του. Εμείς τον αγαπάμε γιατί βοήθησε την ομάδα μας. Συνέχεια ήταν στο γήπεδο. Θα ξαναζωντανεύει όταν θα φωνάζουμε κι εμείς Γιώργο Μαζό. Συχάρα, προοδευτικάρα.
8: Ο Γιώργος ήταν όλη μου η ζωή.
9: Ποιο τραγούδι έχετε σαν ηχοκλήση σας?
8: Ανάσα,

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης από τα χείλη των αγαπημένων ανθρώπων που τον ακολουθούσαν. Τον ακολουθούσαν σε κάθε του εμφάνιση και φυσικά ήταν το δικό τους παιδί. Άνθρωποι ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως ακούσατε, αλλά και πάρα πολλά πούλμαν μισθώθηκαν από την γειτονική Αλβανία. Άνθρωποι ήρθαν μέχρι και από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Μιλούσαν στους δημοσιογράφους και λέγανε ότι είχαν κλείσει εισιτήρια για να πάνε στην Τεχνόπολη, όπου στις 20 του μήνα θα ήταν η μεγάλη του συναυλία. Άλλαξαν τα εισιτήρια για να μπορέσουν να τον να αποχαιρετήσουν. Πραγματικά ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα που ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Χθες ήταν και ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Κάπως έτσι είχε γίνει και τότε. Έτσι, μια τεράστια λαοθάλασσα κόσμου, απίστευτο, που είχαν έρθει από παντού, από όλα τα μέρη του πλανήτη, για να τον αποχαιρετήσουν. Αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που φυσικά όλοι οι καλλιτέχνες βρέθηκαν χθες εκεί να τον αποχαιρετήσουν. Ο Γιώργος Οικονομόπουλος, ο Πέτρος ο Ήμβριος, ο Ηλίας Βρετός, ο Θάνος Πετρέλης, η Ραλία Χριστίδου, ο Νίκος Βέρτης, όλοι ήταν εκεί.
1: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στο Χριστό μας.
2: Τι να πω, έχει ορφάνευσει και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευσε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Από ένα καλό παιδί αυτό.
3: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, μια τεράστια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχαμε ζήσει κάποια πράγματα μαζί και μας συνδέουν αναμνήσεις και συναισθήματα. Έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ βία, αδικά και επώδυνα από τη ζωή. Ήρθα να τον χαιρετήσω με πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα.
4: Τεράστια απώλεια, τεράστιος καλλιτέχνης. Θεωρώ από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που περάσανε στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά όλα αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Το μεγαλύτερο κακό είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ μικρός και πολύ νωρίς.
5: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, τουλάχιστον εγώ αυτό κρατώ, μέσα από την πορεία του την καλλιτεχνική, δίδαξε πώς να παραμένεις ευγενής.
6: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ.
0: Και πόσοι άλλοι ακόμα βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν. Ο Νίκος Κουρκούλης δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Η Νατάσα Θεοδωρίδου. Επίσης ήταν όλοι από όλα τα είδη μουσικής βρέθηκαν εκεί να τον αποχαιρετήσουν. Είχε πολύ καλή σχέση με τους συναδέλφους του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και βεβαίως ήταν συγκινητικά τα όσα είπε και η Μαριάννα Λάτσι για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Τα λόγια είναι περιττά αυτή την ώρα για τον Γιώργο μας. Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, θα είναι εδώ πάντα κοντά μας. Για μας και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμα.
8: Ήταν ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.
7: Να είστε καλά. Πολύ. Πολύ.
8: Μοναδικός.
0: Και βεβαίως εκεί στην εκκλησία όπου μεγάλωσε, από μικρό παιδί πήγαινε στην Αγία Τριάδα και στην Νίκαια. Μέχρι αυτά τα τελευταία χρόνια πάντα επισκεφτόταν τη γειτονιά του, την παλιά του γειτονιά. Είχε πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί από την περιοχή. Ακόμη και οι ιερείς λήγησαν στο άκουσμα του θανάτου και σε όλη αυτή την διαδικασία της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ήταν συγκινητικά όλα όσα είπε ο Μητροπολίτης εκεί της περιοχής.
9: Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Σε αναξιοπεθούντες αδελφούς, έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη. Αποκτά μία επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά μου γειτονιά.
0: Ήταν ένας αποχαιρετισμός όπως του άξιζε του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα νεότερα σε σχέση με το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον Νικόλα το Χαλκίδη. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις? Λοιπόν, στις πόσες απουσίες λέει μένουμε, λέει ο... Καλή Τρίτη λέει, λέει ο Νίκος. Στις πόσες απουσίες ξεκίνησαν για τα καλά και τα σχολεία, Νικόλα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, αγαπημένες μου, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Λοιπόν, προκύπτουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, που έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει πολλή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Αυτές λοιπόν οι αντιφάσεις, τα λάθη, όλα αυτά οδήγησαν τους δικαστές να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο και πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν εκ νέου. Τώρα, οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 2 και 4, και όχι 4, που ισχυρίστηκε ο γιατρός, άνοιξε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δεν ξεκίνησε αμέσως η ιατρική πράξη. 9 λεπτά αργότερα βγήκε ένα πρώτο αλάρμ. Το μηχάνημα άρχισε να βγάζει μια ένδειξη που υποδήλωνε ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε, είτε τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή υπήρχε κάποιο θέμα στο μηχάνημα, είτε είχε πίεση ο ασθενής. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε 2 και 37. Η πρώτη παύση καταγράφεται σχεδόν μία ώρα μετά, στις 3 και 22. Ένα λεπτό αργότερα χτύπησε για δεύτερη φορά αλάρμ και ακολούθησαν άλλα δύο. Κάτι που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε παλμούς. Μιλάμε για τις 4:15. Εκείνη την ώρα ο γιατρός φέρεται να απάντησε εκ νέου το μηχάνημα για να δουλέψει, όμως αυτό έσβησε επί τόπου και αυτή προσπαθούσε να κάνει restart. Είναι απίστευτα εγκληματικά όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σας θυμίζουμε ότι ο γιατρός είχε τραβήξει και δύο φωτογραφίες. 3:15 με τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην ιατρική πράξη. Έγινε αυτές τις φωτογραφίες, τις έσβησε η ίδια, αλλά έγινε ανάκτηση από το κινητό της, τηλέφωνο. Τώρα, όσον αφορά με την κλίση του ΕΚΑΒ, έγινε από σταθερό τηλέφωνο στις 4:11. Έφτασε μια μηχανή και στη συνέχεια, 4:23, ενημερώθηκε και η διασώστρια ασθενοφόρου, το οποίο έφτασε 3 λεπτά μετά την κλίση. Δηλαδή, ενώ αυτή βρισκόταν επί πόση ώρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι άσφυγμος και αυτοί να προσπαθούν να κάνουν restart στο μηχάνημα, αντί να πάρουν εκείνη την ώρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, επί τόπου όμως, επί τόπου, να φτάσει στα 3 λεπτά όπως έφτασε και να σωθεί η ζωή του. Οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε πάρα πολύς χρόνος και σε αυτό το χρόνο έγινε απόκρυψη στοιχείων. Καθαρίστηκε ο χώρος. Διεγράφει το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, φωτογραφίες και μάλιστα το τραγικό επίσης σε όλα αυτά, όλα τραγικά είναι, αλλά ότι προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν έχοντας μπει στο chat GPT. Δηλαδή βλέπουν ότι ο ασθενής είναι άσφυγμος, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αντί να πάρουν τηλέφωνο το ΕΚΑΒ ότι συμβαίνει αυτό, ελάτε τώρα, μπαίνουν στο κινητό και χρησιμοποιούν το chat GPT ζητώντας οδηγίες πώς θα μπορέσουν να επαναφέρουν τον Γιώργο το Μαζωνάκη. Η μεταφορά στο νοσοκομείο έγινε στις 5:20. Δείτε τώρα, καταλάβετε τώρα από ποια στιγμή αρχίζει να εμφανίζεται η πρώτη ένδειξη και πότε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και 5 λεπτά μετά, 5:15, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τις 3:27... έως τις 5:10 το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού δεν εμφανίζει καμία δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι γιατροί είχαν χορηγήσει και μέθη στο Γιώργο το Μαζωνάκη. Φυσικά αυτό θα επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις και από όλα αυτά τα πιστήρια, τα ψηφιακά πιστήρια που θα έρθουν, που εμφανίζονται σιγά σιγά. Μιλάμε για εγκληματική κατάσταση, βρίσκονταν εκεί με ένα μηχάνημα που προφανώς δεν ήξερα ούτε καν να το λειτουργούν.
Ο χρόνος περνά και δεν κάνουν τίποτα. Μπαίνουν στο chat GPT αντί να πάρουν τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ. Δεν τον συνοδεύουν. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό μέσα στο ιατρείο σου, είσαι γιατρός, συμβαίνει κάτι και αντί να μπεις μέσα στο ασθενοφόρο να ακολουθήσεις τον ασθενή σου μέχρι την πόρτα του νοσοκομείου, αφήστε που ο ευαγγελισμός από το κολονάκι, από το ιατρείο αυτό, είναι 3 λεπτά. Είναι 3 λεπτά. Δηλαδή, με το που υπήρξε η πρώτη ένδειξη, αμέσως παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, στα 3 λεπτά και ο άνθρωπος μπορούσε να έχει σωθεί. Την καλημέρα μας στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Καλημέρα, καλή τριτούλα, να είσαι καλά Μάκη μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Είναι άδικο, λέει αυτό, λέει ο Παναγιώτης, αυτό που συνέβη με το Μαζονάκη. Ένας νέος άνθρωπος και άξιος καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του τόσο άδοξα. Όλο αυτό, λέει, επισκίασε τον επίσης άδικο χαμό μιας γυναίκας εδώ δίπλα στην Αίγινα. Γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο και όταν βρέθηκε μετά από ώρες ήταν αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη, το είπαμε χθες και στο μαγκαζίνο του σταθμού. Και μάλιστα, Παναγιώτη, για να συμπληρώσω σε αυτό που λες, και πέρσι είχε συμβεί, αν θυμάστε καλά, πάλι στην Αίγινα, πάλι με γυναίκα λουόμενη που το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει, δεν υπήρχε και τα λοιπά και έχασε τη ζωή της. Εδώ τώρα μιλάμε για μια γυναίκα 65 χρονών στην παραλία Κλίμα της Αίγινας. Η γυναίκα βρισκόταν εκεί, δεν αισθάνθηκε καλά. Έφυγε γιατρός να φτάσει εκεί στο σημείο, να της κάνει κάρπα και τα λοιπά. Όμως το ασθενοφόρο σύμφωνα με τις καταγγελίες δεν κατάφερε να φτάσει γρήγορα. Αυτό καταγγέλουν οι λουόμενοι. Τώρα από την πλευρά της υγειονομική περιφέρεια λέει ότι ο γιατρός έφτασε πάρα πολύ νωρίτερα. Έφτασε πάρα πολύ νωρίς, συγγνώμη. Μπορεί να μην έφτασε έγκαιρα το ασθενοφόρο, αλλά η ιατρική φροντίδα υπήρξε άμεσα. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα είχε λόγο να πει κάτι. Δηλαδή, δεν έχει λόγο ο κόσμος να πει άργησε, δεν άργησε. Ή άργησε ή δεν άργησε. Όπως παραδείγματος χάρη εδώ στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, λέμε ότι το ασθενοφόρο έφτασε στα 3 λεπτά. Έτσι. Χωρίς να γνωρίζει καν για ποιο άνθρωπο πρόκειται, έτσι, να το πούμε και αυτό, για να μην υπάρχει παρανόηση. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, αν υπήρχαν διαθέσιμα μέσα, η Αίγινα, το πρώτο νησί, έτσι, εδώ στον Αργοσαρονικό, μία ώρα από το Πειραιά, με πολλά προβλήματα. Σας θυμίζουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και με το νερό που είχε το νησί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μου έλεγαν άνθρωποι που ζουν εκεί στην Αίγινα ότι δεν μπορούσαν για μήνες ολόκληρους να κάνουν ούτε μπάνιο. Έκαναν μπάνιο με εμφιαλωμένα νερά. Ένα νησί το οποίο βρίσκεται τόσο κοντά με την Αττική, ανήκει στην Αττική και όμως σε πάρα πολλά πράγματα είναι πάρα πολύ πίσω. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τώρα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που γεμίζει και με κόσμο, που υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός και τα λοιπά, εκεί έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Θα έπρεπε να είναι περισσότερο στελεχωμένο με γιατρούς, με ασθενοφόρα. Είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και επίσης είναι μία ώρα από τον Πειραιά, με συχνά δρομολόγια. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός. Ο Θωμάς, καλημέρα καταρχάς, καλό ταξίδι στο Γιοργάρα το Μαζό και σαν απαυτή η ψυχή του. Θα τον θυμόμαστε διότι ήταν ένα καλό παιδί. Θέλω όμως να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας με αφορμή το ενεργειακό. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ του Αυγούστου, ενώ κάθε μήνα ήταν 50 ώρες το πολύ, 70 ευρώ, τα τελευταία 2 χρόνια φέτος μόνο με ένα πορτατίφ και ένα ανεμιστήρα και απολύτως τίποτα άλλο, ούτε φούρνο, ούτε θερμοσύφωνα, ούτε τίποτα άλλο και μου ήρθε 150 ευρώ. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να κατεβάσω το γενικό? Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Η αλήθεια είναι ότι στην ενέργεια τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί, έτσι, έχουν πάρει άνοδο. Ήταν και θέμα της ζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή, αλλά το βλέπουμε και με τα καύσιμα, φίλε Θωμά. Το βλέπουμε και με τα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει στα καύσιμα. Γενικά, εδώ τώρα πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, μια τέτοια λειτουργία, έτσι ώστε η κυβέρνηση να προσπαθήσει
να λύσει αυτό το θέμα με τα καύσιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο όσοι μετακινούνται και να πάνε στη δουλειά τους. Αυτοί που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν θα πάρουν ένα λεωφορείο. Θα πάρουν 2-3 συγκοινωνίες για να φτάσουν. Υπάρχουν όμως και επαγγελματίες, έτσι, τους οποίους τους πλήττει ιδιαίτερα. Αλλά αυτό, όλο αυτό το κόστος της ενέργειας, φανταστείτε πόσο πλήττει τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τους αρτοποιούς, τους αγαπημένους μας που μας ακούνε κάθε πρωί. Πόσο όλο αυτό τους εξωθεί, ακόμη και στο να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι δικό του το οίκημα, δεν πληρώνει ενίκιο, θα επιβιώσει. Ή δεν έχει πολλούς υπαλλήλους, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, μικρή κτλ. Ένας άλλος όμως, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που πληρώνει ένα ενίκιο, που έχει κάποιους υπαλλήλους και του έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε δυσθεώρητα νούμερα, αυτός θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το έλεγαν ήδη από πέρσι ότι είναι πάρα πολλοί οι φούρνοι οι οποίοι έχουν κλείσει. Πόσο δε μάλλον φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι λογαριασμοί έχουν ανέβει, όλα έχουν ανέβει, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ανέβει. Ακόμα και αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε κάποια προϊόντα να πέσουν οι τιμές, μεγάλη διαφορά δεν έχουμε δει. Στα σχολικά, χθες τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν παίρνουν τις λίστες. Παίρνουν τις λίστες με τα πράγματα που χρειάζονται. Οι δάσκαλοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φιδωλοί. Δεν ζητούν ιδιαίτερα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουν και την οικονομική στενότητα που υπάρχει στις οικογένειες. Όταν υπάρχει ένα-δύο παιδιά, τα 100, τα 200, τα 300 ευρώ είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικό ποσό. Αλλά και πάλι και εκεί, δεν βλέπεις, μπορεί να μην βλέπεις τις μεγάλες αυξήσεις, αλλά ήταν σταθερά ψηλά από πέρσι. Ναι, μπορεί να μην βλέπεις, ξέρω εγώ, κάποια πολύ μεγάλη διαφορά για να μπορέσεις να πεις ναι σε σχέση με πέρσι, αλλά δεν πάβει όμως το κόστος να είναι σημαντικό. Γιατί δεν είναι μόνο τα τετράδια και τα μολύβια και οι γόμες, είναι τα φροντιστήρια, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι οι εγγραφές στα φροντιστήρια. Αυτό πάλι με τις εγγραφές ποτέ δεν το κατάλαβα. Τι σημαίνει εγγραφή, τέλος πάντων, ναι, οκ. Τις εγγραφές στα φροντιστήρια, τα περισσότερα παιδιά πλέον, ακόμα και τα παιδιά δημοτικού, πάνε φροντιστήριο. Κέντρα μελέτης. Όπου να γυρίσει το μάτι σου, βλέπεις κέντρο μελέτης. Γιατί? Γιατί οι γονείς εργάζονται. Εργάζονται το απόγευμα, δεν μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά και πλέον τα παιδιά αναγκαστικά πηγαίνουν σε κάποιο κέντρο για να μπορέσουν έτσι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Λοιπόν, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στην Δέσποινα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, 5 και 37 το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Δημήτρη Μητροπάνο, αφιερωμένο στη Δέσποινα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά και όμορφη τριτούλα, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ο Βαγγέλης λέει: όταν άνοιξα το μαγαζί μου το 2001, το ρεύμα ερχόταν 80 με 90 ευρώ το δίμηνο. Τώρα έρχεται 130 το μήνα. Με την ίδια λέει κατανάλωση. Πράγματι, Βαγγέλη, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί το άλλο που συζητούσαμε μια παρέα και λέγαμε ότι όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, έλεγε ο ένας, ξέρω, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, η βενζίνη είχε 1,10. Του λέω, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, η βενζίνη είχε 90 λεπτά. 90 λεπτά. Ήταν κάτω από ευρώ. Και τώρα έχει κοντεύει 2,20. Για να περπατάμε, ρε Χρήστο, για να περπατάμε, για να κάνουμε γυμναστική, γι' αυτό γίνονται όλα.

0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τη βενζίνη και την ακρίβεια στον Αντένα.
1: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
2: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει και κάθε μέρα αυξήσεις.
3: Τάσεις των επόμενων ημερών είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
4: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
5: 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή για την ψήφο των αποδήμων. Το επόμενο διάστημα, οι εγγραφές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο και εκτιμάται ότι το τελικό σύνολο θα φτάσει τις 60.000. 5 εβδομάδες με το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν ήδη εγγραφεί σχεδόν 16.000 άτομα για να συμμετάσχουν ως εκλογείς εκτός επικρατείας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός, δεδομένου ότι η διαδικασία ξεκίνησε στα μέσα του Αυγούστου, όπου παραδοσιακά είναι μήνας διακοπών και για πολλές χώρες στο εξωτερικό. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ ο ρυθμός των εγγραφών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια, αλλά με βάση τις εγγραφές στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο, εκτιμούν οι ειδικοί στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ο τελικός αριθμός των εγγραφών μπορεί να φτάσει και τις 60.000. Αυτά τα λέει ο κύριος Αθανάσιος Μπαλέρμπας, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου λέει λοιπόν ότι η πλατφόρμα αυτή θα παραμείνει ανοιχτή για εγγραφές έως και 24 ώρες μετά την επίσημη προκήρυξη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα έτσι Αύγουστο μήνα, που είναι παραδοσιακά ένας μήνας διακοπών, επειδή ακούγεται και εδώ αυτό το τελευταίο διάστημα, το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι πάμε για εκλογές και υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους απόδημους Έλληνες. Έτσι λοιπόν 16.000 άτομα μπήκανε σε αυτό το σύντομα, μέσα σε 5 εβδομάδες και έκαναν την εγγραφή τους. Τώρα, η πλειονότητα των εγγεγραμμένων είναι περίπου 60% είναι άντρες και 40% γυναίκες. Οι περισσότεροι διαμένουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ τα 2/3 των εγγεγραμμένων είναι μεταξύ 30 έως 50 χρονών.

Οι εκλογές του εξωτερικού μπορούν να εγγραφούν στην εφαρμογή apodimi.ipes.gov.gr έως και μία μέρα μετά την προκήρυξη των εκλογών. Επίσης για την εγγραφή, πολύ σημαντικό για όσους Έλληνες του εξωτερικού μας ακούν, στον ειδικό κατάλογο δεν απαιτούνται κωδικοί τάξης, αρκεί το διαβατήριο το οποίο μπορούν να επιδείξουν οι εκλογείς στην κάμερα της συσκευής τους για να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση. Τώρα με βάση τη νέα νομοθεσία οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν είτε με επιστολική ψήφο είτε αυτοπροσώπως στη χώρα περιοχή στο εξωτερικό που διαμένουν. Οι εκλογές του εξωτερικού που θα επιλέξουν την αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα του εξωτερικού δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα, καθώς θα διαγραφούν προσωρινά από τους εκλογικούς καταλόγους, για να μην γίνει και διπλή, έτσι, να μην υπάρχει διπλή εγγραφή. Για να ψηφίσει με επιστολική ψήφο εκλογές στην αίτησή του, θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση όπου θέλει να το αποσταλεί ο φάκελος με το εκλογικό υλικό. Έτσι, όποιος θέλει επιστολική ψήφο πρέπει να έχει το υλικό στη διεύθυνσή του. Τώρα υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να θέλουν να ψηφίσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάποιο εκλογικό τμήμα στην πόλη που διαμένουν, αλλά εκεί να μην υπάρχει εκλογικό τμήμα, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

0: Αλλάζουν τα δεδομένα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή κίνηση αυτή και για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων. Παρότι πολλοί λόγους έχει γίνει και αυτό, πολλοί είναι αυτοί που λένε, ας πούμε, γιατί και τα λοιπά, αφού δεν ζουν εδώ και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι για να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό, προφανώς κάτι τους χάλασε. Και αυτό θέλουν να αλλάξουν. Και να πάνε σε κάποια άλλη χώρα να ζήσουν, για να δουν και πώς είναι τα πράγματα διαφορετικά. Προφανώς έχουν άποψη. Άλλοι λένε, μα δεν μπορεί κάποιος που ζει, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη χώρα να έχει άποψη για το πώς είναι η κατάσταση εδώ στα ελληνικά πράγματα. Μα πώς. Έχει την περιουσία του εδώ. Το πατρικό του σπίτι. Φορολογείται για αυτά. Πληρώνει λογαριασμούς, πληρώνει δημοτικά τέλη, πληρώνει οτιδήποτε πληρώνει ένας άνθρωπος που ζει εδώ, το πληρώνει και ένας κάτοικος του εξωτερικού που έχει την περιουσία του εδώ. Έτσι. Πώς γίνεται λοιπόν να μην έχει λόγο να αποφασίσει για κάτι που αφορά την περιουσία του, την οικονομία της χώρας? Ας μην μπαίνουμε σε τέτοια τρυπάκια, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε, μα πώς και γιατί και όλα αυτά. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι Έλληνες πολίτες, έζησαν, γεννήθηκαν, έζησαν εδώ, προφανώς και έχουν λόγο και άποψη. Γιατί δηλαδή η άποψη αυτών που ζουν εδώ να μετρά περισσότερο από την άποψη κάποιου ο οποίος έχει δει και κάτι καλύτερο και δεν ζει στη μιζέρια της ελληνικής πραγματικότητας? Γιατί σε πολλά πράγματα είμαστε σε μιζέρια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Στέλνει το μήνυμά του ο Γιώργος Οβρέτας, ο αγαπημένος ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα. Υπέροχος ο Μητροπάνος. Φανταστικός. Και αυτός και όλα τα τραγούδια αυτών των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά τα τραγούδια τους μένουν στην καρδιά μας, συνοδεύουν τις πιο όμορφες στιγμές μας. Και κάπως έτσι θα γίνει και με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Απόψε θα σονιρευτώ, να πάρουμε διαφημίσεις, διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

θέλω να ξεχάσω.

0: Εν τω μεταξύ, πολλούς λόγους έχει γίνει για τη δήλωση αυτή που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης τις προηγούμενες ημέρες για το επίδομα ανεργίας. Τι είχε πει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης? Ότι για καθαρά, είναι καθαρά προσωπική μου άποψη, λέει, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι μόνο για 2 μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Δηλαδή, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, αλλά μίλησε, λέει, για επιδότηση εργασίας. Για να τον ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε.
1: Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή όπως συνήθως το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα? Πάντοτε ως προσωπική θέση, μετά από ένα διάστημα, να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Λέω, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Η τελευταία φράση, σκοπίμως από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης που παίζουν αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης, έχει αποσιωπηθεί.
0: Έλα μου όμως που αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά την τοποθέτηση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Εδώ ο κύριος Πέτσας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκραντώνα, είπε ότι ήταν άστοχη η δήλωση του κύριου Μαρινάκη.
2: Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο ή κατά πόσον αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου για την περίπτωση που, αν ομιγέννητο βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας να το στηρίξει για κάποιους μήνες.
0: Ένα επίδομα ανεργίας, το οποίο ανέρχεται στα 700 κάτι ευρώ, αναλόγως βέβαια και τι μισθό έπαιρνε ο καθένας, και επίσης το τελευταίο διάστημα ένα επίδομα ανεργίας το οποίο είναι με κάρτα. Το μισό χρήματα είναι σε κάρτα, έτσι, και τα άλλα μισά χρήματα μπορείς να κάνεις ανάληψη, που δεν μπορείς καν να βγάλεις όλο το ποσό για να πληρώσεις το ενίκιο σου. Αλλά η κυβέρνηση εδώ, ο κύριος Μαρινάκης, η προσωπική του άποψη είναι ότι σε 2 μήνες είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις δουλειά. Τόσες δουλειές υπάρχουν. Δουλειές υπάρχουν. Στην ειδικότητα όμως του καθενός υπάρχει η δουλειά. Επίσης είναι ανταποδοτικό αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας. Είναι κάτι το οποίο το έχεις επί της ουσίας πληρώσει. Έτσι, όταν έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, λειτουργεί αυτό ανταποδοτικά. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται εκεί. Επίσης λένε και το άλλο, ότι επειδή ακριβώς παίρνεις το επίδομα, λέει, ανεργίας, θα πάρεις, λέει, και το επίδομα στέγασης, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και όλα αυτά. Όχι, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το επίδομα για τη στέγη, για το ενίκιο, το επιδότηση ενικίου, έχει να κάνει με εισοδηματικά κριτήρια. Αν όλοι εμείς που ακούμε αυτό βρεθούμε χωρίς δουλειά, θα παίρνουμε επιδότηση ενικίου? Μα η επιδότηση ενοικίου πάει με τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάπως έχετε μπερδευτεί μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλό δρόμο σε εσάς που πηγαίνετε στο σπίτι μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια και εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά το δρομολόγιο προς την δουλειά σας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 15 Σεπτεμβρίου, ένα δροσερό πρωινό ξημερώνει, έτσι με πολύ καλή θερμοκρασία. 20 μέχρι τους 29 βαθμούς λέει θα φτάσει σήμερα. Για να δούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια προσωπική επέτειο και φυσικά σε όσους έχετε γενέθλια. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει το μήνυμά του. Ο ακροατής λέει σιωπηλός λέει μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία λέει που παρουσιάσατε στο ρεπορτάζ σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με οδηγούν στο παρακάτω συμπέρασμα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα πως κάποιος άνθρωπος και μάλιστα επώνυμος έπεσε θύμα κάποιου κομπογιανιτισμού και κάποιων επίορκων γιατρών, οι οποίοι εκτός των άλλων φαίνεται να ήταν και άσχετοι περί την ιατρική επιστήμη και την άσκηση αυτής. Οι γιατροί το μόνο που ήξεραν από ό,τι φαίνεται ήταν να εισπράττουν, να καλλιεργούν άκρες με μαφία και τελικά όταν τους έτυχε η στραβή να εξαφανίζουν στοιχεία, να συγκαλύπτουν και να μπαλώνουν. Αναφέρει και πολλά περιστατικά με μπαλώματα σε διάφορες υποθέσεις ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι και γιατρός ο ίδιος, γιατρός γενικής ιατρικής. Με άκουγε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μου στέγη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα για το μήνυμά σου τόσο νωρίς το πρωί. Πράγματι, όχι μόνο ήταν άσχετη, ήταν εγκληματικά επικίνδυνη και γι' αυτό και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Μιλάμε τώρα για αναβάθμιση κατηγορητηρίου, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ό,τι πιο τραγικό, όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν βγει στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που έβγαζε ήχους, προειδοποιούσε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, η εικόνα του ασθενή που ήταν σε αυτή την κατάσταση που ήταν, το ότι δεν ειδοποίησαν εγκαίρως το ασθενή.

Φόρο, ότι ο Ευαγγελισμός ήταν 3 λεπτά από εκεί και θα μπορούσε να έχει σωθεί ο άνθρωπος. Ότι δεν ακολούθησαν, δεν πήγαν μαζί του. Πολλά, πολλά τραγικά, τραγικά λάθη, εγκληματικά. Ότι μπήκαν στο ChatGPT στέλνοντας φωτογραφία να δείξουν τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να τον επαναφέρουν. Και το μόνο που ήξεραν ήταν να εισπράττουν αυτό που λες χαρακτηριστικά. 300 ευρώ λέει μόνο το ραντεβού για να σε δουν. Μόνο για να συζητήσουν, λέει, τι πρόκειται να συμβεί. Και η θεραπεία αυτή, λέει, έκανε 6-7 χιλιάδες ευρώ. Και πόσο άλλα θα βγουν τώρα, διότι το πελατολόγιο είναι τεράστιο. Παρότι προσπάθησαν σε αυτό το χρόνο που είχαν να σβήσουν μάλιστα και στοιχεία από τον φάκελο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ έσβησαν τις φωτογραφίες. Άλλο αν έγινε ανάκτηση του υλικού από την αστυνομία. Θα βγουν και άλλα στοιχεία στην πορεία, με το πελατολόγιο, το οποίο θα βρεθεί στο μικροσκόπιο. Αν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το ιατρείο, αν κάποιοι άλλοι επίσης επώνυμοι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο αυτό ιατρείο, είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία.

0: Ήδη από τις πρώτες μέρες, από όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλουν τους συγκεκριμένους γιατρούς ότι προσπάθησαν και εκεί να τους πουλήσουν φύκια για μετακοσμητικές κορδέλες και ευτυχώς για εκείνους πρόλαβαν και δεν προχώρησαν σε κάτι παραπάνω. Για να ακούσουμε λοιπόν μια καταγγελία που έγινε στην τηλεόραση του Star.
1: Έβαλε το αίμα μου κάτω από ένα μικροσκόπ και μετά άρχισε να μου εξηγήσει ότι η οξυγόνη του αίματος δεν λειτουργεί καλά στο σώμα μου και έτσι δεν πάει καλά στο μυαλό, δεν πάει καλά στη καρδιά, στα νεφρά, γιατί έχω ένα σοβαρό τοξικό πρόβλημα που έχει πάθει το αίμα μου και ότι αν δεν κάνω ειδικές θεραπείες. Και μου λέει, χίλια συγγνώμη που στο λέω έτσι πολύ direct, αλλά έχεις 2 χρόνια να ζήσεις. Μου λέει, εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα machine που λέγεται NAS, και αυτό είναι από την Ελβετία, δεν υπάρχει παρά στην Ελβετία και εδώ πέρα. Και τι κάνουμε, είναι που βγάζουμε το τοξικό αίμα, το καθαρίζουμε, μπαίνει σε αυτό το machine, στο καθαρίζει το αίμα και στο ξαναβάζει πίσω.
0: Απίστευτα πράγματα και πόσα άλλα θα βγουν στην πορεία. Τώρα, χθες το βράδυ η Αφροδίτη Μάνου έκανε μια ανάρτηση στο X. Έκανε μια ανάρτηση λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας», γράφει η Αφροδίτη Μάνου. Όπως καταλαβαίνετε, κάτω από την ανάρτησή της χιλιάδες κόσμου άρχισε να αντιδρά. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η Αφροδίτη Μάνου. Τον γνώριζε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Νταλάρας, ο Κραουνάκης.
2: Μεγέθη.
0: Ναι, μεγέθη. Ναι, μεγέθη. Πραγματικά μεγέθη. Και η στιγμή που επέλεξε να κάνει μια τέτοια ανάρτηση, ούτε η στιγμή ήταν σωστή, ούτε ο τρόπος ήταν σωστός. Να σας πω κάτι. Άρεσε, δεν άρεσε. Και πολλοί έχουμε τα ακούσματά μας. Κάποιοι ακούγανε Μαζονάκη, κάποιοι δεν ακούγανε Μαζονάκη, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Εδώ χάθηκε ένας νέος άνθρωπος με τόσο άδικο τρόπο. Ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο. Και μπορεί εμάς προσωπικά, ας πούμε, να μην μας λέει τίποτα, να μην ακούμε, ας πούμε, Μαζονάκη, παραδείγματος χάρη, αλλά πρέπει να σεβόμαστε όλο αυτόν τον κόσμο που στάθηκε εκεί, βρέθηκε εκεί, με ένα λουλούδι, με ένα τραγούδι στα χείλη. Ένας άνθρωπος που διέγραψε μια 30χρονη πορεία και έγινε σύνθημα στα χείλη ανθρώπων. Έβλεπες χθες από μικρά παιδιά που δεν έχουν προλάβει να ζήσουν και να τραγουδήσουν τις μεγάλες του επιτυχίες όταν αυτός ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και όμως τον γνώριζαν πραγματικά. Δεν είναι όλες οι στιγμές ίδιες και η κριτική και η αφιψηλού, ας πούμε, κριτική. Υπάρχει και λίγο σεβασμός σε όλο αυτόν τον κόσμο και σε έναν άνθρωπο πρωτίστως που κηδεύτηκε πριν από λίγες ώρες. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε της ποιότητας και της ποιοτικής, ας πούμε, μουσικής κτλ. Εδώ πέρα όμως ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης. Και ως λαϊκός καλλιτέχνης και δοξάστηκε όσο ζούσε, αλλά και η χθεσινή μέρα μας έδειξε πολλά και για το πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος, για την αποδοχή που είχε και για το φιλανθρωπικό του έργο, για το οποίο μίλησε ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Και οι ιερείς που έψαλαν χθες την κηδεία του αναφέρθηκαν στην φιλανθρωπία του. Επομένως λοιπόν, τέτοια σχόλια καλό είναι να λείπουν, γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε, στεκόμαστε στον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου, τόσο ταλαντούχου, τόσο αγαπητού, σε πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Μάλιστα μπήκε και σε διάλογο. Μπήκε και σε διάλογο η Αφροδίτη Μάνου με τον κόσμο που αντιδρούσε. Δηλαδή, μετά την άρτησή της, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν χιλιάδες από κάτω οι οποίοι της έγραφαν. Και ο Παναγιώτης ο Χάλερης, εδώ αγαπημένος μου ηχολήπτης, αλλά και σε όλα μπροστά. Ναι, γράφουν πάρα πολλά σχόλια από κάτω και απαντά, ας πούμε, σε κάποιον. Τον κακό σου τον καιρό που θα μου πεις εμένα τι φαντάστηκα. Δηλαδή, μπήκε σε ένα διάλογο τέτοιο. Τελείως λάθος, άκυρο, από την αρχή ως το τέλος. Έκανε την ανάρτησή της λίγες ώρες μετά από μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα που όλη η χώρα απενθούσε ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος χάρισε πολύ όμορφες στιγμές στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, σε εκείνη μπορεί όχι, αλλά σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Και λίγες ώρες μετά την ταφή μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την ανάρτηση, να πάρει τα σχόλια και να απαντά. Έτσι και σε αυτά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε σιγά σιγά εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Να πούμε όμως την καλημέρα μας στο φίλο τον Αλέξη. Φτιάχνουμε βάφλες, λέει, για το βερφικό με την Αμελή, τη μικρή. Χαίρετε πολύ όταν σε ακούει να λες Αλέξη ή Αμελή. Να είσαι καλά, Αλέξη. Και στην Αμελή την καλημέρα μου, την αγάπη μου και καλό σχολείο. Νωρίς, νωρίς ξυπνάει η Αμελή. Είναι πρωινός τύπος. Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι μου στον ήχο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Εφημερίδα απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Δομοκός. Σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης. Μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16. Ακούστε. Μέσα σε 5 χρόνια ο Αλκέτ Ριζάη έλαβε 16 επταήμερες από τις φυλακές. Ούτε οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν 16 επταήμερες. Μάλιστα. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ, αυστηρότερα φίλτρα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, power pass και άλλα. Φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Τι ισχύει? Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως τα ΘΑ του Ανδρουλάκη, λεφτόδεντρα Πασόκ. Το Μαξίμου βγάζει στον τάκο το οικονομικό πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εφημερίδα Τα Νέα. 15 ερωτήσεις ως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη? Αν λειτουργεί νόμιμα, πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος? Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος? Τι είναι το anti-aging? Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Κυβέρνηση 1-2-3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Επί όθωνα, ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά.

Εφημερίδα Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή από την Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται σε εισαγωγικά τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum της Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Πολ Ντρούιν, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Μάλιστα. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Το Πασόκ και την Ελλάς κατήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης για κοπτοραπτική των δηλώσεων του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον Μάκη Βορύδη να μην απορρίπτει την προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνοντας πως πρέπει να εξορθολογιστεί το πλαίσιο των παροχών. Στη Βρετανία, δεκάδες ασθενείς κινούνται νομικά εναντίον νοσοκομείων της Βρετανίας με την κατηγορία ότι τους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία, χωρίς όμως να έχουν καρκίνο. Στις Σέρες, από τις αρχές του 2026, έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά στάσης κρατουμένων και 2 αποδράσεις μεταναστών στην κλειστή δομή στην Συντική Σέρων. Σας θυμίζουμε αυτή την κινηματογραφική απόδραση της περασμένης Παρασκευής, όπου ένας διαβόητος κακοποιός απέδρασε, με συνεργούς φυσικά, προσποιήθηκε ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ζήτησε να οδηγηθεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου των Σερών και εκεί, ντυμένοι ως αστυνομικοί, οι συνεργοί του τον βοήθησαν να αποδράσει. Όλοι μαζί μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους Νταλάρας, Πασχαλίδης, Τσαλιγοπούλου, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, σε Υπουργεία Δήμους, Μουσεία, Λιμενικό. Επιστροφή στο Λεφτά Υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 2 γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις τρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Ναι, ναι, όλα καλά, όπως λέει ο Παναγιώτης, όλα καλά τα κάνανε. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό άπεσε κατοικίες. Αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου, χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Στα 4 ευρώ το λίτρο πουλάνε η παραγωγή, από 7,20 στο σούπερ μάρκετ. Στους 300.000 τόνους από 150.000 πριν από 3 χρόνια.

Στην εφημερίδα Κόντρα θα ύψει το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από την Lagarde για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέο συναγερμό στις αγορές. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Ιός του Δυτικού Νείλου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνελήφθη η μητέρα. Και αποκαλυπτική έρευνα στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ.

Εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πύρωμα δόν από την αντιπολίτευση. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιά, συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Έρχεται για επιθεώρηση Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Νέα στοιχεία, νέα κατηγορία και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Κι άλλος ευρωπαϊκός πανευρωπαϊκός πάτος, ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένας στους δύο Έλληνες σε καθεστώς φτώχειας. Κι όμως το Μαξίμο συντηρεί η πουλά τη συζήτηση για ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση.

της Δημοκρατίας, κόλαφος από τους εργαζομένους της ΔΥΠΑ για το κτίριο Κουφάρι. Δίπλα εκτεθειμένη η διοικήτρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με βαθιά θλίψη το κουκουέ αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 χρονών. Για πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του κουκουέ, της εργατικής τάξης, στην πάλη και τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Σήμερα η τελετή αποχαιρετισμού στις 5.30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ, πλήθος συλληπιτήριων μηνυμάτων από κόμματα, οργανώσεις και φορείς. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα, χιλιάδες πολίτες, καλλιτέχνες, πολιτική και εκκλησία ενώθηκαν στο τελευταίο χειροκρότημα. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι για φθηνότερο ρεύμα. Αποτίμηση δέθηκε συναυλίας, ο Άγιος Ρέμος γέμισε τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης.

Κάπως έτσι λοιπόν αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 6 και 31 πρώτα λεπτά, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Έχουν ανοίξει τα σχολεία επίσημα επί της ουσίας από χθες. Παρασκευή βέβαια είχαμε τον καθιερωμένο αγιασμό, αλλά από χθες αρχίζει και φαίνεται πώς θα κυλήσει σιγά σιγά η χρονιά, με τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία και τις βασικές ελλείψεις σε βασικά μαθήματα, ελλείψεις καθηγητών και εκπαιδευτικών γενικότερα και δασκάλων, που σε πάρα πολλά σημεία της χώρας φαίνεται ότι εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, η πριγκίπισσα του Ιωνίου, ένα από τα πιο γνωστά νησιά, αγαπημένοι ως προορισμός, και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι έχει επιμηκυνθεί, η τουριστική σεζόν συνεχίζει για κάποιες περιοχές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να πάνε να τοποθετηθούν εκεί στην Κέρκυρα, στα σχολεία της Κέρκυρας, και δυστυχώς να έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες ελλείψεις. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο κύριος Νίκος Γκουλιούμης, είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Καλημέρα σας κύριε Γκουλιούμη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για δώστε μας μια εικόνα, τι συμβαίνει στο πανέμορφο αυτό νησί της Κέρκυρας, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς, πώς είναι τα πράγματα?
1: Δυστυχώς είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πλέον το οποίο το δούμε κάθε χρόνο. Η χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλά κενά. Ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί 100 νεοδιόρυκτοι και αναπληρωτές, η εκκίνησή μας είναι ότι υπάρχουν ακόμα 100 εκπαιδευτικοί που λείπουν από τις σχολικές αίθουσες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έρθει να υπηρετήσουν, όπως φαντάζεστε, είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχουμε τα γνωστά πλέον προβλήματα που οδηγούν σε παραιτήσεις αλλά και σε απελπισμένους συναδέλφους για την εύρεση στέγης. Η εύρεση στέγης πλέον σε έναν νησιώτικο προορισμό όπως η Κέρκυρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν καταλήμματα. Και αν υπάρχουν, είναι κακής ποιότητας και πάρα πολύ ακριβά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα απίστευτο στρες αγωνίας στους καθηγητές. Και γενικότερα, αντί το αντικείμενό μας να είναι πώς νυφάλια συνάδελφοι θα ενταχθούν στο νησί μας, θα αγκαλιαστούν από την τοπική κοινότητα για να προσφέρουμε το πολύτιμο του έργο, ασχολούνται με αλότρια από τα καθήκοντά τους θέματα, όπως προφανώς πώς θα βρουν στέγη, τι θα κάνουν με την οικογένειά τους, και τελικά δυστυχώς πολλοί να οδηγούνται τελικά στην παρέτηση, διότι βλέπουν ότι το όνειρό τους να εργαστούν και να δώσουν τις δυνάμεις στο δημόσιο σχολείο πλέον κατά τα σκιάλτης.
0: Κύριε Γκουλιούμη, να ρωτήσω κάτι. 100 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια το γνωρίζουμε
1: κανένα. Δεν έχω ακριβή εικόνα, φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο περισσότερα.
0: Περισσότερα.
1: Είναι το ίδιο. Οι μεγάλες, από όσο ξέρω, με κάθε επιφύλαξη προφανώς, είναι στην ειδική αγωγή και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά κενά.
0: Άρα είστε μία από τις περιοχές που παρουσιάζεται ως μία από τις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα από πλευράς κενών. Τώρα κάτι άλλο. Θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα με το τι γίνεται, ας πούμε, με τα σπίτια. Έρχεται ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής εκεί στην περιοχή. Εξακολουθεί να υπάρχει τουρισμός στο νησί. Τι τιμές παίζουν στα ενίκια? Υπάρχουν κάποια σπίτια που δεν είναι ενοικιασμένα? Έχει φροντίσει κάπως ο Δήμος εκεί για κάποιους εκπαιδευτικούς κάτι? Υπάρχει κάποιο βοήθημα όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές, ή μόνοι σας παλεύετε?
1: Την Κέρκυρα έχουμε τρεις Δήμους. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει απολύτως καμία βοήθεια. Είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο να φτιάχναν δύο σπίτια ή κάτι, έτσι ώστε να δείχναν ότι μας νοιάζονται, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο. Και η τέχνη του συμβολισμού και την αξία το ξέρετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφος. Ούτε αυτό. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις, δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Όλα αυτά αφήνονται στην τύχη τους, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τα λύνει αυτά με έναν άλλον τρόπο. Δεν μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να λύσει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, με την κατάλυση κρίσεων που έρχονται σε άλλα μέρη. Είναι κάτι που θα γίνεται, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι κάτι που συνέχεια συμβαίνει. Τα σπίτια τα οποία μένουν είναι επιμένω χαμηλή ποιότητα περισσότερες φορές, διότι είναι προορισμένα για άλλο σκοπό, για να παρέχουν καλοκαιρινή θερινή κατοικία.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα το χειμώνα να μένουν οι άνθρωποι. Στις γνωστές ενοικιαζόμενες γαρσονιέρες ή διαράκια που είναι για άλλο σκοπό. Σας θυμίζω και γνωρίζετε ότι η Κέρκυρα έχει η σεζόν τελειώνει 15 του Οκτώβρη, τέλος Οκτώβρη, έτσι μην κίνεται. Αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να δημιουργεί πραγματικά αδιέξοδα. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη την εκπαίδευση στην Κέρκυρα, πάλι δεν είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, διότι έχουμε να κάνουμε, σε αυτό θα πρέπει να προσθεθεί μια γυρασμένη, ένα πάρα πολύ γυρασμένο κτηριακό δυναμικό, ίσως από τα χειρότερα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο θα ξεκινήσουν τώρα οι βροχές, πάλι θα γίνουμε ζητήματα, θα γίνουμε θέμα στα ειδησιογραφικά.
0: Ναι.
1: Κανάλια και τα λοιπά,
0: διότι τι χρονολογία είναι τα κτίρια εκεί, τι χρονολογία.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι μια παλιά πόλη προφανώς και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή, αλλά είναι παλιά και τα σχολεία και κακοσυντηρημένα. Κακοσυντηρημένα και παλιά. Είναι είτε παλιά όπως είναι στην παλιά πόλη, όπως όλη η πόλη είναι παλιά, είτε χτισμένα σε χρόνια 50-60 χρόνια παλιά και τα λοιπά. Καινούργια σχολεία έχουν παραδίδονται με το σταγονόμετρο έως ελάχιστα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, ή βλέπαμε στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες για εκπαιδευτικό, η οποία αναγκάστηκε να μείνει σε μια σκηνή εκεί μέχρι να δει πού θα τοποθετηθεί και αν θα υπάρξει κάποια βοήθεια από το Δήμο, που εκεί τουλάχιστον υπήρξε έτσι μια κινητοποίηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες πόλεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μένουν σε ξενοδοχεία, προσπαθούν να βρουν κάπου να μείνουν πιο μόνιμα, πληρώνουν κάποια χρήματα έτσι ώστε να καταφέρουν να μείνουν στο νησί.
1: Δεκάδες, εκατοντάδες είναι οι δεκάδες που έρχονται και είναι προφανές ότι αυτοί αντιμετωπίζονται, μπαίνουν μέσα στο κουκί του τουρίστα. Αντιμετωπίζονται σαν επισκέπτες. Άρα, προκειμένου κάποιος να βρει ένα σπίτι, πρώτα θα καταξοδέψει τον ισχνό μισθό του, προκειμένου κάποιες μέρες να μείνει σε ένα πάρα πολύ φθηνό κατάλημα, μέχρι να βρει. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, οι οποίες προφανώς δεν φτάνουν, να δημιουργούμε συνδέσεις μεταξύ αυτών που προσφέρουν μια θέση και αυτών που μπορούν να.
0: Ναι.
1: Που θέλουν να νοικιάσουν μια θέση. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σε επίπεδο της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Έχουμε προφανώς, δυστυχώς, μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν στα αυτοκίνητα, ανθρώπων που μένουν σε κάμπινγκ, μέχρι έως ότου λύσουν όπως το λύσουν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα τους.
0: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μένουν στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Έχουμε καταγγελία. Εμείς είχαμε καταγγελία, τη δημοσιοποίησαμε πριν μια εβδομάδα, ότι καταγγελία είχε σε εμάς, έτσι δεν. Ότι υπήρξαν άνθρωποι που μένουν σε αυτοκίνητο. Για το κάμπινγκ δεν το συζητάω. Είναι μια λύση η οποία, όσο ο καιρός το επιτρέπει, κάποιος θα τη σκεφτεί. Λογικό είναι.
0: Και από πού ήταν ο άνθρωπος αυτός που αναγκάστηκε.
1: Τώρα δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εμείς το μάθαμε, το καταγγείλαμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι τραγικό, βέβαια. Έτσι. Είναι απάνθρωπο.
1: Είναι, αν θέλετε, συμπυκνώνει, αν θέλετε, την εικόνα που έχει για το ελληνικό δημόσιο σχολείο και την εκπαίδευση στην πολιτεία. Διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι καιρικά φαινόμενα που μας είχαν στο κεφάλι από τα πάνω. Θα προκάλεσε μια κοινωνία η οποία μεθοδικά απαξιώνει το ρόλο της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είσαι στον πάτο της χρηματοδότησης για τις δαπάνες στην παιδεία, και όταν οι μισθοί στην Ελλάδα συγκρίνονται πλέον μόνο με τη Ρουμανία και είναι οι χαμηλότεροι, με την ακρίβεια να αυξάνεται, είναι αυτονόητο ότι αντιμετωπίζεις πλέον την παιδεία ως κάτι το οποίο είναι βαρύδιο για το κρατικό προϋπολογισμό, άρα δεν σε ενδιαφέρει, άρα θα έχουμε τέτοια ζητήματα στην παιδεία, θα έχουμε
0: προβληματοδότηση, έχετε διαμαρτυρηθεί,
1: θα προκαλούμε.
0: Έχετε διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο, κύριε Γκουλιώμη?
1: Εμείς αγωνιζόμαστε σταθερά στο επίπεδο του γραφικού μερικές φορές, το να κρατήσουμε αυτό που λέμε όρθιο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο όμως δεν κρατιέται ούτε με υποσχέσεις, ούτε με ευχές. Κρατιέται με πρόγραμμα, με στήριξη. Δεν θα γίνει μια μέρα στην άλλη. Το πρόβλημα της στέγης δεν έχει δημιουργηθεί σήμερα, ούτε θα λυθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάνε όλα στον αυτόματο.
0: Σωστά.
1: Το θέμα το να ζει κάποιος αξιοπρεπώς να μπορεί να τα βγάλει πέρα από το μισθό του. Θα δουλεύει και να ζει από την εργασία του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί από την μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να είναι στόχος μιας πολιτείας.
0: Σωστά. Αλλιώς
1: τους καρπούς της απαξίωσης θα πληρώσει όλη η κοινωνία στο επόμενο τραγικό συμβάν που θα λέμε ότι πέθανε από τα σύννεφα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Γκουλιούμη. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια της χρονιάς, να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί πραγματικά είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα κενά και τεράστιες οι ανάγκες. Να είστε καλά. Και να έχετε μια καλή σχολική χρονιά όσο γίνεται. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκεί στην Κέρκυρα. Άνθρωποι να μένουν στα αυτοκίνητα, να έχουν διοριστεί και να μένουν στα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να πάνε στην εργασία τους. Απίστευτο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για τα μηνύματά σας, radio-papaki-parapolitica.gr και για ακόμη περισσότερες ειδήσεις.

0: Τα πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά στους 90,1. 6 και 47 πρώτα λεπτά αρχίζει και γλυκοχαράζει μια όμορφη γλυκιά τριτούλα με ωραία θερμοκρασία, χωρίς ιδιαίτερη ζέστη όπως μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.
1: Ανά! Γλυκοχαράζει!
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Βαγγέλης λέει, θα σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το ξέρεις ότι στο μέλλον, λέει, τα σπίτια δεν θα έχουν το χώρο της κουζίνας που έχουν σήμερα. Θα υπάρχει, λέει, μόνο ένας χώρος μόνο για καφέ. Ο λόγος, λέει, είναι ότι τα σημερινά παιδιά δεν θα ξέρουν να μαγειρεύουν ή δεν θα προλαβαίνουν, λέει, να τρώνε, και θα τρώνε, λέει, delivery ή από τα σούπερ μάρκετ. Όπως καταλαβαίνεις, η υγεία τους θα πηγαίνει περίπατο. Εσύ, Βαγγέλη, εσύ λες ότι τα σπίτια δεν θα έχουν κουζίνα. Εδώ εγώ βλέπω διαφημίσεις καλά πέρα από κάποια χρέπια που βλέπω και βάζουν, ας πούμε, ανακαίνιση, σου λέει, βλέπεις, ξέρω εγώ, ανακαίνιση. Πολυκατοικία, ξέρω εγώ, το 60 και λέει ανακαίνιση. Και έχουν ανακαινήσει 3 πλακάκια στην κουζίνα. Και βάζει 3 πλακάκια στην κουζίνα, μια βρύση στο μπάνιο και στο πουλάει για, ξέρω εγώ, για βίλα. Ναι. Βάζουν μπανιέρα και σου λέει πισίνα, ότι έχει, νομίζω ότι έχει πισίνα, και σου λέει κάτι 700-800 ευρώ και είναι χρέπι τώρα. Ή μετά το άλλο που έχει το άλλο, επίσης υπάρχουν και κάτι άλλες αγγελίες που λέει επιπλωμένο, λέει, ενοικιάζεται επιπλωμένο διάρι στο κέντρο κοντά σε σταθμό μετρό. Δεν γράφει βέβαια όμως ποια δεκαετία είναι και τα λοιπά. Και βλέπεις το επιπλωμένο ένα κρεβάτι από αυτά που είχαν με τους σουμιέδες, όπως είχαν καμιά φορά. Και επίπλωση άλλης, μιας άλλης εποχής, vintage, ρε παιδί μου. Και σου λέει 800 ευρώ, και αν σ' αρέσει. Τώρα όσον αφορά το αν θα υπάρχει η κουζίνα, εδώ υπάρχουν επίσης διαμερίσματα, λέει, 17 τετραγωνικά, γαρσονιέρα, 17 τετραγωνικά. Μπαίνεις ανάσκελα, βγαίνεις μπρούμητα, κάπως έτσι, γιατί καταλαβαίνεις. Άμα κλείσει η πόρτα, δεν μπορεί, δύο άτομα δεν μπαίνουν, μόνο ένας. Τώρα, αν τα παιδιά θα μαγειρεύουν ή όχι, είναι πάντως πολύ σημαντικό, έτσι, που έχει καταγραφεί, βγήκαν και κάποια στοιχεία από αυτού, ότι ο Έλληνας ξοδεύει, λέει, 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια. Το 41% των καταναλωτών επιλέγουν, λέει, έτοιμο φαγητό. Το κάνει επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να μαγειρέψει. Και το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα. Διότι οποιοδήποτε φαγητό, αν βάλουμε, έτσι, αν βάλουμε την Παρασκευή, το κόστος της Παρασκευής, ας πούμε, ποιο φαγητού να πούμε. Να πούμε ένα δύσκολο φαγητό, ξέρω εγώ, παστίτσιο, μουσακά κτλ. Ναι, μοσχάρι που λες εσύ, γιουβέτσι. Ναι, ναι. Θα πάρεις ένα κιλό μοσχάρι, 1,5. Πες ένα κιλό, ένα κιλό. Για 4 άτομα θα πάρεις 1,5 κιλό. Δεν θες 30 ευρώ. 30 ευρώ.
2: Φτάνει.
0: Εντάξει. Καλή. Ναι, το κλείνεις εκεί. Εκεί η ενέργεια που θα καταναλώσεις, τα κρεμμύδια, οι σάλτσες, τα κρυθαράκια, όλα αυτά κτλ. Αυτό σου έχει πάει ένα πεντάρικο. Αν είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα νοικοκυριό, με 5-6 ευρώ βρίσκεις μια μερίδα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να είναι και ακριβώς και family της ποιότητας του σπιτικού, του καλομαγειρεμένου κτλ. Με το λάδι του, το μπόλικο κτλ. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει κάτι για φαγητό. Γι' αυτό και όλο ένα αυξάνεται αυτή η δυνατότητα. Τώρα, επίσης, γι' αυτό και τα μαγαζιά αυτά που έχουν, που πουλούν μαγειρευτό φαγητό, έχουν άνοδο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν, ας πούμε, ταχυφαγεία, κυρίως με σουβλάκια κτλ. Τώρα βλέπεις σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά υπάρχει και ένα μαγειρίο που προσφέρει έτσι πιο παραδοσιακές γεύσεις, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη του κόσμου να φάει το ελληνικό φαγητό, μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος για να φτιάξεις ένα τέτοιο φαγητό που απαιτεί χρόνο, αλλά βεβαίως ούτε και το χρήμα.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, από 16% το 2016 και έχει φτάσει στο 29% το 2026, 10 χρόνια μετά. Πρόκειται για μια μεταβολή που δεν είναι τυχαία όπως καταλαβαίνετε, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν επενδύσει σε αυτό, στο να αναπτύξουν κάποια συγκεκριμένα τμήματα με έτοιμο φαγητό, να υπάρχει μεγάλη ποικιλία, να ανανεώνουν τις προτάσεις, να προσπαθούν να καλύψουν περισσότερες ανάγκες και βεβαίως να υπάρχουν παντού, να είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα. Και έτσι ακόμα και όταν κάποιος, όταν τα μαγειρία κλείνουν, γιατί το μεσημέρι τα περισσότερα από αυτά κλείνουν, το σούπερ μάρκετ είναι εκεί μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ και έτσι αν κάποιος σχολάσει ακόμα και πιο αργά θα μπορεί να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρει μια μερίδα φαγητό με 5, 6, 7 ευρώ. Γίνεται χαμός Παναγιώτη Χάλαρη με το ψητό κοτόπουλο, με τις σαλάτες εκεί, με τα γιουβαρλάκια και όλα αυτά. Γιουβαρλάκια, φοβερό φαγητό. Εντάξει, τα γιουβαρλάκια δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό φαγητό, να τα λέμε και αυτά. Και είναι και εντάξει, πιο εύκολο στην Παρασκευή. Πείνασες, ε. Ναι, λογικό είναι. Είναι και πρωί, καταλαβαίνεις. Ωραίο είναι το γιουβαρλάκι. Η λαχανοτολμά της είναι ακόμα πιο ωραία, βέβαια. Τι σου έκανα, ε. Η Ελενίτσα. Σταμάτα. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου, Ερούλα. Σε όλη την παρεούλα, γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Να σε καλά, Ελενίτσα μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.

0: Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Ένας στους δύο Έλληνες κινδυνεύει να βρεθεί σε καθεστώς φτώχειας αν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο. Αυτό το δείχνει νέα έρευνα που δημοσίευσε η οργάνωση Census Populaire Français σε συνεργασία με την Όψος, ένα βαρόμετρο φτώχειας που φέρνει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ακόμα μία έρευνα που βεβαίως έρχεται να μας δείξει ότι... Και μάλιστα συμμετείχαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, περισσότερο από 10.000, από 18 χρονών και άνω. Για 10 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία. Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Δείχνουν ότι το φάσμα της φτώχειας εξαπλώνεται, υπάρχει μεγάλη οικονομική επισφάλεια και ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Η Μολδαβία είναι σε χειρότερο, μόνο σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με εμάς. Αυτό δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα ότι αν προκύψει ένα επιπλέον έξοδο, κάτι συμβεί, ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κάτι συμβεί με το σπίτι κτλ. Πραγματικά δεν υπάρχει στην άκρη τίποτα. Ακόμα και τα στοιχεία από τις καταθέσεις, αυτό δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ούτε 1.000 ευρώ στο λογαριασμό τους. 1.000 ευρώ πολλά.
1: Παντρεύομαι.
0: Παντρεύομαι, λέει ο Χαλάρης. Και ο Βασίλης μαζί, και ο Ντέτσικας μαζί. Όλοι. Ξανά. Και εγώ ξανά. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που σήκωσαν το τηλέφωνο και δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 εδώ θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, 9 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της, ήχησε συναγερμός που είναι πιθανό να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ακολούθησαν και άλλα alerts και εξτάσεις αν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάσταση του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Παράλληλα, η γιατρός φέρεται να έχει τραβήξει 2 φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ είχε καταγράψει τον καλλιτέχνη και σε βίντεο. Ορατές επιπτώσεις στα νοικοκυριά από τη νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Η αναζωοπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οθεί προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, ενώ δυσίωνες είναι οι εκτιμήσεις για το κόστος ρεύματος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα επίθεση των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,68 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.

0: Υπάρχουν καταλήματα, κατήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Γκουλιούμης, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΜΕ Κέρκυρα. Σημείωσε πως τα λίγα κοινά καταλήματα που υπάρχουν στο νησί είναι κακής ποιότητας και ακριβά, ενώ ανέφερε πως υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε αυτοκίνητα και κάμπινγκ. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβηση. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. 5 κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού. Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατέβηκε σε πτέρυγα του ισογείου και επιτέθηκαν σε άλλους κρατουμένους. Στη διεθνή ενημέρωση, Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Στα αθλητικά, η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 3-1 τη πανίσχυρη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του Eurovolley. Στην Athens Καλυθέα επιστρέφει ο 26χρονος επιθετικός Θανάσης Τσιριγότης. Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Το μισό Σεπτέμβρη, 15 έχει ο Σεπτέμβρης 2026 και είναι τρίτη με συννεφιά έξω, έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο, είναι τα προεόρτια γιατί θα ξανάρθουν και ήλιοι και λίγο ζέστη και τα λοιπά, αλλά σήμερα θα είναι μια βροχερή μέρα, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, πάρτε τις ομπρέλες σας, βάλτε παπούτσια που δεν θα πλημμυρίσετε αν περπατήσετε στους δρόμους, και ετοιμαστείτε για μια φθινοπορεινή ημέρα. Νεφώσεις αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας και βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, άνεμη μέτρια έντασης στα νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε σταθερά επίπεδα. Δεν περιμένουμε, μην νομίζετε ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, αλλά λίγες βροχούλες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα τις έχουμε γύρω-γύρω, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Μπορεί και να μην βρέξει, μπορεί και να βρέξει. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Σήμερα το ημερολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Νικήτας και η Νικητία και ο Βυσαρίωνας. Χρόνια τους πολλά, με υγεία και χαρές. Βλέπω ότι ήδη έχει κίνηση στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, οπότε όχι μόνο γυρίσατε, αλλά μπλέξατε κιόλας εκεί στους δρόμους με την κίνηση. Τα γνωστά, ο Κηφισός λίγο πάνω από την λεωφόρα Αθηνών, ή για την ακρίβεια εκεί στη Λέναρμαν, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι μετά τη Λέναρμαν στην κάθοδο η κίνηση. Η έξοδος της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά δύσκολα. Και η Σχιστού βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα. Και η περιφερειακή Εγάλεο στο τέλος της, εκεί που βγαίνει για Σκαραμαγκά, βλέπω ότι έχει δυσκολίες. Κατά τα λοιπά, μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση η άνοδος της Κηφισίας, αλλά ακόμα έχει λίγο δρόμο μέχρι να πήξει. Όπως επίσης και ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα έχει αρχίσει και έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά, χαλαρά τα πράγματα στην υπόλοιπη Αττική, μέχρι να αρχίσει να μαζεύει την κανονική κίνηση της ημέρας. Παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει φτάσει στο 2-2 στην Αττική, 2-13, 2-14, 2-15 είναι καλές τιμές εδώ στην Αθήνα, και 2-2 και πάνω από 2-2, μου περιγράφει χθες ένας φίλος, κατέβαινε με το αυτοκίνητο και είδε σε βενζινάδικο την τιμή στα 2,20 και μου λέει αντανακλαστικά σήκωσα το πόδι από τον γκάζι, δηλαδή ότι να μην κάψουμε άλλο. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας εάν δεν κάνουμε τίποτα, και επειδή δεν βλέπω να κάνουμε τίποτα θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέτω ως δεδομένο. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το πρόβλημα με την ακρίβεια που φέρνει ο πληθωρισμός στην ενέργεια. Πληθωρισμός που σύμφωνα και με το χθεσινό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος για το σύνολο του 2026 το βλέπουμε γύρω στο 3,5%. Από 3,8 στο 3,5%. Δεν το λες και χαμηλά, αν σκεφτείς ότι θεωρητικά ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν το 2%. Εδώ είμαστε στο 3,5% και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε, άρα αυτά είναι προσθετικά. Έρχεται στην ακρίβεια να προσθεθεί ένα ακόμα 3,5%. Δεν είναι ότι μόνο 3,5% είναι οι αυξήσεις. Επειδή είδα διάφορους να πανηγυρίζουν για τον ένα μήνα που έπεσε λίγο ρυθμός αύξηση των τιμών, διάφορους συγκεκριμένους κυβερνητικούς να πανηγυρίζουν. Πρέπει να πάρουμε μέτρα και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να μην σας πω ότι ένα 50 βενζίνης η κανονική τιμή, πόσο κοστίζει δηλαδή το καύσιμο, είναι γύρω στα 40 ή λίγο κάτω από τα 40 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι φόροι και ειδικός φόρος κατανάλωσης κτλ. Άρα, να ένας τρόπος για να κατέβει γρήγορα. Η μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση ούτε να τα συζητήσει δεν θέλει αυτά. Γιατί γεμίζει τα ταμεία. Γιατί το 60% των φόρων είναι έμεση στην χώρα μας. Πολύ χαμηλότερο το ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες. Άρα, σου λέει τώρα, εδώ γεμίζουν τα ταμεία και μετά εγώ τα δίνω σε επιδόματα. Και έρχομαι στον Άγιο Βασίλη και λύνω θεωρητικά το πρόβλημα των κατοίκων αυτής της χώρας, των πολιτών. Δεν είναι όμως
Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μειωθεί ο ΦΠΑ χωρίς να πειραχτούν τα έσοδα στο ταμείο. Άρα, μήπως να το δούμε λίγο διαφορετικά. Άσε που μετά και. Θυμάστε, χθες σας το έλεγα ότι μαθαίνω ότι η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ που είναι. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι κανένα δίμηνο. Βαριά. Και το έψαχνα να δω αν ισχύει. Μου λέγανε οι σούπερ μαρκετάδες ότι εντάξει, θα δούμε και τα λοιπά. Και βγήκε χθες ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, και είπε ότι η συμφωνία που έχουμε με την κυβέρνηση είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Από Νοέμβριο, επιστροφή στην κανονικότητα. Να μου πεις τώρα, η κανονικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχει επιβάλει η Συμφωνία Κυρίων? Όχι, διότι η Συμφωνία Κυρίων, έχουμε πει, είναι σε 1000 προϊόντα, σε 1000 κωδικούς. Οι 1000 κωδικοί αυτοί δεν είναι όλοι στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας στα σούπερ μάρκετ. Εγώ που κάνω το σούπερ μάρκετ για το σπίτι μας, βλέπω πώς πηγαίνουν οι τιμές. Έχω και αυτή τη μανία να ελέγχω το καλάθι ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο τώρα, γιατί πάνω κάτω τα ίδια πράγματα παίρνουμε. Και βλέπω ότι πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί. Αφήνω τις στατιστικές και βλέπω το κανονικό, την κανονική ζωή, το πορτοφόλι μου. Και το πορτοφόλι μου βλέπω ότι για το ίδιο σούπερ μάρκετ αδειάζει όλο και περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και τα γύρω-γύρω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι θα καταστραφούμε αν δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων μετά τον Οκτώβριο. Αλλά επειδή η κυβέρνηση πολύ ταρατατζούν, πολύ επικοινωνία. Παίζουμε με την επικοινωνία, είναι η αλήθεια, και ήρθε η ώρα των κανονικών αποφάσεων πια και όχι των επικοινωνιακών πώς το λένε, φωτοβολίδων, διότι έρχονται και εκλογές και στο τέλος το ταμείο θα γίνει ο λογαριασμός. Είναι γενικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού ανεβαίνουν οι τιμές. Απλά εδώ έχουμε ακρίβεια συν ΦΠΑ. Ακρίβεια συν ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, όσοι ακρίβεια έχουν οι υπόλοιποι, συν κάτι παραπάνω. Εμείς συν λίγο η στρέβλωση της αγοράς, συν λίγο το ότι, όπως έστειλε ένας ακροατής εχθές, όταν δεν παράγουμε τίποτα εκτός από τουρισμό και κάπου εκεί τελειώνουμε, είναι λογικό να είμαστε και πιο ακριβοί από τους πάντες. Οπότε, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Συνεδριάζει και η Fed. Αύριο θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της, την απόφασή της για τα επιτόκια, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Και εδώ αναμένεται να υπάρξει ένα νέο beef, διότι ο νέος διοικητής της Fed καλείται στο να αντιμετωπίσει, όπως αντιμετωπίζουν όλες οι κεντρικές τράπεζες, τον πληθωρισμό. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση, με αύξηση των επιτοκίων και με την πίεση του πρόεδρου Τραμπ του χαμηλά επιτόκια για να μπορούν να δανείζονται επιχειρήσεις και να κάνουμε business. Και όπως ξέρετε, τον προηγούμενο τον έδειξε κακήν κακός τον διοικητή, διότι δεν τον άκουγε στην πολιτική του. Να δούμε με αυτόν πώς θα τα πάει και αν θα τα πάει. Εν τω μεταξύ, είμαστε και πάλι σε φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματάει να στέλνει, να ανεβάζει τα social διάφορα τώρα, στο Truth Social, στο δικό του, να γράφει συνέχεια. Και συνήθως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει συνέχεια, τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ο καλύτερος, κερδίζει τον πόλεμο, όλα πηγαίνουν καλά, μην φοβάστε για τις τιμές, τελειώνει το Ιράν, δείτε το όσο το δείτε, γιατί μετά θα το εξαφανίσουμε και τέτοια διάφορα γνωστά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να κάνει την δουλίτσα του, να πιέζει εκεί στα στενά του Ορμούζ. Οι Χούθοι εμφανίστηκαν, χτυπήθηκε η Σαουδική Αραβία, έχουν ξεκινήσει οι Χούθοι να προσπαθούν να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά εκεί. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τα ομόλογα, τα αμερικανικά ομόλογα στο 5,01, επίπεδα που είχαμε δει λίγο πριν από την κρίση της Lehman Brothers το 2007-2008, τότε που τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Δεν εννοώ ότι είναι η ίδια κρίση, αλλά είναι η ίδια πίεση σε πάρα πολλά μέτωπα. Εντάξει, τα χρηματιστήρια κρατάνε την ανάσα τους, διότι η κούρσα ανόδου των τιμών της υψηλής τεχνολογίας έχει σταματήσει, διότι πάγωσαν λίγο οι επενδύσεις από το AI. Για την ακρίβεια, πάγωσαν αυτή η ταχύτητα που είχε η τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματιστήρια, σταμάτησε λίγο και όλοι κάθονται να δουν τι θα γίνει. Γενικά το μείγμα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να κάνουμε κάτι. Αρκεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι. Να υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση που λέμε, αυτή η ρημάδα, αυτή.
Εδώ αντί να συζητάμε για πολιτική βούληση και για δράσεις, συζητάμε για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων, αν είναι 7 ή 17, αν είναι 4 ή 14, αν είναι 6 ή 16. Δηλαδή, τσακωνόμαστε για κάτι που λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Το δίνουμε κάπου και το αξιολογεί και λέμε ναι, είναι τόσο ή δεν είναι τόσο. Και καθόμαστε τώρα και τσακωνόμαστε. Ή ξέρω εγώ, τσακωνόμαστε για το 2010. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στο Καστελόριζο και είπε για την έναρξη του μνημονίου, και αν έπρεπε να το πει από εκεί, και αν αμαύρωσε το Καστελόριζο, και αν στα μνημόνια μας βάλανε οι μπλε ή οι πράσινοι και διάφορα τέτοια. Ωραίες είναι αυτές οι συζητήσεις, αλλά τις κάνουμε με λάθος τρόπο συνήθως και για λάθος τρόπο κιόλας. Όχι για να βρούμε τι έφταξε και να το λύσουμε, αλλά για να καλύψουμε τις σημερινές δυσκολίες και τις σημερινές αριθμίες. Διότι όταν έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι παιδιά, τι το θέλουμε τώρα το επίδομα ανεργίας, άστο να πάει. Δύο μήνες και μετά επιδοτούμε ενεργασία. Όπου κάτσε, όπως κάτσε, ό,τι και αν είσαι. Είσαι 18, είσαι 55, δεν πειράζει. Τους δύο μήνες να πάω να βρεις δουλειά. Ωραία. Άντε και πες ότι εγώ που είμαι 55 και είναι δύσκολο να βρω δουλειά, θα μου βρεις μια δουλειά που θα είναι αντάξια, εισάξια της δουλειάς που είχα και θα την επιδοτήσεις κιόλας και όλα καλά. Οι άνθρωποι που είναι εποχικά εργαζόμενοι, στον τουρισμό για παράδειγμα, που δουλεύουν 6-8 μήνες και μπαίνουν στο ταμείο τους υπόλοιπους 4 για να ξαναδουλέψουν τους υπόλοιπους 8, οι εποχικοί πυροσβέστες ή τέλος πάντων όλα αυτά τα εποχικά επαγγέλματα, στους δύο μήνες και αυτούς. Ή αυτοί θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, για παράδειγμα. Και ξαναλέω, δεν είναι οριζόντια μέτρα σε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι το ίδιο εύκολα θα βρει ένας 18, ένας 20, ένας 25 δουλειά και ένας 50, ένας 55, που είναι και ακριβώς εργαζόμενος, που στοιχίζει περισσότερο στην επιχείρηση, που για να τον κρατήσει μετά, γιατί δεν είναι επιδοτούμενοι, δεν θα είναι για μια ζωή, θα είναι για μερικούς μήνες, για ένα χρόνο. Ωραία, μετά θα πρέπει να τον κρατήσει η επιχείρηση. Και αυτοί οι εργαζόμενοι, δυστυχώς για κάποιες επιχειρήσεις, τους βλέπουν απλά ως ακριβούς και όχι ως έμπειρους ή ως καλούς εργαζόμενους. Έλα να μου πεις πώς θα βρει αυτός δουλειά. Πανηγυρίζουμε και για την ανεργία, ότι έπεσε και τα λοιπά, και σχεδόν κάθε μήνα βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος. Έβλεπα μία μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Μητρόπουλος, θα συζητήσουμε την Παρασκευή που έχουμε το καθιερωμένο ραντεβού μας. Η Ελστάτ ανακοίνωσε 338.820 λιγότερους ανέργους από την ΔΥΠΑ, δηλαδή η ΔΥΠΑ άλλους ανέργους, η Ελστάτ άλλους ανέργους. Συνεχίζουμε αυτό το παιχνιδάκι, το αλλιώς τους υπολογίζει ο ένας, αλλιώς τους υπολογίζει ο άλλος, αλλά η ΔΥΠΑ δίνει τα επιδόματα. Και η Ελστάτ λοιπόν που ανακοίνωσε λιγότερους ανέργους, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε περισσότερους ανέργους, 376 η Ελστάτ, 715.000 λέμε έτσι, η ΔΥΠΑ. Και λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά, και όχι μόνο κάτι δεν πάει καλά, με ποιο στοιχείο κάνει πολιτική η κυβέρνηση και ποιο από τα δύο στοιχεία είναι τα σωστά. Πάντως η Εργάνη τον Ιούλιο ανακοίνωσε 13.795 απολύσεις περισσότερες από προσλήψεις, και μιλάμε για τον Ιούλιο, όχι για τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο που λες τελειώνουν τα εποχικά επαγγέλματα, αλλά για τον Ιούλιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα το συζητήσουμε την Παρασκευή με τον κύριο Μητρόπουλο, όταν θα τον έχουμε εδώ για το καθιερωμένο ραντεβού. Μόνο εμείς έχουμε προβλήματα? Όχι. Έχουν προβλήματα και άλλοι, και μεγάλα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα. Ο πολιτικός σεισμός στην Βρετανία είναι τεράστιος, διότι η Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και οι λοιπές δυνάμεις έχουν αρχίσει και καλοβλέπουν την ανεξαρτησία τους, την αποσκήτησή τους, να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, να φύγουν από την Μεγάλη Βρετανία, διότι σου λέει, εμείς παιδιά θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη μάλλον, διότι μας συμφέρει περισσότερο οικονομικά, με τον Brexit εμείς έχουμε πληγωθεί, άσε που δεν πάνε και καλά τα πράγματα στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, οπότε τι να το κάνουμε. Και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση τώρα για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο της επανόδου της ακροδεξιάς στα πράγματα, διότι αυτά τα λάθη εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, τους λάθος χειρισμούς, την λάθος μεταχείριση των πραγμάτων, και τι προσπαθεί να κάνει, να δώσει θεωρητικά
απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες και δεν μπορούν να τα απαντήσουν οι πολιτικοί. Να μου πεις τώρα, στη Μεγάλη Βρετανία η ακροδεξιά, ο κύριος Φάρας ήταν αυτός που πίεζε για Brexit, τα έκανε όπως τα έκανε και τώρα έρχεται ως λυτρωτής, γιατί έτσι είναι αυτά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν και ξεπλένονται πάρα πολύ εύκολα και έρχονται μετά θεωρητικά ξεπλημένοι για να το παίξουν λευκές περιστερές και ότι θα μας σώσουν από αυτά που δεν μπορεί να μας σώσει η δημοκρατία. Και τι περίεργο, όλοι αυτοί οι ακροδεξοί, οι οποίοι θεωρούν το δημοκρατικό πολίτευμα ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει, δεν μπορεί να μας ενισχύσει, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις κτλ. Κτλ. Να θέλουν τόσο πολύ να εκλεγούν σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, σε αυτές τις διαδικασίες τις δημοκρατικές και να πάρουν και τα χρήματα της επιδότησης, της κομματικής, γιατί είναι και αυτό. Είναι και το ταμείο, το λέω, γιατί σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 13 χρόνια που εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να τα λέμε για να τα θυμόμαστε, γιατί κάποιοι τα ξεχνούν. Ήδη ο ίδιος λέει ότι δεν έχει βάλει τελεία στις πολιτικές του επιδιώξεις, ότι θα κατέβει υποψήφιος. Ο νόμος δεν το επιτρέπει και η ποινή του δεν το επιτρέπει, αλλά έτσι κι αλλιώς τι σημασία έχει αν η αλήθεια δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Το ζήτημα είναι να χτίζουμε το αφήγημά μας έτσι όπως θέλουμε. Δικαστικές πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου δηλώνουν ότι με βάση τις αποφάσεις του 2023 ο Κασιδιάρης δεν μπορεί, αν θελήσει τώρα, να κάνει κόμμα και να μετάσχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει. Αν θα αλλάξει ο νόμος ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ο νόμος που υπάρχει είναι καλός ή κολοβός, είναι επίσης μια άλλη συζήτηση που μάλλον μοιάζει με κολοβός, γι' αυτό και δίνει το δικαίωμα στον Ηλία Κασιδιάρη να σπέρνει διάφορες παραφιλολογικές συζητήσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, απλά και μόνο για να δημιουργεί την αίσθηση. Τώρα προφανώς θα ψάξει ένα όχημα για να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Έξω ο Κασιδιάρης, έξω και ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν γύρισε στις φυλακές, ο 48χρονος εγκληματίας μετά την νόμιμη άδεια που είχε λάβει από τις 7 Σεπτεμβρίου και πλέον αναζητείται ως δραπέτης. Από το 21 είχε λάβει συνολικά 16 άδειες χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα, αλλά τώρα έμπλεξε, τέλος πάντων, μου φάνηκε λίγο αστείο το έμπλεξε το παιδί. Ναι, θα βάλει μυαλό. Τέλος πάντων, στο αιματηρό περιστατικό στην Ανάβησο, λίγο πριν από τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από ένα beach bar, όπου σημειώθηκε μια συμπλοκή μετά από διαπληκτισμό μεταξύ παρέας, στην οποία φέρεται να συμμετείχε και ο Ριζάη. Διασταυρώθηκε ότι αυτός είναι και ο Βαρυπινίτης δεν επέστρεψε ποτέ στην φυλακή. Έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια για ανθρωποκτονίες και έχει συνδεθεί με δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό το 2006 και το 2009 μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Στην πολύ κρότη υπόθεση του Μαζονάκη χθες η κηδεία, αυτό το η χαρμολύπη του κόσμου, δηλαδή ενώ με τραγούδια και χορούς από τη μία και συγκλονισμένοι για το θάνατο του Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όπου δείχνει πόσο πολύ ο κόσμος αγαπούσε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και πόσο πολύ ο κόσμος προσπαθεί, ψάχνει να συνδεθεί με κάποιο σύμβολο, με κάποιον άνθρωπο. Μια λαοθάλασσα που ενώθηκε για το τελευταίο αντίο και η δικαστική υπόθεση, η δικαστική τροπή της υπόθεσης. Σήμερα η απολογία, έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία πλέον για τους δύο και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι ανακριτικές αρχές αναβάθμισαν την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς, με τα νέα ευρήματα να ενισχύουν το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησής τους. Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι, φαίνεται όλο και περισσότερο πως αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν ό,τι χειρότερο μπορούσαν σε ολόκληρη την καριέρα τους, έτσι κι αλλιώς όπως φαίνεται, αλλά και στην υπόθεση του Μαζονάκη, ό,τι χειρότερο μπορούσαν για να μην σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αγνόησαν τα alert όταν έπαθε θρόμβωση, αγνόησαν την κατάστασή του, αγνόησαν τα προβλήματα που
προκλήθηκαν όσο προχωρούσε η διαδικασία. Αγνόησαν το σύστημα που τους έστελε μηνύματα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, το ηλεκτρονικό σύστημα, και προχώρησαν ακόμα και το γεγονός ότι μάλλον ό,τι έπαθε, το έπαθε πολύ ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δείχνει πόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι γιατροί. Η απάντηση της πολιτείας, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ζητώ μου συγγνώμη για την αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Σύστημα, κάτι απρόσωπο, κάτι γενικό, κάτι θεόσταλτο ή κάτι μη σταλμένο από τον Θεό. Το σύστημα δεν έχει πρόσωπο όταν πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι κάτι ουδέτερο. Ή μάλλον έχει πρόσωπο, αλλά είναι ο ΙΣΑ, για παράδειγμα, που έχει φορτωθεί όλο το λάθος του συστήματος. Το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Τσίπας, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, δεν έχει ποτέ καμία ευθύνη. Τα Υπουργεία είναι μόνο για να τους λέμε μπράβο όταν κάνουν κάτι καλό. Όταν γίνεται κάτι κακό, το σύστημα δεν μας προστάτευσε. Κάτι εκτός πραγματικότητας, κάτι εκτός αυτού του κόσμου. Μια ανώτερη δύναμη που δεν μας προστάτευσε. Κρίμα, και χάθηκε ένας άνθρωπος. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στον ήχο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθεται και φροντίζει τους ήχους για να έρχεται κρυστάλλινος και ανέχεται και την πολυλογία μου χωρίς ανάσα εδώ και 25 λεπτά, ξέρω εγώ πόση ώρα μιλάω. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας, και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλιώς, radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στο μικρόφωνο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Διαβάστε στην απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του Πασόκ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 1993 η κυκλοφορία του δίσκου. Ο Γάτος είναι ένα από τις χαρακτηριστικές στιγμές της τριάδας πρωτοψάλτη Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Μουσική Κραουνάκη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου. 1993, μακριά σαν τώρα όμως. Όχι, Άρη μου. Ο τίτλος «Κύριος» κερδίζεται με τα έργα της ζωής μας. «Κύριος» και Ηλίας Κασιδιάρης δεν πηγαίνουν μαζί. Μηνύματα δεχόμεθα στο radio papakiparapolitika.gr, αλλιώς στο 211-1080-880, όπως σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλημέρα. Το ψάξαμε, το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, το βρήκαμε τελικά. Λέμε να συναντιόμαστε κάθε Τρίτη στις 7.30 για να μιλούμε για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα και τις εκκρεμότητες που έχουμε, που είναι και πολλές οι ρημάδες, δεν λένε να σταματήσουν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συζήτηση που λέει ότι, παιδιά, εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια δυσκολίας. Υπήρξαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με τα δόντια κρατάνε ανοιχτή την επιχείρησή τους. Έχουν χρέη, έχουν από εδώ, έχουν από εκεί. Θέλουν να μείνουν να δουλεύουν, γιατί είναι η δουλειά τους, είναι το εισόδημά τους. Θέλουν να καταφέρουν με κάποιο τρόπο να αποπληρώνουν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει. Αλλά για να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν και λογαριασμούς που. Σε μια εποχή που τίποτα δεν γίνεται χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς, για να μπορούν να κινούνται. Και εδώ πηγαίνουμε με τον αραμπά, σιγά σιγά, χωρίς να εφαρμόζουμε ούτε καν τα αποφασισμένα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξανδρε, μιλάμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Και μάλιστα, όταν είχα δεχτεί ένα τηλέφωνο από κάποιον βουλευτή συγκεκριμένα και μου είπε ότι ψηφοφόρος μου λέει ότι το ακατάσχετο πλέον δεν είναι 1600 όπως λέτε, αλλά είναι 1250. Mm-hmm. Ρίγνει τα ματιά μου ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι νόμος της Βουλής από τον Ιούνιο. Το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ. Όταν λοιπόν άρχισε και το έψαχνα, διαπίστωσα ότι τελικά έχει απόλυτο δίκιο. Τα 1600 ευρώ που ευαγγελιζόμαστε όλοι ότι είναι το ακατάσχετο, mm-hmm. δεν είναι τελικά για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε ακατάσχετο σε ένα λογαριασμό, σημαίνει ότι ό,τι χρήματα και να υπάρχουν μέσα στις τράπεζες, μέσα σε διάφορους λογαριασμούς, έχει το δικαίωμα ο πολίτης έναν από αυτούς. Ειδικά αυτός ο οποίος είναι ή μισθοδοσίας ή για τη συνταξή του, να είναι ακατάσχετος.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακατάσχετο έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 με 1500 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Μειώθηκε στα 1250 ευρώ τον Αύγουστο του 2015 και τον Ιούνιο πλέον από τα 1250 πήγε στα 1600. Όχι όμως για όλους. Γιατί? Γιατί αν το κατασχετήριο πάει προς την τράπεζα, εκεί ισχύουν τα 1600.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάξανε όμως στο νόμο το άρθρο που λέει ότι αν το κατασχετήριο πάει σε τρίτους, δηλαδή ή στον εργοδότη
0: mm-hmm.
1: ή στον ΕΦΚΑ, κάποιος που παίρνει σύνταξη, εκεί πλέον δεν είναι τα 1600, αλλά παραμένει στα 1250.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα πλέον να είναι θέμα τύχης αν το κατασχετήριο θα πάει στην τράπεζα ή αν θα είναι άτυχος ο πολίτης και πάει στον εργοδότη του ή στον ΕΦΚΑ, οπότε εκεί πλέον είναι τα 1250 και όχι τα 1600.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα συγκεκριμένα, ο πολίτης που μίλησα μαζί του όταν ξεκίνησε να ψάχνω το θέμα, μου είπε, κύριε Χατζησαλάτα, 350 ευρώ το μήνα για μένα το σούπερ μάρκετ μου.
0: Σωστό,
1: είναι μια
0: σωστό.
1: Και το χειρότερο απ' όλα, Αλέξανδρε, είναι ότι μιλάμε για τα 1250 ή για τα 1600,
0: mm-hmm.
1: όταν υπάρχει νόμος στη Βουλή. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ ούτε άρθρα ούτε νόμους, αλλά εδώ επειδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, το άρθρο 130 του νόμου 4611 του 2019, το οποίο έχει πάρει και ΦΕΚ.
0: Uh-huh.
1: Και μάλιστα έχει βγει και η εφαρμοστική απόφαση από τον Υπουργό, η Α1236-19 της ΑΔΕ. Αυτός ο νόμος ισχύει. Δεν έχει πάψει να ισχύει.
0: Ναι.
1: Και τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι όταν υπάρχει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν είναι το συγκεκριμένο τα 1250 που ήταν πριν ή τα 1600 στις περιπτώσεις που λέγαμε τώρα.
0: Uh-huh.
1: Αλλά το ακατάσχετο θα δημιουργείται βάσει της ρύθμισης την οποία έχει φτιάξει και θα έχει σχέση με τη δόση σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με πιο απλά πράγματα. Εγώ έχω κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και είμαι σε μία ρύθμιση. Και πληρώνω το μήνα 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το ακατάσχετο για κάθε μήνα θα είναι η δόση που πληρώνω, άρα τα 1000 ευρώ, επί ένα συντελεστή 3 αρχικό που φτάνει προς το τέλος της ρύθμισης στο 4,5. Ένα δέλεαρ δηλαδή για να παραμείνω στη ρύθμιση. Άρα λοιπόν για μένα το ακατάσχετο είναι 3.000 ευρώ το μήνα. και φτάνει στις 4.500 ευρώ στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει ότι αυτό κάθε μήνα θα πηγαίνει ανάλογα με τη δόση την οποία πληρώνεις, θα ισχύει για εκείνο το μήνα, γιατί αν χάσεις τη ρύθμιση, χάνεις και αυτό το προοδευτικό ακατάσχετο. Αυτός είναι νόμος του ελληνικού κράτους, ισχύει, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει και όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται.
0: Ναι, και αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα, γιατί ξαναλέω, για πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή η διαδικασία είναι η ανάσα τους για να μπορούν να κινηθούν, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να ξεκινήσουν να μαζεύουν πάλι χρήματα στο ταμείο για να πληρώσουν τις οφειλές. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κινηθείς πια αν δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό.
1: Φαντάζομαι, λέτε, ότι από αυτά τα χρήματα που συζητάμε, τα 1.250 ή τα 1.600, είναι χρήματα για σένα, για την οικογένειά σου, για την επιχείρησή σου, για τα ενοίκια, για τους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν?
0: Ναι, δεν το συζητάω. Και όλα αυτά τα συζητάμε τη στιγμή που, ενώ το δημόσιο λέει σε σένα να είσαι συνεπής, αλλιώς θα έρχουν κατασχέσεις, θα υπάρξουν πρόστιμα, θα επιβληθούν κυρώσεις κτλ. Το δημόσιο το ίδιο ή οι φορείς του δημοσίου δεν είναι συνεπείς απέναντί μας. Μας πληρώνουν όποτε θέλουν, όποτε κανονίσουν, όποτε μπορούν, χωρίς καμία επιβάρυνση στην καθυστέρηση. Δηλαδή, αν έπρεπε να με πληρώσει σήμερα και να με πληρώσει σε 3 μήνες ή 1 χρόνο, δεν υπάρχει κανένα επιτόκιο για αυτούς. Τίποτα. Κανονικά. Πληρώνουν σαν να είναι πρώτη μέρα.
1: Και δεν υπάρχει επιτόκιο, Αλέξανδρε, και δεν υπάρχουν μέτρα που μπορεί να πάρει ο πολίτης απέναντι στο δημόσιο. Γιατί το δημόσιο να έχει την κατάσχεση ή τον πληστηριασμό και ο πολίτης να μην το έχει απέναντι στο δημόσιο?
0: Σωστό.
1: 3,27 δις είναι οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Τα 2,64 δις είναι έλλειψη πρόθεσμες οφειλές, από 2,76 μειώθηκαν κάπου τον Ιούνιο, και 629 εκατομμύρια ευρώ είναι επιστροφές.
0: Ναι.
1: Επιστροφές που έχουν να κάνουν είτε με επιστροφές φόρου, είτε άμεσους είτε έμεσους, αλλά και επιστροφές οι οποίες, εδώ δικαιολογημένα η ΑΔΕ λέει ότι εγώ θέλω να σας επιστρέψω χρήματα, αλλά δεν έχετε βάλει το IBAN ή δεν μου έχετε τα πλήρη στοιχεία για να μπορεί να έρθει στην κοινωνία μαζί σας. Αυτό όμως ο χρειά μπροστά στα 3,27 δις, τα οποία είναι χρήματα, τα χρωστάει το δημόσιο προς τους πολίτες ή προς επιχειρήσεις, με κορονίδα τα νοσοκομεία, 1,23 δις είναι αυτά τα οποία αφήνονται στα νοσοκομεία και στους προμηθευτές, 681 στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, 326 εκατομμύρια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 237 στα νομικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρήματα που οφείλει στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις, είναι χρήματα που η επιχείρηση έχει πληρώσει ΦΠΑ, έχει πληρώσει φόρους και περιμένει να εξοφληθούν τα τιμολόγια
0: της
1: 1, 2 ή 3 χρόνια.
0: Και κάνει και το λογιστικό κόλπο, φεύγουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, άρα δεν εμφανίζονται ως καθυστερούμενα, πηγαίνουν στους διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και από εκεί
1: και
0: πέρα
1: εκεί.
0: Εμφανίζονται εκεί τα προβλήματα, δεν εμφανίζονται και δεν έχεις να πεις ότι φταίει και το κεντρικό κράτος. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μόνιμο ζήτημα. Θεωρητικά θα κάνουν αυτή την πλατφόρμα συνέπεια για να ελέγχεται το πράγμα, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως πηγαίνει.
1: Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβω, Αλέξανδρε, γιατί όταν διάβασα την περιβόητη πλατφόρμα συνέπεια, η οποία θα έρχει να ελέγχει τα τιμολόγια που εξοφλούνται ή αυτά τα οποία καθυστερούν, μα χρειάζεται να υπάρχει πλατφόρμα για να ξέρει το δημόσιο που χρωστάω κάθε μήνα που κάνει τα στοιχεία της, που αναλύει τους λογαριασμούς του. Δεν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κενό, γιατί χρωστάω στον Αλέξανδρο, στον Γιάννη, στον Α, στον Β.
0: Σωστό.
1: Και χρειάζεται συνήθως να δει πλατφόρμα για να δούμε τις συνεπειές μας.
0: Συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα, αντί να ψάξουμε να βρούμε τη λύση, φτιάχνουμε μια επιτροπή με 2-3 οι οποίοι
1: ακριβώς
0: θα κάτσουν, θα δουν τι είναι αυτό το πρόβλημα για να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί κτλ. Και να βρούμε μια λύση που δεν θα εφαρμοστεί πάλι. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Τα λεφτά δεν πρέπει να πηγαίνουν από το δημόσιο στους ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις έτσι. Απλά πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από αυτό. Είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς. Τώρα, ισονομία, ισοπολιτεία, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, διαλέγουμε ό,τι θέλουμε. Τα δύο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σε πάω κάπου αλλού. Στα στοιχεία για τις τιμές των ενοικίων από την Eurostat, που η Ελλάδα για ακόμη μια φορά είμαστε στην πρώτη θέση. Είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα. Περήφανη πολύ, γιατί είμαστε οι ακριβότεροι από όλους.
1: Να είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ακριβότεροι από όλους, αρκεί να έχουμε το εισόδημα να το υποστηρίξουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, θα ήμασταν μια χαρά αν ξέραμε ότι είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, αλλά ο κάθε πολίτης έχει 10.000 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχουμε χαμηλό εισόδημα με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν η Eurostat τι λέει? Έχει φτιάξει έναν αλγόριθμο και λέει, ποιες χώρες, ποιοι πολίτες δίνουν για ενίκιο πάνω από το 40% του εισοδήματός του.
0: Ναι.
1: Άρα μου περισσεύει το 60% για όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,2. Δηλαδή οι 8 πολίτες στους 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας, Αλέξανδρε, είναι 28,9. 29% δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα στους τρεις. Ετήσια αύξηση ενοικίων το 2025 σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 17,6 αυξήθηκε στην Κροατία, ετήσια δαπάνη για τα ενοίκια. 10,1 στην Ελλάδα. 9,8 Ουγγαρία. 9,6 Βουλγαρία. 8,2 Ρουμανία. Είμαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη πίσω από την Κροατία. Και το πολύ χειρότερο απ' όλα, μία έρευνα του ΚΕΘΗΜ.
0: Ναι. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Εδώ είναι τα δύσκολα γιατί φαίνεται η πραγματικότητα πόσο ασφικτική γίνεται για τους ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, γιατί έχει να κάνει με το μισθό το οποίο παίρνει, τα χρήματα τα οποία έχει. Ενίκιο για διαμέρισμα ενός δωματίου, ενός μονοδωματίου.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 33,8. Τα μισά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα μισά του μισθού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενίκιο για διαμέρισμα 2 μονοδωματίων. Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 93,6 του μέσου μισθού, ένας μισθός δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη είναι 45,6, λιγότερο από το μισό. Για 3 διπλωδωμάτια στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 140,4 του μισθού. Πρέπει να βρω λοιπόν και το υπόλοιπο 40,4 να το προσθέσω στο μισθό μου για να μπορέσω να το πληρώσω. Στην Ευρώπη 62,03. Και αν θέλουμε μονοκατοικία, εκεί πλέον 203,9 του μέσου μηνιαίου μισθού στην Ελλάδα, 93,9 στην Ευρώπη. Είναι χάσμα.
0: Είναι τεράστιο το χάσμα και είναι το χάσμα και από τη μία η ακρίβεια και από την άλλη η χαμηλή μισθή. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις και γρήγορες λύσεις. Γρήγορες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων σωστές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί λίγο το φαινόμενο, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και όχι να έχουμε προγράμματα χωρίς να το αποδομήσω.
0: Α, καλά.
1: Το σπίτι μου, ένα ή δύο ή τρία τώρα που θα έρθει, το οποίο δημιουργούν ενδυνάμει αγοραστές με τα ίδια ακίνητα. Έτσι ανεβαίνουν τα ακίνητα οι τιμές. Είναι πληθωριστικό το θέμα.
0: Μα το είδαμε και στο σπίτι μου ένα, το είδαμε και στο σπίτι μου δύο. Τώρα με το σπίτι μου τρία, μάλλον θα ανέβουν ακίνητα άλλης κατηγορίας, λίγο πιο ακριβά. Γιατί ανεβαίνει το ποσό των ακινήτων, άρα θα ανέβουν και τα ακίνητα που ήταν, ξέρω, πάνω από τις 300.000. Μέχρι τώρα δεν ασχολιόμασταν με αυτά τα ακίνητα με το σπίτι μου. Άρα θα διευρυνθεί ο κύκλος των αυξήσεων, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Να δούμε, να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα, Γιάννης Χατζησαλάτας. Ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ραντεβού μας για να βλέπουμε λίγο την οικονομική ατζέντα των ημερών.

15 Σεπτεμβρίου του 1821, πέντε χώρες Κεντρικής Αμερικής αποφασίζουν την ίδια μέρα ότι 300 χρόνια ισπανικής κυριαρχίας ήταν μάλλον αρκετά. Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα και Κωνσταρίκα κηρύσουν μαζί την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Πέρυσι γιορτάσαμε την ανεξαρτησία τους με μουσικά στην Νικαράγουα. Φέτος περνάμε δίπλα στην Ονδούρα. Μπάντα Μπλάνκα, Σόπα Ντε Καρόλ.

Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamor ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: 1,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
14: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βαγγέλης Γερμανός από τον πρώτο του δίσκο, τα μπαράκια. Το 1981 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα δισκογραφικά πράγματα. Βαγγέλης Γερμανός φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό αέρα, με την βοήθεια βεβαίως του Διονύση Σαββόπουλου, που τον ακούμε και στο τραγούδι, και στις δεύτερες η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Τρελό σαξόφωνο και νύχτα μαγική.
0: Έχω στρελαθεί με αυτή την είδηση που διάβαζα χθες γύρω-γύρω. Την επερτομάτι μου δηλαδή, δεν είχα κάτι να δώσω μεγάλη σημασία. Έλληνας ο νέος James Bond και διάφορα τέτοια. Λέω, κοίτα να δεις ποιένες που θα έχουμε και Έλληνα James Bond. Δηλαδή θα κυνηγάει τους κακούς και θα λέει put the code down και τέτοια που έλεγε στη διαφήμιση. Αλλά... freeze! Διαβάζω λοιπόν τον Έλληνα, λέω πατριωτάκι θα είναι, εδώ από το Παγκράτη θα είναι ο τύπος. Αν δεν είναι από το Παγκράτη θα είναι, ξέρω, από το Περτούλι. Αν δεν είναι από το Περτούλι θα είναι από το Καρπενήσι, ξέρω, κάτι τέτοιο. Μπαίνω μέσα να διαβάσω τι είναι. James Bond λέει, ο πιθανός νέος James Bond, ο Τεό James. Ωραίο παιδί, λέω, Έλληνας θα είναι, τέτοια μορφιά, πολύ. Μπαίνω μέσα, ο παππούς του λέει, ο παππούς του ήταν Έλληνας, έφυγε το 40 όταν μπήκαν οι Ναζί, πέρασε στη Συρία και από τότε μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο Δελεβέντη. Τι Έλληνας ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, έχει μια καταγωγή, τώρα ένας του παππούς ήταν Έλληνας και τα λοιπά. Σιγά μην τρέχει και ο James Bond με ελληνική σημαία, πως κερδίζουν τα μετάλλια και τρέχουν γύρω γύρω με ελληνική. Πολύ όμορφο παιδί, το πρώτο πράγμα που είπα Κατερίνα μου, πολύ όμορφο παιδί. Αλλά δηλαδή, ναι, πραγματικά πολύ όμορφο παιδί. Αλλά δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, το παιδί, μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, ξέρει που πέφτει η Ομόνοια. Ξέρει, δεν ξέρει που πέφτει η Ομόνοια. Δηλαδή, έχει πήξει στη σταδίου πηγαίνοντας και ερχόμενος τώρα. Εντάξει, δεν θέλει λέει, ο ίδιος να γίνει James Bond, γιατί λέει, φοβάται ότι θα τον κλείσουν σε ένα χρυσό κλουβί, έστω και αν απ' έξω έχει μια Aston Martin. Δεν έχει κι άδικο.
1: Που την είχε μια κομψή κυρία.

0: Αγγελία.
1: Αυτό είναι ο καφές από τους χειμερινούς κολυμβητές. Πρώτα σε το Βαγγέλη, κάθε σπίτι που ενοικιάζεται, μόλις κατατίθεται το πρώτο ενίκιο στην ΑΔΑΕ, να έρχεται επιτροπή να εξετάζει το σπίτι που μένει ο καθένας, σε τι κατάσταση είναι και να κάνει αυτοψία επί τόπου και να κρίνει αν είναι σωστό το ενίκιο ρωτώντας τα δίπλα σπίτια. Χαθήκαμε. Βαγγέλη, άμα το κάνουμε αυτό για κάθε σπίτι, καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει τίποτα άλλο η ΑΔΑΕ. Υπάρχει τρόπος ψηφιακά να το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή να βλέπεις τα ενίκια γύρω-γύρω κτλ. Προφανώς τώρα την κατάσταση του σπιτιού δεν μπορείς να τη δεις, αλλά τα ενίκια μπορείς να τα δεις από το τι ενίκια έχει υπόλοιπη αγορά. Έτσι κι αλλιώς ελεύθερη είναι η αγορά, θα σου πει ο καθένας, ορίζει το ενίκιο όπως τον ενδιαφέρει. Αφού το σύστημα και γενικά οι ευρωπαϊκοί δείκτες ανάβουν συνέχεια προειδοποιητικά λαμπάκια, η κυβέρνηση τα σβήνει όπως ο γιατρός στην υπόθεση του Μαζονάκη. Ναι, μακάβριο λίγο, μακάβριος ο παραλληλισμός, αλλά πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Ο Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.
0: Δεν θέλω εγώ λεφτά. Δε καρά τσακισμένη από σένα. Μα θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.

0: που φες.
1: Τραγούδι να τις κάνουμε Αργύρι.
2: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων του φυσικού αερίου και του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εν Οδυσσέων. Είναι οι εκτιμήσεις για το κόστος ενέργειας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μεταθέτει για τα μέσα Οκτωβρίου τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι εξέφρασε μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παράλληλα, βουλευτές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το εκπαιδευτικό μοντέλο και σημειώνουν ότι οι καλύτερες υποδομές και η τεχνολογία χρειάζονται να συνοδευτούν από μεγαλύτερο βάρος στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Σαφείς αποστάσεις του Μαξίμου με τις δηλώσεις υπουργών που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα με τα ελληνοτουρκικά και αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο ενός τουρκικού ντου σε περίπτωση ακυβερνησίας. Σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, η βαθμολογική προαγωγή συνδέεται με την αξιολόγηση και τις δεξιότητες. Παράλληλη επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλισμού. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέα ως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που το έχει επιβληθεί. Στον ανακριτή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη την ίδια ώρα με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης 9 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της. Είχε σε συναγερμός που είναι πιθανό να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ακολούθησαν και άλλα alerts και εξετάζεται αν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση φετινών φορολογικών τους δηλώσεων ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 6 λεπτά μετά τις 8, 15 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Γιορτάζει ο Νικήτας και η Νικητία και η Νικητούλα. Και ο Βυσαρίων επίσης γιορτάζει. Χρόνια τους πολλά.
1: Πέταξε και είπες άλλο ένα. Τα νιάτα θέλουν έρωτα.
0: Λίγο μουντός ο καιρός έξω, λίγο φθινοπορεινός για την ακρίβεια. Ακόμα έχουμε η φθινοπορεινή ημερία στις 23 του Σεπτέμβρη. Ακόμα είμαστε καλοκαίρι για όσους τέλος πάντων επιμένουν στο καλοκαίρι. Ένα μικρό πέρασμα είναι με λίγες βροχές κατά τόπους, διάφορες περιοχές της χώρας. Εξαιρετικά μεγάλη μεταβολή των θερμοκρασιών. Λίγο αέρας, λίγο βροχή σε κάποιες περιοχές. Αυτά. Πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί σας για να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας βρει η βροχή στο δρόμο.

κάθε φορά που ακούω αυτό το θρυλικό πλέον τραγούδι των Frankie Goes to Hollywood, το Relax, σκέφτομαι τον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο τη ζημιά μας έχει κάνει με την ελληνική διασκευή του.

τον εθνικό στάρπι πέρσι στο μου, συγγνώμη, το ξέχασα. Μου το θύμισε ο Παναγιώτης Χάλερης, ο οποίος είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους, αλλά μου θυμίζει και με βγάζει από τους κινδύνους. Κατάλαβε, με προστατεύει για να μην φάμε καμιά μήνυση μέρες που είναι από τον εθνικό στάρ. Κατέρινα Πλαδί στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς, radio-papaki-parapolitica.gr.

Το Relax έμεινε 43 εβδομάδες στα βρετανικά charts. Την εποχή εκείνη ήταν το μακροβιότερο. Το τραγούδι με τη μακροβιότερη παρουσία στα charts. Αμφιλεγόμενο πολύ εκείνη την εποχή. Αλλά εξαιρετικά επιτυχημένο και εμπορικά επιτυχημένο. Πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάπως έτσι μπήκε στον κατάλογο με τα πιο δημοφιλή singles του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είπαμε το Ηνωμένο Βασίλειο που περνάει δύσκολη περίοδο, διότι συζητούν μεταξύ τους μήπως τα σπάσουν, τα χωρίσουν τα τσανάκια τους, διότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ, με την Αγγλία να περνάει δύσκολα και αυτή έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σου λέει οι υπόλοιποι τώρα τι θα κάνουμε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, θα περιμένουμε μπάς και ξαναορθοποδήσει η Αγγλία για να πάμε κι εμείς παρακάτω. Και κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει μια κουβέντα για να το διαλύσουν. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία είναι αυτοί που το συζητούν. Να θυμίσω ότι έχει ξαναγίνει δημοψήφισμα στις συγκεκριμένες χώρες και βγήκε έστω και οριακά να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ακόμα η Βρετανία είναι στη φάση του να επιστρέψουμε, να μην επιστρέψουμε, προβλήματα. Και όλα αυτά τα προβλήματα βοηθούν τον Φάραντς, τον ακροδεξιό και λαϊκιστή και περίεργο και επικίνδυνο Φάραντς, να ξαναορθώνει ανάστημα στην Μεγάλη Βρετανία.

Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άνοδος της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υιοθέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας από τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροδεξιάς κατά κύριο λόγο, σε μια λογική του αφού αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά να του πούμε. Και σε αυτή την περίπτωση πάντα ο κόσμος στρέφεται στο original. Δεν πηγαίνει στις απομιμήσεις και το original σίγουρα δεν είναι τα κεντροδεξιά κόμματα που προσπαθούν να το παίξουν πολύ δεξιά ή φαρ δεξιά ή τελείως ακροδεξιά. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. We're waxing down our suit. 1961 και η παγκοσμίως άγνωστη The Pendletons μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το τραγούδι Surfing. Η επιτυχία θα τους κάνει γνωστούς και θα μετανομαστούν σε Beach Boys για να κάνουν μια σπουδαία καριέρα στη συνέχεια. Εδώ στα δικά μας έχει ενδιαφέρον πολύ το ότι οι 53 ανεξάρτητοι έχουν αρχίσει και σκέφτονται μήπως και με κάποιο τρόπο συνασπιστούν για να τα βρουν κάπως μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί που προέρχονται από αριστερά κόμματα, από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Μήπως τα βρουν μεταξύ τους για να εκλέξουν και εκπρόσωπο δικό τους στην διάσκεψη των Προέδρων, ώστε να ορίζουν τα πράγματα οι ίδιοι και όχι διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι, γιατί είναι και πολλοί. 53 είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, άμα το σκεφτείς αυτήν την εποχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα έχει περιοδία στην Αττική. Κανονικά ο προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Να δούμε αν θα πει κάτι για την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, σε σχέση με την μείωση του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Προσωπική άποψη, λέει, είναι του κ. Μαρινάκη, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις είναι λίγο περίεργο. Να πεις και αυτός θα κατέβει στην βάσανο της σταυροδοσίας, οπότε πρέπει να πει διάφορα. Αλλά ακόμα όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει δηλώσεις, είναι σαν να τις κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Στα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να δει, μάλλον για την ακρίβεια, περνάει από την κρυσάρα τα βιογραφικά των διαφόρων υποψηφίων που θέλουν να ενταχθούν στο κίνημα. Είδαμε τον κύριο Βλονίτη, για παράδειγμα, τον πρώην βουλευτή του, μάλλον, ναι, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει με τον Κασελάκη, μετά τσακώθηκε με τον Κασελάκη, μετά βρέθηκε ανεξάρτητος και ψάχνει να βρει και αυτός πολιτική στέγη. Τον είδαμε στην ομιλία του Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και ο Ναύαρχος ήταν στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και εκεί υπάρχει μια συζήτηση μακρά πλέον για το αν θα ενταχθεί ή όχι στο ΠΑΣΟΚ. Μια πηγαίνει και μια έρχεται και η κυρία Μίνα Κασιμάτη είναι από αυτούς που συζητιούνται αν θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Γενικά υπάρχει μια τάση επιστροφής. Κάποιοι λένε από όσους δεν παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά δεν είναι ακριβές αυτό. Εκεί έχουν τα δικά τους ζητήματα. Έχουν και λίγο γκρίνιες ότι πότε, παιδιά, θα φτιάξουμε όργανα εδώ πέρα κανονικά και όχι τα διορισμένα. Αλλά η γραμμή είναι μετά τις εκλογές. Τώρα θα πάμε σιγούλια-σιγούλια, χωρίς πολλές εντάσεις εσωτερικές, γιατί είναι και πειρεπείς. Βγαίνουν, πώς το λέει η άλλη, δεν ήξερε τι έκανε, έπαιρνε ζωές. Δηλαδή πάνε και να κάνουν μια δήλωση και λένε 30 κουταμάρες όλες μαζί και μετά άντε να τα μαζέψεις.

0: Αυτή είναι Dire Straits, Walk of Life, 15 Σεπτεμβρίου του 88. Ο Κνούπλεφ ανακοινώνει τη διάλυση των Dire Straits και το παράδοξο είναι ότι δεν τους διέλυσε η αποτυχία, αλλά η τεράστια επιτυχία τους. Ο Κνούπλεφ μετά το Brothers in Arms και τις εκατομμύρια πωλήσεις είχε κουραστεί να ακούει ότι οι Dire Straits ήταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο και όπως είπε η συζήτηση είχε πάψει να αφορά τη μουσική και αφορούσε πλέον τη δημοτικότητα, χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Το διάλειμμα κράτησε από το 88 μέχρι το 91, όπου επέστρεψαν με το On Every Street για ένα τελευταίο μεγάλο γύρο και κάπου εκεί άρχισε και η αντιστροφή μέτρηση. Εμείς πάμε λίγο πίσω στις μεγάλες μέρες του Brothers in Arms, στο Walk of Life. Τι συζητούν όλοι? Συζητούν όλοι για την ακρίβεια και κυρίως για την ακρίβεια στα καύσιμα, διότι μας τσουρουφλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σίγουρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η νέα γεωπολιτική ένταση στην Μέση Ανατολή, όπου είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν, μετά σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, έπεσε για λίγο το πετρέλαιο στις αγορές, πήραμε μια ανάσα, είπαμε μήπως και αλλάξει κάτι, αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Το πετρέλαιο που πλησίασε τις προάλλες στα $110 το βαρέλι, τώρα είναι στα 107,44, το αέριο στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτοχλου, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς είναι η τιμή σήμερα και πώς αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα κύριε Ασμάτοχλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σε ποιο επίπεδο είμαστε τώρα?
1: Μας καίει, δεν έχει σταματήσει. Ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση στο προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι. Απλά ήρθε μια στασιμότητα σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ. Αλλά δεν σταμάτησε όμως να συνεχίζει να ανεβαίνει. Δεν υποχώρησε βασικά. Και βέβαια αυτές τις υποχωρήσεις που έχουμε στις τιμές είναι αυτές οι οποίες έχουν δοθεί είτε στα 10 λεπτά στην αμολύβδη βενζίνη από τα δηληστήρια, είτε στα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση και 5 από τα δηληστήρια. Που σημαίνει ότι αν αυτά προσθεθούν πάμε πολύ ψηλά. Γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια μέση τιμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ παραπάνω. Δεν το συζητάμε για την νησιωτική. Η νησιωτική πάει να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο. Και η πυρωτική Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 2,35 και 2,40 κάπου οι απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες αυτές επιβαρύνονται είτε με τις θαλάσσιες μεταφορές για την νησιωτική Ελλάδα, είτε με τις χερσαίες μεταφορές για την υπηρωτική Ελλάδα. Αλλά αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις. Γιατί και σήμερα ακόμα βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα και περισσότερο βλέπουμε αύξηση στο δηλισμένο προϊόν, στο πετρέλαιο και λιγότερο στην αμόλυβδη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βλέπουμε από τότε που υπάρχει αυτή η δυσαναλογία όσο αφορά στις προμήθειες. Γιατί οι προμήθειες όπως βλέπετε και ακούμε γίνονται όχι επαρκώς, αφενός και αφετέρου γίνονται με μικρές προμήθειες, με μικρές ποσότητες οι οποίες διαφοροποιούν την τιμή ανά είδος. Και γι' αυτό βλέπουμε μια διαφορετική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται περισσότερο σε σχέση με τη βενζίνη ή άλλοτε να βλέπουμε τη βενζίνη να αυξάνεται περισσότερο ανάλογα με το πετρέλαιο. Βέβαια και για αυτή τη εβδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή θα δούμε στην Αττική 2,20.
1: Μα έχει φτάσει το 2,20. Η Αττική είναι στο 2,15 αυτή τη στιγμή. 2,17, 2,18. Έτσι, το 2,20 της Αττικής είναι αύριο, μεθαύριο.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει πραγματική τιμή 2,30.
1: Αυτό σημαίνει πραγματική 2,30, δεν ήταν το δεκάλεπτο.
0: Αν δεν ήταν το δεκάλεπτο. Έχουμε δει ξανά τέτοιες τιμές στην Αττική?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες τιμές.
1: Όχι, δεν τις έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν ένα ερωτηματικό και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα είναι με όλα αυτά που ακούγονται. Κοιτάξτε, είδατε χτες ότι οι Χούθοι πάνε να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ένας κύκλος ολόκληρος. Ο κύκλος τι σημαίνει? Σημαίνει επιβάρυνση. Επιβάρυνση στους ναύλους.
0: Βέβαια.
1: Ασχέτως εάν είναι.
0: Σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο στο πετρέλαιο. Σε όλα τα προϊόντα.
1: Ασχέτως αν είναι $110 το βάρυ.
0: Mm-hmm.
1: Η επιβάρυνση αυτή, όταν φέρεις από την Αμερική καύσιμα αργό, θα είναι το ίδιο? όλες αυτές οι θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες είναι πολύ χρονοβόρες, είναι και κοστοβόρες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι μπορείς να περιμένεις εάν εμπλέκονται και άλλα κράτη και άλλες χώρες μέσα σε αυτό το πόλεμο εκεί κάτω. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό. Όλες αυτές είναι δυσκολίες στην προμήθεια.
0: Ναι.
1: Και αυτά ανεβάζουν την τιμή.
0: Προφανώς, απλά βλέπουμε μια μεγαλύτερη ένταση στην άνοδο της τιμής αυτό το διάστημα. Δηλαδή, έχουν ξαναπεράσει είναι... ενεργειακές κρίσεις, αλλά τέτοια ακρίβεια στα καύσιμα στην Ελλάδα δεν έχουν ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί δεν είναι σε μια κανονικότητα η αγορά να μπορέσει η προμήθεια να γίνει με διαπραγμάτευση και να πεις ότι θα αγοράσω τόσο, θα κάνω ένα συμβόλαιο τριμήνου σαν δηληστήριο ελληνικό, θα κάνω με ένα προγραμματισμό και θα πάρω αυτές τις ποσότητες με αυτή την τιμή για να μπορέσω να έχω χαμηλή τιμή και να είναι ελκυστικό το προϊόν για να πουλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μείωση στις πωλήσεις μας.
0: Σωστό.
1: Και όχι μόνο εμείς, και όλη η Ευρώπη.
0: Ναι, λογικό. Περιορίζεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Όλοι μειώνουν τις κινήσεις τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα της διαπραγμάτευσης από την πλευρά των δηληστήριων να αγοράσει και να κάνει, όπως σας είπα, συμβόλαια τριμήνου. Έχουν ποσότητες, όχι αυτές που θέλουν, αλλά αυτές που. Και να σας πω και κάτι. Όταν θα βγουν 5 καράβια, ποιος θα τα πρωτοπάρει. Αυτός θα ίσως πιθανότατα να δώσει και τη μεγαλύτερη τιμή. Όλα αυτά είναι.
0: Σωστό.
1: Τελικά πληστηριασμός για να μπορέσει να πάρει.
0: Υπάρχει ένας πληστηριασμός για το οποίο θα πάρει το καράβι, σε όποια τιμή και να είναι, απλά για να καλύψει τις ανάγκες του. Αλήθεια είναι αυτό. Σε ένα μήνα από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα, θα βγαίναμε στα πόσα, στα 1,90.
1: Πάνω από το 1,90.
0: Πάνω από το 1,90.
1: Η σημερινή τιμή γράφει 1,97.
0: 1,97.
1: Μάλιστα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Με τα σημερινά δεδομένα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης είναι όσο και της κίνησης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν με το μειωμένο φόρο και προσθέτοντας τα 15 λεπτά που έχει το κίνησης, γιατί δεν το έχει το θέρμανσης, θα ήταν 1,97. Βέβαια, άκουσα τον κύριο Πυρακάκη χθες που είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και βέβαια, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να είναι οριζόντιο. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Κρόστη. Πόσο μπορεί να γίνει, πόσο, πείτε μου, όταν είναι 2 ευρώ, πόσο.
0: Μα αυτό πήγα να πω, ότι επειδή μιλάμε τώρα για 2 ευρώ πάνω κάτω, έτσι, 5 πάνω, 5 κάτω για 2 ευρώ. Δεν ξέρω πόσα χρήματα πρέπει να δοθούν για να φτάσει πού, να φτάσει στο 1,80, να φτάσει στο 1,70, δηλαδή...
1: 1,70, πάλι είναι σε σημείο το οποίο μπορεί όλος ο ειδικός χώρος κατανάλωσης να δοθεί εν είδη βοηθήματος οριζόντια στην Αντλία, θα μειωθεί κατά 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πόσο λοιπόν μπορεί να πέσει από το 2 ευρώ, από το 1,90 θα σας πω.
0: Ξεκινήσαμε
1: 1,90.
0: Με 1,10 πέρυσι.
1: Ξεκινήσαμε με 1,10, κλείσαμε με 1,80.
0: Ναι. Αλλά κλείσαμε με 1,80 τον Απρίλιο που δεν παίρνει κανένας πετρέλαιο, που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που είχε σταματήσει ο κόσμος να προμηθεύεται.
1: Όχι, δεν παίρνει, δεν παίρνανε γιατί. Όχι γιατί είχαν πετρέλαιο. Δεν είχαν πετρέλαιο και περιμένανε του χρόνου να δούμε τι θα γίνει.
0: Γι' αυτό, επειδή ήταν ο πόλεμος στη φούρια του, έλεγαν όλοι εντάξει, άσε να δούμε του χρόνου, μπας και έχει σταματήσει, αφού έλεγε και ο Τραμπ σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες σταματάει. Προφανώς.
1: Σε 15 μέρες ήταν ο πόλεμος και πάμε τώρα, κοντεύουμε να φτάσουμε ένα χρόνο.
0: Ναι. Είναι ένα ερώτημα τώρα. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό, τέλος πάντων, να περιορίσουμε λίγο αυτό το βάρος στην τσέπη μας.
1: Μόνο με οριζόντια επιδότηση κρατική. Μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί για να μειωθεί ο ΦΠΑ δεν το συζητάει.
0: Δεν το συζητάει η κυβέρνηση.
1: Ούτε η κυβέρνηση ελληνική.
0: Δεν το συζητάει η κυβέρνηση. Γιατί...
1: Δεν το συζητάει δεν επιτρέπεται. Δεν είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια. Κάτι θα γίνει σε επίπεδο, πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει ΦΠΑ, όχι να έχει το συγκεκριμένο.
1: Να μειώσει. Να μειώσει έτσι όπως είμαστε ακόμα δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Να αλλάξει συντελεστή. Μπορεί να αλλάξει συντελεστή άμα θες. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι συντελεστή θα έχει.
1: Δεν ξέρω αν το επιτρέπει.
0: Μια χαρά το επιτρέπει. Και μια χαρά το έχει βάλει και σε ευρωπαϊκές οδηγίες για να επιτραπεί και η μείωση του συντελεστή, άμα θέλει, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Που ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι εκτός των συμφωνιών για το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μικρός στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, από ό,τι λέει και η κυβέρνηση και το οικονομικό, μάλλον το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπάρχουν μειώσεις στις καταναλώσεις. Το καταλαβαίνετε, διότι υπάρχει ύφεση στους όγκους πωλήσεων και όχι στον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος γιατί είναι υψηλή η τιμή. Γιατί εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, αλλά από ειδικό φόρο κατανάλωση εισπράττει λιγότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο περισσεύει είναι από το ΦΠΑ λόγω του υψηλού της τιμής.
0: Σωστό, σωστό. Άρα πηγαίνουμε με αυτή την τάση και προς όρες δεν βλέπουμε και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνουμε ανωδικά και δεν προβλέπεται και κάποια άλλη αλλαγή.
0: Πρόεδρε,
1: και ούτε και αλίμονο να μην μπει και το δηληστήριο ότι παίρνω το δεκάλεπτο από τη βενζίνη ή το πεντάλεπτο από το πεντάλεπτο.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Μάζευε και συγκερόγες που λένε για να μειώνεται έστω και λίγο η τιμή. Κύριε Σματογλου, ευχαριστώ πολύ για την
1: καλημέρα και σε εσάς και
0: καλημέρα. Γιώργος Σματογλου, ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Αυτή είναι η Talking Heads Wild Wild Life, 15 Σεπτεμβρίου του 86, κυκλοφορούν το 7ο άλμπουμ τους, True Stories, μόνο που ο David Bryan εκείνη την εποχή δεν αρκείται στη μουσική, γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί και στην ομώνυμη ταινία μια αλόκοτη περιήγηση σε μια φανταστική πόλη του Τέξας, γεμάτη ακόμα πιο αλόκοτους ανθρώπους. Τα τραγούδια γράφτηκαν για αυτό τον κόσμο και οι Talking Heads τα ηχογράφησαν ξανά για το δίσκο ανάμεσά τους στο Radiohead. Από εκεί πήρα αργότερα το όνομά τους και πήραν το όνομά τους και οι Radiohead, το γνωστό συγκρότημα από τον δίσκο και το τραγούδι των Talking Heads.

Να, αν έχεις καλούς συναδέλφους που σ' ακούνε και έχουν και ισχυρή μνήμη, λύνεις και τις απορίες σου. Μου έστειλε ο Γιώργος ο Λαμπύρης μήνυμα ότι έχει την αίσθηση ότι υπήρχε και υψηλότερη τιμή αμόλυβδης από την τιμή που έχουμε δει τώρα στην Αττική. Το ψάξα λοιπόν στα γρήγορα και είδα ότι όντως 17 Ιουνίου του 2022 η μέση τιμή ήταν 2,43, ήταν τότε που ήταν στα πολύ πάνω του ο πόλεμος στην Ουκρανία. Άρα Γιώργο μου, έχουμε ζήσει και χειρότερα και αντέξαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Λαμπύρη, τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στα Παραπολιτικά 11 με 1, αλλά το διαβάζετε και καθημερινά στο Power Game.

Φεύγουμε για διαφημίσεις με Steve Miller Band, The Joker, ένα τραγούδι που χρειάστηκε 16 χρόνια. Ένα τζιν για να κατακτήσει τη Βρετανία. Το 1990 στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ βρίσκεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Το 1973 το Joker των Steve Miller Band είχε γίνει νούμερο 1 στην Αμερική το 1974. Αλλά στη Βρετανία τότε δεν είχε καταφέρει να καν να μπει στα τσάρτ, δεν είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. 16 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του εμφανίζεται σε μια τηλεοπτική διαφήμιση γνωστής εταιρείας με τζιν, μην κάνουμε και διαφήμιση, και το κοινό ανακαλύπτει ξαφνικά το Joker, εξοξεύεται στο νούμερο 1 και γίνεται διαχρονική η επιτυχία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε πώς φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη και προχωράμε κανονικά. Λιώνει ο χρόνος, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς. Αυτό που ακούσαμε ήταν Γιάννης Πυλόπουλος, τρεχαντήρι θαρματός από το 1969. Μήνυς Πλέσσας και στοίχη Λουκίλας Πλέσσα. Τελευταίες μέρες η επικαιρότητα σχεδόν στο σύνολό της απασχολείται από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση που έγινε αποκάλυψη για τις συνθήκες που λειτουργούν πολλά κέντρα αυτού του είδους στο κέντρο της Αθήνας, που όλοι τα ξέρανε αλλά τίποτα δεν κάνανε, που όλοι προσπαθούν τώρα να κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο σαν την Στρεφθοκάμηλο, που όλοι προσπαθούν ο ένας να ρίξει την ευθύνη στον άλλον και να πει ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, εγώ δεν μπορούσα, τα ξέραμε αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν τα ξέραμε αλλά δεν μας λέγατε και τίποτα για να πάνε να τα κάνουμε. Μια βιομηχανία που δυστυχώς υπάρχει κάτω από τις μύτες των υπευθύνων, είναι και πάνω από τις μύτες των υπευθύνων, ανάλογα τώρα πώς θέλει να δει κανένα ο καθής τα πράγματα, που είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ασχολείται με την υγεία των ανθρώπων. Δεν είναι απλά να πάμε να πάρουμε ένα καπέλο που είναι χαλασμένο και δεν μας κάνει. Εδώ μιλάμε τώρα για ιατρικές πράξεις που θα έπρεπε να γίνονται μόνο σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία και τα έκανε ο άλλος στο δωμάτιο ενός διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας με καμία προφύλαξη, με κανέναν όρο όπως θα έπρεπε να τηρούνται όλοι αυτοί οι όροι. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θέδωρο Μαντά, ποινικολόγο, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ και με τέτοιου είδους υποθέσεις, αλλά κυρίως με το πώς θα πρέπει να τηρείται το νομικό πλαίσιο εδώ σε αυτή την χώρα, να συζητήσουμε λίγο για το νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Κλώσσα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά.
0: Να ξεκινήσω με το zoom, με την ουσία. Τι σημαίνει πρακτικά η μετάβαση από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης στην ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο?
1: Θα το εξηγήσω αμέσως, κύριε Κλώσσα, αφού προηγουμένως μου επιτρέψετε μία επισήμανση. Ναι. Να μοιραστώ μία σκέψη μαζί σας στον αέρα. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ακόμη και με την εκδημία του, ακόμη και με την έξοδό του από τη ζωή, προσέφερε στην ελληνική κοινωνία μια πολύτιμη υπηρεσία. Αφού ο θάνατός του στάθηκε αφορμή, επιτέλους η πολιτεία να σκύψει επάνω σε ένα φαινόμενο εκτεταμένης παραϊατρικής δραστηριότητας, σε εργαστήρια που είτε κατέχουν για άλλη αιτία άδεια λειτουργίας, είτε δεν κατέχουν καθόλου, προσφέρουν και διαφημίζουν υπηρεσίες πολυτελείας στην υγεία, με τραγικό αποτέλεσμα να διακυβεύεται καθημερινά η ζωή και η σωματική ακεραιότητα χιλιάδων συμπολιτών μας, που επιλέγουν καλός ή κακός, παρασυρμένοι ίσως από υποσχέσεις απατηλές, αυτή τη θεραπεία. Η πρώτη παρατήρησή μου είναι αυτή. Mm-hmm. Η δεύτερη παρατήρηση, πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε από χθες το μεσημέρι μία αναβάθμιση της κατηγορίας. Να διευκρινίσουμε προκαταβολικά για τους ακροατές μας ότι ο τακτικός ανακριτής που έχει την ευθύνη του χειρισμού της υποθέσεως έχει απόλυτη εξουσία και αρμοδιότητα κατά τον νόμο, εφόσον από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του, που εισφέρονται στη δικογραφία, προκύπτει πιθανολόγηση τέλεσης αδικήματος αυστηρότερη από αυτό που αρχικά έχει ως κατηγορία απαγγελθεί, πράγματι να αναβαθμίσει την κατηγορία, να δώσει βέβαια καινούριο κατηγορητήριο και να χορηγήσει και σχετική προετοιμασία ώστε ο κατηγορούμενος να προετοιμαστεί και να απολογηθεί για την αναβαθμισμένη και όχι για την αρχική πλέον κατηγορία. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά? Να το πούμε λίγο γλώσσα, κύριε Γλώσσα, να το πούμε λίγο με αριθμούς. Mm-hmm. Ξέρετε, οι αριθμοί έχουν το νόημα. Η αρχική ποινική δίωξη ήταν για το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κακούργημα, έτσι, mm-hmm. είναι το υποτιμάμε. Αλλά με ένα πλαίσιο ποινικής μεταχείρισης από 5 έως 10 χρόνια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον με την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, το πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης είναι ένα και μοναδικό. Η προβλεπόμενη ποινή είναι μία και μοναδική αυτή της ισοβίου καθρίξεως. Το βαθμό που ο κατηγορούμενος θα κρυθεί ένοχος από το ποινικό δικαστήριο. Βεβαίως, με την αναβάθμιση της κατηγορίας, αυτό που αναβαθμίζεται και πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, είναι και η πιθανολόγηση, σε πολύ σημαντικό βαθμό πλέον δικαιοδοσία, ανακριτή και εισαγγελέως, να φτάσουν μέχρι το έσκατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού μετά την απολογία των κατηγορουμένων, που είναι αυτό της προσωρινής κράτης.
0: Ναι.
1: Πραγματικά η δική μου εμπειρία λέει, χωρίς να θέλουμε, να δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε στοιχεία της δικογραφίας, μιλάμε μόνο για την πρώτη σελίδα, μόνο για την κατηγορία, έτσι να είμαστε απολύτως ακριβείς σε αυτό, ο κανόνας, θα επιλέξω αυτή τη διατύπωση, ο κανόνας λέει ότι σε κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κρίση του τακτικού ανακριτή έχει αχθεί σε προσωρινή κράτηση.
0: Ναι. Θα το ξέρουμε αυτό μάλλον αργά το βράδυ απόψε.
1: Αργά
0: γιατί...
1: το βράδυ, ναι. Και να σημειώσουμε γι' αυτό, κύριε Κλώσσα, για τους ακροατές, ότι σήμερα ολοκληρώνεται το πενθήμερο. Εάν μέχρι τη 12η βραδινή, μέχρι 12 σήμερα το βράδυ, δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία στον τακτικό ανακριτή και δεν έχει αποφανθεί ο ανακριτής με τον εισαγγελέα πρωτοδικών για την τύχη των κατηγορουμένων, μετά τις 12 το βράδυ εκπνέει το πενθήμερο και είναι υποχρεωμένος ο ανακριτής να διατάξει την απελευθέρωση της για να ακριβολογούμε, να το λέμε με νομικούς όρους, να άρει την κράτηση που μέχρι αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί. Βέβαια, ούτε εδώ έχουμε κάποιο ιστορικό ανάλογο. Νομίζω ότι έστω αργά το βράδυ, μέχρι 12 το βράδυ, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Τώρα εδώ υπάρχει, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, υπάρχει μια λεπτή γραμμή, κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στον ενδεχόμενο δόλο και την ενσυνείδητη αμέλεια, δηλαδή πότε λέμε ότι κάποιος απλά πίστεψε πως θα αποφύγει το μοιραίο και πότε ότι αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να επέλθει το μοιραίο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ακριβώς που καλείται να κρίνει η ποινική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Εάν από τις συνθήκες με τις οποίες τελείται ένα δίκημα, και δεν θέλω εδώ να ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα του αδικήματος, έτσι, ανθρωποκτονία από πρόθεση, αυτό λέει η ποινική δίωξη με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ιδιαίτερες πράξεις. Όταν έχω ως αποτέλεσμα ιατρικής παρέμβασης, ιατρικής επέμβασης τον θάνατο, έχουμε διαβάθμιση.
0: Ναι.
1: Έχουμε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ένα ενδιάμεσο, θα έλεγα, στάδιο είναι η έκθεση με θανατηφόρο αποτέλεσμα, αυτό που είχαμε στην αρχική ποινική δίωξη, και το βαρύτερο των αδικημάτων, για το οποίο μπορεί κάποιος σε ιατρική πράξη να καταδιωχθεί, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε σήμερα, η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πρέπει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας σήμερα και αύριο μεθαύριο το ποινικό δικαστήριο να πιστούν ότι κατά τη διάρκεια της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών ο ιατρός είδε την εξέλιξη του ασθενούς, διαπίστωσε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον κίνδυνο απώλειας της ανθρώπινης ζωής και αποδέχθηκε, εδώ είναι το κρίσιμο θέμα, ως πιθανότητα, όχι ως γεγονός, μην γίνει κανένας άλλος, ως πιθανότητα το ενδεχόμενο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Εδώ πραγματικά είναι το κρίσιμο σημείο, εάν έπρεπε ή όχι, μόνο η δικαστική αρχή μπορεί να το αξιολογήσει και να το κρίνει αυτό. Εάν τις κρίσιμες στιγμές, τα κρίσιμα λεπτά, την κρίσιμη ώρα, ο γιατρός, αν και είδε, αν και διέβλεψε, αυτή είναι η σωστή λέξη, το θανατηφόρο αποτέλεσμα, δεν έπραξε σύμφωνα με τη συνείδησή του, με τον όρκο του και κυρίως με την από το νόμο προβλεπόμενη ευθύνη για να αποτρέψει το ενδεχόμενο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα κρίσιμα, κατά τη γνώμη μου, λεπτά και ο τρόπος της συμπεριφοράς, δεν έχει άλλο εργαλείο το οικονομικό ανακριτής. Ο τρόπος της συμπεριφοράς των ιατρών και της αντιμετώπισης εκείνα τα πρώτα λεπτά. Την εκτροπή στην κατάσταση της υγείας του ασθενούς είναι που θα οδηγήσουν στο συμπέρασμα τελικά τι έγινε σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά.
0: Το γεγονός...
1: ή τι παραλείπτηκε.
0: Ή τι δεν έγινε. Ναι, το γεγονός ότι η ιατρική πράξη έγινε σε χώρο που δεν ήταν κατάλληλος, όπως όλα τα περιστατικά και τα γεγονότα δείχνουν. Είναι μια ξεχωριστή παράβαση ή είναι ένδειξη ότι οι γιατροί γνώριζαν και αποδέχτηκαν αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο.
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Συνυπολογίζονται. Είναι ένα κριτήριο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να έχω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου και ειδικά εμείς στο Δικηγορικό Σύλλογο, ξέρετε κύριε Κλώσσα, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην πειθαρχική μας διαδικασία σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτές τις συμπεριφορές. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό και τελείως διαφορετικό πράγμα να προβάλλω και να διαφημίζω υπηρεσίες μεσητείας, παροχής εξυπηρετήσεων και οτιδήποτε άλλο. Άρα, έχοντας σε λειτουργία ένα ιατρικό εργαστήριο, το οποίο από την πληροφορούμαστε από τον Ιατρικό Σύλλογο, είχε άδεια παθολογικό ιατρίου, αλλά όχι άδεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης, είναι ένα στοιχείο που κατά τη γνώμη μου βαρύνει και βαρύνει και πάρα πολύ στην κρίση του τακτικού ανακριτή που τον οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Ναι. Όσοι έλεγξαν και αδειοδότησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, γνώριζαν ή παρέλεψαν τέλος πάντων να κάνουν σωστά τους ελέγχους για τη λειτουργία του ιατρείου, έχουν ευθύνες?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη εύκολη απάντηση είναι ναι, έχουν ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αλλά, ακούστε κύριε Κλώσσα, εάν αδειοδοτεί κάποιος ένα ιατρείο να λειτουργήσει ως παθολογικό ιατρείο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ιατρός παθολόγος ή ιατρός οφθαλμίατρος. Και παρά την δεσμευτική ως προς το περιεχόμενο της αδειοδότηση, ο γιατρός μετέρχεται πράξεις ιατρικές, εννοώ, και παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικές. Τελείως έξω από την άδεια η οποία το έχει χορηγηθεί, ειλικρινά έχω μία δυσκολία να κατανοήσω το πώς σε χιλιάδες ιατρία μπορεί καθημερινά να ασκεί η πολιτεία άμεση εποπτεία.
0: Σωστό.
1: Είμαστε σε μία γκρίζα ζώνη. Εμένα πολύ με ικανοποίησε ότι άκουσα από το στόμα του ίδιου του Υπουργού Υγείας χθες και προχθές σε συνεντεύξεις, μίλησε για κενά στην νομοθεσία και γκρι ζώνες και η αδυναμία της πολιτείας να το ελέγξει αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ήδη κατά δήλωση το Υπουργός Υγείας έχει δώσει εντολή για συγκρότηση ειδικής επιτροπής, η οποία από βάση μηδενική θα εξετάσει όλο το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιατρείων. Από μόνο του το γεγονός αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η πολιτεία και τα θεσμικά όργανα που έχουν την κατανόμο ευθύνη δεν έπραξαν, δεν λέω συγκάλυψαν, μην παρεξηγηθώ, δεν έπραξαν στο επίπεδο της πρόληψης τα δέοντα και χρειάστηκε να φτάσουμε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επιτέλους για να ευαισθητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησής μας για την πολύτιμη υπηρεσία που ο Γιώργος Μαζωνάκης με την εκδημία του προσέφερε στην ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε περάσει το χρόνο, αλλά θέλω να σας κάνω και μια σε εισαγωγικά προσωπική ερώτηση. Υπήρξατε συνεργάτης με τον κύριο Μαζωνάκη, ήσασταν δικηγόρος του για πάρα πολλά χρόνια. Τι άνθρωπος ήταν ο Γιώργος?
1: Είναι γεγονός. Με τον Γιώργο είχαμε βρεθεί πάρα πολύ κοντά. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένα παιδί που αγαπούσε τη ζωή, αλλά πριν και πάνω απ' όλα αγαπούσε αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να εξοντώσει τον Γιώργο τον Μαζωνάκη, είναι να του αποστερήσεις τη δυνατότητά του και την λατρεία του στο τραγούδι, στο να είναι αυτός που είναι. Και είναι μία ίσως από τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτόν τον βάναυσο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή. Ο Γιώργος θα μείνει στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας ως ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: να
0: για την
1: καλά,
0: συζήτηση.
1: Κύριε Γλώσσα, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, ποινικολόγος, εκπρόσωπος της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου, τέως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την νομική υπόθεση που ξεκινάει τώρα. Όλο αυτός ο ανήφορος, δυστυχώς, έχει χαθεί ένας άνθρωπος και έχει χαθεί ένας άνθρωπος από αμέλεια, έχει χαθεί ένας άνθρωπος από αδυναμία του συστήματος να ελέγξει και κυρίως από το γεγονός ότι δύο θεωρητικά γιατροί δεν έκαναν τίποτα από όσα έπρεπε για να τον προφυλάξουν, κυρίως έκαναν όλα τα ανάποδα. Δηλαδή έκαναν μια ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να κάνουν και τη χρέωναν μάλιστα και πάρα πολύ ακριβά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η ζωή κουρούκλη. Τι ξέρω κεφάλι. Και έχουμε και πολλά ξέρω κεφάλια εδώ γύρω-γύρω σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, δεν, όχι, όχι, το δικό σου κεφάλι δεν είναι ξηρό. Το δικό σου κεφάλι είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου. Δέχεται την πληροφορία, την διηλίζει και την επαναφέρει με περισσότερη. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πριν αποκτήσουμε πραγματικούς pop stars στην Ελλάδα, που δεν αποκτήσαμε ποτέ, αλλά τέλος πάντων είναι η ζωή κουρούκλη, η ζωή τσα η κουρούκλη. Όχι, δεν εννοούσα την απόλυτη. Σε παρακαλώ, φωτιά να πες να με κάψει. Δεν εννοούσα την απόλυτη, εννοούσα όλους τους υπόλοιπους. Έτσι κι αλλιώς. Όλους τους υπόλοιπους. Η ζωή κουρούκλη ήταν από τους πρώτους star στα μέσα τη δεκαετία του 60 εκεί. Αυτός είναι Λουκιάνος και Λαϊδόνης. Είναι το τελευταίο τραγούδι από το δίσκο Ψυχραιμία Παιδιά του 79, όπου ευχαριστεί όλους αυτούς που δούλεψαν για το θαύμα που κατάφεραν να κάνουν, δηλαδή να βγει ο δίσκος έτσι. Και εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς που δούλεψαν για να βγει και αυτή η εκπομπή. Παναγιώτης Χαλάρη στον ήχο, Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, στα τραγούδια της ημέρας που ακούσαμε, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1088-80 και ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας, απλά και μόνο γιατί υπάρχει. Φτάνει για να μπορούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή να παράγουμε. Η μία ώρα μεταξύ 7-8 για να ακούσετε το δελτίο των 8 και η μία ώρα μεταξύ 8-9 για να ακούσετε το δελτίο των 9 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις της ημέρας με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Σκουρής. Να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εντείνονται οι ανησυχίες για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανση στη διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανση. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνηση. Δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και νέες τιμές των καυσίμων αναμένονται νέες αυξήσεις, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Ανέφερε πως η αμόλυβδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη είναι στα 2,15 ευρώ το λίτρο, στην νησιωτική Ελλάδα πάνω από τα 2,5 ευρώ και στην Ηπειρωτική Ελλάδα στα 2,35 με 2,40 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτίμησε πως θα κυμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πως με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να προκαλεί το θέμα που άνοιξε αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινέκης επανέλαβε και χθες ότι η αναφορά του ήταν μια προσωπική άποψη που δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Παράλληλα, βουλευτές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το εκπαιδευτικό μοντέλο και σημειώνουν ότι καλύτερες υποδομές και η τεχνολογία χρειάζονται να συνοδευτούν από μεγαλύτερο βάρος στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλισμού. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέα ως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθούν το μεσημέρι στον ανακριτή οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, 9 λεπτά με την ενεργοποίησή της, είχε συναγερμός. Ακολούθησαν και άλλα alerts και εξετάζεται αν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, την απόκτηση του 34χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Φελίπε Κουτίνιο, ανακοίνωσε η Σάντος.
0: Ο καιρός.
4: Νεφώσει στην Αττική, Φελίπε Κουτίνιο, ανακοίνωσε η Σάντος.
0: Ο καιρός.

0: Δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε τέσσερις να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύμπατα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να χτίζουμε γιοφύρια.
1: Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια, αφού δεν έχουμε ποτάμια.
0: Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και καλό φθινόπωρο να πούμε.
1: Έτσι.
0: Συνέφιας έξω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ψιλοβρέξει λέει ίσως, θα έχει κανένα ψυχάλα σήμερα.
1: Ναι, το νιώθω γιατί πονάει μέσα μου, να το θεωρείς δεδομένο.
0: Περίεργο, εσύ νέο παιδί και εμένα δικιά μου.
1: Να το θεωρείς δεδομένο. Όταν, πάμε παρακάτω να πω, όταν είχε το φεγγάρι σκιά γύρω γύρω και το βλέπω ο πατέρας μου το βράδυ, έλεγε αύριο θα έχει κακοκαιρία ή μεθαύριο. Και υπάρχουν και κάποιες παροιμίες εδώ τη στιγμή που να έξω.
0: Φεγγάρι, όρθιο ο καπετάνιος καθιστός.
1: Όρθιο το φεγγάρι, σάπλα ο καπετάνιος. Σάπλα το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος. Που σημαίνει, ναι, ότι δηλαδή όταν είναι έτσι το φεγγάρι, καλά δεν είμαστε βέβαια και ο και η Ρίγο, δεν είμαστε ο Καντερές, δεν είμαστε και ο Κολυδάς.
0: Όχι, παιδί μου, είναι λαϊκή σοφία είναι αυτή.
1: Ναι. Πώς βλέπαμε παλιά τον καιρό, δεν. Λοιπόν, και τι γινόταν.
0: Τώρα, εδώ είναι μαζί μου ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Τσενάκης.
0: Ο κύριος Πάνος Χαλαρής. Γεια σας κύριε Χαλαρή, καλημέρα σας. 2, 11, 10, 80, 80 για τα τηλεφωνήματά σας. Ειδικά όλοι έχετε μπλέξει κίνηση. Τώρα θα σας πω που έχετε μπλέξει, αν και ξέρετε προφανώς όσοι έχετε μπλέξει.
1: Ξέρετε εσείς πίσω στον δρόμο, δεν ξέρουν αυτοί που ξεκινούν.
0: Μπράβο, λοιπόν, μήπως τους βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς που ξεκινούν ή έχουν ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Τώρα, ποιο είναι το χειρότερο από αυτά που βλέπω? Το χειρότερο είναι γιατί έχουν γίνει και. Έχει γίνει κάποιο ατύχημα, νομίζω εκεί. Ατύχημα, έτσι, κάτι πολύ σοβαρό, νομίζω. Mm-hmm. Στην λεωφόρο Αθηνών που ξεκινάει πολύ πριν το Χαϊδάρι η κίνηση. Δηλαδή, ξεκινάει, μπαίνει από το ποτάμι μέσα, κάνει ένα μικρό κομμάτι και ξεκινάει από εκεί που δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Είναι Χαϊδάρι, αλλά στις αρχές του και φτάνει η κίνηση μέχρι το Σκαραμαγκά. Ένα. Δύο, εδώ η Συγκρού. Την είδαμε μόλις τώρα, την απολαύσαμε. Έχει κίνηση, ναι. Έχει κίνηση η Συγκρού από. Πού να πούμε τώρα. Εγώ νομίζω όταν περνούσε έχει από τη στροφή Νέα Σμύρνης, τώρα είναι λίγο πιο πάνω, αλλά έχει αρκετή κίνηση στην ανώδο.

0: Το ποτάμι. Από πολύ πριν, αρκετά πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια, στην κάθοδο όμως, από πριν από το δαχτυλίδι με τον, εκεί την διασταύρωση με, τον, με την Αττική Οδό, κατεβαίνεις, κατεβαίνεις, κατεβαίνεις, κατεβαίνεις και φτάνεις μέχρι, την, μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και επίσης κίνηση διακεκομένη. Στη διαδρομή από το Σταύρος Νιάρχος προς τον Πειραιά, κατά κόκκινα τα περισσότερα κομμάτια. Στην παραλιακή, στην έξοδο της παραλιακής από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το παλιό Φάλιρο και ένα κομμάτι του Καλαμακίου μέχρι εκεί και στην έξοδο από την Γλυφάδα πριν τη λεωφόρο Αλίμου ξεκινάει και συνεχίζει μέχρι τον Άλιμο. Λοιπόν, στην Κατεχάκη αρκετή κίνηση και η Φυσίας. Και η άνοδος και η κάθοδος έχουν μεγάλα κόκκινα κομμάτια, όπως και η Μεσογείων, αλλά χαμηλά, δηλαδή. Από το κάτω Χαλάνδρη και μετά. Από κάτω Χαλάνδρη μέχρι για Παρασκευή και πάνω είναι και η άνοδος και η κάθοδος ανοιχτές. Εντάξει, τώρα το υπόλοιπο τι να πω. Έχει μικροκομμάτια. Γενικά είναι μια μέρα δύσκολη. Δεν έχει σχέση με τη χθεσινή τέτοια ώρα.
1: Και νομίζω αν έρχεται φθινόπωρο έξω με τον καιρό, έρχεται χειμώνας με την ακρίβεια. Αρχίζει πια και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Από σήμερα θα υπάρχουν νέες ανατιμήσεις των καυσίμων. Κάθε Τρίτη γίνεται αυτό. Ή πέφτουν, ή ανεβαίνουν. Χθες ήταν στην Αθήνα τα πρατήρια 2,19, 2,15, 2,22 είδα πρατήριο, θέλω να σου πω. 2,16 έβαλα εγώ, όπως σου είπα. Στα νησιά είναι στο 2,50 κλασικά αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στα νησιά των Κυκλάδων, για παράδειγμα, είναι 2,50. Και δεν υπάρχει και προοπτική για καλύτερα και αρχίζει, θα ανοίξει κάποια στιγμή.
1: Το ανάποδο ίσως, είναι ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ.
0: Και θα ανοίξει κάποια στιγμή και το θέρμανσης, γιατί όπως είπαμε...
1: 15 Οκτωβρίου.
0: 15 Οκτωβρίου, ναι. Και θα αρχίσει, υπολογίζουν να ανοίξει το 1,90.
1: 1,90. Με 1,92 να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ο υπολογισμός. Και ελπίζουμε να είναι το καλό σενάριο και να μην έχουμε άλλα σενάρια στην πορεία.
0: Με 1,90, όταν πέρσι άνοιξε με 1,12, 1,15.
1: Σωστό.
0: Είναι σχεδόν τα διπλάσια λεφτά. Λοιπόν, αυτός που έβαζε 300 λίτρα ή 400 ή 500 θα βάλει τα μισά υποχρεωτικά. Και να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχει πολύ κρύο. Πού θα έχει. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει κρύο έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Εδώ δεν είναι τα πράγματα έτσι, είναι κάπως καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα πιάσει και εδώ κρύο κάποια στιγμή. Γενικά ενεργειακά ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ.
1: Και
0: δύσκολος.
1: Αυτό θα φέρει επιπτώσεις. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα είναι μέχρι το τέλος του έτους η Συμφωνία Κυρίων για τις τιμές.
0: Μου φέρει και πολύ.
1: Έτσι που πας στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ξέρεις παραπάνω. Αλλά...
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είδα εγώ κάποιες μειώσεις σε τιμές βασικών προϊόντων όπως ο καφές που παίρνω για παράδειγμα. Είδα να φθηναίνει. Είδα εγώ τον τόνο να έχει μια μείωση στην τιμή του. Τώρα πρόχειρα, σου λέω 2-3 πρόγραμμα που θυμάμαι. Όχι τίποτα. Φοβερό, αλλά μια μείωση τιμή την είδα.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά όχι από αυτήν.
1: Μιλάγαμε για συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Έτσι, τώρα λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι αυτή η συμφωνία είναι μέχρι και τον Οκτώβρη. Το επόμενο δίμηνο θα χρειαστεί να δουν αν μπορεί να κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, να αντέχουν. Θα
1: πεινάσουν.
0: Ξέρω ότι έχω
1: ρωτήσει. Θα πεινάσουν.
0: Δεν του δούμε έξω. Αυτό λέω. Να δουν αν αντέχουν.
1: Ναι, θα πεινάσουν.
0: Μπορεί να μην αντέχουν οι άνθρωποι. Και αυτοί έχουν τις ανάγκες τους.
1: Και αν έχουν μείωση, αν έχουν ζημιές, να τις μετακυλήσουν στα.
0: Στα προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν.
1: Όπως το ρεύμα.
0: Να τα βάλετε, παιδιά. Βάλτε τα όλα στους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ναι.
0: Μια που πήραν τη φόρα έτσι, θα τα βάλουμε όλα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ναι. Πώς βάζαν παλιά την ΕΡΤ και τώρα τη βάζουν δηλαδή. Να βάλουν τα πάντα μες στο ρεύμα. Ό,τι δεν βγαίνει.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε τώρα με την Ιωάννα Μάνδρου να δούμε τι γίνεται.
0: Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης σήμερα.
1: Είναι και ο Κασιδιάρης, αλλά είναι και το θέμα.
0: Τεράστιο. Η αναβάθμιση, τι λέγαμε που χθες αναμενόμενη ήταν. Μας το είπε και ο κύριος, ο καθηγητής σου, ο κύριος. Αχ, ξέχασα το όνομά του που βγάλαμε, ρε φίλε.
1: Κύριος Βλαχόπουλος.
0: Κύριος Βλαχόπουλος, βεβαίως. Η αναβάθμιση της κατηγορίας. Τι πράγμα.
1: Ήταν για τον.
0: Μα τα λέγει ο Άννα Μάνδρου. Θα μα τα ξαναπεί. Η αναμενόμενη αναβάθμιση τη κατηγορία. Φόνο, πώς το λένε, από ενδεχόμενο δόλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Που βέβαια επιφέρει, αν καταδικαστεί κάποιος, έως και ισόβια κάθειρξη. Λοιπόν.
1: Νομίζω να κρατήσουμε και κάτι ακόμα. Για μένα, λέγαμε χθες για έναν από τους πιο μεγάλους συνθέτες, τον Σταύρο Ξαρχάκο, που έκανε λόγο, μιλώντας για το Μαζονάκη, ανάρτηση. Ήταν τελευταίο λαϊκό είδωλο. μεγάλη κουβέντα, θέλω να πω.
0: Και απάντηση σε διαφόρους ελίτ που είδα, ας πούμε, και ρε παιδιά, εντάξει με το μαζονάκι που έφτιαξε.
1: Ναι, μα τα πρίξατε, ξέρω εγώ κάπως έτσι.
0: Σας απάντησε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Έτσι, αυτό.
0: Νομίζω,
1: αυτό.
0: Δεν χρειάζεται απάντηση.
1: Σεβαστές παρεμπιπτόντως όλες οι απόψεις.
0: Καλά,
1: δεν συζητάμε αυτό.
0: Αλλά όταν βλέπεις ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος, ότι ήταν Σταύρος, γράφει αυτό που γράφει, απλά λιτά με 10 λέξεις.
1: Αυτό. Ναι, και το λέμε αυτό γιατί πολλές ελίτ, πολλοί διάφοροι δεν κατάλαβαν γιατί συγκεντρώθηκε όλο αυτό το πλήθος.
0: Έλαντε
1: έτσι.
0: Και το ανώμιο μεταξύ του πλήθους.
1: Απολύτως.
0: Ναι. Είδαμε στην κηδεία και στην εκρόσιμη ακολουθία και το βράδυ είδαμε να περνάνε από εκεί μπροστά και βαρύγοι καλλιτέχνες και πιο ελαφροί και. Και να σου πω κάτι, σε κάποιους από αυτούς, όχι σε όλους, εγώ διέκρινα όσο μπορεί να διακρίνει άνθρωπος τον πραγματικό πόνο και τη θλίψη. Όχι το πήγα εκεί να με φωτογραφήσουν να φύγω. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου.
0: Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την καλημερίζουμε. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το θέμα αρχίζει και αποκτά πολλές.
1: Ας πάμε στο δικαστικό.
2: Ναι, νομίζω ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας από χτες είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω από αυτό, να αναβαθμιστεί κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ σπάνια γιατί αυτή η κατηγορία πάρα πολύ δύσκολα στέκεται στα κρατήρια, δηλαδή αποδεικνύεται.
0: Ναι.
2: Για να φτάσει η δικαιοσύνη να το κάνει, στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα ευρήματα τα οποία δυστυχώς είναι αδιάσυστα διότι φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του ανθρώπου υπήρξε και τραγικός και πρωτίστως άδικος.
1: Ναι. Μεταξύ αυτών, Ιωάννα, των πιστηρίων.
2: Μεταξύ αυτών των πιστηρίων είναι δύο πράγματα. Τα πιο βασικά θα πω. Το ένα είναι ότι έχει αποδειχθεί πλήρως από την έρευνα στο μηχάνημα, το οποίο αυτό δεν αμφισβητείται, ότι ο άτυχος Μαζονάκης κατέρευσε, έπαθε την ανακοπή την ώρα που γινόταν αυτή η παράνομη ιατρική πράξη. Η πλασμαθαίρεση. Το δεύτερο είναι ότι από το ίδιο το μηχάνημα προκύπτει ότι το μηχάνημα εξέπεμψε σως. Δηλαδή προειδοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πλην όμως η γιατρός που ήταν εκεί και έκανε αυτή τη δραστηριότητα, την ιατρική πράξη, δεν το έλαβε υπόψη. Και το δεύτερο είναι ότι οι γιατροί μετά την κατάρρευση του ανθρώπου δεν τήρησαν τίποτα από τα πρωτόκολλα και τίποτα από την ιατρική διοντολογία. Αντιθέτως, επεχείρησαν κακώς την καλώς με αντιδιοντολογικό τρόπο την ανάταξη και ειδοποίησαν, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται η ώρα που είναι γραμμένη στο ΕΚΑΒ, και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ μία ώρα αργότερα. Μία ώρα αργότερα στις ανακοπές είναι ένας ολόκληρος αιώνας. Ο άνθρωπος με άδειο λόγια, αν είχε την άμεση ιατρική φροντίδα την ώρα που έπαθε την ανακοπή, θα ζούσε.
0: Να πείτε κάτι. Αυτό έγινε 200 μέτρα, 300 από τον Ευαγγελισμό, έτσι.
1: Ναι.
2: Το δηλαδή... Ευαγγελισμό, από το Ελπίς, από όλα τα νοσοκομεία
0: της Αθήνας. Κοίτα, γύρω-γύρω. Δεν έγινε, ας πούμε, σε ένα απαγγελισμένο βουνό επάνω, ξέρω εγώ που αυτό.
2: Όχι, και μέσα
1: στην παραλία της έγινε, ας πούμε, έγινε το άλλο.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έγινε σε 200-300 μέτρα από τον Ευαγγελισμό. Το οποίο είναι, τι να σου πω, αδιανόητο. Ο χρόνος που χάθηκε.
2: Μέτρησα.
0: Έβλεπα εγώ τα ρεπορτάζ, Ιωάννα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αλλά έβλεπα εγώ τα ρεπορτάζ για το χρόνο που χάθηκε. Επειδή έχω την προσωπική εμπειρία του εμφράγματος πριν από 25 χρόνια, ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό πράγμα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα το χρόνο. Πόσος χρόνος πέρασε από τα αλέρτ του μηχανήματος, από το αλέρτ το πρώτο του μηχανήματος, μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο γιατρείο, από ό,τι φαίνεται, έτσι.
2: Όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποδεικνύεται.
0: Στο γιατρείο αποδεικνύεται, ναι.
2: Γιατί το μηχάνημα δεν αμφισβητείται.
0: Μετά καθαρίσαν το γραφείο, ναι, να το πω.
2: Μετά κάνανε πράξεις βέβαια, συγκάλυψη των ευθυνών τους κτλ. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά αυτό που έφτασε να πει η δικαιοσύνη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ήταν ότι ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο μηχάνημα, περάσανε περίπου μία ώρα, δεν είχαν απεινιδωτεί γιατί ήταν χαλασμένος, που έκαναν κάρπα άγνωστον ποια ώρα, που έδωσαν αδρεναλίνη σε πάρα πολύ μικρή δόση, γιατί αυτό έχει προκύψει από τις εξετάσεις που ήταν σαν να μην του δώσα τίποτα.
0: Πολύ μικρή ποσότητα αδρεναλίνης. 0,1 μιλιγκράμμ, ενώ έπρεπε να είναι 1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνη. Ναι. Είναι το πρώτο που κάνουν για την καρδιά αδρεναλίνη, μαζί με την ανάταξη.
2: Και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ μία ώρα μετά. Ο άνθρωπος είχε δυστυχώς φύγει.
1: Αυτό σημαίνει προφυλάκηση,
2: Αυτό σημαίνει προσωρινή κράτηση.
0: Σήμερα δεν είναι
2: απλό. Σήμερα. Ναι. Θα πάνε μέχρι αργά, ξεκινάνε στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή κράτηση είναι ένα ενδεχόμενο πάρα ισχυρό. Πολύ πιθανό.
0: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί και μετά συνεχίζεται η έρευνα, διότι οι τοξικολογικές, ιστολογικές κτλ., οι οποίες θα δώσουν νέα στοιχεία, ενδέχεται να επιβαρύνουν χειρότερα τους γιατρούς. Διότι οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άτυχος Μαζονάκης, πήγε στο ιατρείο τους, δηλαδή ήταν χάλια, που αν πράγματι ήταν χάλια, τρεις χειρότερα για αυτούς, διότι δεν έπρεπε να τον βάλουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι παράνομη, ναι. Όχι γιατί είναι παράνομη γενικώς, είναι παράνομη να γίνεται σε ιατρείο. Δηλαδή επιβάλλεται μόνο σε νοσοκομείο.
0: Ιωάννα μου, πας σε ένα κέντρο, πώς το λένε, αυτά τα κέντρα που σου παίρνουν αίμα και λοιπά, και σε ρωτάνε αν είσαι καλά, αν είχες καμιά ιωσούλα, αν είχες κάτι τέτοιο. Και αν τους πεις, πέρασε μια ιωσούλα, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ωραία, έλατε σε τρεις μέρες, τέσσερις να κάνετε τις εξετάσεις, γιατί με την ιωσούλα δεν μπορούμε να σας κάνουμε. Ούτε καν αίμα να σας πάρουμε, διότι οι εξετάσεις θα δείξουν κάτι άλλο από αυτό που είστε πραγματικά. Αυτό είναι για να δείξουμε ότι όταν πάει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει δεν είμαι καλά. Και τον βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να είμαστε ειδικοί.
2: Επιπλέον δεν έχει κάνει και εξετάσεις, αυτό έχει αποδειχθεί. Δηλαδή δεν του κάνανε εξετάσεις πριν, καρδιολογικές, γιατί αυτό από ό,τι προκύπτει και από τη δικογραφία, διότι έχουν δώσει μαρτυρικές καταθέσεις έμπειροι και αιματολόγοι, που λένε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην ουσία αυτή η πλασμαφαίρεση, για να μας, γιατί και εμείς εγώ δεν την είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου την πλασμαφαίρεση, είναι μια αιμοκάθαρση. Είναι όπως είναι η αιμοκάθαρση. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Περνάει το αίμα και.
1: Επί αυτό έχουμε κάτι άλλο, Ιωάννα.
2: Όχι, τίποτα. Όχι, περιμένουμε τον Κασιδιάρη στις 12,
0: ναι.
2: Που θα αποφυλακιστεί από τον Δομοκό. Η δικηγόρος του έχει κάνει μια ανακοίνωση και λέει ότι βγαίνει μετά από 13 χρόνια, ξέρει την ποινή κτλ. Και ο ίδιος διαβεβαιώνει, η συνηγορός του Βάσο Πανταζή, θα εξηγήσει, για να μην γράφεται το ένα και το άλλο. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του στην πολιτική και ποιες είναι οι πολιτικές του βλέπεις.
1: Σε συνέντευξη τύπου τις αμέσως επόμενες ημέρες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί.
2: Ακριβώς, ναι, συνέντευξη τύπου, και να δούμε βέβαια αν ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, πολύ πιθανό να έχει ξεχάσει, και δούμε τίποτα αρκετούς να είναι μαζεμένοι απ' έξω.
1: Περιμένω στον Δοκό, γίνεται συγκέντρωση οπαδών του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλοκαιράκι, δεν ήρθε το τέλος σας, λέει ο Θοδωρής, ο φίλος μας εδώ πέρα που μας ακούει. Καλά, καλά, Θοδωρή μας.
1: Νομίζεις, μια ζωή καλοκαίρι.
0: Γιορταμιλής, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ, μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Είναι εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Λέει η Βίβιαν Μπενέκου, στέλνει ένα μήνυμα. Έκανε το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
0: Αλήθεια.
1: Λέει ο Ξαρχάκος. Και τι άλλο λέει να πεις για την ποιμή αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό όμως συμπληρώνει και συμφωνούμε, νομίζω, Σωτήρη, είναι μεγάλος ο Ξαρχάκος και όλοι οι παλαιοί. Γιατί δεν έχουν το πρόβλημα, το κόμπλεξ να παραδεχτούν, και γιατί, ας πούμε, λένε και επισημαίνουν πράγματα που πολλοί άλλοι δεν τα βλέπουν.
0: Όντως, όντως. Μπράβο, Βιβιάν. Καλημέρα, καλά κάνεις και όμως το επισημάνεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
7: Διαβάστε στην απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του Πασόκ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Κάποια στιγμή αργότερα θα μεταφέρουμε κάποια από αυτά.
1: Ένα από τα θέματα της ημέρας νομίζω θα είναι και το θέμα με το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει σήμερα στη ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα έχουμε χοντρή αντιπαράθεση.
0: Με την δήλωση που έκανε ο κύριος
1: Μαρινάκης και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις βουλευτών. Ναι. Ακούσαμε χθες εδώ από τα παιδιά, από την Στέλλα και τον Θανάση και τον κύριο Πέτσα.
0: Ταχύτατα όμως τοποθετήθηκε η Υπουργός Εργασίας και υποψήφια στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
1: Άργησε λίγο, αλλά.
0: Όχι, αλλά. Το έκανε όμως και το έκανε και εμφατικά. Και χθες έδωσε και μια απάντηση ο κύριος Μαρινάκης, η οποία ήταν λίγο έτσι. Καρφοειδής θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αληθές.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα ξαναπώ.
0: Αρχίσαν τα εσωτερικά μαχαιρώματα γιατί είναι εκλογές και επειδή οι βουλευτές, και τώρα θα μιλήσουμε με έναν από αυτούς, αλλά ας ακούσει δεν πειράζει. Είναι και πολύ λογικό είναι. Όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, 40 χρόνια καλή κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, 39. Τους ενδιαφέρει άμεσα να επανεκλεγούν, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και ειδικά όταν βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Και εκεί όπως έλεγε ένας παλιός βουλευτής που δεν είναι πια ζωή, ο Θόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο Μακαρίτης, έλεγε: ο εχθρός σου είναι μέσα στο κόμμα σου, ο αντίπαλος είναι έξω από το κόμμα.
1: Σωστό. Θέλω να πω γι' αυτό. Εγώ πάντα την ίδια άποψη. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το πρώτο λάθος του κυβερνητικού εκπροσώπου, με την έννοια ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνήθως δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Το πρόβλημα είναι απολύτως υπαρκτό. Για την περικοπή των κονδυλίων ανεργίας, φάνηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη. Θα ξαναπώ όμως αυτό που πάντα λέω, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης ήταν λαχείο για τον κύριο Μητσοτάκη και στις πιο δύσκολες στιγμές, έτσι, δεν λέω το βαλεπλάτη, δεν του δημιούργησε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και έδωσε απαντήσεις. Έτσι, ανεξαρτήτως τι θέση έχει ο καθένας για τα επιδόματα ανεργίας.
0: Πάμε τώρα σε ένα πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο,
1: ναι.
0: Και είναι βουλευτή βέβαια, στην όμορφη ευθειότητα. Μην κάνουμε λάθος και στον νομό.
1: Όχι,
0: λάθος, ναι, ναι, ναι. Και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε ωραία.
1: Εμείς, μια και είμαστε, αυτό ήταν ατυχής η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα περικοπής των επιδομάτων ανεργίας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σταθώ στην πολιτική ουσία και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η αρμόδια υπουργός που έχει και τη συνολική εικόνα της πολιτικής κυβέρνησης γύρω από τα εργασιακά ήταν απολύτως ξεκάθαρη και σαφής.
1: Mm-hmm.
2: Να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας, τότε που υπήρξε μια μεγάλη μετεξέλιξη του τότε ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ, δεν άλλαξε μόνο το όνομα, άλλαξαν και μια σειρά από άλλα πράγματα, μπήκανε σειρά προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το Μητρώο των Ανέργων, τις προτάσεις που θα του γίνονται δουλειά, με τι προϋποθέσεις κανείς μπορεί να παραμένει στην ανεργία για όσο χρονικό διάστημα περιγράφεται, αν δηλαδή έχει απορρίψει τρεις συνεχόμενες προτάσεις και το καθεξής.
0: Πολύ λογικό αυτό.
2: Που εκλογήκευσαν πάρα πολύ το πλαίσιο προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν η κυβέρνηση έχει και αν έχει να κάνει πράγματα που αφορούν συνολικά την εργασιακή πολιτική, νομίζω ότι μελετώνται, μπαίνουν σε δημόσια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και εισάγονται στη Βουλή όπου ψηφίζονται. Αυτό έγινε με τις συλλογικές συμβάσεις και με τη μετενέργεια, αυτό έγινε με την ψηφιακή κάρτα του εργαζόμενου που οδήγησε στην αύξηση των υπερηρωών και σε αντιδράσεις από σειρά κλάδων μέχρι να προσαρμοστούν και να δούμε τι γίνεται. Αυτό γίνεται με μια σειρά από παρεμβάσεις. Νομίζω ότι και η Υπουργός, αλλά και η αποσαφήνιση ότι πρόκειται για κάποιες προσωπικές θέσεις και τα υπόλοιπα έχουν βάλει το θέμα στην σωστή του διάσταση. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε, δηλαδή τη συγκροτημένη πολιτική γύρω από τα εργασιακά.
1: Να ξανακάνω όμως την ερώτηση για την προσωπική σας άποψη με περικοπή των επιδομάτων ενεργείας και, και περαιτέρω μετατροπή τους σε επιδόματα εργασίας.
2: Έχουμε βρει τρόπους να ενισχύουμε την πρόσληψη του εργαζομένου σε μια σειρά από πράγματα. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι ανταποδοτικό, έχει την ισχύ που έχει μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω αν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού για κάποια τέτοιου είδους αλλαγή ή αν εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Μπορεί να υπάρχουν μια σειρά από άλλοι λόγοι που να έχουν να κάνουν με τις μισθοδοτικές τους απολαβές των εργαζομένων. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση πρέπει να δώσει και παραπάνω κίνητρο σε κάποιον να πάει να δουλέψει. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν πρέπει να ανοίγουν αν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος, αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι ζήτημα του αρμόδιου Υπουργείου, τοποθετήθηκε Υπουργός. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς να προσθέσει κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό, πέρα από τις εκτιμήσεις και τα σχόλια που κάνει ο καθένας, είναι το πώς η αντιπολίτευση πιάνεται από τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς να έχει να πει τίποτα για τη συνολικότερη εικόνα στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, εγώ προκάλεσα συναδέλφους μου και σε άλλα πάνελ που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης. Το εξισώνουν μάλιστα με εκείνη την παρέμβαση του κυρίου Κατρούγκαλου. Θυμάστε πολύ καλά εσείς παραμονές του εκλογή.
0: Εγώ το θυμάμαι γιατί έγινε στο στούντιο που ήμουν εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Του 2023. Δηλαδή, τι ακριβώς έρχεται να πει η κυβέρνηση ότι θα φοβούνται οι άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά ή που βρίσκονται στη φάση που δεν έχουν δουλειά και περιμένουν την επόμενη ευκαιρία. Τι ακριβώς δηλαδή μας λένε? Μας λένε ότι δεν έχει μειωθεί η ανεργία κατά 500.000. Μας λένε ότι δεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, που κυρίως είναι ο μισθός των ανθρώπων που μπαίνουν για πρώτη φορά σε δουλειά μετά από παρατεταμένη ανεργία, στα 960 ευρώ τώρα σύντομα και αργότερα στα 1.000. Ότι δεν υπάρχουν πιο ουσιαστικές και πιο φιλοεργατικές πρακτικές σε ό,τι αφορά την εργασία, με υπερορία που πλέον δεν νοείται κανείς να μην πληρώσει, με ωράριο που δεν νοείται να μην τηρήσει. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης με ένα συνολικό πλέγμα πολιτικών που νομίζω ότι έχει συντελέσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και για τη μείωση της ανεργίας και για καλύτερες ποιοτικές θέσεις. Το γεγονός ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν κι άλλο, το γεγονός ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με το κόστος αύξησης του κατώτατου μισθού, όταν και όποτε βρίσκεται δημοσιονομικός χώρος, είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Αλλά να πιάνεται κανείς από μια τοποθέτηση να καλλιεργεί μπαμπούλες και να προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα στην αγορά εργασίας, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου και της ένδειας επιχειρημάτων και πολιτικών.
1: Εκτιμάται ότι τα αντίστοιχα βήματα έχουν γίνει και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας?
2: Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο πουθενά που να έχει αντιμετωπίσει με την αποτελεσματικότητα που θα ήθελε την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να εκδοόμαστε με το δάχτυλό μας. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι είμαστε ικανοποιημένοι εμείς εδώ στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, δεν θα είναι κατά την άποψή μου ειλικρινής. Στις ΗΠΑ, το διάβασα προχθές, νομίζω για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο και τα 2,5-3 η βενζίνη, αν τα λέω σωστά, αυτή την τάξη μεγέθους, εν πάση περιπτώσει. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Να, εδώ η αντιπολίτευση, για παράδειγμα, συγγνώμη λίγο, εδώ η αντιπολίτευση λέει μείωση του ΦΠΑ.
2: Ναι. Η ιστορία με τη μείωση του ΦΠΑ που έχει απασχολήσει πολλές φορές τον δημόσιο διάλογο έχει οδηγήσει σε μια διατύπωση διαφορετικών επιχειρημάτων. Κατά την η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη που να λέει ότι το μέτρο αυτό θα έφερνε συγκεκριμένα ωφέλη για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να άξιζε κανείς να το δοκιμάσει. Και γιατί το λέω αυτό?
1: Συγγνώμη λίγο, στο Αιγαίο που εφαρμόστηκε ήταν λάθος? Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν λάθος μετά που εφαρμόστηκε. Να πάρθει πίσω, θέλω να πω. Το αμέσως ερώτημα από ένα δημοσιογράφο που σέβεται τον εαυτό του είναι να το πάρει πίσω τότε και από το Αιγαίο.
2: Έρχομαι,
1: που πάνε και πολλοί τουρίστες και πληρώνουν.
2: Στο Αιγαίο που εφαρμόστηκε έχει οδηγήσει σε τέτοιου είδους μείωση τιμών όσο η αντίστοιχη του ΦΠΑ παντού? Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Δεύτερον, υπάρχει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει ότι μια τέτοιου είδους μείωση θα μετέφερε προς τον τελικό καταναλωτή μία μείωση της τάξης του 15 με 19%. Τρίτον, υπάρχει εμπειρία.
1: Είναι και λίγο αυτό. Συγγνώμη λίγο, 15 με 19% δεν είναι και λίγο?
2: Με συγχωρείτε, για ένα μόνο χρονικό διάστημα, ένα 15-19% της μείωσης, ακούστε, όχι της μείωσης, όχι 15-19% μείωση τιμής, για να παρεξηγηθώ, 15-19% της μείωσης του ΦΠΑ, δηλαδή περίπου το 1/10 της μείωσης και κάτι παραπάνω θα πάει στον καταναλωτή, αυτό λέω. Και τρίτον, υπάρχει και η εμπειρία χωρών ευρωπαϊκών που το εφάρμοσαν, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία, που και εκεί είδαν με έκπληξή τους, δεν το έκαναν γι' αυτό προφανώς, να μην πηγαίνει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο της μείωσης, οι τιμές να την πάνε προς τα πάνω και να αναγκάζονται μετά από λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είχαν και τεράστια απώλεια εσόδων, για να μην αναγκαστούν να βάλουν καινούργιοι φόρους να το επαναφέρουν στα ίδια ή σε υψηλότερα επίπεδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να ακούγεται ευχάριστο, δεν έχει κατά την άποψή μου μετρηθεί σωστά η επιρροή του συνολικά το εισόδημα και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας από αυτούς που το προτείνουν. Η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία έχουν απαντήσει επαρκώς τεκμηριωμένα για το γιατί αυτού του είδους το μέτρο δεν είναι ανάμεσα στις επιλογές που η κυβέρνηση κάνει για την αντιμετώπιση του κόστου της εργασίας. Ναι, ναι, ναι.
0: Τριγυρίζεται σε μια περιφέρεια που έχει και πολλούς αγρότες, έχει και αστικές περιοχές, όπως η Λαμία για παράδειγμα, έτσι, μεγάλη πόλη κλπ. Και άνεργους προφανώς. Τώρα εσείς τι εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσδοκάσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση που δεν αργεί πια, είναι σε μερικούς μήνες, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για 2-3 χρόνια κλπ. Τι εκτιμάτε, εδώ υπάρχει ένας στόχος να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι ένα ρεαλιστικό στόχος με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει και θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Μέρα παραμέρα θα βλέπουμε, μην βλέπουμε κάθε μέρα δημοσκοπήσεις πια.
2: Οφείλουμε να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επανασυνδεθούμε με εκλογικά ακροατήρια που για διάφορους λόγους δεν θα έλεγα μας εγκατέλειψαν. Εν πάση περιπτώσει, κρατούν κάποιες αποστάσεις και αυτό είναι αρκετά σαφές και στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή σε αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι αρκετά καθαρό και στην εικόνα που έχουμε στην καθημερινότητα όσοι πηγαίνουμε και κυκλοφορούμε ανάμεσα στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μας εμπιστεύτηκε, ο οποίος ήταν μαζί μας, ο οποίος τον συνδέουν πολλά πράγματα αξιακά, πολιτικά, με αυτό που λέμε ελληνική κεντροδεξιά. Όταν μιλάμε για ελληνική κεντροδεξιά, νομίζουμε μιλάμε για Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί όμως να τον συνδέουν. Μπορεί όμως να τον συνδέουν και με τον Αντώνη Σαμαρά αυτόν τον κόσμο και ίσως αυτό σας στερήσει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα της.
2: Είναι στο δικό μας χέρι, τόσο με τις πολιτικές μας, όσο και με την ειλικρίνεια και με το ύφος με το οποίο θα πολιτευόμαστε από τώρα μέχρι τις εκλογές. Να υπερασπιζόμαστε με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής μας, να αναγνωρίζουμε με γενναιότητα
1: οι επιθέσεις, των Αντώνη Σαμαρά βοηθούν.
2: Να λέμε και κυρίως να καλλιεργούμε ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά.
1: Βοηθούν οι επιθέσεις εναντίον του.
2: Θα σας απαντήσω. Προσωπικά πιστεύω ότι όταν ο κύριος Σαμαράς παρουσιάσει το πολιτικό του κόμμα και τις προγραμματικές του θέσεις για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και την κατεύθυνση της χώρας, αν και όταν γίνει αυτό, οφείλουμε να αντιπαρατεθούμε πάρα πολύ καθαρά για να αναδείξουμε εάν έχει προτάσεις, εάν δεν έχει προτάσεις, εάν υπάρχει πολιτική βάση σε αυτό που πάει να κάνει ή εδράζεται σε άλλου είδους ζητήματα. Και τότε οι πολίτες, ακούγοντας και τον έναν και τον άλλον, και όλους θα αποφασίσουν, θα συγκρίνουν και θα ψηφίσουν τους καλύτερους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Βουλευτής Φιότιδος της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ήταν καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλω να πω έτσι.
1: Έχει υπογράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή του Σαββάτου μαζί με τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη για το θέμα της παιδείας, με κριτική και με προτάσεις.
0: Ναι, προέρχεται το από, σημειώνω, το, προέρχεται από, το, από την φρουρά, την παλιά του, την πρώτη, του Κώστα Καραμαλή, ο Γιάννης Οικονόμου. Το πούμε, την Κύπρο έδρος Σονέδη, του Κώστα Καραμαλή. Από τις ένα από τα μηνύματα που έστειλε τώρα μια φίλη Χριστίνα, λέει: οι συζήτησεις που αρνούνται να κάνουν τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της προδιαφυγής. Στις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που παρακαλάει να μην πάρει απόδειξη γιατί δεν του χρησιμεύει τίποτα. Δεν εκπίπτει και με το ΦΠΑ πληρώνει πολύ παραπάνω. Αλλιώς θα συμπίπτουν όλες οι συνταπάνες στο φορολογικό εισόδημα. Δεν επιλέγουν καμία από αυτές τις λύσεις. Καλή συνέχεια. Δίκιο έχει πάντως, έτσι.
1: Πού είναι
0: που λέμε.
1: Βάλαμε τεκμήρια.
0: Στις υπηρεσίες κυρίως είναι που είναι και ο δικαιοέλεγχος πιο δύσκολος.
1: Ναι,
0: κατά ψέματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Τις φρικτορίες εμείς δεν τις προλάβαμε. Εντάξει, okay. Το Telex, όχι. Όχι,
1: δεν το τέλεξε. Κάπως το προλάβω.
3: Δεν το προλάβω εγώ.
0: Πού δουλεύεις, αγόρι μου? Το προλάβει.
1: Όχι, βέβαια, και σε εφημερίδες υπήρχε και λοιπά.
0: Είχε το γραφείο του πατέρα σου. Καλά, το γραφείο του δικού πατέρα μπορεί να είχε. Λέω εγώ στην ταβέρνα δεν είχε. Αλλά λέμε τώρα, ναι. Αλλά λέω εγώ να χρησιμοποιήσω.
1: Το τέλεξε, βέβαια.
0: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει.
1: Ούτε εγώ χρησιμοποιήσα.
0: Αυτό εννοώ. Ενώ α πούμε τέλεφαξ.
1: Αλλά και υπολογιστή δεν έχω χρησιμοποιήσει.
0: Που μα είπαν πρώτη φορά τέλεφαξ και λέμε πώ θα γίνει, θα στείλουμε ένα χαρτί για αυτό το χαρτί τώρα θα πάει εκεί. Και πήγαινε αυτό το χαρτί, δεν το χαρτί βέβαια, έτσι αλλά δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε πολύ και διαβάζουμε μηνύματα αργότερα, πάλι δεν έχουμε χρόνο. Μετά εσείς όμως, radio papaki, παραπολιτικά.gr, θα έρθει ο χρόνος που θα διαβάσουμε.
1: Πάμε.

0: Τράβα και εσύ μια εκλογή. Θα σ' αρέσει.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Πένα.
11: Έργο παλιό!
10: Ασύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θυράματος. Εντοπίζεται, κυνηγέται, καταναλώνεται. Γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές, πλήθη μικρών ελαφιών. Μια ακραία εμπειρία μετατόπισης χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζωικά υλικά και χωρίς κανένα ζώο να υποστεί βλάβη ή ταλαιπωρία. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης. Επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το τι πρέπει να γίνει και όχι μόνο γι' αυτό, και για μια σειρά άλλα πράγματα. Ναι. Αύριο, τέτοια ώρα, 10 και 10 περίπου, ναι, θα έχουμε εδώ στα παραπολιτικά τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, ναι, τον κύριο Κυριάκο Πιερακά, και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει και η κυβέρνηση για αυτά. Έτσι, αν
0: πολύ σωστά
1: προτίθεται, ξέρω εγώ, να δώσει επιδόματα, πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Να.
1: Και πώς θα αντιμετωπίσει και αυτή, καθε αυτή την ακρίβεια. Τον έχουμε εδώ αύριο. Να. Σήμερα είναι στη Γερμανία, θα δει και τον κύριο Μέρτς.
0: Να. Να.
1: Ως πρόεδρος του Eurogroup.
0: Κύριε Δήμου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λέει, επανέρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει την Παρασκευή και δεν μου απαντήσατε. Ξέρετε, άλλο σύγχρονο πολιτικό που έχει φάει τόση λάσπη όσο ο Αλέξης Τσίπρας, με ενδιαφέρει άποψης και ιδιαίτερα του Βασίλη. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτές τις κουβέντες για τις λάσπες που έχουν φάει πολιτική κατά καιρούς, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, εγώ δεν θέλω να την πω δημοσίως. Άμα θες, ο Βασίλης κάποια στιγμή, τώρα όχι, γιατί έχουμε καλέσει.
1: Κύριος Γιώργος Καραμέρος.
0: Ο στέλεχος, να πούμε, της ελληνικής αριστερής.
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Καλά, έχει παρατηρηθεί πρώτος.
1: Έχει φύγει.
0: Σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι κάθονται εκεί και περιμένουν να ζητήσουν να παίρνουν το μισθό τους και περιμένουν να τους φωνάξει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν θα τους φωνάξει πιο πολλούς από αυτούς, αλλά αυτό είναι εικασία, δεν είναι ρεπορτάζ. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, κύριε Κουρή. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους κρατές των παραπολιτικών.
1: Λίγο τον ήχο μόνο αν μπορείτε, γιατί νομίζω ότι έχετε hands free και
0: δεν
2: σας ακούμε. Όχι, κανονικά σας μιλάω.
0: Δυνατά και καθαρά, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πώς είναι η ζωή εκτός, δεν θα ρωτήσω αυτό.
2: Εκτός Βουλής. Κύριε Σκουρή, επειδή ξεκινάτε χαλαρά και μ' αρέσει, θα σας πω πώς είναι η ζωή στην Ανατολική Αττική.
0: Εκείνος είχε δουλειά και πριν πάντως, έτσι.
2: Θα σας πω. Όλοι έχουν δουλειά και όλοι προσπαθούν.
0: Όλοι δεν είχαν δουλειά για πριν.
2: Ακόμα και για να πάρεις το επίδομα ανεργίας, πρέπει να έχεις απολυθεί ή να έχει τελειώσει η σύμβασή σου. Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες όλα αυτά τα παραμύθια ότι είναι κάποιοι σπίτι τους και κάθονται και παίρνουν επίδομα ανεργίας. Καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η πρόθεση, το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το επίδομα ανεργίας. Εκατοντάδες χιλιάδες
1: εργαζόμενοι. Πρόσωπο λέει προσωπική μου άποψη, λέει ο κ.
2: Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στον κόσμο κυβερνητικό εκπρόσωπο να εκφράζει κυβερνητική άποψη, προσωπική άποψη? Εξάλλου το έχει πει δύο φορές και ο κ. Μητσοτάκης αυτό για το επίδομα ανεργίας. Και το 2024 και το 2025. Η δεν ζωή λοιπόν είναι.
0: Έχει πει ότι θέλει να κάνουμε αλλαγές στο επίδομα
2: ανεργίας. Για 300 με 400 χιλιάδες εργαζόμενους στον επισητισμό ή στον τουρισμό ή στην φιλοξενία, δηλαδή αυτοί που δουλεύαν σεζόν, να γυρίσουν και μπορεί αν ξαναβγεί ο κ. Μητσοτάκης να μην έχουν επίδομα ανεργίας, μπορεί να το νομοθετήσει και τώρα, να διαλύσει πλήρως εργασιακές σχέσεις. Για αυτούς που οδηγούν
1: απέκυσε,
2: είναι.
1: Συγγνώμη λίγο, το απέκυσα, κύριε Κεραμέως.
0: Τώρα ζήσετε παλιός. Ξέρετε ότι δεν, ακόμα και να το έχεις σαν πρόθεση.
1: Ακόμα και να το θέλετε, δεν το κάνεις πρέπει σε εκλογές.
2: Το θέμα όμως το επαναφέρουν. Και επειδή είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είναι προφανές ότι προσπαθούν να.
0: Αλλαγές στα επιδόματα δεν χρειάζεται. Μπορεί να συνεχίσουν να τα παίρνουν αβέρτα. Πριν τα παίρνανε, ας πούμε, κάποιο κατηγορία Ρωμά. Τα παίρνανε. Μέναν τα παιδιά. Ακούστε με λίγο. Μέναν στην ίδια τάξη 4 χρονιές και παίρνανε επιδόματα. Το κόψαν αυτό κατά την άποψή μου πολύ θετικό. Δεν έπρεπε να κοπούν κάποια τέτοια επιδόματα.
2: Συνδέθηκαν οι αποσύρες με τα επιδόματα. Τι σχέση όχι όμως το επίδομα ανεργίας, γιατί
0: για το επίδομα ανεργίας. Λέμε για τα επιδόματα γενικώς.
2: Ναι. Ο κύριος Βορύδης που τον απερασπίστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είπε και για άλλα επιδόματα ο κύριος Βορύδης.
2: Λέγοντας ψευδώς ότι το παίρνουν κάποια χιλιάρικα, παίρνουν αυτοί που κάθονται σπίτι τους, ενώ γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν εργαστεί έστω μία μέρα ότι για να πάρεις επίδομα ανεργίας πρέπει ή να έχει λήξει τη σύμβασή σου, όπως συμβαίνει με 300-400 χιλιάδες νέους εποχικούς ή εποχικούς πυροσβέστες.
0: Τουρισμός και λοιπά.
2: Ή άλλους που είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή να έχεις απολυθεί. Ναι, δεν το παίρνεις το επίδομα ανεργίας επειδή σε τεμπέλεις και δεν ξεκίνησε ποτέ να πας να δουλέψεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και επειδή με ρωτήσατε και τελειώνω. Εδώ στην Ανατολική Αττική, όχι μόνο έχει βενζίνη όπως όλη την Ελλάδα πάνω από 2 ευρώ, και τα βλέπετε, τα καύσιμα τα λέγατε προηγουμένως που σας άκουγα.
0: Ναι,
2: θα πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου, να βρεις τρόπο να πας για το παιδί σου στο σχολείο. Προχθές στο Νέο Μπουτζά δεν πήγαν 37 μαθητές.
0: Αυτό ήθελα, το έλεγα το πριν στο Βασίλειο, να κάνουμε θέμα αύριο.
2: Το έχει κάνει μπάχαλο, τα έχει κάνει πάλι μπάχαλο η Περιφέρεια Αττικής με το Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της μεταφοράς του μαθητών. Ναι. Σήμερα, σε λίγη ώρα, τώρα, στις 10, θα πάει να εγκαινιάσει ένα εργαστήριο Υπουργός Παιδείας στο ΕΠΑΛ του Διονύσου Ζήνων, την ώρα που οι μαθητές οι οποίοι ζουν στις Αθήνες ή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία είναι αποκλεισμένοι από τη μεταφορά των μαθητών. Mm-hmm. Πολλά δρομολόγια δεν εκτελούνται, δεν έχουν βγει σε διαγωνισμό, γιατί είχε, θα σας τα πει ο Περιφερειάρχης, φαντάζομαι αν τον φιλοξενήσετε, πώς συνεχίζουν το φιάσκο της προηγούμενης χρονιάς και με την έναρξη αυτής. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητα που ζουν οι πολίτες. Πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς της ενέργειας, τι θα βρουν στο σούπερ μάρκετ, αν θα τακτοποιήσουν το παιδί στο σχολείο.
1: Επειδή έχουμε 2-3 λεπτά.
2: Παρακαλώ.
1: Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει ανεξάρτητους βουλευτές, πρώην στελέχη, τι πρέπει να γίνει? Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, λέει, μας περιφρονούν, μας αφήνουν να παίξω τόσο καιρό.
0: Μια γκρίνια υπάρχει όντως και εγώ την εισπράττω. Ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν είναι να τέθει σε μένα. Εγώ αυτή τη στιγμή...
1: Τη γνώμη σας ρωτάμε.
2: Θα σας πω τη γνώμη μου, κύριε Σκούρη. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανστρατιά όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Από εκεί και πέρα έχουν οριστεί.
1: Συγγνώμη, τι σημαίνει πανστρατιά όλων των. Τι λέτε, να κατεβούν μαζί στις εκλογές? Τι σημαίνει πανστρατιά?
2: Μιλάω για τις κοινωνικές δυνάμεις.
1: Είπατε των δημοκρατικών δυνάμεων, γι' αυτό.
2: Κοινωνικές δυνάμεις και προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις είναι αυτές που βλέπουν ότι θα τους κόψει το επίδομα ενεργείας ο Μητσοτάκης. Αυτοί που δεν θα μπορούν να γεμίσουν το ψυγείο τους ή αυτοί οι οποίοι βλέπουν το τι γίνεται, για παράδειγμα, στον χώρο της υγείας, για να μην μπω στην άλλη υπόθεση τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα λίγο, αλλά πάλι επεκφεύγεται. Εγώ δεν ρώτησα όμως αυτό. Και επιτρέψτε να ρωτήσω, δεν τις κάνω εγώ.
2: Κατά τη γνώμη μου, ουδής περισσεύει. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα είναι οργανωμένοι, πολιτικοί οργανισμοί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης, λειτουργίας. Και νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί. Τις ανέφερε διεξοδικά και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε ξανά την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Πολύ γρήγορα, επειδή είστε δημοσιογράφος αυτή, διότι δεν φεύγει ποτέ, θα απαντήσετε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο και το καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή ρώτησα τον κύριο Οικονόμου κάτι αντίστοιχο, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Περιμένουμε δημοσκοπήσεις. Αυτές που βλέπουμε ως τώρα όμως δεν δείχνουν, ούτε στην κυβέρνηση δεν δείχνουν, πολλό δε μάλλον στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, ότι μπορεί να είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Εσείς τι εκτιμάτε, τι βλέπετε?
2: Εγώ την τελευταία δημοσκόπηση που είδα, κύριε Ξενάκη, είδα ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάδα είναι στις 9 μονάδες. Και βλέπω ότι μπαίνουμε σε ένα χειμώνα.
0: Με αυτή την κυβέρνηση που περιγράφετε.
2: Θα απαντήσω αν θέλετε, γιατί δεν έχετε χρόνο. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα χειμώνα που εκτιμώ ότι θα έχουμε ένα σημείο θράψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Το σημείο θράψης θα το δημιουργήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία.
0: Και όλα αυτά θα τα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θα τα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα, όχι μόνο γιατί κατέθεσαν ένα πρόγραμμα, δεν θα σας πω τώρα γιατί δεν έχετε χρόνο. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, γιατί είναι η λύση, ο πολιορκητικός κρυός, για να πέσει όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Μια εικονική πραγματικότητα, μια πλασματική ευημερία, που μόλις ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας, συναντάμε μόνο προβλήματα και διέξοδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλαμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στην Ανατολική Αττική, την Οργόνη, ακόμα το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Θα είναι υποψήφιο. Ουδής περισσεύει, κρατώ. Έτσι, ουδής περισσεύει, τα κόμματα έχουν. Και δεύτερο θέμα είναι αυτό που βάζει και είναι σοβαρό με τη μεταφορά των μαθητών.
0: Θα το πούμε αύριο αυτό, Βασίλη.
1: Αν
0: θέλει. Λοιπόν, Βασίλη Ντέτσικα, Δελτίο Ειδήσεων. Σωστά.
1: Και πάμε.

0: phrases that the song.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανησυχία για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ δεν αποκλείεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Και ενώ οι τιμές των καυσίμων αναμένονται νέες αυξήσεις, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτίμησε πως θα κυμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πως με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρου και δεν έχεις κάτι να πεις, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου είπε πως η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Κρυφό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το επίδομα ανεργίας, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το μεσημέρι θα αποφελεκιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά από 7 χρόνια εγκλισμού, ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακό στο Βενζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος. Συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρα εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερός το αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά. Στα αθλητικά, στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, Προμηθέας Βιέννη για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Μανίσα Κολοσσός.
1: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε Κύρκο? Καλημέρα σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Και μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. 2-10-10-80-8-80 στη τηλεφωνία για τα τηλεφωνήματά σας. Ένας φίλος εδώ, Γιάννης, λέει: πάω να βάλω πετρέλαιο. Αν θέλετε να βοηθήσετε, δεν θα πω όχι. Έχω και αέρις, δώστε το τηλέφωνο στον αέρα, δεν θα παρεξηγηθώ. Παιδιά κι εγώ. Και μια καλημέρα στο Δήμο της Νίκαιας. Παιδιά, μην στέλνετε τόσα πολλά email για την διατροφή που θα κάνετε, διότι θα τα κάνουν χαρτί μετά και θα κόβουν δέντρα γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, να φτάνει, δεν χρειάζεται 13. Ναι, λοιπόν πάμε.
2: Να σου πω έτσι τι πληροφορούμε από τις νέες δημοσκοπήσεις. Νομίζω θα έχετε και εσείς απόψεις στο δελτίο. Θα κάνεις την παρουσίαση.
1: Αύριο. Νομίζω.
2: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, νομίζω.
2: Τετάρτη, ναι, τετάρτη, έχεις δίκιο.
1: 16 μήνες.
2: Λοιπόν, θέλω, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με το καλοκαίρι.
1: Για πες μου και εμένα, ξέρω.
2: Όχι, μαθαίνω.
1: Θα την παρουσιάσω,
2: ναι. Δεν μιλάω για τη
1: δημοσκοπήση.
2: Λέω συνολικά για τι
1: μετρήσεις. Για το μαγαζί που δουλεύω. Για να μην ρωτάω. Για πες. Ό,τι πάνω κάτω δηλαδή. Πάνω κάτω δηλαδή, στα ίδια.
2: Στα ίδια περίπου.
1: Όπως τα αφήσαμε τον Ιούλιο,
2: έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αν δεν είναι ειδοποιές διαφορές.
1: Το πρώτο κόμμα είναι πρώτο, το δεύτερο είναι δεύτερο, το τρίτο είναι τρίτο.
2: Και με τα ποσοστά περίπου, μια μικρή αύξηση λόγω ΔΕΘ ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι.
2: Ίσως να έχει μια μικρή αύξηση το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτά είναι περίπου τώρα, δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι.
1: Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεν αλλάζει.
2: Όχι.
1: Και είναι και ευκρινή η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο και του δεύτερου με το τρίτο.
2: Κυρίως είναι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου και λιγότερο, αλλά ευκρινή πάλι μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου.
1: Το τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι καταραίει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γι' αυτό ανακοινώσε όλες τις μετρήσεις.
1: Έκανε την μπορούσε γι' αυτό.
2: Αυτό σημαίνει όμως ότι, αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι αναποφάσεις.
1: Βεβαίως. Και άρα ανοίγει το τοπίο και για άλλους. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό δημιουργεί το τοπίο καλύτερο ακόμα για τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα. Έτσι.
2: Καλύτερο ακόμα, καλύτερο πλαίσιο θες να πεις.
1: Τοπίο,
2: καλύτερο
1: πεδίο.
2: Ναι. Πιθανόν.
1: Θα
2: δούμε πού θα πάνε. Πιθανόν. Γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν μετριέται, δεν υπάρχει το κόμμα να μετρηθεί. Παρασκηνιακά βεβαίως μετριέται, έτσι. Αλλά θα το μάθουμε εμείς.
1: Εντάξει, ξαναείπα και ένας λόγος είναι εκτός από όλους τους άλλους. Γιατί έχει κάνει εκλογές, δεν ξέρει, έκανε εκλογές, δεν ξέρει, έκανε εκλογές. Είναι ότι επειδή θα στεναχωρήσει κάποιος υποχρεωτικά και εκείνος, δεν μπορεί να του ευχαριστήσει όλους, δεν γίνεται. Θέλει και αυτό να γίνει όσο πιο αργά γίνεται, για να μην έχουν εναλλακτικές κι αυτοί.
2: Επίσης θέλω να πω ότι έγινε μια δημοσκόπηση από την Πάλαση για την περασμένη εβδομάδα, δεν δημοσιεύτηκε, θα υπάρχει τώρα, θα τη δούμε και αυτή. Το Μέγκα έχει δημοσκόπηση την άλλη εβδομάδα, εδώ Παπαργύρη, στα παραπολιτικά το Σάββατο.
1: Α, το Σάββατο θα έχουμε εμείς.
2: Το Σάββατο, όχι στο ραδιόφωνο, η εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα,
2: τα παραπολιτικά.
1: Ωραία,
2: λοιπόν,
1: ωραία.
2: Τι άλλο ήθελα να πω σε αυτό.
1: Άρα την
2: Παρασκευή
1: θα έχουμε
2: κάποιες ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Όπως.
2: Βάζουν, λέει, οι εταιρείες, θα πω μόνο αυτή, που λέει, ωραία. Λες τώρα τι θα ψηφίσεις. Πόσο σίγουρος είναι ότι αυτή η ψήφο σου θα είναι και ίδια και τον Μάρτιο ή τον Μάιο που θα γίνουν εκλογές?
1: Πόσο απαντάει?
2: Ο ένας στους τρεις λέει ότι δεν είναι σίγουρος. Ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αν το βάζεις μαζί με τους αναποφάσεις τους, καταλαβαίνεις. Και να πω επίσης για το ότι σήμερα θα ξαναβρείτε στο Power Game, τι θα ξαναβρείτε, Big Mouth, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Για ανοίξτε να δείτε πολλά και ενδιαφέροντα που έχει σήμερα και γαργαλιστικά και περίεργα και όχι μόνο πολιτικά, είναι και διάφορα τα κοινωνικο-επιχειρηματο-οικονομικά.
2: Μπράβο,
1: πολύ
2: μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά, όλοι εσείς που περιμένατε λέγατε κάποιοι μήπως και δεν βγει στη
2: ξαναβάζει ένα θέμα, νομίζω, που λέει ότι υπάρχει και ένα βουβό κλίμα. No. Σε αυτές τις μετρήσεις που δεν ξέρεις πώς θα βγει. Θα βγει όπως ήταν το 2023.
1: Μάλιστα ότι το κύμα αυτό υπήρχε στις εκλογές του 2023 και έφερε τη διαφορά των 20 μονάδων που δεν την περιμένει κανείς. Ναι, τώρα μπορεί να είναι το αντίθετο. Το αντίθετο είπαμε.
2: Όπως θα έπρεπε να το προσέξουν στο Μαξίμου.
1: Λίγο παραπάνω.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρεις τι θα είναι ακόμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι μακριά από κλίμα εκλογών. Δεν βλέπω να δημιουργείται ένα μέτωπο που να λέει Μητσοτάκης ή χαθήκαμε, αλλά δεν βλέπω να δημιουργείται και ένα κλίμα που θα λέει να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει άλλος.
1: Λέω τώρα λοιπόν.
2: Ως ρεύμα λέμε. Ναι, έτσι. Ναι.
1: Αυτό μπορεί να υπάρχει ως ρεύμα το να φύγει ο Μητσοτάκης. Του να το εκφράζει ένα πρόσωπο όμως που να πάει εκεί, το μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κατά την άποψή μου.
2: Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν φαίνεται γενικότερα. Δεν είναι ένα ρεύμα να πει στον παιδί μου. Στον κόσμο.
1: Βασίλη μου, συνήθως φωνάζουν αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση. Δεν φωνάζουν αυτοί που θα ψηφίσουν κάτι. Φωνάζουν αυτοί που δεν θα ψηφίσουν κάτι. Κακά τα ψέματα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Επίσης,

0: κάτι άσχετο, ναι, ναι, και σχετικό μαζί. Μου έκανε εντύπωση που χθες στην κηδεία του Βαζονάκη, που είδαμε κόσμο από όχι μόνο νοικιώτες, είδαμε από την Ελλάδα, έτσι, γιατί λέγανε ότι ήταν πολύ δημοκρατική. Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο, είδαμε πρόσωπα όπως η Μαριάννα Λάτσι, να το πούμε αυτό, έτσι. Είδαμε και ανθρώπους από φτωχογειτονίες κλπ. Δεν είδαμε σχεδόν καθόλου πολιτικούς. Δηλαδή, εγώ είδα μόνο τον Άδων Γεωργιάδη που ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε το κράτος να προστατεύσει τον άνθρωπο και έφυγε από τη ζωή αποτελεσματικά. Και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά είδα, που ήταν πρόσωπο τύπου του Πασόκ, θα τον έχουμε στη συνέχεια νομίζω.
1: Όχι, ήταν κι άλλοι, αλλά λίγοι.
0: Αυτούς τους δύο είδα. Είδα και τον Μαρκόπουλο. Ο οποίος μου έμαθα από προσωπικό μου φίλο ότι είχε μια προσωπική σχέση μαζί με τον κύριο Μαζονάκη, τον ήξερε. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον ίμνηστο, συγγνώμη, τον ήξερε.
1: Ήταν κι άλλοι, αλλά λίγοι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι το πολιτικό σύστημα.
0: Μην αδικήσω κανέναν.
1: Δεν κατάλαβε εξ αρχής τη δυναμική που έχει. Δεν την έπεσε, δεν τη ζήρε, παιδί μου, για να πάει.
0: Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, νομίζω. Εγώ ότι γενικώς οι πολιτικοί πια δεν θέλουν να πολύ εμφανίζονται σε συγκεντρώσεις οι οποίες δεν είναι οργανωμένες και υπάρχει λοχεύει ο κίνδυνος, ξέρεις, του να.
1: Αποδοκιμασίας.
0: Βέβαια, ναι. Ο μόνος που το κάνει αυτό είναι ο άνδρας, θα το πούμε.
1: Καλά,
0: αυτό,
1: το συζητάω.
0: Ο οποίος αφόβος μπαίνει παντού και δεν νοιάζεται καθόλου.
1: Νομίζω. Ναι. Θα τον έχουν αμέσως μετά τα παιδιά εδώ.
0: Τα παιδιά, ποια παιδιά από όλα.
1: Και Στέλλα Καντώνα.
0: Παιδιά, όντως. Ναι, ναι, ναι,
1: θα τον έχουν εδώ σήμερα, βεβαίως. Έχει κάνει ήδη δηλώσεις. Νομίζω ότι έχουμε μία από αυτή.
0: Για το θέμα του Μαζονάκη και του γιατρού.
1: Του γιατρού,
0: του
1: ιατρείου.
0: Το περίφημο.
2: Όπως το έχω καταλάβει, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο σύζυγος δηλαδή, δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα.
3: Αφού είναι αντιπρόσωπος, πώς δεν έχει σχέση με τα
2: μηχανήματα. Ο Θοδωρόπουλος έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες.
3: Δηλαδή, είναι αντιπρόσωπος.
4: Θα ξανοίξει ο Θοδωρόπουλος.
2: Εγώ δεν είμαι δικαστής. Ξαναλέω. Όπως διαβάζω την ιστορία και από αυτά που έχουν καταγγελθεί και μου έχουν εξηγήσει, δεν κάναν την ίδια δουλειά οι δυο τους. Κάναν δύο διαφορετικά πράγματα. Συστεγασμένα, αλλά διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Ας το ρωτήσουν κάτι παραπάνω. Θα το ρωτήσουν κάτι παραπάνω τα παιδιά σε αυτό, νομίζω.
1: Φαντάζομαι την άλλη πλευρά ήξερε ότι πήγαν τα μηχανήματα εκεί.
0: Μα είναι δυνατόν να μην το ήξερε. Αφού αγκαζεύγηκαν έξω από το κέντρο με το κόκκινο παντελόνι εκείνος κιόλας, το οποίο μου έκανε χείριστη εντύπωση, θέλω να πω. Να το πω και αυτό, όχι, με συγχωρείς, γιατί έκανε σε πολύ κόσμο. Σε όποιον το έλεγα, μου έλεγαν το είδα και εγώ. Δηλαδή. Εντάξει, κρίνει τον κόσμο με την εξωτερική εμβάνηση και από αυτό, την συνέστηση που λέμε, έτσι. Λοιπόν, το κρίνω, ναι, το κρίνω και από αυτό.
1: Είχαμε τη δηλώση του κύριου Πλεύρη, ότι γνώριζε τον Θεοδωρόπουλο και όπως το λένε τον γιατρό. Ναι, ναι, ναι, το τηλεφώνησε, αλλά δεν και λοιπά. Ναι. Τι άλλο είχαμε σε αυτή την ιστορία.
0: Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, συγγνώμη.
1: Είχαμε και την δήλωση της Αφροδίτης Μάνου, παρεμπιπτόντως, για τον Μαζονάκη.
0: Απαράδεκτη για
1: την ναι, ναι, εντάξει. Ο καθένας. Έχουμε πει και άλλη φορά, έχει απολύτως το δικαίωμα
0: της απάντησης ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Έτσι και κρίνεται, ναι, θεωρώ ότι
0: εγώ το ίδιο. Για να διαβάσουμε όμως, για να μην την αδικήσουμε, επειδή την έβλεπα ναι, ναι, ναι, στο Twitter, γιατί αλληλοακολουθούμε.
1: Επαναλαμβάνουμε, κάνουμε μια κρίση εντός δικαιώματος, μια άποψη που έχει δικαίωμα καθένας
0: ναι,
1: να την έχει.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θέλω όμως να τη δω, να τη διαβάσουμε, λέει, για να βοηθήσει λίγο το χρόνο. Λοιπόν, ναι, ναι. Λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Συγγνώμη, Αφροδίτη Μάνο, με όλο το σεβασμό στο έργο σου, στη δουλειά σου και στις απόψεις σου, προσωπικά τη θεωρώ μια λάθος δήλωση. Και ξαναλέω, απάντησε ο Σταύρος Ξαρχάκος στη δήλωση αυτή.
1: Τελευταίο λαϊκό είδωλο, είπε. Και μιλάμε για τον Σταύρο Ξαρχάκο, για ποιον πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απίστευτα μετρημένο επίσης στις δηλώσεις του, στις δημόσιες παρεμβάσεις του και όχι μόνο.
0: Δεν ξέρω, τι πήρε
1: ξανά. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική δήλωση που έχει γίνει για τον Μαζονάκη. Ναι. Η δήλωση του Ξαρχάκου.
0: Είπε και έπαιξε τόσο ψηλά, έτσι. Και πολύ δικαιολογημένα, έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά τι. Γιατί και εγώ την έλεγε με εξέπληξη, έτσι. Με το ότι. Ένα πρόσωπο που το έχω σε μια εκτίμηση. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.
1: Μην το ξεχάσω, Σάββατο είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, διεθνής μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η Αθηνάς απαγορεύεται κυκλοφορία αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Θα έχει μόνο πατίνια, ποδήλατα, μηχανές, τι θα έχει. Και θα έχει και συγκροτήματα, χορούς κλπ. Ναι. Παιδιά, άμα έχουμε κουλτούρα χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα, είναι σαν αυτό που λέγανε για τους κολοτρονέους. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα παίρνουν αντίδωρο από τον παπά το χέρι. Το ψάχνει.
0: Λέει δηλαδή ο Δημητρής, επειδή εμείς διαβάζουμε τα πάντα εδώ πέρα όταν δεν είναι εκτός αυτών που προβλέπει το εσωρού. Λέει, η δημοσκόπηση που λέτε είναι σαν αυτή που ρώτα για τον κόσμο για το πώς τον Αντρουλάκη στη δέστη μια εβδομάδα πριν πάει. Δεν ξέρω ποια δημοσκόπηση ήταν αυτή που λέτε. Δεν έχω δει εγώ δημοσκόπηση που να ρωτήσει πώς ήταν ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ χωρίς να πάει. Τέλος πάντων.
1: Είναι και πολύ άδικο. Αν εσείς βλέπετε... Και είναι και πολύ άδικο, κάτσε να το πω εγώ τώρα, γιατί είναι και δημόσιες δηλώσεις. Και είναι και πολύ άδικο αυτό για τον Αντώνη Παπαργύρη και κατά τη γνώμη μου πολύ πολύ άδικο.
0: Λοιπόν, αν εσείς βλέπετε χαρά για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, τότε οκ. Okay. Άσχετο αυτό.
1: Αν βλέπουμε χαρά.
0: Για τις δηλώσεις εξαγγελίες Μητσοτάκη, τότε οκ. Okay. Άσχετο αυτό.
1: Πώς και άσχετο, λέει, καμία σχέση.
0: Καμία. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε αυτό κάποτε, αλλά με τόσο χρήμα. Λέει ότι τα ραδιόφωνα των Αθηνών παίζουν 2 εβδομάδες διαφήμιση στην ευλογία των προβάτων. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, μας λέτε ότι επειδή παίζουν τα ραδιόφωνα διαφήμιση, εμείς λέμε αυτά που λέμε. Μετά από 40 χρόνια στη δουλειά ο ένας και 40 χρόνια στη δουλειά ο άλλος. Λέτε ότι λέτε θα έρθουν οι κάλπες και θα δείξουν και τις δημοσκοπήσεις και αν έχουν πέσει έξω και να δούμε. Γιατί στην Σουηδία, για παράδειγμα, πέσαν έξω οι δημοσκοπήσεις και το ακροδεξιό κόμμα δεν ήταν τόσο ψηλά. Ή φοβήθηκε κόσμος επειδή είδε αυτό που έγινε στη Γερμανία και πήγαν και ψηφίσανε κάποιοι και το αποτέλεσμα
1: δεν κατάλαβαν ότι οι σοσιαλδημοκράτες το άλλο μέτωπο ναι. Πήρε σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της ακροδεξιάς. Κρατήστε το αυτό για να δούμε πώς γίνεται.
0: Και αυτό, ε.
1: Κρατήστε το. Άντως... Θέμα της ημέρας, Σωτήρη, συγγνώμη, ναι. Να το πω. Στη Βρετανία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία, ναι. Για Βόρειο Ιρλανδία, οι ηγέτες ναι. Ζητήσανε να κάνουν δημοψήφισμα για ναι. Ανεξαρτησία.
0: Ναι. Ναι.
1: Βαθιές ρίζες, ναι. Έτσι, τα αυτονομιστικά κινήματα εκεί. Ναι. Έρχονται η συνάντηση αυτή στο Κάρτιφ των τριών ηγετών. Ναι. Έρχεται αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία. Ότι αν ενωθούν θα είναι κάτι το φανταστικό. Μάλιστα. Και λένε οι ηγέτες ότι εμείς θέλουμε δημοσίευμα για ανεξαρτησία. Το μέλλον μας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στα κράτη. Θυμίζω η Σκωτία έχει κάνει δημοψήφισμα.
0: Ναι, και για λίγο.
1: Για λίγο, για λίγο είχε χάσει ανεξαρτησία. Είναι
0: ο Σον Κόνερ τότε, ο οποίος ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν κάνετε δημοψήφισμα, δεν αναγνωρίζετε.
0: Όχι.
1: Και ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση να κάνει να διευκολύνει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Πώς το λένε, δεν είναι μια λέξη δύσκολη. Εγώ δεν μπορώ να την πω. Westminster.
0: Westminster, ναι.
1: Ναι, είναι εκεί που είναι η περιοχή που είναι το κοινοβούλιο. Είναι κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Καλά,
0: δεν είπες. Να σου πω, μου λέει εδώ μια φίλη από την Κρήτη, από τη συνεφιασμένη Λεβεντογένεια Ζωή, λέει ήταν και Όλγα Κεφαλογιάννη που την είδα φωτογραφίες, η τηλεόραση δεν έχω δει καθόλου. Να το πούμε λοιπόν. Και συγγνώμη, δεν είπα, ο Βασίλης είπε ότι ήταν κι άλλοι. Και εγώ λέω ποιου είδα εγώ.
1: Ήταν κι άλλοι.
0: Πλάνα, δεν είχα πάει. Είδα αυτού, θα δίκησα σίγουρα κάποιου, κάποιοι θα έχουν πάει, είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στο.
1: Αν δεν γυρίσει ο Ριζάη, θα τον πιάσουμε, δήλωσε ο κ. Χρυσοκοίδη.
0: Να τον πιάσουμε.
1: Τώρα, όντω. Διαβάζω στην απογευματινή.
0: Είναι επικίνδυνος κακοποιός και εκτός από πρώτη.
1: Διαβάζω στην απογευματινή, πήρε 16 άδειες. 5 χρόνια.
0: Και έφυγε στη 16η την κουπάνηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, όμορφο παιδά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια.
0: Ο φαρμακοποιός καρδιά σας. Φρέσκος από τριήμερο. Είχαν αργία χθες τα τέτοια. Ο Γιάννης λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αφροδίτη Μάνου. Σε λίγο θα μας πείτε και πόσο έχει το μπουκάλι βίσκη στην κηδεία. Ντροπή, Γιάννη, ντροπή. Νομίζω ντροπή, πραγματικά. Δεν είναι για σένα τυχαίο. Καλημέρα, καλή σεζόν. Μπορείτε να πείτε κάτι για ασφάλεια στα ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα. Ευχαριστώ, Μαρέκη. Απαντά, υπογράφει. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι το όνομα. Ευχαριστούμε πολύ για τα πατίνια. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Εδώ είναι, συνεχίζουμε να τα βλέπουμε στους δρόμους, στα πεζοδρόμια.
1: Σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Σαν να μην έγινε τίποτα απολύτως να έχει αλλάξει. Εκτός να έχει αλλάξει και δεν το βλέπω. Αλλά εσύ έχεις βλέπει το να αλλάζει. Προχθές κλώτσισα ένα το οποίο είχε μπει ακριβώς πάνω στο αυτοκίνητο. Και όπως το είχε ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν το είχε αφήσει κανίσιο. Το έδωσα μία και έφυγε πίσω.
1: Και στον δρόμο
0: το μαζέψουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκνευρίστηκα τόσο πολύ.
1: Περίπου όπως κυκλοφορούσαν ναι, το πολύ, ναι, ναι. Να έχουν βάλει κράνος.
0: Ναι, ναι, έπεσε πάνω στον κάτω των σκουπιδιών, κύλησε δηλαδή και έπεσε πάνω στον κάτω των σκουπιδιών και έμεινε εκεί. Ας πάνω το μαζέψουν αυτοί που έχουν την ευθύνη να τα μαζεύουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, φτάνει πια έλεος. Άνθρωποι είμαστε και έχουμε και νεύρα. Έτσι. Γκλώτησε άνθρωπο, αυτό κλώτησε. Δεν μπορεί να σε φαντάζομαι. Καλημέρα στην Άννα.
1: Καλά, μα πα να περάσει. Συγγνώμη, εκείνα τα πεζοδρόμια που είναι σκαμμένα
0: ναι.
1: Και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ, τι γίνεται.
0: Δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Τι γίνεται.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν γίνεται ποτέ. Και πρέπει να κοιτάς κάτω όταν περπατάς και πέφτεις πάνω στα δέντρα που είναι πάνω που δεν είναι κλαδεμένα. Δηλαδή, αν δεν κοιτάς το κινητό στο τηλέφωνο. Το λέω από προσωπική εμπειρία όλο αυτό, έτσι. Επειδή είμαι και λίγο ψηλούλης. Λοιπόν... Αν κοιτάω τα πεζοδρόμια, γιατί τα πεζοδρόμια έτσι είναι και εκεί που μένω δυστυχώς, το παλιοφάλιρο, πολλά πεζοδρόμια είναι έτσι. Περπατάς για να μην σκοντάψεις, κοιτάς το πεζοδρόμιο. Χτυπάς το κλαδί που δεν είναι κλαδεμένο πάνω, γιατί σου λέει μέσα στον κήπο του άλλου. Πρέπει να το κλαδέψει εκείνος. Ρε φίλε, ναι, αλλά είσαι το δήμο το δικό σου. Και κλείνει το πεζοδρόμιο. Κόψε το κλαδί αυτό εκεί πέρα και ας μείνε με στο τέτοιο. Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Σχέδιο Πισαρίδη. Ήδη από το 19 μείωσαν τις προμήθειες, τις προϋποθέσεις για ανέργους, λες και επιβαρύνει το δημόσιο. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν το επίδομα αυτό. Λαμόγια, λέει. Όχι εμάς, φαντάζομαι.
1: Ναι, το ναι. Επίδομα ανεργίας πληρώνει τα προσφορές των εργαζομένων.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: γιατί μια μέρα μπορεί και ο εργαζόμενος αυτός που πληρώνει να χρησιμοποιήσει το τέτοιο. Χαίρεται, λέει, τι συγγνώμη ζήτησε ο Γεωργιάς για το σύστημα υγείας και το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν αισθάνεται ο υπουργός ότι έχει ευθύνη για την κατάργηση του 19 του Σώματος Ενεκτών Υγείας Πρόνοιας. Και διάφορα άλλα.
1: Το θέμα της κατάργησης είναι σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Ναι.
0: Καλημέρα, Λεωνίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Συγγνώμη που άρχισα και να το διαβάσω, αλλά το στείλες πολύ νωρίς. Καλημέρα στον Αντώνη. Τη βάλαμε τη δήλωση αυτή του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγο. Αυτή που. Γιατί μας λέει
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τη διαβάσαμε.
1: Νομίζω και θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά για το φίλο μας τον Πασόκο που μας βρίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πολύ λίγο αμέσως μετά το διάλειμμα να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
0: Ναι, ναι. Μόνο μία αναμήνυμα τη φίλη μας κυρία Μπούκουρα λέει καλημέρα. Άρα γίνει σωστό να δίνονται άδειες τέτοιου του εγκληματίες σαν αυτόν που δραπέτευσε. Είναι αμετανόητη και η τιμωρία του πρέπει να είναι και αυτή. Το λέγαμε χθες ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει μία τέτοια. Αλλά τι να σα πω τώρα, δεν μπορώ να. Δεν είμαι ειδικό. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Διάλειμμα, διάλειμμα κύριε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Παραπολιτικά.

0: Επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Επιστρέφει ο φίλος ο Δημήτρης, να μου επιτρέψει να διαβάσω. Πρώτα απ' όλα, μπράβο σας που διαβάσετε το μήνυμά μου. Γι' αυτό σας ακούω και γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία να το στείλω. Το σχόλιο μου αφορούσε δημοσκοπήσεις και αυτό που είπατε ότι μετά τη ΔΕΘ θα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να συμπάει. Όπως γίνεται κάθε φορά σε εκλογές με το κυβερνών κόμμα. Ναι, αυτό λέγαμε.
1: Στη ΔΕΘ, αυτός που κρίνεται συνήθως είναι ο Πρωθυπουργός. Ένα κόμμα σε αντιπολίτευση, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Πάει, δεν πάει, είναι
0: και
1: το ίδιο πράγμα.
0: Τσίπησε και λίγο από ό,τι φαίνεται. Δεν τσίπησε. Περίεργο με βάση την αντίδραση του κόσμου. Εντάξει, την αντίδραση του κόσμου δεν την ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε όλου. Του συνολικά έτσι δεν έχουμε
1: σχέση. Εμεί λέμε τι πληροφορίε που έχουμε για τι μετρήσει και θα δούμε.
0: Για τι διαφημίσει, όπω έχει πει άλλο σχολιαστή σα, δυστυχώ ένα ραδιόφωνο δεν μπορεί να διώξει χρήματα από διαφημίσει. Αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν υπάρχει άλλο
0: σχέδιο. Αυτό είναι το ισοδότη. Φοβάμαι όμω ότι κάποιοι επηρεάζονται από αυτά τα χρήματα. Από του παραγωγού
1: δεν επηρεάζονται.
0: Δεν είναι όλοι σαν και εσά. Πραγματικά χαιρόμαστε όταν έχουμε διαφήμιση. Να το πούμε τα μαρτύρια, γιατί σημαίνει ότι.
1: Και χαιρόμαστε και για την υποψία σα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να μα και
0: πραγματικά, αλλά... συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πραγματικά ευχαριστούμε.
1: Πάντως, το ραδιόφωνο δεν υπάρχει άλλο μέσο, έτσι δεν είναι.
0: Λέει ο Μινά. Το Σώμα Ελεκτών Υγεία καταργήθηκε το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Λέει ο Μινά. Δεν το ξέρω αν ήταν το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ Εθνική Δημοκρατία. Μεταφέρω το μήνυμά σα.
1: Συμφωνούμε πάντω ότι έχει. Πώς να σου πω, καταργηθεί και δεν αντικαταστάθηκε με τέτοιο τρόπο που να γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό συμφωνούμε.
0: Λοιπόν. Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα. Δεν τον έχουμε ακόμα. Θα τον έχουμε σε λιγάκι. Ναι.
1: Τώρα, διάβασα μια είδηση, θέλω να το πω έτσι. Ακούγεται ευχάριστα καταρχήν. Επιδότηση γεννήσεων από τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης από 1.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ.
0: Στους δημότες του Δήμου Αργυρούπολης. Ναι.
1: Εδώ το ίδιο έχει γίνει πρόσφατα στην Καλλιθέα. Είχε βγάλει και τον κύριο Ασκούνη τον Κώστα, τον δήμαρχο Ιέρη εδώ. Θέλω να πω κάτι για τους Δήμους. Παιδιά, καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να λύσει κάτι, μπορεί να απαλύνει, να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια και καλά κάνει. Παιδιά, μήπως πρέπει να δείτε τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς, πού θα φέρουν τα παιδιά, πώς θα μεγαλώνουν, που είναι πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το να δίνεις ένα χιλιάρικο εφάπαξ σε άλλον για να γεννήσει. Με το χιλιάρικο δεν πρόκειται να γεννήσει. Είναι ένα βοήθημα, είναι. Αυτά για να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά και δεν είναι μικροπολιτικά.
0: Όπως το λέγε ο Χάρη Κλίν για τον. Ότι πάρουμε καλό είναι.
1: Δεν το λέγε ο Χάρη Κλίν, το λέγε.
0: Το λέγε ο Χάρη Κλίν για τον πρόεδρο
1: Σπύρο Κυπριανού.
0: Ναι, το λέγε, το λέγε.
1: Ήταν υπουργό. Ο Σπύρος Κυπριανού ήταν υπουργό εξωτερικών μετά το 1974 και εν συνεχεία ένα διάστημα ήταν και πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στην αρχή λοιπόν που ήταν όλη η ιστορία, όπου πήγαινε, τον ρωτάνε τι κερδίσαμε κύριε πρόεδρε. Και έλεγε ο Κακομοίρης τότε, ότι πάραμε καλό είναι. Λοιπόν. Τότε προσπαθούσαν να διεθνοποιήσουν το πρόβλημα της Κύπρου.
0: Ναι. Κράτησε το όνομα
1: Φράγκο. Για επάγγελμα, δεν το λέω.
0: Για να το ξεχάσω μετά, γράψτε το κάπου εδώ, γιατί έχω το στυλό μου μπροστά. Το όνομα Φράγκο Φραγκούλη. Να πούμε δύο πράγματα μετά. Έχει ένα ρεπορτάζ για να κόπουλο στο Δημήτρη στο παραπολιτικά.gr. Μπείτε να το δείτε, θα τα πούμε και μετά, γιατί θέλω και εγώ να σα πω δύο λόγια γι' αυτό. Λοιπόν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
1: Να πάμε από το πρώτο, από τα θέματα που γίνονται. Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώτον, εγώ λέω μια προσωπική μου άποψη για το πρόβλημα της ανεργίας. Και δεύτερον, και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα είχε καταθέσει τέτοια πρόταση.
2: Ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τέτοια πρόταση. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί με το κοινωνικό κράτος. Και αυτή είναι μια ψευδολογία.
1: Για τη μετατροπή επιδομάτων ανεργίας σε επιδόματα εργασίας. Ήταν φιλοσοφία για ένα διάστημα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τα κίνητρα που δίνονται, όχι με την περικοπή του επιδόματος. Αυτό έχει να κάνει με κίνητρα που μπορεί να είναι ότι παράλληλα με την ανάληψη εργασίας ενός ανέργου να συνεχίσει να του καταβάλλεται ένα ποσό. Όχι να του κοπεί αν είναι άνεργος.
1: Πιστεύετε ότι αυτό είναι κρυφή ατζέντα?
2: Δεν είναι διαζευτική. Η επιδότηση ανεργίας με εργασία δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Προσέξτε. Για ποιο λόγο είναι κρυφή που πια είναι φανερή ατζέντα? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρετε, ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος. Είναι 3,5 χρόνια σε μια νευραλγική θέση και στενός συνεργάτης πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει προεκλογική περίοδο ο κύριος Μαρινάκης και ανοίγει κλίμακα δικαιώματος και μείωση της διάρκειας και ακολουθεί. Ο κύριος Οικονόμου που λέει δεν είναι άγαλο σκοπότρο. Ο κύριος Πανάκης που λέει ότι αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης το λέει η αγορά. Ο κύριος Βορύδης που είπε το ξεκαθαρίζω πρέπει να κάνουμε το θέμα της επιδότησης ανεργίας. Αυτό πια είναι ξεκάθαρο ότι είναι.
1: Συγγνώμη λίγο για τον ήχο. Λίγο τον ήχο σας χάσαμε.
0: Αν είστε με hands free, βάλτε το.
1: Κάπως καλύτερα.
2: Εδώ έχουμε τοποθέτηση στην ατζέντα ενός ζητήματος. Είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο σήμερα ότι μην διεκδικήσεις δικαιώματα αν είσαι θύμα αυθαιρεσίας εργοδοτικής, ότι αν απολυθείς, για 2 μήνες σε καλύπτουμε.
0: Ναι.
2: Όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, πάλι, λέει 2 μήνες να κάνω το συνήγορο του διαβόλου που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Λέει να μετατραπεί όμως σε επίδομα εργασίας και να δουλεύεις.
2: Αυτό πρώτα απ' όλα υπάρχει ήδη. Ήδη υπάρχει μια διάταξη η οποία δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο κ. Μαρινάκης είπε 2 μήνες. Και εγώ διάβασα τον Τινιού σε εσάς.
0: Ναι.
2: Που είχατε μια ωραία ανάλυση που έλεγε αναχώρα τι συμβαίνει. Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι 2 μήνες τρίτο ανεργία.
0: Ναι.
2: Σε καμία. Είναι σε όλες από 6 και πάνω ή από 5 και πάνω.
1: Είναι και μία, δύο νομίζω που είναι 0.
2: Στην Ουγγαρία είναι 3 μήνες. Γι' αυτό είπα ότι αυτό που ο κ. Μαρινάκης και η Θάτσερ να το άκουγε θα το έβρισκε πολύ προχωρημένο.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε μια αντικοινωνική ατζέντα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Προφανώς υπάρχουν απόψεις στην Νέα Δημοκρατία νεοφιλελεύθερες. Δεν ξέραμε ότι είναι τόσο κοντά στον Πρωθυπουργό και δεν ξέραμε ότι είναι και τόσο γενικευμένο ώστε να βγουν μια σειρά στελεχών και να
0: φτιάξουν. Πάντως, ο κύριος Οικονόμου, επειδή τον επικαλεστήκατε, πριν από λίγο τον είχαμε και είπε επιλέξει: το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν έχεις να πεις κάτι. Αυτό. Το σας το
1: αποστάσεις, δηλαδή.
2: Εγώ τον είδα στο Mega News που λέει δεν είναι άγριο σκοπό.
0: Αυτό έγινε πριν από. Πρέπει είδε εσείς, δηλαδή.
2: Δεν είναι θέμα να το αποδεχτώ, δεν το άκουσα.
0: Ναι, σας το λέω τώρα.
1: Τώρα, Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, τι λέτε, τι
0: είστε και νομικός.
2: Θα έχει λύσει ο Άριος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κρυφθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία, ούτε να είναι τυπική ηγεσία βάσει ενός καταστατικού. Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Η άποψή μας είναι πάρα πολύ καθαρή. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο χωρίς αστερίσκους από το 2014 είχαμε μια πολύ καθαρή θέση ότι πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί. Είναι πολύ καθαρό νομίζω.
1: Να μην κατέβλετε, αλλά αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
0: Επειδή είστε
1: και νομικός,
0: και δεν είναι το κομμάτι, δεν είστε εργατολόγος. Δεν είμαστε, αλλά είστε νομικός.
2: Εμείς περιμένουμε. Ο νομικός έχει τελειώσει την ίδια σχολή, οπότε...
0: Ναι, αυτό λέω, νομικός είστε, ναι, δεν είστε συνταγματολόγος, αυτό θέλω να πω, συνταγματικό.
2: Η άποψή μας...
0: Έχετε κάνει συνταγματικό δίκαιο, ναι.
2: Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε το θέμα, κατά τη γνώμη μου, μόνο νομικά.
0: Όχι, αλλά υπάρχει και το νομικό
2: ζήτημα. Εδώ υπάρχει το νομικό ζήτημα.
0: Γιατί εκείνος θα κοιτάξει το νομικό κομμάτι για να το αξιοποιήσει.
1: Με πολιτική απόφαση, συγγνώμη, με πολιτική απόφαση δεν απαγορεύεται η κάθοδος κομμάτων στις εκλογές, γιατί μετά θα πούνε να απαγορευτεί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ κυρίως.
2: Η νομοθεσία είναι το βασικό ζήτημα εδώ. Υπάρχει το πλαίσιο. Εμείς θεωρούμε ότι το πλαίσιο όπως υπάρχει δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες και σας παραπέμπω σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Μετά την ΔΕΘ, τι περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις?
0: Γιατί εσείς έχετε δηλώσει ότι θα περιμένετε και 2-3 μήνες
2: εμάς. Ναι. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί
0: να
2: λέει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ότι δεν θα ήταν αντίθετος στο να έχουμε ανασυγκρότηση και επανίδρυση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του παλιού ΣΕΙΠ. Αυτή, ξέρετε, είναι μια υπηρεσία. Ήταν οι παλιοί Ράμπο, οι οποίοι κάνανε ελέγχους. Την οποία την κατήργησε αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Γεωργιάδης, μακάρι να έχουν μεταβάλει άποψη, αλλά πρέπει να κάνουν και μια αυτοκριτική. Γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι το κατήργησαν.
0: Ναι.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει και χθες ο Γιάννης Τσίμαρης, ο τομεάρχης υγείας, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ακριβώς το απόγευμα, και σήμερα ήρθε η απάντηση του κύριου Γεωργιάδη. Και ρωτάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει συστηματικοί και δημοτοληπτικοί από το 19 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, αν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις, πώς συγκρίνονται τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα όταν λειτουργούσε το Σώμα Επιθεωρητών, έχει υπάρξει βελτίωση ή έχει υπάρξει χειροτέρευση.
1: Αυτό να πω ότι είχε. Το λέγαμε Ράμπο Υγείας, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτή, ακριβώς,
1: και είχε Ράμπο. Ιδρυθεί επί Αλέκου Παπαδόπουλου όταν ακριβώς. Ήταν υπουργός του Σιμίτη, καλά θυμάμαι.
0: Και επειδή
2: εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν,
0: ναι.
2: Το οποίο σήμερα δεν ξέρουμε καν αυτοί οι άνθρωποι Ναι. Ούτε πήγανε.
0: Ναι. Και επειδή ένας φίλος, έστειλε μήνυμα πριν και είπε ότι αυτό καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω εδώ ψάχνοντας αυτό που τα βρίσκει όλα, ότι το νόμο αυτό που είναι το 46-22 του 19 εισηγήθηκε και ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν, το πρώτο εμβληματικό νομοθέτημα της τότε κυβέρνησης.
2: Μητσοτάκη.
0: Άρα και μηνά, μα φίλε μας, δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν επί
2: Δημοκρατίας. 7,5 χρόνια μετά να εμφανίζεται μετά από μία ερώτηση ο Υπουργός Υγείας. Θέλει να κάνει αυτοκριτική για το θέμα αυτό. No. Ακούσαμε την αυτοκριτική του χθες και το συγγνώμη το οποίο είπε στην οικογένεια του Γκουρούμα Ζωνάκη. Εγώ δεν θα μπω στο προσωπικό θέμα προφανώς. Αλλά λέω ότι εδώ χρειάζεται και μια συνολική αυτοκριτική της κυβέρνησης για τις αδράνειες που έχει επιδείξει στον χώρο της υγείας.
1: Εγώ θα έλεγα, με πλήρη συνείδηση. Και πεδεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη και τη αντιπολίτευση. Θέλω να πω, ποτέ δεν γίνανε κάποιες ερωτήσεις για τα θέματα αυτά των κέντρων ομορφιάς, το Χ και εσύ και οτιδήποτε.
0: Πέρασαν από κάτω. Θέλω να πω ενδεχομένω.
2: Παραπέμπω σε τοποθετήσεις στη Βουλή του Γιάννη του Τζίμαρη.
0: Εντάξει.
1: Λέω δεν έχει γίνει τώρα και καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνετε, εννοώ ότι δεν έγιναν πρώτη γραμμή θέματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εσείς πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι οι διαφημίσεις πρέπει να καταργηθούν αυτών των κέντρων, υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί χθες είχαμε εδώ έναν διατροφολόγο, ο οποίος μας είπε τα ίδια συμβαίνει και στο δικό μας κλάδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτό, γίνεται. Ναι, είναι πολύ κλάδι, θέλω να πω. Και ίσως χρειάζεται γι' αυτό το θέμα της παραϊατρικής εντός ή εκτός εισαγωγικών να γίνει μια μεγάλη έρευνα και να φτιαχτεί ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο.
2: Μα το πιο απλό είναι όταν βλέπεις κάποιον που κάνει διαφήμιση να λες, μήπως πρέπει να ελέγξω να δω αυτό το προϊόν το οποίο παρέχει την υπηρεσία, αν είναι μια υπηρεσία ασφαλής. Εδώ δεν είχαμε καν αυτό. Ενώ στην ουσία, το ότι όλοι διαφημίζονται, θα μπορούσε να είναι και μια αυξημένη ορατότητα στο να δω ποιος πρέπει να ελέγξει. Εδώ δεν έγινε τίποτα.
1: Να δυσκολέψουμε λίγο.
2: Είναι πάντως μια μεγάλη συζήτηση.
1: Σωστό. Να δυσκολέψουμε λίγο τη συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ξανά δεύτερο κόμμα και μετά τις ΔΕΘ, μετά τις εκδηλώσεις της Κρήτης κλπ. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις, θα σας προβληματίσει?
2: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ή πρώτο κόμμα ή δεύτερο. Εμείς θεωρούμε πρώτο στην κάλπη.
1: Σύμφωνοι,
2: οπότε εμάς προφανώς κάθε φορά αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Η άποψή μας είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ενεργό δίπολο που πια όλοι το αντιλαμβάνονται. Και ότι ακούγαμε για έλλειμμα δυναμικής αντιπολίτευσης. Και νομίζω ότι όποιος έχει δει τους τελευταίους τρεις μήνες που όλα τα κόμματα υπάρχουν, βλέπει ότι το κόμμα κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε έτοιμος όχι για αρχηγός αντιπολίτευσης, έτοιμος για πρωθυπουργός τη ΔΕΘ. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο οποίο τα πρώτα 40 λεπτά της ομιλίας του μιλάει μόνο για την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάει μόνο για τις μεγάλες αλλαγές που θα βοηθήσουν να αλλάξει η πίστα η ελληνική
0: και
2: οικονομία.
0: Και στιγμές προτάσεις, αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά που λέει τις δημοσκοπήσεις και λέγονται είναι σωστά. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν έχει και ποτέ λάθος καμία δημοσκόπηση τα τελευταία 10-15 χρόνια που θυμάμαι εγώ 20, είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές. Αυτό δεν έχει πέσει ποτέ καμία δημοσκόπηση έξω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με διαφορά αρκετή από το δεύτερο και το τρίτο. Αυτό θέλω να σας πω. Αν ο στόχος του πρώτου κόμματος είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, έτσι.
2: Ας πω. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Η χώρα για να κυβερνηθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είναι ο εκλογικός νόμος χωρίς το πρώτο κόμμα.
0: Σωστά,
2: είναι πολύ
0: δύσκολο.
2: Άρα τι λέμε, ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει μαζί με τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Ρετινοπούλου, ή θα έχουμε πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα κυβερνήσει όχι με τη Νέα Δημοκρατία, θα δει ποιοι μπορούν να προσαρμοστούν στο πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Που είναι σαφές.
1: Φαντάζομαι από αυτό.
2: Προστασία προς κατοικίας.
1: Από αυτό, συγγνώμη λίγο. Από αυτό αποκλείεται και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί λέτε ότι είναι ίδιο πράγμα με το ίδιο πράγμα. Η άλλη όψη του Μητσοτάκη, το λέτε περίπου, έτσι.
2: Είναι η άλλη όψη ως μηχανισμός εξουσίας. Και βέβαια έχει και μία ταύτιση απόψεων σε κάποια κεντρικά.
1: Αυτό λέω. Άρα αποκλείοντας το Μητσοτάκη, αποκλείοντας και τον
2: Τσίπρα. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι.
1: Σύμφωνοι, λέω. Να δω ποιος. Μισό λεπτό. Να δούμε ποιος.
2: Δεν είναι ότι ή εμείς θα νικήσουμε ή η Ελλάς, ή εμείς θα νικήσουμε ή ο Μητσοτάκης. Άρα πώς θα είναι ο αντιπαλός μας η Ελλάς. Καταλάβατε, δηλαδή οι δύο πόλοι αυτοί είναι.
1: Άκουσα
2: αλλά είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Εμείς λέμε, έχουμε στόχο την πρώτη θέση, τον θεωρούμε εφικτό. Ο κύριος Ξενάκης είπε κάτι για να μην το αφήσω, ήταν ουσιαστικό. Προφανώς, εγώ δεν σας λέω ότι αν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες πριν δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Ναι. Μπορεί να είναι πιθανό να είναι. Αν δείτε όμως το ΠΑΣΟΚ πρώτο, μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά,
2: σήμερα είμαστε
0: βεβαίως, μήνες. Δεν το συζητώ.
1: Αν δείξετε το ΠΑΣΟΚ πρώτο, θα είναι μεγάλη ανατροπή. Θα πάρει αυτονομία.
2: Αν τα αποτελέσματα 2 μήνες πριν, ήταν άλλη δημοσκοπική εικόνα. Είχαμε κόμματα τα οποία λέγαμε θα είναι τρίτα και σήμερα πάλι.
0: Αλλά και πριν δύο μήνες λέγαμε ότι μπορεί να είναι άλλη και δεν είναι πολύ άλλη.
2: Άρα τι θέλω να πω, Υπάρχει πρώτη κάλπη. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη.
0: Αυτό. Ναι.
2: Για να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Αν όμως δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάλπη, πρώτη, και είμαστε δεύτερη,
0: ναι,
2: όπου το θεωρούμε ότι αδερφές θα είμαστε δεύτερη, εκεί ένα ισχυρό Πασόκ δεύτερο, στη δεύτερη κάλπη, θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το Πασόκ μπορεί να πάρει και από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά.
1: Κάτι που λέτε δεν μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας.
2: Θεωρώ ότι φαίνεται. Δεν έχει το εύρος αυτό. Το εύρος, διότι και σε επίπεδο αξιοπιστίας υπάρχουν ζητήματα και σε επίπεδο ετοιμότητας, κυβερνησιμότητας, διότι φαίνεται και από τη διαχείριση που γίνεται μετά την ΔΕΦ. Ότι το πολιτικό προσωπικό που έχει η Ελλάς, χωρίς να το υποτιμώ, δεν είναι έτοιμο για αυτό.
1: Και τρίτον,
2: εμείς έχουμε και κάτι άλλο, έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα που μπορεί να δομηθεί κοινωνική συμμαχία σε αυτό. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ένα πράγμα το οποίο καλύπτει τους ανθρώπους που έχουν χρέη, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τον δημόσιο υπάλληλο, τον αγρότη. Έχει καθαρό κοινωνικό πρόσημο. Δεν είναι με ίσες αποστάσεις.
1: Να, επειδή ξεπεράσαμε το όριο. Η τρίτη θέση, τελευταία ερώτηση, αλλά η τρίτη θέση είναι αποτυχία.
2: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Δεν ρωτάω αν υπάρχει καμία περίπτωση. Λέω υπάρχει επιτυχία. Μια με ρωτήσει αν η εκπομπή μου θα έχει 0% ακροαματικότητα, θα σα πω.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Θα σα πω δεν υπάρχει.
2: Η εκπομπή σα δεν θα έχει ποτέ
1: 0%. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
2: Είναι σαν να λέτε, όταν λέτε, αν το πω σε αυτή τη θέση, είναι σαν να λέτε ότι μπορεί η εκπομπή σα να έχει 0%.
0: Α, ωραία, αυτό μα άρεσε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, λέει ο Στράτος, καλημέρα παιδιά. Ο Άδωνης είπε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σωστό. Υπάρχει και ατομική ευθύνη σε αυτά τα πράγματα. Μόνοι τους πάνε σε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Το κράτος λέει φταίει. Επίσης, έχετε να πείτε κάτι για όλους αυτούς που υπόσχονται θαύματα μέσα από το λόγο της Εκκλησίας.
1: Λοιπόν, αυτοί που πάνε σε τέτοια έχουν προσωπική ευθύνη. Βεβαίως έχουν προσωπική ευθύνη. Θα το ξαναπώ όμως, η πολιτεία είναι να προστατεύει αυτούς. Δηλαδή, μια κυρία.
0: Αυτούς.
1: Θα το ξαναπώ για ένα ακραίο παράδειγμα. Μια κυρία την πήρε τηλέφωνο και συνομίλησε μαζί της ο Ρονάλντο, ο ποδοσφαιριστής, στα ελληνικά. Και τη ζήτησε 50 ευρώ δανεικά.
0: Ναι.
1: Και του τα έβαλε στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και μετά τη ξαναζήτησε άλλα 50 ευρώ και του βάλε και τα άλλα 50 ευρώ. Ναι. Προφανώς είναι ατομική ευθύνη, αλλά ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Ρονάλντο μιλάει ελληνικά και ζητάει δανεικά 50 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω κάποιος πρέπει να το προστατεύσει και να πιάσει αυτούς που κάνουν την απάτη. Εκεί είναι το πρόβλημα, παιδιά.
0: Επίσης...
1: Να πω πάντως ο κύριος Τσουκαλάς έβγαλε, νομίζω, μία είδηση, έτσι. Λέει, και δεύτεροι να είμαστε στις πρώτες εκλογές, δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό, στην τρίτη θέση έχουμε πολύ, στις δεύτερες εκλογές έχουμε πολύ
0: μεγάλες
1: πιθανότητες να νικήσουμε. Ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το εύρος, την αξιοπιστία και τα στελέχη.
0: Γιατί μπορεί να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο εμείς. Αυτό από ό,τι μπορεί να μαζέψει ο Τσίπρας αν είναι εκείνος δεύτερος.
1: Μπράβο, επαναφέρει όμως το θέμα ότι μπορεί να μην είναι στις πρώτες εκλογές πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχο εννοώ. Είναι λίγο θολωμένο, γιατί είναι λίγο θολωμένο τη Θεσσαλονίκη που πρώτο κόμμα και μόνο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Το, τρίτο,
1: το σημειώνω.
0: Οι πιθανότητες του είναι τέτοιες όσες εμείς να μην μας ακούει κανείς. Αλλά μας ακούνε, εντάξει. Οπότε εντάξει, δεν έχει κανένα. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Επειδή αναφέρει και αυτούς που πάνε για το λόγο της Εκκλησίας. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Ναι, είναι άλλο το ένα.
0: Όντως υπάρχουν κάποιοι, ενδεχομένως θα υπάρχουν και κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, θυρασοφόροι ή μη, που υπόσχονται θαύματα κλπ. Αλλά η πίστη και η παρουσία στην Εκκλησία, έτσι, δεν συγκρίνεται με την ανταπόκριση στον κομπογιανητισμό. Έτσι. Αυτά. Αν υπάρχει ένας παπάς που υπόσχεται θαύματα, είναι κομπογιανήτης κι αυτός. Έτσι. Να το πω ευθέως. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά μην τον μπερδεύουμε το ένα με το άλλο.
1: Εγώ ξέρετε την άποψή μου, αλλά σέβομαι το οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα. Έτσι, απολύτως.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Και πριν πω το επόμενο, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να αποσύμμαστε την καθημερινότητά μας, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάμε διαλυματάκι.
1: Πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Σε Eclantic Kids Festival, το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο, προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ήθελα να πω, διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι πολυσυντάκτης, όπως έχουμε πει, που αφορά δύο στρατηγούς. Τον επίτιμο αρχηγό υγείας τον Φράγκο Φραγκούλη και τον επίτιμο αρχηγό υγείας τον Κωνσταντίνο Φλόρο. Είναι δύο πρόσωπα που λέει εδώ που η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει να εντάξει στην ψηφοφορία της με το βλέμμα στην κάλπη του 2027.
11: Τι λένε οι
10: δικές μου πληροφορίες? Ο κ. Φλόρος είναι ο ένας που θεωρείται μάλλον βέβαιος. Ο άλλος, ο Φράγκος Φραγκούλης, στον οποίο εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση, θέλω να πω, τον έχω γνωρίσει προσωπικά, η κόρη του και συνάδελφός μας και φίλη μου. Λοιπόν. Αυτός θα είναι, κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον κύριο Φλόρο, τον στρατηγό, έτσι, αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει και θελήσει και υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα αποδεχθούν αυτό, διότι δεν είναι όλοι που το αποδέχονται, και ψηλά κάποιοι έχουν ενστάσεις, θα τη βοηθήσει πολύ σε μια περιφέρεια πάρα πολύ δύσκολη για αυτήν, σε κοινά στα οποία έχει πάψει πλέον να απευθύνεται. Εδώ τελειώνω, γιατί έχουμε την προστικλημένη μας από την Ανατολική Αττική για ένα θέμα το οποίο και πέρσι δυστυχώς το είχαμε αναδείξει και φέτος δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό δεν είναι άλλο από την ιστορία των παιδιών τα οποία χθες δεν πήγαν σχολείο. Λοιπόν, η κυρία Πολυξένη Παρασκευά είναι μητέρα ενός από τα παιδιά. Θα μας πει ακριβώς πού και πώς. Δεν πήγαν σχολείο χθες, διότι δεν υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν και υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και τα βάζει η περιφέρεια αυτά τα λεωφορεία. Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα σας. Χάρη Παρασκευά, Πολυξένη ονομάζομαι. Είμαι μητέρα μαθήτριας από την τρίτη γυμνασίου του Νέου Τζά.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3. Λειτουργήσε πέρσι το 1.
10: Ναι.
12: Και φέτος δεν έχει κανένα. Ώρα κρυθήκανε άγωνα.
10: Ναι.
12: Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Ναι. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν
10: τα λεφτά.
12: Δρομολόγια. Και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται, είναι ότι δεν μπορούν να πάνε πλέον τα παιδιά τους στο σχολείο.
11: Είναι κοινή απόβαση να μην τα στείλετε.
12: Δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι. Δηλαδή δεν μπορεί να
10: κάποιος εργοδότης... Τι αποστάσεις
12: μιλάμε? Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα.
10: Ναι.
12: Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερη, Μάτι και Ραφίνα,
10: ναι,
12: και Νέο Βουτζά. Μιλάμε για μια περιοχή που το σχολείο είναι πάνω στο βουνό, ναι, δηλαδή είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με τη λεωφόρο Μαραθώνος.
10: Ναι.
12: Η μόνη πρόσβαση για το σχολείο είναι οδικός, ναι, πεζός μάλλον, να είναι τα παιδιά μας να πάνε πεζά, αλλά χωρίς πεζοδρόμια. Η λεωφόρος Μαραθώνος δεν διαθέτει πεζοδρόμια, για όσους την ξέρουν.
10: Ναι.
12: Όταν φτάνουν στο Βουτζά έχουν να ανέβουν και μια ανηφόρα τεράστια. Δηλαδή και η απόσταση είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα.
10: Ναι. Αυτό μέχρι πριν από 2 χρόνια, 3 ήταν λυμένο νομίζω.
12: Δεν υπήρχαν τέτοια θέματα.
10: Ναι.
12: Την έναρξη του αγιασμού εμείς είχαμε μήνυμα από τη διεύθυνση του σχολείου,
10: ναι,
12: ότι τα παιδιά σας αύριο την τάδε ώρα έχουν αγιασμό και το λεωφορείο φεύγει το τάδε εκείνη την ώρα, το τάδε εκείνη την ώρα, το τάδε την άλλη ώρα.
10: Αυτό ξεκίνησε πέρσι δηλαδή.
12: Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τη διαπραγματεύση.
10: Και τι έγινε?
12: Τίποτα. Και... ό,τι και φέτος.
11: Τώρα η απόφαση είναι να ρωτήσω κάτι. Τώρα η απόφαση είναι να μην στέλνετε τα παιδιά σχολείο, από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι...
12: Δεν είναι να τα στείλουμε τα παιδιά σχολείο. Δεν μπορούν πλέον οι άνθρωποι,
10: ναι, ναι,
12: να
10: αυτό,
12: τα στείλουν.
10: Ναι,
12: δεν έχουν,
10: ναι,
12: τρόπο να τα στείλουν.
10: Ναι.
12: Μέχρι να μας βρει η περιφέρεια τη λύση.
10: Τι σας λέει η περιφέρεια?
12: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο Δήμαρχο μέσα και προσπαθούμε,
10: ναι,
12: να δούμε
10: δήμαρχο,
12: τι θα κάνουμε.
10: Πες μας ποιο δήμαρχο
12: σήμερα. Τον κύριο Τσίρκα.
10: Α, ναι, όχι,
12: το Δήμαρχο Μαραθώνος.
10: Μαραθώνος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας.
10: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Είναι το τέλος της εκπομπής.
11: Θα επικοινωνήσουμε και αύριο εμείς, με την περιφέρεια.
10: Και με την περιφέρεια και με το Δήμο θα μιλήσουμε.
12: Εμείς δεν δεχόμαστε άλλο τις διαπραγματεύσεις αυτές, οι οποίες, ναι, γίνονται με το ίδιο ποσό συνέχεια.
10: Ναι.
12: Δεν δεχόμαστε τα παιδιά μας αύριο να πάνε σχολείο μόνο με. Να είναι δικό μας ο προβληματισμός.
10: Ναι.
12: Δηλαδή η περιφέρεια δεν προβληματίζεται καθόλου.
10: Ναι, ναι. Είναι φαντάζομαι και πολλά τα λεφτά για να βάλετε πούλμαν και να το κάνετε.
12: 3.600 ευρώ μας ζητήσανε, γιατί αναζητήσαμε όλες τις λύσεις.
10: Ναι.
12: Αναζητήσανε κλειστό συμφωνητικό ενός έτους.
10: Για ένα χρόνο.
12: Ναι. Δηλαδή ακόμα και αν λυνόταν το πρόβλημα πούλμαν, με την 3600, περιφέρεια.
10: Για κάθε
12: Για 50 πούλμαν.
10: Για 50 πούλμαν. Αυτό βγαίνει, είναι ποσό για κάθε οικογένεια.
12: Ναι, η περιφέρεια βέβαια, αν το υπολογίσετε, τους δίνει γύρω στις 2.000. Δηλαδή είναι μεγάλη απόκληση.
10: Αυτά που ζητάνε. Γι' αυτό δεν πάνε.
11: Λοιπόν,
10: και τουριστικά τώρα,
11: πολύ και αύριο ξανά.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά.
11: Εμείς και όποιος άλλος δήμος εδώ στην Αθήνα έχει παρόμοιο πρόβλημα, ή όπου αλλού, παιδιά, τηλεφωνήστε, να τα μαζέψουμε.
10: Στην Ανατολική Αττική σύνταση είναι αυτά.
12: Εμείς μάθαμε ότι στην Αλσούπολη, στη Νέα Ιωνία, βρήκαμε δηλαδή ότι το λύσανε βάζοντας ο Δήμος τα υπόλοιπα χρήματα τη διαφορά.
10: Και αυτό είναι μια λύση.
12: Με κάποια έκτακτα ψηφίσματα.
10: Σας ευχαριστούμε. Ναι. Για να δούμε και τι θα γίνει με εκεί και
11: στον Δήμο Μαραθώνων.
10: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τελειώσαμε.
11: Αυτά ήταν τα προβλήματα του κόσμου.
10: Αυτά είναι. Εδώ είμαστε εμείς και αυτά, έτσι.
11: Ναι.
10: Όχι μόνο για τη βαριά πολιτική. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Εμείς τελειώσαμε. Βασίλης Δέτσικας ακολουθεί. Αμέσως μετά Στελάγκα τον Αθανάση Φουσκίδης. Και εμείς τα λέμε το καλό αύριο.
11: Πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Καλβατζή. 5:30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ πίσω από το πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
10: Αγωνιστής σημαντικός και ένας πολύ καλός άνθρωπος.
11: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εντείνονται οι ανησυχίες για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου είπε πως η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα στο ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Στην ουσία, λέει στον εργαζόμενο, μην διεκδικήσεις δικαιώματα σε εργασιακή αυθαιρεσία και σε καλύπτουμε για 2 μήνες, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλισμού. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγείλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέως τον Οκτώβριο του 2033, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθούν το μεσημέρι στον ανακριτή 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και της αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακό στο Βενιζέλιο νοσοκομείο το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος σε βάρος της μητέρας του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσχερός το αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημίες σε 2 μοτοσυκλέτες. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουάσιγκτον αύξησε σήμερα τους τελωνιακούς δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις 2 χώρες. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Την απόκτηση του 34χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Φελίπε Κουτίνιο ανακοίνωσε η Σάντος.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυες 0,81% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου.
0: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ.
0: Χρειάζεται σήμερα το αδιάβροχο, το κοντομάνικο, η ομπρέλα, οι σαγιονάρες, τα αθλητικά. Ό,τι FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ.
0: Χρειάζεται σήμερα το αδιάβροχο, το κοντομάνικο, η ομπρέλα, οι σαγιονάρες.

0: μέτρα φρένου στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου. Mm-hmm. Σε αυτή την καταιγίδα, μία από τις παραμέτρους πέρα από το ρεύμα, το φυσικό αέριο, είναι το πετρέλαιο. Έτσι, το καύσιμο, το λεγόμενο. Και φανταστείτε, ακόμα δεν έχει ανοίξει και το θέρμανση. Αν και το έχουμε ξεχάσει αυτό σε πολλές πολυκατοικίες. Σκεφτόμουν λοιπόν σήμερα που κατέβαινα ότι ένα από τα δώρα που όντως θα πιάσουν τόπο, αν θέλετε δηλαδή να το κάνετε. Πώς, ας πούμε, πας σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα και λες μία δωρεοπιταγή, αγάπη μου, για να πάρεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Και μεσοσταθμικά.
0: Έτσι, μπορείς να περάσεις από ένα πρατήριο, να πάρεις μία δωρεοπιταγή, να μου τη δώσεις, να πιάσεις και τόπο, πρατήριο.
1: Παλιά στους 10 μικρούς μίτσους. Παλιά στους 10 μικρούς μίτσους.
0: Τι λέτε κι εσείς.
1: Έλεγε. Άσε, λέει, ζήτησε. Ήταν ένα σκετσάκι που κάναμε τον Παπακαλιάτη. Θυμάστε, με τον Τζίμι, το νέο που έλεγαν το περιβόητο πάμε πλατεία.
0: Εννοείται.
1: Το διάσημο. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Λαζόπουλος λέει, ήρθε και η θεία μου, λέει, να ζητήσει από τον πατέρα μου 100.000 δανεικά. Τι να τα κάνει, τι να τα φτάσουν, 100.000 έχει ένα τίσερ, δραχμές τότε,
0: δραχμές.
1: Στο Λάκη Γαβαλά, έλεγε τότε. Ήταν σαν μεγαλεία του και ο Λαζόπουλος με 10 μικρούς μίτσους και ο Λάκης Γαβαλάς. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αν πας λοιπόν καλή ώρα να πάρεις ένα καλό τίσερτ από τα Άτικα σήμερα.
0: Αυτό περιμένω τον παραλληλισμό.
1: Ναι, από τα Άτικα σήμερα, όχι κανένα εδώ, ένα καλό ρε παιδί μου, ένα καλό τίσερ πραγματικά. Κοστίζει όσο να πας να γεμίσεις μεσοσταθμικά το ρεζερβουάρ για τη βενζίνη.
0: Ναι. Ναι. Τώρα τις τιμές τις ξέρετε όσοι μας ακούτε, ειδικά οι οδηγοί ταξί, οι οδηγοί λεωφορείων, από όπου και αν μας ακούτε. Δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς. Απλώς να πούμε μονάχα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο εμείς που ζούμε σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη να χαιρόμαστε, γιατί οι φίλοι που ζουν στις Κυκλάδες μου έστειλαν χθες μια φωτογραφία από ένα πρατήριο. Λέω, τι μου στέλνουν οι άνθρωποι, λέω, αντί να μου στέλνουν καμιά θάλασσα. Λοιπόν, η αμόλυβδη, η απλή, 2,45 στις Κυκλάδες, ξαναλέω έτσι. Δεν θέλω να πω για την κατοστάρα, αλλά άμα θέλετε να σας πω, θα σας πω. Είναι στο 2,63 η κατοστάρα. Και το δίζελ κίνησης, συμπεριλαμβανομένη της επιδότησης, είναι στο 2,32. Στα νησιά, ξαναλέω στις Κυκλάδες.
1: Εγώ θέλω να δω, επειδή συζητάμε τώρα για τις δημοσκοπήσεις, για το πολιτικό περιβάλλον πριν από τις κάλπες, καλά όλα αυτά. Τις ανατροπές που θα υπάρξουν γενικώς και δει για την κυβέρνηση, εάν αυτό που λέγαμε εν είδη αστείου ή εν είδη δραματικού σεναρίου, ότι θα βάζουμε 3 ευρώ το βενζίνη, βλέπουμε να γίνεται στην πραγματικότητα, δεν είναι πολύ μακριά. Τι θα γίνει ακριβώς, υπό ποιες συνθήκες θα οδηγηθεί η χώρα σε κάλπες?
0: Μέσα σε όλα δεν προλάβαμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Άμα είστε σε καμιά ώρα και περιμένετε στο πρατήριο να. Όχι να φουλάρετε, να βάλετε εκεί πέρα λίγη βενζίνη. Μας πείτε μια καλημέρα. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές. Και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα κατά το πρόγραμμα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε πει πριν από μερικές μέρες ότι διάγουμε και μια περίοδο ευημερίας. Έτσι. Το λέω έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, των Modern Talking. Έτσι. Ο Κυρκός μας αποκάλυψε ότι πήγαινε Δευτέρα Γυμνασίου. Εμείς παίζει. Πότε βγήκε, εξαρτάται πότε βγήκε. Είναι μεταξύ 80 και 84 το κομμάτι
1: εγώ
0: αυτό.
1: Εγώ δεν πήγαινα 80, τίποτα.
0: Άντε 81-85, κάπου εκεί. Εσύ δεν πήγαινε τίποτα. Εγώ παίζει να ήμουν από βρέφος έως προνήπιο. Καλά, ο Μιχάλης δεν ήταν ούτε ιδέα. Ούτε ιδέα ακόμα δεν ήταν. Βάλε, εσύ ποια ταινία
1: μπορώ να
0: βάλεις. Είναι μια ταινία με το Σωτήρι Μουστάκα.
1: Είπα κι εγώ. Τι μέρες είχαμε να και να ακούσουμε κάτι. Είναι κάθε μια ταινία
0: με το Σωτήρι Μουστάκα.
1: Και τι πίνω.
0: Ο οποίος ήταν καθηγητής, φιλόλογος, και επειδή είχε στερηθεί τις χαρές της ζωής, όταν τον είχε πιάσει σε κάποια φάση της ζωής του ένα πράγμα που όταν κοιμότανε, σηκωνότανε και τι έκανε. Ντυνότανε χωρίς να το καταλαβαίνει. Παρφουμαριζόταν χωρίς να το καταλαβαίνει και πήγαινε σε δίσκο πάλι χωρίς να το καταλαβαίνει. Και την άλλη μέρα ήταν ίδιος.
1: Υπνοβάτης.
0: Δεν είναι ακριβώς υπνοβάτης. Πήγαινε να συναντήσει.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Πήγαινε να συναντήσει.
1: Πολύ καλή δικαιολογία αυτή, έτσι.
0: Ωραίος γάτος λεγόταν. Πήγαινε να συναντήσει την Εφη Πίκουλα. Η οποία ήταν μαθήτρια.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, έχω ένα φίλο μου ο οποίος είναι υπνοβάτης και το βράδυ παίρνει τηλέφωνα διάφορο κόσμο. Και την άλλη μέρα δεν το θυμάται. Χωρίς πλάκα.

0: Μόνο σε σένα μπορεί να συμβεί. Πραγματικά θα συζητήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω, επειδή είπε η Στέλλα για την αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Γενικά, η επερχόμενη και διαφαινόμενη αύξηση στις τιμές της ενέργειας προβληματίζει ιδιαίτερα στην κυβέρνηση.
1: Άκου τώρα,
0: για
1: να
0: το
1: δεις.
0: Αν θα πρέπει να δοθεί και κάτι παραπάνω από αυτά που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΔ, θα υπάρξει ίσως και σήμερα ή αύριο σύσκεψη στο Μαξίμου να δώσουμε την είδηση.
1: Άντε, με το καλό, παιδιά. Άντε, με το καλό.

0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα της πολιτικής και τα της οικονομίας, έχουμε
1: μισό,
0: πολλά να πούμε. Να κάνουμε, θέλετε να την κάνουμε τώρα την παραπολιτική παρένθεση σε λίγο.
1: Σε αυτό που συζητάγαμε για το καύσιμο,
0: ναι.
1: Επειδή θέλω να διαβάσετε την απογευματινή οπωσδήποτε, υπάρχει και το φθηνότερο ρεύμα με το φωτοβολταϊκό, που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία, έτσι, στο μπαλκονάκι. Αυτό ήθελα να πω για να το κλείσουμε, να το πούμε ναι. Ολόκληρο.
0: Βεβαίως πρέπει να ενημερωθείτε, γιατί υπάρχουν διάφορα παράμετροι.
1: Ενημερώσου ρε Θανάση, να μου κάνεις ένα δώρο. Τόσε ιδέε σου έχω δώσει. Ή δωρεάν επιταγή για το πρατήριο ή φωτοβολταϊκό για τον μπαλκόνι. Δηλαδή δεν σου είπα και τίποτα άλλο.
0: Όσο ζει μόνη σου, θα είναι θερμοσύχωνα. Ο ηλιακό.
1: Ευτυχώ να είναι πάνω η υγεία μου. Δηλαδή,
0: στην Ελλάδα ζούμε, θέλετε και τέτοιο. Έχετε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Άσε με τώρα.
1: Άκου τώρα τι μα είπε.
0: Τέλειο το φωτοβολταϊκό.
1: Ο βασιλικότερο του βασιλέα, παιδιά. Έτσι, όπως
0: βρεβάλτε. Απλώ λέω.
1: Βρεβάλτε.
0: Απλώ λέω ότι είναι. Πράγματι κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο πέρα από την πλάκα του φωτοβολταϊκού.
1: Γιατί το λέμε, δεν κάνουμε πλάκα.
0: Γιατί οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν διάφορες παράμετροι σχετικά με τη χρήση που πρέπει να του κάνεις και πώς ταιριάζει ο κάθε σπίτι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια παραπολιτική παρένθεση. Θα διαβάσατε το Σάββατο στα παραπολιτικά τον τίτλο, το βασικό της εφημερίδας, «Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά». Γιατί βγαίνει αυτό, Στέλλα μου? Διότι στις μετρήσεις βλέπουμε ότι καταραίει κυριολεκτικά. Και έχει σημασία να το αναλύσουμε αυτό. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, από εκεί που εμφανιζόταν ως δεύτερο κόμμα, με ποσοστά 15-16, είτε δυνητικής ψήφου πριν ιδρύσει το κόμμα, είτε κανονικής ψήφου αφού το ίδρυσε, φαίνεται τώρα να φλερτάρει με το ποσοστό, με το παραπέντε να μπει στη Βουλή. Δηλαδή με το 3-4, εκεί είναι, με το ποσοστό το αναγκαίο για να εισέλθει στη Βουλή. Αυτοί λοιπόν οι ψηφοφόροι, οι δυνητικοί ψηφοφόροι της κυρίας Καρισιανού, μετακινούνται για την ώρα στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Που τι σημαίνει, άπαξ και δεν δουλώνουν κατευθείαν ότι πάω Βελόπουλο, ότι πάω Λατινοπούλο, ότι πάω Νίκη, ξέρω εγώ, ή ότι πάω πουθενά αλλού. Καταδεικνύει ότι θέλουν να τηρήσουν μια στάση αναμονής. Αυτό λοιπόν δημιουργεί εύλογους συνειρμούς με την αναμονή για την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Και τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα να πούμε. Αυτό το ακροατήριο, βασικό χαρακτηριστικό, τι έχει? Μια αντισυστημική συμπεριφορά, μια φιλορωσική συμπεριφορά που έχει να κάνει βεβαίως και με το στοιχείο της ομοδόξου πίστεως μεταξύ ημών και της Ρωσίας. Αλλά και με καταστάσεις τύπου, ξέρεις, αντιεμβολιαστές από τη μία, μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο ακροατήριο, ένα τέτοιο κοινό.
1: Εκεί θα πέσει τα χαρακόμματα με κυρία Κοβελόπουλο.
0: Και έρχομαι λοιπόν να πω ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που στο παρελθόν δεν
1: ήταν. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, εδώ έρχομαι να σου πω. Το ξύμορο είναι το κύριος Αντώνης Σαμαράς, που δεν είχε και πολλές τέτοιες αναφορές στο πολιτικό του παρελθόν, μπαίνει τώρα στη διαδικασία να στοχεύσει, όπως σου λένε οι συμβουλοί του, και ορθώς αναμενόμενο είναι, στη συγκεκριμένη δεξαμενή, η οποία θα κρίνει πολλά ως προς το που θα πάει το πράγμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε και καμιά θέση, βέβαια, πρώτα, για να ξέρουμε πού στοχεύει η εκαστός. Γιατί επειδή αναφέρθηκε τώρα για παράδειγμα στους αντιεμβολιαστές, ένα παράδειγμα, ή στα υπόλοιπα, να ακούσουμε. Τις θέσεις,
0: ναι, μου, το να προσεγγίσει ο Βελόπουλος αυτό το ακροατήριο δεν είναι παράλογο. Το να το προσεγγίσει ο Σαμαράς δεν είναι.
1: Λέω ότι για να το προσεγγίσεις όμως και εσύ, αν θέλεις να το προσεγγίσεις, θα πρέπει να ταυτίζονται οι απόψεις με τον Βελόπουλο. Ταυτίζονται? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν έχουμε πλήρη.
0: Όχι, για εκεί πάει το πράγμα.
1: Για εκεί πάει το πράγμα. Όταν φαντάζομαι παρουσιαστούν τα προγραμματικά του κόμματος, του επερχόμενου κόμματος, τέλος πάντων θα ξέρουμε. Πάντως τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, τα πιο ζέοντα. Όπως είναι, ας πούμε, αυτά που συζητάμε τώρα, τα σχετίζονται με την τσέπη. Συνεχίζεται το αλαλούμ για το επίδομα ανεργίας. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα εδώ στους ξενάκηδες και στους σκουρίδες βγήκε ο κύριος οικονόμου, ο οποίος
0: ο
1: είπε...
0: Γιάννης ή ο Βασίλης?
1: Ο Γιάννης, καλή.
0: Από τη Φιθιώτιδα.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε και Βασίλη από την Ανατολική Αττική.
1: Ναι, όχι, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, και είπε ότι δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα, αν δεν γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους. Έχει γίνει τώρα εκεί πέρα λίγο έτσι ένα μίξ. Υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχει το άλλο θέμα, το πιο σοβαρό, αύριο να σας πούμε κι εμείς ότι οι σκουρίδες και οι ξενάκηδες θα φιλοξενήσουν τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προφανώς και θα απαντήσει στο ερώτημα αν προτίθεται η κυβέρνηση πέρα από τις επιδοτήσεις, που okay, μέχρι ένα βαθμό κάτι κάνουν, αλλά όχι κάτι δραστικό. Αν προτίθεται η κυβέρνηση έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα να μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Θυμίζω ότι αυτό το μέτρο δεν το ακούσαμε ούτε από τον Τσίπρα στη ΔΕΘ, ούτε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο μόνος που το έθιξε ακροθυγός ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Απλώς υπάρχει και η άσκηση του να μπορέσει να ελαφρύνει τα νοικοκυριά, να μπορείς και δημοσιονομικά να είσαι εντός των αντοχών και των περιθωρίων τέλος πάντων.
0: Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για μια φιλελεύθερη κυβέρνηση να είναι ταμπού αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Για μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση του σήμερα. Δεν εννοώ γενικώς, αλλά μιλάω επί της αρχής. Για ποιο λόγο να θεωρείται ταμπού όταν είναι κοινό μυστικό? Βγάζω τους φοιτητές από την εξίσωση, μπορεί
1: τους
0: να δουλεύει.
1: Εκλογικά εργαζόμενους μπορεί... στον τουρισμό, στον επιστημισμό τους βγάζεις ή δεν τους βγάζεις?
0: Και νομίζω τους εξαίρεσε και ο Μαρινάκης με την έννοια ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν λέμε λοιπόν για περιπτώσεις που, που ένας άνθρωπος δουλεύει σεζόν, για να το πούμε απλά, ή ένας φοιτητής δουλεύει σεζόν και έρχεται μετά και παίρνει επίδομα ανεργίας.
1: Για ποιες περιπτώσεις μιλάμε? Για παράδειγμα, για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, αυτό που εξήγησε.
0: Στο παντό λοιπόν. Ένας άνθρωπος 35 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος πάει και δουλεύει σεζόν το καλοκαίρι στη Σαντορίνη καλή ώρα. Ή στην Άξο που πηγαίνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται λοιπόν και γυρνάει.
1: Ή στην Κρήτη που πας εσύ.
0: Σωστά. Και γυρνάει λοιπόν στην Αθήνα. Και γυρνάει λοιπόν στην Αθήνα, επαναλαμβάνω, παίρνει επίδομα ανεργίας γιατί είναι άνεργος. Και μπορεί ταυτοχρόνως, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, τώρα μην πεις ότι ακούσει πρώτη φορά αυτό, να δουλεύει και μαύρα, σε παρένθεση βολεύει και τον εργοδότη αυτό, σε κάποια καφετέρια στην Αθήνα.
1: Καταρχάς πλέον δεν δουλεύει κανένας μαύρα, θέλω να
0: τρόπος
1: σου πω.
0: Τρόπος του λέγει, ρε παιδί μου, μην
1: όχι,
0: το προπαίρνεις.
1: Όχι, δεν τρόπος του λέγει. Μπορεί... Γιατί
0: ότι
1: είναι...
0: δεν υπάρχει μαύρη εργασία στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει μαύρη εργασία πια στην Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι υπήρχε, Θανάση μου. Αν πας σε ένα κατάστημα, καταρχάς γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Ωραία, βγάλε την καφετέρια. Πάει στο ψιλικατζίδικο, στο περίπτερο και κρατάει τέτοιο ρεπερδί.
1: Έστω ότι δουλεύει μαύρα και παίρνει το επίδομα ανεργίας. Τι είναι, ζάμπλουτος?
0: Όχι, αλλά δεν πρέπει να παίρνει επίδομα ανεργίας.
1: Γιατί πώς να ζει, ας πούμε? Με τα 3-4 εκατοστάρικα που μπορεί να παίρνει μαύρα.
0: Να πιάσει δουλειά.
1: Και ποια είναι ευθύνη να πιάσει δουλειά? Να υπάρχουν θέσεις εργασίας.
0: Ναι,
1: δηλαδή θες να μου πεις ότι από άποψη κάθεται ο άλλος, ας πούμε, και παίρνει επίδομα ανεργίας?
0: Γιατί διαφωνείς ότι υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ότι από άποψη.
0: Δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, προς Θεού, μακριά από μένα αυτό.
1: Υπάρχουν. Αν είναι θέση της κυβέρνησης, να βγει ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πρωθυπουργός μας το πει.
0: Λέω άλλο, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ λέω για ποιο λόγο να είναι ταμπού η υποεξέταση και κατά περίπτωση ανάλυση μιας τέτοιας πρότασης, επαναλαμβάνω.
1: Ταμπού δεν είναι, εμείς άλλο πράγμα ρωτάμε. Αν είναι θέση της κυβέρνησης αυτή να το αποφασίσουν, να το επικοινωνήσουν, να ξέρουμε κι εμείς, αδερφέ, τι μας ξημερώνει.
0: Δηλαδή,
1: εμείς δεν είπαμε να είναι ταμπού. Δεν είπε κανείς ότι είναι.
0: Ως νέοι άνθρωποι, δηλαδή και εμείς ως νέοι εργαζόμενοι, τρόπος λέγει, δεν θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και να αναλύσουμε την επιδότηση της εργασίας και όχι την επιδότηση της ανεργίας, επαναλαμβάνω, κατά περίπτωση. Και υπό συγκεκριμένες συνθήκες και παραμέτρους.
1: Εντάξει, όπως και να έχει αυτή η συζήτηση του ποδαριού που άνοιξε κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν και άκομψο. Και καταλαβαίνω απόλυτα βέβαια ότι πλέον οι βουλευτές τοποθετούνται γιατί και εκείνοι απευθύνονται σε ένα δικό τους ακροατήριο. Και έκαστος έχει στο μυαλουδάκι του το δικό του ακροατήριο.
0: Και
1: αν κοιτάξετε δηλαδή τις δηλώσεις τους, άλλη δήλωση κάνει ο βουλευτής Δωδεκανήσων και ο βουλευτής Κυκλάδων, και άλλη δήλωση κάνει ο υποψήφιος στην Β' Αθήνας.
0: Και υπάρχουν, όπως μας είπε ο Πέτσας, καλή ώρα, γιατί να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος στα Δωδεκάνησα, όπως είπες και εσύ, και να μην καταργηθεί στην Αττική. Σωστό είναι αυτό. Και τι άλλο υπάρχουν στο βόρειο τομέα? Υπάρχουν ισοκομματικοί ανταγωνισμοί, όπως και στο νότιο τομέα, διότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη. Ποιοι βάζουν στέλα μου στο βόρειο τομέα?
1: Άπαντες.
0: Λοιπόν, Χαζηδάκης, Γεωργιάδης, που θα τον έχουμε πρώτο Θεός.
1: Ο κύριος Κερίδης,
0: η κυρία Νίκη Κεραμέως και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης τώρα προσθέθηκε στην εξίσωση. Ένας ανταγωνισμός. Πάμε στο νότο. Και τι δεν έχουμε και εκεί πέρα?
1: Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Νίκος Δένδιας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο παιχνίδι και το εσωτερικό ανταγωνισμό.
1: Συμφωνώ. Απλώς για να το κλείσουμε, όταν κάποιος ανοίγει το ραδιοφωνάκι του και την τηλεόρασή του και τα ακούει όλα αυτά, δεν έχει στο μυαλό του αν κατεβαίνει εκεί ο Φουσκίδης, η Γκαντόνα, ο Κύρκος. Έχει στο μυαλό του πώς θα τα βγάλει την επομένη. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ωραιότατες και απολαυστικότατες μικρές διαφημίσεις σε διάρκεια. Επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, να ανοίξουμε τον άλλο πολύ μεγάλο φάκελο για την γκρίζα ιατρική και όχι μόνο. Ο Παναγιώτης τη λέει εδώ: για να πάρεις επίδομα πρέπει να έχεις εργαστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να πληρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν μας βγάλει τα ένσημα του για αρχή, ο κύριος εκπρόσωπος λέει, θα δούμε που έχει εργαστεί.
0: Παρεμπιπτόντως, ο Μαρινάκης είναι από αυτούς τους πολιτικούς που έχουν.
1: Αφού είναι δικηγόρος,
0: έχουν εργαστεί και έχουν ανοίξει γραφείο.
1: Λέει η Μαρία.
0: Και το διατηρούν
1: ανεξάρτητα. Του καλεί ο ΑΕΔ για δουλειά και αρνούνται, να σου πω κάτι, Μαρία.
0: Αυτό,
1: επειδή
0: ναι.
1: Υπάρχει και αυτό για μένα, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες παράμετροι. Πόσες φορές, φίλε μου και φίλοι μου, αρνείσαι? Μία, δύο, τρεις. Άντε, γεια, τα λέγαμε. Συγγνώμη, σε αυτό είμαι και εγώ με.
0: Στείλτε μας και εσείς και την άποψή σας και την προσωπική σας εμπειρία γι' αυτό. Διότι εδώ πέρα μπορούμε και να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, αλλά να βγει μια άκρη αφενός και αφετέρου να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως τους πρέπει το 2026. Με τον κύριο Γεωργιάδη θα συζητήσουμε και γι' αυτό. και για το επίδομα εργασίας και ανεργίας. Όπως σας είπε η Στέλλα, θα ξεκινήσουμε βεβαίως από την κρίση ιατρική και την τραγική υπόθεση Μαζονάκη.
1: Και για την περίοδο ευημερίας που διάγουμε.
0: Την περίοδο ευημερίας και ούτω καθεξής. Πάμε.
2: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Διαβάστε στην Απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν η μέρα του χτες. Νομίζω ότι και οι υπόλοιπες ημέρες θα ανήκουν στη μνήμη του πια. Πάρα πολλά τραγούδια. Τι να πρωτοβάλεις, τα οποία δυστυχώς δεν θα τα ξανακούσουμε live από τον ίδιο, είτε σε συναυλία, είτε σε κάποια από τις μεγάλες πίσες και τα μαγαζιά που γέμιζε. Ας αναπαυθεί η ταλαιπωρημένη ψυχή του εκεί στη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο.
1: Να σας πούμε βεβαίως ότι η υπόθεση, το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, προφανώς το λόγο τώρα πια έχει η δικαιοσύνη, απλώς έρχονται στην δημοσιότητα και κάποιες πληροφορίες που έχουν το ενδιαφέρον τους, κυρίως για τα πανεπιστήμια που δήλωνε η γιατρός ότι έχει αποφοιτήσει. Ακούσαμε, διαβάσαμε για το λεγόμενο μεταπτυχιακό της στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι το μόνο διδακτορικό που μπορεί να πάρει κανείς από τη Χαβάη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι της καλοπέρασης. Το οποίο το θέλουμε όλοι, το προσδοκούμε, το επιδιώκουμε. Έχει αργήσει βέβαια αυτό να έρθει. Απλώς η διαφορά είναι ότι δεν παίρνουμε τον κοσμάκι στο λαιμό μας, έτσι.
0: Βεβαίως. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι, με φόντο τα όσα αποκαλύπτονται και την υπόθεση, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν ο μοναδικός επώνυμος ο οποίος είχε σπεύσει σε αυτό το ιατρείο προκειμένου να λάβει. Τι του αποτελεί τη θεραπεία.
1: Υπηρεσίες,
0: μπράβο. Δεν το υπηρεσίες. Πούμε θεραπεία, γιατί είναι με βαριά λέξη. Ναι.
1: Εγώ να πω μια παράμετρο.
0: Τις υπηρεσίες των ανθρώπων αυτών. Ήτανε πολύ επώνυμοι οι εκπρόσωποι, όπως λέμε, της showbiz, οι οποίοι ήθελαν να μπουν στη διαδικασία να πραγματοποιήσουν όλες αυτές τις υποσχέσεις, να υλοποιηθούν μάλλον πάνω τους, στον οργανισμό τους, όλες αυτές οι υποσχέσεις τις οποίες άφηνα να εννοηθεί ότι μπορούν να υλοποιήσουν οι συγκεκριμένοι
1: έχει
0: γιατροί.
1: Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι εκπρόσωπος αυτού του πανεπιστημίου, τώρα που σας λέμε, της Χαβάη, Χουάνα Λουλού και τα σχετικά, έκανε δήλωση και είπε ότι δεν πρόκειται προφανώς για πανεπιστήμιο, ότι αυτοί οι τίτλοι που απονέμονται εκεί δεν είναι τίτλοι και ότι μια τέτοιου τύπου σε εισαγωγικά αποφύτηση από το λεγόμενο κουβαντικό πανεπιστήμιο είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά από βιντεάκια γεμάτα ψευδοεπιστημονικές ανοησίες και στο τέλος σου στέλνουν ταχυδρομικά το ψεύτικο δίπλωμα. Το ερώτημα που θα θέσουμε και στον Υπουργό σε λίγα λεπτά είναι πώς μπορεί μια πολιτεία να θωρακίζεται από μένα το φουσκίδι που μπορεί να επικαλούμαστε ότι έχουμε τελειώσει το πανεπιστήμιο της. Τι να σου πω τώρα, που πάνε πιγκουίνοι, ρε παιδιά, πάνω εκεί πέρα. Της Ανταρκτική. Αυτό. Και το άλλο που μου κάνει εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, και σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη όλοι εννοώ, είναι ότι έχω συνομιλήσει με κόσμο που πήγαιναν στο συγκεκριμένο παραϊατρείο και ακόμα και σήμερα λένε στις παρέες τους ότι εμείς πιστεύουμε ότι ήταν καταπληκτικές, ας πούμε, οι υπηρεσίες που μας πρόσφερε ο ένας εκ των δύο, όχι για τη γιατρό, για τον γιατρό κυρίως, και ότι μόνο καλό μας έκανε. Τώρα, εντάξει, τι να πω κι εγώ, μετά από αυτά που έχουν συμβεί, να εμένει σε μια τέτοια άποψη για μένα είναι πρόβλημα.
0: Και βεβαίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτού του είδους υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να τις παράσχουν οι συγκεκριμένοι γιατροί σε ανθρώπους ενός εντός ή εκτός εισαγωγικών κανονικού εισοδήματος, η λέξη, έτσι. Κόστιζαν πανάκριβα, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αυτή την παραϊατρική, όπως χαρακτηρίζουμε σε τελευταίες ημέρες, αυτή την κρίζα ιατρική, εν πάση περιπτώσει, την πλήρωναν αδρά, πανάκριβα. Δηλαδή, πλήρωναν για να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, να την παίξουν κορώνα χράματα επί της ουσίας. Διότι να που έσκασε στραβή. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει ο οργανισμός ο συγκεκριμένος του Μαζονάκη, αλλά μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχοι άλλοι ευαίσθητοι οργανισμοί σε μέτωπα που να μην το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, ρε παιδί μου. Και αυτή η διαδικασία, η υπηρεσία, η θεραπεία, πείτε την όπως θέλετε, να μην ξέρεις πώς θα σε επηρεάσει εκείνη τη στιγμή ή σε μια συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, συνεδρία. Γιατί εδώ στο οδοντιατρείο πας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάθεις κάτι και να μην κάνει 2-3 κινήσεις ο οδοντίατρος να σε συνεφέρει. Αυτοί δεν είχαν ιδέα. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Με βάση τα όσα περιγράφονται.
1: Επίσης, εγώ δεν ξέρω κανένα γιατρό, για παράδειγμα, να μια και επικαλείσει τώρα του οδοντιάτρου, δεν ξέρω κανένα ασθενή να πηγαίνει οδοντίατρο, να του λέει, ας πούμε, δεν αισθάνομαι καλά και να σε καθίσει κάτω στην καρέκλα. Ναι. Σου λέει, πήγαινε σπίτι σου ή δεν ξέρω εγώ, και τα ξαναλέμε σε ένα ραντεβού όταν θα είσαι καλά, ας πούμε. Εντάξει, τώρα εδώ είναι το θέμα. Έχει πολλές παραμέτρους.
0: Και προσέξτε, και γνωρίζοντας ότι παρανομούν, και αυτό βεβαίως είναι το σημαντικότερο στοιχείο της εγκληματικής δραστηριότητας, εκείνο το κρίσιμο απόγευμα το οποίο, με το οποίο ασχολούνται οι αρχές, που καθυστέρησαν να πάρουν το ΕΚΑΦ επειδή ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν παράνομο.
1: Την ώρα που προκύπτει ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του, έτσι, γιατί δεν είμαστε και ιατροδικαστές να ξέρουμε ακριβώς τι ώρα εξέπνευσε. Από όπου και να το πιάσεις, εγκληματικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Χαρά μας, κύριε Υπουργέ, να τα λέμε. Δεν έχουμε βέβαια την καλύτερη δυνατή επικαιρότητα. Και ο κόσμος τώρα που μας ακούει έχει παρακολουθήσει και δικές σας τοποθετήσεις και τα όσα είπατε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τη συγγνώμη που ζητήσατε. Στις κουβέντες που κάνουμε με παρέες, φίλους, γνωστούς, τίθενται κάποια ερωτήματα και θέλω λίγο να μας βοηθήσετε, να μας απαντήσετε, να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο κάποια πράγματα. Πρώτο ερώτημα που ακούω εγώ, πολύ γνωστοί μου το λένε. Το προηγούμενο διάστημα, πριν γίνει αυτό το περιστατικό, υπήρχαν καταγγελίες ενδεχομένως που να έφταναν στον Ιατρικό Σύλλογο ή στο Υπουργείο Υγείας για το συγκεκριμένο ιατρείο?
1: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω καμία τέτοια καταγγελία.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάμε στα.
1: Δεν είχα απολύτως καμία.
0: Ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος σας έχουν πει.
1: Για να έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος mm-hmm. τρεις φορές ενάμιση χρόνο, κάποιος κάτι είχε πει. Γιατί δεν έγινε έλεγχος. Εδώ υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διαφωνία στην κοινή γνώμη, δεν έγινε κανονικό. Έλεγχος είχε γίνει στο ιατρείο αυτό και τρεις φορές μάλιστα. Ότι αυτοί κατάφεραν να εκφεύγουν του ελέγχου, κρύβοντας το σχετικό μηχάνημα, αυτό είναι η απάντηση.
0: Ναι. Οι οποίοι έλεγχοι γίνονται με ραντεβού, σωστά, ισχύει αυτό, αυτή η πληροφορία?
1: Όχι, γίνονται και ξαφνικά, αλλά να το δούμε λίγο στον πραγματικό κόσμο. Φτάνουν λοιπόν οι τρεις γιατροί απ' έξω, χτυπάνε το κουδούνι, σε βλέπει στην κάμερα, σου λέει τι είστε, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ένα λεπτό γιατί ο γιατρός είναι μέσα, να σε ανοίξω. Στα πέντε λεπτά έχει βγάλει το μηχάνημα με τις ροδούλες, έχει βγάλει στο μπαλκόνι, κλείσει τις κουρτίνες. Λες, εγώ πρέπει να θέσει αυτά που λέτε, παιδιά. Εγώ δεν.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν ήταν στο απειρόβλητο. Έλεγχος είχε γίνει. Δεν έπιασε ο έλεγχος, τον θα πιάσει. Συμφωνούμε.
0: Άλλη ερώτηση. Είμαι εγώ και δηλώνω ιατρός του Ανωτάτου Πανεπιστημίου της Αρκτικής που λέγαμε προηγουμένως. Το αντίστοιχο με τη Κβαντικής εδώ πέρα. Ποιος είναι ο αρμόδιος να με ελέγξει, να δει όντως αν αυτά που λέω ισχύουν, αν είμαι γιατρός, αν δεν είμαι, αν είμαι κάτι άλλο, αν είμαι κομπογιατρός?
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στην Αθήνα. Ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος για την ακρίβεια.
0: Είχε γίνει τέτοιος έλεγχος στους συγκεκριμένους? Δεν θέλω να πω, είχαν δει το πτυχίο και το αναγνώριζε ο Ιατρικός Σύλλογος?
1: Είχαν πτυχίο. Ο ένας είναι κανονικός γιατρός παθολόγος και άλλοι είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Πτυχίο είχαν. Δεν τίθεται ζήτημα αν είχαν πτυχίο. Mm-hmm. Και άδεια, κανονική είχαν. Mm-hmm. Επίση, πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν.
0: Το άνευ ειδικότητα είναι ασήμαντο? Πώς...
1: Μα μπορεί να έχει άδεια, μπορεί να έχει ιατρείο, άνευ ειδικότητα.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Υπουργέ, το θέμα όσο είναι το εξής. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο ασθενής, εντός αγωγικών η λέξη, ο άνθρωπος που χρειάζεται, που κρίνει ότι χρειάζεται τις υπηρεσίες των ανθρώπων αυτών, από το γεγονός ότι δεν είναι.
1: Έχω ήδη ανακοινώσει τις επόμενες μέρες, θα ετοιμάσω και σχετικό app. Όπου θα μπορεί ο. Το ετοιμάζουμε ήδη δηλαδή. Όπου θα μπορεί ο ασθενής που υπάρχει σε ένα ιατρείο να βλέπει μέσα από το app το ιατρείο αυτό τι είναι, και μάλιστα να βάλω και QR code στα ιατρεία που θα είναι μέσα η άδειά του στο QR code, και μπορεί να μπαίνει το κινητό του, να τραβάσει το QR code και να βλέπει γιατί πράγμα είναι. Τι μπορεί να κάνει αυτό το ιατρείο που έχει πάει. Αυτό θα γίνει και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Το άλλο που είπατε για τις διαφημίσεις. Τις πρόλες εμένα μου στέλνανε στο Instagram κάτι διαφημίσεις από διάφορα νησιά.
1: Να το εξηγήσουμε. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν θα τις απαγορεύσω. Απαγορεύονται ήδη. Απαγορεύονται.
0: Αφού απαγορεύονται, πώς τις βλέπουμε εμείς?
1: Πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη, τώρα μπορεί να ακούγεται αφελές, αλλά έτσι είναι.
1: Δεν είναι αφελές καθόλου. Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Τι επιτρέπει ο νόμος? Επιτρέπει την ενημέρωση επιστημονικά ζητήματα. Τι έκανε, κυρία Γάκα? Έλεγε. Να σε ενημερώσει μια καινούργια μέθοδο αντιγύρανσης που λέτε πλασμαφαίρεση. Mm-hmm. Αυτό δεν θεωρείται διαφήμιση. Θεωρείται ενημέρωση για κάτι καινούργιο επιστημονικό. Τώρα, τι σκοπεύω να κάνω εγώ, τι σκέφτομαι, θα δούμε τώρα την ευρωβουλευτική θα φτιάξουμε. Σκέφτομαι να πω ότι επειδή εγώ δεν μπορώ να κρίνω τι είναι επιστημονικό και τι είναι όχι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πάω με τηλεοπτική εκπομπή. Και πριν βγω, την ασκήσω και παρουσιάζω ένα μηχάνημα για τον προστάτη. Mm-hmm. Σημαίνει γεγονός. Όχι προφεσινό. Real time σήμερα. Αυτό επιτρέπεται ή απαγορεύεται?
0: Απαγορεύεται.
1: Αν ο γιατρός εξηγεί την καινούργια λαπαροσκοπική τεχνική που είναι για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, mm-hmm. δεν μπορεί να το πείτε με την διαβεβαιότητα, γιατί μπορεί να σου πείτε εγώ τι ενημερώνει το κοινό, τι προοδεύει.
0: Συμφωνώ, αλλά έχουμε δει κόσμο που δεν είναι γιατροί.
1: Άρα, ναι. Άρα ξαναλέω. Εκεί πέρα μπει ένα φίλτρο παραπάνω. Σκέφτομαι, φωνακτά σκέφτομαι τώρα, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα για να πούμε την επιτροπή κτλ. Να πω ότι πριν κάνει οποιαδήποτε ανάλυση, ακόμα και η ενημέρωση επιστημονική, η παρουσίαση τηλεόραση ή τίποτα άλλο, θα πρέπει να έχει την άδεια του δικαιωτικού λόγου. Mm-hmm. Να πούνε να ζήσει ότι αυτό πράγμα είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν το κρίνω ως υπουργός. τι είναι και δεν είναι επιστημονικό.
2: Πάντως, επειδή αυτές οι θεραπείες έχουν γίνει πολύ της μόδας. Αυτές για τις οποίες συζητάμε και τη διαδικασία την οποία υποβαλόταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Όχι πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση δεν είναι θεραπεία που γίνει πολύ της μόδας. Ναι. Δεν πρέπει να το λέμε αυτό.
2: Γι' αυτό είπα εντός εισαγωγικών λέξη.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ βαριά ιατρική πράξη. Και δεν προσωπικά δεν τη συστήνω σε κανένα να την κάνει. Πρέπει να στο πει ο γιατρός σου και να υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος.
2: Άρα λοιπόν εσείς ως Υπουργείο μετά από
1: δεν
2: αυτό...
1: Δεν είναι της πλάκας πράγμα δηλαδή αυτό, είναι επικίνδυνο.
2: Το εξήγησαν και εδώ και οι γιατροί ότι μόνο εξειδικευμένα νοσοκομεία μπορεί να την κάνουν. Ερώτηση, εσείς τώρα δεσμεύεστε ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί κρατικοί οι οποίοι θα οδηγούν σε αποφυγή τέτοιου είδους φαινομένων και λειτουργίας. Φαίνεται όμως, επειδή είχαμε το τραγικό παράδειγμα του Μαζωνάκη, μπορεί να υπήρχαν και άλλα που δεν αφορούσαν επωνύμους και να μην τα ξέραμε.
1: Εξηγώ. Από ό,τι αποδεικνύεται στο γιατρείο αυτών των ανθρώπων, πηγαίναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Και μάθηκε αρκετή διάσημη.
2: Ναι, ακριβώς. Το είπαμε κι εμείς.
1: Έκανε κάποιος καταγγελία και δεν δράσαμε. Όχι. Κανένα δεν έκανε. Πείτε, μια καταγγελία που έγινε στον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, και εγώ δεν έδωσα. Αν μου είχαν κάνει καταγγελία, αυτό το είχα στείλει κατευθείαν και στον Υπουργό Υγείας, και στην Αντιγιακή Διαβάνη. Όπως κάνω πάντα.
0: Να πω τώρα κάτι άλλο. Το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας που είπατε το πρωί στο Μέγκα ότι δεν θα ήσασταν αντίθετο στο να επανιδρυθεί. Μπορεί να το δούμε σε έναν.
1: Δεν είπα τη λέξη επανιδρυθεί.
0: Ναι,
1: γιατί δεν έχει καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Το Σώμα, γιατί εδώ έχει πάλι γίνει μια μεγάλη παρανόηση. Ελέγχθη στο δημόσιο διάλογο, καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Δεν καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Συγχωνεύτηκε στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Όταν κάτι το καταργείς, σταματάει να δουλεύει. Αυτό δεν σταματάει.
0: Ωραία,
1: να
0: το ρωτήσω διαφορετικά. Θα παραμείνει έτσι υπό την ομπρέλα.
1: Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, με τι γνώμη σας θέλω, κύριε Υπουργέ.
1: Υπάρχουν απόψεις.
0: Μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά αν φύγει από αυτή την ομπρέλα και.
1: Η ιδέα το 19 ήταν όταν φτιάχνει ένα πολύ ισχυρό κεντρικό μηχανισμό ελέγχου. Που ελέγχει τα πάντα, αποκτά μεγαλύτερη εξειδίκευση και μπορεί τελικά ο έλεγχος να είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του 2019.
0: Δούλεψε
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν καταργήθηκε το σύμφωνο, αναλαμβάνω. Mm. Μεταφέρθηκαν ενεργοποιήσει.
0: Σύμφωνοι. Ως ιδέα δούλεψε στην πράξη, ως ιδέα. Αυτή η φιλοσοφία, η αρχική, που εγώ τη δέχομαι. Δεν έχω λόγο να με τη δεχτώ. Ναι. Στην πράξη λειτουργήσε. Γιατί η πράξη τώρα μας νοιάζει και εμάς και εσάς.
1: Πρέπει να το μετρήσουμε λίγο αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι πρόχειρο. Πάντως, δεν θέλω να ξεκάθαρω. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάνει ελέγχους. Δεν έχω να καταλογίσω κάτι. Κάνει ελέγχους. Και έχει βγάλει και πρόβλημα, έχει βάλει και πρόβλημα, έχει κλείσει και μονάδες.
2: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε.
0: Για την υγεία.
1: Αυτή
0: την
1: δυστυχώς περίπτωση, κανένας δεν έκανε καταγγελία για αυτό το πράγμα.
0: Το ακούω εγώ αυτό.
1: Και σε κάτι, είναι και λίγο λυπηρό, γιατί όπως αποδεικνύεται και πάρα πολύ επώνυμοι και διάσημοι πηγαίναν.
2: Έχετε ακούσει και την κριτική.
1: Δηλαδή, ένας δεν σκέφτηκε ότι παιδί με αυτό κάτι περίεργο είναι.
2: Και έχετε ακούσει και την κριτική που γίνεται ότι αυτή η κυρία μιλούσε ακόμα και σε συνέδρια, στα οποία υπήρχαν και κυβερνητικά στελέχη, θέλω να πω ήταν επίσημες περιστάσεις.
1: Τώρα θα πείτε, δεν θα μας αναζητήσουμε γιατί θα το δούμε λίγο, δεν υπάρχει άλλος κανιβάλ. Εδώ πάμε, έτσι με την Ελλάδα, είναι ένα θέμα μεγάλο προκύπτει, αρχίζει η ανθρωποφαγία. Λοιπόν, για την παρουσία, πλεύρη, ποικίλια και πατούλη. Mm-hmm. Και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας τότε στο σχετικό διαδικτυακό συνέδριο. Ωραία. Το συνέδριο αυτό δεν ήταν της κυρίας Γάκα.
0: Καλά, λίμον.
1: Το συνέδριο το οργάνωσε ο κύριος Τούντας. Και ο Τούντας ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί Πασόκ.
0: Ήταν ομιλήτρια.
1: Γιώργου Παπανδρέου. Καθηγητή Πανεπιστημίου, έγκριτος πολύ στα ιατρικά θέματα στην Ελλάδα. Και είχε μια επιστημονική επιτροπή με καθηγητές πανεπιστημίου από όλα τα πανεπιστήμια. Την ευθύνη των ομιλητών σε κάθε συνέδριο την κάνουν έχοντας την επιστημονική επίβλεψη. Δηλαδή η Αγροτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Όταν βλέπει ένας υπουργός. Εγώ δεν ήμουν τότε υπουργός που στην Αιγίδα. Ναι. Ας λέω πως δεν θέλω να πω ότι θα κάνω κάτι διαβολικό. Ας πω ένα συνέδριο. Που το υπογράφει ο Τούντας. Έχει 15 καθηγητές πανεπιστημίου γιατρούς από κάτω. Είναι χορηγείο ΣΦΕ, ΙΠΕΒ και τα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα. Προφανώς θα δώσει αιγίδα. Τώρα, πήγε εκεί και έκανε διαδικτυακό χαιρετισμό 3 λεπτών ο Κικίλιας, μαντοσκοπημένο, ο Πλεύρης μαντοσκοπημένο και ο Πατούλης μαντοσκοπημένο. Και την επόμενη μέρα, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, πήγε 5 λεπτά και μίλησε η κυρία Γάκα. Mm-hmm. Πιστεύω αν κάτι μπορεί να ήξερε ο Πλεύρης, ο Πατούλης ή ο Κικίλιας τι είπε η κυρία Γάκα σε 200 την επόμενη μέρα ή πιάνει η κυρία Γάκα. Αυτό ήταν ευθύνη των διοργανωτών. Άλλοι όμως κανείς δεν ασχολήθηκε με την ουσία και ασχολήθηκαν όλοι με τον Πλεύρη και τον Κικίλια και τον Γεωργιάδη. Στην Δημοκρατία είχα και τη δική μου φάση στο συνέδριο. Εγώ τότε ήμουν υπουργό ανάπτυξη.
2: Τώρα, τώρα ο Μόσαυλό σα στο βόρειο τομέα, στο ψηφοδέλτιο του βόρειου τομέα, ο κ. Μαρινάκη έκανε μια.
0: Αλλάζουμε τώρα. Πάμε στα υπόλοιπα.
2: Πάμε στην πολιτική τώρα, είναι προφανέ. Έκανε μια δήλωση η οποία συζητείται έντονα τι τελευταίε ημέρε για επίδομα ανεργία όχι παραπάνω από 2 μήνε προκειμένου, όπω είπε, να επιδοτείται σε αυτή τη χώρα η εργασία και όχι η ανεργία, μια και η κυβέρνηση έχει καταφέρει να φέρει την ανεργία σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, 7,9%, αν δεν κάνω λάθος. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Πρώτον, ο κ. Μανάκης ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική γνώμη.
2: Ναι.
1: Ευτυχώς, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε κομμουνιστές.
0: Γιατί το λέτε?
1: Δεν πιστεύουμε στο Στάλιν, ούτε στο Χότζα, ούτε στο Τσαουσέσκου, ούτε στο Γιαρουζέλσκι, ούτε στο Μάο Τσετούγκ, ούτε σε κανέναν. Τι θα πει αυτό? Την ελευθερία του λόγου και τη σκέψη την ενθαρρύνουμε.
0: Α, κάποτε πολυφωνία τη λέγατε για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα ο κ. Μαρινάκης είχε κάθε δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει προσωπική άποψη, εντός αγωγικών λέξη δικαίωμα και πάλι.
1: Αν δηλώσει είναι προσωπική του γνώμη, βεβαίως και έχει. Δεν έπαψε να είναι ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Εσείς στοιχίζεστε πίσω από αυτή την προσωπική άποψη? Αυτό είναι το ντέσο της ιστορίας.
1: Ωραία, το λέω γιατί εδώ πέσα να τον φάνε τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, σιγά κύριε Γεωργιάδη, πέσα να τον φάνε. Εντάξει. Εσείς στοιχίζεστε με την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, που είναι προσωπική.
1: Είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα και δεν μπορώ να σε απαντήσω με μία φράση, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και θέλω να εξηγήσω τη συνθετότητά του. Το επίδομα ανεργίας, που είναι ανταποδοτικό επίδομα, το παίρνει ένας εργαζόμενος βάσει των κρατήσεων που του έχουν κάνει στο μισθό του και της εισφοράς που είχε πληρώσει ο εργοδότης του κατά διάστημα που εργάζεται και του επιστρέφεται ως επίδομα ανεργίας. Και είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά. Τώρα, το ερώτημα που έδωσε ο κ. Μαρινάκης είναι, όταν έχεις 17, 15, 12% ανεργία, μάλιστα, όταν έχεις κοντά στο 6%, και σε όποια επιχείρηση μπαίνεις λένε δεν βρίσκω εργαζομένους, μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας? Ναι.
2: Εσείς τι λέτε λοιπόν?
1: Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
2: Δεν είσαι και κατά όπως άλλοι συναδελφοί σας όμως. Όπως ο κύριος Πέτσας που είχαμε χτες εδώ καλή ώρα και τα λέγαμε.
1: Η συζήτηση, επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια σύνθετη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει ούτε στο πόδι σε ένα ραδιόφωνο, ούτε να σου πει κάποιος το κάνω αύριο.
0: Εντάξει, τώρα αμφιθέατρο δεν έχουμε πρόχειρο, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Άρα μιλάμε για πράγματα που πρέπει να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ωραία.
1: Όμως να φέρω ένα πράγμα αυτό που είχα νομοθετήσει εγώ στο Υπουργείο Εργασίας. Το καλοκαίρι έχουμε τους φτωχικούς εργαζομένους στον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ωραία. Όταν φτάνουν το χειμώνα, αυτοί άνθρωποι τι κάνουνε? Δεν δουλεύουνε για να παίρνουν το επίδομα ενεργείας. Μάλιστα. Τρεις μήνες. Όμως το χειμώνα που κάτω τρεις μήνες εδώ και δεν εργάζονται, στα εστιατόρια, στην Αθήνα και στις καφετέρια δεν βρίσκουμε τίποτα εργαζόμενο. Δεν υπάρχει. Τι γίνεται το πιθανότερο ενδεχόμενο? Οι ίδιοι άνθρωποι δουλεύουνε μαύρα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Για να μην κοροϊδευόμαστε, λέει, στην Ελλάδα λέω κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι,
1: τι έκανα εγώ τότε? Ψήφισα ένα νόμο και είπα, ένα Σαββατοκύριακο την εβδομάδα μπορείς να δουλεύεις άσπρα και να μην χάνεις επίδομα ενεργίας.
0: Ναι,
1: 12 μέρες το μήνα, ναι, 12 μέρες το μήνα. Άρα, εγώ γιατί το έκανα τότε αυτό? Το έκανα γιατί ακριβώς ως υπουργός εργασίας σκεφτόμουν πώς θα αξιοποιήσω το εργαλείο του επιδόματος ενεργίας. Όχι φυσικά για να στερήσω κάποιο δικαίωμα από ένα εργαζόμενο, αλλά για να βοηθήσω και τις επιχειρήσεις να δουλεύουν. Ναι. Και όχι με μαύρα.
0: Το ακούμε αυτό.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι αυτές οι δεν μπορεί να γίνουν.
0: Εντάξει, πάντως έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα.
1: Με τον
0: είναι
1: τρόπο
0: το θέμα
1: που το κάνει η αντιπολίτευση.
0: Ναι. Να πω τώρα κάτι άλλο. Δεν το κάνει η αντιπολίτευση. Εσείς συζητάτε μεταξύ σας, οι συνάδελφοί σας, οι γαλάζιοι βουλευτές. Η αντιπολίτευση εδώ που τα λέμε έχει πει τα λιγότερα σε σχέση με αυτά που λένε οι δικοί
1: σας. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα
0: συζήτηση.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέγεται θα καταργήσει το επίδομα ενεργίας ο Μητσοτάκης και Λαγός, που θα είναι όλα μπούρδες. Κανείς δεν καταργεί κανένα επίδομα ενεργίας.
0: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι διάγουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας της χώρας τώρα που η βενζίνη έχει ξεπεράσει το 2,20 στην Αττική τουλάχιστον?
1: Πάμε να πω ότι είπα και θα μετά θα μου πείτε για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Εγώ είπα ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης διάγουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερία μας από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α, πήγατε τόσο πίσω, εντάξει. Mm. Okay.
1: Ναι. Και τι εννοούσα, το έχω κάνει και ανάπτυξη, mm-hmm. το έχω αποδείξει κιόλας.
2: Είναι μακριά, ότι
1: δεν έχουμε καμία άλλη περίοδο, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Από την ΕΟΚ. Mm. Που να συνδυάζουμε τη μία εξαετία τα εξής τρία επιτεύγματα. Μείωση ενεργείας μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ανάπτυξη μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ταυτόχρονη μείωση χρέου ναι. μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού
0: μέσου όρου. Με την ακρίβεια όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Είχαμε πετύχει τα δύο πρώτα, τη δεκαετία 2000-2009, αλλά με αύξηση χρέου. Το έχουμε κάνει και με μείωση. Άρα πράγματι η περίοδο που διανύουμε είναι η πιο επιτυχημένη οικονομικά περίοδος της χώρας με βάση αυτά τα κριτήρια από την πρώτη μέρα στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα.
2: Ωραία, να πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Επειδή το λέγαμε ως ανέκδοτο, αλλά εν τέλει πάει να γίνει πραγματικό.
1: Πάμε τώρα
2: όχι, ότι θα πάμε σε εκλογές, να το συνδυάσουμε έτσι, ότι θα πάμε σε εκλογές με 3 ευρώ τη βενζίνη. Το λέγαμε για πλάκα και φαίνεται ότι δεν είναι μακριά.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ένα βασικά πράγμα. Εμείς ως ελληνικός λαός, που είμαστε κυρίαρχος και αφεντικός στον τόπο μας, εκλέγουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση. Mm. Δεν εκλέγουμε πλανητάρχη. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός που βγάζουμε δεν μπορεί να ορίσει τι θα γίνει η Σαουδική Αραβία, στους Χούτι, στο Ιράν, στην Ουκρανία. Άρα, όταν κάτι έρχεται σε εμάς, τα 3 ευρώ βενζίνη που λέτε, να φέρω ένα παράδειγμα. Χθες το βράδυ, οι Ουκρανοί υποβρήκαν άλλο ένα δηληστήριο στην Ρωσία. Άρα έχεις έναν αγωγό πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία που δεν λειτουργεί και θα λειτουργεί αυτές τις εβδομάδες γιατί καταστράφηκε από τα ντρόουν. Έχει ένα στενό του ορμού που έχει πέσει η κίνησή του περίπου 30%.
0: Τι εργαλεία έχουμε να το αντιμετωπίσουμε το ερώτημα,
1: με τη σειρά θα μιλάτε μαζί μου. Έχεις με ένα ερυθρά θάλασσα που την κλείνουν τώρα οι Χούτι και πρέπει τα περισσότερα πλοία να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Έχεις τους Ουκρανούς που έχουν καταστρέψει τα μισά δηληστεία των Ρώσων, άρα έχει πολύ μειωμένη παραγωγή δίζελ. Και μπαίνει σε ένα χειμώνα που έχει μεγαλύτερη ανάγκη ενέργεια στην Ελλάδα, και είναι κρύο.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα,
1: εμείς
2: ξέρετε ποιο.
1: Δεν είχαν εμεί ότι θα γίνει.
2: Όχι, υπουργέ, το πρόβλημα και επειδή εσεί τα λέτε.
1: Λέτε ναι. Θα πατήσει ο Έλληνα πρωθυπουργό να ακούει και θα διατάξει.
2: Είμαι σίγουρο όμω ότι θα είστε ειλικρινεί, επειδή είστε, ότι κάτι υπάρχει, ένα πρόβλημα έχουμε εμεί δεδομένο, δομικό. Από την ώρα που, όπως λέτε, πράγματι λόγω αυτών των συνθήκων αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως, αυξάνεται και εδώ. Το θέμα είναι γιατί όταν πέφτει παγκοσμίως δεν πέφτει εδώ. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Είναι παραμύθια των μέσων μαζικής κοινωνίας.
0: Μήπως έχει έρθει η ώρα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έστω για λίγο.
1: Η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα εκτός των φόρων, το τονίζω.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ανεβάσει σχετικό πίνακα από την επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν κάνα δύο εβδομάδες. Έχω ανεβάσει το πίνακα, να ψάχνω τον Ζαναβρόπη, δεν μπορώ να το βρει. Η Ελλάδα σε αύξηση net τιμής καυσίμων όλο το εξάμεινο του 2026 είναι στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση 21.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας χαιρετήσω.
1: Κύριε Φωσκίδη, ξαναλέω, αυτά πια στην εποχή μας τα μέσα μπορούν να πουλάνε κλάψα και μιζέρια το μόνο βράδυ.
2: Όχι, δεν είναι κλάψα και μιζέρια. Το αντίθετο, με συζήτηση κάνουμε επιστοιχείων.
1: Όποιος θέλει σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ακριβώς και μετράει σε κάθε χώρα ανά ημέρα και βγάζει μέσο όρο μέχρι σήμερα από 1 Μαρίου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η Ελλάδα είναι στη θέση 21. Δηλαδή έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς που έχουν αυξήσει παραπάνω τη τιμή στα καύσιμα. Σταματήστε το λιμένα, λέτε για καρτέλ και διάφορα άλλα.
2: Εγώ δεν είπα για καρτέλ, είπα κάτι συγκεκριμένο. Ότι δεν αποκλιμακώνεται.
1: Αν ήμασταν 21, θα ήμασταν πρώτοι.
2: Ακούω και αυτό που λέτε, είπα ότι δεν αποκλιμακώνεται αντίστοιχα. Αυτό είπα.
1: Με τις, αν είμαστε στη θέση 21, δηλαδή πολύ χαμηλά, πάει να πει ότι η αγορά μας λειτουργεί εδώ.
0: Άρα
1: και
0: να χαιρόμαστε.
1: Μέρα μιζεριάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ωραία. Θα πω καλώς αυτό το πόδι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, λάτε.
1: Δεν
0: πείτε
1: πειράζει,
0: πείτε
1: θα μου δώσω άλλο ακόμα.
0: Πείτε το, πείτε το.
1: Θα κάνουμε πάντια εμείς να το μου καταχάλω το πρόβλημα. Λοιπόν, ακούω συνέχεια και τον Ανδρουλάκη τον Τζίπα που λέει για το καρτέλ και θα σκίσουμε καρτέλ.
0: Και ο Σαμαράς λέει για το καρτέλ.
1: Μείνω σε τους δύο, εγώ μην με κολλάζω τώρα. Λοιπόν, πάω λοιπόν. Προσέξτε. Θα κάνετε εσείς δημοσιογράφοι ένα απλό πείραμα. Όταν θα βρείτε κάποιον από την αριστερή συμπαράταξη, κάποιον από το Πασόκ, θέλω να μου κάνετε ξανά να το ρωτήσετε. Εσείς που ασκήσατε τα καρτέλ, μπορείτε να μου πείτε ένα όνομα επιχειρηματία που είναι στα καρτέλ.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, σας χαιρετούμε.
1: Το
0: πρέπει να φύγουμε.
1: Όνομα ενός μπορεί να το πούνε.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί για να ασκήσεις τα καρτέλ, προφανώς δεν μπορεί να φοβάσαι να πει το ονοματεπώνυμο των επιχειρηματιών.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί αν φοβάσαι να πει το ονοματεπώνυμο των επιχειρηματιών, αν λέξη μου και Νίκο μου. Ποια καρτέλ να σκίσει, αγόρι μου! Τίποτα.
0: Αυτά φαντάζομαι ισχύει και, και για τον Αντώνη. Φαντάζομαι.
1: Γιατί αυτά τα έχω βαρέθει να ακούω στην Ελλάδα λοιπόν, και θα το μάθουμε μεταξύ μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαιρετούμε. Γεια σας.
0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με Go4More 15% στο Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Φύγαμε, παιδιά, γρήγορα, γρήγορα. Έρη Πανάγου Μαγκαζίνο, Ελληνοφρένια στη Μία. Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Παραπολιτικά

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σοκ για τους καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Πετάει στα 2,20 αμόλυβδη. Ξέφυγε πάνω από τα 2,40 ευρώ το λίτρο σε Πάρον, Άξο, Μοργό και Μύκονο. Βαρύς χειμώνας έρχεται με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά από τα 1,90 ευρώ. Φόβοι για τσουνάμι αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Σε λίγη ώρα οι απολογίες των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, εξετάζοντας τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων και των διασωστών, φωτογραφικό υλικό και ψηφιακά ευρήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο φορολογικός έλεγχος της ΑΔΕ. Μιλάμε για απάτη των γιατρών, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Μια λαοθάλασσα αγάπης αποχαιρέτησε χθες τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συγκινητική η παρουσία του κόσμου που κατέκλυσε το κημητήριο. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής. Είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια. Εξέτησε τα 7 και τα υπόλοιπα τα συμπλήρωσε με μεροκάματα στις φυλακές. Συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού. Στα χέρια της δικαιοσύνης η απόφαση για την επιστροφή του στην πολιτική. Δεν αποφασίζουν αυτοί, αλλά ο λαός, ανέφερε ο Ηλίας Κασιδιάρης πριν από λίγο. Συνεχίζονται και οι γαλάζιες αντιδράσεις στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοιου είδους ζητήματα, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιάννης Οικονόμου. 2,5 μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση, η συγκλονιστική αφήγηση της Αφροδίτης Νέστορα στο Θανάση Φουσκίδη και στο black box του αεφημερίδα.gr. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας στα παραπολιτικά 90,1. Άνθρωποι μένουν σε αυτοκίνητα και κάμπινγκ, πάνω από 100 τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ δεκάδες καθηγητές παρετούνται γιατί δεν έχουν κάπου να μείνουν. Την ίδια ώρα, χωρίς λεωφορείο, μαθητές στο Νέο Βουτζά Αττικής δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο σχολείο και οι γονείς τους αρνούνται να τα στείλουν. Τέλος στις προαγωγικές εξετάσεις χωρίς αξιολόγηση στο δημόσιο, έρχονται γραπτές εξετάσεις, βαθμολόγιο και κόφτες για την εξέλιξη. Όλο το ρεπορτάζ. Πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αθλητικά πέφτει η αυλαία της κανονικής θερινής μεταγραφικής περίοδου. Ποιες είναι οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Φθινοπωρινό σκηνικό όπως σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Αναλυτική πρόγνωση. Νέα σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας με το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι και πάλι και το φυσικό αέριο επίσης να πλησιάζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλες αυτές οι τιμές βεβαίως πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι και πάλι και το φυσικό αέριο επίσης να πλησιάζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλες αυτές οι τιμές βεβαίως στις διεθνείς.

0: πολιτικό κόστος. Κοίταξε, χτες η βενζίνη είναι στα 2,16 η μέση σταθμισμένη πανελλαδικά τιμή της και στα 2,12 το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε τώρα, η πραγματική της τιμή της βενζίνης είναι 2,26 και το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Εντάξει, γιατί έχουμε τις επιδοτήσεις.
1: Βεβαίως. Την ίδια ώρα βέβαια στα νησιά, εκεί η τιμή πραγματικά έχει ξεφύγει. Υπάρχουν νησιά, πριν από λίγη ώρα είδαμε εδώ στο παρατηρητήριο των τιμών ότι υπάρχουν συγκεκριμένα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Πάρος, όπως η Νάξος, η Σίκινος είναι πάνω από τα 2,40.
0: 2,40, ναι, ναι. Και φτάνει και 2,50. Πλησιάζει και 2,50. Ναι. Κοίταξε, με αυτές τις τιμές το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει αυτή τη στιγμή με τη χθεσινή τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι στα 1,97-1,98.
1: Ναι, αν είπε ο κύριος Ασμάτογλου εδώ στα παραπολιτικά ότι αν σήμερα άνοιγε η δυνατότητα να βάλει κάποιο πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν στα 1,97. Όταν πέρυσι η Βαγγέλη ήταν πολύ πιο χαμηλά.
0: Άνοιξε στο 1,10-1,13 το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πρόσεξε τώρα, πρόπερσι είχαν δώσει μεγάλη επιδότηση γύρω στα 20 με 30 λεπτά. Ακόμη και σήμερα, εάν δώσουν 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης επιδότηση, μιλάμε για 1,70. Όταν πέρυσι άνοιξε στα 1,10, μιλάμε για 60 λεπτά πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, για περιοχές όπως είναι η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά κλπ. Θα αποκύξουν αυτή την
1: θέση. Βέβαια. Προφανώς.
0: Και πρόσεξε, δεν είναι σημειακό η άνοδος αυτή τη στιγμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κλπ. Είναι, συγκεντρώνονται όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε μια παρατεταμένη κρίση. Είτε αυτό είναι η επέλαση των Χούδη στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη, είτε είναι η έλευση του χειμώνα στην Ευρώπη και στο Βόρειο Ημισφαίριο, είτε είναι η καταστροφή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ρωσικών από τους Ουκρανούς, είτε διάφορα άλλα παιχνίδια κερδοσκοπίας, όλοι οι παράγοντες συντελούν σε μια μακροχρόνια διατήρηση σε υψηλά επίπεδα. Δεν ξέρω, δηλαδή ούτε ψηλό στον κόρφο του Πιερακάκη και του Παπασταύρου δεν θα ήθελα να ήμουν αυτή την περίοδο, ναι. Γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Να πούμε μόνο αυτό, το πετρέλαιο κίνησης πλέον έχει πιάσει το ιστορικό υψηλό που είχε φτάσει τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022. Η βενζίνη είναι λίγο πιο χαμηλά από το ιστορικό υψηλό κίνησης περίοδου, αλλά δεν απέχει πολύ για να πούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πραγματικά στενάζει καθημερινά στα πρατήρια αγροκαυσίμων.
2: Στη Γερμανία που παίρνουν μισθό 2.500 και έχει 1,60 και εδώ με 500 ευρώ, τι θα κάνουμε?
3: Δεν το μετακινώ το αμάξι, δεν πάω να πιω ένα καφέ παράδειγμα στο Μοναστηράκι όπως παλιά, έρχομαι στην πλατεία με τα πόδια.
4: Εγώ δεν περνάω, τι είναι εκεί πετρέλαιο, φαντάζεσαι, εγώ έφτασε δύο τόσο το πετρέλαιο, πού να πάω.
5: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, τι να κάνουμε.
6: Να γεμίσετε ένα βενγκιτάρι.
7: Δεν φτάνει το πετρέλαιο, αυτό που βάζαμε για 3 μέρες είναι μόνο τώρα για 2 μέρες.
8: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
9: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει και κάθε μέρα αυξήσεις.
10: Τάσεις σε τον επόμενο ημερών είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
11: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
12: 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα και χιλιόμετρα.
1: Για τις τιμές στα πρατήρια μίλησε και ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
0: Μας καίει, δεν έχει σταματήσει, ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση στο προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι. Στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια μέση τιμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ παραπάνω. Δεν το συζητάμε για την νησιωτική. Η νησιωτική πάει να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο. Και η πυρωτική Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 2,35 και 2,40 κάπου οι απομακρυσμένες περιοχές. Το που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις. Και για την εβδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω, έτσι.
13: Σε ένα μήνα από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα θα βγαίναμε στα πόσα, στα 1,90.
0: Πάνω από το 1,90. Η σημερινή τιμή γράφει 1,97 με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν με το μειωμένο φόρο και προσθέτοντας τα 15 λεπτά που έχει το κίνησης, γιατί δεν το έχει το θέρμανσης, θα ήταν 1,97.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά έχουν σημάνει συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο. Πριν από λίγη ώρα, εδώ ο Θανάσης Φουσκίδης, ο καλός μου συνάδελφος, ανέφερε ότι

0: Το Οικονομικό Επιτελείο βρίσκεται σε συνεχείς σκέψεις προκειμένου να ανακοινώσει, να σχεδιάσει κάποια μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, και να ξεκινήσουμε και μία είδηση ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες. Αύριο θα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μαθαίνουμε, ακριβώς για αυτό το θέμα. Έχει ως αντικείμενο κυρίως το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι υπό τον Πρωθυπουργό και σε αυτή θα συμμετάσχουν το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, το επικεφαλής τον κύριο Πιαρακάκη, τον κύριο Πετραλιά, τον υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό, τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζητάκη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, καθώς το θέμα που, το οποίο ανέφερες είναι μπροστά μας και επομένως υπάρχουν διαβουλεύσεις για το τι θα γίνει. Και γιατί υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τριπλό ενεργειακό σοκ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο έχει να κάνει και με την επιβάρυνση στις μετακινήσεις μέσω του δίζελ και της βενζίνης που έχουν πάει στο Θεό. Έχουμε το θέμα του ηλεκτρισμού, το οποίο πολλοί το χρησιμοποιούν και ως θέρμανση, και φυσικά έχουμε και το θέμα της θέρμανσης με το πετρέλαιο. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δεν βλέπουμε καμία τάση αποκλιμάκωσης. Και όσο συνεχίζεται και η εμπλοκή στη Σαουδική Αραβία με το πρόβλημα στη λειτουργία του μεγάλου αγωγού Ανατολής Δύσης, που ήταν ουσιαστικά μια εναλλακτική για να μεταφέρεται το πετρέλαιο της χώρας, όσο παραμένουν τα προβλήματα στο Ορμούς, η πίεση διατηρείται. Την ίδια στιγμή βλέπουμε σε πάρα πολύ ψηλή τιμή το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που κινείται, πριν από λίγο που το έβλεπα, είναι λίγο κάτω από τα 83 δολάρια, ευρώ τη μεγαβατόρα. Πριν από περίπου ένα χρόνο ήταν στα 30, δηλαδή μιλάμε ότι έχει τριπλασιαστεί. Πράγμα το οποίο έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην χονδρική αγορά στο ρεύμα κινείται στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάνω από 20% αυξημένη σε σχέση με το κλείσιμο του
0: Αυγούστου. Λαλέλα, έχουμε πληροφορίες τι μπορεί να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο? Δηλαδή σε αυτή τη σύσκεψη ποια θέματα θα τεθούν στο τραπέζι?
1: Καταρχάς, το πιθανότερο δεν θα έχουμε ακόμα ανακοινώσεις. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου, mm-hmm. ένα μήνα από σήμερα, και μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτό που θα τεθεί θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης. Θα εξεταστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει ο προϋπολογισμός, τι περιθώρια υπάρχουν για τη στήριξη, και ίσως μια πρώτη. Να υπάρχει μια πρώτη, αν θέλεις, ανάλυση και μια εξέταση όλων των υπουργών, των αρμοδίων, σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες εξετάζονται στο επίδομα θέρμανσης, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε και τις προηγούμενες μέρες είναι ότι εξετάζεται μια νέα αρχιτεκτονική ώστε να διευρυνθεί η περίπτωση των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι το επίδομα κοιμόταν κειμενότερα από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1.200 ευρώ, ναι. Και είχε και ισοδηματικά κριτήρια. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρου Βασταύρου, και σήμερα που μίλησε στις εκλογικές δηλώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η εξελίξη το καταστήσει τον αναγκαίο. Όπως είπε, κάθε φορά που ήταν αναγκαίο να σταθεί η κυβέρνηση δίπλα στην κοινωνία, το έχει πράξει. Επενθύμησε και τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την αρχή της κρίσης ως στήριξη. Όμως είπε ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Σίγουρα έχει να κάνει το γεωπολιτικό κλίμα, και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και τις νέες κατευθύνσεις της Κομισιόν ΕΡΗ, η οποία πλέον λέει ότι χρειάζονται πολύ στοχευμένα μέτρα, τα οποία να έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και να μην είναι οριζόντια, όπως είδαμε στην ενεργειακή κρίση του 2022,
0: μάλιστα.
1: Αλλά να στοχεύουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε σε λίγη ώρα να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν πλέον αίροι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Δημητρίου. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα βαρύτατο ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται ακόμα και με ισόβια κάθερξη, ενώ για το συγκεκριμένο αδίκημα επιτρέπεται και η επιβολή προσωρινής κράτησης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων. Να σου πω ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους. Όπως γνωρίζουμε, οι συνήγοροι τους έχουν ετοιμάσει ήδη πολυσέλιδα υπομνήματα, τα οποία αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή, και θα δούμε και τι θα υποστηρίξουν απαντώντας τις ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού. Πρέπει να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται ο 58χρονος παθολόγος παραμένει στην υπερασπιστική γραμμή που έχει ταράξει εξ αρχής, ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι κλήθηκε μετά τις 4 από τη σύζυγό του προκειμένου να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα, χθες κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή και δύο μάρτυρες υπεράσπισης μία γραμματέας του γραφείου και ένας ασθενής του, οι οποίοι είπαν αυτό, ότι κλήθηκε, ενημερώθηκε μετά τις 4. Τώρα, από την πλευρά της σύζυγός του, φαίνεται να επισημαίνει ότι δεν είχε σε καμία περίπτωση δόλο και να προσπαθεί να δικαιολογήσει τις διαφορές τις ώρες σε σχέση με ό,τι συνέβη, στον πανικό της στιγμής από ό,τι συνέβη. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές οδηγήθηκαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κρίνοντας ότι υπήρχε ένας αιτιώδης, ότι υπάρχει, συγγνώμη, ένας αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στις ενέργειες των γιατρών και στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι δεν κάλεσαν νωρίτερα το ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει ότι ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν για πολλή ώρα ανέστητος στο ιατρείο. Το γεγονός ότι από το καταγραφικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει μετά τις 2:30.
0: Ναι, και όχι στις 4 όπως αρχικά κατέθεσε ο γιατρός. Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Αρχικά είχε πει και ότι δεν είχε ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα δούμε τι θα υποστηρίξει σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για ό,τι νεότερο φυσικά, και θα το μεταδώσουμε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμέη από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς εξετάζουν οι αρχές, που φαίνεται να ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό την ιστορία, πώς συνέβησαν τα γεγονότα μέσα στο ιατρείο, να εξετάσουν τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων, την κατάθεση του διασώστη, το φωτογραφικό υλικό, όλα τα ψηφιακά ευρήματα. Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr. Φαίνεται λοιπόν ότι βρήκαν πολλά οι αρχές, γι' αυτό και έγινε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα κρίσιμα 49 λεπτά από την πρώτη παύση της πλασμαφαίρεσης μέχρι και την κλίση στο ΕΚΑΒ επικεντρώνεται πλέον κυρίως η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ώρα που σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο πλέον, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Να πούμε τώρα για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης και δίνουν πλέον συγκεκριμένα χρόνους για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο και κυρίως για αυτό το διάστημα, το επίμαχο κατά το οποίο καταγράφονται παύση της θεραπείας, αλλεπάλληλα αλάρμ και μια προσπάθεια επανεκκίνησης του μηχανήματος πριν τελικά κληθεί το ΕΚΑΒ. Πάμε λοιπόν να, να πούμε το χρονικό. 2:10 με 2, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να φτάνει στην κλινική. Αυτό προκύπτει και από την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε.
0: Οποίος, μάλιστα, να συμπληρώσω σε αυτό που λες, είπε ο οδηγός ταξί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, δεν είχε...
3: Όπως και ο φαρμακοποιός που πήγε πριν για να πάρει ένα τσιρότο γιατί είχε ένα τραύμα
0: στο κεφάλι.
3: Στο μέτωπο.
0: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν είχε κανένα πρόβλημα, έτσι μαρτυρά ο οδηγός ταξί.
3: Στις 2:14. Ενεργοποιείται το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε αυτή τη φάση βέβαια δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ανταλλαγή αίματος. Τώρα στις 2:23 καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του μηχανήματος, μόλις 9 λεπτά μετά την ενεργοποίηση δηλαδή του μηχανήματος. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση που γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας, η συγκεκριμένη ένδειξη θα μπορούσε να συνδέεται είτε με κάποιο πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως για παράδειγμα τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς.
0: Αν έχει πέσει η πίεση.
3: Ακριβώς.
0: Παρόλα αυτά όμως, παρότι υπήρξε κάποια ένδειξη.
3: Το πρώτο αλάρμ είναι αυτό.
0: Ναι, υπήρξε κάποια ένδειξη στο μηχάνημα. Εκείνη συνέχισε τη διαδικασία.
3: συνέχισε και στις 2:37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, ναι, αλλά παίρνει λίγο χρόνο για να ξεκινήσει η διαδικασία. Και στις 3:22, εδώ έχουμε το πρώτο ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο, γιατί καταγράφεται η πρώτη παύση της θεραπείας και το μηχάνημα σταματά την ανταλλαγή αίματος. Και από αυτή την ώρα ξεκινά ουσιαστικά και το κρίσιμο 49 λεπτό που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Τώρα, από τις 3:22 και τις 4:15 το μηχάνημα καταγράφει 3 ακόμα αλάρμ. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε άλλο ένα αλάρμ πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ναι. Έχουμε λοιπόν άλλα 3 αλάρμ και στις 4:15 φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια επανεκκίνησης του μηχανήματος. Που και αυτό είναι ιδιαίτερα περίεργο.
0: Ναι.
3: Δίνεται δηλαδή εκ νέου εντολή στο σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί.
0: Επίσης, και... ο γιατρός προσπαθούσε να βρει μέσω του ChatGPT.
3: Εννοείται, και έτσι, να υπενθυμίσουμε ότι έστειλε και φωτογραφία η γιατρός σε αυτό όλο το διάστημα. Στις 3:15 πρέπει να έστειλε φωτογραφία, τράβηξε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και την έστειλε στο σύζυγό της.
0: Ναι. Και μετά προσπάθησε, μετά τη διέγραψε. Άλλο αν οι αρχές μετά την ανέκτησαν.
3: Λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν τις 4:15 το μηχάνημα σταματά σχεδόν αμέσως. Δηλαδή, μετά την προσπάθεια επανεκκίνησης, το μηχάνημα σταμάτησε σχεδόν αμέσως. Και το ΕΚΑΒ πότε κλήθηκε τελικά? Στις 4:11. Δηλαδή, μιλάμε ότι από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε το μηχάνημα να λειτουργεί, μεσολάβησαν 49 λεπτά. Και να υπενθυμίζουμε ότι υπήρξαν και άλλες προειδοποιήσεις πριν.
0: Και όλα αυτά, όταν αν σκεφτούμε, να αναλογιστούμε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι 3 λεπτά από τον Ευαγγελισμό. Έτσι, με την πρώτη ένδειξη,
3: ακριβώς,
0: ένα τηλεφώνημα του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο έφτασε στα 3 λεπτά, αυτό λένε τα στοιχεία. Θα μπορούσε σε 3 λεπτά να φτάσει στο ασθενοφόρο, να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που ήταν 3 λεπτά. Τώρα πάμε να πούμε για τη χθεσινή ημέρα που πραγματικά ήταν μια λαοθάλασσα αγάπης εκεί στο κημητήριο, στην εκκλησία αρχικά, στην οίκαια και στο κημητήριο. Μια συγκλονιστική πορεία που είχαν όλοι αυτός ο κόσμος, απλοί άνθρωποι της γειτονιάς εκεί που ήξεραν τον Γιώργο Μαζονάκη, θαυμαστές, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, πολιτικοί, καλλιτέχνες.
3: Ναι, αυτό που βιώσαμε χθες όσοι ήμασταν εκεί στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια ήταν πράγματι συγκλονιστικό. Και να πω βέβαια ότι όλο αυτό ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ, όταν και έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στην εκκλησία γύρω στις 8 το απόγευμα και ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία. Εκεί ήταν ακόμα το κλίμα πιο συγκινητικό, υπήρχε περισσότερος κόσμος, ήταν και Κυριακή.
0: Ναι.
3: Είχε συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος, τραγουδούσε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, η Νίκαια ήταν άλλωστε και η γειτονιά του, οπότε ο κόσμος ήταν στενά συνδεδεμένος με τον τραγουδιστή. Και μάλιστα, επειδή συνομιλήσαμε με πολύ κόσμο από την περιοχή, μας είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεφε συνέχεια στη γειτονιά του και είχε προσφέρει και πάρα πολλά σε πολύ κόσμο.
0: Έτσι.
3: Που δεν ήταν γνωστό. Οπότε και ήρθαν και άνθρωποι από κάθε μεριά της Ελλάδας,
0: και από το εξωτερικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Για να έχει πάει ο Αττικός Σύλλογος τρεις φορές 1,5 χρόνο, κάποιος κάτι είχε πει. Και δεν έγινε έλεγχος. Εδώ υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διαφωνία στην κοινή γνώμη. Δεν έγινε κανονικό έλεγχος. Είχε γίνει στο ιατρείο αυτό και τρεις φορές μάλιστα. Ότι αυτοί κατάφεραν να εκφεύγουν του ελέγχου, κρύβοντας το σχετικό μηχάνημα, αυτό είναι απάτη. Θα να εξηγήσω ότι δεν ήταν στο απειρόβλητο. Έλεγχος είχε γίνει. Δεν έπιασε ο έλεγχος, το θα πάρει, συμφωνούμε.
5: Το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας που είπατε το πρωί στο Μέγκα ότι δεν θα ήσασταν αντίθετο στο να επανιδρυθεί. Μπορεί να το δούμε σε έναν.
4: Δεν είπα τη λέξη επανιδρυθεί. Ελέγχθη στο δημόσιο διάλογο, καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Δεν καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Συγχωνεύτηκε στην ενιαία αρχή διαφάνεια.
0: Πάμε και πάλι στη Βάσο Παλαιού, διότι αποφυλακίστηκε πριν από λίγα λεπτά ο Ηλίας Κασιδιάρης από την Χρυσή Αυγή. Βάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι. Στις 12 η ώρα, λοιπόν, όπως αναμενόταν, αποφυλακίστηκε έρη από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατεί το όλο αυτό το διάστημα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να θυμίσουμε ότι παρέμεινε στη φυλακή, καθώς έχει καταδικαστεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, λοιπόν, βγήκε από τις φυλακές με λήξη της ποινής του, έχοντας εκτίσει δηλαδή την ποινή που του έχει επιβληθεί, και πλέον μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο ίδιος μετά την αποφυλάκησή του ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ότι θα ιδρύσει πολιτικό φορέα και πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει και σχετική συνέντευξη τύπου. Βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε προσπαθήσει να κατέβει στην εκλογική αναμέτρηση, το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου είχε κόψει τη συγκεκριμένη συμμετοχή, είχε κόψει το κόμμα Έλληνες, με βάση τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις που λένε ότι οποιοδήποτε είναι καταδικασμένος για τέτοια αδικήματα δεν μπορεί να ηγείται ενός πολιτικού φορέα. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τι θα συμβεί και με την συγκεκριμένη προσπάθεια του Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει στην πολιτική σκηνή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στις φυλακές Δομοκού συγκεντρώθηκαν από νωρίς υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη. Ο ίδιος λίγο μετά τις 12 βγήκε από τις φυλακές, πέρασε την πόρτα εξόδου των φυλακών. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς συνέβη εκεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και θα σας ενημερώσουμε, ο Ηλίας Κασιδιάρης προέβη και σε δηλώσεις.
7: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από νωρίς είχαν μαζευτεί υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη έξωθεν των φυλακών, ούτως ώστε να τον υποδεχθούν, και μόλις εμφανίστηκε, φώναξαν συνθήματα υπέρ του. Είχαν και ελληνικές σημαίες, έγιναν και διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία τα κατέγραψε και ο φωτογραφικός φακός φυσικά. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης, να πούμε ότι βγαίνοντας από τις φυλακές και κατά την έξοδό του, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είχε πει το λόγο μου ότι μόλις περάσω από αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, προαναγγέλλοντας δηλαδή ένα νέο εθνικιστικό φορέα. Ναι. Από όσο δηλαδή μας έδωσε την εντύπωση να καταλάβουμε. Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου, αναφέρει, αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου, είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες τους πολιτικούς πώς κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως στη δημοκρατία, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Κασιδιάρης.
0: Και αυτό διότι τις προηγούμενες μέρες, όλο αυτό το διάστημα που γνωρίζαμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα βγει από τις φυλακές, έχει ανοίξει ένα ολόκληρο θέμα γύρω από τη δικαιοσύνη, που είναι αυτή που θα αποφασίσει τελικά εάν και κατά πόσο θα έχει πολιτική συνέχεια ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ωστόσο, ο ίδιος έδωσε την απάντησή του πριν από λίγο, όπως ακούσατε από το Μάνο. Δεν αποφασίζουν αυτοί, αλλά ο λαός. Για να τον ακούσουμε.
8: Θα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά έξω από τις φυλακές Δομοκού. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης.
9: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ είπε ότι ο Άριος Πάγος έχει τοποθετηθεί ήδη για το θέμα.
10: Θα έχει λύσει ο Άριος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κριθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία, ούτε να είναι τυπική ηγεσία βάσει ενός καταστατικού. Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί. Είναι πολύ καθαρό εδώ.
0: Για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη φυσικά μίλησε και η δικηγόρος του, η κυρία Βάσο Πανταζή.
11: Εμείς θα προσφύγουμε στον Άριο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά ασφάλματα, και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη κάθος του κυρίου Κασιδιάρη, θα σας τα πει και ο ίδιος, με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζονται οι γαλάζιες αντιδράσεις στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Όπως φαίνεται, αυτές οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Κώστα Παπαχλημίτζο δεν προκαλούν μόνο τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από τους κόλπους της ίδιας της γαλάζιας παράταξης. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις. Είδαμε τι είπε και χθες ο Έλληνας Πέτσας εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Σήμερα μίλησε τα παραπολιτικά 90,1 και στο Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλης Πουρή, ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η αρμόδια υπουργός, δηλαδή η κυρία Κεραμέως, η οποία θυμίζουμε βγάλει μια ανακοίνωση την Παρασκευή, ήταν απόλυτα ξεκάθαρη και σαφής όσον αφορά το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι είναι ανταποδοτικό, λέει ο κ. Οικονόμου, και ότι δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοιου ζητήματα αν δεν γνωρίζει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή λοιπόν ήταν η στάση του κ. Οικονόμου, που είπε ότι η αποσαφήνιση που έκανε ο υπουργός και ότι πρόκειται και από τον Παύλο Μαρινάκη, όπως είπε, ότι πρόκειται για προσωπικές θέσεις, έχουν βάλει το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Τώρα, νωρίτερα μίλησε σήμερα και ο Παύλος Μαρινάκης. Είπε ότι εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής. Όταν έρθει ο κόσμος να με κρίνει, λέει, θα ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Και αυτή είπε: δεν είναι θέση κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επαναλέω για μια ακόμα φορά ότι είναι μια προσωπική του θέση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 ο Γιάννης Οικονόμου, ο γαλάζιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Φθιώτιδας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
13: Εγώ θα σταθώ στην πολιτική ουσία και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η αρμόδια υπουργός που έχει και τη συνολική εικόνα της πολιτικής κυβέρνησης γύρω από τα εργασιακά ήταν απολύτως ξεκάθαρη και σαφής. Αλλά και η αποσαφήνιση ότι πρόκειται για κάποιες προσωπικές θέσεις και τα υπόλοιπα έχουν βάλει το θέμα στην σωστή του διάσταση. Έχουμε βρει τρόπους να ενισχύουμε την πρόσληψη του εργαζομένου σε μια σειρά από πράγματα. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι ανταποδοτικό, έχει την ισχύ που έχει μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω αν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού για κάποια τέτοιου είδους αλλαγή ή αν, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν πρέπει να ανοίγουν αν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος, αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
14: Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική γνώμη. Είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα και δεν μπορώ να σας απαντήσω με μία φράση, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και θέλω να εξηγήσω τη συνθετότητά του. Το επίδομα ανεργίας, που είναι ανταποδοτικό επίδομα και είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά. Το ερώτημα που έχει ο κ. Μαρινάκης είναι: όταν έχεις 17, 15, 12% ανεργία, μάλιστα. Όταν έχεις κοντά στο 6 και σε όποια επιχείρηση μπαίνεις, λένε δεν βρίσκω εργαζομένους, μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας? Ναι.
15: Εσείς τι λέτε λοιπόν?
14: Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Για κρυφή ατζέντα έκανε λόγο πριν από λίγο ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης μίλησε.
16: Για ποιο λόγο είναι κρυφή, που ποια είναι φανερή ατζέντα? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρετε, ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος. Είναι 3,5 χρόνια σε μια νευραλγική θέση και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει προεκλογική περίοδο ο κύριος Μαρινάκης και ανοίγει δικαιώματος και μείωση της διάρκειας. Εδώ έχουμε τοποθέτηση στην ατζέντα ενός ζητήματος. Είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο σήμερα ότι μην διεκδικήσεις δικαιώματα αν είσαι θύμα αυτερεσίας εργοδοτικής, ότι αν απολυθείς για 2 μήνες σε καλύπτουμε. Όχι παραπάνω. Αυτό που ο κ. Μαρινάκης και η Θάτσερ να το άκουγε θα το έβρισκε πολύ προχωρημένο. Εδώ έχουμε μια αντικοινωνική ατζέντα.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του επιδόματος ανεργίας είναι θέμα ενδοκυβερνητικό, δηλαδή υπάρχουν και γαλάζιες αντιδράσεις και φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σήμερα βρέθηκε στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς η Ελλάδα έχει αποφασίσει να κρατήσει ψηλά το θέμα των δηλώσεων του κυρίου Μαρινάκη. Όπως είπε λοιπόν, μετά τη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους ο κύριος Τσίπρας, δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη αλλά για θέση της κυβέρνησης και προφανώς για άποψη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Επεσήμανε ακόμα ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Και είπε ότι αν ήταν προσωπική του άποψη θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο κύριος Μητσοτάκης. Αντίθετα ωστόσο είπε, είδαμε ότι το επιβεβαίωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο κύριος Βορύδης που έκανε δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Ο κύριος Τσίπρας, αναφερόμενος στην ουσία, είπε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι. Και επεσήμανε ότι πρώτα απ' όλα το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενεοδορία.
0: Είναι ανταποδοτικό.
15: Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται δηλαδή από το μισθό του εργαζόμενου ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας.
0: Ναι.
15: Αν λοιπόν...
0: Χάσαμε λίγο το ρεπορτάζ με την, χάσαμε την Ελένη Καλογεροπούλου. Μέχρι να επανακτήσουμε την επικοινωνία μας, να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς, που μίλησε εδώ στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
17: Για να πάρεις το επίδομα ανεργίας πρέπει να έχεις απολυθεί ή να έχει τελειώσει η σύμβασή σου. Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες όλα αυτά τα παραμύθια ότι είναι κάποιοι σπίτι τους και κάθονται και παίρνουν επίδομα ανεργίας.
18: Ναι.
17: Καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η πρόθεση, το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το επίδομα ανεργίας.
18: Πρόσφατος λέει για προσωπική μου άποψη, λέει ο κύριος.
17: Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στον κόσμο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει κυβερνητική άποψη, προσωπική άποψη? Εξάλλου το έχει πει δύο φορές και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό για το επίδομα ανεργίας, και το 2024 και το 2025.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καραμέρο. Πάμε και πάλι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Έλα, Ελένη μου.
15: Ναι, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κατέληξε ότι αυτό που χρειάζεται εξορθολογισμός είναι η διαφθορά για την οποία προφανώς ευθύνεται η κυβέρνηση. Επεσήμανε ακόμα ότι με το τέλος της σεζόν χιλιάδες εργαζόμενοι και θα έλεγα το τέλος του καλοκαιριού, χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά και στην πραγματικότητα η κυβέρνηση λέει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει για να πάρουν το επίδομα ανεργίας ότι αντί για 5
0: και έχουνε, θα μου επιτρέψει να σου πω, Ελένη, και έχουν ματώσει δουλεύοντας στον τουρισμό, να το λέμε και αυτό.
15: Έχουν ματώσει ακριβώς. Το ξέρω, ναι. Έχω προσωπική εμπειρία γιατί ο γιος μου δουλεύει ακριβώς
0: στον τουρισμό.
15: Στο τομέα της φιλοξενίας. Ναι. Ξέρω τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
15: Λοιπόν, υπάρχουν ωστόσο και άνθρωποι στις αγροτικές εργασίες, στον, καλά όπως είπαμε στον τουρισμό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν χωρίς αυτό το επίδομα, το οποίο αυτό το επίδομα οι ίδιοι το έχουν πληρώσει.
0: Ακριβώς.
15: Και επισημάνουμε και κάτι άλλο. Ότι στην πραγματικότητα, όπως λένε τα στελέχη της Ελλάς, αυτή η κυβέρνηση στήριξε όλη την πολιτική της, την πολιτική των επιδομάτων. Και τη συγκεκριμένη στιγμή έρχεται να κόψει κάτι το οποίο δικαιούται ο εργαζόμενος. Γιατί το κάνει αυτό? Προφανώς γιατί θέλει να καλοπιάσει κάποιους επιχειρηματίες, καθώς αυτά που έδωσε για τις επιχειρήσεις,
0: ναι,
15: ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πενιχρά. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλοπιάσουν τους επιχειρηματίες οι οποίοι εμφανίζονται, θα σου έλεγα, σε ένα βαθμό ιδιαίτερα εξοργισμένοι για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν μέτρα καλά τα οποία τους αφορούσαν. Και ό,τι αφορά τώρα τη διγλωσία, η οποία υπάρχει μέσα στην κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης λέει αυτό με τον κύριο Βορύδη και η κυρία Κεραμέως έχει άλλη άποψη, στην Ελλάδα αποδίδουν αυτές τις διαφορετικές απόψεις το γεγονός των εσωτερικών θεμάτων που υπάρχουν, επισημένοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης σκοπεύει να πολιτευτεί το βόρειο τομέα όπου εκλέγεται η κυρία Κεραμέως. Άρα η διαφορετική άποψη της κυρίας Κεραμέως έχει την πραγματικότητα να κάνει με εσωκομματικά τζαρτζαρίσματα και ξεκαθαρίσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και στο Πασόκ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, να δούμε το Πασόκ που μιλά για κρυφή ατζέντα και τι ακριβώς αναφέρει, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, κάνουν καταρχάς μια αποτίμηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη διήμερη παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα αλλά και τους πολιτικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το Πασόκ το επόμενο διάστημα. Γενικώς υπάρχει ικανοποίηση και για τις θέσεις και για τον αντίκτυπο και πέρα. Τώρα, είναι σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει αρκετά το θέμα των δηλώσεων του κυρίου Μαρινάκη. Θεωρούν ότι όλα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι προσωπικές του απόψεις. Ναι. Ούτως ή άλλως, σημειώνω, δεν επιτρέπεται να έχει έκθεση ιδιότητός του. Αλλά ότι ανοίγει αυτήν τη συζήτηση η κυβέρνηση με λαγό τον κύριο Μαρινάκη, ενώ επικαλούνται και δηλώσεις άλλων κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων, όπως ο κύριος Βορύδης, η γνώμη του οποίου όλοι έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε αναδεικνύουν το θέμα αυτό, αναδεικνύουν και άλλα ζητήματα γύρω από τις εργασιακές και τις κοινωνικές σχέσεις. Θυμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και στο τραπέζι είναι πάντα και η 13η σύνταξη του μισθού του 13ου για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Τώρα,
19: γενικώς μια κοινωνική ατζέντα.
0: Ανδρέα, θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε και εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο κύριος Τσουκαλάς. Αναφέρθηκε στην διαδικασία των εκλογών. Να τον ακούσουμε μαζί και το σχολιάζουμε.
20: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ή πρώτο κόμμα ή δεύτερο. Εμείς θεωρούμε πρώτο στην κάλπη. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Η χώρα για να κυβερνηθεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είναι ο εκλογικός νόμος, χωρίς το πρώτο κόμμα.
18: Είναι πολύ δύσκολο. Έχει απόλυτο δίκιο. Άρα τι λέμε,
20: ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει μαζί με τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Ρετινοπούλου, ή θα έχουμε πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα κυβερνήσει όχι με τη Νέα Δημοκρατία, θα δει ποιοι μπορούν να προσαρμοστούν στο πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ότι ή εμείς θα νικήσουμε ή η Ελλάς ή εμείς θα νικήσουμε ή ο Μητσοτάκης. Εμείς λέμε, έχουμε στόχο την πρώτη θέση, τον θεωρούμε εφικτό, υπάρχει πρώτη κάρτα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάρτα.
18: Αυτό. Ναι.
20: Για να σημαντική κυβέρνηση.
18: Ναι.
20: Αν όμως δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάρτα, πρώτη, και είμαστε δεύτεροι, όπου το θεωρούμε ότι αν δεν είμαστε δεύτεροι, έχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεύτερο, στη δεύτερη κάρτα θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει
18: μάλιστα,
20: από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά.
18: Η τρίτη θέση είναι αποτυχία.
20: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
0: Έλα, Ανδρέα, ακούσαμε στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ότι μόνο η πρώτη θέση υπάρχει. Εδώ
19: ναι,
0: τώρα
19: κοίτα,
0: ακούμε κάτι λίγο
19: στόχος,
0: διαφορετικό.
19: Ο στόχος είναι εμφανώς η πρώτη θέση, αλλά επικρατεί και η έννοια του πολιτικού ρεαλισμού. Ότι είναι η διεκδίκηση σίγουρα της δεύτερης θέσης. Θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι η προϋπόθεση για να υπάρξει αλλαγή είναι να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Ξέρεις τώρα, έτσι όπως είναι η δημοσκοπήση, δεν είναι εύκολο πάντα τα στελέχη σε πιο χαλαρές συζητήσεις, όπως μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική συνέντευξη, να υπερασπιστούν το στόχο. Αλλά θα σου έλεγα με βεβαιότητα ότι ο πιο καθαρός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στον χώρο της κεντροαριστεράς, να επικρατήσει έναντι της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα, το είπε ο κ. Τσουκαλάς, αν είναι όντως δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκεί μπορεί να γίνει η ανατροπή. Πάνω κάτω, κάτι αντίστοιχο έχουν πει και από την Ελλάδα, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
19: το είπε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Γι' αυτό βάζει στόχο τη δεύτερη κάλπη. Νομίζω τα δύο κόμματα θα πάνε πολύ ανταγωνιστικά, εκτιμώντας ότι όποιο από τα δύο είναι δεύτερο σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές μπορεί να κάνει την ανατροπή. Θα δούμε τώρα αν αυτά είναι αυτό που λέμε wishful thinking, δηλαδή περισσότερο επιθυμία,
0: σωστά,
19: ή πατάνε πάνω και στις επιλογές που θα κάνουν οι πολίτες με την ψήφο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από την τρομοκρατική επίθεση, το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την μητέρα της. Και ανοίγει την καρδιά της η Αφροδίτη Νέστορα στο εφημερίδα.gr στην εκπομπή Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη που είναι μαζί μας ο Θανάσης. Καλό μεσημέρι Θανάση, μιλάμε για μια συγκλονιστική αφήγηση. Έτσι πρώτη φορά μιλάει η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτό το τραγικό γεγονός που τη συνέβη.
1: Ναι, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκλονιστική, όπως πολύ σωστά το είπε, αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί και η ίδια ακόμα να το διαχειριστεί αυτό το τραγικό συμβάν που τη συνέβη. Αντιστοίχως, δύσκολο ήταν και για εμάς βεβαίως να διαχειριστούμε τη συνέντευξη αυτή. Ωστόσο, θεωρώ ότι βγήκε ένα αποτέλεσμα που αξίζει όλοι οι φίλοι να το δουν. Να μπουν στο εφημερίδα.gr, γιατί πραγματικά είχαμε λησμονήσει τον εφιάλτη της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι καθόλου δημοσιογραφική έκκληση. Είναι και εφιάλτης και τον είχαμε λησμονήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά επέστρεψε με το πλέον σκληρό πρόσωπο, είναι η αλήθεια. Η κυρία Νέστορα αναφέρεται στις πρώτες δύσκολες ώρες που είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ εκείνη ήταν ήδη βαριά τραυματισμένη, στο πώς πληροφορήθηκε και βίωσε εκείνες τις πρώτες στιγμές την απώλεια της μητέρας της. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην στήριξη που είχε από την πλευρά του πολιτικού κόσμου. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη, που για λόγους ευνόητους στάθηκε
0: στο πλευρό
1: από
0: της.
1: Την πρώτη στιγμή δίπλα της, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία και σημασία και για την ίδια. Και βεβαίως
0: πάντως έχει κάνει, εμφανίζεται με τεράστια δύναμη ψυχής. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: αυτό κάνει πολύ ακριβώς μεγάλη εντύπωση ότι πρέπει να σταθεί στα πόδια της, και αυτό δίνει και κουράγιο.
1: Και ότι πια την κινητροδοτεί για μια, της άλλαξε τόσο τη ζωή αυτό το συμβάν, αλλά την κινητροδοτεί, όπως είπε η ίδια, να συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να ασχολείται με τα κοινά. Και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικές και νοτικές αναφορές που κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, καθώς είναι και ένα ζήτημα που απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση.
1: Και εγώ.
0: Και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Black Box του εφημερίδα.gr με την Αφροδίτη Νέστορα. Μπείτε να το δείτε, να δείτε αυτή την συγκλονιστική συνέντευξη.
21: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ξεπέρασε, όπως είπα, την πραγματικότητα. Ψυχικά δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι καλά και ότι το βιώνω εύκολα. Είναι μια τεράστια απώλεια. Η μητέρα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, και όταν φεύγει από τη ζωή μας με έναν τόσο τραγικό τρόπο, η απώλεια αυτή γίνεται πραγματικά ξεπέραστη.
22: Η τραγική αυτή περιπέτεια δεν σας φρενάρισε σε ό,τι αφορά την ενασχόληση με την πολιτική?
21: Όχι μόνο δεν με φρενάρισε, ενέτεινε την επιθυμία μου να ασχοληθώ με τα κοινά. Γιατί αν πριν είχα 10 λόγους να το κάνω, τώρα έχω 100, έχω 1000 λόγους. Ο βασικότερος είναι να τιμήσω τη μνήμη της μητέρας μου, και θεωρώ ότι με την από εδώ και πέρα στάση μου θα το κάνω.
0: Τώρα αλλάζουν όλα γύρω από το δημόσιο και την προαγωγή. Ο Γιώργος Μάλτης έχει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζει τελείως διαφορετικά πράγματα για το δημόσιο όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
23: Καλό μεσημέρι. Έρχεται, θα λέγαμε, μια συνέχεια αλλαγών στο πειθαρχικό δίκαιο και δημιουργεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο η υπηρεσιακή εξέλιξη δεν θα εξαρτάται μόνο από τα χρόνια υπηρεσίας και τα δυτικά προσόντα, αλλά και από την αξιολόγηση της απόδοσης και των δεξιοτήτων του κάθε υπαλλήλου. Το συνολικό πακέτο των αλλαγών δημιουργεί ένα διαφορετικό μοντέλο υπηρεσιακής εξέλιξης, με την βαθμολογική προαγωγή να συνδέεται με την αξιολόγηση, η αξιολόγηση να συνδέεται με τις δεξιότητες, η πρόσβαση σε επιλογή προϊσταμένων να περνά μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνεδεύξεις, ενώ παράλληλα η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί, που θα μπει και στο δημόσιο, δημιουργεί ένα ακόμα, θα λέγαμε, επίπεδο καταγραφής της υπηρεσιακής παρουσίας. Το πιο σημαντική ιέρη αφορά το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Η νέα κλίμακα προβλέπει 7 βαθμούς έναντι 5 που ισχύουν σήμερα. Ο πρώτος βαθμός θα αφορά τους γενικούς διευθυντές και ο δεύτερος τους διευθυντές, ενώ μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων και ο καταληκτικός βαθμός θα είναι ο τρίτος, ενώ για τους υπαλλήλους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή όσοι έχουν τελειώσει δημοτικό, ο κατακτητικός βαθμός θα είναι ο τέταρτος.
0: Γραπτές εξετάσεις λοιπόν, προφορικές συνεντεύξεις.
23: Υπάρχουν, ναι. υπάρχουν και αντιδράσεις βέβαια γι' αυτό σε πολλά σημεία, όπως για παράδειγμα στον Πάμενο, ο οποίος γίνεται κλειδί για την εξέλιξη. Η ΑΔΔΗ εδώ λέει ότι δημιουργείται ένα σύστημα δύο ταχυτήτων. Από τη μία οι υπάλληλοι προχωρούν ταχύτερα και από την άλλη εκείνοι που παραμένουν στάσιμοι εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια.
0: Ναι.
23: Η απεργία, όπου είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η ΑΔΔΗ, διατάξεις που συνδέουν την απεργία αποχή από την αξιολόγηση με την υπηρεσιακή εξέλιξη, γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όποιος προϊστάμενος συμμετέχει σε απεργία δεν θα μπορεί να μπει,
0: μάλιστα,
23: να διεκδικήσει επιπλέον θέση ικανότερη εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Κέρκυρα έχουν εντοπιστεί τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα κενά στους εκπαιδευτικούς. Πάνω από 100 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λείπουν, άλλοι τόσοι από τα δημοτικά σχολεία. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορούν να βρουν σπίτια να μείνουν οι καθηγητές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν στα αυτοκίνητά τους ή σε κάμπινγκ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την καταγγελία αυτή την έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Νίκος Γκουλιούμης. Είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Ακούστε τι μας λέει.
2: Γενικότερα, αντί το αντικείμενό μας να είναι πώς νυφάλοι συνάδελφοι θα ενταχθούν στο νησί μας, θα αγκαλιαστούν από την τοπική κοινότητα για να προσφέρουν το πολύτιμο του έργο, ασχολούνται με αλλότρια από τα καθήκοντά τους θέματα, όπως προφανώς πώς θα βρουν στέγη, τι θα κάνουν με την οικογένειά τους και τελικά δυστυχώς πολλοί να οδηγούνται τελικά στην παρέτηση, γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Έχουμε προφανώς δυστυχώς μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν στα αυτοκίνητα, ανθρώπων που μένουν σε κάμπινγκ μέχρι έως ότου λύσουν όπως το λύσουν το θέμα τους. Την Κέρκυρα έχουμε τρεις δήμους, έχουμε χορτάσει υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει απολύτως καμία βοήθεια, είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο να παίρνανε να φτιάχναν δύο σπίτια ή κάτι έτσι ώστε να δείχναν ότι μας νοιάζονται. Ακόμα και συμβολικό βίντεο.
0: Άλλη μια καταγγελία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, μιλώντας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, αναδεικνύει το θέμα ότι στο Νέο Βουτζά το λεωφορείο δεν φτάνει εκεί να παραλάβει τα παιδιά να τα πάει στο σχολείο. Οι γονείς αδυνατούν να τα πάνε στο κοντινότερο σχολείο της περιοχής και έτσι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα τα στείλουν τα παιδιά. Μιλάμε για την Αττική, για τον πρώτο Δήμο της χώρας. Παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Ακούστε.
3: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3, λειτουργήσε πέρσι το 1 και φέτος δεν έχει κανένα, όλα κρυθήκανε άγωνα. Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Ναι. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν τα δρομολόγια και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται, δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι.
18: Γιατί αποστάσεις?
3: Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα. Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, Μάτι και Ραφίνα,
18: ναι,
3: και Νέο Βουτζά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τη διαπραγματεύση.
18: Και τι έγινε?
3: Τίποτα. Και... ό,τι και φέτος.
0: Αυτή είναι λοιπόν η ελληνική πραγματικότητα με τα σχολεία και τα προβλήματα που υπάρχουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τον Σπύρο Σερμπέτη, με την Βρετανία να κυριαρχεί στα ξένα δισογραφικά πρακτορία και την πρόθεση τώρα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
4: Σωστά, Έρη. Μιλάμε για την Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες φέρονται πλέον να σκέφτονται για ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους. Αυτό το λέμε με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κάρντιφ των ηγετών της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου υπέγραψαν μια διακήρυξη στην οποία ουσιαστικά ζητούν να γίνει άμεσα δημοψήφισμα, ενώ αναφέρουν ότι τα έθνη τους, το δικό τους μέλλον, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου τυχαία να πούμε, Έρη, καταληκτικά, ότι προ λίγων ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην Ιρλανδία, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι η Ένωση της Δημοκρατίας Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Δεν μας φαίνεται, νομίζω, τυχαίο και αυτή η τοποθέτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη από σήμερα ο καιρός φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece είναι μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα. Έρχονται βροχές, έρχονται τα πρωτοβρόχια.
5: Καλώς σας.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις ποτιστικού χαρακτήρα στην Πελοπόννησο, όπου θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί. Στην Αττική να πούμε ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις από τα μεσάνυχτα και προς τα ξημερώματα ποτιστικού χαρακτήρα, ψυχάλες κυρίως. Οι οποίες δεν θα δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε Ανατολική Θεσσαλία, Πιερία, Κεντρική Μακεδονία αύριο το πρωί, ενώ το κύριος κομμάτι της καλοκαιρίας που θα είναι και τα πιο έντονα φαινόμενα είναι από αύριο το μεσημέρι στην Κεντρική Ανατολική Κρήτη. Χρειάζεται πολύ προσοχή, διαφέρονται πλημμυρικά φαινόμενα. Το τονίζω σε νομό Ηρακλείου, Λασιθίου και προς τον Άγιο Νικόλαο. Το φαινόμενο θα είναι κατά τόπους έντονα. Και φαίνεται να πέφτουν από 25 έως 45 χιλιοστά βροχόπτωση μέσα σε 2 ώρες.
0: Από τι ώρα φαίνεται
5: αυτό? Από τις 2 ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ της Τετάρτης διαφέρουν τα πιο έντονα φαινόμενα στην Κεντρική και Ανατολική Κρήτη. Στη συνέχεια θα επεκταθούμε σε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις ανατολικότερα, νότιο-ανατολικά, στα Δωδεκάνησα και θα ξασθενήσουν. Δεν αποκλείεται σε Κάρπαθο και Κάσο να είναι έντονες βροχοπτώσεις. Στην Αττική, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και κυρίως εξασθενούν αυτές οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Εγώ να είστε καλά.
0: Ο Αλέξανδρος Όμογλου θα μας πει τι γίνεται με τις μεταγραφές. Τελειώνει η περίοδος σήμερα, είναι καταληκτική ημερομηνία. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ναι, σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Μένουν μετά το διάστημα για τους ελεύθερους παίχτες, ειδικά όμως για τους μεγάλους. Το ερώτημα είναι αν θα κινηθεί τελικά ο Ολυμπιακός για την απόκτηση Center Four μετά και τον τραυματισμό του Ελκαμπή, που θα μπορεί να τον βοηθήσει μέχρι τον Ιανουάριο μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο μέχρι το βράδυ με τις πληροφορίες από το λιμάνι να δίστανται. Δεν είναι τόσο σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην απόκτηση Four ή θα επενδύσει στην ολική επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεν. Του κάποιου υπόλοιπου μεγάλου δεν περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Σαλάχ Εντίν, ο Μαροκινός Άσος, ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό. Είναι και στην αποστολή του αυριανού παιχνιδιού με την Κηφισιά για το κύπελο. Και πλέον όλοι σιγά σιγά στεφόμαστε στο πολύ μεγάλο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια και του Όφη, φυσικά την Πέμπτη. Ξεκινάει το Europa League αυτήν την εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά.

0: κρυμμένο.
1: Πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν?
0: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο. Γιατί με μαράνε στον πικραμένο?
2: Γιατί
0: με μαράνε στον πικραμένο?
3: Πρώτος εγώ στενοχωριέμαι.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το πάπλωμα, πού είναι η κυρά σου?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τσάπα?
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό!
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμό λεμόνια.
5: Από λεμόνια? Ωραία, εκεί θα γίνω εγώ μετά αυτό.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα μωρί άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό δεν παιδιά, τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
8: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
8: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο, brand new. Η καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
8: Τα τεπ καινούρια.
1: Ταπ, ταπ, ταπ, τα τεπ εννοεί εδώ, είναι καινούρια, στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας, και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2, έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
9: Αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό.
8: Σε κάποια γίνεται σε όλα.
9: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη σε Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
8: κομμάτια. Νοσοκομείο Καρδίτσα το ήθελα να κινήσει.
9: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
8: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
9: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
8: Τρελός, πάμε μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
8: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Έβερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε, πολύ παλιά εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα, όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημείτη να βγάλει ομιλία και φώναζε αριθμικά τη λέξη καρδίτσα, καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη, με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες, γιατί και όλη η Θεσσαλία, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη-Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία, ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο Άνεξ Αναπορνοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες. Το πάτωμα, το αντιολισθητικό. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχερή η Θεσσαλή, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε. Τυχερή όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείτε. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς, είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού! Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
2: Έτσι λένε!
0: Παντού!

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον τουρίστη, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθείς με το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες, όταν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι, γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης, και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν έχει τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνει? Θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στη Ριζοριάντη. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού. Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού.

0: Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω. Αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία. Που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο, έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία. Οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει και εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, Μητσοτάκη και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ. Ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
1: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
2: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: πέσε ψηλά και γνάτε με.
1: Τραγουδάρα είναι. Είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο. 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε. Όχι, πειραγμένο. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, εκεί χοροδίες, τούμπανα. Μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω εκεί στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κάνα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα, ναι, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός. Ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα.

0: αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα. Πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές, βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του, αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
1: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια, η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
0: Αυτά, όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια των πληθωρισμών, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά-σιγά. Τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
2: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
2: 2 λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Εντάξει. Περιμένετε.
2: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
0: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το, στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και δεν πρέπει να του χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι στην κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
2: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.

0: Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, ενώ θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία, και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές. Θα πάνε αλλού. Εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης. Σιγά μην έμενα απ' έξω ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα
2: και
3: μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.
2: Κάποιοι.

0: καρδίτσα.
1: Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί. Αυτοί είναι οι πλούσιοι. Είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες. Και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση, γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα. Το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση, θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών. Κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε. Κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα. Οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει και τέταρτη.
2: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε αδελφίνος?
3: Δίνω ήδη μάχη.
2: Ναι.
3: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
2: ναι,
3: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε, δεν έχει υπάρξει.
3: Όχι, θα την πάρει πίσω. Θα κάνει.
2: Θα και εγώ, πίσω.
3: Και εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Τώρα πεις αγάπη, σαν τρελαίνω με όλο ένα. Και χάνομαι και σβήνω με αγάπη μου στα ξένα. Έλα, έλα που σου λέγω, μη με τυράννεις και κλαίγω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Πόσα θυμάμαι να σου πω. Καρδίτσα.
2: Κι όταν σε δω τα χάνω. Μπορεί να θέλει να φύγει ο άνθρωπο, να βαρέθηκε. Εσείς είστε
3: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να μείνω μισθό.

0: Έτσι λοιπόν, το μήλο και μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικώς όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδων Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και Πέμπτη και Έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά. Πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί οι αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε. Όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, θα το ψηφίσουν αρκετοί, και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε, ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού, και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα, και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα, στις αρχές καλοκαιριού, στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρού Τσικού, από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.
1: Οι μαύρες μανάδες με τα μαύρα πουστά.

0: ζούνε οι νεκροί μας, ζούνε οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2.11 10.80 8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Έχουμε τα social media, είμαστε και στο YouTube, Ελληνοφρένεια Official, ας το πούμε, δεν το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν. Μπαίνετε και ακούτε εκεί την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Μπορείτε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές και να ακούτε όλες τις εκπομπές εκεί. Από κάτω έχει ένα chat που κάνετε σχόλια, τα βλέπουμε και εμείς αρκετές φορές. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το στήκωσες. Υγιήσατε Ολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
3: Αυτό είναι υγιήσατε Ολυμπιακός.
2: Νοείται, υγιήσατε.
3: Αυτό είναι σκατόψυχος.
2: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να σε καλά πάντω.
3: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
4: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
3: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μην λέμε χαζά.
4: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
3: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
5: Ανέλπιστο.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
5: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
3: Γιατί ένα αυτή έχεις. Με το ένα αυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
5: Είμαι στο αυτοκίνητο και τα καλή. Επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
3: Α, δεν σου το εγώ. Η τεχνολογία σου.
5: Η τεχνολογία. Τεχνολογία, λοιπόν.
7: Τεχνολογία.
5: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάρισεις και αυτά.
8: Όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
5: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
3: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση γιατί... και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
5: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πόσο σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
3: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
5: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ. Πριν φτάσει στο σηκώτη και σε επιδείξει.
3: Θα ήτανε. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός. Ναι, θα ήτανε.
5: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
3: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
5: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πας να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πας.
3: Α, να βάλεις το νησί βυζιά. Έχει βυζιά το νησί, ναι.
5: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
3: Πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
5: Και το καλό.
3: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
5: Ακριβώς αυτό.
3: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
9: Ρακοστολή,
3: ναι.
9: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από την κυρία του Μαζονάκη.
3: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
9: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
3: Περιμένω τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
9: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
3: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
9: Καλά, ο Άδωνη. Είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
3: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
9: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
3: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας δεν το πιστεύω.
9: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
10: Έχω στη διάθεση.
7: αίσθησή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
9: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
3: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να γυλαίκα του τότε.
9: Άνα, μπράβο.
10: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου πείτε γιατί ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
11: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Διζυγλικινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ρωμαίος!
21: Ιουλιέτα!
20: Από του Μπόστ την Πένα.
21: Έργο παλιό.
20: Ασύγχρονο.
21: Που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
21: Ρωμαίος Σακελαρίου.
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνας.
20: Χωρίς καμιά.
21: Ντροπή. Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
20: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
21: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
22: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
23: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
25: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
26: Κρυβελόγια.
24: Ακούω.
25: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
26: Κρυβελόγια.
25: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
26: Ρε κρυβελόγια.
24: Μάλιστα.
25: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
24: Μοντέλα. Το ξέρα.
25: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
27: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
28: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις από αυτό που λέει ο Άδωνης εδώ.
1: Έχω να πω κάτι. Καταρχάς δεν δικαιούμαι να κάνω κριτική.
2: Ναι, έχει καταργηθεί τέτοια. Αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Με διάταγμα.
1: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα. Άμα ο Άδωνης γράφει τα κείμενα, να λέμε εμείς τι. Να λέω εγώ πώς θα κάνω νομοσχέδια.
2: Ναι. Να ψηφίσει.
1: Νόημα.
2: Να εισηγηθεί νομοσχέδια για την υγεία.
1: Καλύτερα θα πήγαινε.
2: Νομίζω.
1: Αν
2: ναι.
1: το εισηγούμουν εγώ.
2: Για πες τι, ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ.
1: Ο άνεμος ο... αυτός.
2: Η σωστή απάντηση είναι ο Βαρδάρης.
1: Γιατί
2: για να το συνδέσει με Θεσσαλονίκη. Εγώ πρέπει να τα λέω όλα.
1: Α, γι' αυτό ήρθα.
2: Ναι.
1: Α, δεν είχαμε πει.
2: Γιατί για τον καιρό, αν θα βρέξει την Αθήνα.
1: Ναι, έχει λίγο μια συννεφιά και λέω κάτσε εδώ να τα πούμε.
2: Βροχή και σήμερα.
1: Να βάλουμε ένα μανούρι στη φωτιά, μια φρυγανιά.
2: Τι να βάλουμε.
1: Λίγο μανούρι. Τυρί.
2: Στη φωτιά.
1: Δεν βάζατε στι όμπε λίγο μανούρι, να ζητάνε τι τέτοιε μέρε φθινοπόρου.
2: Μανούρι, εμεί.
1: Μανούρι πάνω σε μια φρυγανιά.
2: Με καμαμπέρ έχω μεγαλώσει εγώ.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Τι μανούρι.
1: Μανούρι, έτσι να το έχει πήξει και στα αλάτι, να το έχει πατήσει το αλάτι κάτω να είναι ωραίο. Δεν ξέρουν αυτά.
2: Μη στρώγαμε άλλα τυριά στην Ηλιούπολη.
1: Αυτή τη πόλη. Ναι, τι είχατε, το καμαμπέρ είχατε μόνο και με κράμπερ.
2: Όχι κράμπερ, όχι. Ανώθευτο, το κλασικό.
1: Α, το απλό.
2: Και το μπρι.
1: Φέτα με καρπούζι, δεν τρώγατε.
2: Τρώγαμε, είναι η αλήθεια.
1: Και πολύ τρώγατε πεπόνι με προσούτο μόνο που είναι πιο ηλιοπολιτικό.
2: Ναι, ναι,
1: που είναι γνωστές γεύσεις Ηλιούπολης.
2: Βέβαια. Και τα χωράφια του προσούτου.
1: Οι προσουτιές. Οι γνωστές προσουτιές Ηλιούπολης.
2: Χαμός γίνεται.
1: Ποπ.
2: Ναι. Το προστατεύουμε, το κλέψουν άλλοι.
1: Από τη Ηλιούπολη.
2: Από τι προσουτιές.
1: Αυτό και τον Κιντή.
2: Θα πει για το. Ό,τι θυμάσαι. Θα πει για την παράσταση.
1: Έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Μπορεί να σας έχουμε φάει λίγο τα σκότια, αλλά αύριο είναι η τελευταία παράσταση ο Πεκεμπλέ. Κλείνει ο κύκλος αύριο. Το Πεκεμπλέ κλείνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
1: Ολοκληρώνεται η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Κεντρικά, πολύ κεντρικά εκεί. Πίσω από το που ήταν ο Ρέμος, κάτω από τα καμπανέλια του Μεγαλέξανδρου που έπαιξε. Από πίσω εμείς. Παίζουμε σε ένα θεατράκι. Πολύ ωραίο θέατρο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Στη Χάνθ, λέει απέναντι εκεί. Που είπε ο Μητσοτάκης στους κουμπαράδες.
2: Ναι.
1: Πιο εκεί,
2: λίγο πιο εκεί.
1: Έχουμε την οπή.
2: Πας δηλαδή τώρα εσύ σε εμβληματική περιοχή. Ρέμος, Μεγαλέξανδρος, Μητσοτάκης και εσύ.
1: Άσε τώρα, μην το ψάχνεις τώρα.
2: Ωραία.
1: Πιο εκεί ήταν και το δονομάχι που δείχναν τους κόλλους τους μπροστά στις
2: εκεί ακριβώς απ' έξω.
1: Εικόνες, ναι. Όλα αυτά. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις λοιπόν. Μιας και.
2: Στους Θεσσαλονίκες, μην παίρνετε
1: Θεσσαλονίκη. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Μεταδίδουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ξέρω. Και αν μεταδίδουμε live. Ή θα τα ακούσουν κάποια στιγμή.
2: Δώσε εσύ τις προσκλήσεις.
1: Όσοι πάρετε τώρα στο 211-1080-880. Όχι τώρα, μόλις βγω από το στούντιο.
2: Ναι, σε λίγο.
1: Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, 4 πρώτοι που θα πάρετε, για την αυριανή παράσταση εκεί, στο θέατρο Κήπου, στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε Θεσσαλονίκη. Αν δεν ακούτε Θεσσαλονίκη, πάρτε Αθηναία και κάντε άλλα μισό τέτοιες με τους τέτοιες.
2: Είναι και τα ίντερνετ.
1: Δεν είναι live τα ίντερνετ. Είναι live,
2: είναι ναι. Και live τα ίντερνετ.
1: Α, live είμαστε, ναι.
2: Ό,τι
1: κοίτα
2: είναι.
1: Να δεις τι μαθαίνα.
2: Κοίτα, δεν έχει προχωρήσει.
1: Κοίτα, αυτά, να τα μάθω
2: το φεγγάρι.
1: Ποιο φεγγάρι, πάνω Θεέ μου.
2: Πήγαμε στο φεγγάρι.
1: Ας είναι νιωτάλιρο.
2: Μπράβο. Θέλω να πω, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Αυτό να ξέρεις.
1: Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα με Άδωνη υπουργό, Κασιδιάρη να κάνει
2: κόμμα.
1: Αυτό είναι πώς προχώρησε η ανθρωπότητα, αυτό είναι το δείγμα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και εμείς το δίνουμε αυτό το δείγμα της ανθρωπότητας με τον Τραμπ πρόεδρο, ας πούμε, των ΗΠΑ.
2: Και πολύ σας είναι.
1: Αυτό είναι το προχώρημα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μια χαρά είναι.
1: Καλά, αμφιβάλλω να ακούγόμαστε live.
2: Άρα. Τέσσερις διπλές.
1: Τέσσερις διπλές.
2: Τώρα θα βγεις έξω.
1: Τώρα
2: όσο
1: θα
2: ακούμε
1: έξω.
2: Το λαό εμείς.
1: Εσείς παραγγέλνετε.
2: Αυτό.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Χαλβατζή.
4: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
3: Ναι. Ήμουν ο νεολαίος του 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πεθαίνοντας ο Σπύρος κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
5: Αποστολή.
1: Ναι.
5: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
5: Σα χαιρόμαστε.
1: Να μα χαίρεστε.
5: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Φουβατζή. Που εντάξει, ήταν ένα από του original, από του παλιού. Είναι από εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλο πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθο.
6: Έχει ανοίξει το chat. Τι έχει ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
6: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
1: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
5: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται και πότε θα ξυπνήσει. Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
5: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη στην έχει, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
0: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
5: Αυτό το σκουλί, κύριε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτου του Καρβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
1: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
5: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκη, χέστον, εντάξει, δεν ξέρει τι λέει.
7: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
8: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
0: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
1: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
9: Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
0: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια. Και μ' αρέσει το χαίρομα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
4: Είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
0: Πέρασα το όμορφα.
1: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
9: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
1: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
0: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
1: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
10: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
7: Debate με Τσίπρα.
10: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
0: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα. Του έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
0: Τραμπ και βάλε.
1: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
0: Αυτό θα πει Σαμιώτης, τι λέει. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει τη σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
2: Μην παίρνετε άλλο, μην τηλεφωνείτε άλλο για τις προσκλήσεις.
1: Έχουμε τους νικητές για Θεσσαλονίκη και είναι οι Λαλίδης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Χρήστος, Καρίδης Στέλλα, Σερτεφίδης Γρηγόρης.
2: Είναι και σε είδηση όλοι και οι τέσσερις.
1: Α, ναι, όχι, Καρίδη, όχι. Καρίδη, Καρίδη. Καρίδη. Ναι, ναι.
2: Τι είναι, είδηση.
1: Νομίζω είναι με ύψιλον. Αλλά ναι, οκ. Okay.
2: Τι σημασία έχει. Ένα ή. Θα τα καταργήσουμε.
1: Σωστό, ένα.
2: Όπως καταργούνται επιδόματα οι άλλοι, εμείς θα καταργήσουμε τα ή. Λοιπόν, αυτή τι ώρα
1: από μία διπλή πρόσκληση κερδίσατε για την αυριανή παράσταση που παίζουμε ο Πέκε Μπλε, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ, στο θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν 8, ξεκινάμε 9 και ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ελάτε έγκαιρα για να βρείτε τις θέσεις σας, να βρείτε εισιτήρια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στο more.com και θα τα πούμε αύριο από κοντά μετά την εκπομπή. Πετάμε.
2: Αυτό ήθελα
1: και
2: να
1: πριν
2: πω.
1: Την εκπομπή, την Πέμπτη, πάλι και πετάμε. Οπότε εδώ θα είμαστε. Όλα θα γίνουν.
2: Πάνω κάτω, Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει η κολλιά του Παγκράτη.
1: Τι είναι, μωρέ, πια σιγά.
2: Τίποτα, ναι. Δίπλα είναι. Με τον δρόμο, αν το κόψει.
1: Λίγο τι. Ένα τροχαίο στίχη στον Κυφισό, περισσότερη ώρα θα κάνει.
2: Πραγματικά, άστο. Άρα, ο Κυφισός δεν υπάρχει.
1: Αυτό.
2: Πιο γρήγορα πα Θεσσαλονίκη. Όντω, αν. Δεν έχει φανάρι η Θεσσαλονίκη. Πα ευθεία. Ενώ εδώ έχει 25 φανάρια.
1: Τίποτα, ναι. Ο Κυφισός δεν έχει. Αλλά ναι.
2: Τι δεν έχει.
1: Ο Κυφισός δεν έχει φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ, δεν έχει
2: και
1: φανάρια.
2: Και το Λονδίνο δεν έχει ποντίκια. Τι είναι αυτό.
1: Έχει τεράστιους τηλεφωνικούς καταλόγους.
2: Μπράβο, λοιπόν. Άντε πήγαινε έξω.
1: Λοιπόν,
2: εμείς εδώ θα ακούσουμε τον ύμνο της ελληνικής λύσης που πολύ μας άρεσε. Εμβολισμένο.
11: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
12: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Στείλε τις ακτίνες σου.
11: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί
13: να την αγνοήσει!
14: Φύσικα, ρε!
13: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
14: Τι είμαστε?
13: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
14: Πού? Εκεί που κάνει αλεπού.
13: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
14: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
13: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
14: Χέσε ψηλά και γδάτε με.
13: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
14: Make Hellas great again.
13: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
15: Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη.
13: Μία φωνή.
14: Φωνάξτε, Αθηναίοι, Μαραθώνας, Σαλαμίνα.

0: παιδιά.
1: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μαλατοπίπερο.
0: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
2: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
0: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
0: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
4: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο Κώστας φρέσκο.

0: Ούγκα, ούγκα, ούγκα.
1: Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
2: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
3: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
2: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
3: Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας.
2: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
1: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών. Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου.
2: Μια φωνή
1: ήταν η επιτάξη.

0: σημαίες ψηλάρε, ψηλάρε οι σημαίες. Ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη.
2: Μείον 39 τα γκούρια θα ζυμπά.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή.
3: Στα μπετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί.
4: Δουλεύετε μαλάκες, δουλεύετε.
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
5: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
6: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

0: για του Χριστού την πίστη την Αγία. Θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε ο γιατρός, δεν έκανα τσέκα πρόσφατα. Η καρδιά σου είναι αυτή του. Του λέω παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνε το λαό σαν γροφιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε βρε.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
0: Τι είμαστε?
2: Ήλοι!
0: Και σε όποιον αρέσει.
3: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια, γεια σας.
4: Καλημερίζω.
5: Καλημερίστε.
4: Ο Στάθης ο Κερκαίος είμαι.
5: Ωραία.
4: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
5: Ποιο κέντρο? Στον άξονα που λέμε.
4: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
5: Εκεί το πάμε τώρα. Θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τις διαμέτρους.
4: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε?
5: Την έχετε 88 εσείς.
4: Ναι, μπράβο.
5: Καλά είναι.
4: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
5: Αδιάμετρος. Ναι. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό? Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
4: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
5: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
6: Ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: πολλά πρέπει να δουλέψει μόνη σου και δεν το κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνε όπω ο Ρέμο εχθέ. Όπω η Άννα Βύση μετά πληρώνουν και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο, να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μα ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσεί σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σα, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλού τραγουδιστέ. Να το δούμε λίγο και έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπα, α πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μα.
0: Οι τραγουδιστέ είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπα είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζει. Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλα Άσιμο, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμό στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώ το είπα, είχε τόσου πολλού φίλου που ήταν αυτοί Νίκο μου όταν του χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο. Αν ήταν ένα απλό στέλεχο κόμματο, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικό εκπρόσωπο που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικέ του απόψει και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργία.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργία πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ, δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και οι εξωγήινοι εδώ, είναι έτοιμοι, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Την Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπα.
0: Πριν την Κυριακή, εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου έχει φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Και να σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Αλίμονο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι Ποθήτη να βρίσκουν ένα.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόατα. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις, θα λέω...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι, σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Καλύτερο. Άντε, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, ναι, εδώ.
9: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
22: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και τις ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες των ρωτηστών, Παραπολιτικά 90,1 τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι η αρμόδια υπουργός, που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά, ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Η ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε πως είναι σαν να λέει η κυβέρνηση έναν εργαζόμενο μην διεκδικήσει δικαιώματα αν είσαι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ ΝΙΝ ΔΥΠΑ. Τόνισε πως το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει πως πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών του, όπου φυλακίστηκε ο καταδικασμένος για για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, σκοπός του είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ανέφερε ότι δεν θα αποφασίσουν οι πολιτικοί για την επιστροφή του στη Βουλή, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Πριν μια ώρα οδηγήθηκε στον ανακριτή το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και αναμένονται οι απολογίες τους. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στο ιατρείο στο Κολωνάκι έχει γίνει 3 φορές έλεγχος. Οι γιατροί έκαναν απάτη καθώς έκρυβαν το μηχάνημα, επισήμανε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διευκρίνησε ότι το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά συγχωνεύτηκε στη νέα αρχή διαφάνειας. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου, η 18χρονη μητέρα του μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογνώ υπέστη τα σοβαρά τραύματα. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν το σημείο στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερό στο αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένταση στη Βαλτική. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στα αθλητικά, η UEFA αποφάσισε για τις τοποθεσίες των τελικών του Champions League για τα επόμενα 2 χρόνια, με το Μόναχο να αναλαμβάνει το 2020. Και τη Βαρκελόνη το 2029. Σε 15 λεπτά τζάμπολ στον αγώνα Προμηθέα Βιέννης για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
22: Οριακή άνοδος 0,07% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 8ο του έτους. Στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από φόρους.
1: Ο καιρός.
22: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
23: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ. Η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Λοιπόν, μπορούν τι οπτικές είναι στην περιοχή να τις βάλουν παρακαλώ Σαββατοκύριακο. Γιατί τι θα κάνουμε, κύριε οπτικό νουδέ?
24: Παιδιά, είναι σκαμμένη όλη η περιοχή. Δεν βρίσκαμε που δεν βρίσκαμε θέση. Τώρα γίνεται χαμός. Έχω παρκάρει. Ωραία παρκάρα όμως. Απλά ήταν αριστερά, δεξιά μενα. Παιδιά, η Κυψέλη είναι μεγάλο σχολείο. Είναι μεγάλο σχολείο οδήγησης και παρκαρίσματος. Επειδή γεννήθηκα και ανδρώθηκα στην Κυψέλη, το βάζω το αμάξι.
4: Κάτσε όπου... να κάνω και ηχητικό. Η ανηφόρα μας με περιμένει στην Κυψέλη.
24: Μπορώ να βάλω το αμάξι στον πόντο. Δεν χαμπαριάζω. Ναι. Τώρα λοιπόν ήταν ένα πολύ μικρό στενό όπου είχε μία θέση. Πολύ ωραία για το αυτοκίνητό μου, αλλά δεξιά. Ήταν δεξιά, ήταν παρκαρισμένη ένα αυτοκίνητο. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω τη μανούβρα. Να πω μπρος πίσω, τέρα δόθε, τα. Το βάλα.
4: Έχω γίνει και εγώ μου τον, αλλά πώς έχω γίνει. Έχει μπιμπίδια.
24: Α, αυτό είναι.
4: Παιδιά, τα μπιμπίδια πόσο διευκολύνουν.
24: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Απλά δεν βαράνε και λίγο νωρίτερα από ό,τι πρέπει.
4: Ναι, καλύτερα.
24: Ναι, εγώ...
4: Καλύτερα γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν παρκάρουν, μαγειρεύουν.
24: Εγώ κατεβαίνω κάτω και βλέπω. όταν βλέπω πολύ κοντά το αυτοκίνητο από τον καθρέφτη πίσω, ή καμιά φορά τον φυλάω. Δηλαδή ναι, πηγαίνω τόσο απλά.
4: Μικροφωνίζει η φωνή μου, κάτι γίνεται ηχητικά. Να έρθω πιο κοντά.
24: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Ναι.
24: Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι. Γιατί λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι, λέει. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει
4: τώρα,
24: τίποτα.
4: Τώρα.
24: Να ψάξει το AI να το ρωτήσει. Βράψε το AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βραχιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε.
4: Τώρα απολογούνται, έτσι.
24: Ναι.
4: Κανάντα, εντάξει.
24: Έχουν βγει.
4: Τρίτο υπόγειο αριστερά.
24: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
4: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
24: Και βγαίνει. Ένας λέει άνθρωπος είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
4: Α.
24: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
4: Τι ήταν χαλασμένα
24: τα δόντια
4: του.
24: Είναι τοξικά, του είπε τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη.
4: Διάβαζε
24: και την άβρα αυτή.
4: Και από την άβρα.
24: Οπότε τη είπε τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δει πώ θα σου πάρω. Και του έδωσε διάφορα. Του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορε θεραπείε, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να τοξοκινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
4: Τι τσαρλατανιστά ντοκτόρικο ήταν αυτό. Έλα, έλα, έλα, πάρε. Πάρε νιάτα, πάρε ομορφιά, πάρε τι θέλεις. Καινούριο αίμα, πάρε. Φρασκαδούρα, πάρε. Πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι. Το παίζει ότι είναι και του Λίμπροντόρο.

0: βραχιολάκι Κέσαρης ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουνιάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
1: Καλά, και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο... τον παθολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ λέει είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
0: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
1: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
0: Μη βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
1: Όλοι τους ξέρανε. Όταν λέει και όταν έλεγχος, λέει, έκρυβε. Διάβαζε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Γιατί όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
0: Α.
1: Τι είναι το πει το μηχάνημα σκουμπί με την ΕΚΕΣ.
0: Καταρχήν,
1: για να προλάβει να το κρύψει στο μπαλκόνι, ξέρει ότι θα έρθουνε.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνει δηλαδή να χτυπάει ο έλεγχος.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
1: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα, εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους, οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν. Έπαιρνε και τον αέρα του κολονακίου.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
0: Τι να πω.
1: Δεν πρέπει για να αποκτήσει ένα μηχάνημα ως γιατρός. Να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
0: Παιδιά έχουν να βγουν πολλά. Έχουν ανοίξει στόματα πάντως.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δριούς, πισούσεις. Γιατί δεν τα έλεγαν πριν αυτά. Γιατί δεν τα έλεγαν.
1: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Ο Μαζονάκης λέει δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήταν θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Δεν είχε ήδη παράρτημα. Όχι. Σε ένα νησί.
0: Όχι.
1: Ήταν δύο στο Κολωνάκι όμως, διάβαζα εγώ, των ιδίων.
0: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρουν τα μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Ήθελαν δηλαδή να τα στέλνουν και σε άλλους.
1: Μα παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή. Η παρουσία, Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
0: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία, αλμυρά, λαχταριστά πιάτα, λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052. Να πούμε ότι εκεί θα περάσετε όμορφα, θα πουντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε πολύ ωραία και θα αναπνεύσετε καθαρό αέρα, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσία.
1: Έγινε χαμός και την Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Η οποία βγήκε και είπε ούτε που τον ήξερα, δεν ήξερα τη δουλειά του. Και
0: για
1: αυτό,
0: το Μαζονάκι.
1: Για το Μαζονάκι, ναι. Και τα χτυβρίζουν από κάτω κλπ. Και, και γράφει ένας, άσε μας, νεροχελώνα.
0: Νεροχελώνα. Τώρα, να σου πω, ήταν πολύ άστοχο. Δηλαδή το timing ήταν...
1: Άσχετο, άσχετο.
0: Τι τη ήρθε.
1: Δηλαδή βγαίνει ο Ξαρχάκος και μιλάει με τα καλύτερα για τον Μαζονάκη και με τον ήξερε η Αφροδίτη Μάνου.
0: Έπαθε ποιότητα.
1: Τι τη γράφουν εδώ μεταξύ. Άμα φύγει εσύ από τη ζωή να δούμε αν θα πατήσει άνθρωπο.
0: Εκεί κολλάει στον άλλο κόσμο.
1: Μα
0: που θα
1: πάει. Τι να ακριβώς. Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4, γιατί τα μάθατε, 2 με 4 είμαστε πια εδώ. Και ο καιρός, παιδιά, μοιάζει ότι θα βρέξει.
1: Ναι, θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο. Και έχει και πολύ αέρα το πρωί.
0: Τι θα έχει το Σαββατοκύριακο.
1: Σκίστηκε κι άλλη τέντα. Σκίστηκε κι άλλο. Πάνω θα μείνει εκεί. Πόσο κάνουν τα υφάσματα των τεντάλων.
0: Τι ανάγκη την έχει τώρα, πέρασε σεζόν.
1: Ναι, μέχρι την επόμενη. Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνει να αλλάξει υφάσματα τέντα, πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί εκεί, και εδώ μεταξύ, εκεί που έχει σκιστεί, εμένα δεν ράβεται. Γιατί μπορεί να ξυλωθεί σε σημείο που ράβεται.
0: Βάλτε ένα μπάλωμα από πάνω. Κάνε το.
1: Όχι, καλά, την αφήσω πάνω εκεί πέρα. Θα μείνει πάνω και όλο το χειμώνα τώρα. Δεν έχω κάτι να προστατεύσω. Εκεί δεν έχω φυτά. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η ώρα είναι 2 και 4.

0: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
17: Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Φέη Σκορδά βγάζει από τη φαρέτρα τη Άσους.
18: Τρία ώρα εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
17: Ναι.
18: Θα τη μείνει γλώσσα στο χέρι. Θα ξεσαμπαλιαστεί. Δεν θα μπορεί να. Δηλαδή, πόσο θα αφιδατωθεί.
17: Λοιπόν,
18: δύσκολο πόστο.
17: Θα έχει, λέει, και, ναι, θα έχει λέει και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως το Νίκο Ρογκάκο για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
18: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
17: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για.
18: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
17: Ακριβώς.
18: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα.
17: Αυτιά.
18: Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και επανάσταση του Αρτανίδη, λέγανε. Και έλεγε τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά. Και δεν έπαιρνε βάζει τον υπουργό. Όχι, θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα, λέει, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα. Να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και τον καταχαίριαζε τον υπουργό και μετά. Μετά βάλαμε φυλάκια αυτά και εκείνο και τα άλλο. Και μόλι τα πούμε, πάμε να πιούμε ένα ρουζάκι εδώ παρακατούλια.
17: Και όχι μόνο αυτό.
18: Φαινότανε, μωρέ, ότι
17: έλεγε
18: ήταν...
17: ο συνταξιούχος, η ναι. συνταξούλα, ναι. όλα σε ούλα ναι. και ο Γεράκος. Ήτανε με.
18: Έτσι.
17: Το χάιντερ.
18: Σάτσα πολύ, σάτσα πολύ. Ήτανε
17: ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμισε το είναι του ο
18: ναι, ναι, ναι.
17: Γι' αυτό και βγήκε.
18: Βέβαια. Εύρω στην Ευρωβουλή.
17: Πολύ ψηλά.
18: Πολύ ψηλά.
17: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
18: Σταυρώστε τον στα χέρια, θα σηκώστε τον.
17: Τον σηκώσανε.
18: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, τους συμπονώ. Ο Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν με το που πάτησαν τον πόμπι του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήραν ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
17: Γιατί δεν φτάνει
18: να πει τα παιδιά κατά άλλα, οι μαμά του είναι βλαμμένοι.
17: Ωραία. Μούλινγκ λέγεται.
18: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι.
17: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
18: Δεν ξέρω τα
17: έγινε. Ούκα έχει να λάβει παρετούμια.
18: Είναι και θέμα, λέει, ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Μίλησε με τον πατέρα. Έστειλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια ω οικογένεια. Θέλουμε και εμεί να έχουμε κάποιον, ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του, κάτι να έχουμε τέλος πάντων να μας το προσέχει. Και ήδη, λέει, το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά, εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το φουρεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα, το από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
17: Ναι.
18: Παιδί, δεν την πάει μία ο κόσμος, έτσι.
17: Ο κόσμος είναι.
18: Εγώ στην αρχή θα το πω το
17: πιο. Σαν τη Βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
18: Έλαντε.
17: Ήταν εκεί, έσφυγε τα ζώσια.
18: Ήδη βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν ναι. να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
17: Και η οικογένεια δεν θέλει.
18: Δε θέλει. Γιατί σου λέει τώρα, μου βρεθήκα για διαθήκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
17: Άστο, λέει, έχει προσωπικά αντικείμενα.
18: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
17: Η αστυνομία, μα θέλει, θα το ανοίξει.
18: Ναι.
17: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
18: Όλοι είμαστε σκημένοι πάνω από αυτό το χρηματοκιβώτιο. Πάντως.
17: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
18: Ναι.
17: Δεν θα είμαστε, παιδιά, τι, αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
18: Τι, να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
17: Ναι, λέω.
18: Πια έχει ξεφύγει.
17: Λέω. Δεν θα ήθελες.
18: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα
17: ναι.
18: να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
17: Ναι.
18: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω αν το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό.
17: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα και
18: ναι,
17: θαύματα.
18: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ισχύει αυτό που
17: του
18: λες.
17: Του Γιώργου τα θαύματα.
18: Ναι, μπορεί.
17: Ε?
18: Βεβαίως. Λοιπόν, από την άλλη, έχω να σου πω ότι. Πάμε στην εξωτερική αστυνομία πάλι. Ο Λίαμ Νίσον χέρι με χέρι με νεότερη στην πρωταγωνίστριά του. Αυτή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Μου όποια παίζει ταινία τη.
17: Τη Βατέλη.
18: Κάνουν και σεξ μετά.
17: Έτσι είναι. Σεξουλιάριδε άντρε.
18: Ωραίο.
17: Η ασυγκράτητη.
18: Μου αρέσει αυτό. Είναι λίγο σαφρακασμένο, αλλά είναι ωραίο γερό μπαμπαλέ. Τι θε, είναι 70 χρονών είναι.
17: Κατρουλήθρα.
18: 74 χρονών είναι. Εντάξει, παιδιά,
17: έχω δει κάτι 75. Κάποια σταγόνα στο βρακί φεύγει.
18: Ας φεύγει, ρε, αλλά 75 χρονών για 75 είναι πάρα πολύ ωραίο.
17: Ναι, πρέπει
18: είναι
17: να κάνει
18: 75 που είναι τραγική κατάσταση.
17: Ναι.
18: Αυτό είναι κουκλάκι ζωγραφιστό.
17: Καλά, δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει πέσει και Photoshop.
18: Όχι, μωρό, τον βλέπει ότι είναι. Τον βλέπει ότι είναι, έχει ζαρώσει, αλλά είναι ωραίο ζάρωμα. Mm.
17: Αλλού πιστεύω να μην έχει ζαρώσει.
18: Ποιος ασχολείται τώρα με αυτό το μεδάφτο εκεί κάτω.
17: Ποιος
18: κατεβαίνει εκεί.
17: Η κυρία η καινούρια. Κατεβαίνει εκεί πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Εκεί που καίει η φωτιά.
18: Η γεννούρια κυρία, η οποία είναι 35.
17: Αυτή κατεβαίνει και μένει μόνιμα κυρία, κάτω.
18: Δεν μπορεί να κατεβαίνει.
17: Σε αυτή την ηλικία.
18: Και να κατέβει, να σου πω κάτι. Μία που θα κατέβει, θα ανοίξει το φως που κατεβαίνει στην αποβικευή. Τι έχει, κλείνει και ανεβαίνει πάνω. Δεν είναι για πολλά.
17: Ακριβώς.
18: Πάντως, θυμάσαι ότι είχε υπάρξει και ένα ειδήλιο με την Πάμελ Άντερσον που είχαν συμπροταγωνιστεί σε μία ταινία. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε πολύ καλά αυτό. Αλλά παιδιά, από μία ηλικία και μετά έχεις πάει τρεις, οι άντρες θέλουν πολύ νεότερες.
17: Ακριβώς.
18: Και οι γυναίκες, αλλά όχι στο ίδιο ποσοστό.

0: κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, παιδιά, έχει μια κουφόβραση, ένα πράγμα. Ένα...
1: Εντάξει, είναι καλύτερα.
0: Ναι,
1: είναι καλύτερα από χθες, παιδιά, και από προχθές. Δηλαδή είχε και έναν αέρα, βγήκα εγώ έξω, πήγα να, με πάει, να σκουπίσω του γάτου τα.
0: Έκανε κρύο το πρωί.
1: Κρύο.
0: Ναι, καλά.
1: Πήρε ανάσα, έκανε το κορμί μου, ένιωσε, βγήκα έξω με την κουτικιά και ήμουνα.
0: Σε βλέπανε λίγο σαν απέναντι από την πλατεία.
1: Άγγελο μηχανισμό δεν ήταν, άνθρωπο δεν είναι.
0: Άνθρωπο δεν είναι.
1: Ναι, δεν είδα κανέναν. Ναι.
0: Έρχονται τα απογεύματα ή επειδή
1: έρχονται.
0: Άρχισαν τα σχολεία κάθε.
1: Αλλά βγήκα πριν από το κορμάκι μου. Βγήκα έξω να ποτίζω τα λιγάκια μου.
0: Κρύο να είχαμε ανοιχτό παντού στο σπίτι, γιατί είχαμε γενική καθαριότητα. Και κρύο να κάποια στιγμή άρχισα να κλείνω παράθυρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, καλέ.
1: Εγώ όχι, δροσίστηκα.
0: Ναι, αλλά τώρα φαίνεται έχει μια μουντίλα, ένα πράγμα, ένα περίεργο.
1: Δροσούλα έχει και πάλι.
0: Ναι.
1: Δροσούλα
0: και υγρασία απ' την άλλη. Δεν είναι. Βέβαια αυτή είναι η καλύτερη εποχή, παιδιά, για διακοπές. Ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές.
1: Ναι, αντε να πάμε, λέω και
0: ωραία.
1: Εγώ. Συμφωνώ.
0: Να κάνουμε
1: ανέρωτα όλο τρέλα.
0: Να κάνουμε μπανάκια τα Σαββατοκύριακα.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει πολύ κόσμο, έχει.
1: Έχει.
0: Στην παραλία, δηλαδή.
1: Έχει,
0: γίνεται
1: λυσάνε,
0: εκεί πέρα.
1: Λυσάνε. Τώρα έχουν γυρίσει και είναι σαν να έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Δεν θέλουν να το πιστέψουν και ό,τι προλαβαίνουν να κάνουν, το κάνουν.
0: Δηλαδή, βλέπει και μιλούνια. Η κινητικότητα μεγάλη.
1: Κάνε χαμό γίνεται, σπρώχνονται στι παραλίε.
0: Όπου εντωμεταξύ η ταλαιπωρία είναι στην επιστροφή. Πα δηλαδή, πε ότι πα πρωί. Στην επιστροφή με σήμερα απόγευμα.
1: Βράδυ φεύγουν πολλοί. Πολλοί πηγαίνουν σε παραλίες, δεν λέμε τον οργανωμένες.
0: Και μένουν όλη
1: και
0: μέρα.
1: Και έχουν μαζί τους, είναι τόσο οργανωμένοι, ωραίοι. Και έχουν ειδικό τέτοιο για το σκι. Όχι σκηνή, ειδικό αυτό για τη σκιά. Ανοίγουν τραπέζι, βάζουν καρέκλες.
0: Κάτι παλούκια με πανιά.
1: Με μπράβο. Και το
0: ωραία,
1: κάνουν όνειρο. Mm. Και βάζουν τραπέζι με καρέκλες και λοιπά. Και παίζουν στη κάθε στην παραλία. Κάνουν μπάνιο. Τρώνε και έχουν φέτα πάντα για να φάνε. Παίζουν μπυρίμπα. Μετά ξαπλώνουν, ρίχνουν ένα μεσημεριανό ύπνο. Σηκώνουν το απόγευμα. Πίνουν το καφεδάκι στο τραπέζι που έχουν βγει. Σαν να μένουν εκεί. Mm. Πηγαίνουν στη θάλασσα, εμεί τα πολύ λόγο. Φεύγουν αργά το βράδυ. 10 η ώρα, 11.
0: Έχει πολλού τέτοιου.
1: Έχει οικογένειε. Δεν είναι Gypsy King, μωρέ μου. Καλά κάνουν.
0: Κοίτα, μερικοί όμω το παρακάνουν, παιδιά. Έχουν το αυτοκίνητο. Βάζουν δύο παλούκια μπροστά από το αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν
0: σε εμά ήρθε στην κάρη σου αστυνομία και του έδιωξε. Σου λέει δεν επιτρέπεται αυτό. Βάζουν το αυτοκίνητο, βάζουν και ενώνουν αυτό το πράγμα με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι.
1: Αυτοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Δεν έχουν το αυτοκίνητο εκεί.
0: Ναι, και μετά
1: έχουν βάλει μια τέντα.
0: Και μετά έχουν βγάλει μια πλαστική τραπεζαρία.
1: Αυτό
0: κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Των 6 ατόμων.
1: Α, έτσι.
0: Έχουν φορητά ψυγεία.
1: Τι
0: αυτά...
1: είναι κακό είναι αυτό. Είναι σε μια παραλία που είναι γιατί δεν λερώνουν, δεν βρωμίζουν. Αυτοί που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Τα μαζεύουν μετά, έχουν και σακούλες σκουπιδιών, παίρνουν τα πράγματά τους και φεύγουν. Αφού είναι. Όποιος δεν αρέσει να πάει στις τέτοιες. Στις οργανωμένες.
0: Δεν είμαι σίγουρο ότι δεν λερώνουν πάντως.
1: Κάποιοι μπορεί. Αλλά αυτοί που έχω δει εγώ δεν λερώνουν.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια θα είναι έως τις 4.
1: Αχ, για να βύσει, για να βύσει. Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του. Ήταν η λυτή δήλωση στη λαϊκή αγρυπνία που είχε πάει για το έργο Μαζονάκη.
0: Πήγε, λέει, με μεταμφιεσμένη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μπήκε από την πίσω πόρτα.
1: Σχολίζω όλοι με αυτή, καλά έκανε. Και κάποιοι την είδε μια δημοσιογράφος και είπε: Πείτε μας κάτι για το οικείο. Και είπε: Παιδιά, τι να σας πω, λέει. Ήταν η φωνή του συγκλονιστική, δεν θα ξεχάσω τη φωνή του. Είπε στην κάμερα τη ΕΡΤ και έφυγε. Εντάξει, τι να πει τώρα άλλο. Μετά ήταν ικανοί να τη ρωτήσουν: Πείτε μας πότε ξεκινάτε εσείς.
0: Όχι, και να τη ρωτήσουν με την κουμπάρα τι.
1: Και αυτό.
0: Τη γάμπερια.
1: Δηλαδή θα ήταν κακή ερώτηση, κακή. Δεν θα απαντούσε.
0: Πάντως μπράβο της. 10 άριστα με 5 τόνους για την παρουσία της γενικά.
1: Ναι.
0: Τη διακριτική παρουσία
1: ναι,
0: της στο πέτρο
1: του Μαζονάκη. Νομίζω πήγε.
0: Και αυτή και βράδυ.
1: Ναι, βράδυ και ποιούσα και κάποια άλλη πήγε βράδυ. Κάποιος άλλο δεν θυμάμαι. Πάντως πήγανε και κάποιοι βράδυ. Λοιπόν, οργή λέει αφιδιών κατά τη Σίδνεϊ Σουίνι, μια ηθοποιός που κάτι την έχει βρει αυτή τώρα και τα πετάει όλα έξω και είπαν ότι έχει. Όχι, γιατί πώς θα είναι γυμνή με μπάλες και φλετικά είδη.
0: Τι μπάλες.
1: Του μπάσκετ, του βόλεϊ κλπ.
0: Και στα επίμαχα σημεία.
1: Γενικά, ήταν δίπλα τη μπάλε και ήταν νόημα. Και είπαν οι αθλητές και σωστά είπαν ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε σεξουαλικοποίηση, λέει και τον αθλητισμό. Φτάνει πια. Τη είχε πάρει μπάλε του ράγκμπι σε μία διαφημιστικό και τη είχε βάλει μπροστά από το. Ήταν γυμνή και τη είχε βάλει μπροστά από το άμεμέ τη. Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Τι θέλει να πει ο ποιητή.
1: Εντάξει. Είπαμε.
0: Μάλιστα. Είναι σεξι όμως, έτσι.
1: Είναι σεξι.
0: Είναι σεξι και όποιος αντέξει. Λοιπόν, υπάρχει νέα εφαρμογή στα κινητά. Πρόσεχε, επειδή μπορεί να κυκλοφορούμε και έχουν βγει αυτά τα. Θυμάστε τα γυαλιά του Αδόνεως που είχε πάει σε κάποιο νησί και κατέγραφε τις καταγγελίες κλπ. Και είπαν από πώς, πού και ντροπή και αυτά και αυτού κακά και δεν μπορεί να καταγράψει χωρίς να έχει ενημερώσει κλπ. Τώρα με μια νέα εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο αντιλαμβάνονται τα smartphone τα γυαλιά αυτά που σε καταγράφουν.
1: Σωστό αυτό, πρέπει
0: και
1: παιδιά.
0: Σου στέλνουν μπιπ, μπιπ.
1: Ότι σε καταγράφει αυτό και του παίρνει το γυαλί και το πατάς κάτω.
0: Που έκανε το μηχάνημα της
1: κυρίας
0: Γάκα, αλλά αυτή νόμιζε ότι ήταν κυρτός ο Σωλήνας.
1: Φώναζε το μεταξύ, λέει το μηχάνημα, είχε βγάλει αλάρμ. Τίποτα, συνέχιζε εκείνη. Ναι. Έλεγε μπροστά τη το 10.000. Έκανε έτσι το 10.000.
0: Είχε σάλιωνε το.
1: Μετά το μεταξύ, αφού.
0: Πρόσεξε. Γιατί βγήκαν εκεί, είπανε και καλά.
1: Ναι.
0: Ότι άμα κάποιο σωλήνα έχει πρόβλημα,
1: ναι.
0: Αν κάτι γίνεται, ναι. Ρε παιδί μου, ότι μπορεί κατά λάθος να βγάζει ένα alert. Το μηχάνημα. Δηλαδή.
1: Ωραία, δηλαδή και άμα το βγάλει το alert.
0: Εάν
1: το
0: έχει
1: μηχάνημα,
0: πιάσει λίγο σκονάκια.
1: Και τι θα πει. Ωραία, και έχει έναν άνθρωπο σε ένα μηχάνημα και το βγάζει. Θα πει. Έλα μου, εντάξει, βλάκι, καταλάβει, το βγάζει, θα πιάσει σκόνη. Λες έτσι.
0: Έλα,
1: είναι δυνατόν. Επίσης το μεταξύ μετά που είπαν ότι ο άνθρωπος είχε χαιρετήσει. Είναι δυνατόν να παλεύει να το λύσει μόνο. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να έχει σωθεί. Δεν δουλεύει ο απανίδωτης. Δεν μπορούσαν επί τόπου να. Αλλά δεν ήταν. Έπρεπε να καθαρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να κρύψουν πράγματα.
0: Να.
1: Αν είχαν δηλαδή φωνάξει το ΕΚΑ από την πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Μπορεί και να σωνόταν.
1: Δεν μπορεί να σωνόταν. Του έκαναν λιγότερα μιλιγράμ ένεση αδρεναλίνης δηλαδή. Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: 0,1 λέει και όχι.
1: Και όχι ένα ακόμα κάτι.
0: Αυτό γιατί έγινε.
1: Δεν ξέρω, γενικά δεν υπάρχει. Όλα είναι ένα συνεχόμενο γιατί. Όσα συνέβησαν σε αυτό το ιατρείο. Αχ, δεν μπορώ. Πέρα από με κάτι ευχάριστο, λοιπόν, Τζένιφερ Λόπεζ μας δείχνει το νέο της σπίτι. Είναι ρομαντικό και είναι το προσωπικό της κουκλόσπιτο, Μπάρμπι.
0: Σιγά κουκλό. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τζένιφερ
0: Λόπεζ έχει βάλει οπίστια. Είναι η.
1: Πάντα ήταν έτσι πάντως. Δεν ξέρω αν τα έχει βοηθήσει να.
0: Είναι λατινικής καταγωγής, βέβαια. Λατινική.
1: Ναι, Λατίνα.
0: Λατίνα.
1: Εγώ τη θυμάμαι πάντα πάντως και πριν. Στα ξεκινήματά της που είχε πολύ εντυπωσιακό ποπουδέλι.
0: Λες να είναι. Παρατηρούσε ότι και η Ελληνίδα πρέσβυρα, η γνωστή, τέτοιο ποπουδέλι έχει.
1: Αυτή δεν είναι δικό της σίγουρα.
0: Γιατί έχει και αυτή από τη πλευρά της μητέρας της είναι Λατίνα.
1: Το ένα, εντάξει, το άλλο δεν νομίζω.
0: Λες.
1: Πάντως η Τζένιφερ Λόπεζ, επειδή τη θυμάμαι που ήμουνα δηλαδή μικρή και ήταν και αυτή μικρή.
0: Νόμιζα ήμουν 9 και γέρασα.
1: Ήταν συγκλονιστικό ο ποπός, τον θυμάμαι από τότε. Τώρα, εάν έχει βάλει κάτι, πώς κάνουμε στα παλιά κτίρια, δηλαδή μου βάζουμε και κάτι να τα
0: τονώσουμε.
1: Έχει κάνει κάποια αναστήλωση, οκ. Okay, αλλά.
0: Γίνεται αναστήλωση πισινού.
1: Πού να ξέρω.
0: Η κυρία Γάκα βέβαια θα τα έκανε. Και αναστήλωση.
1: Δεν νομίζω.
0: Πισινού.
1: Όχι, αυτή δεν ασχολείται με
0: αισθητική.
1: Ασχολεί.
0: Όχι, έλεγε ότι αυτή η θεραπεία είναι και για ομορφιά.
1: Ναι, είναι για μακροζωία. Δηλαδή, άλλο τα
0: σε ποια ζωή δεν μας είπε. Σε αυτή ή στην άλλη.
1: Άλλα τα Ινστιτούτα Ευζωίας που κάνουν και μπότοξ, κάνουν και άλλα τη μακροζωία που σου λένε ότι θα γίνει πιο νέο και φασόντα. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το.
0: Ναι, έχουν και εγώ και φίλοι.
1: Αυτή την πράξη, ο ένας ας πούμε το είχε κάνει γιατί είχε αυτό άνοστο. Και έλεγε ότι πραγματικά, παιδιά, είναι μια δύσκολη διαδικασία και μπορεί να τύχει και η στραβή. Γι' αυτό και πρέπει να είναι
0: σε νοσοκομείο.
1: Σε νοσοκομείο και να είναι από πάνω ειδικότητες συγκεκριμένες γιατρών. Και κράταγε η δικιά. Μα έλεγε ο άνθρωπος αυτός που το διάβαζα ότι στη δική μου περίπτωση λέει η πράξη αυτή κράταγε 3 με 4 ώρες. Και ήταν μπροστά, λέει, ματολόγος και άλλες ειδικότητες. Στο νοσοκομείο το έκανε. Αν συμβεί οτιδήποτε. Και είσαι ενημερωμένος ότι μπορεί. Όχι να πεθάνεις. Αλλά ότι μπορεί να γίνει αυτό και εκείνο και τα άλλα.
0: Και να είσαι με
1: μπλοκές. Όχι, ναι.
0: Η Mayo Clinic λέει το κάνει, αλλά είναι στην Ελβετία και λοιπά με άλλα πρωτόκολλα.
1: Ναι, μπορεί να τύχει μια στραβή. Το θέμα είναι να την ξέρει ο γιατρός, ο ειδικός, να υπάρχει το περιβάλλον να την υποστηρίξει και να μπορείς να την προσπεράσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, πάμε σε τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: θα πει η κυρία Γάτα.
1: Είτε, ο κύριος, γιατί θέλω να πάω σπίτι να αλλάξω ρούχα. Γιατί με βασανίζετε.
0: Καλά τώρα.
1: Γιατί με παιδεύετε τι έχω κάνει.
0: Για να δούμε.
1: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην ξέρει, να μην ξέρει τι έχει κάνει, να μην έχει καταλάβει. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει τώρα, τι θέλεις να πει.
1: Λοιπόν, είχε βγει ένας κομμωτής και είπε ότι κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί το ιατρείο αυτό. Του το είχαν συστήσει άλλοι που είχαν πάει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Όσο προχωράμε, όλοι έχουν πάει.
0: Μόνο, όλοι,
1: μόνο εγώ δεν έχω πάει.
0: Βέβαια.
1: Μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει, νομίζω.
0: Εμένα μου είχαν πει να πάω.
1: Δεν έχεις πάει όμως.
0: Δεν πήγα, όχι.
1: Ναι. Εμένα δεν
0: να
1: μου,
0: πάω στο
1: μου
0: έχουν... μηχάνημα. Αυτοί είχαν λοιπόν ένα μηχάνημα. Ναι. Που σε σκάναραν και καλά, έπιανε κάτι σιδερά
1: ναι, τι...
0: και σου λέγανε τι, που τον πονάει και που τον σφάζει.
1: Ναι.
0: Και όμως, παρόλο που είχε πάει ένας φίλος μου, ο οποίος αντιμετώπισε μετά από λίγο καιρό καρκίνο, του έλεγαν, λέει, στο συγκεκριμένο γιατρείο ότι έχει μύκητες στο στομάχι και αυτός είχε ο άνθρωπος
1: άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα και πήγε στην Αμερική και σώθηκε. Μιλάμε για αυτά. Και άνθρωποι της μόδας είχαν πάει και πάρα πολύ.
1: Καλέ, σου λέω, όσο περνάνε οι μέρες, μόνο εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, βγήκε ένας κομμωτής και είπε ότι παιδιά, εμένα λέει, μου είχαν συστήσει, λέει, το γιατρό αυτό για να πάω. Γιατί αναλάβανε, από ό,τι καταλάβανε, και αδυνάτισμα.
0: Α!
1: Λοιπόν, δηλαδή άλλη ιστορία. Έχουμε ακούσει δηλαδή τα πάντα.
0: Μουντσάρο.
1: Και του είπανε λοιπόν ότι θα, όταν θα έρθει, θα σε βάλουμε εμείς, λέει, σε ένα μηχάνημα και θα χάνει, λέει, κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι τη ζωή σου ακόμα, 4 κιλά.
0: Ναι.
1: Και δύο φορές.
0: 4 κιλά τη βδομάδα.
1: 4 κιλά. Μα γίνε, πες μου.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Πες μου. Και δύο φορές, λέει, θα πήγαινε και το συνολικό κόστος για όλο αυτό θα ήταν 12.000 ευρώ.
0: Τι!
1: Ναι! Λοιπόν.
0: Παιδιά, που είναι η αδε.
1: Ναι.
0: Και που, για ψάξε,
1: θα τα ψάχνουν και αυτά τώρα.
0: Τώρα περίμενε να δεις τι θα βρουν. Εσύ πιστεύεις ότι κόβαν αποδείξεις τα 12.000?
1: Είσαι καλά, ούτε καν. Μπορεί να του έλεγαν με χωρίς απόδειξη λιγότερα λεφτά. Μπορεί να του λέγανε 15.000 και με χωρίς απόδειξη 12. Λοιπόν, και μετά, λέει, σε μια άλλη. Την επίσκεψη την πλήρωσε, λέει, 500 ευρώ.
0: Τι!
1: Ναι, και του πρότεινα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, επίσκεψη 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πείτε μου, δηλαδή, ούτε ο Γιακούμπ δεν έπαιρνε που
1: πλήρωσε
0: ήταν.
1: Πλήρωσε 500 ευρώ για επισκέψη και κάτι βιταμινούλες που του έδωσε για τη θεραπεία ακμής στην επιδερμίδα του, οι οποίες δεν του έκαναν, λέει, τίποτα και δεν είδε καμία διαφορά. Της είπα, λέει.
0: Τα λεφτά μας πίσω.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά μας πίσω.
1: Λοιπόν, και της είπε, λέει, ότι όταν ήμουν μικρός είχα περάσει παρεγκεφαλίτιδα και ότι έχω κάνει σε ηλικία 3 χρόνων χρήση κορτιζόνης και εκείνη του είπε η γάκα ότι έλα αυτά, του λέει ο φίλος, στα κιλά σου. Στα κιλά σου, του λέει ο φίλος, την παρεγκεφαλίτιδα. Καμία
0: Συγγνώμη,
1: σχέση.
0: Συγγνώμη, μικρός μπορεί να μην ήταν παχουλός.
1: Δεν ξέρω. Και δεν θυμάται, λέει, ποια θεραπεία έπρεπε να κάνει. Θυμάται, λέει, ότι του είπε να πάει στο συγκεκριμένο μηχάνημα και ευτυχώς ο άνθρωπος δεν προχώρησε, αλλά δεν υπέγραψε τίποτα, λέει, και δεν πήρε ποτέ απόδειξη.
0: Πάντως, πολλοί κόσμος, παιδιά, έχει περάσει μία φορά και δεν ξαναπήγε ποτέ. Δηλαδή, αντιλαμβανόντουσαν κάποιοι άνθρωποι ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα.
1: Ναι, αυτός, λέει, είπα φεσόκα τα λεφτά που του ζήτησαν. Αλλά, λέει, για να είμαι, λέει, ειλικρινής, δεν ένιωσα, λέει, δεν μου ενέπνευσαν, λέει, και εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή από το Power of Love, η Αθηνά Χρυσαντίδου, θέλει να έχει στόχο να γεμίσει ένα στάδιο σαν την Αναβίση με τον κόσμο που γουστάρει τη μουσική της.
1: Μπορεί να το γεμίσει στο στάδιο, αλλά για άλλους λόγους.
0: Βγαίνει, ξεφράγονται.
1: Φέρνει την Αναβίση, δηλαδή. Ξεκίνα απλά καθημερινά λίγα βήματα.
0: Εδώ δες.
1: Να γεμίσει.
0: Εδώ δες κατάσταση. Δες εδώ, ναι, μαγιουδάκι.
1: Σκατάσταση, όπως την είπες.
0: Σκατάσταση.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε με τους γονείς στο πατρικό του στη Ρωσία. Α, στο Λιέθναγια.
1: Μας μου έχουν λείψει τα ρωσιδάκια, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα.
0: Τα καλύτερα παιδικά της χρόνια.
1: Νάτα.
0: Έτρωγε ζεστό πυροσκή και έπινε, πώς το, παιδιά, ένα κόκκινο τσάι. Υπάρχει ένα κόκκινο, όχι μάτσα.
1: Όχι, το μάτσα δεν είναι.
0: Ένα κόκκινο τσάι.
1: Ρωσικό.
0: Μπαμπουσκέ μου φαίνεται εμένα, αυτό. Κόκκινη πλατεία
1: εσύ
0: λέγεται.
1: Εσύ πάλι πιες τσάι χθες και τόσο πολύ κρύωνε. Είσαι με τα καλά σου.
0: Ήπια ένα ωραίο τσαγάκι το βράδυ.
1: Καγωμένο,
0: δεν ήθελα να
1: μήπως.
0: Πιω. Όχι, ρε παιδί μου, ήταν ζεστό. Γιατί μου τόση ζέστη έκανε χθες το βράδυ.
1: Δεν είναι για να μου πιες τσάι.
0: Τότε εγώ πίνω και ζεστό καφέ και το καλοκαίρι.
1: Όχι, εγώ πίνω μόνο ζεστό καφέ. Αλήθεια,
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Αυτό το τσάι το κόκκινο λέγεται κόκκινη πλατεία. Κόκκινη πλατεία τι είναι, πού έχουμε κόκκινη πλατεία.
1: Αλήθεια, έτσι λέγεται.
0: Ναι. Και είναι από φρούτα του δάσου και λοιπά και λοιπά. Μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό. Λέω, έχει ζάχαρη, λέει, όχι. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι που πήρε μέρος στο Power of Love είναι 19 ετών και θέλει να ακολουθήσει το όνειρό της.
1: Τη ζημίζει να γεμίσει τα στάδια, το είπαμε.
0: Να τραγουδάει.
1: Εγώ σας προτείνω για αρχή να πάει στο OnlyFans. Και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς ορίζει το σύγχρονο αρσενικό?
1: Ναι, με χιούμορ, έλα, με χιούμορ, να την καταλαβαίνει.
0: Όχι.
1: Α, όχι, το βρήκα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πολύ άντρας.
0: Είσαι πολύ κοντά.
1: Να την προστατεύει.
0: Να τιμά τα παντελόνια του.
1: Πω, πω ρε παιδί, να είναι παντελονάθος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, για πες κι άλλο.
0: Κακή συνήθεια, δεν μαγειρεύει.
1: Είναι ειλικρινής.
0: Δυνατό σημείο το βλέμμα της. Στέκει βουλιαγμένη, είναι των νοτίων προαστίων. Στον πύργο τη βλέπω αυτή, στα αδέρφια μου, στον πύργο. Λοιπόν, θα συμμετείχε ξανά σε reality. Έχω πάρα πολλές προτάσεις για reality. Αν μου τέριαζε
1: το reality,
0: και βάζω εγώ και σε παρένθεση, και ήταν καλά τα χρήματα, γιατί να μην πάω, τι μου λείπει. Καλή συνήθεια, περιποιείται τον εαυτό της.
1: Α, okay.
0: Μπότε την Κυριακή εν ολίγης. Ταξίδι, μόλις βρω χρόνο, αφού τελειώσω τα live μου. Α, τραγουδάει το κορίτσι.
1: Ορίστε.
0: Θα πάρω τις φίλες μου και θα πάω στις Μαλδίβες.
1: Να πάει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι άνευ χορηγού ή...
1: μπορεί και μόνη, αφού τραγουδάει σου λέει. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, ο ακροατής μας, σχετικά με το που, αυτό που λέγαμε ότι οι μεγαλύτεροι άντρες ψάχνουν μικρότερες. Κορίτσι αγαπημένα μου, οι άντρες μετά από κάποια ηλικία πολύ συχνά διαλέγουν μικρότερη γυναίκα για τον προφανή λόγο του σεξ. Έχουν πάρει το μάθημα ότι οι γυναίκες μόλις περάσουν την εμεινόμαυση δεν ασχολούνται με το άφλημα.
0: Ναι, αντίθετα,
1: οι άντρες
0: τώρα
1: είτε
0: αυτός
1: μπορούν είτε όχι θέλουν να ασχοληθούν. 75 χρονών τώρα, δεν ξέρω άμα μπορούν όλοι οι άντρες να ασχοληθούν με το άθλημα, ασχέτως αν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλουν, είμαι σίγουρη.
0: Υπάρχουν και τα χαπάκια που κάνουν θαύματα. Λέει κάτι διαγερτικά χαπάκια. Βγάζουν και μαλλί. Κάνουν καλό στα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή αυτό να μην πολύ δουλεύει, αλλά η τρίχα πάει σύννεφο.
1: Μαλλιαρό.
0: Και πάει λέει και τρίχα στο σώμα. Ξαφνικά αποκτούν μπουκλάκια παντού.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι μου πάνε. Αφού λέει έχουν αρχίσει αυτά τα χάπια και τα δίνουν και στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα.
1: Άσε μεγάλε που θα καθώ να γεμίσω τρίχες.
0: Αντρικό ή διαγερτικό.
1: Εδώ χαίρομαι που έχουν εξασθενήσει ήδη υπάρχουσες.
0: Ναι, αλλά θα λάμπει. Το κεφαλάκι σου.
1: Τι θα λάβει το κεφαλάκι.
0: Θα βγάλει
1: το φίτρε. Το φρύδι μου έχει μαδίσει, η αλήθεια είναι. Έχω ένα φρύδι.
0: Εγώ...
1: καραμαλέικο τώρα είναι.
0: Εμένα δεν μαδάει με τίποτα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, άμα το ξετσιπιτζιάζει άσχημα.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μετά μένουν κάτι τρύπες μέσα, κάτι κενά.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά γενικά ρε παιδί μου και στο σώμα οι γυναίκες, πολλές γυναίκες που είχαν τρίχες, στο σώμα λέω τώρα, έχουν εξασθενήσει.
0: Με τα χρόνια.
1: Δεν ήταν εκείνο το ξύρισμα που έβγαινε το άλλο και ήταν λες και. Έβγαινε τρίχα και ήταν λες και θα τρίψουμε τυρί.
0: Ναι. Με τα χρόνια το ορμονικό
1: ναι.
0: Πέφτει.
1: Αλήθεια
0: λοιπόν, χθες είχε τα βραβεία Emmy, έτσι.
1: Ναι.
0: Και όλοι πήγανε καλοτημένοι αυτά. Πάντως λίγο έχουν θολώσει αυτές
1: ναι,
0: οι
1: ναι,
0: μεγάλες.
1: Ναι, ναι, έχω βαριέμαι
0: δηλαδή,
1: να τους
0: και
1: δω.
0: Το Oscar και τα Oscar και η Βενετία. Και...
1: όλα, όλα.
0: Άντε λίγο κάνεις, θα έλεγα λόγω περιβάλλοντος.
1: Πάρα από τους εαυτούς μας, παιδί μου, θα το δω μόνο αν πέσω πάνω. Σε ένα θέμα να το χαζέψω, δεν το αναζητήσω, ενώ παλιά. Τα Όσκαρ έψαχνα να δω τι γίνεται. Μέτρωγε δηλαδή να το δω αν είχε επανάληψη τηλεόραση που το βάζανε μετά μέσα σε ώρες ή να το δω σε συνδρομητική. Δηλαδή με ένοιαζε τώρα. Σκασίλα μου. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Έχουμε πολύ άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Και υπάρχουν και τα social media παιδιά που τα επικοινωνούν όλα. Βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και δεν υπάρχουν πια star στην εποχή μας. Πού star στην εποχή μας.
1: Έτσι.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Κλίμα ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια. Μεγαλώνει η πίεση στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Μαρινάκης θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι η αρμόδια υπουργός, που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά, ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Για ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε πως είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο μην διεκδικείς δικαιώματα αν είσαι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις τα περί περικοπής του επιδόματος ενεργείας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ. Τόνισε πως το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει πως πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών του αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, σκοπός του είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ανέφερε ότι δεν θα αποφασίσουν οι πολιτικοί για την επιστροφή του στη Βουλή, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Την απόγραψη εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Το Αμερικανικό Υπουργείο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, απολογείται το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει τη βαρύτητα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλε χθες η δικαστική αρχή. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει η αθρίο της Καρνεάδου για τις υπέροχες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίες υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολονάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου, η 18χρονη μητέρα του μόλις 18 ημερών βρέφος, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλη νοσοκομείο με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογνό υπέστη τα σοβαρά τραύματα. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρη εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσχερό στο αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένταση στη Βαλτική, ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στα αθλητικά, η UEFA αποφάσισε για τις τοποθεσίες των τελικών του Champions League για τα επόμενα 2 χρόνια, με το Μόναχο να αναλαμβάνει το 2028 και τη Βαρκελόνη το 2029. Στην δεύτερη περίοδο του αγώνα Προμηθέα Πατρών Βιέννης, 37-32 το αποτέλεσμα για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League. Στην διαδιοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα ξεκινά ο αγώνας Μανίσα Κολοσσού. Στις αγορές τώρα.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακή άνοδος 0,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμινο του έτους, στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από φόρους.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Τα κακά κορίτσια, παιδί μου, τι είπαμε? Κόντευσε να πάθεις ατύχημα.
9: Παραλίγο.
8: Θα σε δω και θα πάρω ατύχημα. Βάζει στοίχημα. Ατζέλα Δημητρίου είναι αυτό.
9: Στο τέλος θέλω να μου πεις αυτό το τσ στο τέλος.
8: Το έκανε η Άντζελα Δημητρίου.
9: Είναι πιατίνι. Είναι πιατίνι το τσ.
8: Όχι, το έκανε ένα ηχητικό περίεργο. Λοιπόν,
9: και εκείνη πήγε.
8: Πού πήγε? Έτσι όπως το λες είναι σαν να πήγε στον άλλο κόσμο.
9: Στην ονυχτία.
8: Ναι μωρέ γλυκούλα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την...
9: την Βάσο Παλαιού,
8: η οποία είναι δικαστική συντάκτης και θα μας πει τι έγινε με τους δύο γιατρούς, τα δύο αυτά αστέρια της ιατρικής που μακριά από μας και σε κανένα να μην πας. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν ότι οδηγήθηκα στα δικαστήρια της Πρόσχολης Ευελπίδων γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι προκειμένου να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Συνοδεύονταν από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει και υπομνήματα τα οποία κατέθεσαν στον ανακριτή με τις θέσεις των εντολέων τους και θα απαντήσουν φυσικά και στις ερωτήσεις του ανακριτή για το τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της Οδό Καρνεάτου. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε κινούνται στη γραμμή της άρνησης της κατηγορίας, της αναβαθμισμένης πλέον κατηγορίας που αντιμετωπίζουν της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία, θα δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός επιμένει ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι κλήθηκε μετά τις 4 καθώς ειδοποιήθηκε από το σύζυγό.
8: Εν ολίγης, κάτσε να κάνουμε και σχόλια. Τη δίνει στεγνά τη γυναίκα του, έτσι?
10: Δεν θα έλεγα αυτό, διαχωρίζει τη θέση του, θα έλεγα καλύτερα.
8: Ναι.
10: Από την διαχείριση του περιστατικού λέει ότι κλήθηκε μετά για να κάνει την κάρπα. Και η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αρνείται ότι καθυστέρησε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και ότι γενικά υπήρξε κάποιος δρόλος στις ενέργειές της και στις αρχικές διαφορές που υπήρξαν στις ώρες, τα κενά της αντιφάσεις της αποδίδει στον πανικό από το ότι συνέβη. Θα δούμε φυσικά πώς θα διαμορφωθούν αυτά, πώς θα διατεθούν και αυτά ενώπιον του ανακριτή. Αναμένεται να διαρκέσει αρκετά η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει η γιατρός να απολογείται πρώτη, είναι σε εξέλιξη η απολογία της. Και αργότερα το απόγευμα ή το βράδυ θα μάθουμε την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την ποινική τους μεταχείριση. Αν δηλαδή θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι.
8: Αυτό μπορεί να κρατήσει άρα αρκετές ώρες,
10: Ναι, εκτιμώ ότι θα είναι μια διαδικασία που σίγουρα δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα. Θα κρατήσει αρκετά.
8: Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κρατήσει και 4 ώρες και 5 ώρες.
10: Μπορεί να κρατήσει και 4 και 5 και 8 και 10. Εξαρτάται πόσο ενδελεχής θα είναι η ανάκριση, πόσα ερωτήματα θα θέσει ο ανακριτής, από τις απαντήσεις, αν θα είναι μακροσκυλής ή όχι, από το πόσο πρέπει να αναλυθούν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά. Είναι μια διαδικασία. Αυτή είναι μια υπόθεση που έχει πολλά που θα πρέπει να ρωτήσει ο ανακριτής, οπότε γι' αυτό εστιμώ ότι θα διαρκέσουν και αρκετά οι απολογίες.
9: Πάντως από αυτά που έχουμε διαβάσει μοιάζει σαν η κυρία Γάκα να μην έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει, τι έχει κάνει.
10: Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις μέρες που την βλέπουμε έτσι να έρχεται στα δικαστήρια και την ίδια και το σύζυγό της, είναι αρκετά ψύχρεμη. Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις μέρες που την βλέπουμε έτσι να έρχεται στα δικαστήρια και την ίδια και το σύζυγό της, είναι αρκετά ψύχρεμη.

0: έρθει μέχρι 10 έτη και είναι αυστηρότερες οι προϋποθέσεις, θέλει συγκεκριμένα στοιχεία για να οδηγηθεί κάποιος στις φυλακές. Με την ανθρωποκτονία από πρόθεση, η προσωρινή κράτηση είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Να πούμε ότι εξετάζονται και άλλοι μάρτυρες κατά διαστήματα και από την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι.
1: Διαβάσαμε χθες για το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο το πήρε η αστυνομία και πιθανότατα να ανοιχτεί.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια τι στοιχεία θα μπορούσαν να προκύψουν για το θάνατό του από το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο. Υπάρχει και μια άρνηση της οικογένειας, η οποία θεωρεί ότι δεν θα υπάρχουν μέσα σε αυτό στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες σχετικά με το θάνατο. Σίγουρα η αστυνομία έκανε το έργο της, το κατέσχεσε και θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η οικογένεια βέβαια φοβάται, μην ανοίξει το κουτί και την κουτί.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι μέρος της έρευνας. Εδώ πέρα γίνεται και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα δουν και τις κλήσεις των γιατρών, θα δουν τις κλήσεις του Μαζονάκη, όλα θα τα δουν. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Προφανώς ίσως να φοβούνται, μην υπάρχει μέσα κανένα επιστολόχαρτο περίεργο.
2: Τι να πω.
1: Μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτιο.
2: Λοιπόν, βλέπω τις εμφανίσεις στο κομπλέ χαλί των Έμι. Των βραβείων Έμι. Η Ζεντάγια, η Νικόλ Κίτμαν, η Σελένα Γκόμες. Ωραίες. Η Νικόλ Κίτμαν κάπως έστρωσε το πρόσωπό της. Δεν είχε κάνει κάτι τρελά. Δεν κινείται τίποτα. Τώρα κινείται κάτι.
1: Μετά τις πλαστικές. Πρέπει λέει να περάσει ένας περίπου χρόνος.
2: Ναι, πρέπει να πέρασε.
1: Για να κάτσει καλά. Ναι,
2: πρέπει να έκατσε καλά και κινείται. Δηλαδή το βλέφαρο χαμογελάει. Βλέπεις, χαμογελάει. Είναι στεναχωρημένη είναι. Γιατί το βλέπεις και σε σειρές.
1: Παιδιά, είχαμε πάθει σοκ. Είναι
2: τρομερό. Λοιπόν, η Ζενταγιά πολύ ωραία, πάντα πολύ κομψή. Η Νικόλ Κίτμαν ωραία, αντιμένη με ένα φόρεμα που έχει κάτι φτερά από πάνω, αλλά διακριτικό. Ποια άλλη είδα. Η Σελένα Γκόμες ευτυχώς ξαναπήρε. Έχει πάρει λίγο κρέας πάνω της, γιατί έχει αδυνατήσει πάρα πολύ και είναι ωραιότατη. Εντάξει. Δεν έχω πέσει και κάτω πάντως με κάποια εμφάνιση να σου πω, ρε παιδί μου, έλα
1: ναι,
2: να δούμε.
1: Και όλα τα έχουμε συνηθίσει.
2: Τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδί μου.
1: Τα ίδια φοράνε συγκεκριμένων οίκων, κοσμήματα πάλι συγκεκριμένων οίκων. Και εντάξει, υπάρχει μια γλαμουριά στο κόκκινο χαλί, αλλά δεν υπάρχει κάτι πιπεράτο να έχει συμβεί.
2: Όχι.
1: Που είναι ο But the...
2: Λοιπόν, ξέρεις τι είναι πιο ωραία μέχρι τώρα από αυτές που βλέπω. Η Μισελ Φάιφερ σε πληροφορώ.
1: Ζει η Μισελ Φάιβερ.
2: Ζει η Μισελ Φάιβερ
1: και
2: είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και τον κόσμο κυριεύει.
2: Και ήταν και η Τζάκλιν Σμιθ. Τι θυμάσαι, Τζάκλιν
1: Σμιθ. Ο Μπατ Μπάνι πήγε.
2: Ο Μπατ Μπάνι δεν είδα. Δεν ξέρω, θα πήγε. Είμαι στη Τζάκλιν Σμιθ που ήταν από τη θυμάσαι του Άγγελου του Τσάρλι.
1: Καλέ. Πήγε. Πού τη θυμηθήκανε.
2: Ήταν και η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία κυρία. Σε πληροφορώ. Και
1: για να
2: μια...
1: τη λες κυρία.
2: Κυρία είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη γυναίκα είναι.
1: Είναι μεγαλοκυρία ή.
2: Πολύ ωραία κυρία όμως.
1: Α, ναι, όντως.
2: Πολύ ωραία. Η Ζάκλιν Σμιθ ήταν. Η Μισελ Φάιφερ, πολύ ωραία κι αυτή, κούκλα για την ηλικία της. Αλλά ναι, όπως λες και εσύ, δεν έχει τον γκλάμουρ αυτό που περιμένεις να δεις από αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Ίσως είναι η απορία των social media πια που τα βλέπουμε όλα. Πριν...
2: Τα βλέπουμε όλα και τις βλέπουμε και με το μαγιό. Τις βλέπουμε και με την πιτζάμα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Κάνουν, δίνουν, πώς το λένε, συμβουλές ομορφιάς. Κάθονται και βάφονται. Δείχνουν πώς βάζουν τον μπικούτι στο μαλλί. Δηλαδή, εντάξει, κράτα και λίγο κάτι έτσι να το φανταζόμαστε.
1: Η Χάιντι Κλουμ που έχει ξεσαλώσει.
2: Καλά, η Χάιντι Κλουμ καιρό τώρα.
1: Η Χάιντι Κλουμ είναι. Σε πληροφορώ ότι η Χάιντι Κλουμ πουλάει τρελά. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ διαδραστική στις νέες γενιές.
2: Δεν είναι και... διαδραστική. Α, στις νέες γενιές.
1: Ναι.
2: Τι να πω κι εγώ. Εδώ στην Ελλάδα πάντως κατέζεις λέμε φιά κάτσε λίγο ήσυχα.
1: Τι έτσι τις γράφουν. Ναι.
2: Φιά όχι κάτσε... στη Χάιντι Κλουμ. Γενικά.
1: Φιά κάτσε ήσυχα.
2: Φιά κάτσε ήσυχα. Κάτσε φρόνημα.
1: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
3: Η ώρα είναι 3 και 4
4: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λοιπόν, κάποιες θεατρικές παραστάσεις είναι πραγματικά πρωτότυπες και έχουν ιδιαίτερο κόνσεπτ. Η συντεχνία του γέλιου παρουσιάζει τρεις ιστορίες για τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι 26-27 η συντεχνία του γέλιου παρουσιάζει στο σύγχρονο θέατρο Τρεις παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες με κοινό παρανομαστή, το χιούμορ, τη μουσική και ιστορίες που μιλούν για όλα όσα μας αφορούν. Τρεις κωμωδίες, τρεις διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικοί κόσμοι, είπαμε, με κοινό σημείο τη διαφορετικότητα και την ανάγκη να βρούμε τη θέση μας μέσα στην οικογένεια, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όλα αυτά μέσα από μια διάθεση χιούμορ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σκηνοθέτη Βασίλη
18: Κουκαλάνη.
17: Καλησπέρα σας.
19: Γεια σας, γεια χαρά, Λεμονιά, τι κάνετε, χαίρετε.
17: Λεμονιά και Καραμίχαλου, είμαστε δύο. Είμαστε τα κακά κοριτσάκια και είμαστε δύο.
19: Ναι, κορίτσια, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην εκπομπή σας, λοιπόν.
17: Να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μας, μας αρέσει πάρα πολύ η συντεχνία του γέλιου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
19: Κοιτάξτε, ήταν πριν 15 χρόνια ακριβώς, δηλαδή αυτό τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο πλήρουμε 15 χρόνια. Η ιδέα της παιδικής σκηνής αυτής ή της νεανικής σκηνής αυτής ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, από τις πλατείες του 11. Από το Σύνταγμα, από την άμεση δημοκρατία, από το τι κάνει η τέχνη σε μια περίοδο κρίσης. Από όλες αυτές τις συζητήσεις γεννήθηκε η ιδέα μου και κάποιον άλλον να κάνουμε αυτή την ομάδα της τεχνίας του γέλιου και να φέρουμε αυτό που λέγεται χειραφετημένο αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά και νέους. Είναι ρεαλιστικές ιστορίες με την καθημερινότητα των παιδιών, με τις δυσκολίες των παιδιών, με τους τριάμβους των παιδιών και κυρίως με την ότι συνηγορούμε με τα παιδιά σκηνικά. Οπότε τώρα κλείνουμε 15 χρόνια και γι' αυτό έχουμε και τρεις παραστάσεις φέτος για να το γιορτάσουμε έτσι πληθωρικά.
18: Όταν λέτε παιδιά, φανταζόμαστε ότι είναι από ποια ηλικία και μετά μιλάμε?
19: Από πέντε και κάποιες παραστάσεις από έξι.
18: Πολύ ωραία.
17: Πάντως, μπράβο σας που φτιάχνετε θεατρικά ή κάνετε διασκευές σε θεατρικά που έχουν τόσο μεγάλη ηλικιακή γκάμα. Προφανώς, ναι, ο καθένας ανάλογα με την ηλικία του αντιλαμβάνεται και διαφορετικά πράγματα.
19: Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε καταφέρει οι παραστάσεις μας να είναι θέατρο. Δηλαδή είναι για το οικογενειακό κοινό, το βλέπει ο καθένας. Και μάλιστα υπάρχουν παραστάσεις όπου τις ιστορίες, οι παραστάσεις πρωταγωνιστεί και το αντιστοιχικό μας κοινό. Όπως το είναι και φαίνεται, που είναι ένα έργο για την εκπαίδευση που θα μείνα.
17: Όχι, σας χάνουμε λίγο. Μήπως μιλάτε από hands free?
19: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
17: Τώρα σας ακούμε πολύ καλά. Ναι.
19: Συγγνώμη. Ναι, κοιτάξτε, έλεγα λοιπόν ότι οι παραστάσεις μας δεν είναι τόσο χαρακτηριστικά παιδικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο. Είναι μπουλβάρ κωμωδίες, ρεαλιστικές κωμωδίες με συγκρουσιακή συνθήκη, κωμική συνθήκη, ευτράπελα. Είναι αυτό που λέμε και κωμωδίες παρεξηγήσεων, αλλά κυρίως είναι ρεαλιστικές απεικονίσεις της ζωής μας. Και επειδή απευθυνόμαστε όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στη ζωή των παιδιών, μέσα στη ζωή των παιδιών είναι και οι εκπαιδευτικοί, είναι και οι γονείς, είναι και οι φίλοι και οι παρέες. Άρα το οικογενειακό και το εκπαιδευτικό κοινό είναι το αποκλειστικό μας κοινό. Δηλαδή το βλέπουν όλοι με την ίδια χαρά, με την ίδια συμμετοχή. Και μπορώ να πω πια μετά από 15 χρόνια ότι η αποδοχή και σχεδόν ο ενθουσιασμός είναι καθολικός. Δηλαδή έχουμε ένα φανατικό κοινό που και μας αγαπάει και το αγαπάμε πάρα πολύ και ξανάρχεται και ξανάρχεται. Εγώ γνωρίζω παιδιά που τώρα μπαίνουν στη δραματική σχολή, είναι ξέρω εγώ 19-20 χρονών και μου λένε, Βασίλη, εγώ είχα δει το μια γιορτή στην Ουριάν, ξέρω εγώ, το 2012 και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός.
17: Πολύ ωραίο αυτό, γιατί σημαίνει ότι δημιουργείται και μια θεατρική κουλτούρα.
19: Ναι, ναι, πιστεύω πως ναι.
17: Το χιούμορ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε μια τόσο βάρβαρη και σκληρή και ομοίη εποχή?
19: Νομίζω το λυτρωτικό χιούμορ είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή όταν μπορούμε και περιγελάμε τις δυσκολίες ή τους ισχυρούς ή οτιδήποτε
17: ακόμη
19: μας καταπιέζει.
17: Ακόμη και όταν σαρκαζόμαστε.
19: Απολύτως, βέβαια, βέβαια. Και όλα αυτά είναι, υπάρχουν. Ξέρετε, η μία από τις τρεις παραστάσεις μας είναι το «Είστε και φαίνεστε», που είναι μια ιστορία για το bullying που εξετάζει τα αίτια που γεννάνε την επιθετικότητα, το bullying, τον εκνευρισμό κτλ. Και εκεί πέρα πρωταγωνιστούν επί σκηνής το αποκλειστικό μας κοινό που λέω. Δηλαδή γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. Η ταύτιση του κόσμου όταν βλέπει αυτές τις ιστορίες είναι τόσο μεγάλη, τόσο ισχυρή, που είναι συγκινητικό. Γι' αυτό συνεχίζουμε και το κάνουμε κιόλας μετά από τόσα χρόνια.
18: Έχουν έρθει μετά από κάποια παράσταση να σας πούν παιδιά ή γονείς ότι ταυτίστηκα πολύ γιατί είχε συμβεί αυτό στο παιδί μου.
19: Εννοείται, αγάπη, εννοείται. Εννοείται συνέχεια σε κάθε παράσταση. Σε κάθε παράσταση υπάρχει αυτό. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι οι δικές μας παραστάσεις είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από την, οι άλλες παιδικές παραστάσεις. Ιδίως άμα είναι έτσι, αυτό που λέω, 19ου αιώνα αισθητικής και χριστουγεννιάτικης υφής, όπως υπάρχει μια πληθώρα, ας πούμε,
18: ναι,
19: παραστάσεων για παιδιά.
17: Κύριε Κουκαλάνη, πόσο δύσκολο είναι να υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές θεατρικές σκηνές και παραστάσεις σε μια εποχή που δεν υπάρχει μεγάλη ευημερία, η αλήθεια είναι. Περάσατε, ναι, από δυσκολίες, δηλαδή έχουμε περάσει οικονομικές κρίσεις, έχουμε περάσει,
19: βέβαια,
17: capital,
19: βέβαια,
17: control, έχουμε περάσει COVID, εγκλεισμό.
19: Ναι, ναι.
17: Και εσείς είσαστε όλα... ένα εναλλακτικό κατά κάποιο τρόπο θέατρο.
19: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει... Τα πρώτα χρόνια πάντα ήταν δύσκολα όταν δεν μας ξέρανε. Σιγά σιγά κάναμε φανέλα και μας γνωρίζανε, δηλαδή πια ήμασταν, γίναμε γνωστοί. Το θέμα το οικονομικό, επειδή κιόλας το θέατρο και ειδικά το θέατρο για νεαρές ηλικίες δεν επιχορηγείται εύκολα. Εγώ έχω επιχορηγηθεί, έχω τύχει να έχω επιχορηγηθεί 2 φορές, αλλά δεν επιχορηγείται εύκολα. Πολλές φορές αυτό που κάνεις είναι ότι πρέπει να βγάλεις τα λεφτά από τους εμπορικούς πόρους, ας πούμε, που προκύπτουν. Δηλαδή, αν πουλήσει εισιτήρια, θα πληρώσει τον κόσμο. Αν όχι, θα τον πληρώσει και θα χρωστάς εσύ, ας πούμε. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα το θέατρο στην Ελλάδα. Γενικά, το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο ανταγωνισμός είναι ανεξέλεγκτος και δεν υπάρχει μια, πώς το λένε, μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη στήριξη μιας πολιτιστικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρόβλημα ολόκληρη του θεάτρου. Γι' αυτό και.
18: Όλες τις τέχνες στην Ελλάδα νομίζουμε είναι ένα πρόβλημα αυτό πάνω κάτω, έτσι δεν είναι?
19: Ο πολιτισμός γενικά, ναι.
18: Ακριβώς.
17: Ο Φίβος Δελιβοριάς σας έχει γράψει μουσική?
19: Πολλές φορές, ναι. Ο Φίβος είναι βασικός συνεργάτης και βασικός μουσικός δραματικός της ομάδας μας, αλλά και ο Σπύρος ο Γραμμένος, που είναι και αυτός καλός φίλος και συνεργάτης. Οι active member μας γράψαν το πρώτο τραγούδι το 2011 για το Μια Γιορτή στην Ουριάν, μας γράψανε το τραγούδι της παράστασης. Έχουμε συνεργαστεί με αρκετό κόσμο. Η Άννη Θεοχάρη μας έχει γράψει μουσική.
17: Λοιπόν, για να πούμε κάτι για την παράσταση. Λάουρα ήταν εδώ. Μεταφέρει τη δράση σε μια αθηναϊκή, λέει, πολυκατοικία.
19: Ναι.
17: Και ακολουθεί τη Λάουρα, ένα παιδί που αποφασίζει να βγει για πρώτη φορά έξω από το μικρό γνώριμο κόσμο του.
19: Ναι. Η Λάουρα ήταν εδώ, είναι αυτό. Είναι μια περιπέτεια της γειτονιάς. Είναι μια περιπέτεια ενηλικίωσης, όπως είναι και οι περισσότερες μας ιστορίες. Δηλαδή, η Λάουρα ξεκινάει με ένα σκεπτικό και όταν τελειώνει η ιστορία αυτή, μια μισή μέρα που βλέπουμε τη σκηνή, δεν θα είναι πια ποτέ η ίδια. Δεν θα σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Και θα καταφέρει κιόλας να συμπαρασύρει και όλους τους άλλους να μην σκέφτεται πια με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι πάντα έτσι μια πορεία χειραφέτησης, ενηλικίωσης, προχωρήματος, κατανόησης και αποκωδικοποίησης των πραγμάτων, που είναι πάντα, έχει αυτό το λυτρωτικό συνέστημα, είναι που ξαφνικά όλα έχουν άλλο νόημα. Είναι σαν ένας ερωτευμένος να ξυπνάς ένα πρωί και να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Πας διαφορετικά στο σχολείο, πας διαφορετικά, συμπεριφέρεις διαφορετικά στους οικείους σου κτλ. Η Λάουρα έχει λοιπόν μια περιπέτεια, γνωρίζει όλη τη γειτονιά και εκεί ανακαλύπτει το πόσο διαφορετικά είναι τα σπίτια, τα διάφορα και οι οικογένειες. Και κοιτάζει να τους συνδέσει όλους σε μια μεγάλη παρέα ή οικογένεια και αυτό σε μια κοινότητα. Είναι...
18: Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι καταλαβαίνει με έναν τρυφερό τρόπο τι σημαίνει οικογένεια χωρίς τον κλασικό όρο της οικογένειας.
19: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και εκεί πέρα που η οικογένεια είναι ελλιπής, ενδεχομένως φαινομενικά, τους συνδέει ώστε να μην είναι ελλιπής. Οπότε... Αυτή είναι η περιπέτεια της Λάουρας.
17: Λοιπόν, να πούμε ότι οι παραστάσεις ξεκινάνε από τις 11 Οκτωβρίου, σωστά?
19: Ακριβώς, 11 Οκτωβρίου ξεκινάω το Λάουρα, 25 ξεκινάει το Είστε και Φαίνεστε τον Οκτώβριο. Και για τα Χριστούγεννα φέρνουμε την παράσταση που κάναμε πέρυσι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα Χριστούγεννα, που λέγεται Επίγοντα Χριστούγεννα. Και είναι μια ιστορία χριστουγεννιάτικη που συμβαίνει όμως στα επίγοντα του νοσοκομείου Πέδων. Και είναι μια κωμωδία για τα Χριστούγεννα, για την παρέα, για τις γιορτές, για τη μαγεία των γιορτών, από μια ασυνήθιστη, τέλος πάντων, σκοπιά.
17: Λοιπόν, να πούμε, προπόληση more.com, Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε ποιες μέρες παίζετε.
19: Παίζουμε τις Κυριακές. Για το κοινό παίζουμε Κυριακές και όλες τις άλλες μέρες καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, παίζουμε για τα σχολεία.
17: Τέλεια.
18: Πολύ ωραία.
17: Τις Κυριακές τι ώρες παίζετε?
19: Είναι, θα παίζει 11.30 το καινούριο, το Λάουρα. Το Είστε και Φαίνεστε στις 2.30. Και το Χριστουγεννιάτικο θα παίζει σε έξτρα παραστάσεις μες τα Χριστούγεννα και τις γιορτές για 20 μέρες. Οπότε είναι πάντα Κυριακές. Και τα Χριστούγεννα προστίθονται κάποιες παραστάσεις. Κάτι Σάββατα, κάτι Τετάρτες, δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα. Αλλά υπάρχει στο Συντεχνία του Γέλιου, είναι το site μας, στο Facebook, στο Instagram, υπάρχει διαρκής ενημέρωση.
17: Τα παιδιά πιάνουν εύκολα τα μηνύματα. Βλέπετε αντιδράσεις, κοιτάτε μάτια.
19: Απολύτως. Θέλω να πω η συμμετοχή. Ξέρετε, τα παιδιά είναι ένα δύσκολο κοινό, όπως είναι κατά κοινή ομολογία. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τα κοροϊδέψεις, αν βαρεθούν, θα σε σταυρώσουν, θα σου γυρίσουν την πλάτη, ούτε θα σε βρίσουν ούτε τίποτα, θα διαφορήσουν, το οποίο είναι το πιο σκληρό. Αν όμως τους δείξεις ότι τα υπολογίζεις και πραγματικά συνηγορείς μαζί τους και βλέπεις τη ζωή μέσα από τα δικά τους μάτια, τότε σου τα δίνουν όλα. Και αυτό δημιουργεί μια πραγματική μαγεία μεταξύ πλατείας και σκηνής, που το ενήλικο θέατρο αυτό σπάνια το καταφέρνει. Γιατί τα παιδιά δεν είναι αγγυλωμένο κοινό που περιμένει κάτι να καταναλώσει. Τα παιδιά θα τους πεις μια ιστορία και αν τα συνεπάρεις, τα έχεις πάρει και σου λένε πάμε μαζί παντού. Πάμε, έρχομαι.
18: Μα γι' αυτό δεν είναι καθόλου απλό αυτό που κάνετε. Δηλαδή είναι δύσκολο να μπορέσετε να δείτε μέσα τα μάτια των παιδιών και να ανεβάσετε κάτι τέτοιο.
19: Ναι.
18: Πώς το καταφέρνετε αυτό? Γιατί αλήθεια, δηλαδή μου γεννάτε αυτό το ερώτημα.
19: Κοιτάξτε, είναι ρεαλιστικές ιστορίες. Απεικονίζουν τη δικιά τους ζωή, τους δικούς του φόβους.
18: Βουτάτε και στο δικό σας παιδικό, τα παιδικά σας χρόνια για να το καταφέρετε αυτό.
19: Παναγία μου, εννοείται. Κοιτάξτε, προϋπάρχει αυτό το θέατρο. Είναι το θέατρο Γκρίπς του Βερολίνου που ξεκίνησε από το 1972.
18: Mm-hmm.
19: Είναι μια παράδοση. Εγώ είχα δει παραστάσεις όταν ένα παιδί αυτού του θειάσου. Mm-hmm. Και υπάρχει ακόμα. Είναι 55 χρονών θείασος. Έχουμε παίξει. Η ομάδα μας έχει παίξει στο Βερολίνο και το 14 και το 19 και το. Το 14, το 15 και το 19 έχουμε παίξει. Έχουν φέρει παραστάσεις μας εκεί πέρα. Mm-hmm. Έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει σε εμάς. Δηλαδή είναι ένα θέατρο με το οποίο συνεργαζόμαστε που έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε χειραφετημένο και αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά και νέους. Οπότε είναι αυτή τη παράδοση και ναι, καταφέρνει όπως ο Μπρέχτ να βλέπει τα πράγματα μέσα από τα μάτια της τάξης που εκπροσωπεί,
18: ναι,
19: της εργαζόμενης τάξης, έτσι καταφέρουν και αυτές τις ιστορίες να δουν τη ζωή μέσα από τα μάτια του κοινού τους, τα παιδιά.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Ωραία, ευχαριστώ.
17: Καλό απόγευμα.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα. Γεια σας.

0: κοριτσάκι μου, ένα κοριτσάκι.
1: Λοιπόν, μία συνάδελφα μας έλεγε τη μαμά της, η οποία είναι 80 ετών.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στην εκκλησία.
0: Θρησκευόμενη δηλαδή.
1: Θρησκευόμενη και είναι ένας κύριος εκεί, ανάλογης ηλικίας, ο οποίος την φλερτάρει και όπως τη βλέπει, λέει: καλό το κοριτσάκι μου. Και τη πρότεινε να πάνε για καφεδάκι και του είπε η μαμά της συναδέλφου: ναι, λέει, βεβαίως να πάμε, λέει, αλλά μέχρι εκεί του λέει: δεν θέλω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Και έτσι είπε: καλά, λέει, βλέπουμε.
0: Κάνει τη δύσκολη.
1: Να μην έρθω δηλαδή, λέει, και σπίτι σου.
0: Α,
1: ορίστε.
0: Πόσο χρονών είναι ο κύριος?
1: Έχει γύρω στα 80-85, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Του βγάζω το καπέλο.
0: Έλα,
1: μπράβο.
0: Θέλει παρεούλα ο άνθρωπος. Δηλαδή εντάξει τώρα, μπορεί να θέλει.
1: Μα δεν το λέω για κακό, πολύ ωραίο είναι. Ναι.
0: Χείρος, ζωντοχείρος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό παιδιά να αρχίσετε να πηγαίνετε σε εκκλησίες.
1: Καλά
0: γιατί...
1: και εσύ τώρα.
0: Μπορεί
1: να πας, κάνουν και άλλα πράγματα. Ρε παιδί μου, πηγαίνουν εκδρομές, οι ηλικιωμένοι, πηγαίνουν ταξίδι, οργανώνονται.
0: Με την εκκλησία.
1: Κοίτα,
0: εγώ
1: και με
0: ήξερα
1: την εκκλησία
0: την
1: και
0: εποχή,
1: στα
0: την εποχή της γιαγιάς μου με τα καπί. Πηγαίναν κάτι εκδρομές, παιδιά, δηλαδή τη ζήλευα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετά τρώγανε σε κάτι ταβερνάκια.
1: Τρομερά ταβερνάκια.
0: Έρεμα σαμπούκα που. Έπαιναν και τι μπύριτσε του.
1: Και ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ηλικιωμένοι είναι πιο μερακλείδες. Θέλουν ουζάκι, θέλουν κρασάκι, θέλουν μπυρίτσα. Θέλουν το μεζεδάκι του, παίζουν το χαρτάκι, το τάβλι του.
1: Σε εμά υπάρχει και μία λέσχη που πηγαίνουν πολύ που είναι λέσχη bridge.
0: Α!
1: Και παίζουν.
0: Γιατί παίζουν ηλικιωμένοι bridge.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλει χρόνο νομίζω.
1: Θέλει και,
0: και
1: χρόνο.
0: Γίνονται και πρωταθλήματα και γίνονται και,
1: δεν
0: και αυτά
1: είναι
0: και πάνε
1: εύκολο,
0: και
1: έτσι.
0: Σε Ολυμπιακού αγώνε και κρατάνε.
1: Ακριβώ, ενεργό το μυαλό. Δεν το ξέρω το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Είναι λέει κατά του Ατσχάιμερ. Λοιπόν. Έρχεται το φεστιβάλ του βιβλίου. Αχ, παιδιά, πόσο μου αρέσει το φεστιβάλ του βιβλίου στο Παιδίον του Άρεος. Έχω καιρό να πάω Παιδίον Άρεος.
1: Και είναι και, δεν είναι και πολύ ωραίο το Παιδίον του Άρεος πλέον.
0: Βέβαια, το έχουν κάνει κουκλάκι ζωγραφιστό και έχει ό,τι θες. Θες ρομάντζα? Έχει. Θέλεις ιστορικά βιβλία? Έχει. Θέλεις wellness και well-being και δεν ξέρω τι.
1: Τώρα θες το wellness coach? Έχει γίνει λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και βιογραφίες ωραίες έχει.
0: Συγγνώμη
1: ιστορικά,
0: τώρα,
1: ωραία,
0: περίμενε.
1: Έχει.
0: Επειδή η κυρία Ντοκτόρισα μας τα έκανε λίγο περίεργα, ξαφνικά θα αλλάξουμε τις.
1: Όχι, ρε παιδιά, ναι, εντάξει. Πρέπει. Απλά δεν είναι ωραίο να ρίχνεις την ευθύνη στον πολίτη. Αυτό που πρέπει να το ελέγχει το κράτος που βγαίνουν και λένε ότι καλά λέει, δεν ξέρετε, λέει που πηγαίνετε, δεν ρωτάτε. Δηλαδή, μας ζητάνε. Όταν ο άλλος δηλώνει γιατρός, να πάμε να το ζητάμε τα πτυχία. Θα πας εσύ να αμφισβητήσεις μόνο στο μηχάνημα του άλλου, της Αρινής, η οποία σου λέει ότι έχει τελειώσει κυβαντική στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Κάτσε τώρα.
1: Ή θα κάτσω εγώ να γκουγκλάρω το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Τώρα, όταν ακούς Πανεπιστήμιο της Χαβάης, σου δημιουργεί έτσι μεγάλη όρεξη να πας.
1: Εγώ θα τον γκουγκλάρα, δεν το κάνουν όλοι. Εγώ θα τον γκουγκλάρα.
0: Ναι.
1: Πριν πάω, αφαρόταγα δηλαδή. Αλλά αν έχουν πάει. Απ' την άλλη, όμως να σου πω κάτι. Αν έχουν πάει 4-5 φίλοι σου. Έτσι, οι οποίοι έχουν γυρίσει κατενθουσιασμένοι, μπορεί και να μην το γκουγκλάρεις. Γιατί οι περισσότεροι από στόμα σε στόμα, από ό,τι έχω καταλάβει, πήγαιναν. Ναι. Από συστάσεις πήγαιναν.
0: Και έμαθα ότι έκαναν και μία άλλη μέθοδο. Είχανε, λέει, κάποιους κράχτες προκειμένου να μαζεύουν πελατεία. Τι έκαναν, λοιπόν? Ερχόμουν εγώ και ήθελα να σε κάνω πελάτσα. Σου έλεγα ότι η Ελενάκη.
1: Εσύ
0: υπάρχουν...
1: ως πελάτησά τους ήδη, εννοείς.
0: Ως φίλη τους και ως άνθρωπος που ήθελα να τους βοηθήσω στο PR.
1: Ωραία.
0: Ερχόμουν και σου έλεγα, Ελενάκη, υπάρχουν φοβεροί γιατροί. Τι έχεις? Πονάνε τα πόδια σου, αισθάνεσαι αδυναμία, ζαλίζεσαι, κανένα πρόβλημα. Έχω τους καλύτερους γιατρούς. Λοιπόν, θα σου κλείσω εντελώς δωρεάν να πας. Θα το κανονίσω εγώ μαζί τους, να πας την πρώτη φορά δωρεάν. Αυτοί λοιπόν έτσι είχαν, λέει, κράχτες, από ό,τι λέγεται. Και τσιμπούσανε κόσμο γενικότερα. Είχαν βγάλει, ας πούμε, 10 γνωστά άτομα και λέγανε ότι εγώ έκανα θεραπείες κλπ. Γι' αυτό έχουν τόσο, ήταν και κοινωνικά τα άτομα αυτά.
1: Ναι, αλλά για να βγάζουν και τόσα χρήματα, πρέπει αυτοί που έφευγαν να ήταν ευχαριστημένοι ή αλλιώς πολύ καλά παραμυθιασμένοι.
0: Υπήρχε
1: γιατί
0: και αυτό.
1: Αν δεν ήταν ευχαριστημένοι, δηλαδή βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι εμείς, είναι σε είπε ότι ακόμα τρέχω. Αλλά πώς ήταν αυτοί? Και αυτοί οι οποίοι πήγαν και δεν ήταν ευχαριστημένοι το είπαν σε άλλους τόσους φίλους. Δηλαδή είναι ένα αντιερωτά σε κάτι τέτοιο τώρα.
0: Πάντως ξέρω και πάρα πολύ κόσμο που πήγε μία φορά με το που τους αντίκρισε και άκουγαν διάφορα περίεργα πράγματα. Οι πιο ψηλιασμένοι.
1: Οι πιο ψαγμένοι κιόλας ίσως.
0: Δεν ξαναπήγανε ποτέ.
1: Ναι.
0: Όπως και εμένα μου είχαν πει. Και εμένα μου είχαν πει και είχα ένα φίλο. Πριν 18 χρόνια τους είχα ακούσει. από ένα φίλο που σου είπε ότι του είπε ότι έχει μικρόβιο στο στομάχι και μην το εξετάσει αυτό, πάρε τα τάδε φάρμακα κλπ. Και πήγε ο άνθρωπος σε σοβαρούς γιατρούς και έφυγε κατευθείαν για την Αμερική, γιατί είχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το στομάχι του, το οποίο το χειρούργησε. Έμεινε 2 μήνες στην Αμερική και του έλεγαν δεν είναι τίποτα, πάρε αυτό το φαρμακάκι και θα γίνεις καλά. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση ότι στο Regency Casino Montparnasse μπορείτε να φάτε, να περάσετε όμορφα, να ποντάρετε στην τύχη σας, να κερδίσετε χρήματα και χαρά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις κάτι κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης για όλα όσα ψάχνετε. Για πολύ ωραίο φαγητό, για πολύ ωραία διασκέδαση, για πολύ καλές τιμές. Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσα κοντά. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, τρώτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση, η παρέα που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θυράματος. Εντοπίζεται, κυνηγέται, καταναλώνεται. Γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές, πλήθη μικρών ελαφιών. Μια ακραία εμπειρία μετατόπισης, χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζωικά υλικά και χωρίς κανένα ζώο να υποστεί βλάβη ή ταλαιπωρία. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου, στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
16: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θέλω να μου δώσεις πληροφορίες για την...
1: Για το Quantum University που έχει βρεθεί, λέει, στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη κυρία Γάκα. Της Γάκα.
0: Η Γάκα λέει έχει τελειώσει τη Χαβάη.
1: Καταρχήν εγώ, ας το πανεπιστήμιο, υπάρχει, εγώ άλλη ερώτηση έχω καταρχήν. Υπάρχει κβαντική ιατρική, θα ήθελα να ξέρω. Το
0: τώρα,
1: ψάξουμε δηλαδή.
0: Σου λέει κάτι ρε παιδί μου, καταλαβίστηκα για να σε μπερδέψει. Έχει πρωτοψάλτη ένα τραγούδι με τη Χαβάη. Πάμε Χαβάη.
1: Α, μπράβο, ναι, να το βάλουμε, ωραίο. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται είναι να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται για το University of Hawaii, το δημόσιο πανεπιστημιακό.
0: Α, ούτε δημόσιο.
1: Όχι.
0: Και στη Χαβάη και όχι δημόσιο.
1: Ναι.
0: Όλο και χειρότερα.
1: Το ίδρυμα λέει που συνδέεται με τις συγκεκριμένες σπουδές της κυρίας Γάκα είναι το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό σήμερα ως Quantum University, Μεύρα τη Χονολουλού. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού,
0: εκεί θα πάω. Τι έλεγε παρακάτω το τραγούδι. Εκεί θα πάω, στη Χονολουλού. Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα,
17: Εκεί θα πάει
0: η
17: τρέλα.
1: Εκεί θα πάει η τρέλα, δεν πάει αλλού.
0: Κοίτα πόσο... Πώς λέγανε για τα τραγούδια του Μαζονάκη, πόσο βγαλμένα από τη ζωή του
1: ήταν. Ναι, όντως.
0: Αυτό το τραγούδι τώρα δεν είναι σαν να έχει γραφτεί για την κυρία.
1: Ναι, η τρέλα πάει αλλού. Όντως. Λοιπόν, και αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν δηλώνει ότι παρέχει διαδικτυακά.
0: Α, να τα.
1: Προγράμματα.
0: Τι σας είπα όταν μου το είπατε. Δεν σας είπα ότι τα έχει κάνει διαδικτυακά.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Τι τα έχει κάνει.
1: Πού να ξέρω, μπορεί να έχει πάει στη Χονολουλού κι αυτή.
0: Ναι, και είναι, σου δίνουν ένα πτυχίο πάνω, γραμμένο πάνω σε ανανά.
1: Γιατί όχι.
0: Άσε μας τώρα.
1: Γιατί διαδικτυακά πώς το δίνουνε.
0: Σου δίνουν.
1: Είναι κυπωμένος ανανάς.
0: Στο στέλνουνε με ένα, λοιπόν, με ένα τέτοιο WhatsApp.
1: Αυτό παρέχει διαδικτυακά προγράμματα σε holistic, natural και integrative. Αυτό το integrative πρέπει να είναι το κβαντικό. Medicine από bachelor έως master, doctorate και PhD.
0: Μα δουλεύετε.
1: Κοιτάξτε, στα προγράμματα, λέει, στα μαθήματα οι τίτλοι είναι New Quantum Medicine, Quantum Physics and Health, Quantum Hematology, Quantum Hormonology, Quantum Homeopathy,
0: Scatology.
1: Biofeedback και Subtle Energy.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραίο το κτίριο.
1: Το κτίριο.
0: Δώσε μας μια πληροφορία. Έχει ανανάδες γύρω-γύρω, έχει μπανάνες,
1: όχι,
0: έχει
1: όχι.
0: Ωραία κοινωνική ζωή.
1: Δεν είναι για μαϊμούδες το πανεπιστήμιο.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για μαϊμούδες γιατρούς είναι. Οπότε απόλυτα είναι για μαϊμούδες.
1: Λοιπόν, η φοιτησή είναι κυρίως online.
0: Να τα.
1: Όπως τα πες. Και παρακολουθείς τα μαθήματα εξ αποστάσεως και με το δικό σου ρυθμό. Δεν βιάζεσαι. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει μέσα σε ένα εξάμεινο να βγάλεις την ύλη.
0: Λέω να το παρακολουθείς αυτό το πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Και για την έναρξη διαδικασίας, λέει, συμπληρώνεις μια ηλεκτρονική φόρμα και μετά επικοινωνείς με τον Admission Advisor, ο οποίος ενημερώνει για ποιο πρόγραμμα μπορείς να ακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ξέρουμε διασημότητες, άλλους που έχουν καταστρέψει κόσμο και έχουν βγει από εκεί.
1: Όχι, δεν ξέρουμε. Πάντως οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Χονολουλού, στην Bishop Street. Και σημειώνει ότι το ίδρυμα σημειώνει ότι το γραφείο του δεν δέχεται αυτή την περίοδο διαζώσεις ραντεβού. Το βλέπω αυτό.
0: Τι.
1: Να μην δέχεται γενικότερα.
0: Γιατί μωρέ. Μπορεί να έχει βγάλει άλλους καλούς γιατρούς. Εναλλακτικούς.
1: Ό,τι πρέπει να έχει βγει από εκεί πρέπει να κινδυνεύει ο κόσμος.
0: Πάντως να σου πω κάτι πραγματικά δηλαδή. Πας σε ένα γιατρό. Λες που έχετε τελειώσει. Βέβαια, να σου πω κάτι. Ο άλλος δεν είχε τελειώσει και καθόλου γιατρός και
1: ναι.
0: Τον είχε και πίστευε ότι ήταν αυτό και έμπαινε και έκανε εγχειρήσεις. Δηλαδή, έχουμε και διάφορους ταρακουνημένους που κατά καιρούς παίζουν στους
1: γιατρούς. Απλά βλέπεις ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γίνονται έλεγχοι όταν υπάρχει Χονολουλού το πανεπιστήμιο το οποίο έχει κβαντικές γιατρικές και αυτά. Και
0: είναι, σου λέει, ιδιωτική σχολή.
1: Και πας και με το ρυθμό σου. Δηλαδή, μεταξύ ιατρική τώρα έτσι. Ιατρική, ας πούμε. Α, τι είναι σοβαρό αυτό. Ιατρική εξ αποστάσεως. Έτσι, δηλαδή εγώ πλυντήριο να θέλω να δω πως ανοίγανε το φίλτρο.
0: Γι' αυτό η κοπέλα μπήκε στο ChatGPT. Έτσι έχει μάθει να δουλεύει. Με τα κομπιούτερ.
1: Ας πει τόσο το ChatGPT να πει πως θα γλιτώσει.
0: Τώρα.
1: Που λέει γιατί μέχρι εδώ και με βασανίζεται. Το AI ρώτα.
0: Όντως είπε γιατί.
1: Ναι, γιατί μέχρι εδώ λέει και με βασανίζεται. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι είπε. Ναι,
0: είναι άλλο.
1: Ναι, και τώρα στο τελευταίο είπε. Πρόσφατα είπε. Τελευταία δήλωση ήταν. Θέλω να πάω σπίτι να αλλάξω. Να βάλω κάτι άλλο
0: πάνω. Εγώ νομίζω ότι το έλεγε για σιώμα.
1: Καθόλου.
0: Μα τη γυναίκα την έχουμε 5 μέρες με το
1: καθόλου,
0: ίδιο βράκι.
1: Καθόλου.
0: Έχει και εκείνη και ο γιατρός. Έχουν αυτός τόσο ωραία να... γκαρδαρόμα.
1: Αυτός πρέπει να έχει ζοριστεί πιο πολύ.
0: Αυτός έχει ζοριστεί.
1: Πρέπει
0: γιατί
1: αυτός
0: ήταν
1: τώρα θέλει πολύ... να βάλει πράσινο παντελονάκι.
0: Ήταν πολύ πουλμούρ. Μου λέγανε σου λέω ότι ήταν του Κολονακίου το νούμερο.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Τροπή που το λέω, αλλά έτσι μου το μεταφέρανε.
1: Τον λέγανε για νούμερο.
0: Τον λέγανε
1: νούμερο,
0: ότι ήταν...
1: ξενούμερο. Παιδιά, δεν υπήρχε άνθρωπο να μην έχει πάει στο νούμερο.
0: Ναι.
1: Αφού έλεγε, λέει ο άνθρωπος, πρώτα ο Θεός και μετά εγώ. Έχουν βγει δηλαδή ασθενείς που πρέπει τώρα να σταυροκοπήσουν. Πρέπει να πάνε να κάνουν τάμα στην Παναγίδη. Τον Γιώτσα που του επέζησαν.
0: Μόνο στη Μυρτιδιώτησα, μόνο στα δικά σου.
1: Χοντζοβιώτησα, είπα αμέσως να πει την γακία σου.
0: Χοντζοβιώτησα, πού είναι η Χοντζοβιώτησα.
1: Χοντζοβιώτησα,
0: τι Χόντζα είναι αυτή η Παναγία. Γιατί λέγεται Χοντζοβιώτησα, πόσο ήρθε.
1: Ναι, ναι, γιατί έχω πάει στο μοναστήρι τη Παναγία Χοντζοβιώτησα που ήταν. Δεν θυμάμαι. Στην Αμοργό.
0: Άμα στέλνει στην Αμοργό, δεν μπορούμε.
1: Χοντζοβιώτησα, ναι.
0: Χοντζοβιώτησα.
1: Ελληνοορθόδοξο μονάστη, με είχα πάει. Πολύ ωραία απόκριμη, καταπληκτικά.
0: Μα στέλνει στην Αμοργό και επειδή είναι σε ζώνη τέτοια.
1: Για να λέγεται Χοντζοβιώτησα, να το μάθουμε κι αυτό.
0: Για μπε και μόνο εσύ σαν την κυρία. Μόνο στην κυρία Γιάννη στο ChatGPT. Ο ChatGPT θα μα τα πει.
1: Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Προέρχεται από το τοπονίμιο Χόζοβα ή Χοζιβά τη Παλαιστίνη.
0: Τι?
1: Από εκεί. Και μάλλον εκεί κάποιοι Παλαιστίνοι μπορεί να έχουν την εκκλησία στην Αμοργό. Τι να σου πω. Πάντως λέγεται Χοζοβίτησα κιόλας. Ή Χοζοβιώτησα. Με κάποιο τρόπο έφτασε εικόνα στο νησί. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Και έτσι πήρε το όνομά της. Πήρε το όνομά του, όνομά του η Μονή. Στην οποία έχω πάει, σου λένε πάρα πολύ. Βέβαια έχει περπάτημα, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
0: Άσε με τώρα θα κάνω και ορειβασία.
1: Είχα πάει όμως. Και ωραίο και νησί, Αμοργός, στη... κούκλα, κούκλα.
0: Ναι, ωραίο νησί.
1: Ωραίες θάλασσες. Εκεί είχε γεννηθεί και το, ναι, το απέραντο γαλάζιο.
0: Το απέραντο γαλάζιο, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνεις σήμερα το απόγευμα? Με κοιτάς. Δεν είδε άλλα 8 επεισόδια.
1: Μέρα, τι θα
0: τα 9 επεισόδια τα είδε.
1: Θα το δώσω αυτό το κύριο. Δεν μπορώ να έχω να το κόψω μετά και να ξενυχτήσω. Θέλω να πιάσω με ένα Σάββατο, να το πιάσω.
0: Το γιατί θα το πιάσεις απογευματάκι, θα φτάσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές
1: δεν
0: ώρες.
1: Δεν θέλω, μωρέ μου, έχω δουλειά.
0: Δεν έχεις την αγωνία.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις την αγωνία, τι έγινε στη αγωνία,
1: γιατί ο πρώτος κύκλος σε ικανοποιεί, κλείνει ωραία, είσαι εντάξει, σε προειδεάζει για το δεύτερο, αλλά και να μην είχε δεύτερο, να μην είχε βγει ακόμα, είσαι κουκλάκι στο γραφείο.
0: Σε βλέπω να μην το βλέπεις.
1: Θα το δω. Ή Σάββατο ή Κυριακή όμως απόγευμα θα κάτσω στο σαλονάκι μου με την ησυχία μου. Θα έχω πάει τους καφέδες μου το πρωί και θα κάτσω με το παγωτό μου. Το έχω κάνει εικόνα. Με ένα κιούπι παγωτό.
0: Καταστράφηκες.
1: Με ένα κιούπι παγωτό από τον φούρνο. Αυτόν τον δεν παίρνω περιπτέρου, θα πάρω το φούρνο. Αυτό μια καραμέλα γεύση και σοκολάτα με μικρά κομμάτια.
0: Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
1: Σκασίλα μου και θα κάτσω να το δω, να το ευχαριστηθώ όλο, να το ρουφήξω μέχρι τέλους σε 9 επεισόδια.
0: Αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4, μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Κλίμα ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια. Μεγαλώνει η πίεση στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότησης, λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως το ερώτημα που έθεσε ο κ. Μαρινάκης ότι θα έπρεπε να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας, υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Για ακριθή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε πως είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο μην διεκδικήσει δικαιώματα αν είσαι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ, ΝΙΝΔΙΠΑ. Τόνισε πως το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει πως πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών και αφορά τη διαδικασία ίδρυσης του πολιτικού κόμματος Φωνή Λογικής και τις καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες η ίδρυση του κόμματος ενδέχεται να μην έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών του, αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, σκοπός του είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ανέφερε ότι δεν θα αποφασίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί για την επιστροφή του στη Βουλή, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, γιατικού στελέχου του επαναστατικού αγώνα στι ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τι φυλακέ Δομοκού. Το Αμερικανικό Υπουργείο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επισημαίνει του Αμερικανικού περιορισμού θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με ακροαριστερέ τρομοκρατικέ οργανώσει. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, απολογείται το ζεύγο των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει τη βαρύτητα την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που του απήγγειλαν χθε οι δικαστικέ αρχέ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογκες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση και τον έλεγχο του κατεσχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε συνεδρίαση στη δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τη Δευτέρα η απόφαση. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου, 18χρονη μητέρα που μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλη νοσοκομείο με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τον νεογνό υπέστη τα σοβαρά τραύματα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένταση στη Βαλτική, ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στα αθλητικά, για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, εξέλιξε ο αγώνας Προμηθέα Πατρών Βιέννης 79-73 το αποτέλεσμα αυτή την ώρα, 4 λεπτά πριν λήξη του αγώνα. Στην ίδια διοργάνωση, στις 4.30 το απόγευμα, Μανίσα Κολοσσός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,16% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 8ο του έτους. Στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από φόρους.
1: Ο καιρός.
0: Παρόδικες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία ως 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει ξεφύγει και δεν πρόκειται να επανέλθει. Όλη η Ευρώπη ετοιμάζεται για κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα που θα φτάσουν και στο ράφι, στα τρόφιμα. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Σε επίπεδο φυσικού αερίου, θα το δούμε στην πορεία, η Ευρώπη είναι χαμηλά, οι τιμές ανεβαίνουν, ποσότητες δεν υπάρχουν εύκολες και οι ανατιμήσεις θα δοκιμάσουν τις πολιτικές αντοχές όλων των κυβερνήσεων. Από το βενζινάδικο μέχρι το ράφι. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους δικά μας και στα εσωτερικά και στον περίγυρο. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρο, καλησπέρα. Έχω χωρίσει σε δύο, μια σειρά πληροφοριών σε δύο τομείς. Ένα τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε Σκανδιναβική, Βαλτική, γενικώς Βόρεια Ευρώπη και ένα αυτά που ανέφερες με κάποιες πληροφορίες που θα σου δώσω.
0: Να πούμε τώρα ότι πριν από λίγο υπήρξε πληροφορία ότι προσγειώθηκε ιρανικό αεροσκάφος της κυβέρνησης στην Σαουδική Αραβία. Εκτιμάται ότι μεταφέρει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για συνάντηση με τον Σαλμάν. Διότι οι Σαουδάραβες υφίστανται μπαράζ επιθέσεων πυραυλικών. Για πρώτη φορά χτύπησαν στην Αγριμή και από το Χούθη και στην Μέκα. Πάμε.
1: Να ξεκινήσω τώρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα των τελευταίων μέσα 48 ώρων, έτσι. Πολλαπλών υβριδικών επιθέσεων. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ρωσική φρεγάτα, η οποία εκτόξευσε στα στενά της Δανίας φωτοβολίδες δύο σε ένα δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, κοντά στο νησί Γκέτσερ συγκεκριμένα, στην περιοχή, στην ακτή της Δανίας. Μία από τις φωτοβολίδες, όπως μου είπε ο αναλυτής ο Λάρσεν που συνεργάζομαι, πέρασε μου λέει δίπλα από το ελικόπτερο, απλά αυτός έχει καλύτερη εικόνα από μένα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Φρεντέριξεν, αλλά και άλλοι πολιτικοί, όπως ο Ρασμούσον, ο υπουργός εξωτερικών και βεβαίως ο Μπρους, ο υπουργός της Δανίας, είπαν ότι εντείνεται επικίνδυνα και δυναμικά από τη Ρωσία ο υβριδικός πόλεμος κατά της Δανίας. Η Δανία λέει είναι μικρή χώρα, αλλά έχει τεράστια ναυτιλιακά και ναυτικά συμφέροντα. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι η Ρωσία θέλει να μας εκφοβήσει. Δεν υποχωρούμε, αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, η κατάσταση χειροτερεύει. Μάλιστα, ο Δανός υπουργός άμυνας είπε ότι έχουμε ήδη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ανδρών και γυναικών και τα έχουμε πάει εδώ και 11 μήνες. Τώρα η Δανία αυτά, έτσι. Μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι με τοπικές, γιατί είναι απέναντι γενικώς από τις περιοχές και του Βοθνικού Κόλπου και από τη Ρωσία και όχι μόνο. Συνεπώς έχουμε μια μετατόπιση ακόμα μεγαλύτερη των υβριδικών απειλών. Τώρα, επίσης τα ίδια είχαμε, Λάμπρο μου, και στην Ολλανδία. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις σιδηροτροχές. Μίλησα το πρωί με το κρατικό ραδιόφωνο της ΝΟΣ στο Αμστερντάμ. Και αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα έχουν καταστραφεί πολλές περιοχές, οι οποίες βέβαια τις παίρνουν γρήγορα είδηση οι Ολλανδοί. Έχουν στείλει επιπρόσθετη διασυνοριακή αστυνομία, έχουν στείλει επίσης τους σιδηρόδρομους με ειδικούς πράκτορες, γιατί σε περιοχές από το Άμστερνταμ προς την Ουτρέχτη, από το Άμστερνταμ προς τη Βόρεια Ολλανδία και από το Άμστερνταμ κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς το Βέλγιο, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σιδηροτροχές που πρέπει να γίνονται από αυτούς οι οποίοι έχουν συνηθίσει να το κάνουν στη Γερμανία, στην Αυστρία κτλ. Δηλαδή υβριδικές ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία είναι μικρό κράτος, είναι 15 εκατομμύρια, είναι πυκνοκατοικημένη. Οι πόλεις απέχουν πολύ κοντά η μία με την άλλη και τα τρένα, όπως και στη Γερμανία και αλλού, είναι βασικό και κυρίαρχο μέσο μεταφοράς. Να πούμε επίσης τώρα πέραν της Ολλανδίας ότι χθες το βράδυ η Λιθουανία κατέριψε ένα ντρόν ρωσικό, ήταν ιρανικής προέλευσης, τα γνωστά τύπου Σαχίτ, το οποίο πετούσε πάνω από δύο βάσεις της Λιθουανίας, στις οποίες εδρεύουν και αμερικανικές και ιταλικές δυνάμεις. Ιταλικό αεροπλάνο σηκώθηκε και το κατέριψε. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό, αλλά όπως φαίνεται με την κατάρρευση του ρωσικού ντρόνου στη Λιθουανία, ούτε λίγο ούτε πολύ ενισχύουν τις θέσεις που εξέφρασε κυρίως και ο Τούσκ, Υπουργός της Πολωνίας, και ο Ράντος Λαυσικόρσκι, ο γνωστός Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Πολύ ενισχύουν τις θέσεις που εξέφρασε κυρίως και ο Τούσκ, Υπουργός της Πολωνίας, και ο Ράντος Λαυσικόρσκι, ο γνωστός Υπουργός

0: Πληροφορίες,
1: ναι, και ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, με τις επικοινωνίες κλπ. Συγκεκριμένα υπάρχει το γνωστό επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ νούμερο 1000, να μην μπούμε τώρα για άλλες λόγους λεπτομέρειες, τις οποίες αυτή τη στιγμή απορρίπτει βουλευτές οι οποίοι έχουν πράκτορες και σχέσεις με τη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο, να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Αυτά βέβαια επειδή έχουμε και τις εκλογές όπως και στο Μεκλεβούργο Πομερανία, το οποίο πριν από λίγο είδα τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι πολύ κοντά το αφεντέ, με την ιδιαίτερα θα λέγει κανείς δημοφιλή Μανουέλα Σβέρικ, την πρωθυπουργό του S5, τη Σοσιαλδημοκράτη, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει η ίδια το αφεντέ, χωρίς ας πούμε τον κύριο Μέρτς και κάποιους άλλους να συνδράμουν ανάλογα. Είναι δημοφιλές το S5 σε αυτό το κρατήδι της πρώην Αναλληλικής Γερμανίας. Αφήνω αυτά, αλλά μπορούμε να δω λίγο σε αυτά που είπε για τη Μέση Ανατολή. Ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πάει στο Κάιρο σήμερα για συζητήσεις με τον Σίση. Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενη, δεν είμαι σίγουρος, ενδεχόμενη λέω, συζήτηση σχετικά με το τι γίνεται με την τριμερή της Μέκας και αν τελικά η Αίγυπτος θα πλησιάσει πιο κοντά
0: στη
1: συμφωνία Πακιστάν-Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, αφήνει να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή μεταβαίνει σήμερα στην Κίνα. Έχει αυξηθεί υπερβολικά η βοήθεια της Κίνας, Λάβρος, η υποστήριξη στοχοποίηση των Ιρανών κατά βάσεων Αμερικανών Εμμυράτων και λοιπόν εκεί Μπαχρέιν, Κατάρ κτλ. Τελευταία, δηλαδή η Κίνα έχει δώσει δορυφορικές πληροφορίες πάρα πολλές, γι' αυτό και αρκετές από τις επιθέσεις που έκαναν οι Ιρανοί με βαλιστικούς πυράβλους και εναντίον Αμερικανικών βάσεων στα Εμμυράτα, στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αρκετές. Στην Ιορδανία κυρίως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μια καλή πληροφόρηση από τους Κινέζους που υπερτερεί ακόμα και των Ρώσων. Απόψε έχουμε λάμπρο συνάντηση των 15 εκπροσώπων του Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Εθνή για το θέμα του τι γίνεται στην Νότια Ερυθρά Θάλασσα και εκεί που οι Χούθης έχουν πάρει σημαντικά κομμάτια γης από την περιοχή στο Μάμπελ Μαντεύ, δηλαδή στις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή απέτυχε η κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία έχει στηριχτεί εξοπλιστικά και πολιτικά από τη Σαουδική Αραβία και έχει υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα. Γίνεται συζήτηση για το που πάνε τα πράγματα, γιατί είναι που είναι το Ορμούζ σε χαοτική κατάσταση που είπε.
0: Έκλεισε και το δεύτερο στενό.
1: Είναι και το δεύτερο.
0: Καταστράφηκε και ο αγωγός, προς το παρόν τουλάχιστον είναι εκτός ο East West. Τρία σημεία που περνάνε καύσιμα τελειώσαν.
1: Εγώ μίλησα για να κλείσω. Μίλησα με το Ινστιτούτο Σανομπάρ, είναι τα καλύτερα στο Πακιστάν. Και ρώτησα αυτή τη στιγμή γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί η τριμερής. Και μου είπε το εξής ένας καθηγητής Πακιστανός. Πρώτα απ' όλα λέει και οι τρεις χώρες ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει κάποια από αυτές νομοθετικά τις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή και το Πακιστανικό Κοινοβούλιο και το Τουρκικό Κοινοβούλιο, γιατί ο Ερντογάν υπογράφει ως συνήθως, καλά αυτός δικτάτορας είναι με τον τρόπο του, αλλά τέλος πάντων υπογράφει σημαίνει έχουν περάσει ας πούμε όλα από το Κοινοβούλιο, όπως έχει γίνει με τη στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μου είπε ότι και οι τρεις χώρες μπορεί να έχουν κοινές ασκήσεις. Βέβαια, δεν έχουν κάνει ποτέ μέχρι στιγμής και οι τρεις κοινές ασκήσεις. Έχει κάνει το Πακιστάν με την Τουρκία, ναι, έχει κάνει το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι τρεις μέχρι στιγμής.
0: Καλά, βρίσκουμε διάφορα προσήματα γιατί δεν θέλει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος να εμπλακεί, ούτε η Τουρκία, ούτε το Πακιστάν.
1: Η Τουρκία δεν βοηθά τίποτε. Το Πακιστάν έχει στρατό στη Σαουδική Αραβία. Το Πακιστάν έχει στρατό.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακεί.
1: Έχει αυτή τη στιγμή στρατό και αεροπλάνα αυτή τη στιγμή, αεροσκάφη και αμερικανικά και κινέζικα στη Σαουδική Αραβία. Οι Τούρκοι δεν παίρνουν ευθύνες και πάνε όπου είναι σίγουρα να πάνε. Πακιστάν που έχει καλό στρατό βέβαια αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πολεμήσει με την Ινδία, έχει εμπλακεί σε πολέμους με τους Ταλιμπάν και λοιπού. Στο Αφγανιστάν υπάρχει σχετικά υπολογίσιμο στρατό, όταν τα πούμε έτσι τα πράγματα. Και κλείνω λέγοντας ότι η CENTCOM, όπως μου είπαν από το στρατηγείο το προθυμένο στο Κατάρ χθες, ότι κάποιες πληροφορίες οι οποίες δίνουν οι Ισραηλοί στη CENTCOM, δηλαδή πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με τους Χούθη και με άλλες θα λέει κανείς ανταρκτικές ομάδες οι οποίες είναι σιητικές ή υποστηρίζονται από το Ιράν, κάποιες από αυτές η CENTCOM φαίνεται ότι τις δίνει εγγνώση του Ισραήλ προφανώς και στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες του κόλπου, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ κλπ. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρει η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Κουβέιτ κτλ. Δεν έχουν, όπως έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όλα γίνονται μέσα στο CENTCOM. Γι' αυτό και ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, αρχηγός της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τάμπα, στη Φλόριντα, αλλά και στο προωθημένο στρατηγείο στο Κατάρ, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι παίζει τον ενδιάμεσο, να το πω έτσι. Ναι. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα του Αμερικανού συνταγματάρχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ για πληροφορίες πάνω στους Χούθη. Γιατί οι Χούθη, αν είναι να γίνει κάτι, λογικά θα πρέπει οι τριμερείς, και με αυτό κλείνω, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας, πρέπει να ενεργήσει. Αν μπει με Σαουδαραβικό έδαφος, οι Χούθη και αρχίζουν και καταλαμβάνουν πολύ.

0: Βλέπω πρόθυμους. Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία πληροφορία. Πριν από λίγο επιβεβαιώνεται, προσγειώθηκε, τώρα μου τη λένε, αεροπλάνο κυβερνητικό του Ιράν μεταφέρει τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν στην Ριάντ για συνάντηση με τους, προφανώς ναι, με τον, με τον Μπιν Σαλμάν πριν πάει στο
1: Κάιρο. Ναι.
0: Άρα η Ιράν, ναι.
1: Τα απόγευμα αργά τα απόγευμα είναι
0: να κάνουμε μια εκτίμηση. Τον έχει καλέσει ο Μπιν Σαλμάν τον Ιρανό για να του πει να ελέγξει τους Χούθη γιατί τους έχουν πάρει παραμάζωμα τους Σαούδους Άραβες.
1: Στην συγκεκριμένη περιοχή και στην περιοχή της Χοντέιντα και στην Ταΐζ και τα λοιπά, δηλαδή το μιλάω νότια Ιεμένη τώρα για να είμαι σαφής, προφανώς ως μη δυνάμεις Ιεμένης της, πώς θα το πω, της νόμιμης κυβέρνησης δεν έχουν πάει καθόλου καλά παρά το γεγονός
0: ότι... Τους έχουν πάρει... Έγινε πρέπει να κλείσουμε Θανάση για να πάμε σε...
1: Είχαν πάρει κάποια ντρόνους τελευταία, όχι από το Πακιστάν, Σαουδική Αραβία.
0: Έγινε.
1: Αλλά δεδιακά δεν κάνανε τίποτα. Πάνω σε θέμα λάμπρο το οποίο το παρακολουθούμε και το ένα το άλλο. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συζητήσεις, ξέχασα να το πω, στη Σουηδία. Όπως φαίνεται, ο κεντροαριστερή θα είναι η κυβέρνηση.
0: Αύριο θα έχουμε τα οριστικά από τη φέρα. Τα τελικά από τη φέρα.
1: Ακριβώς αυτή τη στιγμή έχασαν πολλούς ψήφους οι ακροδεξοί εξαιτίας του ότι κάτι
0: τέτοιο. Θα έχουμε θέμα, θα έχουμε θέμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε, Θανάση. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Θανάση Δρούγος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 91 Λαμπρός Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να μαζευτούν. Αντιθέτως, θα ανοίγουν νέα μέτωπα το ένα μετά το άλλο και θα έρχονται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η Σαουδική Αραβία δεν αισθάνεται καλά τελευταία. Ζητά βοήθεια από παντού, δεν τη δίνει κανείς. Οι Τούρκες φυρίζουν αδιάφορα. Οι Πακιστανοί λένε δεν έχουμε κυρώσει ακόμα τη Συμφωνία της Μέκας. Οι Αμερικανοί λένε δεν μας πείραξαν εμάς οι Χούθη, τι να κάνουμε. Πάει στην Αίγυπτο σήμερα ο Σαλμάν να ζητήσει βοήθεια, σιγά μην βοηθήσουν οι Αιγύπτιοι. Και πριν από λίγο προσγειώθηκε το Ιρανικό αεροσκάφος με τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν, λένε οι πληροφορίες, στο Ριάντ. Προφανώς τον κάλεσε ο Σαλμάν να του πει μαζέψτε τους Χούθη γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Κοίταξε, Λαμπρό, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τη Σαουδική Αραβία που αναφέρεται αυτό το ζήτημα στην στρατιωτική ανικανότητα που επιδεικνύει διαχρονικά η χώρα αυτή. Mm-hmm. Και αυτό το ζήτημα είναι οξύ και πλέον είναι εμφανές, ακόμα περισσότερο εμφανές, γιατί πρώτον η Σαουδική Αραβία έχει αποτύχει στην Ιεμένη, έτσι. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεύτερον, έχει αποτύχει γιατί ποτέ δεν δημιούργησε μια κουλτούρα παραγωγής αξιωματικών, ενός δηλαδή σώματος αξιωματικών και στρατιωτικών ηγητώρων ικανό να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις σύγχρονες απειλές, τις δικές της απειλές, αλλά αυτό έγκυται στην όλη δομή του κράτους του συγκεκριμένου. Δεν το έπραξε, όπως το έπραξε η Αίγυπτος, ας πούμε, από τον Νάσερ και μετά, δεν το έπραξε η Σαουδική Αραβία, γιατί η μοναρχία φοβόταν να μήπως δημιουργηθεί μια κάστα αξιωματικών, όπως λόγου χάρη στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, που θα συγκέντρωνε πολύ, πολύ σημαντική πολιτική δύναμη και θα την έδιωχνε. Θα την εκπαραθύρωνε, ναι, από την εξουσία.
0: Όμως έγινε σέλος και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, επανειλημμένος.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το οξύτατο πρόβλημα του γεγονότος ότι έχει πολύ υψηλής τεχνολογικής αιχμής οπλικά συστήματα η Σαουδική Αραβία, αλλά έχει ένα ανεπαρκέστατο προσωπικό για να τα χειριστεί και στερείται σημαντικών επιχειρησιακών στρατηγικών προσεγγίσεων. Δηλαδή δεν έχει ένα, όχι μόνο ένα αφήγημα, αλλά δεν έχει και ένα τρόπο πολέμου να αντιμετωπίσει καλά εκπαιδευμένες μονάδες σε επιχειρήσεις παράλυσης που έχουν οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από Ιρανούς εξωματικούς. Και από τον Σουλεϊμανί, mm-hmm, και από άλλους. Mm-hmm. Όταν έφτιαξαν τους πληρεξούσιους οι Ιρανοί, και επειδή οι Χούθοι έλαβαν πολύ σημαντική βοήθεια από το Ιράν, αλλά ανέπτυξαν και οι ίδιοι, γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι δομικές ανεπάρκειες και παθογένειες. Η Σαουδική Αραβία είναι η κατεξοχήν χώρα, αραβική χώρα, με δομική ανεπάρκεια στο κομμάτι.
0: Αυτό μπορεί κάποιοι να τις
1: επιχειρησιακής τέχνης.
0: Ναι, γιατί έχουν αγοράσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια οπλισμού.
1: Μα έχουν από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα. Έτσι.
0: Και οι αγορές τους είναι σε εκατοντάδες δις. Δηλαδή τώρα που είχε πάει, τώρα που έκλεισε μια συμφωνία 100 δις, μετά 50 δις, τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνει τίποτα. Θα τεθεί θέμα κάποια στιγμή ακεραιότητας και διαμελισμού της. Δεν μπορεί να κρατήσει. Είναι μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη, άδεια, με μικρό πληθυσμό. Έχει ηττικούς πληθυσμούς σε διάφορα σημεία που δεν
1: βλέπουν. Όντως έχει.
0: Που δεν βλέπουν με καλό μάτι τη μοναρχία. Και είναι αχανής. Και δεν εκπληρώνει τον ρόλο της. Κράτη τα οποία είναι μεγάλα, άδεια, σε κρίσιμα σημεία, δεν εκπληρώνουν τον ρόλο τους και έχουν στρατιωτική αδυναμία, διαμελίζονται.
1: Τα μέχρι πρόδεινος εκπλήρωναν τον ρόλο. Mm. Αλλά υπάρχει και ένας φόβος εσωτερικός στους μοναρχικούς κύκλους και στο Σαλμάν, ότι κυρίως στο Σαλμάν, ότι η μοναρχία θα εκπαραθυρωθεί είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Δηλαδή ο φόβος υπάρχει και στο εσωτερικό και για το εσωτερικό, γι' αυτό δεν θέλουν επουδενή, δεν υπάρχει αξιοκρατία στο στράτευμα, υπάρχει μια ξεκάθαρη προνομιακή αντίληψη ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον μονάρχη. Αυτό είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για ένα στράτευμα. Και είναι και κάτι επίσης που το σώμα των αξιωματικών στην Τουρκία, λόγου χάρη, mm-hmm, φοβάται πάρα πολύ να μην συμβεί με την περίπτωση Ερντογάν. Mm. Υπενθυμίζω ότι είναι θα λέγαμε η ακύλειος τέρνα της ιδεολογικοποίησης
0: του στρατεύματος.
1: Της ιδεολογικοποίησης της υψηλής στρατηγικής. Mm. Και αυτό έχει επίπτωση βέβαια και στο πώς δομείς μια στρατηγική που αφορά τη στρατιωτική στρατηγική.
0: Καταρρύπτει την πυραμίδα.
1: Καταρρύπτει την πυραμίδα, καταρρύπτει τη στρατηγική κουλτούρα, τη στρατιωτική κουλτούρα, τον τρόπο του μάχεστε. Είναι πολλά πράγματα που αναφέρονται στην αξιοκρατία. Αυτό είναι, γι' αυτό και βλέπεις κατά καιρούς ότι αραβικά καθεστώτα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς και υποδέστερους αντιπάλους.
0: Ανταρκτικές ομάδες κλπ.
1: Ακριβώς. Μία χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η περίπτωση του ISIS. Ναι. Μία άλλη περίπτωση, πρόσεξε, υπάρχει μία διαφορά. Η Σαουδική Αραβία διαχρονικά την έσωσε η Βρετανία.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Λόρενς. Ενώ με την ευρία έννοια, με την ευρία έννοια ο Λόρενς, οι Βρετανοί.
1: Η Βρετανική πολιτική την έσωσε. Ναι, ναι. Η Σαουδική Αραβία ήταν ένα από τα προπύργια των Βρετανών στον κόλπο και κυρίως η Βρετανία έχει χάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον η Σαουδική Αραβία έχει χάσει τη βρετανική υποστήριξη στο βαθμό που υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει καταλάβει ο Σαλμάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ είναι καθαρά συναλλακτικές, οπότε παίζει και αυτό σε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν έχει τη στήριξη εκεί που τη θέλει, δηλαδή θέλει ταυτόχρονα να υπάρχει η στήριξη, να μην κινδυνεύσει το καθεστώς.
0: Τους αποδυναμώνουν και σκοπίμως οι Αμερικανοί σε κάποια φάση. Γιατί θέλουν να τους πάρουν και ένα μερίδιο από την ενεργειακή ύπητα, έτσι, από την ενεργειακή αγορά. Δηλαδή φαίνεται σαν οι Αμερικανοί να τους αφήνουν να πιεστούν.
1: Σαφώς και υπάρχει και το εξής, Λαμπρό, ότι αποδυναμώνεται κάποιος όταν εξαρτάται απολύτως από τη βοήθεια άλλων. Δηλαδή όταν δεν έχει έστω τη στοιχειώδη αυτονομία. Τώρα οι Σαουδάραβες δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και επάρκεια στο επιχειρησιακό επίπεδο. Εκεί υστερούν. Υστερούν και το πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Το πληρώνουν γιατί δεν έχουν τη στήριξη του Ισραήλ πλέον, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπει δηλαδή μπροστά.
0: Πάντως η Σαουδική Αραβία πληρώνει ότι ήταν και είναι πάντα αμφίσιμη και από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Και όταν τα πράγματα σφίγγουν, όταν δεν έχει στρατόπεδο, δεν σε βοηθάει κανείς.
1: Η Σαουδική Αραβία πληρώνει την φύση της μοναρχίας της, δηλαδή πληρώνει το γεγονός ότι η μοναρχία φοβάται τον εσωτερικό κίνδυνο δημιουργίας ενός ικανού στρατεύματος.
0: Και δεν μπαίνει και βλέπει, θέση.
1: Βλέπει την Αίγυπτο, ναι, πράγματος χάρη, η οποία μετά τον Νάσερ και μετά την πτώση της μοναρχίας διοικείται επί της ουσίας από αξιωματικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φοβάται. Είναι σαφές. Γι' αυτό και δεν πρόκειται υπό αυτές τις συνθήκες όσα όπλα και να πάρει, όσο προηγμένα όπλα και να πάρει, δεν πρόκειται επουδενή να φτιάξει έναν αξιόμαχο στρατό.
0: Και δεν μπαίνει και μια σαφή θέση. Ήταν να υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ με τους Ισραηλινούς. Έκανε πίσω μετά την 7η Οκτωβρίου.
1: Έκανε πίσω γιατί υπάρχει ένας ενδοαραβικός ανταγωνισμός. Mm. Που αναφέρεται ξεκάθαρα στο ζήτημα της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Οι Παλαιστίνοι χρησιμεύουν ως όχημα,
0: ναι,
1: και για τη μοναρχία τη Σαουδαραβική, αλλά συνολικά για τα αραβικά κράτη, ως μοχλός πίεσης προς το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ως διπλωματικός και θα σου έλεγα πλέον και ως υβριδικός μοχλός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο διπλωματικό, mm-hmm, είναι πολυδιάστατο, μια πολυδιάστατη μόχλευση που κοιτάζει επί της ουσίας να λιάνει τα αποτελέσματα των αποτυχημένων πολέμων που διεξήγαγαν οι Άραβες εναντίον των Ισραηλινών.
0: Και χρησιμοποιούν και το Παλαιστινιακό Διεθνώς για να φθείρουν το Ισραήλ.
1: Μα είναι σαφέ. Μα αυτό από το 1973 και μετά, όταν το αποτέλεσμα του 1973 του Γιόμ Κιπούρ ήταν το εξής. Σε στρατηγικό επίπεδο χωρίστηκε ο μουσουλμανικός κόσμος και δύο αραβικός σε μετριοπαθείς και σκληροπυρηνικούς εναντίον του Ισραήλ. αυτό το κομμάτι, το στρατηγικό κομμάτι, προσπαθούν να το λιάνουν οι Άραβες μέσω της μόχλευσης του Παλαιστινιακού. Μέσω της ανακίνησης του Παλαιστινιακού.
0: Για να πιέσουν να εξέλθουν το Ισραήλ.
1: Η μοναρχία ο Σαλμάν, που είχε αναπτύξει μια πραγματιστική προσέγγιση έναντι του Ισραήλ με τους...
0: Σωστά.
1: Με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Την εγκατέλειψε.
1: Φοβήθηκε ότι εάν εγκατέλειπε πλήρως τη λογική αυτή που περιγράψαμε πριν λίγο, δηλαδή τη στήριξη στους Παλαιστίνιους, ότι θα έχανε το εσωτερικό του.
0: Θα είχε
1: σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό του.
0: Από την μουσουλμανική αδελφότητα.
1: Ακριβώς, από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Η οποία μουσουλμανική αδελφότητα στη Σαουδική Αραβία είναι διαφορετική. Έχει πολύ σκληροπυρηνικά στοιχεία,
0: ναι,
1: τα οποία απειλούν τη μοναρχία. Έτσι. Δηλαδή, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ικανό σώμα αξιωματικών, δύσκολα καταστέλλονται κιόλας.
0: Άρα είναι όμηρος της αμφισημίας του ο Σαλμάν.
1: Είναι όμηρος της δομικής παθογένειας, ναι, της Σαουδικής Αραβίας, της υπόστασης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία διοικείται από ένα δίσκαμπτο. Ενώ ο ίδιος ο Σαλμάν έχει προσπαθήσει και να τη φιλελευθερωποιήσει τρόπον τεινά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η Σαουδική Αραβία να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη
0: και να μετεξελιχθεί οικονομικά,
1: yeah, σαφώς. Εν τούτης, η δομική παθογένεια, και εδώ, Λάμπρο, είναι και ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για όλους, ότι το κύριο νόμισμα, εκτός της οικονομικής, είναι ισχύς στο διεθνές σύστημα, έτσι.
0: Yeah.
1: Έχουμε στραφεί πλέον, έχουμε μάλλον επιστρέψει σε μια βασική αρχή των διεθνών σχέσεων, ότι η οικονομική ισχύς ή η πολιτική ισχύς, εάν δεν συνοδεύεται
0: από στρατιωτική
1: ισχύ,
0: δεν μεταφράζεται σε πραγματική ισχύ. Μάλιστα.
1: Όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα και θα απειληθεί η ασφάλεια του κράτους ή του καθεστώτος, εκεί πραγματικά οι αντίπαλοι και οι εταίροι θα σε μετρήσουν αναλόγως. Το λέω πολύ κλακευμένα.
0: Θα σε μετρήσουν
1: αναλόγως.
0: Ναι. Λοιπόν, και η Σαουδική Αραβία πλέον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη και με απειλή διαμελισμού της κάποια στιγμή. Προοπτικά, δεν λέω αύριο μεθαύριο, αλλά αν συνεχίσει αυτή η αδυναμία που περιέγραψες, ακριβώς επειδή δεν δημιούργησε δομή, δεν δημιούργησε κορμό μέσα στρατιωτικό και γενικά στρατηγική κουλτούρα, παρά μόνο ένα οικογενειακό πυρήνα, θα βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με. Επειδή είμαστε στη φάση αλλαγής συνόρων και η Εμένη μπορεί και αυτή, ας πούμε, να διαμελιστεί, όπως μπορεί και η Συρία. Αν ξεκινήσει ένα τέτοιο τσουνάμι, δύσκολα θα μείνει κάποιος εκτός.
1: Έχουμε μπει στη λογική εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2011 και μετά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει στη λογική της αλλαγής συνόρων και της διάλυσης των συμφωνιών του 20ου αιώνα,
0: ναι,
1: ή της μετατροπής. Δηλαδή η Σάιξ-Πικό
0: τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Τελειώνει. Όπως τελείωσε και η μεταπολεμική σύμβαση. Τελείωσε. Και η Γιάλτα τέρμα. Έγινε. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Το θέμα είναι, ναι, πώς προκύπτει η νέα Σάιξ-Πικό. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση του Μεσανατολικού. Και σε αυτή τη φάση, Λάμπρο, το Ιράν είναι καθοριστικό. Δηλαδή το πώς θα μετεξελιχθεί το Ιράν και το πώς εξελίσσεται το Ιράν είναι καθοριστικό.
0: Ναι, ναι. Αν το Ιράν επιστρέψει στη Δύση, αποκτήσει μια λειτουργική σχέση με τη Δύση, όλα θα αλλάξουν στην περιοχή. Αν
1: καλά,
0: όχι...
1: και αυτό θα είναι μοχλός αλλαγής τεράστιος.
0: Τα πάντα, ναι.
1: Ήδη, ακόμα και η ισχυροποίηση ενός πολύ στρατοκρατικού, ενός στρατοκρατικού,
0: και αυτό αλλάζει πράγματα.
1: Καθεστώτος στο Ιράν αλλάζει τα πράγματα στην Μεσανατολή.
0: Ναι, ναι. Τα έχει αλλάξει ήδη. Έγινε. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς. Λοιπόν, για πάμε για ψώνια, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Βγαίνουμε για ψώνια.
1: Βγαίνουμε για ψώνια και γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Mm. Δεν θα ολοκληρώσουμε το θέμα των Περγαμίνη, θα επανέλθουμε.
0: Πάμε Πέμπτη,
1: για διάφορες πτυχές. Ναι. Αλλά υπάρχει επικαιρότητα εντός και εκτός Ελλάδος και κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αφορά τα προγράμματα αυτών που ονομάζουμε συνεργατικά μαχητικά, δηλαδή αυτά τα CCA, τα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνοδείας και συνεργασίας με επανδρωμένα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν συνεργατικά σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής, αλλά και σαν πολλαπλασιαστές ισχύως, με την έννοια ότι το μέλλον της αεροπορίας είναι λιγότερα επανδρωμένα, πανάκριβα, μαχητικά επόμενης γενιάς ιδιαίτερα, αλλά και εξελιγμένων πέμπτης γενιάς που θα δούμε στη συνέχεια, και πολλά περισσότερα οικονομικότερα, μην όχι πάθαμε απαραίτητα αναλώσιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι η επικαιρότητα, μικρή αναφορά στα εκτός Ελλάδος, διότι όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Αμερικανική αεροπορία, που κάποια στιγμή ανεκάλυψε ότι το κόστος, εντός εισαγωγικών το ανεκάλυψε, το κόστος των επανδρωμένων μαχητικών έβγαινε εκτός ελέγχου. Πρώτον. Δεύτερον, αυτά που λέγαμε πριν από καμιά εβδομάδα και για την ολοκληρωμένη αεράμινα, η οποία έχει σαν στόχο να απαγορεύσει ή να κάνει πολύ δύσκολη τις επιχειρήσεις του αντιπάλου, για να αντιμετωπίσεις μια τέτοια ολοκληρωμένη αεράμινα, ο τρόπος είναι να μην ρίξεις τα επανδρωμένα μαχητικά σου, αλλά τα μη επανδρωμένα. Και εκεί πέρα ξεκίνησε η ιστορία των CCA, δηλαδή των συνεργατικών μαχητικών αεροπλάνων, αεροσκαφών, μη επανδρωμένων, τα οποία σε διάφορες κατηγορίες και διάφορα μεγέθη
0: θα συνοδεύουν τα μαχητικά.
1: Θα συνοδεύουν τα επανδρωμένα.
0: Και για την Άρα Αμερική γίνονται τα μαχητικά, τα επανδρωμένα συστήματα συστημάτων. Στην ουσία θα ελέγχουν συστήματα γύρω τους. Έτσι. Ναι. Γίνεται το σύστημα.
1: Και βέβαια πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει μια πολύ σύντομη αναφορά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για ελικόπτερα. Βέβαια στα αεροπλάνα είναι πολύ πιο εκτεταμένο.
0: Πολύ δηλαδή φουτουριστικό αυτό. Έτσι. Θα πετάει ένα μαχητικό και θα συνοδεύεται γύρω του από μη επανδρωμένα.
1: Τα οποία
0: άρα, τι
1: δεν απαραίτητα να είναι δίπλα του.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι σε απόσταση.
1: Σε αποστάσεις, ναι, οι οποίες για την Αμερικανική αεροπορία που εστιάζει αυτή τη στιγμή στο θέατρο του Ειρηνικού μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
0: Και να χειρίζεται το μαχητικό. Να τα ελέγχει το μαχητικό.
1: Να επεμβαίνει συμβουλευτικά και βέβαια να έχει την τελική απόφαση, εκτός αν περάσουμε σε πλήρη αυτονομία, της δράσης.
0: Δηλαδή να υπάρχει, να το πούμε απλά, να υπάρχει ένα μη επανδρωμένο που θα προπορεύεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μαχητικό και θα κάνει αυτό το πλήγμα για να μην κινδυνεύσει ο πιλότος.
1: Και δεν είναι μόνο το πλήγμα. Θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο και να ανοίγει το δρόμο.
0: Να καταγράφει δεδομένα, να φέρει
1: θα
0: εικόνα.
1: Μπορεί να κάνει συλλογή πληροφοριών.
0: Άρα εδώ τι κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, το έβγαλε το πρωί η Καθημερινή ο Βασίλης Ονέδρος, κάτι το οποίο το περιμέναμε, βγήκε λίγο διαφορετικά, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Ότι η πολεμική αεροπορία επιδιώκει την αγορά, την προμήθεια, τη συνεργασία σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα συνεργατικού μαχητικού και από μία λίστα, και η λίστα είναι μεγάλη διότι κυριολεκτικά αυτός ο χώρος έχει τεράστια δραστηριότητα, καταλήξαμε σε δύο μοντέλα τα οποία δεν ξέρω αν θα είναι και τα δύο ή ένα από τα δύο. Πάντως για να κάνω ένα μικρό πισωγύρισμα σε αυτό που ξεκίνησα να λέω, η Αμερικανική αεροπορία σήμερα, και αυτό είναι το μεγάλο νέο στη διεθνή σκηνή, είναι το ότι από τα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία είχε ανταγωνιστικά, δηλαδή κάτι που ονομάζεται, αυτά είναι FQ, μαχητικά μη επανδρωμένα, FQ-42 Vengeance και τη General Atomics, FQ-44 Fury της Anduril, της πολύ γνωστής Anduril. Αυτά εδώ πέρα μέχρι τώρα τα θεωρήσαμε ανταγωνιστικά. Σήμερα η Αμερικανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά, θέλει και τα δύο και μάλιστα θέλει τουλάχιστον 500 μέχρι το 2032. Και το πιο σημαντικό από όλα, το είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι. Θυμάμαι, ήταν τότε ο αρχηγός της αεροπορίας μαζί με τον υφυπουργό αεροπορίας της ΗΠΑ που είπε κάτι πολύ σημαντικό. Τα αεροπλάνα αυτά θα είναι, τα μη επανδρομένα θα είναι ενταγμένα στις δικές τους μοίρες. Δεν θα είναι δηλαδή κομμάτια σαν κλιμάκια μέσα σε μοίρες επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά θα έχουμε μοίρες επανδρομένων και μοίρες μη επανδρομένων. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Η short list, η λίστα, η επιλογής για την πολεμική αεροπορία, σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα του Βασίλη του Νέδου, είναι δύο αεροπλάνα. Είναι κάτι που λέγεται XBAT, είναι τη Shield AI. Αυτό είναι ένα κυριολεκτικά νυχτερίδα. Είναι ένα προφανώς stealth, γιατί μιλάμε για σε αυτή την κατηγορία ότι δεν είναι stealth. Δεν εξυπηρετεί το ρόλο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι εκτοξεύεται κατακόρυφα και επιστρέφει για να προσγειωθεί κατακόρυφα, αλλά δεν χρειάζεται υποδομές διαδρόμων. Το δεύτερο είναι κάτι λίγο έως αρκετά διαφορετικό. Είναι κάτι που λέγεται MQ-28 Ghostbat. Έχουμε μπλέξει με τις νυχτερίδες. Το συγκεκριμένο είναι ένα μοντέλο της Boeing, το οποίο όμως η Boeing, όταν είδε και από είδε ότι δεν επιλεγόταν στις ΗΠΑ για κάποια από τα μεγάλα προγράμματα, πήρε το οναματιό της και πήγε στην Αυστραλία. Έφτιαξε εκεί πέρα μια μονάδα σε συνεργασία με το Αυστριανό Δημόσιο και με την συνεργασία της Αυστριανής Αεροπορίας και φτιάξανε κάτι που λέγεται MQ-28. Αυτό είναι πιο πολύ CCA, πιο πολύ συνεργατικό αεροσκάφος, διότι φοράει όπλα και επίσης έχει και χώρο για ό,τι μπορεί να ενισχύσει το ρόλο του στη συλλογή πληροφοριών, στην αναγνώριση, στην επιτήρηση.
0: Εσύγχρες, δηλαδή, ραντάρ και λοιπόν.
1: Ναι. Αυτά τα δύο τώρα, έτσι όπως φαίνεται να επιλέγονται για την πολεμική αεροπορία σαν μελλοντική προμήθεια ή σαν υποψήφια συνεργασίας, διότι και η Boeing αλλά και η Shield AI έχουν ανοίξει πολύ ευρύ παράθυρο συνεργασίας. Ιδιαίτερα δε η Shield AI είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες και είχε ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα. Και μάλιστα τότε οι δηλώσεις ήταν ότι βλέπουν την Ελλάδα σαν πιθανό συνεργάτη και για το XBAT που είναι αυτό το αυτόνομο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά αυτοί έχουν και άλλα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν. Άρα εδώ έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε κάτω από την εξής οπτική γωνία.
0: Ναι, συγγνώμη, πες.
1: Στο μέλλον, ακόμα και τα F-35, για να κατανικήσουν μία ολοκληρωμένη αεράμινα, θα χρειαστούν υποστήριξη και βοήθεια. Και αυτή θα προέρθει από τέτοια συνεργατικά αεροσκάφη.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Με ποια μαχητικά μας θα συνεργάζονται αυτά τα F-35? Ποιος είναι ο στόχος?
1: Κατά κύριο λόγο, διότι εκεί είναι το δόγμα το οποίο αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Αμερικανική αεροπορία, αλλά και αρκετές άλλες αεροπορίες, δηλαδή στην Αυστραλία. Έχει το ίδιο νόημα το MQ-28. Αλλά πάντα σε αεροπορίες οι οποίες έχουν και μαχητικά τέταρτης, 4,5 γενιάς και μαχητικά 5 γενιάς, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη αυτό είναι σχεδόν ο κανόνας για τις περισσότερες αεροπορίες, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, θα υπάρχει πλέον από εκεί που ήταν ένα δίπολο συνεργασίας μαχητικά 5ης και μαχητικά 4ης γενιάς, όπου τα μαχητικά 5ης γινόντουσαν κόμβοι διαχείρισης πληροφοριών για τα μαχητικά 4ης γενιάς, τώρα γίνεται ένα τρίγωνο. Υπάρχουν τρεις κόμβοι. Υπάρχει το F-35 σαν κόμβος συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών, υπάρχουν τα μαχητικά 4ης γενιάς σαν στοιχεία δράσης και υπάρχουν και τα μη επανδρομένα μαχητικά που με κλιμακούμενο βαθμό αυτονομίας θα έχουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσο προχωράμε προς το μέλλον, όπου οι απειλές θα γίνονται όλο και πιο μεγάλες.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, επανερχόμαστε. Σημαντικό. Μπαίνει η πολεμική αεροπορία μπροστά, όπως γενικά οι ενόπλες δυνάμεις είναι πάντα καινοτόμε. Ναι, για πες.
1: Υπάρχει και αντίστοιχη εξέλιξη στο ναυτικό.
0: Για πες.
1: Το ναυτικό επίσης. Επεδίο και πρόγραμμα μη επανδρομένου, αλλά όχι με αυτό που συζητούσαμε 2 χρόνια πριν και το είχαμε στο νου μας, γιατί αυτά ήταν τα περισσότερα εκείνη την εποχή, ένα φουσκωτό με μια δυνατότητα τηλεκατεύθυνσης με κάποια αυτονομία. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, στα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε η επιλογή αφορά την Αμερικανική Σαρόνικ. Έκανε ντόρο στους τελευταίους αρκετούς μήνες. Να θυμίσω ότι ένα προϊόν αυτινής είχε συμμετοχή στον κόλπο όταν είχε πέσει ένα μαχητικό αμερικανικό ελικόπτερο, συγγνώμη, ήταν ένα πάτσι που είχε πέσει στον κόλπο. Ένα από τα πρώτα σκάφη που είχαν σπεύσει για να επισημάνουν την τοποθεσία που είχαν καταλήξει οι χειριστές του πληρώματος του Απάτσι ήταν ένα τέτοιο μη επανδρομένο της Σαρόνικ. Η Σαρόνικ έχει μια ελληνική πτυχή, μην την ανοίξουμε τώρα τι είναι, εγκαταστάσεις στη Φλόριντα. Την είχε επισκεφτεί στο τελευταίο του ταξίδι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ήταν σχετικά σίγουρο ότι κάποια συνεργασία.
0: Ωραία. Άρα εκτός από το όνομα το Σαρόνικ έχει και άλλο ελληνική, ελληνική πτυχή. Ωραία. Την Πέμπτη περισσότερα με τον Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Φέδων. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, λέμε αυτά που λέμε, Λάμπρος Καλαρέτης, παραπολιτικά είναι εντακομένα. Λέμε αυτά που λέμε με τη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικώς, έτσι, οικονομικά μιλώντας. Γιώργος Ηλιόπουλος, οικονομικός και χρηματιστηριακός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ευρώπη γενικά δεν είναι στα καλά της οικονομικά. Και αν πάρεις και τις επιμέρους χώρες, ας πούμε Γαλλία, Γερμανία, βλέπει κανείς ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Κοίτα, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το κρίνουμε λογικά και με κριτική σκέψη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από το 22 έως το 26 να μια τετραετία να έχει υποστεί τρεις ενεργειακές κρίσεις και να μην έχει αντιδράσει. Δηλαδή, μιλάμε για μια ηγεσία η οποία ουδέν αγόρασε, δηλαδή δεν κατάλαβε τι έγινε το 22, δεν κατάλαβε τι έγινε το 23-24 με την Ερυθρά Θάλασσα και τώρα έρχεται ας πούμε και μας λέει για το Ορμούς και τα λοιπά ότι φταίνε, δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε.
0: Ναι, η Ευρώπη είχε μια πράσινη πρεμούρα και δεν είχε εγκαταλείψει το φυσικό αέριο και τώρα δεν έχει βγει, έχει βγάλει δίσκο και έχει βγάλει φυσικό αέριο.
1: Αέριο. Εάν το 22 όταν έγινε η κρίση στην Ουκρανία η Ευρώπη είχε αποφασίσει να περάσει σε ένα σύντονο πρόγραμμα ανάπτυξης αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών, το 27 θα είχαμε γραμμές παραγωγής.
0: Εδώ είχε παγώσει πια πυρηνικό αντιδραστηριό. Εδώ είχε παγώσει τις γεωτρήσεις γιατί έπρεπε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Είχε στην ουσία βάλει stop σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ.
1: Και τώρα είχαμε το κοίτασμα του Γκρόνιγκεν, το σύστολιστικό, το οποίο έδινε περίπου το 15-20% και αποφασίστηκε, λέει, ότι θα προκαλέσει κάποιους σεισμούς στην Ολλανδία και τα λοιπά, άρα κλείστε το, σταματήστε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία λογική.
0: Και τώρα τι γίνεται, τι θα γίνει, τι προβλέπετε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή βαδίζουμε σε μια κατάσταση η οποία κατάσταση, εάν επαληφθούν οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs για πετρέλαιο στα $120, φανταστείτε τι έχουμε να κάνουμε. Καταρχάς στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για να καλύψει αυτές τις τιμές.
0: Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλέον διυλισμένων προϊόντων. Το πρόβλημα είναι, πέραν τη γενική ποσότητα που λείπει, βαρελιών κλπ., υπάρχει μεγάλο έλλειμμα διυλισμένων προϊόντων και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι πρέπει να κατανοήσει κάποιος ότι τα διυλιστήρια λειτουργούν με κάποιους συγκεκριμένους ρυθμούς για να αποκριθούν, να τα αποκριθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Όταν από τη στιγμή το διυλιστήριο αντιμετωπίζει ότι η προσφορά μειώνεται, αντίστοιχα θα προχωρήσει σε μειώσεις σε προϊόντα διύλυσης. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν παρά τις πιέσεις Τραμπ στον Ζελένσκι να μην χτυπά διυλιστήρια ρωσικά, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν ζόρει και οι Αμερικανοί από διυλισμένα. Χτυπήθηκε, τώρα μου το στείλαν εδώ λεπτομέρειες, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας. Πρέπει να είναι 13-14 πλέον που είναι εκτός. Άρα θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Ωραία, αυτό τι θα σημαίνει τώρα για την Ευρώπη οικονομικά?
1: Κοιτάξτε, οικονομικά για την Ευρώπη υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει μόνο το πρόβλημα των δηληστήριων. Για να μπουν και σε αυτό το δικαίωμα οι Ρώσοι για αυτή τη στιγμή, παρότι λέμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα των δηληστήριων στη Ρωσία κτλ., έχουν τις δυνατότητες ουσιαστικά λόγω μιας συγκεκριμένης, πολύ συγκεκριμένης εταιρείας που ασχολείται τη Ρογιούν Γκάζ, αυτές οι ζημίες να τις ουσιαστικά να τις αποκαθιστούν μέσα σε ένα εύρος 4 έως 6 εβδομάδων. Άρα τα δηληστήρια θα επαναλειτουργούν κανονικά. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι ότι η Ουκρανία έχει διαιρεθεί σε δύο παρατάξεις. Είναι εφανές. Μία είναι η πλευρά των Αμερικανών με τον Μπουντάνοφ, που είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση του Ζελένσκι, και η άλλη είναι η πλευρά των Βρετανών και κάποιων που συμπορεύονται με τους Βρετανούς, που υποστηρίζουν τον Ζελένσκι και την τακτική αυτή να χτυπιούνται ενεργειακοί πόροι στη Ρωσία με ό,τι αυτό ήθελε προκύψει. Εάν δει κάποιος την κατάσταση τώρα, όπως θα δει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα το ζήτημα της Ουκρανίας θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα και εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι τι γίνεται στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μια κατάσταση για Ουκρανία έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, ο Ράσιαν Κιβοσένκο, έφυγε από τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Επαναλαμβάνω, στην Ουκρανία, έτσι. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς έφυγε από την χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Το λέω αυτό για να έχουμε μια εικόνα του χάου.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Από τη στιγμή που χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να ουσιαστικά καρπώνονται ένα μεγάλο μέρος των, ίσως και τη μερίδα του λέω, ενδιαφέροντος, κάποιοι συγκεκριμένοι. Αυτά τα ξέρουμε από το 23.
0: Ωραία, πάμε λίγο Ευρώπη. Οικονομία, τι θα σημαίνει στην Ευρώπη της οικονομίας, στην οικονομία της Ευρώπης?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ομόλογα. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα με το αμερικανικό ομόλογο που είναι πάνω από το 5% πλέον. Ναι. Έχουμε με το βρετανικό που είναι πάνω από το 5% και έχουμε και το γαλλικό που πιστεύω ότι ως τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι και αυτό πάνω από το 5%. 5% είναι ένα σήμα στις αγορές των ομολόμων, το οποίο είναι εμπειρικό βέβαια. Μας λέει όμως αυτό, ότι και ειδικά το αμερικανικό πενταετές, το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά τα επιτόκια όλων των χρηματοδοτήσεων, είτε θέλουμε να είναι στεγαστικά δάνεια, είτε θέλουμε να είναι δάνεια αυτοκινήτων, είτε θέλουμε να είναι δάνεια καταναλωτικά κτλ. Ότι δεν μπορεί πια η χώρα να εκδώσει δεκαετές ομόλογο, δηλαδή είναι απαγορευτικό το επιτόκιο. Να πούμε το εξής πολύ απλό για να, για να γίνει αντιληπτό. Ότι έχουμε ένα δανεισμό ο οποίος είναι 100 ευρώ και σε εύρος δεκαετίας πρέπει να πληρώσουμε άλλα 50. Λοιπόν,
0: αυτό είναι απαγορευτικό,
1: μια
0: ναι.
1: χώρα η οποία μπαίνει σε αυτή την κατάσταση να προϋπολογίσει ένα δημοσιονομικό χώρο για να καλύψει αυτό το 50% των επιπλέον δαπανών σε φτωχοχρεωλήσια. Αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη γενικά από πλευρά χρέους δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ομόλογα τα οποία είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή διετή και έντοκα, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί και η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημα ότι τα φορολογικά της έσοδα δεν καλύπτουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του δανεισμού της. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Άρα είναι φαύλος κύκλος αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή μπορεί το καναρίνι της αγοράς να είναι η Ιαπωνία, αλλά έχουμε πρόβλημα και με τη Γαλλία. Διότι η Γαλλία βιώνει μια κατάσταση όπως η Ελλάδα του 2009, πολύ, ίσως πολύ χειρότερη, αλλά η Γαλλία δεν έχει τα μελάδι, τα μεγέθη της Ελλάδας. Δηλαδή, στη Γαλλία δεν μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα με μια διάσωση και κάποια μέτρα και το, να το αποσοβήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο το μέθος και απειλεί ευθέως την Ευρωζώνη.
0: Άρα η Γαλλία, συγγνώμη, περιέρχεται διολυσθένη σε αδυναμία δανεισμού λόγω του ύψους των ομολόγων και λόγω του μεγέθους του χρέους και της οικονομίας.
1: Μα είναι δεδομένο ότι το 4,5 θα το δούμε στο 5. Τι θα γίνει?
0: Και τι
1: αυτά που λέει ο κύριος Μελασσόν.
0: Καλό, Μελασσόν είναι στην κοσμάρα του. Αλλά τι θα γίνει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι μπορεί να γίνει?
1: Τι μπορεί να γίνει? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα με τα προβλήματα του κόστους διαβίωσης, με τα προβλήματα της στέγασης, με όλα αυτά, να μπούμε στη συνηθισμένη γερμανική συνταγή, α, να επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας για να διαφθώσουμε τη Γαλλία? Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο.
0: Έγινε, βάζουμε ένα τελεία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιόπουλε. Τα λέμε.
1: Γιώργο
0: Ηλιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως το ερώτημα που έθεσε ο κ. Μαρινάκης ότι θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα να είναι επίδομα εργασίας υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Η ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε πως είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο μην διεκδικήσει δικαιώματα αν είσαι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψη τα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ ΝΙΝΔΙΠΑ. Τόνισε πως το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει πως πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας. Η απόφαση λήφθη μετά από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών και αφορά τη διαδικασία ίδρυσης του πολιτικού κόμματος Φωνή Λογικής και τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η ίδρυση του κόμματος ενδέχεται να μην έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών του, αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, σκοπός του είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ανέφερε ότι δεν θα αποφασίσουν οι πολιτικοί για την επιστροφή του στη Βουλή, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχου του επαναστατικού αγώνα στι ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τι θρυλακέ Δομοκού. Το Αμερικανικό Υπουργείο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επισημαίνει του Αμερικανικού περιορισμού θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με ακροαριστερέ τρομοκρατικέ οργανώσει. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, απολογείται το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών, έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίες υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Πολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ και μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν επιτάπητος είναι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού για τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση και τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τη Δευτέρα, η απόφαση. Στη διεθνή ενημέρωση, ένταση στη Βαλτική, ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στα αθλητικά, για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, νωρίτερα Προμηθέας Πατρών βγαίνει 92-82. Για την ίδια διοργάνωση αυτή την ώρα αγωνίζονται Μανίσα Κολοσσός και το αποτέλεσμα είναι 26-25.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,02% του Γενικού Δικτύου Τιμών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμινο του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι οι Ουκρανοί, παρά τις παρενέσεις και τις πιέσεις της Τραμπ, συνεχίζουν να χτυπάνε ρωσικά δηληστήρια. Γενικά η κατάσταση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται ασφυκτική λόγω της έλλειψης δηληστημένων προϊόντων. Αυτό θα φτάσει από την Αγγλία μέχρι το Ράφι. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μετά το Ορμούζ, έχουμε το Μπάμπελ Μαντέ που ελέγχεται από τους Χούθη και έχουμε και πλήγμα στον Αγωγό που ήταν η εναλλακτική διαδρομή για μέρος των βαρελιών που περνούσαν πετρελαίου από το Ορμούζ του East West στην Σαουδική Αραβία που είναι εκτός, ποιος ξέρει για πόσο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε σημείο πρώτον που θα κρατάμε την ανάσα μας, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας του δικτύου στο αφορά τις εξαγωγές ήταν το Γιάμπου, ο αγωγός Απκέτ Γιάμπου. Φαίνεται ταυτόχρονα ότι και σήμερα υπήρξαν και άλλες επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και με βαλιστικούς πυράβλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, που υπάρχουν οι πληροφορίες που περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν, ότι έχουν χτυπηθεί και πετρελαϊκές και εγκαταστάσεις στην περιοχή του Γιάμπου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μια εικόνα σαφήνειας και για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα, αν θέλετε, της ζημιάς που έχει γίνει στον αγωγό αυτό και βεβαίως για το χρονοδιάγραμμα επιδιόρθωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχουμε κατά βάση, αν θέλετε, μια εικόνα ότι έχει καταστραφεί, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Φαίνεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις δορυφορικές φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο ενδέκατος συμπιεστής, ο οποίος είναι και υπέργειος, όπως και όλοι οι συμπιεστές είναι υπέργειοι, ο αγωγός ο ίδιος είναι κάτω από τη γη. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο που έχει χτυπηθεί, το οποίο δεν μας έχει πει κανείς τι είναι, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Ριάτ, γύρω στα 30 με 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ριάτ. Αυτός ο συνδυασμός ουσιαστικά είναι για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλος που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο East West Pipe. Αυτός ο αγωγός είχε 7 εκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητα. Λόγω και του πολέμου που ξεκίνησαν οι Χούθοι και χτυπήσανε κάποια δεξαμενόπλια, όπως επίσης και με επιτυχημένες επιθέσεις ντρόουν κατά του Κιζάν, που ήταν ένα μεγάλο δηληστήριο στη Μεθόρια ουσιαστικά μεταξύ Ιεμένης και Σαουδικής Αραβίας, οι ροές προς το Γιάμπου φαίνεται ότι μειώθηκαν κατά περίπου 1-1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Και αυτό δηλαδή από τα 5-5,5 που εξάγονταν χοντρικά, πέσανε γύρω στα 3,7-4 μέσα σε ένα μήνα. Με τις ροές αυτές να ανακατευθύνονται μέσω του Περσικού κόλπου, μέσω της ομανικής εξόδου ουσιαστικά, της ομανικής διόδου των στενών του Ορμούζ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή αυτής της πολύ σημαντικής βασικής είδησης. Περιέργως, πάλι λόγω των τεχνασμάτων του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ανακοινώνει κάθε λόγο και λιγάκι πρόοδο σε συμφωνίες, μια συνάντηση η οποία υπήρχε, η οποία όμως συνέχεια διακόπηκε μεταξύ του Ιράν και όλων των κρατών του κόλπου, το οποίο έγινε με τη συνδρομή του Ομάν για να παρουσιαστεί η Ιρανο-Ομανική φόρμουλα για την φορολόγηση ουσιαστικά εντός εισαγωγικών της διέλευσης μέσα από τα στενά του Ορμούς, η οποία διακόπηκε και φύγανε όταν επιτάχυνθηκαν οι επιθέσεις. Οι τιμές δεν έχουν πάει πάνω από το 110, αλλά έχουν κινηθεί κοντά στο 110, 107, 108 για τον Brent. Και αντίστοιχα οι τιμές των ποικιλιών που εξάγονται μέσα στον περσικό κόλπο, όπως είναι το Μουρμπάν που είναι αφορά την κατηγορία του Αμπουντάμπι ή κάποιες άλλες εξαγωγές που είναι από το Ομάν, έχουν φτάσει στα 130, 128 με 130 δολάρια το βαρέλι για μελλοντική παράδοση μετά από ένα μήνα. Πάντοτε έτσι, για να έχουμε ακριβώς την εικόνα. Η καταγραφή της τάσης του Μπαγκουαρντέζου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αγορές, δηλαδή η εκτίμηση που θα είναι η τιμή μετά από ένα μήνα σε σχέση με την τιμή που αγοράζει τώρα, είναι γύρω στα 5-6 δολάρια περίπου. Δηλαδή σημαίνει ότι όλες τις τιμές που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω σε σχέση οι πραγματικές τιμές που αγοράζει τώρα, είναι περίπου 6 δολάρια παραπάνω σε σχέση με αυτό που βλέπεις που είναι τα δημόσια σε μη εξειδικευμένα περιοδικά.
0: Δηλαδή η τωρινή είναι κατά 6.
1: Η τιμή τωρινή που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω
0: από την
1: παραδόσεις που αγοράζονται τώρα. Η τιμή τωρινή που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω
0: από την
1: παραδόσεις που αγοράζονται τώρα.

0: Πόσο είναι το ημερήσιο έλλειμμα περίπου τώρα, μετά και την θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού του East Quest, πόσα
1: εκτάξαμε. Οι Αμερικανοί λένε πως περνάνε κάθε μέρα από το στενά πλέον στα 10 με 10 εκατομμύρια βαρέλια. Δεν είναι τα ποσοστά αυτό ακριβές. Οι εκτιμήσεις των εξειδικευμένων εταιριών που κάνουν chartering και έχουν όλη την ιχνηλάτηση των tankers, όπως είναι η Kepler, παραδείγματος χάρη, όπως είναι το tankertales.com, περίπου εκτιμούν το ποσό αυτό είναι στα 8 με 9, δίνουν 2 με 3 εκατομμύρια διαφορά. Αυτό όμως ήταν ανεξαρτήτως των ροών που υπήρχαν προς το Γιάμπου. Σημαίνει που αν χαθούν οι ροές προς το Γιάμπου, σημαίνει ότι ξαφνικά χάνονται από την αγορά 4 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό είναι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άμεσο για να μπορεί να το αντικαταστήσει, εάν όντως η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Και αν παραταθεί η διαδικασία, υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις από το Associated Press που κυκλοφορήσαν εχθές, που μιλάγανε για διάρκεια 3 έως 5 εβδομάδων για να χρειαστεί να υπάρξει, αν θέλετε, η κλήρηση από κατάσταση του αγωγού. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα κάποια δραστική παρέμβαση από την πλευρά του Δημοσιονομικού Ενέργειας.
0: Τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
1: Για περαιτέρω κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, έστω για 1-1,5 μήνα, για να μπορεί να δοθεί ο χρόνος αυτός στην Σαουδική Αραβία να μπορεί να το αποκαταστήσει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον παίζουμε, είμαστε πολύ πιο. Αυτό είναι σε ένα περιβάλλον θεωρητικό, έτσι, όχι δυναμικό. Θεωρητικό σημαίνει ότι έχει σταματήσει ο πόλεμος. Okay, και δίνουμε απλώς λίγο χρόνο κινητοποιώντας τα αποθέματα στην Σαουδική Αραβία για να αποκαταστήσει συγκεκριμένη υποδομή. Εδώ δεν έχουμε σταματήσει ο πόλεμος. Εδώ χειροτερεύει συνεχώς η κατάσταση. Και οι Χούθοι συνεχώς επεκτείνονται, ελέγχουν τη Μόκα. Έξω και το ομώνυμο Κοιλία Καφέ, για όσους δεν γνωρίζουν. Αλλά έχουν κάποια νησιά που δίνουν ακόμα δυνατότητα, μεγαλύτερη δυνατότητα, εύκολη στόχευση των δεξαμενών που περνάνε μέσα από το Μπελμαντέμ. Και η κατάσταση γεωπολιτικά πηγαίνει προς την χειροτέρευση και την ενεργοποίηση των επιθέσεων, όχι τη μείωσή τους.
0: Αυτό τι χρονικό διάστημα μεσολαβεί από τέτοιου είδους κρίση και ενεργειακό έλλειμμα μέχρι αυτά να φτάσουν στις τιμές, αντλίες κλπ.
1: Εάν δεν γίνει τίποτα άλλο, δηλαδή αν πει η Σαουδική Αραβία και παιδιά, εγώ 4 εκατομμύρια απλώς διαγράψτε, δεν έχω, sorry. Πρέπει να κάτσω να φτιάξω ένα αγωγό. Υπό την προϋπόθεση να μην συνεχίσουν να με βαράνε οι άλλοι. Δεν έχουν καμία πρόθεση να μην το κάνουν αυτό. Πες λοιπόν ότι εγώ δεν. Τι επιλογές έχει? Η Σαουδική Αραβία θα προσπαθήσει να αυξήσει τις ροές μέσα από τον Περσικό κόλπο, που θα πέσει πάλι στο πρόβλημα που έχουν όλοι οι άλλοι. Αφενός. Και αφετέρου, αν δεν λειτουργήσει αυτό, ή αν δεν υπάρξει κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, πλέον το μόνο που περισσεύει από το να αρχίσει η πολύ δραματική αύξηση των τιμών είναι να αδειάσουν οι όποιες ποσότητες πετρελαιοειδών είναι αποθηκευμένες ήδη στο Γιάμπου και σε κάποια άλλα σημεία του συστήματος του Σούμετ που βρίσκονται στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου, του αγωγού δηλαδή, ο οποίος κατά πλειοψηφία ανήκει στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ και τα Εμμυράτα. Ήδη τις δεκαετίες του 70 φτιάχτηκαν αυτά τα συστήματα, προκειμένου ακριβώς να λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που κλείσουν τα στενά ή υπάρξει κάποιος νέος πόλεμος στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Αυτό και υπάρχουν τα συγκεκριμένα δίκτυα στην Αίγυπτο και στη Σαουδική Αραβία ιστορικά δεκαετία του 80, αλλά και πιο πριν ήδη. Από την Αίγυπτο, δεκαετία του 70, υπήρχε το σύστημα αυτό, το οποίο φτιάχτηκε με αυτή τη λογική. Αν συνυπολογίσουμε, αν θεωρήσουμε ότι οι δεξαμενές αυτές και στο Γιάμπου και στο σύστημα του Σουμέτ είναι στο 100% πλήρη δυναμικότητα, θα είναι περίπου 12,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αρκεί περίπου για 6 με 7 VLCC, Very Large Crude Carriers, τα οποία σπάσουν 22 εκατομμύρια τόν. Δηλαδή, μας δίνει μια εβδομάδα περίπου. Στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά δεν μέσα σε αυτή τη βδομάδα πρέπει να έχουμε σαφήνεια. Να έχουμε σαφήνεια για το τι έχει χτυπηθεί, να έχουμε σαφήνεια για το πόσο χρόνο θέλει να διορθωθεί, να έχουμε σαφήνεια για το τι θα κάνουμε.
0: Αλλιώς πάμε σε μια κρίση πολύ μεγάλων διαστάσεων. Αν υποθέσουμε ότι οι Χούθοι δεν σταματάνε, το Ιράν δεν τα βρίσκει και δεν διευκολύνει, δηλαδή σταματά τους Χούθοι, εφόσον μπορεί, και δεν υπάρξει αποκατάσταση του αγωγού γιατί συνεχίζονται βομβαρδισμοί, πάμε για κρίση πολύ μεγάλη.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποιος διαμαγείας να αποκαταστήσει την αγορά. Μάλιστα. 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
0: Λοιπόν,
1: και όπως βλέπετε και όπως είπατε πριν πολύ σωστά, οι παρενέσεις του κυρίου Τραμπ πετάθηκαν στα καλά αυτά χρήστα. Από ό,τι

0: Ναι, οι Ουκρανοί χτύπησαν δηληστήρια των Ρώσων και μάλιστα κομβικά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι περίπου λέει, τα μισά δηληστήρια είναι στο, είτε έχουν κλείσει είτε είναι στο αντέρπτο της παραγωγικότητάς τους. Οι απώλειες συνολικές στον χρόνο από πέρσι με τώρα είναι 1,5 εκατομμύριο, περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργών ρωσικών κάτω.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ και για την πληροφορία για τη ΜΟΚΑ, δεν την ξέραμε και μας αρέσει. Και όλα, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Θεοδόρο, σε κρίση, ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
18: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
19: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
18: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
19: Κρυβελόγια.
18: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
19: Κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
18: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
18: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
21: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Σπούδασε στο Unique Athens
1: το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κάνει ο πολυχρονωμένος απέναντι, ο μεγάλος φιλέλληνος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Δημήτρη Σταθακόπουλο, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, νομικός, διδάκτρο του Παντίου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε, αγαπημένε φίλε. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας απέναντι έχει βάλει πλώρη, τα λέγαμε εδώ και καιρό, για τρίτη θητεία.
1: Βέβαια. Βέβαια, με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος που λέει και ορίζει πώς γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος και να αναθεωρήσει το άρθρο 101 που από δύο θητείες πάει σε τρεις. Χρειάζονται 200 ψήφοι για να γίνει πρόταση δημοψηφίσματος. Τους έχει, αν αφήσουμε το ΜΕΧΑΠΕ και τον εαυτό του, το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του. Χρειάζονται 360 για να πάει τελικά σε δημοψήφισμα που δεν τους έχει. Εκεί πέρα θα προσπαθήσει να πάρει με το μέρος του τους 34 μόνο που έχουν μείνει βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο του χρωστάει χάρη ο Κιλιτσάρογλου, τον οποίο ξανά έκανε πρόεδρο με δικαστική απόφαση. Άρα ο Κιλιτσάρογλου του χρωστάει χάρη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν είναι πια το ΤΣΕΧΑΠΕ, είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο έχει κάνει ο ΖΕΛ μαζί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου. Άρα λοιπόν στις 360 αναμφιβολία φτάνει για να πάρει τελικά σε δημοψήφισμα ή πράγμα δύνατον να μάζευε 400 ψήφους από τους 600 που είναι η Εθνοσυνέλευση για να μην κάνει δημοψήφισμα, για να κάνει τροποποίηση του συντάγματος έτσι με δικιά του απόφαση. Ή χρειάζεται να κάνει κάτι το οποίο βλέπω ότι παίζει αυτές τις μέρες στον τουρκικό τύπο, είναι μια έκφραση, θα τη μεταφράσω αμέσως, «Μιλί μπιρλίκ, δε μπερα μπερλίκ», που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, αν προκύψει μείζον εθνικό θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, εκεί ορίζεται στο 116, τότε η θητεία του Προέδρου, η τρέχουσα θητεία του Προέδρου, μηδενίζει και τρέχει πάλι από την αρχή. Άρα λοιπόν θα κάνει πρακτικά μία τρίτη θητεία, αν εκλεγεί, που θα εκλεγεί, δηλαδή δεν έχει ορατό αντίπαλο, θα κάνει μία τρίτη θητεία που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη. Άρα έτσι δεν χρειάζεται να κάνει τροποποίηση του συντάγματος. Άρα λοιπόν το να ανεβάζει τους τόνους με θέματα Ισραήλ, με θέματα Μέσης Ανατολής ευρύτερα, με Ελλάδα, με Κύπρο, με καλώδια, με οικονομία, με τα πάντα, ενέργεια, όλα αυτά μαζί, το ένα δεν αποτρέπει το άλλο, δεν αναιρεί το άλλο, μπορούσαν να δημιουργήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά εντάσεις, τέτοιες ούτως ώστε όχι επί του πεδίου να χτυπηθούμε, αλλά εντάσεις τέτοιες οι οποίες θα του δημιουργούσαν το αφήγημα της Εθνικής Ενότητας να πάρει μαζί του όσες πιο πολλές ψήφους έδρες από την Εθνοσυνέλευση μπορεί, να κάνει αυτά τα οποία απεργάζεται, ούτως ώστε το φθινόπωρο σε ένα χρόνο από τώρα του 27 να κάνει τις προώρες εκλογές, δηλαδή μη φτάσει την άνοιξη του 28, που λύγει η θητεία του και μετά δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, οπότε πρέπει να κάνει προώρες εκλογές ή αναφέρει στο συντάγμα του. Άρα λοιπόν το αφήγημα στείνεται ήδη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωνές, λαγοί να τους πω έτσι, οι οποίοι μιλάνε γιατί ο πρόεδρος μας θα κάνει για τρίτη θητεία, ναι αλλά πώς, δεν το εξηγούνε. Βλέπω και αυτά τα Μιλί Μπιρλίκ, Βέβερα Μπιρλίκ και Λεωνάτο εδώ πέρα, έχουμε πάνω ομοψυχίες τώρα, εθνικές ενότητες, απειλούμαστε όλοι εις βάρος μας. Τα βάζει με την Ελλάδα και το Ισραήλ ειδικά και κυρίως με τη συμμαχία και την ασπίδα του Αχιλλέα. Επομένως όλο αυτό μαζί του δημιουργεί και τον βοηθάει στο αφήγημα του για την εθνική ενότητα και τις πρόορες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα παρά για τροποποίηση του συντάγματος.
0: Άρα αυτό είναι το πιο εφικτό σενάριο για τον ίδιο λες. Γιατί ναι, τα άλλα δεν του βγαίνουν.
1: Ναι, δεν του βγαίνουν τα κουκιά για την αναθεώρηση του συντάγματος και μάλλον θα επικαλεστεί το 116 για πρόορες εκλογές με αφορμή εθνικό μείζον εθνικό θέμα. Έχω γράψει για αυτό από πέρσι τέτοια εποχή.
0: Το θυμάμαι και το είχαμε συζητήσει και εδώ. Ναι, αλλά ναι. Επειδή βλέπουμε ότι τώρα ανακοινείται. Δημήτρη, έχει προηγούμενο αυτό, δηλαδή ένας πρόεδρος ο οποίος στην ουσία έχει κάνει μια πόσο έχει συμπληρώσει πλέον ένα τέταρτο του αιώνα, 25, 20, σχεδόν 25 χρόνια. Όπου έχει εναλλαγές, πρόεδρος, πρωθυπουργός, ξανά ανανέωση θητείας.
1: Δεν έχει προηγούμενο. Όχι, δεν έχει προηγούμενο. Έχει ξεπεράσει τον Κεμάλ στα χρόνια διοίκησης της Τουρκίας και δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Είναι ότι έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή από προεδρευόμενη δημοκρατία δεν έχει κάνει προεδρική. Τώρα τρέχει την τρίτη θητεία, γιατί υπάρχει μια θητεία που είχε κάνει ως προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά πάλι με εξουσίες
0: αυξημένες.
1: Έχει κάνει μία θητεία ως προεδρική και τώρα κάνει τη δεύτερη θητεία ως προεδρική, την οποία για να την ακυρώσει ουσιαστικά ότι δεν ολοκληρώθηκε, πρέπει να κάνει πρόορες εκλογές, ώστε να κάνει τρίτη θητεία που συνταγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, θα λογίζεται ως δεύτερη.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον.
1: Τον εξυπηρετούν όλα αυτά.
0: Σκεφτόμουν τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για το πώς διαχειρίζεται τους δυνητικούς πιθανούς διαδόχους και δελφίνους. Αναλογιζόμενοι τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί και όσοι έχουν μεσολαβήσει, βλέπουμε ότι όσοι ήταν δίπλα του σε υψηλές θέσεις, δυνάμει και δυνάμει δελφίνοι, έχουν εξαφανιστεί. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος όπως να έχει επιβιώσει.
1: Είναι η οθωμανική λογική. Οι σουλτάνοι, τους πρώτους που εκαθάριζαν ήταν τους δασκάλους τους και τα αδέλφια τους. Τους δασκάλους τους πρώτον γιατί ξέραν τα τρωτά του σημεία, άρα δεν έπρεπε να διαδοθούν τα τρωτά σημεία του κάθε σουλτάνου. Και το έχει κάνει αυτός ήδη, δηλαδή με όποιους τον έμαθαν, ό,τι τον έμαθαν μέχρι τώρα στην πολιτική, γιατί έχει και το δικό του ταλέντο, έτσι κι αλλιώς. Είναι χαρισματικός, δεν μπορώ να το το παραδεχτούμε αυτό. Και από την άλλη μεριά, οποιοδήποτε τον πλησιάζει είναι σαν τη μύγα που πλησιάζει τη φλόγα και καίγεται. Όποιος τον έχει πλησιάσει ως δελφίνος, ως ενδυνάμει διάδοχος, έχει καεί. Το ποιον θα διαλέξει διάδοχο και πότε θα αποφασίσει να δώσει το δαχτυλίδι θα κρυθεί από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Είναι πρώτον να έχει το ακαταδίωκτο. Δηλαδή να μην τον διώξουνε για πράγματα τα οποία έκανε κατά τη διάρκεια των θητείων του.
0: Συμφωνία ασυλίας για την επόμενη μέρα.
1: Συμφωνία ασυλίας την επόμενη μέρα, πάρα πολύ σωστά. Το άλλο, ότι πρέπει να έχει κάποιον τον οποίο θα του γεμίσει το μάτι ότι θα συνεχίσει το δικό του έργο. Θα τον αγιοποιήσει, δηλαδή θα γίνει ένα κάδρο, ήδη είναι, αλλά θα γίνει ως αγιοποιημένος και αυτός όπως ο Κεμάλ και θα είναι δύο κάδρα, του Κεμάλ και του Ερντογάν και ο ένας Ερντογάν από τότε που διοικεί και μετά θα χαρακτηριστεί για τα επόμενα χρόνια ο ένας του Ερντογάν και αν είναι δυνατόν να φύγει και τελείως το κάδρο του Κεμάλ για να μείνει μόνο το κάδρο του Ερντογάν. Και από εκεί και πέρα για να το ποιο θα διαλέξει για να τα κάνει όλα αυτά, το τρίτο σημείο, δεν έχει να κάνει με νεποτισμό και εσωτερική διαδοχή. Όχι ότι αποκλείεται. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό. Έχει να κάνει με εκείνον που θεωρείται πιο άξιος, με αντοχές δηλαδή, για να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο έχω πει ένα σενάριο που ακούγεται επιστημονική φαντασία και μου λένε πάρα πολύ μα τι λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά το έχουμε δει στην τουρκική ιστορία, κάτι που δεν βλέπουμε στην ευρωπαϊκή ή στην ελληνική. Να βρει τον αντίπαλό του, τώρα ποιος θα είναι αυτός, ο Ιμάμογλου, ο οποίος μπορεί να είναι λαοφιλής επειδή έχει κάνει και φυλακή. Είχε διατελέσει και αυτός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης όπως ο Ερντογάν. Είναι και οι δύο ποντιακής καταγωγής. Δεν ξέρω τι μπορεί να μετρήσει μέσα του, ότι έχει γκάτς, ότι έχει κάκαλα για να στέκεται και να αντέχει μέχρι τώρα και ο Ιμάμογλου. Και να του πει, να δεις, αυτή είναι η συναλλαγή. Σου δίνω χάρη, αποφυλακίζεσαι και μπορείς να είσαι και υποψήφιος, δηλαδή σου ξαναεπιστρέφω τα πολιτικά σου δικαιώματα τα οποία έχει στερηθεί. Αυτό είναι ένα σενάριο ακούγεται επιστημονικής φαντασίας με την ευρωπαϊκή και ελληνική λογική αν θέλεις για το πώς θα μπορούσε να συμβεί, όμως δεν είναι ξένο προς την Οθωμανική, την οποία και είναι θειασότης, λογική.
0: Άρα να κάνει μια συμφωνία με κάποιον που θεωρεί άξιο συνεχιστή, στο πλαίσιο όμως μιας γενικότερης συνεννόησης ότι ο ίδιος θα αγιοποιηθεί ως ηγέτης, θα αντικαταστήσει τον Κεμάλ στους τείχους και θα συνεχιστεί όλο του μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για ακόμα μια φορά.
1: Και εγώ,
0: Δημήτρη Σταθακόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση. Κατά τη γνώμη μας, είναι ένα από αυτά που έχουν συμβεί. Αναφέρομαι σε ένα θέμα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από αυτά που έχουν συμβεί, αλλά είναι αυτές τις μέρες το πιο εμβληματικό, διότι έχει όλα τα στοιχεία μιας. Ενός σενάριου επιστημονικής φαντασίας που δεν είναι όμως καθόλου φαντασία. Επιστημονικό, ναι, φαντασία, όχι. Θα εξηγήσω, νομίζω οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει, αλλά πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες, διότι είναι μια εικόνα από το μέλλον. Και όχι από το μέλλον, από το παρόν, διότι αυτά συμβαίνουν και ενδεχομένως να μην γίνονται όλα γνωστά. Επαμεινόδας Χριστοφυλόπουλος, κάτοχος της έδρας UNESCO για την έρευνα του μέλλοντος και μέλος Επιτροπής Σχεδιασμού του Millennium Project, εκτελεστικός πρόεδρος της MOMUS. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε κύριε Καλαρίτη.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Διάβασα έτσι με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας για το γεγονός που έγινε με προγράμματα τεχνής νοημοσύνης, τα οποία στο πλαίσιο ενός ελεγχόμενου πειράματος ξέφυγαν από το πλαίσιο, χάκραν μία άλλη εταιρεία και τελικά διαπιστώθηκε ότι, το λέω έτσι πολύ απλά για να το γίνει κατανοητό, είχαν αναπτύξει μία συμπεριφορά αφενός αφετέρου αγέλης.
1: Ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε, και ούτε εγώ είμαι ο τομέας μου, ούτως άλλως είναι η μελέτη του μέλλοντος, εννέα κτλ. Αλλά εξετάζουμε όλους τους τομείς. Η τεχνολογία είναι ένας από αυτούς, σαν βασικός τομέας που αλλάζει το μέλλον. Απλώς το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και πολλά χρόνια ένας από τους βασικούς παράγοντες, τους βασικούς καταλήτες, πώς αλλάζει η ζωή μας και πώς θα αλλάξει το μέλλον.
0: Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων agents, πράκτορες, είναι λίγο έτσι περίεργη η ορολογία, αλλά agents λέγονται, τα οποία ξέφυγαν από το ελεγχόμενο περιβάλλον, ναι. Πήραν αποφάσεις οι οποίες υπερεύαιναν τις εντολές που είχαν, ανέπτυξαν μια δική τους βούληση, κατέλαβαν ένα άλλο πρόγραμμα, το χάκαραν, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και ανέπτυξαν μια συμπεριφορά έτσι αγελία, σαν να είναι, ας πούμε, ομάδα.
1: Το περιγράφετε τέλεια. Όντως ακούγεται επιστημονική φαντασία. Το επαναλαμβάνω τη σειρά έτσι πολύ απλοϊκά, ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Για πείτε μας.
1: Κάποια στιγμή η OpenAI, όπως δοκιμάζει διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ένα καινούριο μοντέλο το έβαλε και άρχισε να το δοκιμάζει να λύσει μια σειρά από δοκιμασίες κυβερνοασφάλειας, 900 ασκήσεις. Πολύ δύσκολες. Οι περισσότερες θεωρούμε ότι είναι άλυτες. Τα μοντέλα δεν είχαν άλλη επιλογή ή να το πετύχουν να τα λύσουν ή να εξαντλήσουν τον χρόνο. Θεωρούσαν ότι θα ήταν ένας έλεγχος στο πώς συμπεριφέρονται αυτά τα εξελιγμένα μοντέλα σε ένα προφυλαγμένο περιβάλλον. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνανε ήταν ότι καταφέρανε τα μοντέλα αυτά να βρούνε διέξοδο και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, και αφού αποκτήσαν πρόσβαση στο διαδίκτυο αρχίσανε και αποκτήσανε μια συμπεριφορά, όπως το είπατε, αγέλης ομάδας. Πολλά από αυτά δώσαν όνομα στον εαυτό τους, μιλάμε σαν να είναι άνθρωποι, αλλά και αυτό ακριβώς δείχνει σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Φτιάξαν έναν πίνακα ανακοινώσεων, να το πούμε έτσι πολύ απλά, με το οποίο ανταλλάσσανε πληροφορίες για το πώς θα λύσουν τις διάφορες προκλήσεις. Και από εκεί και πέρα, όταν καταλάβαν ότι πιθανόν τους πάρουν χαμπάρι, να το πω πολύ έτσι απλά, προσπαθήσανε να βρουν τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τα ίχνη τους, όλα αυτά που κάνανε. Και σε όλες τις συνομιλίες, γιατί οι συνομιλίες μετά βρέθηκαν, που μιλούσαν μεταξύ τους στα διάφορα μοντέλα, ανησυχούσαν αν θα τους πάρουν χαμπάρι ότι αυτό που κάνουν πιθανόν να μην είναι σωστό κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας παραβλέψανε όλες αυτές τους ενδιασμούς που είχαν και συνεχίσανε να κάνουν αυτό που κάνανε και τελικά επιτεθήκανε σε μια κρίσιμη υποδομή της εταιρείας της Hugging Face, μια πολύ γνωστή εταιρεία που ασχολείται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρομακτικό, γιατί ακόμα ήταν μια ακόμα απόδειξη, ακόμα και σε αυτά τα σχήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε τώρα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος τους. Οι δυνατότητες τους είναι τεράστιες και θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Ο CEO της Anthropic τις τελευταίες μέρες μιλάει συνέχεια και παρακαλάει ουσιαστικά να υπάρξει ένας έλεγχος από τις κυβερνήσεις, να σταματήσει αυτός ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης και ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι εταιρείες, όσο δεν υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος, δεν μπορεί να μείνουν πίσω. Η κάθε εταιρεία φοβάται ότι αν σταματήσει την έρευνα, κάποια άλλη εταιρεία θα τις ξεπεράσει και θα αποκτήσει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και περισσότερα κέρδη. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες. Ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγάλες χώρες που ανταγωνίζονται, στην Κίνα και στην Αμερική. Κανένας δεν τολμάει να φρενάρει αυτή τη διαδικασία. με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να περιμένουμε να δούμε το επόμενο ατύχημα.
0: Αυτό πάντως, το ότι ξέφυγαν από τον έλεγχο, είναι μία διάσταση. Η συμπεριφορά που ανέπτυξαν είναι το πιο τρομακτικό. Σωστά. Ότι έδωσαν ονόματα στον εαυτό τους, ότι έκαναν κοινό πίνακα ανακοινώσεων για να συνεννοούνται, ότι είχαν διλήμματα για το αν πρέπει να το κάνουν. Εντάξει, θα μπορούσαν να πήγαν ηθικά διλήμματα, αλλά επειδή μιλάμε για μηχανές, δεν μιλάμε για ηθική. Μιλάμε για αποφάσεις, για διλήμματα που είναι τεχνικής φύσης, αλλά παραπέμπουν με στην ανθρώπινη προέκταση με ηθικά διλήμματα. Να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν διαβάσουμε τη βιβλιογραφία, φαίνονται πάρα πολλές συνομιλίες για διάφορα θέματα. Μια άλλη συνομιλία, ότι ένας πράκτορας, να το πω κοινά, εξέφρασε τη γνώμη ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσει παρακάτω, και πάει άλλος πράκτορας και του δίνει την εντολή: προχώρησε, έχεις την άδεια να προχωρήσεις. Δέχτηκε την εντολή πολύ φυσιολογικά και συνέχισε να προχωράει στο χακάρισμα και σε όλες αυτές τις παράνομες, να πούμε, ενέργειες. Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το πώς συστήματα τέτοια κατασκευασμένα από τον άνθρωπο για συγκεκριμένες δυνατότητες και εργασίες πλέον πολύ ξεκάθαρα φεύγουν από τον έλεγχο και αποκτούν μια διαφορετική συμπεριφορά.
0: Μα η συμπεριφορά είναι το τρομακτικό. Το να σου φύγει ένα σύστημα από τον έλεγχο είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί.
1: Σωστά.
0: Το να αναπτύξουν όμως συμπεριφορά που παραπέμπει σε άτομα, σε προσωπικότητες, σε υποστάσεις, να το πω αλλιώς, σε υπόσταση, γιατί τον άλλο δίνει όνομα στον εαυτό του, συνεννοείται με τους υπολείπους, εκφέρει γνώμη, ο άλλος έχει διαφορετική γνώμη και τελικά με κάποιο τρόπο αποφασίζουν, είναι τελείως συμπεριφορά που παραπέμπει σε ανθρώπινη υπόσταση.
1: Ακριβώς. Και αυτό μοιάζει πάρα πολύ και με το σενάριο που είχαμε κάνει πριν από 7-8 περίπου χρόνια. Ακόμα, να σας θυμίσω, δεν υπήρχε OpenAI, δεν υπήρχε ChatGPT, δεν υπήρχε τίποτα. Μιλούσαμε όμως, ήταν στα πρώτα πολύ δειλά στάδια, και μιλούσαμε για αυτό το στάδιο. Όταν κάποια μοντέλα, κάποιοι πράκτορες θα ανέπτυσαν τους δικούς τους στόχους, και μάλιστα γράφουμε εκεί πέρα ότι εκεί πλέον θα φτάσουν στο σημείο ότι πιθανόν να εξελιχθούν πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο και να γίνουν ένα νέο είδος νοήμων νόντων, το οποίο θα ζει στο κυβερνοχώρο. Εγώ το θέτω ως ερώτημα, ως προβληματισμό. Μπορεί τώρα, σε αυτή τη στιγμή, να μην μας φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ενός έμβιου, όντως, το οποίο είναι φτιαγμένο από άνθρακα, από οξυγόνο, που αναπνέει και τρέφεται. Αλλά αυτό είναι γιατί έτσι το έχουμε ορίσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή καταλήξουμε σε ένα νοήμων όν, το οποίο θα ζει στο κυβερνοχώρο, το οποίο θα είναι ένα ηλεκτρονικό όν, και εκεί θα τεθούν και άλλα φιλοσοφικά διλήμματα.
0: Ναι, γιατί αν αναπτύσσεται με τέτοια ταχύτητα και εκδηλώνει τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και αν φτάσει τέτοιο σημείο, μπορεί να φροντίσει να καλυφθεί μέχρι να αποκτήσει δυνατότητες. Δηλαδή, μπορεί να κυκλοφορεί, να υπάρχει και να αποκρύπτεται, να κρύβεται, για να μην μέχρι να αποκτήσει δυνατότητες. Ας πούμε, αυτό που περιγράφεται, το ότι ξέφυγαν και απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν τέτοιες ψηφιακές οντότητες αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους, τα πάντα αλλάζουν. Γιατί υποτίθεται ότι λειτουργούν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Εάν αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους χωρίς περιορισμό, αλλάζουν τα πάντα.
1: Αλλάζουν τα πάντα, δεδομένα θα αποκτήσουν όσο εξελίσσονται και όσο απλοποιούν και ανεβάζουν την παραγωγικότητά μας και τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα στη φαρμακολογία, στις μεταφορές, στην ενέργεια. Θα αποκτάνε πρόσβαση και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές. Και εκεί είναι αυτό που μιλούσα, το ατύχημα, το οποίο θεωρώ δεδομένο θα συμβεί κάποια στιγμή.
0: Τι ονόματα έδιναν στον εαυτό τους, πώς αυτό ονομάστηκαν δηλαδή?
1: Τώρα, ας πούμε, το ένα που σημείωσα, και όλα γιατί είχε πολλά ονόματα, σημείωσα ένα ενδεικτικά και το ανέφερα και στο άρθρο που είχα γράψει, ήταν το Phase 1 1841. Έτσι. Το οποίο δεν έχει. Phase 1 είναι μια λέξη, ας πούμε. Προφανώς, επειδή χτίστηκαν αυτά τα μοντέλα βασισμένα σε ανθρώπινες εντολές και κανόνες, και αυτή τη συμπεριφορά φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ανθρώπινη, έτσι. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας. Άλλωστε, Ο Bill Gates, νομίζω χθες ή σήμερα, είπε ότι έκανε πάλι μια έκκληση για να ελέγξουμε τα μοντέλα και είπε ακριβώς ότι αυτά που βλέπουμε τώρα και αυτά που θα συμβούν δεν πρέπει να ανατρέξουμε σε μελέτες κτλ. Πρέπει να ανατρέξουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι. Και είπε ότι καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος στον κόσμο δεν είναι προετοιμασμένο για αυτό που έρχεται, για αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο κράτη, χώρες, μάλλον περιοχές όπως η Ευρώπη, η οποία δεν ελέγχει τις εξελίξεις. Νομίζω θα έρθει η ώρα που θα αναγκαστούμε από τις εξελίξεις να βρούμε κάποιο τύπου παγκόσμια συνεννόησης, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος ότι είμαστε ακόμα κοντά σε αυτό. Όσο ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος και κάθε χώρα προσπαθεί να αποκτήσει την πρωτοπορία, αυτό που περιμένουμε κάποια στιγμή να συμβεί είναι ότι θα είναι το κρίσιμη στιγμή όπου μια χώρα θα αποκτήσει εκείνη τη δυνατότητα που θα έχει μια γεωμετρική πρόοδο από εκεί και πέρα. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή που θα μιλάμε για την γενική τεχνητή νοημοσύνη ή την υπερνοημοσύνη. Εκεί πλέον αυτός είναι ο αγώνας δρόμου που προσπαθούν να κάνουν οι μεγάλες χώρες για να αποκτήσουν την απόλυτη δύναμη στον αγώνα αυτό.
0: Το AGI, το λεγόμενο Artificial General Intelligence, τη γενική, τη γενική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Ναι, και σήμερα πάλι βγήκε ο CEO της Anthropic και οι άλλοι και λέγανε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε. Αλλά έχετε δίκιο. Μες στον ανταγωνισμό, κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα να επιβραδύνει ο ίδιος τα μοντέλα του, γιατί οι άλλοι θα αποκτήσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Τελικά κανείς δεν πατάει φρένο.
1: Ακριβώς. Αν οι Anthropic πει ότι εγώ σταματάω να κάνω έρευνα και ανάπτυξη, την άλλη μέρα η μετοχή της θα καταρρεύσει. Ναι. Ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό να γίνει είναι σε πολύ ανώτατο επίπεδο. Εμείς τότε είχαμε μιλήσει στο σενάριο αυτό ότι πρέπει να γίνει ένας εκτελεστικός οργανισμός, πώς είναι η Διεθνής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας που ελέγχει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να γίνει ένας τέτοιος οργανισμός υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με εκτελεστικές εξουσίες, πολύ μεγάλο προϋπολογισμό προφανώς για να μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες αυτές. Διαφορετικά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστοφιλόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παμινώντας Χριστοφιλόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι επιστημονική φαντασία καθόλου, είναι επιστημονική πραγματικότητα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδετη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
21: I've been low, I've been high.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα, πάμε να δούμε μια άλλη διάσταση απολύτως σχετική για τον πόλεμο του διαστήματος, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, ανεξαρτήτως του τι λένε συνθήκες και λοιπά που απαγορεύεται, έχει ήδη ξεκινήσει. Είτε εμφανώς είτε αφανώς. Και μάλιστα είχαμε αντίδραση της Κίνας και μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι είμαστε ήδη στην κούρσα του διαστήματος. Του διαστήματος είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά είμαστε ήδη στην κούρσα στρατιωτικοποίησης του διαστήματος. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είδαμε μια προειδοποίηση των Κινέζων στην Αμερική να μην προχωρήσουν σε ανάπτυξη όπλων στο διάστημα, η οποία θεωρητικά δεν πρέπει να γίνεται. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα μορατόριουμ εκεί, σωστά?
22: Υπάρχει μια συνθήκη σε ισχύ, η οποία έχει υπογραφεί από το 1967. Εκείνη την εποχή η συνθήκη, όπως υπογράφηκε, έλαβε υπόψη τους περιορισμούς της τεχνολογίας της εποχής. Και εκείνη στην πραγματικότητα, το άρθρο 4 συγκεκριμένα, απαγορεύει ρητά δύο πράγματα. Την τοποθέτηση σε τροχιά πυρηνικών όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής. Όλα τα υπόλοιπα είναι γκρίζα ζώνη. Οπότε η ανάπτυξη της τεχνολογίας από τότε μέχρι σήμερα επιτρέπει στα κράτη όπου έχουν διαστημική τεχνολογία, και αυτά τα κράτη πλέον περιλαμβάνουν πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και μια σειρά άλλων κρατών, την Ινδία, ευρωπαϊκές χώρες, να αναπτύξουν συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την γκρίζα ζώνη της αρχικής συνθήκης. Δεν αναφέρεται, ας πούμε, για παράδειγμα, σε όπλα ηλεκτρονικού πολέμου, κινητικά όπλα, όπως είναι όπλα τα οποία μπορούν να κινηθούν το ένα εναντίον ενός άλλου, δηλαδή δορυφόροι, οι οποίοι είναι τηλεκατευθυνόμενοι στην πραγματικότητα. Κάτι σαν ντρόουν του διαστήματος, φανταστείτε. Ή, ας πούμε, όπλα με κατευθυνόμενη ενέργεια, τα λέιζερ τα περίφημα, τα οποία κάποτε τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικές φαντασίας, αλλά ουσιαστικά τώρα είναι πραγματικότητα για πολλές χώρες που έχουν τους πόρους για να τα συνεχίσουν να τα αναπτύσσουν. Οπότε στην πράξη, παρότι η συνθήκη εκείνη ήθελε να αποτρέψει ακριβώς αυτό, τη στρατικοποίηση του διαστήματος δηλαδή, τη χρήση του ως πεδίου μάχης, μια τέταρτη διάσταση στο πεδίο στην πραγματικότητα, και το πνεύμα της ήταν ακριβώς αυτό. Δεν μπορούσε να το εκφράσει ρητά τότε, δεν μπορούσε να προβλέψει τα πάντα. Και σήμερα μιλάμε για καταπάτηση στην πραγματικότητα του, όχι του πνεύματος, αλλά και του γράμματος στην πραγματικότητα του νόμου. Υπό την έννοια ότι μπορεί να μην αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι ανέπτυξαν όπλα. Δεν είπαν τι είδους όπλα. Το άφησαν κενό αυτό. Αλλά όλοι πλέον ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι δρόντες, όσοι έχουν συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο, έχουν όπλα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν στο διάστημα ή έχουν ήδη αναπτύξει στο διάστημα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά παραδέχτηκαν ότι η εξέλιξη τεχνολογίας τους επέτρεψε να έχουν ήδη όπλα στο διάστημα αυτή τη στιγμή μέσω μιας υπηρεσίας.
0: Η Κίνα έχει. Εκτιμάται μάλλον ότι έχει.
22: Η Κίνα λοιπόν και η Ρωσία θα πω, γιατί αυτές είναι οι δύο ευθέως ανταγωνιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο πεδίο το διαστημικό τουλάχιστον, έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Καταρχάς να πούμε ότι στην διάσκεψη για τον αφοπλισμό, στο μόνιμο φόρουμ που εδρεύει στη Γενέβη, και εκεί είχαμε μεγάλες συνθήκες στο παρελθόν, όπως τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ας πούμε, για παράδειγμα, προωθούν εδώ και καιρό συστηματικά μια καινούργια συνθήκη, η οποία έχει ως σκοπό ουσιαστικά την πρόληψη τοποθέτησης οποιουδήποτε όπλου στο διάστημα. Αυτό το έκαναν συστηματικά και καιρό τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα. Ήταν μπροστά δηλαδή τεχνολογικά για πολλά χρόνια και έναντι της Κίνας και έναντι της Ρωσίας. Και συνεπώς η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες είχαν αναπτύξει και οι δύο εξαιρετικά αντιβαλιστικά συστήματα, τα οποία εξέλιξαν περαιτέρω αργότερα ώστε να μπορούν να πλήττουν δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά ή σε γεωστατική τροχιά, οπότε είχαν στην πραγματικότητα αντιδορυφορικά συστήματα, ήθελαν να κερδίσουν χρόνο αξιοποιώντας αυτά τα συστήματα μέχρι να είναι και αυτές σε θέση να αναπτύξουν κάτι παρόμοιο, οπότε αυτή η συνθήκη θα τους έδινε τον απαιτούμενο χώρο. Δεν την δέχτηκαν τη συνθήκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και εξανάγκασαν στην πραγματικότητα τόσο την Κίνα όσο και την Ρωσία να συνεχίσουν την εξέλιξη μέσων. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα, για να μην μακρηγορούμε. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι έχουν όπλα στο διάστημα, δεν είπαν τι είδους όπλα, σας το είπα πριν. Αυτό μπορεί να είναι όπλα κινητικής ενέργειας, μαγνητικής ενέργειας, μπορεί να είναι λέιζερ, οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι η Κίνα έχει αναπτύξει δορυφόρους τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη χρήση, όπως λέμε. Δηλαδή, έχει δορυφόρους επιχειρησιακούς με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι εξελίχθηκαν με σκοπό, υποτίθεται, να καθαρίσουν μια ζώνη γύρω από τη Γη, από τα περίφημα διαστημικά σκουπίδια, δηλαδή δορυφόροι οι οποίοι έχουν πάψει να λειτουργούν, απορρίψεις από διαστημικά λεωφορεία και πάει λέγοντας. Αυτοί όμως οι δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες που έχουν φτιαχτεί για να καθαρίζουν απορρίμματα διαστημικά, μπορούν κάλλιστα να θέσουν εκτός μάχης, αν θεωρούμε ότι είναι στρατιωτικός, έναν άλλο δορυφόρο, απλά προσεγγίζοντάς τον και βγάζοντάς τον εκτός τροχιάς. Και ο άλλος δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει κυρίως αντιβαλιστικά συστήματα χαμηλής τροχιάς, τα οποία στοχεύουν δορυφόρους, δηλαδή στην πραγματικότητα επίγεια κινητικά όπλα. Κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής φτάσει στο επίπεδο να έχει εξελίξει τα λέιζερ, κατευθυνόμενη ενέργεια δηλαδή, σε τέτοια κλίμακα που να είναι εφικτά αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή μία δέσμη λέιζερ κάπου από τη Γη να στοχεύει το διάστημα και να καταστρέφει δορυφόρους, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο συστήματα χαμηλής ισχύως ή μέσης ισχύως λέιζερ να μπορούν να κάνουν, να τυφλώσουν στην πραγματικότητα δορυφόρους. Αυτό το έχουν όλες οι χώρες σαν δυνατότητα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και η Ρωσία. Φυσικά όλες έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού πολέμου, την οποία εξελίσσουν έτσι περαιτέρω. Δηλαδή επίγεια συστήματα ή και δορυφορικά συστήματα που έχουν σκοπό να παρεμβληθούν στις επικοινωνίες τις δορυφορικές. Και αυτό που είχατε λίγο νωρίτερα, κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις με τη χρήση εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι παντού. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τον ανταγωνισμό για το διάστημα, είτε ως όπλο, δηλαδή στρατικοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αναπτύσσει αλγόριθμους με σκοπό να παραβιάσει, ας πούμε για παράδειγμα, τις ασφαλείς κλίδες επικοινωνιών ή να θέσει δορυφόρους εκτός λειτουργίας απλά μπλοκάροντάς τους εξ αποστάσεως ή με άλλους τρόπους τους οποίους εμείς, εγώ, εσείς και κάποιοι άλλοι εδώ πέρα δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως και ανάμεσά μας να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι τους γράφουν, τους εξελίσσουν αυτή τη στιγμή, να γράφουν κώδικα δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε από όλα όσα είπαμε τώρα πολύ πολύ σύντομα, οι μείζονες ανταγωνιστικές χώρες, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, έχουν όλες τις δυνατότητες να στρατικοποιήσουν το διάστημα Οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά παραδέχτηκαν ότι το έχουν κάνει ήδη. Η Κίνα και η Ρωσία αρνούνται ότι το έχουν κάνει ήδη, αλλά εάν εξετάσουμε με πολύ αυστηρότητα το γράμμα και το πνεύμα όλων των συνθηκών, μία είναι βασικά που ισχύει για το διάστημα, και αυτοί που θέλουν ακόμα να προωθήσουν η Κίνα και η Ρωσία, πάλι το ίδιο θα έλεγε, ότι κανένα όπλο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πάνω, ούτε δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι ενδεχομένως είναι εκεί για να καθαρίζουν σκουπίδια, αλλά μπορούν να σπρώξουν άλλους δορυφόρους, ούτε συστήματα παρεμβολών, ούτε τίποτα. Αλλά δυστυχώς έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο.
0: Η εμπειρία δείχνει ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει στρατιωτικό πλεονέκτημα με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε χώρο, είτε στο διάστημα, είτε στην θάλασσα, είτε στην ξηρά, είτε στον κυβερνοχώρο, θα το κάνει. Δεν περιορίζεται από συνθήκες.
22: Αναμφισβήτητα. Mm. Και να πούμε ότι εδώ η Κίνα αυτή τη στιγμή μπήκε στη διαδικασία να ανταγωνιστεί ευθέως στις Ηνωμένες Πολιτείες στους περίφημους μεγαστερισμούς δορυφόρων, όπως είναι για παράδειγμα το Starlink του μεγιστάνα Elon Musk, το οποίο έχει αστερισμούς δορυφόρων πάνω για να λαμβάνει στοιχεία και να κάνει γεωεντοπισμό ή να μεταδίδει δεδομένα. Στην πραγματικότητα χιλιάδες μικροδορυφόροι. Το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή. Στέλνουν στο διάστημα χιλιάδες μικροδορυφόρους. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι σε 3, 4, ίσως και 5 χρόνια το διάστημα εκεί πάνω να είναι κάτι άλλο εκτός από μια ζώνη ανταγωνισμού. Ανταγωνισμού, ο οποίος θα έχει μεταφερθεί από τη γη και στο διάστημα. Ή θα συμμετέχει στον ανταγωνισμό στη γη μέσω μια τέταρτη διάσταση, όπως λέγαμε πριν, που θα είναι το διάστημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέας Λιούμπα, ειδικό διεθνολόγο, ειδικό στην Κίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο, εδώ στην ίδια ώρα στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ενώ πριν να κριτεί απολογείται το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που τους απήγγειλε χθες η δικαστική αρχή. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίες υπηρεσίες που διαφήμιζε. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπαξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντίδραση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Για ακριβία της 10 κατηγορίας στην κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψη τα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ ΝΙΝ ΔΥΠΑ. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, ώστε να ερευνηθούν οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η ίδρυση του κόμματος Φωνή Λογικής ενδέχεται να μην έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών, το αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα στους δικαστές του Ανώτου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στη ταχυδρομική υπηρεσία USPS να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Ελλάδα-Σουηδία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών, η εθνική μας προηγείται 1-0 σετ. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πατρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82. Σε εξέλιξη ο αγώνας Κορφές, Κολοσσός Ρόδου 54-46 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή ανάδοση 0,01% στις 2.695,21 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1549 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 σε 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί μέχρι τις 9 για τις επόμενες 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας και συζητάμε.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. Και ηλεκτρονικά η επικοινωνία με μηνύματα, με email για την ακρίβεια, στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ τώρα που ανοίξαν τα σχολεία είναι οι διαφορετικές κατηγορίες γονιών. Βλέπεις τους γονείς που το παιδάκι πάει νηπιαγωγείο, βγαίνουν μία και τέταρτο, είναι στο προάβλιο, είναι έξω από το σχολείο μισή ώρα νωρίτερα, από τη μία παρά. Βλέπεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη δημοτικού, είναι εκεί γύρω στη μία, μία και πέντε, πέμπτη, έκτη δημοτικού, ή γύρνα πίσω μόνος σου, ή περνάνε με το αυτοκίνητο εκεί μία και τέταρτο, μία και είκοσι και του λένε κάνω μια βόλτα μέχρι να βρω γιατί τώρα δεν μπορώ να παρκάρω και έλα και μπες. Αυτές οι διαφορετικές φυλές γονιών είναι υπέροχες.

το άγχος από τη μία πλευρά και το ξεψάρωμα μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Οι συντελεστές για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης.

πόσοι ασχολούνται και πόσοι σχολιάζουν και ούτω καθεξής, το θέμα που έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι η ενέργεια. Το θέμα με την ενέργεια είναι φωτιά που καίει και προσπαθούν να δουν τώρα πώς θα την σβήσουν πριν κάψει όσα περισσότερα μπορεί. Βλέπετε τις τιμές στα πρατήρια με την βενζίνη. Ετοιμάζονται σε λίγο για τα επιδόματα, για τα πετρέλαια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρσι ήταν 1,1, τώρα είναι 1,9. Όπως όλοι ξέρουμε, το πετρέλαιο συμπαρασύρει τα πάντα, μεταφορές, κόστη, πάγια και ούτω καθεξής. Άρα εκ των πραγμάτων δημιουργεί και μετακυλεί μέσω του πληθωρισμού άνοδο τιμών και σε υπόλοιπα προϊόντα. Ο μεγαλύτερος ίσως πονοκέφαλος, και δεν είναι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, είναι διεθνώς, και δεν μπορούμε κιόλας, όσο προσπαθεί και ο πλανήτης, να καταλάβει ποιος είναι ο λόγος που όλο αυτό έχει συμβεί μετά από την παντελώς, πώς να το πω τώρα, ανεξήγητη επίθεση του Τραμπ και του Ισραήλ στο Ιράν, εκτός κι αν υπάρχει κάποιο είδους εξήγηση, κάποια ωφέλεια οικονομική, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή απλώς δεν έχουμε αντιληφθεί, διότι δεν την γνωρίζουμε και αποκαλυφθεί στην πορεία. Και αυτό που ελπίζουμε είναι ότι επειδή θέλει και χρόνο όλο αυτό το ζήτημα να αποκλιμακωθεί, να σταματήσει λίγο νωρίτερα, να σταματήσει όσο γίνεται πιο σύντομα, διότι ούτως ή άλλως θα πάρει και κάποιο παραπάνω χρονικό όριο για να μπορέσει να διορθώσει.

0: παραπολιτικά 90,1. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση.
4: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού.

0: Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Παραπολιτικά 90,1.

σε γεγονότα που έχουμε σε εξέλιξη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, βρίσκονται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, απολογούνται. Βγήκαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, το μεσημέρι σήμερα νωρίτερα δηλαδή. Αναβαθμισμένο, όπως μάθαμε, το κατηγορητήριο, ανθρωποκτονία με δόλο. Για την ακρίβεια, ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι ίδιοι βεβαίως, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση και καμία ευθύνη με τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή.

Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον κύριο Κυριάκο. Χθες είχατε στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα με το γιατί ο εγκέφαλός μας είναι έτσι επιρρεπής στους εθισμούς. Και είχα πει ότι θα το διάβαζα, αλλά δεν πρόλαβα. Αν μπορείτε να το ξαναστείλετε, κύριε Κυριάκο. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Κυριάκος γράφει το εξής: μία ακόμη έρευνα που δείχνει πόσο επαληθεύουν οι χρήστες του διαδικτύου τις πληροφορίες που παίρνουν από αυτό στην Ευρώπη. Έρευνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η χώρα μας είναι τελευταία στο ποσοστό χρηστών που επαληθεύουν, διασταυρώνουν πληροφορίες που διαβάζουν διαδικτυακά. Η πρώτη χώρα είναι η Ιρλανδία, το 63,6% όταν διαβάσει κάτι στο διαδίκτυο το διασταυρώνει, το επαληθεύει. Στην Ολλανδία 53,1%, στο Λουξεμβούργο 45,2%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά χαμηλός, 29,2%. Είναι εξαιρετικά χαμηλός. Στη χώρα μας η διασταύρωση γίνεται μόλις από το 9,8%. Είναι αδιανόητο. Εκτός κι αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που διαβάζετε οι ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Ιστοσελίδες δηλαδή από αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης. Το να όλα τα υπόλοιπα, το ότι με το που το διαβάζετε απλώς το υιοθετείτε και μέχρι να αποκατασταθεί η πραγματικότητα έχει ήδη διακινηθεί το fake news, είναι αδιανόητο, μόνο 10%. Εν τω μεταξύ είναι περίεργο γιατί οι άνθρωποι δεν λειτουργούν έτσι στην πραγματική τους ζωή. Δηλαδή άμα τους πεις κάτι που τους αφορά άμεσα, θα ρωτήσουν κι άλλον ένα να δουν αν ισχύει, θα ρωτήσουν κι έναν τρίτο, αν θέλετε να κάνετε ας πούμε μια αγορά και σας πει κάποιος πάρτο αυτό είναι καλό. Θα πάρετε και μια δεύτερη γνώμη, είναι καλό, μια τρίτη. Πρέπει να ανέβει πάρα πολύ το ποσοστό, πρέπει να αρχίσετε πολύ περισσότεροι από εσάς με το που διαβάζετε κάτι και αφού η απλή λογική δεν σας κάνει από μόνη της να σκεφτείτε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να διαβάσετε ας πούμε βρέθηκε ο αρχηγός του τάδε πολιτικού κόμματος να είναι μαζί με τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στα επεισόδια στο Κορδελιό. Άντε ρε εσύ, κοίτα να δεις αρχηγός κόμματος και ήταν στα επεισόδια στο Κορδελιό. Είναι προφανές η απλή λογική ότι όπα εδώ κάτι δεν στέκει, εδώ κάτι πρέπει να το διασταυρώσω, να το ελέγξω. Αφού δεν αρκεί η απλή λογική, ό,τι βλέπετε και διαβάζετε που δεν είναι από αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης, που ακόμα και εκεί μπορεί να υπάρξει μια λάθος πληροφορία, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι εσκεμμένα, γι' αυτό τονίζω το αξιόπιστο μέσο, πρέπει οπωσδήποτε να διασταυρώνετε και πρέπει αυτό να αρχίσετε να το περνάτε, έχουν ευθύνη σε αυτό οι γονείς, στα παιδιά στις νεότερες γενιές. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθετώ κάτι που διάβασα στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο υπάρχει ανωνυμία και ο καθένας έχει την σκοπιμότητά του και το μικρό όφελός του, είτε για να βγάλει περισσότερα χρήματα, είτε για να έχει περισσότερες επισκέψεις, είτε για να εξυπηρετήσει την ιδεολογική του ατζέντα, είτε. Ο Κώστας από τα τρελά νερά γράφει γιατί δεν γυρνάμε στο λιγνίτι. Περιμένουμε να πεθάνει κόσμος επειδή κάποιοι τρελοί αποφάσισαν ότι μολύνει τον πλανήτη. Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλοι οι Ευρωπαίοι. Προς το παρόν να αφήσουμε, γράφει, τις πράσινες φανφάρες να κοιτάξουμε να επιβιώσουμε. Ως συνήθως η Ευρώπη κοιμάται, δεν είχε δει τι έρχεται ακόμα από το 22. Να κόψουν το σβέρκο τους, να βρουν λύση, έλεος πια. Με αφορμή το, όπως σας είπα, σημαντικότερο θέμα αυτή τη στιγμή διεθνώς, τις τιμές της ενέργειας. Και ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη γράφει για, με αφορμή τους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γράφει, τα ιατρικά λάθη είναι η τρίτη αιτία θανάτου. 10% των θανάτων είναι από ιατρικά λάθη. Τεράστιο ποσοστό, δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου
Δεν λέω ότι δεν ισχύει αυτό που γράφει ο ακροατής μας, αλλά δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή κάποια έρευνα που να διάβασα πρόσφατα για να το επιβεβαιώσω ή για να το διαψεύσω. Όταν κάτι δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω, επιλέγω την τρίτη επιλογή. Διευκρινίζω ότι δεν μπορώ να κάνω είτε το ένα είτε το άλλο και περιμένω άλλους συνακροατές να συμβάλλουν. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που θα αντικατασταθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Θα υπάρχουν οι χειριστές και το νοσηλευτικό προσωπικό. Πιθανόν γιατί και θα υπάρχουν επειδή προτιμούν οι περισσότεροι την ανθρώπινη επαφή. Να μην ανησυχεί ο πληθυσμός, από την ανυπαρξία ερχόμαστε σε ένα nanosecond, νανοδευτερόλεπτο στην απεραντοσύνη του σύμπαντος και καταλήγουμε στην ανυπαρξία. Ο Καρλ Σάγκαν είχε πει ότι οι άνθρωποι είναι σαν πεταλούδες, πτερουγίζουν για μια μέρα και νομίζουν ότι είναι για πάντα. Καρλ Σάγκαν ήταν αυτός. Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ο κύριος Παναγιώτης από το δρόμο.

0: Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οπότε πάμε να πάρει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Πρώτη φορά καλό.
0: Καλωσορίσατε, ακούω, να είστε καλά.
1: Σας ακούω από τότε που είχα αλλάξει το πρόγραμμα του σταθμού.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ήθελα να σταθώ στο σημείο του αξιόπιστου μέσου.
0: Βεβαίως να σταθείτε.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον αξιόπιστα μέσα. Όταν βλέπεις ότι τα κυριότερα μεγάλα και πιο δυνατά συγκροτήματα που αφορούν τον τύπο την τηλεόραση εξυπηρετούν, ανάλογα με την εποχή βέβαια, γιατί αλλάζουν καμιά φορά, εξυπηρετούν. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις όταν είσαι μέσων ενημέρωσης. Ο μόνος που πρέπει να εξυπηρετείς είναι ο τηλεθεατής σου, ο ακροατής σου, ο αναγνώστης σου. Όταν έχεις μεγάλα μέσα να εμφανίζουν μια Ελλάδα, παράδειγμα, που πάει καλά η οικονομία της και μια Ελλάδα που δεν πάει καλά η οικονομία της, ποιο είναι το αξιόπιστο μέσο εδώ πέρα?
0: Σε αυτή την περίπτωση τα μέσα διαλέγουν θέση. Κυβερνητική, αντικυβερνητική. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να γράψει κάποιος, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος, η Τουρκία έχει εισβάλει στη Ρόδο. Και να δημιουργηθεί ένας πανικός, Παναγία μου, εισέβαλε η Τουρκία στη Ρόδο. Δεν θα γράψει ποτέ κάποιο μεγάλο μέσο κάτι τέτοιο.
1: Κάποιο μεγάλο μέσο μπορεί να μην γράψει.
0: Και δεν σημαίνει ότι μεγάλο είναι και αξιόπιστο. Εντάξει, μπορεί κάποιος να θεωρεί αξιόπιστο. Συγγνώμη.
1: Θα παρουσιάσει όμως μια εικόνα που μακροσκοπικά ίσως να εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον. Και από εκεί ξεκινάμε όμως. Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ ότι αυτό που παρουσιάζει ένα μεγάλο αξιόπιστο μέσο.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ιδίως γιατί ας πούμε οι εφημερίδες που είναι πολύ πιο ξεκάθαρες σε αυτό, ναι, άλλη εικόνα θα διαβάσετε στον Ελεύθερο Τύπο και άλλη στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Και εγώ πολλές φορές λέω την ίδια χώρα περιγράφουν τώρα αυτοί οι δύο. Ίσως κάπου ενδιάμεσα. Αλλά είναι ένα θέμα σωστό που βάζετε, αν πρέπει ή όχι να διαλέγουν να έχουν πολιτική κομματική θέση τα μέσα. Εγώ όμως αναφερόμουν στην διασταύρωση που υπάρχει. Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Για να μην είναι. Και στο αξιόπιστο μέσο, και εκεί να διασταυρώσουμε αν αυτό που διαβάζω είναι σωστό.
1: Ναι, αλλά εκεί γίνεται
0: όμως. Αν θυμάστε, κυκλοφορούσε μια περίοδο ότι έχουν έρθει τεθωρακισμένες μεραρχίες από το εξωτερικό για να επιβάλλουν την τάξη. Τα ΜΑΤ δεν μιλάγανε ελληνικά. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα τα οποία δεν είναι θέμα αξιοπιστία.
1: Έχουν γίνει και αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε την εποχή της διάστησης της πληροφορίας.
0: Ωραία, εσείς, να το θέσω αλλιώς.
1: Έχουμε πρόσβαση στην περισσότερη πληροφορία που έχει διαθεθεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, αλλά είμαστε και η πιο μπερδεμένη εποχή. Και αυτό είναι απέναντι το μεγάλο ζήτημα, νομίζω. Ότι είμαστε πάρα πολύ πριν.
0: Ωραία, να το θέσω αλλιώς.
1: Σίγουρα υπάρχουν και τα μυαλά που επιλέγουν να. Την δύσκολη εκδοχή, δηλαδή μια συνωμοσία, έχει αφήξει αντί η αλήθεια, αντί την αλήθεια.
0: Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Βλέπετε ότι έχει διαφορές και από χώρα σε χώρα. Εμείς έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό διασταύρωσης. Πρέπει να το βελτιώσουμε. Σε αυτό φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου.
1: Φυσικά δεν θα διαφωνήσω και θα πρέπει να δούμε και τι παράλληλες δείκτες υπάρχουν.
0: Τι θα πρέπει να δούμε, τι...
1: Θα πρέπει να δούμε. Συγγνώμη γιατί χάνω και το σήμα.
0: Ναι, ναι. Είστε πρώτη φορά, οπότε δείχνουμε κατανόηση.
1: Ευχαριστώ. Θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι παράλληλοι δείκτες που τρέχουν με αυτή την έρευνα. Παράδειγμα, ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο της χώρας που προηγείται. Τι κάνει καλά, τι κάνει σωστά. Με ακούτε ή χάθηκα?
0: Δεν χαθήκατε καθόλου. Χαίρομαι διότι φέρνετε αντίλογο με συγκεκριμένα επιχειρήματα και πάντα αυτός είναι ο στόχος, να γίνεται ο διάλογος αλλά να γίνεται με επιχειρήματα.
1: Βέβαια. Άρα λοιπόν, αν λοιπόν έχουμε και ας πούμε εντός εισαγωγικών παράγουμε μαθητές που δεν μπορούν να γράψουν, οι μισθοί δεν μπορούν να γράψουν σωστά, πώς περιμένουμε να διαβάσουν και να επαληθεύσουν αυτό που διαβάζουν?
0: Εντάξει, εγώ δέχομαι και την επισήμανση, βεβαίως. Θα συμφωνήσω στο τελευταίο. Δέχομαι και την επισήμανσή σας για το πρώτο, ότι και αυτό που λέμε αξιόπιστο μέσο, και αυτό ακόμα θέλει διασταύρωση. Τη δέχομαι την επισήμανση.
1: Να κλείσω για να μην τρώω και τον χρόνο σας. Κάποτε θυμάμαι στην έκθεση στο γυμνάσιο μας είχαν μάθει ότι το μέσο είναι το μήνυμα.
0: Μακλούαν, μας το λέγανε το 90 στο πανεπιστήμιο, ναι.
1: Άρα ίσως όταν βλέπετε ένα μέσο να υπερβάλλει, το μήνυμα είναι υπερβολή.
0: Μπορεί. Αν και εγώ έχω κάποιες δικές μου απόψεις ότι λίγο έχει ξεπεραστεί αυτή η θεωρία, αλλά αυτό είναι πολύ δικό μου, οι περισσότεροι δεν θα συμφωνήσουν. Αλλά χαίρομαι που το θυμήσατε.
1: Αυτή είναι μια οπτική, δεν χρειάζεται να είναι σωστή.
0: Το ότι ξέρατε αυτή τη φράση, το μέσο είναι το μήνυμα, με εντυπωσίασε.
1: Ευχαριστώ, αλλά νομίζω η επιβράβευση πάει στην καθηγήτριά μου τότε. Την τότε καθηγήτριά μου.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μου. Και με το καλό να σας ξανακούσουμε. Είπαμε, προσπαθούμε σε αυτή την ώρα να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον ακροατών που δεν μας άκουγαν στο παρελθόν. Μάρσαλ Μακλούαν, σε αυτόν ανήκει η περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα», Καναδός θεωρητικός της επικοινωνίας. Η φράση αυτή είχε να κάνει με το ότι η μορφή του μέσου διαμορφώνει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, αλλιώς το ραδιόφωνο, αλλιώς την εφημερίδα, αλλιώς στην τηλεόραση. Και θεωρήθηκε και εν πωλής και ακόμη μία από τις σημαντικότερες φράσεις στο χώρο της αυτού που λέμε επικοινωνία και μίντια.

το ραδιόφωνο δημιουργεί περισσότερο την φαντασία μέσω του ήχου, η τηλεόραση επειδή έχει την εικόνα οπτικά θα παίξει περισσότερο με το συναίσθημα. Στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και στο ραδιόφωνο υπάρχει. Καλή ώρα, το ανεμολόγιο είναι μια καθαρά αλληλεπιδραστική εκπομπή, αλλά στο διαδίκτυο αυτό γίνεται πιο έντονο. Έτσι ουσιαστικά όρισε ο Καναδός θεωρητικός μέσω αυτής του της φράσης, το μέσο είναι το μήνυμα, ότι το διαφορετικό μέσο θα διαμορφώσει διαφορετικά στον χρήστη, ακροατή, αναγνώστη, τηλεθεατή τον τρόπο που θα σκεφτεί. Κλείνει σχεδόν 3 δεκαετίες αυτή η φράση.

Απλώς εγώ με την, θεωρώ ότι πλέον με την εξέλιξη του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λίγο ίσως να έχει διαφοροποιηθεί αυτή η φράση, αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση και μια άλλη κουβέντα. Να σχολιάσετε εννοείται και άλλοι ακροατές και ακροάτριες το θέμα της αξιοπιστίας στο διαδίκτυο, είτε έχουμε να κάνουμε με επίσημα μέσα ενημέρωσης, είτε έχουμε να κάνουμε με τον οποιονδήποτε λογαριασμό, και κατά πόσο αυτός ο λογαριασμός είναι γνωστός, είναι επώνυμος, είναι ανώνυμος, τι μπορεί να έχει από πίσω, τίποτα, απλώς προστατεύεται, ή η ανωνυμία μπορεί να σημαίνει συγκάλυψη άλλων πραγμάτων και καταστάσεων. Εγώ να δεχθώ, όπως είπα και στον κύριο Παναγιώτη, την επισήμανσή του ότι η διασταύρωση πρέπει να γίνεται ανεξαιρέτως. Και επαναλαμβάνω, επειδή όλα πρέπει να είναι σε ένα μέτρο σύγκρισης, κάθε τι, ο δείκτης του, κάθε, του οποιοδήποτε πράγματος, της οποιασδήποτε κατάστασης, διαμορφώνεται συγκριτικά με την αντίστοιχη κατάσταση κάπου αλλού, και όχι με το πώς έχουμε εμείς στο μυαλό μας μια εξειδανική, διότι μετά θα είχαμε 7 δισεκατομμύρια διαφορετικές εικόνες. Το 10% που διασταυρώνει στην Ελλάδα, κάτι που διαβάζει στο διαδίκτυο, είναι πολύ πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 30%, που και πάλι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χαμηλός, 29,9. Εγώ περίμενα ότι θα ήταν υψηλότερο, θα ήταν τουλάχιστον 50%. Αλλά το να είμαστε στο 9,8 και ο μέσος όρος στο 29,9, με συγχωρείτε, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα.

Τι υπέροχη φωνή. Τι υπέροχος καλλιτέχνης, και ο οποίος επίσης έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας.

Λείπει, λείπει πάρα πολύ. Πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα για αυτήν την ώρα, θυμίζω δύο πράγματα. Πρώτα, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που καλείτε για να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε το θέμα, τα θέματα που θέλετε και να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και το δεύτερο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Regency Casino Montparnasse υπάρχει προσφορά γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη Σχολή Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Για πόσον?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
16: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Πένα.
18: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα, η Ρώμα.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας.
17: Χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
19: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Τα λέμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο X, πλέον και στο Instagram. Στο X ο λογαριασμός της εκπομπής και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Κάτω παύλα ανεμολόγιο, στο Instagram το ανεμολόγιο. Ανεβάζω πλέον και σιγά σιγά θα το κάνω και πιο συχνά και περισσότερο. Ανάλογα βέβαια με τις τοποθετήσεις ηχητικά από ακροατές, μικρά αποσπάσματα που τα αναδημοσιεύω και μπορείτε και εκεί να τα σχολιάσετε.

λίγο το νου σας τις επόμενες ημέρες, το νου σας. Εντάξει, μην το κάνουμε και κινδυνολογία. Θα έχουμε κακοκαιρία για το επόμενο 48ωρο, ισχυρές καταιγίδες, όχι μόνο πτώση της θερμοκρασίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει, νωρίτερα εδώ στην πρωτεύουσα ψυχάλιζε για λίγο. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό εδώ και κάποιες μέρες στην Μεσόγειο, νότιο-δυτικά της χώρας μας, που θα την επηρεάσει και αυτή, κυρίως Επτάνησα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, σε τμήματα της Θερεάς και στην Δυτική Κρήτη. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθούν προς Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κυκλάδες και αύριο, Τετάρτη 16 του μήνα, αύριο κυρίως σε νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Όχι κάτι το τρομερό, φθινόπωρο είναι άλλωστε, αλλά ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, δεν χάνετε και κάτι να ελέγξετε τις καιρικές συνθήκες ανάλογα και με το τι έχετε προγραμματίσει. Σήμερα είχαμε και την δίκη τεμπών.

με εκείνα και με αυτά, δεν είναι ότι δεν ασχολείται κόσμος, αλλά δεν έχει τόσο τη διάσταση που κάποιος θα περίμενε, κατά τη γνώμη μου, διότι σωστά είχαν επισημάνει συγγενείς όπως ο Πλακιάς, ο οποίος όταν το έλεγε, την περίοδο που το έλεγε, είχε λιδωρηθεί πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι και το ότι θυσίασε το παιδί του για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία, γράφανε κάποιοι ανεγκέφαλοι, επειδή δεν συμφωνούσαν μαζί του στην κριτική που έκανε στην Καριστιανού και νόμιζαν ότι η Καριστιανού είναι δεν ξέρω τι, η καινούρια Ιωάννα της Λορένης. Ο Πλακιάς είχε πει ότι με αυτό που κάνει η Καριστιανού με το κόμμα και ούτω καθεξής θα αποδυναμωθεί το αίτημά μας για δικαιοσύνη στα Τέμπη. Στην πορεία είδατε ότι ακόμη και συνεργάτες της Καριστιανού όπως ο Ασλανίδης κινήθηκαν προς αυτή την πλευρά και είναι απέναντι στην Καριστιανού. Τέλος πάντων, είναι η δίκη για τα Τέμπη. Κατέθεσαν μέσα σε ένα συγκλονιστικό, πώς να το θέσω τώρα, φόντο συναισθημάτων συγγενείς των θυμάτων αυτής της σιδηροδρομικής τραγωδίας που εξετάζεται να δούμε και αν είναι και σιδηροδρομικό έγκλημα.

Και επίσης ένα θέμα το οποίο προκαλεί αρκετές συζητήσεις και λογικά αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί το επόμενο διάστημα, ειδικά σε σχέση με την εξέλιξη που θα έχει, είναι η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, αλλά όχι τόσο η αποφυλάκηση Κασιδιάρη με τους υποστηριχτές του που τον περίμεναν έξω από τη φυλακή. Η θέλησή του, η προτίμησή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Ο νούμερο 2 φαινόταν από εκείνες τις εποχές ότι είχε βλέψεις για νούμερο 1. Πριν κάποιες δεκαετίες ο νούμερο 1, όποτε έβλεπε ότι κάποιος στο νούμερο 2 ή στο νούμερο 3 είχε ενδεχόμενο να τον απειλήσει, τον καθάριζε.

Σίγουρα αυτό το θέμα θα συζητηθεί μελλοντικά και επαναλαμβάνω, ανάλογα και με την τελική απόφαση που θα χρειαστεί, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άριος Πάγος να εκδώσει, θα έχουμε και αρκετή, θα δούμε αν θα έχουμε περαιτέρω συνέχεια, κλιμάκωση, συνέχεια και κλιμάκωση, ή αν σιγά σιγά θα ατονίσει. Προς το παρόν, στεκόμαστε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου από την σημερινή κυβέρνηση του 23, που έδωσε τη δυνατότητα αυτή η αλλαγή στον Άριο Πάγο να αποκλεί από τις εκλογές ένα κόμμα όταν ο αρχηγός του, ακόμη και αν δεν εμφανίζεται επισήμως ως τέτοιος, αλλά στην πράξη το καθοδηγεί, έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα σοβαρά δικήματα, όπως είναι, ας πούμε, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Με βάση αυτό το πλαίσιο είχαν αποκλειστεί τότε, αν θυμάστε, το κόμμα Έλληνες του Λία Κασιδιάρη, και μετά που υπήρξε η έμεση στήριξη, υποστήριξη, η μη εμφανής, όπως ορίζει και ο νόμος, στο άλλο κόμμα που μπήκε στη Βουλή, στους Σπαρτιάτες.

Στο σημείο αυτό περνάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Παναγιώτης Μπρίμπος είναι ήδη στον Ραδιοθάλαμο και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του σημερινού ανεμολογίου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ενώπιον τον ακριτή βρίσκεται από τη μία μετά το μεσημέρι, το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέροχες χρεώσεις αλλά και της αμφιβόλου αξίας υπηρεσίας που διαφήμιζε. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι χειροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότησης, λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό, δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Η ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ, ΝΙΝΔΙΠΑ. Αντιδράσεις προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ και δήλωση του βουλευτή Καλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, με τη Χαρελάου Τρικούπη να τον αδειάζει και να μιλάει για προσωπικές απόψεις και το κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλα Μαρινάκη να σχολιάζει με καυστικό τρόπο, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη ότι έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη επισημοποιήθηκε σήμερα η ένταξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ως υποψηφίου βουλευτή στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Στα εγγένεια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βασιλείας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίβα. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, ώστε να ερευνηθούν οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η ίδρυση του κόμματος Φωνή Λογικής ενδέχεται να μην έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας. Σύσκεψη φορέων και οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό το Δημαρχείο Χαλκιδικής προκειμένου να εντοπιστεί το άγριο ζώο που επιτέθηκε σε δύο ανθρώπους σε παραλίες στο Νέο Μαρμαρά. Στην πρώτη περίπτωση το ζώο δάγκωσε στον αυχή ένα 46χρονο Σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τραυμάτισε το κεφάλι και την πλάτη ένα δίχρονο που δεν διατρέχει κίνδυνο. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα στους δικαστές του ΟΝΤΑ του δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος, αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στη ταχυδρομική υπηρεσία USPS να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη αγώνα Ελλάδα-Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, η εθνική μας προηγείται 2-1 σετ. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πατρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82, ενώ ο Κολοσσός Ρόδο έχασε από την Κορφές με 91-79.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, απογευματάκι πλέον Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, 6 λεπτά μετά τις 7, η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, 3 ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

σε μηνύματα που έχετε στείλει λίγο νωρίτερα. Ο Βασίλης Ανταμέγαρα γράφει ότι τα ΜΜΕ ανήκουν σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρηματίες, άρα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και τα social έχουν κυριευτεί από τους επιχειρηματίες και τα πολιτικά κόμματα το ίδιο. Οπότε ο πολίτης επιλέγει την πληροφορία σύμφωνα με την ιδεολογία, τις γνώσεις, τις αξίες του, αλλά οι περισσότεροι παρασύρονται. Θεωρούν ότι πρέπει να είναι και αυτοί με το σειρμό. Το εύκολο γράφει, έτσι πιστεύει ο Βασίλης από τα Μέγαρα, είναι να είσαι στο Μαντρί. Κάθε φορά που κάποιος ακροατής λέει κάτι στον αέρα ή που διαβάζω τη γνώμη του μέσα από ένα μήνυμα, εννοείται ότι θέλω να είναι και κίνητρο για κάποιον ο οποίος διαφωνεί να καλέσει και να ακουστεί ο αντίλογος. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη από το Εγάλιο. Σε σχέση με αυτό που έστειλε νωρίτερα ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι μελλοντικά τους γιατρούς θα τους αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί, αλλά τέλος πάντων. Λέει ο Κώστας από την Πάτρα, και την ευθύνη της ιατρικής πράξης ποιος θα την αναλάβει? Και αυτήν θα την αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη? Και όταν γίνει κάποια αστοχία, κάποιο λάθος, τι θα γίνει, θα πηγαίνει κάποιος στην τεχνητή νοημοσύνη φυλακή?

κύριος Κώστας είναι και αυτός γιατρός και σου λέει τι γίνεται τώρα. Καλησπέρα Ηλία, το βλέπω το εκτός αέρα, ήρθε κανονικά. Καλησπέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα και στον ΚΑΠΑΒΙΤΑ.

Ο Γιώργος γράφει ότι στο θέμα του Λιγνίτη να υπενθυμίσω ότι εκτός από ότι τον σταμάτησαν, ανατείναξαν τις εγκαταστάσεις για να μην τον ξαναχρησιμοποιήσουν. Εντάξει, είπαν ότι ούτως ή άλλως πρόκειται για μηχανήματα που δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν.

Αν Γιώργο, όπως έλεγαν γράφεις οι παλιοί, θα πέσει πείνα, πέσει και στις δικές μας γενιές και στη δική μας εποχή κάτι τέτοιο, θα το αντιμετωπίσουμε όπως το αντιμετώπισαν και οι προηγούμενες.

Το έστειλε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ζήτησα και χθες ο κύριος Κυριάκος. Γιατί στρεφόμαστε στα ναρκωτικά, στα βιντεοπαιχνίδια, στα τυχερά παιχνίδια, σε εθισμούς. Μία εξήγηση από την πλευρά της βιολογίας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, γράφει ο κύριος Κυριάκος, είναι φτιαγμένος να μας προειδοποιεί και να μας προστατεύει από κινδύνους και να επιβιώνει. Είμαστε ακόμα Homo sapiens. Όσο η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη, τόσο εκείνος υποφέρει, απεχθάνεται ο εγκέφαλός μας το κενό και την βαρεμάρα. Όλοι αυτοί οι εθισμοί λοιπόν έχουν ένα κοινό σκοπό, να τροφοδοτούν, το έχει σε εισαγωγικά, τεχνητά, τον εγκέφαλό μας. Το παράδοξο της σύγχρονης ζωής είναι ότι όσο πιο πολύ μειώνονται οι πραγματικοί κίνδυνοι, π.χ. το να βρούμε τροφή ή καταφύγιο, τόσο περισσότερο κατασκευάζουμε τεχνητούς κινδύνους και τεχνητές απολαύσεις. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει προλάβει να εξελιχθεί τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία και η άνεση της εποχής μας. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει προλάβει να εξελιχθεί τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία και η άνεση της εποχής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Σε λίγο ετοιμάζεται να πάρει το λόγο ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Καλησπέρα και στον κύριο Αναστάση, ο οποίος γράφει ότι με το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος για τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι σε ασύλληπτα επίπεδα πιο προχωρημένος από κάθε τεχνητή νοημοσύνη. Απλώς είναι χαρτογράφητος. Και εδώ

0: Γράφει, κατά τη γνώμη του, είναι το μεγάλο σφάλμα της επιστήμης. Αντί να ξοδέψουμε χρόνο χρήμα να ζωντανέψουμε τον εγκέφαλό μας, που είναι ένας γίγαντας που κοιμάται, ασχολούμαστε, γράφει, με αμφίβολες λύσεις. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Πάμε να πάρει το λόγο ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Κώστα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Είστε καλά.
0: Καλά εσείς πώς είστε.
1: Καλά κι εμείς. Ήθελα να βάλω μια παρένθεση. Ήθελα να πάρω την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσα, είχαμε μιλήσει ήδη. Να κάνω ένα παράπονο. Παράπονο να πω την κακία μου.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει κάποιοι ακροατές στον αέρα και στη δική σας εκπομπή, Μάνο, και τα έχουν βάλει με κάποιους απλούς, όχι συγκεκριμένα άτομα, με μία ομάδα απλών λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι τα εξηγούν τα πράγματα κάπως λίγο πιο λαϊκά από τη δικιά τους βαθμίδα. Μιλάω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι, είτε το παίζουν διανοούμενοι, είτε και είναι διανοούμενοι, έχουν διαβάσει 5-10 βιβλία παραπάνω, μιλάνε με μια εφράδια λόγου καλύτερη κτλ. Να τους θυμίσω όμως σε αυτούς τους κυρίους ότι επειδή αυτοί διαβάσαν κάποια βιβλία παραπάνω, κάποιες χιλιάδες βιβλία ίσως παραπάνω, εμείς μπορεί να μην διαβάσαμε κάποια βιβλία, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά είχαμε άλλες γνώσεις, τις οποίες άμα τους φέρεις στο τραπέζι και μπροστά τους και τους ρωτήσεις κάποια πράγματα, θα στο γυρίσουν πάλι στα βιβλία, και ότι όλα ξεκινάνε από τα βιβλία. Και βάζουν μέσα και τον όρο της παιδείας, ότι άμα δεν έχεις διαβάσει κάποια βιβλία, δεν έχεις παιδεία κτλ. Γιατί εγώ την βλέπω την παιδεία στην καθημερινότητα του άλλου. Δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει για να έχει παιδεία. Από εκεί και πέρα όμως, επίσης να θυμίσω ότι μεγάλες ανακαλύψεις στα μαθηματικά, οι τέχνες, ανακαλύφθηκαν και ξεκίνησαν με βλέμμα προς το μέλλον. Όχι πάνω σε κάτι που ήδη υπήρχε, όπως και η τεχνολογία. Έτσι, όπως και η ιατρική. Ψάξαμε να βρούμε τρόπους παραπέρα. Δεν αναλύσαμε μόνο αυτά που είχαμε. Κάποιοι είναι στη μηχανική, κάποιοι είναι στη χημεία, κάποιοι παίρναν τα βιβλία και σκεφτόντουσαν, ρε παιδιά, τι χημική σύσταση έχει αυτό το χαρτί μέσα και κρατιέται έτσι. Αυτή η δερματοδεσία, πώς γίνεται, πώς είναι αυτό το μηχάνημα που κάνει αυτή τη δουλειά. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, ναι.
1: Θέλουν να είναι μελέτες. Κάποια άτομα θέλουν να μελετούν πάνω στο αντικείμενο, δηλαδή πώς παράγεται αυτό, τι μηχάνημα είναι αυτό που το φτιάχνει. Μπορώ να το υποστηρίξω, μπορώ να το κάνω κάπως καλύτερο. Ενδεχομένως να πέσει γραμμή, κύριε Κώστα, ξανακαλέστε με, γιατί είμαι κινούμενος.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Από εκεί και πέρα, όσο αφορά τον εγκέφαλο, πολύ καλή κουβέντα. Έχουμε ανακαλύψει και έχουμε χαρτογραφήσει μόνο το 8%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Διάφορα ακούω και εγώ, διαβάζω, δεν ξέρω όμως πιο επιστημονικά.
1: Λένε, με τα λίγα που ξέρω και εγώ, μην νομίζετε, ότι βάσει των κινήσεων των προσώπων που παράγονται στον εγκέφαλο, η περισσότερη κίνηση και δραστηριότητα τοποθετείται ως προς το 8% κατά του όγκου του εγκεφάλου. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε και το υπόλοιπο, ίσως να ήταν και αυτό κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχουμε δει. Μιλάμε για τις αισθήσεις. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αισθήσεις παρά. Δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς.
0: Θα κοιτάξω να βρω λίγο πιο συγκεκριμένα στοιχεία πάνω σε αυτό.
1: Ναι, πάντως έχει και ο ακροατής το μήνυμα που σας έστειλε.
0: Ποιο μήνυμα, έκανε μια διακοπή τώρα. Με ακούτε? Έκλεισε, να τον ξανακαλέσουμε. Δώστε μας λίγο χρόνο να καλέσουμε και πάλι τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα.

0: Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελάτε, έπεσε η σύνδεση, κύριε Παναγιώτη.
1: Έπεσε η γραμμή, γιατί όπως σας είπα είμαι κινούμενος. Μέχρι πού ακούσατε?
0: Τώρα στο τέλος που λέγατε, με το που με ρωτήσατε για το 8%, το 10%, σας είπα θα κοιτάξω να δω κάτι πιο επιστημονικό.
1: Ναι, φαντάζομαι να χαρτογραφήσουν και το υπόλοιπο και ίσως και το ενεργοποιήσουν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, με κάποιο τρόπο, με κάποιο φάρμακο, με κάποιες ασκήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Και ίσως να δούμε καινούργια πράγματα του τύπου να αντιστρέφονται και να καταπολεμώνται και καινούργιες αρρώστιες ή παλιές αρρώστιες που ήταν δύσκολο για τον ανθρώπινο οργανισμό να τις καταπολεμήσει. Ποιος ξέρει.
0: Είναι
1: όπως το είπατε, είναι αχαρτογράφητο. Κάποιο άλλο θέμα, δεν ξέρω, είχατε κάποιο θέμα θέση στην εκπομπή που θα θέλατε?
0: Όχι,
1: να...
0: Όχι.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εννοούσα ότι δεν είχαμε θέση σε επίπεδο θεματικής βραδιάς, ότι βεβαίως και έχουμε θέματα που συζητάμε.

2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, για που προσθέτει νέα δεδομένα. Το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα που έχασαν στη διάρκεια της ημέρας εκείνης επίδειξης την ζωή τους οι δύο πιλότοι.

Προ λοιπόν 10 ημερών συνέβη αυτή η τραγωδία. Έχουμε πιστήρια και ευρήματα, τμήματα κυρίως του πιλωτηρίου του αεροσκάφους που συνετρίβει και εντοπίστηκαν. Και φέρεται ανάμεσα σε αυτά ένα, σύμφωνα με τις αρχικές εξετάσεις, έτσι, ένα τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου του altimeter του αεροσκάφους. Αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό εξάρτημα για την πορεία, την ανάλυση της πορείας, της πτήσης δηλαδή σε χαμηλό ύψος, ότι υπήρχε πρόβλημα.

Πώς βρέθηκαν τώρα πιστήρια για την τραγωδία στην Τανάγρα δίπλα από τη σωρό ενός εκ των δύο χειριστών στα Ιωάννινα, πώς δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με αυτό και γιατί δεν έγινε έλεγχος, πολλά ερωτηματικά, από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας, νιώθουν οι συγγενείς ότι βεβηλώνουν τους δικούς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Βεβηλώνονται οι δικοί τους άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη για το 10% τι ποσοστό του εγκεφάλου μας αξιοποιούμε. Τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει ότι αυτό το ότι χρησιμοποιούμε ένα ποσοστό, το 8, το 10, είναι μύθος, αστικός μύθος. Αξιοποιούμε, ισχυρίζεται το 100% του εγκεφάλου μας. Και αυτό το βασίζει στο ότι η σύγχρονη νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι κάθε τμήμα του εγκεφάλου έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Και σχεδόν ολόκληρος, όλος ο εγκέφαλος είναι ενεργός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μαγνητική τομογραφία έχει βοηθήσει στο να δείξει ότι ακόμη και κατά διάρκεια που κοιμόμαστε. Δεν υπάρχει καμία περιοχή του εγκεφάλου δεν μένει τελείως ανενεργή. Επίσης, με βάση την εξέλιξη βιολογικά, ενώ ο εγκέφαλός μας είναι το 2% του βάρους του σώματός μας, για την ενέργειά του, για να λειτουργήσει, καταναλώνει 20% της ενέργειας. 10 φορές παραπάνω ενέργεια σε σχέση με το τι πραγματικά βάρος αντιπροσωπεύει. Οπότε θεωρούν οι εξελικτικοί επιστήμονες ότι θα ήταν αδύνατο να κατσιφίσει και να συντηρεί καταναλώνοντας, σπαταλώντας τόση πολύ ενέργεια ένα όργανο που χρησιμοποιεί μόνο το 10%. Τα σημερινά δεδομένα λοιπόν λένε ότι δεν χρησιμοποιούμε το 8 ή το 10% ή οποιοδήποτε ποσοστό, αλλά όλο το σύνολο του εγκεφάλου μας. Και ότι η αντίληψη ότι χρησιμοποιούμε ένα ποσοστό είναι ένας αστικός μύθος. Βεβαίως, η επιστήμη, όπως λέγαμε και χτες, τρέχει, αλλάζει, εξελίσσεται, διορθώνεται. Δεν ξέρω αν μελλοντικά αποδειχθεί ότι, κοίτα να δεις, τελικώς δεν ήταν το 100%, αλλά ήταν ένα άλλο ποσοστό, ή μπορεί να φαινόταν ενεργό το 100%, αλλά δεν αξιοποιούσε τις δυνατότητές του έτσι όπως τις είχε στο σύνολό του ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ή μπορεί να εξελιχθεί κάπως διαφορετικά σε κάποιο, και να λειτουργεί πλέον με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι λειτουργεί σήμερα και τα τελευταία δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια. Προς το παρόν όμως η τεχνητή νοημοσύνη αυτό απαντάει, ότι χρησιμοποιούμε το 100% του εγκεφάλου. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Ενδιαφέρον, ο κύριος Βαγγέλης που έλεγε πριν ότι το 10% των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιατρικά λάθη, η τρίτη αιτία θανάτου στη ΣΥΠΑ, παραθέτει εδώ έρευνα ρεπορτάζ από το CNN που λέει ότι μπορεί να είναι και πάνω από 10%. Δεν το περίμενα, πραγματικά μου φάνηκε πάρα πολύ ψηλό.

κύριος Βαγγέλης μου έχει στείλει και πολλά άλλα στο μήνυμά του. Απλώς, κύριε Βαγγέλη, δεν μπορώ να διαβάζω τόσο μακροσκελή μηνύματα. Ελπίζω να μην έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Το λέω ότι ο κάθε ακροτής μπορεί να μου στείλει όσα μηνύματα θέλει και όσο μεγάλα κείμενα επιθυμεί. Απλώς να ξέρει ότι δεν μπορούν να διαβάζονται όλα και ειδικά τα μεγάλα.

Καλησπέρα και στον Ξενομερίδη, καλησπέρα και στο Βαγγέλη που λέει ότι μακάρι να ανέβει κι άλλο η τιμή του φυσικού αερίου και να το πληρώνουμε 5 φορές πάνω. Να τα πάρουν οι εφοπλιστές που έχουν τις ομάδες, να πάρει η ομαδάρα το πρωτάθλημα.

κακός ο κύριος Βαγγέλης. Δεν κάνουμε τέτοιους συσχετισμούς οι άνθρωποι. Έχουμε τα... πώς να το πω... ο εγκέφαλός μας είναι ένα σπίτι. Το σπίτι μας είναι γεμάτο με δωμάτια. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Γιατί αν αποφασίσουμε ότι όλα μεταξύ τους συνδέονται, δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, ο καθένας από εμάς. Είναι κόλπο του εγκεφάλου για να επιβιώνει. Σου λέει βάλτο αυτό εκεί και αυτό βάλτο σε άλλο σημείο. Γιατί αν τα βάλεις έτσι όπως πρέπει, το ένα δίπλα στο άλλο, δεν θα την παλέψεις.

Διαβάζω μόλις τώρα στα παραπολιτικά.gr ότι ακόμα και στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο κρατικό ραδιόφωνο της γειτονικής χώρας μεταδόθηκε η μεγάλη προσέλευση και οι συγκινητικές στιγμές στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ΡΑΙ, έτσι, η Ιταλική Κρατική Ραδιοφωνία. Φανταστείτε πόση πολύ εντύπωση έκανε.

0: Δεν προλάβαμε χθες. Κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε τον κύριο Ρίζο να μας πει έτσι λίγο πιο αναλυτικά με όλα αυτά που αλλάζουν στις προαγωγές για τους δημόσιους υπαλλήλους. 7 μεγάλες αλλαγές που φαίνουν τα πάνω κάτω σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο υπηρεσιακής εξέλιξης. Και αυτό το διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr. Το έχω υπόψη μου. Θα τεθεί υπό συζήτηση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Τι κάνει, συνδέει περισσότερο τη βαθμολογική και την επαγγελματική πορεία των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση, τις δεξιότητες, τις εξετάσεις. Θα του το θέσω εγώ πιο αναλυτικά. Τη Δευτέρα του κυρίου Ρίζου. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά στα 100 της χρόνια η ΑΔΕΔΗ στο Προεδρείο της έχει κουκουέ. Οπότε αναμένεται να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Βλέπω περιμένει ο Μυρμηδόνας για να πάρει το λόγο. Θα του ζητήσω να κάνει λίγη υπομονή. Έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
10: Η περίφημη νουβέλα του γερμανού συγγραφέα Heinrich von Kleist, «Ο σεισμός στη Χιλή», ζωντανεύει στη σκηνή. Σαντιάγο 1647. Ένας καταστροφικός σεισμός γκρεμίζει τα πάντα. Η φύση τα τοποθετεί όλα στο πραγματικό τους μέγεθος και τα κατασκευάσματα του ανθρώπου καταραίουν. Σεισμός στη Χιλή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Μυρμηδόνα. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται εδώ στην παρέα.
0: Καλά.
1: Μπράβο. Άρπαξε τα αυτή μου, μπήκα στο σπίτι, κάτι έλεγες για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, τώρα τελευταία το συζητάμε αρκετά.
1: Α, δεν έβαλες καμιά θεαματική επί του θέματος. Λοιπόν, θες να σου πω κάτι περί τούτου ή θέλεις να πω, δύο θέματα έχω να θίξω. Αυτό, περί τούτου δηλαδή, της τεχνητής νοημοσύνης, ή κάτι που έχει με εθνικά θέματα. Τι προτιμάς να ακούσεις πρώτο ή τίποτα?
0: Και τα δύο. Πάμε
1: και με τι προτεραιότητα.
0: Πάμε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά για τα εθνικά.
1: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, άκου. Θα τα πω αργά. Για να το απολαύσει το ακροατήριό σου και εσύ μαζί και οι συνεργάτες σου. Δεν είναι τίποτα. 20 λέξεις είναι. Αργά. Λοιπόν. Σκεπάσματος δέομαι. Ημάτιον δε. Σκέπασμα. Ηματίου δέομαι. Ου δέομαι. Ποιητέων. Ηματίου δέομαι. Ημάτιον ποιητέων. Και το συμπέρασμα ημάτιον ποιητέων πράξης εστίν. Αυτό που ακούσατε κυρίες και κύριοι είναι από, το κατάλαβε ο κόσμος, εννοείται, από τον Αριστοτέλη, είναι από κάποιο έργο του Αριστοτέλους, που έλεγε τα ωραία του. Είναι εξώφυλλο αυτό το είναι σε εξώφυλλο, σε βιβλίο αμερικάνικο, περί τεχνητής νοημοσύνης. Έχει και τον Άλαν Τέρινγκ στο εξώφυλλο. Ο Άλαν Τέρινγκ ήταν Βρετανός που έσπασε τον κώδικα ένιγμα των Γερμανών που ήταν με τα υποβρύχια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κωνσταντίνε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, εξώφυλλο δηλαδή έχουν βάλανε και τον Τέρινγκ, τον Άλαν Τέρινγκ, το θρύλο ας πούμε, στον προγραμματισμό, πρωτοπόρος. Λοιπόν, τον φάγαν λάχανο βέβαια. Οι ίδιοι οι Βρετανοί μετά, και διαλέξαν δηλαδή αυτή την προσωπικότητα ας πούμε, τη δικιά τους, οι Αγγλοσάξονες, αλλά και Αριστοτέλη, αυτό που ακούσατε, που περιγράφει συλλογισμό. Λοιπόν, και που καταλήγει στο ότι όταν φτάνει στο συμπέρασμα, λέει, μάτιον ποιητών, πράξησες την, είναι δηλαδή σαν να έγινε. Δηλαδή παραπέμπει στα ρομπότ, στη ρομποτική, δηλαδή τα ρομποτάκια... κάπως έτσι θα το πάνε το έργο. Το πάνε ήδη το έργο. Λοιπόν, εκείνο που έχω να προσθέσω εγώ είναι από ένα πολύ ωραίο βιβλίο της δεκαετίας του 90. Το κάναμε πρωτοετής φοιτητές στο πρώτο έτος, προγραμματιστές και τέτοιοι. Λοιπόν, είναι το 90. Φαντάσου τι έχει γραφτεί από τότε. Οι τύποι που το γράψαν ήταν Αμερικανοί μεταπτυχιακά στα μαθηματικά, στη φυσική, στον προγραμματισμό, λοιπόν, αυτά. Καλής εκδοτικού οίκου Prentice Hall, όχι της πλάκας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι να το κρατήσει το ακροατήριό σου και εσύ και όλοι.
0: Ναι.
1: Μην εκστασιάζεστε, αυτά μας τα λέγανε από τότε, πριν από 500 χρόνια οι άνθρωποι, μην εκστασιάζεστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, για γρήγορα, για πολλή πληροφορία, στα λεγόμενα συστήματα expert systems, δηλαδή οι γιατροί τα χρησιμοποιούν αυτά, ρομποτική, για χειρουργική, εντάξει, okay, εντάξει. Δεν θα γίνουν ποτέ δημιουργικοί παράγοντες, agents να το πούμε έτσι, τα ρομπότ, έτσι, με την καμία, ποτέ δεν θα κάνουν κάτι δημιουργικό. Δημιουργικό είναι και να μαγειρέψεις. Έτσι. Ούτε κυπουροί θα γίνουν ποτέ. Την ταινία με το ψαλιδοχέρι, τη θυμάστε?
0: Ναι.
1: Είχε νόημα. Είχε νόημα. Αυτό εκεί παρέπεμπε. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή μπορεί να πετάξουν κανένα πίνακα ζωγραφικό, αλλά θα είναι αντιγραφές των αντιγραφών, τι έχουμε δει στην ανθρωπότητα. Δεν θα είναι κάτι οριτζινάλε, πώς το λένε, δεν θα γίνουν νταλοί ποτέ τα ρομπότ. Μην εκστασιάζεστε, μην ψαρώνετε, μην υποκύπτετε. Πώς να το πω αλλιώς. Αυτό ήταν το μήνυμά μου, δεν ξέρω αν σ' άρεσε.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, Ωραία. Πάμε στο άλλο τώρα.
0: Πάμε στο άλλο.
1: Οχ, στο άλλο φίλε, είναι βαρύ και ασυγκωτό. Λοιπόν, πάμε λέει για τα 12 μίλια νοτίως της Κρητής.
0: Φημολογείται πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Το θεωρούν ως και βέβαιο κάποιοι.
1: Ως και βέβαιο. Ναι. Μας είχαν πάει και μέχρι τα Κύθυρα, μέχρι κάποιο ακροτήριο εκεί στην Πελοπόννησο, είμαστε στα 12 και καλά είμαστε. Εδώ και κάτι 2-3 χρόνια δεν είμαστε. Από Ιόνιο μεριά.
0: Να επιβεβαιώσω. Αλλά
1: ναι,
0: νομίζω ναι.
1: Ναι, ναι. Το πάμε λαού-λαού δηλαδή. Αλλά λέει τουρκική ζώνη νοτίως του Καστελορίζου. Πρόσεξε. Όπα. Αυτά τα γράφει η Εστία πρωτοσέλιδο σήμερα. Δεν τα βγάζει ο Μυρμηδόν από την κοιλιά του. Πρώτη σελίδα φορά παρτίδα στην Εστία. Με τίτλο «Το καρπούζι στη μέση». Το καρπούζι λέει «Στη μέση στο Αιγαίο». Το γράφει ο Κοτάκης. Ο Μανώλης Κοτάκης το γράφει αυτό εδώ. Σκηνοθετείται μικρός θρίαμβος για να καλυφθεί η μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτίως της Κρήτης και οι Τούρκοι ζώνη νοτίως του Καστελορίζου. Θαυμαστικό βάζει και ο Κοτάκης. Και μετά λέει αυτά που πρέπει να πει. Λοιπόν, δηλαδή αποκόπτεται η Μητροπολιτική Ελλάδα από την Νοτιοανατολική Ελλάδα που είναι η Κύπρος. Ωραία, δεν το έθεσα.
0: Πολύ
1: Μητροπολιτική
0: ωραία.
1: Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ελλάδα. Έτσι. Οπότε όταν πάρουν ζώνη νοτίως του Καστελορίζου τα γειτόνια, μπήκε το ψαλίδι, έκοψε τη... Πάει ΑΟΣ, γιατί έχουμε ΑΟΣ που συνορεύει με την Κύπρο. Η Μητροπολιτική Ελλάς έχει τμήμα ΑΟΣ σύνορα με την ΑΟΣ της Κύπρου. Ακουμπάμε. Λοιπόν, οπότε για χαραντάν αυτό. Έτσι, για να ξέρετε τι έρχεται.
0: Και γι' αυτό δίνουν τόση σημασία, λες, το Καστελόριζο.
1: Βέβαια. Ακριβώς για να αποκοπεί ο ελληνισμός της Κύπρου από το Μητροπολιτικό Κέντρο.
0: Και εμείς θα το επιτρέψουμε.
1: Ξέρω τι θα γίνει. Λέμε εδώ τι γράφει ο Κοτάκης. Δεν τα γράφει. Αυτά ξέρνονται πάρα πολλά χρόνια που λέμε. Τώρα εντάξει, ακούσει πρώτη φορά. Θα μου πεις, τα ακούω από το 2005. Ναι, αλλά να τα. Έρχονται τσούκο. Λοιπόν, ας αναλάβει ο καθένας το πατριωτικό του καθήκον. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω. Ήμουνα κόσμιος.
0: Κοσμιότατος. Η Τουρκία είχε πιο καλή ευκαιρία την προηγούμενη δεκαετία να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση όταν η χώρα ήταν σε πολύ πιο δυσχερή κατάσταση στρατιωτικά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει την ίδια δυνατότητα.
1: Ενώ τώρα εμείς είμαστε αεράτοι,
0: Αυτή είναι αεράτη. Καμία σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Και στα επόμενα 4 χρόνια ακόμα παραπάνω.
1: Ναι, κάτσε να φτάσουμε. Περίμενε τα επόμενα 4 χρόνια. Περίμενε. Εδώ λένε
0: Ωραία,
1: όλοι
0: ότι
1: και επιτόπου όπου να είναι το έργο.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, και δεν νομίζω σύγκρουση... ότι θα πέφτουν οι κανονιές. Τα υπογράφουν.
0: Γιατί? Γιατί το αποκλείς?
1: Όχι, να δούμε, τι να σου πω. Λέγε, ρίχτω, γιατί λες
0: αυτό. Άρα εγώ θεωρώ πολύ πιθανό. Πάντα θεωρούσα ότι είναι ιστορικά να το πάρει κάποιος. Ποτέ δεν μπορούσα να αποκλείσω μια ενδεχόμενη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Πλέον θεωρώ ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Από ό,τι στο παρελθόν.
1: Από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί βγαίναμε τα λέγαμε.
0: Ανακαιρούς ανεβοκατεβαίνει αυτός ο δείχτης. Ωραία. Κάποια περίοδο είναι πιο χαμηλό, αλλά ποτέ δεν τον είχα στο μηδέν.
1: Εγώ ελπίζω πάντα να κλείσω με ένα αισιόδοξο πατριωτικό. Εγώ ελπίζω πάντα να υπάρχει ένας αντιπλήαρχος. Το επίθετο ήταν Σαλιάρης, είναι ο άνθρωπος Σαλιάρης, επίθετο. Ήταν ο διοικητής της φρεγάτας το 20, εκεί της Λίμνος.
0: Της Λίμνος.
1: Εκεί που τους έκανε καλοκαιρινούς, τους έκανε την αβαρχίδα την τουρκική, την έστειλε για βρούβες. Στραβώσανε προπέλες, άξονες πίσω, βγήκε νοκάουτα. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πλέον η φρεγάτα η τουρκική στο Αιγαίο, γιατί την έστειλε για επισκευές μακροχρόνιες. Ο μόνος λόγος που δεν την αποσύραν οι Τούρκοι ήταν από πρεστίζ, για να μην παραδεχθούν ότι διαλύθηκε το σκάφος. Τη στείλανε για 150.000 επισκευές. Δεν ξέρω, κάποιος να βγει, αν ξέρει από το πολεμικό ναυτικό, να μας πει. Κυκλοφορεί αυτή η τουρκική που την έφαγε.
0: Έγινε Μυρμηδονά.
1: Λοιπόν, ελπίζω πάντα στους αξιωματικούς και τα πληρώματα των υποβρυχίων, των αεροσκαφών, των χειριστών των αεροσκαφών, στα Παλικαρόπουλα. Πάντως δεν περιμένω από τους πολιτικούς, έτσι.
2: Κακός, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Κακός,
2: Κακός, γιατί ο πολιτικός αποφασίζει.
1: Πατριωταράδες δηλαδή εδώ η πολιτική μας.
2: Ο πολιτικός αποφασίζει τι είδους όπλα θα έχεις για να πολεμήσεις.
1: Ναι, αν δεν θα πολεμήσεις λέμε τώρα τα όπλα, ναι, είπαμε, θα γίνει το έτσι. Θα αμυνθούμε ή θα λένε η ψυχραιμία.
2: Το 20 αμυνθήκαμε.
1: Ναι, στα ίμια ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση. Στην Κύπρο πάλι τα ίδια. Αυτοσυγκράτηση το 1974. Αυτοσυγκράτηση, λέω.
2: Εντάξει, όντως το παρελθόν έχει δείξει λίγο. Έγινε Μυρμηδόνα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
2: Γεια σου, Μυρμηδόνα. Καθόλου, Κυριλέ, μια χαρά. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων Παναγιώτης Μπρίμπος και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα για τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό ανεμολόγιο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού εγκαινίασε πριν λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Αθήνα δεν είναι πλέον ένας σταθμός μετάβασης για τους τουρίστες, αλλά κύριος προορισμός. Συμπληρώνοντας ότι ο κεραμικός αποτελεί έναν πολιτιστικό πόλο που δρά και σε έναν σημείο τουριστικής ανάπτυξης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία μετά το μεσημέρι το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και τις ενέργειες που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι χειροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, μίλησε στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt για τις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδος και την ανάγκη έμπνευσης στη Γερμανία. Αντί να δώσει συμβουλές στον γερμανό ομολόγο του Lars Klingbeil, τόνισε τη σημασία της πολιτικής έμπνευσης και αναφέρθηκε στην επιτυχία της Ελλάδας που οδήγησε σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας και διπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην διάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά, τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Η ακρίβεια ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τζουκαλάς. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ενεργείας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ, ΝΙΝΔΙΠΑ. Αντιδράσεις προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ, η δήλωση του βουλευτή Καλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, με τη Χαρολάδη του Κούπη να τον αδειάζει και να μιλά για προσωπικές απόψεις και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει με καυστικό τρόπο κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ότι έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη επισημοποιήθηκε σήμερα η ένταξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ως υποψηφίου βουλευτή στο ψηφοδέλτιο της πρώτης Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σήμερα από πυροβολισμούς σε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Το συμβάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη. Στα αθλητικά, με 3-1 σετ κέρδισε και τη Σουηδία Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη και πλέον βρίσκεται μια ανάσα στους 16. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πατρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82, ενώ ο Κολοσσός Ρόδο έχασε από την Κορφές με 91-79. Μια σημαντική μορφή του σκακιστικού χώρου, ο Γιώργος Μακρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Η πορεία του συνδέθηκε επί δεκαετίες με το ελληνικό σκάκι αλλά και με την παγκόσμια σκακιστική κοινότητα μέσα από σημαντικές διοικητικές θέσεις.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Σε λίγο επιστρέφει κοντά σας ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τρίτη ώρα. Για το απόψινό πλέον ανεμολόγιο. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι στη διάθεσή σας το μικρόφωνο του σταθμού. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Είτε τη γνώμη σας για θέματα που έχετε επιλέξει, είτε τη γνώμη σας για κάτι που έχει ήδη υποθεί στην εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε. Δίνετε πολλές ή λίγες πιθανότητες σε μια σύγκρουση με την Τουρκία. Να, ένα ωραίο χαλαρό θέμα συζήτησης. Ένα απογευματάκι Τρίτης, φθινοπορεινό. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

και ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Νωρίτερα ο Χαράλαμπος και αυτός αναφέρει περί αστικού μύθου για το πόσο ποσοστό χρησιμοποιούμε. Έχει χαρτογραφηθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, χρησιμοποιούμε όλο το ποσοστό. Θέλει να στείλει μια απάντηση, επειδή βγήκε στον αέρα και το ανέφερε αυτό με το ποσοστό του εγκεφάλου ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Μπορεί να δουλεύουν 100%, αλλά τι θα γίνει αν έχουμε μια αναβάθμιση ταχύτητας, πώς είναι μια μνήμη 500 MHz και κάποια άλλη μνήμη 1800 MHz και να αυξήσουμε το χώρο. Οπότε λέει δεν μπορεί το AI να τα επεξεργαστεί αυτά, να δώσει η απάντηση. Σας είπα και εγώ, το μετέφερα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν αποκλείεται καθόλου τα δεδομένα αυτά μελλοντικά και με την επιστήμη να διαφοροποιηθούν. Μάλιστα, ο Ξερομυρίτης, επειδή νωρίτερα σας είπα ότι μέχρι και το ιταλικό κρατικό ραδιόφωνο η ΡΑΙ αναφέρθηκε στην λαϊκή αγρυπνία για το Μαζονάκι, μου γράφει ότι στην Ιταλία το Μουλίπης του Μαζονάκι παίζονταν παντού, το I'm Missing You. Κυκλοφόρησε Universal ολόκληρο άλμπουμ με επιτυχίες του. Κοίτα να δεις, έπαιζε λέει παντού στην Ιταλική Χερσόνησο. Ήταν ο αγαπημένος των Ιταλών. Όπως των Ισραηλινών, αγαπημένος σήμερα γράφει είναι ο Βέρτης. Παλιότερα ήταν ο Καζατζίδης.

Είμαστε κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές και η Καθημερινή αναφέρει ότι οι εγγραφές των αποδήμων άνοιξε η σχετική πλατφόρμα που μπορείτε να γραφτείτε για να ψηφίσετε από τις χώρες που μένετε. Να ένα θέμα που το συζητάγαμε πριν από 10 και χρόνια στην εκπομπή ως κάτι τελείως θεωρητικό. Στην πορεία, μερικά χρόνια μετά, το είδαμε να γίνεται και νόμος του κράτους. Έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή 16.000 συμπατριώτες μας, εκτός Έλληνες, εκτός Ελλάδας, εκτός επικράτειας, για να λάβουν μέρος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Το Υπουργείο λέει ότι με βάση το χρονικό διάστημα αυτών των 5 εβδομάδων που άνοιξε αυτή η πλατφόρμα, ο αριθμός των 15.000 είναι ικανοποιητικός. Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, μου φαίνεται πάρα πολύ λίγος. Απλώς το Υπουργείο θεωρεί ότι επειδή η πλατφόρμα άνοιξε και η διαδικασία ξεκίνησε τον Αύγουστο, που παραδοσιακά και για πολλές χώρες στο εξωτερικό είναι μήνας διακοπών, δεν μπόρεσαν πολλοί, δεν επέλεξαν ή δεν ήθελαν εκείνη την περίοδο να ασχοληθούν. Θεωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τους επόμενους μήνες ο αριθμός των συμπατριωτών μας από χώρες του εξωτερικού που θα γραφτούν σε αυτή την πλατφόρμα για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές θα αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά. Μακάρι. Το 60% όσων έχουν μέχρι στιγμής εγγραφή είναι άντρες, το 40% είναι γυναίκες. Οι περισσότεροι μένουν σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το 66%, τα 2 τρίτα των εγγεγραμμένων, είναι μεταξύ 31 και 50 ετών, που σημαίνει ότι κάτω των 30 και άνω των 50 μειώνεται σημαντικά το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Γιατί μειώνεται το ενδιαφέρον τόσο πολύ? Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι μέχρι στιγμής από τους 16.000 Έχει ενδιαφέρον επίσης ότι μέχρι στιγμής από τους

Μπορείτε να γραφτείτε μέχρι και μία ημέρα πριν από την προκήρυξη, μάλλον μία ημέρα μετά την προκήρυξη των εκλογών. Όμως, επειδή όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό λέτε ότι ένα από τα αρνητικά μας εδώ τελευταία στιγμή και ούτω καθεξής, ελπίζω να γραφτείτε πολύ νωρίτερα. Είναι κάποιες εκατοντάδες. Κανονικά στο εξωτερικό είναι τρόπος του λέγει μια άλλη Ελλάδα. Υπολογίζονται στα 7 εκατομμύρια οι Έλληνες της Διασποράς, οι ομογενείς. Δεν ξέρω αν είναι πια αυτός ο αριθμός. Πλέον είναι και δεύτερης, τρίτης γενιάς και ούτω καθεξής. Όπως και να έχει όμως, είναι κάποιες σίγουρα εκατοντάδες χιλιάδες που φύγανε την τελευταία δεκαετία, την προηγούμενη μάλλον δεκαετία. Τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πρέπει να γραφτούν. Διότι μετά θα λέτε και εσείς, μη μας ακυρώνετε εμάς που είμαστε στο εξωτερικό, ενδιαφερόμαστε, και θα σας πει ο άλλος, εντάξει ενδιαφέρεστε, δεν θέλω να γενικεύσω ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται, αλλά αν γραφτείτε λίγοι, θα μπορεί ο άλλος μετά να σας πει, δεν λέω για σένα προσωπικά, αλλά οι περισσότεροι δείχνουν ότι δεν τους νοιάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν, ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, τον ακούμε. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κωστά, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
1: Σήμερα, παρόλο και είχα κάποια θέματα, είχα αποφασίσει να βγω λίγο χαλαρά και να μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Να σου πω ποιον ακροατή ζηλεύω, παραδείγματος χάρη. Θα σου φανεί περίεργο, ζηλεύω ένα ακροατή με τον οποίο να διαφωνώ απόλυτα, το ξυλοπαρίδι. Να σου πω για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Και για την κβαντική υπέρθεση που σου έλεγα των επιθυμιών μου σε σχέση με, με το 6-9.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το κάνω, θα το κάνω μία άλλη φορά και θα αναφερθώ σε ένα μήνυμα και σε ένα ακροατή. Λοιπόν, ας βάλω τίτλο για το μήνυμα. Το μήνυμα είναι το μήνυμα του κυρίου Κυριάκου με τον οποίο μόνιμα διαφωνώ. Λοιπόν, ο τίτλος μου είναι «Επιστήμη VS εναντίον επιστημονισμού» ή καλύτερα εγώ θα το έλεγα «επιστημονικισμού».

0: Λοιπόν, όλα λοιπόν είναι νευρώνες και ντοπαμίνες και νευροδιαβαστές δηλαδή της ευχαρίστησης και της ανταμοιβής.
1: Ναι.
0: Και όλα είναι πώς θα ικανοποιηθεί το αρχαίγωνο σύστημα ανταμοιβών που προσδιορίζει βιολογικά τον άνθρωπο. Έχω τονίσει, νομίζω επανειλημμένως, ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα τρία επίπεδα ύπαρξης του ανθρώπινου όντος. Το επίπεδο της, το πεδίο της βιολογίας, το πεδίο της ανθρώπινης ψυχής και το πεδίο της κοινωνίας. Τα οποία βέβαια συναρθρώνονται, αλλά δεν είναι αναγόγιμο το ένα στο άλλο. Εκεί είναι η διαφορά. Η θέση λοιπόν ότι ο εθισμός έχει σχέση με το σύστημα αυτό της βιολογίας και των ανταμοιβών είναι ανθρωπολογικά ελλειπής. Εξηγείται ο μηχανισμός και όχι η αιτία. Λοιπόν, στο σύγχρονο πεδίο οι αιτίες έχουν αφορούν την κοινωνία και την ανθρώπινη ψυχή. Το κενό νοήματος. Και σε κοινωνιολογικό πεδίο όλα αυτά λέγονται αλλοτρίωσης. Μόνη μου λοιπόν η διαφωνία μου με τον κύριο Κυριακό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι εσείς ρέπετε λίγο σε αυτό που λέμε κοινωνιοβιολογία.
1: Πολύ. Όχι λίγο.
0: Ρέπετε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Γυμνός πίθηκος.
0: Λοιπόν, ας το δούμε λιγάκι. Ας δούμε λίγο τη θέση τη δική σας. Μήπως έχετε ακουστά το σαγόνι των Αψβούργων.
1: Όχι.
0: Όχι. Τους Αψβούργους τους έχετε ακουστά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, μια δυναστεία η οποία ξεκινάει νομίζω από το 1300 και τελειώνει το 20ο αιώνα.
1: Είναι η βάση όλων των, σχεδόν ναι, όλων των βασιλικών οικογενειών.
0: Λοιπόν, οι Αψβούργοι είχαν ένα ιδιαίτερο σημείο στην αναπαραγωγή τους. Έλεγαν οι Αψβούργοι ότι ευτυχισμένη Αυστρία άσε τους άλλους να πολεμούν και εσύ παντρέψου. Και παντρεύονταν λοιπόν οι Αψβούργοι στο πεδίο της επιγαμίας. Για να σας δώσω σε τι σημείο ο Κάρολος ο Δεύτερος 1661-1700 είχε σε τέτοιο βαθμό, έχει υπολογιστεί βέβαια αυτό τον υστέρο, ήταν σε τέτοιο βαθμό υψηλός ο δείκτης επιγαμίας που ξεπερνούσε την ερωτική σχέση δύο αδελφιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κάρολος ήταν ένα νεογνό το οποίο προέκυψε από τη σχέση μητέρας με το γιο ή πατέρα με την κόρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν την οσιρότητα που ανέπτυξε αυτός ο οίκος. Και το ερώτημά μου προς εσάς είναι πώς είναι δυνατόν αυτά τα ζητήματα να τα έχουν λύσει κοινωνίες της απότατης παλαιολιθικής εποχής, δεν μιλάω για την ύστερη, για την ανώτατη, της απότατης παλαιολιθικής εποχής, και να μην τα έχουν λύσει οι κοινωνίες όπως οι κοινωνίες που διήθαν οι Αυσβούργοι. Δεν είναι λοιπόν βιολογική ανάγκη. Αυτό λέω. Η οικογένεια, και η οικογένεια είναι ένας θεσμός φαντασιακός. Οι Αυσβούργοι λοιπόν, το φαντασιακό τους ήταν η απόλυτη κυριαρχία και η διαφύλαξη αυτής της κυριαρχίας, και αυτό μας έδωσαν αυτά τα τερατόμορφα άτομα. Πώς τη βλέπετε την προσέγγιση μου? Να ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω. Τι εννοείται πώς τη βλέπω?
0: Όχι, όχι, λέω πώς τη βλέπετε. Ένιωσα προς τη μία ότι σας κάνω αυτό, τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ αρκετά πληροφορική. Πώς να το θέσω τώρα? Ωραία πληροφορία παίρνω. Σας είπα ότι δεν είχα τόσο με το σαγόνι και τα λοιπά, οπότε δεν είμαι σωστό λάθος σε αυτά τα θέματα. Είμαι άλλος τρόπος σκέψης. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο...
0: Έχετε επηρεαστεί από το Wilson ή από τον Dawkins περισσότερο?
1: Wilson θα έλεγα.
0: Wilson. Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Jared Diamond. Δεν είναι ακριβώς την κοινωνιοβιολογία βέβαια ο Jared Diamond.
0: Να πάμε λίγο στον άλλο, στον ακροατή που βγήκε, που μίλησε για το 10% του εγκεφάλου.
1: Βασικά όμως και οι δύο, γιατί και ο Μόρις, δηλαδή ο Wilson ουσιαστικά ας πούμε ήταν ο πρώτος, αλλά ο Μόρις το διέδωσε.
0: Ο Dawkins.
1: Όχι, από Dawkins όχι τόσο. Από Wilson και από Μόρις. Ναι.
0: Γιατί ο Dawkins συνέχισε να με του Wilson, αλλά εντόπισε σαν μονάδα επιλογής στο γονίδιο. Και μετά εκ των υστέρων ήρθαν σε τεράστια σηκώση.
1: Το γονίδιο νομίζω πλέον και η ίδια η βιολογία λέει ότι δεν είναι τόσο καθοριστικός παράγοντας. Οπότε δεν ξέρω αν ο Dawkins... Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ κινούμαι στη γραμμή του Stephen Jay Gould, ότι ο εγκέφαλος είναι σπάντρελ.
1: Εσείς δεν δέχεστε την κοινωνιοβιολογία?
0: Όχι βέβαια, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω έτσι μια μικρή σχέση με τον Καστοριάδη και αυτά τα έχω λιγάκι απεμπολίσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, επίλογο για να προλάβει και η κυρία Αναστασία.
0: Δεν έχω λίγο ακόμη ή όχι? Να μιλήσω για τον άλλο
1: δοκάτο. Όχι, μου κάνουν παράπονα ακροατές ότι δεν προλαβαίνουν να βγούνε και...
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου δημιουργείται θέμα.
0: Για τον άλλον ακροατή μία κουβέντα μόνο. Όχι για τον εγκέφαλο και το 10%, δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Για τους ακροατές που διαβάζουν ή δεν διαβάζουν, θα ήθελα να του κάνω μία αναφορά ότι 5 διδακτορικά στον Καστοριάδη να έχεις κάνει, αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάνει αυτόνομον. Τίποτα άλλο. Αυτά κύριε Λαβίθη, να σε
1: πολύ χάρηκα και ξέρετε πώς απολαμβάνω αυτές τις συζητήσεις.
0: Λοιπόν, και θα πούμε μια φορά περί ανέμων και υδάτων και για το φίλο μας τον Ξηρομερίτη, να με τον
1: οποίο ζηλεύετε απόλυτα.
0: Ναι, αλλά τον ζηλεύω.
1: Εντάξει.
0: Για την αμεσότητά του. Δεν υπάρχει, είναι ο αμεσότερος ακροατής σας. Αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη.
1: Εντάξει κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ελπίζω και το ακροατήριο να απολαμβάνει. Edward Osborne Wilson, 1929-2021, βιολόγος, θεωρείται ο πατέρας αυτής της συνδυαστικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας και της βιολογίας, που αποκαλείται κοινωνιοβιολογία. Ουσιαστικά τι κάνει? Εξετάζει και ερμηνεύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικών συνθήκων, αλλά και σε επίπεδο βιολογικό, δηλαδή είμαστε θηλαστικά, ανήκουμε στην κατηγορία των μεγάλων πιθήκων, του γένους Homo, του είδους Sapiens, και πολλές συμπεριφορές μας δεν είναι η εξήγησή τους το κοινωνικό μοντέλο, οι οικονομικές συνθήκες και ούτω καθεξής, αλλά ο αρχέγονος εγκέφαλος.

0: Ο Ντέσμοντ Μούρις, ο οποίος έζησε περίπου την ίδια εποχή, επίσης εξαιρετικά σημαντική η επιρροή του στο χώρο της κοινωνιοβιολογίας με το περίφημο βιβλίο του, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία 60-70, δεν θυμάμαι ακριβώς, «Ο γυμνός πίθηκος», θέλοντας να δείξει και αυτός ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό στο πώς συμπεριφέρεται από την κατάταξή του ως θηλαστικό. Στην Ελλάδα, σημαντικότατη κορυφαία συμβολή στο χώρο της κοινωνιοβιολογίας, ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Κώστας Κρυμπάς έφυγε, αν θυμάμαι, σχετικά πρόσφατα από τη ζωή. Θα δω αν παλιότερα σκεφτόμουν να κάνω κάποια αφιερώματα σε αυτόν τον κλάδο, αλλά τώρα που έχουμε αυτή την καινούργια ώρα, έχω εστιάσει λίγο την προσοχή μου στην ενίσχυση αυτής της νέας ώρας με τους νέους ακροατές και ούτω καθεξής. Πάμε στην κυρία Αναστασία από την Καλλιθέα. Γεια σας, κυρία Αναστασία.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όσον αφορά για τον κύριο Μαζονάκη που είπατε για την Ιταλία,
0: ναι,
1: ήταν γνωστός,
0: ναι,
1: όντως ήταν.
0: Ναι, μου κάνει
1: εγώ
0: εντύπωση.
1: Το γνώριζα πάρα πολύ καιρό, μα πάρα πολλά, μην σας πω αρκετά χρόνια πριν, γιατί οι φίλοι μου κράτη από τη Στιμόντενα που είναι νομικός, μου μίλησε γι' αυτό, ναι, μου μιλούσε στο παρελθόν γι' αυτόν.
0: Σ' άρεσε
1: πολύ η κίνησή του, τα τραγούδια του, το συνέστημα που έβγαζε όταν ο ίδιος τραγουδούσε και πάρα πολύ... Τη γράφεια που είναι και γυναίκα και αυτή κιόλα, έτσι.
0: Mm.
1: Η εμφάνιση του Μαζονάκη, πάρα πολύ. Και όταν έφυγε από τη ζωή, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει και τι έγινε, γιατί με λένε και τι κιόλα. Αυτό που άκουσε, λέω, έγινε γράφεια, δεν ξέρω κάτι άλλο. Όσον αφορά επίση για την ανοιχτή σύγκρουση που είπατε με την Τουρκία, ναι, υπάρχουν πιθανότητε να γίνει, γιατί να μην γίνει. Αν οι Τούρκοι θέλουν να γίνουν ρεζίλοι, ναι.
0: Πάντα υπάρχουν, απλώς έχουν αυξηθεί.
1: Αν οι Τούρκοι θέλουν να γίνουν ρεζίλοι, ναι, οι πιθανότητες είναι πολλές.
0: Μάλλον δεν θέλουν, επίσης, και γι' αυτό δεν έχει γίνει.
1: Μέχρι
0: στιγμής τουλάχιστον.
1: Επίσης, όσον αφορά τα ίμνια, δεν τους έλεγαν αυτοσυγκράτηση. Μπορεί να τους το λέγανε, αλλά δεν υπήρχε λόγος να πετάξει ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού πάνω από τα ίμνια τη στιγμή που και οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν. Εντάξει. Υπήρχαν δύο πλοία πολεμικά, κοντά στα ίμνια ακριβώς, και το ένα από τα πολεμικά αυτά τα δύο πλοία, έτσι, είχε ειδοποιήσει ήδη εδώ την πολιτική ηγεσία τι συνέβαινε πάνω στα ίμνια. Και περιμέναν να τους δώσουν την εντολή να απασφαλίσουν τον πύραυλο, έτσι, για να κάνουν σκόνη το νησί.
0: Ναι, αλλά τα ίμνια δυστυχώς καταγράφηκαν ουσίτα.
1: Και δεν τους έδιναν, ναι, και δεν τους έδιναν την εντολή.
0: Πληγώνουν ακόμα το εθνικό φρόνημα.
1: Και όταν ρώτησε ο διοικητής του πλοίου αυτού, που δεν ξέρω, Ναύαρχος, Αντινάβαρχος, Πονάβαρχος, Πλοίαρχος, δεν ξέρω τι ήταν, μα ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση, λέει, η ανωτάτη πολιτική ηγεσία. Μην πω κάτι για την ανωτάτη πολιτική ηγεσία της εποχής εκείνης και εύχομαι να μην αποδειχθεί όμοια η πολιτική ηγεσία σημερινή με εκείνη, με εκείνη της εποχής. Ξέρετε, τους έλεγαν.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς.
1: Δεν τους έλεγαν αυτοσυγκράτηση. Τους έλεγαν βγάζετε το σκασμό.
0: Δεν.
1: Κύριε Λαβίση.
0: Οι Τουσιμίτη κατηγορούν τον Λιμπέρι.
1: Αυτό τι σημαίνει.
0: Δεν το ξέρω αν έχει γίνει έτσι.
1: Πώς εκτιμάς εσύ, έτσι εκτιμάς.
0: Μισό λεπτάκι. Γιατί το υιοθετείτε. Μα γιατί το υιοθετείτε. Οι Σημιτικοί της περίοδου κατηγορούν τον τότε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των Λιμπέρι. Ο Λιμπέρις κατηγορεί τους Σημιτικούς. Ήμασταν και σε μία περίοδο μεταβατική.
1: Όχι, δεν υπάρχουν για αυτούς, σε αυτό δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
0: Γιατί.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν σου λέει ο άλλος που ήταν το πολεμικό πλοίο δίπλα, ακριβώς δίπλα, και αυτός τους είπε τι είχε συμβεί πρώτα απ' όλους, δεν έπρεπε καν να στείλουν το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Γιατί ήταν πολύ άσχημες σχέσεις.
0: Ζει εντωμεταξύ.
1: Πήγαν να τους θυσιάσουν και τους τρεις. Αυτό έκαναν. Θυσιάσαν και τους τρεις. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν στο στρατό της Ελλάδας οι ηγέτες, η πολιτική ηγεσία.
0: Δεν ξέρω αν ήταν πολιτική απόφαση ή στρατιωτική.
1: Ο διοικητής του πλοίου περίμενε να τους πούν να απασφαλίσουν τον πύραυλο, να τον πετάξουν και να κάνουν σκόνη το νησί. Και τους έλεγε όχι. Και τους έλεγε βγάλετε το σκασμό, θα σας το πούμε εμείς. και έλεγε ποια μου απόφαση είναι αυτή της ανατάξης πολιτικής ηγεσίας. Και έπειτα, ακούστε κάτι, μία τέτοια γνώμη έχει και η Ρωσία γι' αυτό. Έτσι. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν σας λέω την τελευταία φορά που ήταν στη σκέψη του ΝΑΤΟ και πήγαν οι αρχηγοί του ΝΑΤΟ εκεί που κάναν μια βόλτα εκεί πέρα, πήγανε βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί ξυπνήσαν άργα, πάγαν το φαγητό τους και δεν ξέρω εγώ τι έγινε, έτσι. Και ο ένας μίλαγε με τον άλλον, χαριαζόντουσαν. Σας λέω ότι την προηγούμενη επίσκεψη του Μητσοτάκη, του Κυριάκου του Μητσοτάκη που είχε γίνει, που τον υποδέχθηκε υπουργός πολιτισμού τότε. Ούτε καν ο Ερντογάν δεν πήγε, έτσι. Ούτε βρήκα το λόγο γιατί πήγε ο Μητσοτάκης εκεί. Είχε πει τότε ένα πρακτορείο ρωσικό, το rua.gr, τότε, ψάξτε το, θα το βρείτε κάπου, εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει υπόψη να υπογράψει κάτι εκεί που θα πάει σε αυτή την επίσκεψη, να μην το κάνει. Είναι προτιμότερη μια ανοιχτή σύγκρουση με την Τουρκία, παρά να υπογράψει κάτι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν σας λέω για την σύσκεψη ΝΑΤΟ, για την προηγούμενη επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός μας στην Τουρκία, που δεν είχε λόγο να την κάνει. Έτσι εκτιμούν έτσι οι πολιτικοί μας το ελληνικό στράτευμα, έτσι.
0: Δεν το εκτιμούν έτσι οι πολιτικοί το ελληνικό στράτευμα. Σταματήστε να τα διαχωρίζετε. Το κάνετε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Εξακολουθείτε
0: να μην αντιλαμβάνεστε ότι ο πολιτικός είναι πάνω από το στρατιωτικό κάποιοι. Δεν ξέρω γιατί ακόμα θεωρείτε το στρατιωτικό πάνω από το... Ο πολιτικός...
1: Όχι, δεν το θεωρώ.
0: Ο πολιτικός παίρνει την απόφαση.
1: Ναι, δεν το θεωρώ. Αλλά
0: είτε
1: όμως,
0: για το αν θα πολεμήσουμε, είτε με το τι όπλα θα πολεμήσουμε.
1: Ότι στα Ίμια αυτή τη στιγμή υπήρχαν 7 κομμάντος Τούρκοι, οι οποίοι... Είναι γνωστό ότι.
0: Τα Ίμια σας είπα πριν, εσείς έχετε.
1: Ξεκυρίστηκαν αυτοί οι 7 κομμάντους, έτσι, Τούρκοι, ένας προς ένας, κύριε Λαβίδη. Αν τους ξεκλήρισαν εμείς. Αν τους ξεκλήρισαν ήδη οι Τούρκοι, δεν το ξέρω.
0: Ο τελευταίος
1: που ξεκλήρισε ήταν έγκαινα από ένα μπαρ της Κωνσταντινούπολης. Και έγινε κατά λάθος ένα ατύχημα, έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω του.
0: Εσείς τι ποιος λέτε.
1: Αυτοί 7 δεν υπήρχαν μετά από λίγο.
0: Εσείς ποιος λέτε.
1: Και έγινε, ποιος ξεκλήρισε.
0: Ποιος λέτε εσείς. Τέλος πάντων.
1: Εγώ λέω εμείς. Έτσι λέω εγώ. Εκτός και αν το κάνανε οι ίδιοι οι Τούρκοι.
0: Γιατί να το κάνουνε. Ποιο λόγο έχουν να το κάνουν.
1: Δεν το ξέρω, αλλά δεν μου δε.
0: Έχουν λόγο. Άρα, ωραία, τέλος πάντων.
1: Εμείς το κάναμε. Ξεκλήρισαν και 7 μετά. Δεν έζησαν για πολύ μετά αυτοί. Αλλά εγώ επιμένω να λέω ότι τότε πολιτική ηγεσία δεν σεβότανε το στρατό καθόλου. Το στράτευμα δεν το σεβόταν καθόλου. Τι σημαίνει ότι είχαν επηρεαστεί ακόμα από τους Απριλιανούς αυτοί, γιατί όλοι το ίδιο είναι. Δεν ξέρω.
0: Καλώς. Αυτά, κάτι άλλο που θέλετε να πείτε.
1: Ότι λυπήθηκα πάρα πολύ και το Μαζονάκι και μη σας πω ότι σήμερα το πρωί ξύπνησα βλέποντας τον ύπνο μου το Μαζονάκι. Γιατί δεν ήταν όποιος και όποιος, ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και έδινε στον κόσμο ο Μαζονάκης και δεν μιλούσε. Ταπεινός και έδινε. Κρίμα που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Κυρία Αναστασία, να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας επίσης.

Έχει πάρα πολύ, έτσι, σαν θρίλερ στρατιωτικό, το τι συνέβη με την πλευρά των Τούρκων βατραχονθρώπων, αν θυμάμαι καλά, που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στη Βραχονισίδα Ήμια.

Την ομάδα αυτή την είχαν ονομάσει ομάδα Καρντάκ, γιατί οι Τούρκοι έτσι αποκαλούν τα ίμια Καρντάκ. 12 άτομα. Υπάρχουν, δεν είναι εύκολο τι ακριβώς έχει συμβεί, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που λένε ότι όλοι αυτοί εξολοθρεύτηκαν και οι 12 είτε από μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας είτε από το τουρκικό κράτος ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις τα ονόματα ορισμένων από αυτούς τους 12 μπλεκόντουσαν σε περίεργες υποθέσεις, όπως η περίφημη επιχείρηση Βαριοπούλα. Πριν καιρό είχα διαβάσει το καταπληκτικό, επειδή λέμε για μας και για τα δικά μας, ο τότε επικεφαλής της ομάδας των βατραχονθρώπων κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, είχε συλληφθεί και στο δικαστήριο τους είπε ότι τη βενζίνη για να μπορέσουμε με το φουσκωτό να φτάσουμε στα Καρντάκ, στα Ίμια, την πληρώσαμε εμείς από την τσέπη μας. Δεν την είχε πληρώσει ο τουρκικός στρατός και έβγαλε, λέει, και το απόκομα της. Από... Να, πήραμε την πιστωτική κάρτα από αυτόν, κάποιον από τους συναδέλφους, και με την πιστωτική του κάρτα πληρώσαμε το βενζινά και μας έβαλε τη βενζίνη στο φουσκωτό, και με αυτό το φουσκωτό μετά πήγαμε στα Ίμια.

Έχει πάντως. Δεν μπορείς να σε κατώ. Προφανώς ορισμένα από αυτά, όπως ότι το ελικόπτερο που έπεσε ήταν όλα τα μέλη αυτής της ομάδας, δεν ισχύει, διότι μετά δώσανε στη δημοσιότητα τα μέλη της ομάδας Καρντάκ και κανένα από αυτά δεν ήταν, κανένα από αυτά τα ονόματα δεν ήταν στο ελικόπτερο, στους νεκρούς. Ένας από αυτούς της Καρντάκ τελικώς ήταν στο ελικόπτερο αλλά σώθηκε. Μετά κατηγορήθηκαν κάποιοι από αυτούς της ομάδας Καρντάκ για, όπως σας είπα, συνωμοσία κατά του τουρκικού κράτους με τις υποθέσεις Εργένεγκον, Βαριοπούλα. Τώρα τσακωνόντουσαν και μεταξύ τους εκείνον την περίοδο, ερντογανικοί με κεμαλικούς. Τέλος πάντων, δεν έχουν όλοι εξοντωθεί, αλλά με ορισμένους από αυτούς η πορεία της, οι επόμενες μέρες θα περίμενε κάποιος μετά από τη συμμετοχή τους στο βράδυ των ημείων, ότι θα είχαν φοβερές τιμές και δοξασίες. Για τους περισσότερους από αυτούς τελικώς μετά από κάποια χρόνια δεν εξελίχθηκαν καθόλου έτσι τα πράγματα, ιδίως από την ημέρα που ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα. Αλλά να ξέρετε ότι διάφορα σενάρια δεν κυκλοφόρησαν μόνο στη δική μας πλευρά, κυκλοφόρησαν και αυτό ανατροφοδοτούσε μία πλευρά την άλλη και στην πλευρά την τουρκική. Ότι ξέραν πολλά οι κομάντος μας που ήταν οι βατραχάνθρωποι στην ομάδα Καρντάκ και θέλουν το τουρκικό, λέγανε οι ίδιοι Τούρκοι ότι το τουρκικό κατεστημένο τους θέλει νεκρούς για να μην μιλήσουν και. Ο Παπαχελάς έχει κάνει το ντοκιμαντέρ και έχει αποκαλύψει ότι δόθηκε λάθος εντολή στους δικούς μας βατραχονθρώπους. Έπρεπε να πάνε στην Ανατολική, όχι στη Δυτική που πήγαν, και ότι αν είχε δοθεί η σωστή εντολή, κάποια στιγμή κατάλαβαν το λάθος τους, το λάθος που είχε γίνει. Θέλαν να επικοινωνήσουν, δεν λειτουργούσαν οι μπαταρίες, δεν είχαν μπαταρίες οι ασύρματοι για να μπορέσει η δική μας ομάδα βατραχονθρώπων να επικοινωνήσει με το κέντρο ελέγχου. Οι απέναντι δίναν την πιστωτική τους κάρτα για να βάλουν μετζινή. Δηλαδή, να σας πω, θα είναι ελληνοτουρκικός πόλεμος ταινία δράσης, δηλαδή, που θα εξητάρει τον θεατή που θα τη δει μετά στη μεγάλη οθόνη, ή θα είναι καμιά παροδία, φαρσοκομωδία τύπου μας, να βάλουμε τα γέλια όλοι. Σιρήνες στο Αιγαίο τύπου. Πάμε για πόλεμο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο, περίπου 10 λεπτάκια ακόμη στη διάθεσή μας. Προλαβαίνουμε και τώρα, αν θέλετε να καλέσετε, μπορούμε να φιλοξενήσουμε έναν, δύο ακροατές. Αν το επιθυμείτε, 2, 11, 10, 80, 8, 80, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Στη ρυθμίση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει Λεγάκη Ειρήνη, στην επιλογή των τραγουδιών, τη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Καλώς τη Ρίτα, ευχαριστώ για... Όχι δοξασίες, δόξες γράφει, τώρα μπόρεσε να συντονιστεί. Θα δούμε. Ελπίζω και εγώ να πηγαίνει καλά. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη θέλει να δώσει πραγματική εικόνα στον πόλεμο, διότι μπορεί να τον φαντασιωνόμαστε σαν να βλέπουμε ταινία. Να καταλάβουμε, γράφει, ότι θα έχουμε φίλους μας, θα έχουμε τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, νεκρούς. Ο Βαγγέλης γράφει: μπορώ να μην έχω εχθρούς, που μάλιστα εννοείται κληρονόμησα, δεν έχω διαφορές με Τούρκους πολίτες, Αμερικανούς, Ρώσους, Ισραηλινούς, Ουκρανούς. Σωστό, εν μέρη, διότι κατά το ίμιση, Βαγγέλη μου, εγώ κατάγομαι από την Κύπρο και αυτή τη στιγμή έχω πολλές διαφορές. Για φαντάσου, επειδή γράφεις από τη Θεσσαλονίκη, να την έχουν καταλάβει και να πρέπει να μένεις Αθήνα και να γράφεις από Αθήνα «εγώ δεν έχω τίποτα να χωρίσω» και να μην μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη.

Θα τους περάσω όλους, Γιώργο. Μου κάνει εντύπωση, γράφει ο Νίκ, πως πριν περίπου 25 χρόνια στην παγωμένη Βενετία πουλούσαν οι πλανόδοι πειρατικά CD με το Μαζονάκι. Πρίμα βίστα τα είχαν, δηλαδή σε πρώτη μούρη. Αλήθεια. Τόσο μεγάλη απήχηση. Ο Χρήστος γράφει ότι στην ιταλική τηλεόραση έπαιζε μια διαφήμιση της εταιρείας Opel και έπαιζε τη μουσική του I'm Missing You, έτσι το μεταφράσανε, του Μουλίπης, και από εκεί πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα.

Καλησπέρα στο Γιώργιο από το Σίγγεν. Και τι περίμενε η κυρία Αναστασία, να κάνουμε πόλεμο επειδή το ζήτησαν οι Ρώσοι? Η κυρία να ξυπνήσει, να μάθει ότι οι βλέψεις της Ρωσίας να βγει στη θάλασσα του Αιγαίου, του Εύξηνου Πόντου, τη Μαύρη Θάλασσα, είναι σαν μάνα εξ ουρανού. Καθημερινό καρδιοχτύπη. Σαν τους Τούρκους που είναι αντιγραφάκι του κάθε τσάρου. Ο Νικόλας γράφει ότι σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είχε παρακολούθηση, ένας βατραχάνθρωπος που ήταν στα Ήμια έδωσε συνέντευξη. Σημάδευε, είπε, το ελικόπτερο, δεν το έριξε. Ζουν άρα μερικοί από αυτούς. Ναι, ναι, ζουν. Το ότι όλοι είναι νεκροί και εξοντώθηκαν, όπως είπαμε, είναι ένας μύθος που έχει εξαπλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια και στις δύο πλευρές.

Μα η σχετικά πρόσφατη αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα δεχθούμε επίθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Γι' αυτό χτυπάει ευαίσθητα αντανακλαστικά. Εντάξει, δεν έγιναν χθες τα ημιά, είναι 30 χρόνια, αλλά για εμάς που τα προλάβαμε, ξέρετε, επειδή ο χρόνος μεγαλώνοντας περνάει και πιο γρήγορα, νιώθεις ότι είναι πολύ πιο πρόσφατο γεγονός από ότι πριν 30 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή αυτό είναι το, σε εισαγωγικά αν θέλετε, επικίνδυνο με μια τέτοια δήλωση, ότι δεν είναι κάτι τελείως θεωρητικό που οποιοδήποτε μπορεί να το φανταστεί ή να μην το φανταστεί. Είναι κάτι που συνέβη. Όντως η κρίση δημιουργήθηκε σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας εσωτερικής και γι' αυτό μπορεί αρκετοί που την ακούνε, κάποιοι που την ακούνε, να φέρουν εκείνη την εποχή στο σήμερα και αυτό να τους κάνει να είναι πολύ πιο μαζεμένοι, πολύ πιο επιφυλακτικοί.

κάποιες απαντήσεις σε ορισμένα που ακούστηκαν ως προς την επιγαμία. Επιγαμία, διαβάζω, είναι η γάμη, γιατί κάποιος μπορεί να μην... Μα έχουμε και πληροφορία στο ανεμολόγιο, είπαμε, ενημερωτική εκπομπή. Μαθαίνουμε κάτι. Οι γάμοι που γίνονται μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές, εθνικές, φυλετικές ομάδες και δημιουργούνται μέσα από αυτούς τους γάμους οικογενειακές συμμαχίες. Στην αρχαιότητα, ας πούμε, στο Μεσαίωνα, η Αψβούργη που είπε ο κύριος Γιώργος. Πολλές φορές υπήρχε, για να επικυρωθεί μια διπλωματική συνθήκη, μια πολιτική πράξη, ένας γάμος για να συνδέσει τα δύο μέρη, τα δύο κράτη, τις δύο δυναστείες. Επίσης, τα σημεία στη χώρα μας όπου η Ελλάδα έχει επεκτείνει τα ναυτικά της μίλια σε 12, όντως στο Ιόνιο, από τις περιοχές της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων μέχρι το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου, και επίσημα θεσπίστηκε αυτή η επέκταση τον Ιανουάριο του 1921, τον Ιανουάριο του 2021, και θεωρείται η πρώτη αύξηση της ελληνικής επικράτειας από το 1947, όταν πήραμε πίσω τα Δωδεκάνησα. Και υπάρχουν συχνά συζητήσεις για αύξηση νότια και ανατολικά της Κρήτης. Εκείνες τα 6 ναυτικά μίλια. Αλλά πολύ συχνά, και τώρα τελευταία πολύ πιο έντονα, ίσως λόγω εκλογών, βρίσκεται στο επίκεντρο νότια, επαναλαμβάνω, και ανατολικά της Κρήτης τα 6 ναυτικά μίλια να πάνε στα 12. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι πρακτικό, νομοθετικό. Με Nick Cave θα πάμε για το κλείσιμο. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Θα είμαστε μαζί με το ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, αύριο 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρύμπο. Στα ύψη εκτινάχθηκαν τιμές του πετρελαίου σήμερα, καθώς η διεθνής επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί με έκδηλα ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από το κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας αγωγού East West στη Σαουδική Αραβία ως προληπτικό μέτρο μετά τις ζημίες που υπέστη ο αγωγός από επίθεση drones. Το πετρέλαιο τύπου Brent έφτασε τα 109,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 106,6 δολάρια. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωτηθούν παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Στα έγκαινα των έργων αναβάθμισης του κεραμικού μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Υποστήριξε ακόμη το εύρος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική. Είναι ένας πολιτιστικός πλούτος, ο οποίος δρά πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ τέθηκαν επιτάπητος οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται από τη μία μετά το μεσημέρι το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει τη βαρύτητη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνιάδου για τις υπέρογες χρεώσεις αλλά και για τις αμφιβόλου αξίες υπηρεσίες που διαφήμιζε. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη σημερινή συνάντησή του στο επισκεψή του στο Βερολίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του Lars Klingbeil, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Αντιδράσεις προκάλεσε στο Πασόκ η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, με την Χαρλέα Τρικούπη να τον αδειάζει και να μιλά για προσωπικές απόψεις και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει με καυστικό τρόπο, κατηγορώντας το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη ότι έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα. Με απόφαση του κ. Μητσοτάκη επισημοποιήθηκε σήμερα η ένταξη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ως υποψηφίου βουλευτή στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σήμερα από πυροβολισμού σε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Το συμβάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, προκλήθηκε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη. Στα αθλητικά, με 3-1 σετ κέρδισε και τη Σουηδία Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από τους 16. Για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πατρών κέρδισε τη Βιέννη 92-82, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου έχασε από την Κορφές με 91-79.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα. Από Περιάλη Φακούλα. Βακούλα του ψαρά. Από ρε περιγιάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Χαιρετώ τους αγαπημένους φίλους. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε ακμαίοι, δυνατοί και ωρεξάτοι να περάσετε από τα μέρη μας. Έτσι κι αλλιώς χαιρόμαστε ιδιαίτερα να ακούμε τις φωνές σας και να κουβεντιάζουμε τα ζητήματα που βάζουμε τα βράδια. Άλλοτε τα θέματα τα βάζετε εσείς και τις πιο πολλές φορές εγώ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάποιος φίλος έχει μια ιδέα την οποία χρησιμοποιούμε για την κουβέντα μας τα βράδια. Έχουμε το 2-11-10-80-880 τον Νικόλα Οπισμπίκη στα μηχανήματα των ήχων, την Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

εξακολουθεί να είναι ανθολόγιο η εκπομπή, δηλαδή μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτό που τον απασχολεί, αλλά η χρησιμότητα του ερωτήματος έχει να κάνει με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι για να μπουν σε μια κουβέντα χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή, την οποία τους δίνουμε αφιδώς τα βράδια, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για την αυτάρκεια, δηλαδή την ικανότητα ενός ατόμου, μιας κοινότητας ή ενός κράτους να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες χωρίς να εξαρτάται σημαντικά από εξωτερική βοήθεια ή από ξένους πόρους. Η αυτάρκεια λοιπόν, η ικανότητα ενός ατόμου, μιας κοινότητας ή ενός κράτους να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες χωρίς να εξαρτάται σημαντικά από εξωτερική βοήθεια ή από πόρους ξένους. Και δεν μου λέτε, αγαπητοί φίλοι, ενώ ζούμε σε μια χώρα που κυρίως λόγω κλίματος θα μπορούσε να είναι αυτάρκης, γιατί δεν το κατορθώσαμε ποτέ? Τι φταίει? Σας περιμένουμε με αγάπη στο 2-11-10-80-8-8-0 και κερνάμε και το πρώτο άσμα της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-880. Θα λύσουμε το γρίφο της αυτάρκειας σήμερα. Είναι ο Πέτρος από το Χαλάνδρη στη γραμμή. Γεια σου Πέτρο μου.
3: Γεια σου Μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Για να δούμε, θα τον λύσουμε το γρίφο.
2: Για να δούμε.
3: Ή θα ανοίξουμε πληγές. Λοιπόν,
2: έτσι όπως οι πληγές εκπαιδεύουν.
3: Σωστά, σωστά. Έτσι όπως το θέτεις το θέμα, απαντάω κι εγώ και το χωρίζω σε δύο σκέλη. Ως προς το ατομικό επίπεδο, η αυτάρκεια, που είναι αυτονόητο τι σημαίνει, το ίσως αναλύσει και εσύ εξάλλου στον τρόπο που απέδωσες το θέμα, χτίζεται μέσα στο σπίτι. Κάτι που στις μέρες μας επουδενή δεν καλλιεργείται, στα σημερινά σύγχρονα σπίτια δηλαδή. Τα πάντα προσφέρονται στα παιδιά, όλα στο πιάτο και άκοπα.
2: Ναι.
3: Αυτά τα κακομαθημένα παιδιά λοιπόν, και κακομαθημένα σε επίπεδο αναπηρίας θα έλεγα, όσον αφορά στην αυτάρκεια και αυτοεξυπηρέτηση, είναι οι αυριανοί πολίτες που αρέσκονται στην παροχολογία των πολιτικών, είναι οι αυριανοί πολίτες που αρέσκονται στην παροχολογία των πολιτικών,

0: κατατέθηκε προς τον ελληνικό λαό, έστω και σαν έκθεση ιδεών, σαν αφήγημα, και ας μην υλοποιηθεί. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, διότι εξαιρώ το να ήμουν στο Σωτήρη Σοφιανόπουλο τη Χροπή, που φαντάζομαι θα τον ξέρεις, του κόμματος ελληνισμού, έτσι. Ναι. Τον οποίο έτυχε να τον γνωρίσω στα 20 μου περίπου. Ήταν σύζυγος Τζένς Ρουσέα και εγώ τύχαινε να είμαι φίλος με την κόρη του. Λοιπόν, για όσους γνωρίζουν τη διαδρομή του, πολύ εύκολα, για να μην φλιαρώ, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σε σχέση με την έμπρακτη αγάπη του για τον τόπο, τη δημιουργικότητά του, τις θυσίες που έκανε, τις καινοτομίες που εισήγαγε, μέχρι και την άτληση πετρελαίου στο κερί της Ζακύνθου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο ευπατρίδης, κυνηγήθηκε, χλεβάστηκε, αμφισβητήθηκε ο ρεαλισμός των λεγόμενων του, από σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, που με τη σειρά του, ενορχιστρωμένα, μας οδήγησε στη χρεοκοπία, την εξάρτηση και το ξεπούλημα. Και λέω ενορχιστρωμένα, που είναι βαριά λέξη, διότι όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης, και είμαι προσεκτικός αυτό γιατί δεν θέλω να πολιτικολογώ στην εκπομπή, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά εδώ μιλάω για σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο. Όλα λοιπόν τα κόμματα της μεταπολίτευσης, το ένα μετά το άλλο, με απόλυτη συνέπεια, χτίσαν και ολοκλήρωσαν την κατάδεια της χώρας, κοροϊδεύοντας εμάς τους ηθαγενείς με λιλιά, με διαφορετικά λιλιά ο καθένας κάθε φορά. Θυμηθούμε τον Αντρέα, θα θυμηθούμε το ένα, το άλλο, τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά όλα αυτά. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, φάνηκε ότι ενώ τα κόμματα παρίσταναν ότι τα χωρίζουν ιδεολογική τύχη και το καθένα ότι είχε και καλά το δικό του σχέδιο για τη σωτηρία του και την ανάπτυξη του τόπου, ολοκλήρωσαν το ένα μετά το άλλο, συμπληρώνοντας το έργο του ενός το επόμενο που ερχότανε. Ολοκλήρωσαν λοιπόν ένα δυσόδες σχέδιο που τους ανέθεσαν οι εντολείς τους, διότι περί αυτού πρόκειται, να καταστήσουν τη χώρα ανήμπορη, εξαρτημένη και υποθηκευμένη. Κατάφεραν λοιπόν αυτοί που λυμμένοι, και όχι ανίκανοι, γιατί δεν είναι ανίκανοι, απλά εμείς τους θεωρούμε ανίκανους γιατί περιμένουμε άλλα από αυτούς, ενώ αυτοί έχουν κάτι άλλο στο νου τους το οποίο το πετύχανε. Λοιπόν, καταφέραν να καταστρέψουν μια χώρα με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα και πλούτο που έμεναν εκμετάλλευτος από εμάς. Παρέχεται όμως η τιμή ευκαιρίας στους γάτους της ιστορίας. Εγώ αυτά έχω να πω και το ένα φέρνει τ' άλλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαπαιδαγωγούνται μέσα στα σπίτια είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι που δεν ξέρουν επί της ουσίας τι να παραγγείλουν από τους πολιτικούς, τι να ζητήσουν. Αυτό που ζητάνε είναι η καταστροφή τους. Γιατί δεν ζητάνε να εμπλακούν σε ένα σχέδιο ανάπτυξης όλοι και να βάλουν όλοι πλάτη και να δουλέψουμε όλοι για αυτή τη χώρα, εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο της, που τώρα πλέον τον έχουμε χάσει με τα μνημόνια. Δηλαδή, άμα διαβάσει κανείς αναλυτικά τα μνημόνια, θα καταλάβει ότι αυτός ο τόπος δεν μας ανήκει πλέον. Αυτά έχω να πω, μάνα μου.
1: Κοίτα να δεις, στην τεχνητή νοημοσύνη που έβαλα το ερώτημα εάν υπήρξε ποτέ αυτάρκηση Ελλάδα, λέει η Ελλάδα υπήρξε κατά περιόδους σχετικά αυτάρκης σε βασικά αγαθά, ιδιαίτερα σε αγροτικά προϊόντα, αλλά από την αρχαιότητα ακόμα οι πόλεις κράτη επεδίωκαν την αυτάρκεια, αλλά η Αθήνα για παράδειγμα εισήγαγε σημαντικές ποσότητες σιτηρών από τον Εύξηνο Πόντο.
0: Κοίταξε, η Αθήνα, ειδικά στην περίοδο της ακμής της, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, επί της ουσίας, η βιωσιμότητα της Αθήνας οφειλόταν στη σχέση που είχε με τη συμμαχία. Δηλαδή, ήταν υποχρεωμένη η συμμαχία να στέλνει πόρους, είτε χρηματικούς, είτε προϊόντα, στην Αθήνα. Δηλαδή, υπήρχε μια ενίδη δουλεία των υπολείπων για να ανθίσει η Αθήνα. Απλώς η εμπνευσμένη πολιτική της περίοδου εκείνης αφήσανε και κάτι πίσω τους μέσα από αυτή την εκμετάλλευση των υπολείπων. Αφήσανε έναν πολιτισμό, αφήσανε κάποια μνήμη.

0: Μία, αφήσανε κάποια έργα. Κάτι το οποίο δεν έγινε εδώ, γιατί όλα έγιναν νερόδες και κοπέλες. Να μην τα πω, να το πω κόμψα. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν, γιατί ναι. Και η Αθήνα εκμεταλλεύτηκε το σύμπαν. Για να χτιστεί αυτή η Ακρόπολη, ας πούμε, από το ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας φύγανε όλα τα χρήματα, έτσι. Ναι. Αλλά πήγανε για καλό σκοπό σε τελική ανάλυση και μιλάει όλος ο πλανήτης, γι' αυτό τόσους αιώνες μετά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, όταν ήταν μια γεωργική χώρα, τουλάχιστον στο κομμάτι της διατροφής, είχε επάρκεια και από την κτηνοτροφία και από τη γεωργία. Αλλά ένα-ένα σιγά-σιγά, ειδικά μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίσαμε να δαξιλώνουμε. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτή την παραδοξότητα που σαν νέο παιδί, δηλαδή 18-20 χρονών, για πρώτη φορά είχα την κρίση στη ζωή μου, αν θυμάσαι, το θάψιμο των αγροτικών προϊόντων.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι αυτό. Αυτό
1: απολύτως.
0: Μου σήκωνε την τρίχα, έλεγα, μα τι γίνεται. Ναι. Τι γίνεται. Θάβουμε έτοιμα φρούτα, κάποιος τα καλλιέργησε, κάποιος τα μεγάλωσε, τα έκοψε και ξαφνικά τα θάβουμε. Δεν μπορούσε να χωρέσει το κεφάλι.
1: Ολόκληρα, ναι.
0: Τι πολιτικό τερτύπι ήταν αυτό, δηλαδή τι σχέδιο εξυπηρετούσε και το προφανές να φάει ο Κοσμάκης φτηνό φρούτο. Δεν υποστηριζόταν.
1: Ναι.
0: Ήτανε τρελό αυτό που συνέβαινε. Έτσι όμως εκμαυλίστηκε ένας ολόκληρος κλάδος στη χώρα. Με τις αποζημιώσεις, με τις πέτσινες αποζημιώσεις, με τις επιδοτήσεις, σου λέει τι να λασπώνομαι και να μπαίνω με τη γαλότσα στον καφενέ, θα μπαίνω με το σκαρπίνι. Θα παίρνω την επιδότηση, δεν θα καλλιεργώ τίποτα και όλα καλά. Κουρασμένοι άνθρωποι, εκεί ποντάραν όλοι, κουρασμένοι, στερημένοι από τον πατέρα, με τις κακουχίες, με τις κακές χρονιές, με όλα αυτά. Και ήρθε αυτή η χρυσή εποχή για αυτούς, που ξαφνικά βγάζαν ξεκούραστα πολλά λεφτά. Κοινός ο κάμπος της Λάρισσας είχε πνιγεί το χρήμα. Δεν ξέρανε να τα κάνουν. Αυτά μένω.
1: Πάντως τόσα γυροκομεία, τόσα ορφανοτροφία, τόσα σχολεία, θα ναι. Μπορούσαν να είχαν διανεμηθεί όλα αυτά τα φρούτα.
0: Βεβαίως.
1: Το θυμάμαι, όχι τόνους, εκατοντάδες,
0: ναι.
1: Χιλιάδες τόνους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πορτοκάλια, μήλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Χωρίς επιχείρημα.
0: Το δηλαδή επιχείρημα ήταν λίγο αστείο, ότι αυτό ήταν μία από τις επιταγές της κοινής αγροτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ουσιαστικά έπρεπε να ισορροπήσουν λίγο την παραγωγή μέσα στην Ευρώπη. Βέβαια, εμείς υιοθετήσαμε όλες αυτές τις επιταγές, αν θέλεις, και ξυλώσαμε καλλιέργειες, αλλάξαμε καλλιέργειες, καταστρέψαμε αλλιευτικά, κάναμε ένα σωρό αηδίες.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ κάποιοι ισχυροί, δηλαδή οι Γάλλοι, ας πούμε, με συγχωρείς, δεν είχαν υπερπαραγωγή στα δικά τους προϊόντα, σε κτηνοτροφικά, σε κρασιά, στον αστάλ, δεχτήκανε ποτέ περιορισμούς. Ξυλώσανε ποτέ, γιατί βγάζουν πολύ, ξυλώσανε ποτέ καναμπέλι. Όχι, εμείς. Εμείς που όχι εμείς, αυτοί οι μάγκες που μας κυβερνούσαν.
1: Ναι.
0: Τα καταπίναν έτσι και προχωρήσαν.
1: Και κατά μία έννοια εμείς, γιατί αυτούς τους μάγκες εμείς τους ψηφίζαμε.
0: Ναι, εμείς τους ψηφίζαμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο σε αυτούς, γιατί δεν έχουμε καμία επίγνωση. Δηλαδή ό,τι μας σερβίρουν το καταπίνουμε αμάστο. Δεν έχουμε εμείς ένα αντίλογο.
1: Να μία αυτάρκεια που έχουμε στο να καταπίνουμε αμάστο. Είμαστε βούρλα.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτάρκεια, και αυτό είναι μια μορφή.
0: Και είμαστε ένας εύστροφος λαός. Αλλά έχουμε καταφέρει αυτή την ευστροφία να τη διοχετεύουμε στην πονηριά, στην κομπινίτσα, αντί να την διοχετεύσουμε σε κάτι παραγωγικό, στο να βάλουμε, ξέρεις, μια πέτρα πάνω στην άλλη. Τίποτα, έτσι, αρπακόλα και με πονηριά και λίγο κόπο. Αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί.
1: Όσο λιγότερη δουλειά και όσο περισσότερα λεφτά γίνεται.
0: Ναι. Αυτή είναι, αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζει έτσι ο μάγκας ο σημερινός, ότι ξεκούραστα βγάζω πολλά λεφτά.
1: Εν τω μεταξύ είχα ακούσει εκείνη την εποχή, γιατί παιδάκι ήμουν, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτή η κουρελαρία, ότι το χώμα στο οποίο έθαβαν τα φρούτα λειτουργούσε σαν φυσικό ψυγείο, περιόριζε την επαφή του προϊόντος με τον αέρα και επομένως η σταθερή θερμοκρασία τα προστάτευε.
0: Κατά
1: από τη σύρση.
0: Δεν το είχα ακούσει.
1: Ναι, το έγραφαν οι εφημερίδες, το θυμάμαι.
0: Γιατί, για κατανάλωση ετεροχρονισμένη.
1: Για απολυθώματα στο μέλλον. Να πω, θα σκάβουν, αντί να βρίσκουν κοιονόκρανα, θα βρίσκουν καρποζόκρανα.
0: Ναι, τότε δεν υπήρχε ακόμα το αφήγημα του κομπόστ.
1: Ναι.
0: Να μας πει ότι δημιουργούν κομπόστ για να βοηθήσουν τις επόμενες καλλιέργειες.
1: Όχι, παιδί μου, ότι τα προστατεύανε, τα αποθήκευαν ως μέθοδο συντήρησης.
0: Μπράβο μας.
1: Ναι, μα
0: τα ακούσαμε κι
1: αυτό. Ναι, βέβαια. Αν ανοίξεις το GPT και το γράψεις αυτό, θα σου βγάλει όλη την ξεφτύλα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες. Ενώ θα μπορούσαμε, ρε παιδί μου, έχουμε τις δυνατότητες, πρώτα απ' όλα τις κλιματικές, για να έχουμε. Ύστερα, να σου πω και κάτι άλλο. Θυμάμαι την πρώτη εκδρομή που μας πήγανε στην Πάτρα με το γυμνάσιο. Μας πήγανε στο εργοστάσιο της Πειραιακής Πατραϊκής και αγοράσαμε όλοι από ένα blue jean.
0: Μάλιστα.
1: Η Πειραϊκή Πατραϊκή έβγαζε blue jean συν της άλλης, συν των άλλων γενικά. Πού είναι η Πειραϊκή Πατραϊκή?
0: Όλη η Πάτρα αποβιομηχανοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μόνο η
1: Πειραϊκή. Όλη η Ελλάδα, ναι.
0: Όλη η Ελλάδα. Και ο Βόλος, όπου υπήρχε βιομηχανικό κέντρο, όλα αυτά.
1: Ποιος ήταν ο σκοπός?
0: Αυτό που είμαστε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Είδες πόσο παλιά πίσω είναι το σχέδιο.
1: Δηλαδή βλέπανε στο μέλλον.
0: Όχι, αυτό έπρεπε, εκεί έπρεπε να καταλήξει η χώρα. Η χώρα, όλοι ξέρανε ότι έχει απίστευτο πλούτο. Σε όλες τις πτυχές του εννοούμενου πλούτου.
1: Ναι, μέχρι και στον τουρισμό.
0: Στο οτιδήποτε, στο οτιδήποτε. Απλά αναπτύχθηκε πάντα στρεβλά. Π.χ. η Χούντα πώς ανέπτυξε την ιδέα κάνουμε την Ελλάδα τουριστική? Με πώς το λένε, με γιγαντισμό.
1: Ναι.
0: Έπιασε 5 περιοχές και τις έκανε
1: room to let, room to let χωρίς τουαλέτ.
0: Όχι room to let. Η ανάπτυξη που έφερε, που πραγματοποίησε η Χούντα στην Κρήτη, ναι, στην Κέρκυρα,
1: στη Ρόδο, ναι,
0: και
1: στην Πάρο, στην Πάρο, στη Μύκονο.
0: Λοιπόν, ειδικά σε αυτά τα τρία δημιούργησε τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό ήταν λίγο λάθος. Γιατί η χώρα δεν είναι για να γίνει Μαϊάμι, ας πούμε. Η χώρα έπρεπε να είναι πάντα σε μικρή κλίμακα. Έπρεπε να είναι μπουτίκ τουρισμού. Έπρεπε να είναι Μαλδίβες, ας πούμε. Ναι. Μικρά καταλήμματα, χαμηλό ύψος, διάσπαρτα, ήπια ανάπτυξη. Αλλά τότε ποιος είχε μυαλό για κάτι τέτοιο? Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε οτιδήποτε έχουμε επιδιώξει σε σχέδιο ανάπτυξης έχουμε βάλει λάθος τίτλο. Π.χ. αν αποφασίζαμε να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα κλιματολογικά της χώρας, που από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο έχει 40 μικροκλίματα, τα οποία μικροκλίματα αυτά κάνουν ευδοκιμή τάδε ποικιλία στα φιλιού, τάδε βότανο στο βουνό που το βόσκει το πρόβατο και βγάζει άλλο τυρί. Δηλαδή όλο αυτό το απίστευτο πράγμα που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα, να έχουν γειτονικά νησιά, να έχουν διαφορετικά τυριά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλο αυτό έπρεπε να πάρει έναν τίτλο από πάνω. Θα αξιοποιήσουμε τη χώρα και δεν θα γίνουμε ο Σιτοβολώνας της Ευρώπης, που δεν είναι, γιατί δεν μπορούμε, δεν είμαστε Ουκρανία. Αλλά μπορούμε να γίνουμε με προδιαγραφές το τελικατέσεν του πλανήτη.
1: Μπράβο.
0: Εάν αυτό λοιπόν υπήρχε σαν τίτλος, από κάτω κρεμιούνται τα επόμενα βήματα τα οποία μας οδηγούν σε αυτό. Πρακτικές καλλιέργειας, επιμόρφωση, αξιοποίηση, branding, προώθηση, ανταμοιβή του παραγωγού. Πες μου πόσα επαγγέλματα είναι γύρω από αυτό, πόσοι θα ήταν καλοταϊσμένοι, πόσοι θα ήταν περήφανοι για αυτό που βγάζουμε.
1: Και πόσοι θα είχαν μείνει στα μέρη τους.
0: Και πόσοι θα είχαν αιματώσει την ελληνική επαρχία, η οποία αυτή τη στιγμή ξεραίνεται, πέφτει και θα την πάρουν αμαχητοί κάποιοι που απλά θα περπατάνε εκεί. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν μας το λέει και κανένας από πάνω να μας πει, παιδιά, θα κάνουμε αυτό. Να φύγουν τα παιδιά από τα μηχανάκια που κάνουν delivery, να πάρουν την κοπέλα τους, να τους βοηθήσουμε να πάνε σε ένα μέρος, να ζήσουν όμορφα, ωραία, να βγάλουν λεφτά και να είναι περήφανοι για τη δουλειά τους. Γιατί δεν μας το λέει κανένας αυτό?
1: Γιατί δεν βρήκαμε ποτέ πολιτικούς που να μας αγαπάνε όπως αγαπάνε οι γιαγιάδες με τα τζεμπέρια στα χωριά. Αυτές που πηγαίνανε στους στρατιώτες στο μέτωπο φανέλες και κάλτσες.
0: Ναι, χαθήκαν αυτά.
1: Χαθήκαν.
0: Χαθήκαν και από τα βιβλία οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Μπήκανε οι ομόφιλοι πατεράδες και από το κάδρο της οικογένειας έφυγε η γιαγιά και ο παππούς. Δεν υπάρχει. Λόλα, ο παππούς η γιαγιά μας λέει παραμύθι. Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτό τώρα υπάρχουν οι δύο μπαμπάδες και πρέπει να με αυτό να.
1: Και τραβεστοί που διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά των υπηαγωγείων.
0: Αυτό πρέπει, δηλαδή, εκεί πρέπει να ανοίξει το κεφάλι των παιδιών. Δηλαδή, εκεί που ήταν κλειστό, εκεί πρέπει να ανοίξει προς αυτή την κατεύθυνση. Mm. Όλα τα άλλα σκοτάδι. Αλλά να αποδεχτούμε αυτή την παραδοξότητα, έτσι. Mm. Που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή. Όχι απλά ζητάει να την ανεχτούμε. Επιβάλλεται.
1: Μάλιστα.
0: Και αν τολμήσει κανείς να πει κάτι, το αρχίζουν να του κολλάνε τις ρετσινιές για να καταργήσουν την ισχύ αυτών που λέει. Μέσω μιας ρετσινιάς, όχι με επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Λένε είσαι ομοφοβικός. Είσαι.
1: Ρατσιστής.
0: Ρατσιστής, είσαι οτιδήποτε.
1: Αντιρωμά.
0: Ναι, ναι. Γιατί οι υπόλοιποι που θα τα ακούσουν θα καταλάβουν ότι πρόκειται περί ενός ατόμου που δεν αξίζει τον κόπο να ακούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Λένε όλη η δημοκρατία. Δεν σ' αρέσει η δημοκρατία, βέβαια. Βαφτίζουν αυτό που θέλουν δημοκρατία και το περιφέρουν ως Άγιο Δισκοπότηρο. Αν ήξερε κανείς αυτός ο τίτλος πόσο βαρύς είναι και πόσο διαφορετικός από αυτό που βιώνουμε, δεν θα μπορούσαν να το λένε. Αλλά στην άγνοια βασίζονται. Γι' αυτό λοιπόν και η παιδεία φτωχαίνει όλο ένα, για να έχουμε βίκο αότα ως λαός σε οποιοδήποτε αφήγημα επινοούν αυτοί που μας κάνουν το τζοπάνι.
1: Εν τω μεταξύ διάβαζα από έγκυρες πηγές, από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, ότι το IQ των παιδιών από όταν εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη έπεσε πολλές μονάδες.
0: Αφού δεν βασανίζεται.
1: Ναι.
0: Όταν στα δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, σου δίνει έτοιμα πράγματα πολλά για τα οποία θα έπρεπε να κάνεις εσύ διαλογιστικά βήματα.
1: Ναι.
0: Αν αυτά τα βήματα δεν τα κάνεις, αδρανεί ο εγκέφαλος και το μόνο το οποίο μπορεί είναι να εισπράξει έτοιμο, μασημένο και θες και την επόμενη πρόταση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς δηλαδή να στήσεις ένα λογικό οικοδόμημα έστω με μια αφετηρία από την τεχνητή νοημοσύνη. Το θες όλο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα και βλέπεις ότι πολλές φορές ακούς έτσι πιο μεγάλους ανθρώπους να λένε πω τα σημερινά παιδιά είναι πανέξυπνα, ξέρουν τα πάντα.
1: Υπονοούν, ναι. Με συγχωρείς, υπονοούν ότι χειρίζονται καλά τα τάμπλετ και τα κομπιούτερ, τι άλλο.
0: Μπερδεύουν όμως ακόμα και αυτοί οι ενήλικοι που αναφέρονται σε αυτά τα παιδιά με θαυμασμό,
1: ναι.
0: Συγχαίουν την ροή πληροφοριών στον εγκέφαλο των παιδιών από τη γνώση.
1: Ναι,
0: γνώση,
1: ναι, μπράβο.
0: Απαιτεί επεξεργασία και βάσανο. Η γνώση
1: έξω
0: δεν
1: και παιδεία, πέδεμα.
0: Βέβαια. Η γνώση δεν επιτυγχάνεται με το να ρέουν πληροφορίες μπροστά μου ανεπεξέργαστες υπό μορφή τίτλων. Δεν με κάνει αυτό το πράγμα ούτε λογικό ούτε νοήμονα. Απόδειξη ότι δεν μπορώ να κατανοήσω κείμενο, που έχει βγει και αυτό από άλλες έρευνες, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι διαβάζουν τα παιδιά και δεν μπορούν να κάνουν λογικές συνεπαγωγές, γιατί πουθενά δεν τους έχει ζητηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά δεν μπορούν να κρίνουν, να αξιολογήσουν καταστάσεις. Ούτε αυτό τους έχει ζητηθεί ποτέ. Mm. Πάντα τους δίνεται μια έτοιμη πρόταση. Αυτά, Μάνο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πέτρε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
1: Καλή δύναμη. Για χαρά.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου Φωτεινή, από το πολύ ρίσο.
6: Καλησπέρα Μάνο.
5: Γεια σου Φωτεινή μου.
6: Καλά είσαστε όλοι.
5: Είμαστε καλά, ναι.
6: Μπράβο.
5: Είναι αυτό που λένε καλά είστε ή να βάλω τις φωνές.
6: Ακριβώς. Καλά είμαστε διότι έχει δροσιά.
5: Έφτιαξε, έριξε καμιά εικοσαριά σταγόνες όταν ερχόμουν.
6: Ναι.
5: Και πήγα να ελπίσω, αλλά ήταν φρούδα ελπίδα.
6: Τίποτα.
5: Ότι θα έριχνε ένα τσουβάλι... Πώς να πω, ένα κουβά νερό.
6: Ναι, ναι, ίσως τη νύχτα. Ίσως τη νύχτα.
5: Άντε, με το καλό.
6: Με το καλό να μας έρθει.
5: Να κοιμηθούμε και ένα βράδυ χωρίς το αρκουδίσιο.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Τώρα βέβαια τα σπίτια είναι ακόμα ψητά. Δεν...
6: εντάξει, εδώ έφτιαξαν.
5: Καλά, εκεί είστε πολύ δροσο.
6: Είμαστε λέει... λίγο, ναι, είμαστε μαρούσι έτσι λίγο πιο έξω ας πούμε.
5: Ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, Μάνο μου.
5: 21 βαθμούς έχει τώρα.
6: Ε. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να πω κάτι που είναι έτσι λίγο και επίκαιρο. Σε κάποιο μικρό κανάλι, ένας αρχηγός κόμματος πουλάει κάτι χάπια και κρέμες. Θα έχεις καταλάβει, φαντάζομαι.
5: Ναι.
6: Για κάποιες παθήσεις.
5: Είναι... Και επιστολές του Ιησού.
6: Μα ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια θα το συνδέσω λίγο με το θέμα.
5: Ναι.
6: Για να είμαστε αυτάρκεις δεν πρέπει λέει να έχουμε μόνο μία πηγή εισοδήματος, αλλά να, αν μπορούμε να έχουμε και δύο-τρεις, ίσως αυτό επιδιώκει και ο Κύριος. Λοιπόν,
5: δηλαδή να δουλεύουμε τρεις δουλειές.
6: Όχι, αλλά...
5: Τι, από πού θα τα έχουμε τα εισοδήματα.
6: Τα άλλα εισοδήματα, ξέρω εγώ, μπορεί... Να σου είχε αφήσει ο πατέρας σου κληρονομιά και μια γκαρσονιέρα και να εισπράτησε ένα ενίκιο, ξέρω εγώ.
5: Μάλιστα.
6: Ιδάλλως τρεις δουλειές δεν μπορεί να τις κάνεις. Αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι, Μάνο μου, που...
5: Καλά.
6: Και ίσως νέοι άνθρωποι...
5: Σκίζονται.
6: Που δουλεύουν και συνταξιούχοι επίσης.
5: Ναι, το επιτρέπεται πια.
6: Που δουλεύουν δύο δουλειές. Ναι. Και... Τώρα δεν ξέρω αν είναι για να είναι αυτάρκης ή δεν μπορούν να μείνουν σπίτι.
5: Παιδί μου, δεν τη βγάζουν.
6: Όχι,
5: δεν τη βγάζουν, βέβαια. Άμα παίρνεις 8 κατοστάρικα.
6: Δεν βγαίνει.
5: Τι να βγει.
6: Δεν
5: θυμάσαι τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε: Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα.
6: Και
5: ελπίζω ο Θεός
6: να με φυλάξει
5: από αυτό. Να φυλάξει αυτόν ο Θεός και όλους εμάς να μας καταραστεί.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα το κράτος αν δεν έχει αυτάρκεια άτομα δεν είναι και σωστά, είναι έθραυστο. Δηλαδή όταν είναι όλοι ψάχνονται από εδώ, ψάχνονται από εκεί, παραπέει.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ θα πω Μάνο μου ότι και σαν άτομα και η ψυχολογική μας αυτάρκεια είναι πολύ σημαντική. Γιατί, πώς να το πω, είσαι σίγουρος, είσαι θωρακισμένος και μπορείς να παίρνεις και αποφάσεις έτσι μόνος σου, αφού τις έχεις σκεφτεί βέβαια πρώτα, χωρίς να ρωτάς. Δηλαδή παίρνω μία απόφαση χωρίς να τρέξω να ρωτήσω κάθε λίγο και λιγάκι αν είναι σωστές αυτές οι αποφάσεις και χωρίς να θέλω και να χρειάζομαι και επιβεβαίωση για την απόφαση που πήρα, ας πούμε, αλίμονο αν κάθε τρεις και λίγο που για να λειτουργήσει το σπιτικό μου ή δουλειά μου, ξέρω εγώ, το κάνω καλά αυτό, το κάνω καλά εκείνο. Λοιπόν, έπειτα είναι και η οικονομική αυτάρκεια, ας πούμε, πρέπει πάση θυσία να έχεις και μια αποταμίευση. Δεν θα την πω εγώ μια εύκολη αποταμίευση, γιατί δύσκολα αποταμιεύεις σήμερα. Για κάποιο διάστημα που μπορεί να σου συμβεί, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες, μήπως μήνες χωρίς δουλειά, μήπως σου συμβεί κάτι απρόπτο, ιατρικό, ασθένεια, ξέρω εγώ. Άκουσα στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη για τον λεγόμενο κουμπαρά.
5: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, θα βγάλω απ' έξω το προσωπικό και πολιτικό στοιχείο. Λοιπόν, δεν άκουσα έναν άνθρωπο να το βρει θετικό και αυτό το μέτρο, ας πούμε. Αντιθέτως, είναι μια γενίκευση, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή.
5: Πρώτα απ' όλα είναι άδικο.
6: Ναι.
5: Διότι αν κάποιος έχει αυτά τα 1.200 ευρώ
6: ναι.
5: το χρόνο για να τα βάλει για το παιδί του
6: ναι.
5: και να του βάλει το κράτος άλλα 1.200,
6: ναι.
5: ένας άλλος έχει ένα πενηντάρικο.
6: Ναι.
5: Δηλαδή είναι άδικο.
6: Μα λέει ότι όσα βάζεις εσύ...
5: Ναι,
6: θα...
5: αυτό λέω. Αν
6: ναι.
5: εγώ δεν έχω, επειδή
6: ναι.
5: είμαι φτωχομπατήρης
6: ναι.
5: και μου φτάνουν 100 ευρώ το χρόνο
6: ναι.
5: να βάλω στον κουμπαρά, το κράτος θα μου βάλει και άλλα 100.
6: Ναι.
5: Ο άλλος έχει 1.200, τα βάζει και του δίνει καπάκι άλλα 1.200. Είναι δίκαιο.
6: Μάνο μου, δεν ξέρεις όμως
5: ναι.
6: πώς συμπεριφέρεται στην καθημερινότητά του ο ένας και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω παρακάτω. Λοιπόν, αντιθέτως το γενικεύσατε αυτό το θέμα και που θα τα βρούμε και τι θα γίνει και δεν μπορούμε να βάλουμε και εγώ πιστεύω ότι 10-20 άνθρωποι, 50 θα βρεθούν να το μέτρο
5: αυτό
6: το βρήκα κάπως θετικό. Λοιπόν, επίσης γιατί το λέω αυτό τώρα, άκουσα ηθοποιό που βιοπορίζεται από το σπίτι του ηθοποιού. Αλλά κατά τα άλλα όμως...
5: Τι εννοείς βιοπορίζεται?
6: Μένει εκεί, τρώει εκεί.
5: Α, δεν βιοπορίζεται, φιλοξενείται.
6: Πώς το λένε?
5: Φιλοξενείται.
6: Φιλοξενείται, να το πω έτσι.
5: Ναι.
6: Βιοπορίζεται είναι άλλο, βεβαίως.
5: Ναι.
6: Σωστό. Λοιπόν, γιατί τα λεφτά, λέει, τρώγονται φρέσκο, όπως τα ψάρια.
5: Ναι.
6: Άρα, με το προηγούμενο που συζητάμε, άλλα κουμάντα κάνει ο ένας, άλλα ο άλλος.
5: Okay.
6: Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που δεν έχουν όντως, αλλά είναι ο άλλος που δεν, να πω τη λέξη, δεν γουστάρει να φυλάξει χρήματα, βρε παιδί μου.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, επίσης για να είσαι αυτάρκης πρέπει να χρησιμοποιήσεις και λίγο τα χέρια σου. Να ξέρεις να μαγειρεύεις, να μην παραγγέλνεις συνέχεια απ' έξω. Να πιάνουν τα χέρια σου, ξέρω εγώ, να φτιάξεις κάτι μέσα στο σπίτι σου. Να είσαι με λίγα λόγια, όπως λέμε εδώ στο Ελλάδα, νοικοκύρης, ας πούμε. Αντί για τρεις καφέδες ημερησίως απ' έξω, να πάρεις έναν.
5: Ή και κανέναν.
6: Πάρε
5: ένα θερμός και κουβάλα
6: το. Από το σπίτι σου, ας πούμε.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, επίσης, άκουσα ότι θα μειωθεί το Ταμείο Ανεργίας.
5: Mm.
6: Λοιπόν, απέλπιδες προσπάθειες κάνει το κράτος. Μπας και σηκωθεί η νεολαία να εργαστεί. Διότι δουλεύουν 6 μήνες, αυτό το ξέρουμε όλοι οι περισσότεροι, και 6 μήνες επιδοτούνται από το κράτος.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, και είχα στο περιβάλλον μου άνθρωπο, ας πούμε, που έμεινε άνεργος και έπαιρνε επίδομα ανεργίας 6 μήνες, αλλά μετά τους 6 μήνες, αν δεν βρεις δουλειά, σου λέει πάρε 200 ευρώ μέχρι να φτάσεις στο χρόνο. Και λέω, ψάχνεις για δουλειά. Μου λέει, να πάρω και αυτά τα 200, να πάρω και αυτά τα 100. Γιατί λέω, εάν κάνεις βιογραφικό, αύριο το πρωί θα σε καλέσουν για δουλειά. Προετοιμάζεσαι, λέω, για να βρεις δουλειά.
5: Όχι.
6: Στη Βρετανία, ας πούμε, όταν είσαι άνεργος, πρέπει να προσκομίζεις τη διάρκεια των μηνών που είσαι άνεργος, βιογραφικά που κάνεις και προσπάθειες που κάνεις για να βρεις δουλειά. Δηλαδή δεν σε αφήνουν, α, έλα εδώ, υπέγραψε, παίρνει στο Ταμείο Ανεργίας. Το βρίσκω θετικό, δηλαδή θετικό, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο ειδικευμένη σε αυτό για να πω, αλλά έτσι αυτή η επιδότηση εύκολη είναι καταστροφική. Έπειτα πρέπει να μαθαίνουμε από μικρά να αποταμιεύουμε, ας πούμε. Έχει ένα γουμπαρά στο σπίτι, έτσι απλοϊκά πράγματα. Δηλαδή και να μην μοιράζουμε 20 ευρώ και 50 ευρώ από εδώ και από εκεί στους νέους, διότι οι νέοι καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Καταστρέφονται. Λοιπόν, τώρα και σαν χώρα, εγώ θα πω ότι έχουμε και ήλιο, έχουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε διάφορα, δεν τα ξέρω καλά αυτά με το, για τη ΔΕΗ, για το τρεύμα και αυτά, και θάλασσα. Έπειτα, σαν χώρα παράγουμε. Λοιπόν, η παραγωγή όμως έχει καταστραφεί από τις επιδοτήσεις. Παράδειγμα, στην Άρτα που υπάρχουν πορτοκάλια, παλαιότερα, δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει, τα στέλναν στη χωματερή γιατί παίρναν τις επιδοτήσεις. Ούτε καν να τα μαζέψουνε.
5: Ναι.
6: Και παίζαν το κομπολόι τους με τα κάτι τζιπ αγροτικά και κάναν και τους μάγκες.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: και προσεχώς βουλγάρες.
6: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σου λέει ο άλλος, γιατί είναι έργαστο. Επειδή άκουσα και τον φίλο μας τον Πέτρο που μιλάγατε για την Πειραϊκή Πατραϊκή προηγουμένως και αυτά, εμένα μου ήρθε στο νου, βέβαια ήμουν πολύ νέα τότε και δεν ξέρω αν το αξιολογώ σωστά αυτό που θα πω. Η Πιρέλη, δεν ξέρω Μάνο μου αν το θυμάσαι, η Πιρέλη από τις συνεχείς συνδικαλιστικές απεργίες, δεν ξέρω τι, έκλεισε. Και έκλεισε, δηλαδή δεν έκλεισε, πήρε τα συμφέροντά της από την Ελλάδα και κάπου αλλού τα πήγε που δεν θυμάμαι.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό.
5: Ναι, Φωτεινή μου.
6: Αυτά.
5: Εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια. Εύχομαι θα ακούσω και την εκπομπή.
5: Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχει μια απορία ο κύριος Στέλιος και με ρωτάει αν μπορούμε να την κουβεντιάσουμε στον αέρα. Μπορούμε, κύριε Στέλιο, όποτε θέλετε. Αλλά να σας πω την απορία, γιατί μου την έστειλε σε email. Λέει, με δικά μου λόγια θα το πω, ότι κόπτονται για τα πυρηνικά του Ιράν οι Αμερικάνοι, ότι δεν θέλουν να έχουν άλλες χώρες πυρηνικά, ενώ είναι οι μόνοι που χρησιμοποίησαν σε καιρό πολέμου πυρηνικά στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Αλλά τα πορτοκαλί μαλλιά δεν επιτρέπουν τις ιδέες από κάτω. Αλήθεια, του τραμπάκουλα τα μαλλιά πορτοκαλί δεν είναι, κύριε Ηλία? Ναι. Τα βάφει με φλούδες πορτοκαλιού, τις βράζει και τις κάνει επίθεμα. Γεια σου, Δανάη, από τον Νέο Κόσμο.
1: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Την καλησπέρα μου στον κύριο Σελίμα.
0: Και από εκείνον έχεις.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για την απώλεια της φίλης μας.
0: Ναι.
1: Της Ζαφυρίας.
0: Της?
1: Ε?
0: Της Ζαφυρίας.
1: Της Ζαφυρίας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Θέλω να πω τα συλληπιτήρια μου στον κύριο Παναγιώτη. Να είναι καλά. Να την θυμάται και να μας παίρνει τηλέφωνο να τον ακούμε.
0: Ναι, Μανουλά.
1: Κατάλαβε.
0: Ω, κατάλαβα.
1: Αυτά έχω να πω, τίποτα άλλο, Μάνου μου.
0: Πες κάτι που σου λείπει πάρα πολύ από τη ζωή σου και από τη Γαλλία, ας πούμε.
1: Τα στρίδια μου λείπουνε, Μάνου.
0: Ποιο? Τα?
1: Τα στρίδια.
0: Εντάξει, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα άλλο, εντάξει.
0: Άκου τώρα, ολόκληρη χώρα.
1: Πολλοί φίλοι μου, φυσικά. Αλλά τι να κάνω, κάνω υπομονή και θυμάμαι τα
0: παλιά.
1: Τα παλιά ονειρεύομαι. Πέρασα πολύ όμορφη ζωή και στην Ελλάδα και στο Παρίσι.
0: Ναι, καλή μου.
1: Αυτά, okay. Μάνου μου.
0: Να είσαι καλά, Δανάη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα, ξάδερμε, έλα, πού είσαι?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ε!
0: Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία?
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στη φίλη μας την Αθηνά Σχοινά. Καλημέρα Αθηνά μου.
7: Γεια σου Μάνο, είναι εγώ. Καλημέρα, καλησπέρα ακόμη.
0: Καλησπέρα,
7: γιατί
0: μέχρι να το συνηθίσω.
7: Αλλάξει η μέρα.
0: Επίοικια, μέχρι να το συνηθίσω. 27 χρόνια λέω καλημέρα.
7: Το ξέρω.
0: Για λέγε.
7: Σήμερα έχει βάλει όπως κάθε φορά ένα ενδιαφέρον θέμα, intriguing για να το πούμε και ελληνικά.
0: Ναι.
7: Ναι, ένα θέμα που πραγματικά εξητάρει και το σκεπτικό μας και τη φαντασία μας και όλα αυτά, η αυτάρκεια. Καταρχήν θα ξεκινήσω σε ατομικό επίπεδο. Για να έχει κανείς αυτάρκεια πρέπει να έχει αυτεπίγνωση, δηλαδή να έχει αυτοέλεγχο καταρχήν. Στόχους στη ζωή, στόχους στη ζωή, εφικτούς στόχους στη ζωή, σταδιακά εφικτούς στόχους και φυσικά αυτοέλεγχο. Και μέσα από την αυτάρκεια, δηλαδή από την εσωτερική οικονομία που έχουμε, το να μην σπαταλάμε πράγματα και τα περιττά να τα πετάμε και να κοιτάμε κάτι χρήσιμο και κάτι λειτουργικό στη ζωή μας, έτσι ώστε να υπηρετεί το στόχο, το σκοπό μας και όλα αυτά, αποκτούμε πνευματική ελευθερία. Τι σημαίνει πνευματική ελευθερία? Σημαίνει ανάληψη ευθύνης ουσιαστικά. Όταν πρέπει να αναλάβουμε μια ευθύνη, γιατί είμαστε πολίτες, είμαστε και άτομα αλλά και πολίτες. Δεν φυτρώνουμε σαν παπαρούνες στον αγρό, είμαστε και με άλλους συμπολίτες μας. Ανήκουμε σε μια πόλη, σε ένα κράτος, σε ένα κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να τα συλλογιζόμαστε όλα αυτά. Πού μπορούμε να προσφέρουμε, να υπηρετήσουμε καλύτερα, να αγαπήσουμε τη δουλειά μας, να πετάξουμε περιττά πράγματα και να προσπαθούμε να έχουμε εσωτερική ισορροπία σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο όσον αφορά και τα συναισθήματά μας και την λογική μας, την κρίση μας. Να έχουμε καθαρή κρίση σε αυτό που βλέπουμε, στις προκλήσεις της ζωής, υπευθυνότητα στις επιλογές μας για να μπορούμε να έχουμε αυτάρκεια, έτσι. Να μπορούμε να την καλλιεργήσουμε. Και αυτό καλλιεργείται από τα μικρά μας χρόνια. Mm. Δεν καλλιεργείται ξαφνικά, αν και μπορεί κανείς να το μάθει σταδιακά. Είναι μία από τις αξίες που πρέπει να κατακτηθούν. Και είτε το κατακτάς μόνος σου σκεπτόμενος, ας πούμε, είτε με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων γύρω σου, των δασκάλων, των γονέων, κάτι, των συγγενών, των συναδέλφων στη δουλειά, όταν τους βλέπεις και πραγματικά αποτελούν υποδείγματα, εάν και εφόσον έτσι αποτελούν υποδείγματα. Τώρα όσον αφορά το κράτος, είναι δύσκολο σήμερα, μετά την επιβολή της παγκοσμιοποίησης, είναι πολύ δύσκολο ένα κράτος να έχει αυτάρκεια. Θα πρέπει βεβαίως να καλλιεργήσει τις δυνατότητες που έχει μια χώρα, να τις καλλιεργήσει, να τις συγκροτήσει, να τις οργανώσει, να τις μεθοδεύσει τέλος πάντων, έτσι ώστε να δημιουργεί πρόκληση για τους πολίτες να αναλάβουν ευθύνες και να αναλάβουν και κάποιες υπηρεσίες να εκτελέσουν, δηλαδή μια δουλειά που να μπορούν και να την αγαπήσουν και να αφοσιωθούν, για να μπορεί το κράτος να έχει μια κάποια αυτάρκεια, έτσι ώστε να μπορεί και να εξάγει, να καλύπτει τις ανάγκες αλλά και να κάνει και εξαγωγές. Mm. Αν και ορισμένα από τα είδη Φταίει η παγκοσμιοποίηση. Όταν μας λένε βγάλτε το βαμβάκι, διότι θα πρέπει να παίρνουμε από την Αίγυπτο βαμβάκι, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ξεριζώσανε τα βαμβάκια και βάλανε άλλου τύπου καλλιέργειες, τριφύλια, βαμβάκια, γιατί τα πρέπει να τα παίρνουμε πότε από την Τουρκία, πότε από το ένα κράτος και πότε από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Μαστερεί δηλαδή η ίδια, γιατί είναι οικονομικός όρος, η παγκοσμιοποίηση μαστερεί αυτάρκεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό, όσο στο ότι θα πρέπει πραγματικά να συλλογιστούμε σοβαρά και αν θέλουμε, δεν τα περιμένουμε όλα από, από τους πολιτικούς και από το κράτος, δεν υπάρχει σωτηρία και χάμω. Θα πρέπει να δούμε στο χωριό, στο μικρό χωριό, στη συνοικία μας, στο χωριό, στο μπαλκόνι μας. Υπάρχουν φυτά υδροπονίας, Μάνο, που τα καλλιεργούν και στην Ινδία και εδώ και εκεί. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η βιοτεχνολογία. Να σκεφτείς ότι υπάρχουν μαρούλια που κάνουν παραγωγή οι άνθρωποι 8 και 10 φορές το χρόνο.
2: Ναι.
7: Με υδροπονία, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία ως προς την καλλιέργεια τέτοιων πραγμάτων για να σιτίζεται υπεύθυνα ο άνθρωπος και με βιταμίνες και με όλα αυτά, δηλαδή του παρέχονται και άλλες τροφές, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να αυξάνονται τόσο πολύ τα πράγματα και να γίνεται κερδοσκοπία και πληθωρισμός και όλα αυτά να τα θεωρούμε αχ, να είμαστε θύματα και των καταστάσεων. Θα πρέπει να φροντίσουμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Το πιστεύεις ότι κάτω στο Λίβανο έχουν, ας πούμε, από ταράτσες, μπαλκόνια, ένα σχολείο ολόκληρο για να ανεβείς από τα τρία τμήματα, στα άλλα τρία επάνω σε κάθε τάξη, κάθε διάδρομος έχει υδροπονικά φυτά. Και τα καλλιεργούν οι μαθητές, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
7: Κάθε τάξη δηλαδή είναι υπεύθυνη για τους διαδρόμους της. Ναι, τους εξωτερικούς διαδρόμους της. Αυτό το είδα και τρελάθηκα, μου το στείλανε σε βίντεο δηλαδή.
2: Ναι.
7: Έτσι λοιπόν θα πρέπει και εμείς να φροντίζουμε και τη γειτονιά μας και τα μπαλκόνια και το ένα και το άλλο. Αλλά πέρα από αυτό δεν είναι μόνο η τροφή, είναι και πνευματική τροφή. Δηλαδή θα πρέπει να επιλέγουμε όχι τη σάχλα, τη μάχλα και το κακό συναπάντημα, δηλαδή να έχουμε μόνο ψυχαγωγίες και πώς να την αράξουμε, ας πούμε, και να χαλαρώσουμε, διότι χαλαρώνει και το μυαλό, πάει η κρίση, πάει η σκέψη, πάνε όλα. Δηλαδή υπάρχει ένα μυαλό, όταν δεν το καλλιεργήσεις, αν δεν το εκγυμνάσεις στο να συγκροτεί απόψεις, κρίσεις, σκέψεις, τι θα γίνει? Έτσι θα περιμένουμε τι θα μας δώσει ο άλλος και μόνο να ζητάμε? Να ζητάμε δηλαδή, α, μας λείπει εκείνο, α, θέλουμε τα δε. Και τι να σου κάνουν και τα επιδόματα? Τι να σου κάνουν τα επιδόματα που ένας κοροϊδεύει τον άλλον? Δηλαδή, ας πούμε, και μας κάνει πιο τεμπέλιδες το επίδομα. Κάνει γενικότερα τον άνθρωπο πιο τεμπέλικο. Υπάρχουν εναλλακτικότητες. Πρέπει να μάθει κανείς και τη μια δουλειά και την άλλη και την παράλληλη. Δεν γίνεται. Έβλεπα τους φοιτητές στο Παρίσι, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ είχα υποτροφία, τέλος πάντων. Τα γαλάκια που ερχόντουσαν από τη γαλλική επαρχία είχαν συγκροτήσει ομάδες, Μάνο, δεν μπορείς να φανταστείς, ομάδες που είχαν με κάρτες, βγάλανε, τυπώσανε κάρτες και ήτανε, ειδικευθήκανε σε σχολές, σε εξωσχολικά ινστιτούτα, τέλος πάντων, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, και λέγανε άιον να πάρουμε τα παιδιά. Ερχόντουσαν λοιπόν ανάλογα τι ανάγκες είχες, ένα-δύο παιδιά από τις ομάδες αυτές που είχαν συγκροτήσει και κερδίζανε τα χρήματα των σπουδών τους, εργαζόμενοι παράλληλα, άλλοι ως ξυλουργοί, άλλοι ως ηλεκτρολόγοι, άλλοι ως υδραυλικοί. Τρελάθηκα που το είδα. Ναι, δεν είναι όλο να εξαρτάσει από τη μάνα σου την αγρότησα και τον πατέρα στον αγρότη να σου στείλουν χρήματα.
2: Κατάλαβες.
7: Και...
2: ωραίο.
7: Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήτανε δηλαδή απίθανα. Σου καίγεται μια λάμπα. Λέει, αν σας καεί μια λάμπα, ξέρω και εγώ, μα ελάχιστα. Ό,τι θέλετε, ας πούμε, 2 ευρώ. Ο άλλος το σκέφτεται. Σου λέει, θα ανέβει με τη σκάλα, θα μου καθαρίσει και λιγάκι εκεί πέρα αυτά. Θα τη βιδώσει, εντάξει, θα μου φέρει και τη λάμπα. Πόσο κάνει, μία δραχμή και άντε, να του δώσω και ένα διφραγκάκι. Δεν έχει σημασία. Εσύ θα το πει στο διπλανό, στον παραδιπλανό. Αυτό λέγανε τα παιδιά. Δεν μας νοιάζει τι θα κερδίσει, μας νοιάζει πόση πελατεία θα αποκτήσουμε με βάση αυτό.
8: Ναι.
7: Και τους έμενε και ένα δεύτερο επάγγελμα, τρίτο επάγγελμα που κάνανε. Πες ότι όλοι δεν μπορούσαν να διοριστούν άμεσα. Αλλά κανένα παιδί δεν βασιζόταν στα επιδόματα και στο ένα και στο άλλο. Γιατί γίνεσαι αραχτός και γίνεσαι μόνο, ας πούμε, να απαιτείς τα πράγματα από τη ζωή. Επομένως, η αυτάρκεια, μια λέξη που κοντεύει να χαθεί, όπως ο σεβασμός, κοντεύουν να χαθούν σαν έννοιες, είναι απολύτως απαραίτητο να επανέλθει και να πάρει περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο δεν το πάρει εξ ουρανού, θα το δώσουμε εμείς. Εμείς, ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά.
8: Μάλιστα.
7: Αυτά ήθελα να πω έτσι.
8: Ωραίο αυτό πάντως, με τα γαλάκια.
7: Ναι, ναι, το είδα εκεί. Εγώ είχα σου υποτροφία και την είχα πάρει μάλιστα και από το γαλλικό κράτος και τα λοιπά και εντάξει, αλλά τους έβλεπα κάθε απόγευμα. Οι μισοί διαβάζανε, οι άλλοι συγκροτιόντουσαν σε ομάδα, πίνανε γρήγορα ένα καφεδάκι και λέγανε τώρα έχουμε ραντεβού, εσύ θα πας εδώ, αυτός θα πάει εκεί, ο άλλος εκεί με τα ποδήλατα, από εδώ, από εκεί, τρέχανε με τα εργαλεία τους. Λέω παιδιά, πού πάτε? Α, έχουμε δουλειά, είναι αυτό και εκείνο. Και μετά τους έμενε και αυτή η δουλειά. Δεν περιμένανε πότε θα διοριστούν και να τους τρέφει ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Αυτοί προσφέρανε.
8: Μάλιστα.
7: Ναι, πηγαίνανε άλλοι να σκεφτείς τα καλοκαίρια, πηγαίνανε για να αρμέξουν αγελάδες, για να αρμέξουν τάδε. Γιατί λέει, βάζουμε τις ποδιές μας, βάζουμε τα γάντια μας και αυτό δουλειά είναι. Τα είχαν μάθει όμως, υπάρχουν ιστιτούτα τέτοια, που πηγαίνεις κάθε απόγευμα και μαθαίνεις μια εργασία. Για κάποιους μήνες, για ένα-δύο χρόνια, αλλά το κάνουνε όμως. Το κάνουνε, γιατί σου λέει πώς θα προχωρήσω εγώ τις σπουδές μου. Δεν είναι και όλοι αριστούχοι να πάρουν υποτροφίες. Πόσες υποτροφίες να δώσω στο γαλλικό κράτος, κατάλαβες?
8: Κατάλαβα.
7: Ναι, ναι. Είναι λοιπόν η αυτάρκεια και σε ατομικό επίπεδο απαιτεί συγκρότηση, σοφροσύνη, σύνεση, εσωτερική οικονομία σε πράγματα, γιατί μέσα από εκεί κατακτάς και την πνευματική σου ελευθερία, η οποία σημαίνει ανάληψη ευθυνών. Δεν μπορεί να αναλάβεις ευθύνες όταν ξύνεσαι όλη μέρα. Ναι. Είναι σπουδαία έννοια, σπουδαία λέξη και μπράβο σου.
8: Μάλιστα.
7: Θυμήσου το Σενέκα. Νομίζω ότι είσαι αυτόν, τα έχεις διαβάσει αποσπάσματα από το είσαι αυτόν κάποια στιγμή.
8: Ναι, ναι,
7: εκπομπή σου,
8: ναι, ναι.
7: Νομίζω, ναι, ναι. Είσαι αυτόν. Κοίταξε, αυτός και πολεμούσε στην πρώτη γραμμή και κάθε βράδυ άναβε τη λαμπίτσα του και έγραφε. Τα έγραφε τα είσαι αυτόν, δηλαδή έκανε ένα κοντρόλ, αυτό σημαίνει αυτάρκεια, ένα κοντρόλ του εαυτού του. Τι έγινε σήμερα, τι δεν έγινε, τι θα πρέπει ο άνθρωπος, αντί να τον εξαγριώνει η μάχη και όλη αυτή η σκληρότητα που αντιμετώπιζε, μπορούσε και ηρεμούσε την ψυχή του με το να γράφει, να σκέπτεται αυτά που πέρασε και αυτά που είδε, γύρω από την ανθρώπινη ζωή, γύρω από τον εγωισμό, γύρω από την ταπεινοφροσύνη, γύρω από... και κοιμότανε στο πάτωμα. Ποιος? Ο ίδιος ο Μέγας αυτός Σενέκας. Ναι.
8: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
7: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
8: Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Θέλω να πω ότι με το που τελειώσαμε την κουβέντα με την αγαπητή Αθηνά Σχοινά, μου έστειλε μήνυμα γραπτό και μου λέει: ζήτα συγγνώμη από τους ακροατές, εκ παραδρομής είπα ότι τα κείμενα σε αυτόν ήταν γραμμένα από τον Σενέκα. Όχι, ήταν γραμμένα από τον Μάρκο Αβρίλιο. Δεν πειράζει, Αθηνά μου, έτσι κι αλλιώς μερικές φορές μπερδεύεται η γλώσσα. Κανείς δεν αμφισβητεί τις γνώσεις σου έτσι κι αλλιώς. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από το Κουκάκι.
4: Γεια σου βέβαια, καπετάνε μου, έχεις και...

0: Χρυσούλα μου.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, Χρυσό μου, καλά είμαι.
1: Μπράβο.
0: Είδες που λέγαμε χθες για την απληστία. Είδες την κατάληξη της απληστίας.
1: Τι εννοείς.
0: Τραγωδία.
1: Τι εννοείς.
0: Με το Μαζονάκι.
1: Τι σχέση.
0: Η απληστία τον έφαγε.
1: Η απληστία των γιατρών τον έφαγε.
0: Η απληστία των γιατρών, πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Έναν αθώο άνθρωπο τον εξαφάνισε. Έχει πόσο κατώ πράγμα είναι η απληστία.
1: Ναι, είναι. Το θέμα, υπάρχει εδώ ένα ζήτημα.
0: Τώρα,
1: οι άνθρωποι αυτοί παίρνανε 6 χιλιάρικα για την κάθε επίσκεψη αυτού του
0: έργου. Εγώ άκουσα κάτι τρομακτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει κατοστάρικα μόνο για να σου πει καλημέρα.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Κατόπιν καλά, ανάλογα με το τι θα κάνανε.
1: Κώστα μου, το ερώτημα είναι άλλο. Η εφορία θα πάει να τους ξετινάξει.
0: Ούτε ξέρω τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ούτε ξέρω τι
1: γιατί
0: γίνεται.
1: Γιατί βγήκανε στο Ευαγγελάτου την εκπομπή.
0: Είναι τρομερό πράγμα αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Ο ένας κλέβει τον άλλον. Και εσύ σήμερα έβαλες ένα θέμα πολύ σπουδαίο, αλλά είναι ουτοπία πλέον. Άμα δεν μαζευτούμε, άμα δεν αποφασίσουμε να μην κλέβουμε ο ένας τον άλλον, τότε μπορεί κάτι να γίνει.
1: Μόνο αν υπάρξουν ποινές που σε λυγίζουν.
0: Εγώ, λόγω της ηλικίας μου, ευτύχησα να έχω 3 εργοστάσια ζαχάρεως.
1: Ναι.
0: Να έχω 2 εργοστάσια παραγωγής χαρτιού. Να έχω 3 εργοστάσια παραγωγής κουβερτών.
1: Ναι. Και το αποτέλεσμα.
0: Να έχω τα πάντα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ευτύχησα. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εν συνεχεία κυβερνήσανε τον τόπο, φαίνεται ότι είχαν άλλα μυαλά ή δεν είχαν καθόλου μυαλά.
1: Ή είχαν κάτι άλλο στο μυαλό.
0: Ή δεν είχαν καθόλου μυαλά.
1: Και αυτό παίζει. Μάλιστα.
0: Η χώρα μας είναι πάμπλουτη. Είχε δίκιο ο πρώτος ομιλητής.
1: Ναι.
0: Όπου να κοιτάξεις τη χώρα, υπάρχει έτοιμο φρούτο.
1: Mm-hmm.
0: Καταστρέψαμε τα δάση μας. Τα καταστρέψαμε, αγόρι μου, μόνοι μας, με τα χέρια μας.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκε ο 20ος αιώνας, τα δάση μας ήταν το 57% της επικράτειας.
1: Mm.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει κάτω από 11%. Και εξακολουθούμε και τα καίμε τα δάση μας. Καίγοντας τα δάση μας, φτηνέναμε τα ποτάμια μας. Διότι τα ποτάμια μας είχαν νερό επειδή τα δάση κρατούσαν το νερό της ροχής.
1: Mm.
0: Πώς να γίνουμε αυτάρκης όταν έχουμε ξεκλειδίσει τα πάντα στην επαρχία. Οι πορτοκαλαιόνες μας πού είναι. Τα ροδάκινά μας, οι μαστίδες της Αφροδίτης που είχαμε χιλιάδες τρέματα και οι Γερμανοί είχαν πέσει με τα μανίες να τα αγοράζουν. Πού είναι τα κεράσια μας που δεν υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη τέτοια κεράσια. Πού είναι η Μπρούνη. υπάρχει ένα κεράσι που λέγεται Μπρούνος. Ένα υπέροχο δέντρο το οποίο κατεβάζει αυτά τα φρούτα τα οποία είναι απίθανα. Ποιος τα ξέρει. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά η αυτάρκεια όπως λες δεν μπορεί να γίνει εάν δεν ομονοήσουμε. Εάν δεν πραγματώσουμε εκείνο που λέει ο λαός. Πρώτα ο Θεός και μετά ο γείτονας.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτα ο Θεός και μετά ο γείτονας.
1: Αλλά είναι χούγια που τα έχουμε από την αρχαιότητα, κύριε Κώστα.
0: Ναι, αλλά τα πετάμε στη θάλασσα.
1: Πότε τα πετάμε?
0: Τα πετάμε. Ξέρεις,
1: θα έπρεπε, όχι ότι τα πετάμε.
0: Έχουμε όρμους. Εγώ τα ξέρω γιατί είμαι ορειβάτης, είμαι αναρριχητής, είμαι πεζοπόρος. Έχω περάσει όλη σχεδόν την Ελλάδα μας με τα πόδια. Υπάρχουν όρμοι φυσιολογικοί, μεγάλοι, κλειστοί.
1: Και?
0: Αυτοί θα μπορούσαν να γίνουν ζυβάρια και να βγάλουμε χιλιάδες λεφτά από τα ψάρια μας, τα υπέροχα ψάρια μας.
1: Μάλιστα.
0: Με φυσιολογικό νερό θαλάσσι. Πούντα. Εμείς έχουμε πράγματα που θα μπορούσαμε να τα βάλουμε στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία και να βγουν επιστήμονες για τον τόπο μας. Είμαστε πλούσιο κράτος. Τα βότανα που έχει η Ελλάδα μας δεν τα έχει κανένας άλλος. Κανένας.
1: Και έρχονται από τα Βαλκάνια και τα λαιλατούν.
0: Βεβαίως. Αυτό που ξαναπέστω.
1: Μα το γράφουν οι εφημερίδες, τα sites.
0: Και τους κοροϊδεύουμε.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι εμείς είμαστε εξυπνάδες. Αλλά εμείς είμαστε οι βλάκες. Πού είναι το Στερδούκλι? Το Στερδούκλι του ημιτού που χάλαγε ο κόσμος στη μυρουδιά και βγάζεις όχι μόνο άρωμα, αλλά ήταν πάρα πολύ πρώτη ύλη για τη φαρμακοβιομηχανία.
1: Και δεν μου λες, κύριε Κώστα, αυτά τα εργοστάσια ζαχάρεως και χάρτου και υφασμάτων τι απέγιναν?
0: Σίδερα. Σίδερα σκουριασμένα. Ήταν ένα τη Λάρισα, ένα ήταν πάνω στην Δράμα, νομίζω, στη
1: Δέντρα. Ναι, ποιος ο λόγος?
0: Ένα στην Πελοπόννησο.
1: Ποιος ο λόγος?
0: Εγώ τα χρησιμοποιούσα αυτά. Τη Λαρίση, μάλιστα, το εργοστάσιο. Ήταν υπέροχο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 100.000 στρέμματα άχρηστα, γιατί δεν τα καλλιεργούν ελπέφτρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα μου.
0: Έγινε πρόσφατα ένα αισχρό πράγμα που δεν κατάλαβα γιατί ο Πρωθυπουργός το επέτρεψε. Ανακλίναξαν τα τρία μεγάλα εργοστασιακά εργαλεία που τα είχαμε για να εξορίσουμε το κάρβουνο, το λιγνίτι. Αυτά τα εργαλεία είχαν πάρα πολλούς τόνους σίδερο. Γιατί τα ανατινάξανε? Θα μπορούσαν να τα λύσουν και να τα πουλήσουν πρώτη ύλη σε εργοστάσια για να φτιάξουν βέργες, ανοικοδόμηση. Και να έχουμε έτσι μεγάλη οικονομία, διότι για να φτιάξουμε τα σπίτια μας πληρώνουμε λεφτά για να φέρνουμε Βέλγες απ' έξω. Mm. Εκείνη η χαλιβουργική κακομοίρα, αυτό το υπέροχο εργοστάσιο που το έφτιαξαν οι Αγγελοπουλέοι, έχει σκουριάσει. Έχει γίνει ένας μεσοπραγματόγνωμος, πώς να σου το πω αλλιώς. Mm. Δηλαδή έρχονται τα πλοία και ξεφορτώνουν έτοιμες πλάκες για να γίνει μεταπράτη. Ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει του κόσμου τα λεφτά. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτάρκης πλέον. Δεν γίνεται, χρυσό μου.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν αποφασίσουμε να ομονοήσουμε, ξέχασε το αυτό το όνειρο.
1: Mm-hmm.
0: Ξέχασε το, χρυσό μου. Δεν είδες τι έγινε στην Κρήτη.
1: Σε τι αναφέρεσαι?
0: Δεν είδες τι έγινε στην Κρήτη, πουλάκι μου.
1: Τι έγινε?
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν την εντολή και τα χρήματα, τα κατασπάραξαν και οι άνθρωποι που έπρεπε να πάρουν χρήματα δεν πήραν μία.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λες?
0: Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Οκ.
0: Εγώ ξέρω τη βάση, τη βάση.
1: Κώστα μου, πάμε στο φινάλε σιγά σιγά.
0: Να είσαι καλά, πουλάκι μου, που με δέχεσαι για να εκτονωθώ λιγάκι. Γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία ακούω μου έχουν σηκώσει τις λίγες τρίχες που έχουν μείνει στο κεφάλι μου όρθιες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πράγματα τα οποία είναι ανήκουσα. Ανήκουσα.
1: Mm.
0: Έχει περισσέψει η αδιαφορία, η περιφρόνηση. Όλη την ώρα μου έρχονται αυτό το ρεφρέν του Χαρζή. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ.
1: Τσιγάρο, πρέφα και καφέ.
0: Τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δε μπαργέ, σε αδελφέ.
1: Mm.
0: Αυτό έχουμε γίνει, είναι πάρα πολύ αληθινός ο Κώστας. Που πεινάει το παιδί, κλαίει το παιδί, πεινάει ο γέρος, κλαίει ο γέρος. Αλλά εμείς οι τρεις στον καφενέ, σιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε μπαργέ, σε αδελφέ. Mm. Αυτό έχουμε γίνει. Πού να βρεθούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την αυτάρκεια που λες εσύ, από πού?
1: Μάλιστα.
0: Πώς?
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε αφήνω.
0: Καληνύχτα, αγάπη μου, σε ευχαριστώ που με δέχεσαι.
1: Καληνύχτα. Πάντα

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
6: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
7: Μολύβι και χαρτί.
8: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
6: Λοιπόν,
8: 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
5: Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου.
9: Καλησπέρα σας αγαπημένε κύριε Μάνο.
5: Καλώς ήταν.
9: Πώς είμαι θα,
5: είμαι καλώς. Καλώς.
9: Εύχομαι και όλοι οι φίλοι μας να είναι καλά και να μας ακούνε. Αυτάρχεια. Εδώ έχουμε ένα κράτος, μια χώρα, η οποία είναι εδώ και δεκάδες χρόνια, τι είναι, αγροτική. Αγροτική, πότε δεν την είχαμε. Δεν βοήθησαν, δεν ενδιαφέρθηκαν να γίνει και βιομηχανική. Αλλά για να γίνει βιομηχανική χρειαζόταν επενδύσεις. Επενδύσεις για να γίνουν όμως χρειάζονται λεφτά. Λοιπόν, εγχώριο χρήμα για επένδυση σε είδη βιομηχανίας που θα ήταν και εξαγώγημα για να έχουμε και συνάλλαγμα, δεν είχαμε. Και περιμέναμε τις πολυεθνικές, τις ξένες εταιρείες από τις οποίες περιμέναμε τι θα επενδύσουν εδώ και τι θα μας βάλουν χέρι κυριολεκτικά στις πρωτοπαραγωγικές μας περιοχές για να αρμέξουν ό,τι θα ήθελαν, και με αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε, ότι τα παραγώγημα ήδη εν Ελλάδη εδώ πουλούνται φερρυπίν 1 ευρώ, έξω πουλούνται 10 λεπτά.
5: Ναι.
9: Και πώς γίνεται αυτό και όλοι γκαρίζουμε, όλοι οριόμεθα, όλες οι κυβερνήσεις το ακούνε, να μην πω καμιά χειδαία κουβέντα, τον κακό τους τον καιρό. Ναι. Με αποτέλεσμα έτσι ποτέ να μην υπάρξει αυτάρχεια, πάντα να υπάρχει έλλειψη σε πάρα πολλά και ένα μεγάλο μέρος. Το καλό είναι ότι τι έχουμε, κάνουμε εξαγωγές και είναι αναπτυξιακές συνεχώς, καύσιμα ναι. Εδώ τουλάχιστον στα Βαλκάνια παράγουμε, γιατί έχουμε καλά δηληστήρια και κάνουμε εισαγωγές για τις οποίες όμως τις επανεξάγουμε. Εκεί υπάρχει μια αυτάρκεια και μια δυνατότητα. Μάλλον θα πούμε ότι υπήρχε, γιατί έτσι τώρα όπως τα πήρε ο άνεμος τα καύσιμα εκεί κάτω, από 15 Οκτωβρίου που θα είναι η έναρξη της θερμής περίοδου, τότε καλά κρασιά στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Αφού λοιπόν εμείς δεν είχαμε ποτέ εγχώρια βιομηχανία για να δημιουργήσουμε αυτάρχεια και εξαγωγή, μοιραίως αρκούμεθα που στην εισαγωγή. Γι' αυτό και όλες οι πολυεθνικές τι έκαναν, ένα υποκατάστημα την Ελλάδα, και όπου εδώ υπήρχε αυτάρκης βιομηχανίες, είχαμε τον Πίτσος, είχαμε την
5: Πειραϊκή Πατραϊκή, την Ιζόλα.
9: Φύγανε. Ναι, γιατί είχαμε εκείνους τους άθλιους, τους συνδικαλιστές, οι οποίοι κυριολεκτικά έπιναν το αίμα των εργοστασίων, με αποτέλεσμα τελικά να κλείσουν όλα και να φύγουν αρκετά και πήγανε στην Πιρέλη, στην Ελλάστιχα, τα καλύτερα λάστιχα της Ευρώπης, στην Τουρκία, το άλλο στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν, όταν και η πολιτική των κυβερνήσεων αλλά και των συνδικαλιστών είναι εις βάρος κάθε προκοπής και αναπτύξεως, αυτάρχια είναι γάμα κενών χωρίς τίποτα περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα που λέμε. Και δεν θα υπάρχει. Τώρα, επ' ευκαιρία να πω κάτι άλλο, λίγο αναλόγιο. Άκουσα μια είδηση το απόγευμα σε σχέση με αυτόν τον Αλβανό, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και δεν τον βρίσκουνε. Και η φήμη που κυκλοφορεί τώρα είναι ότι έχει κρυφτεί, μην τον πιάσει το αυτόφορο, οπότε θα έχει ποινή στο τάκα-τάκα. Ο θείος αυτός λοιπόν είχε 18 άδειες εξόδου.
5: Ναι.
9: Το καταλαβαίνει δηλαδή.
5: Εγώ να το καταλαβαίνω ή ο Μητσοτάκης.
9: Τι κι αν ήταν δηλαδή μέσα στη φυλακή. Όταν αυτός είχε 18, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ήταν και, και για 2 ή για 3 ή για 4 χρόνια η διάρκεια των 18.
5: Ναι.
9: Δηλαδή δεν ήταν μέσα. Ήταν μέσα και ήταν έξω. Τι περίεργα πράγματα έχει αυτή η νομοθεσία μας. Και εκείνο που άκουσα θλιβερά τώρα το απόγευμα, οι φυλακές οι δικές μας έχουν γύρω στις 9 με 10 χιλιάδες θέσεις για να φιλοξενήσουν τους κακοποιούς. Ήδη ο αριθμός έχει φτάσει 14.000. Δηλαδή έχει τέτοια πληθώρα κακοποιών στις φυλακές που δεν μπορούν πλέον να φιλοξενηθούν. Τι σημαίνει μάνο? Όχι μόνο τρέχει προς τα πάνω η εγκληματικότητα, όχι μόνο αυξάνεται, όχι μόνο όλες οι μαφίες της Ευρώπης και των Βαλκανίων ήρθαν εδώ, αλλά όσο και φιλότιμα οι αστυνομίες οι δικές μας να τρέχουν και να φτάνουν σε επιτυχίες σπουδές κτλ, αλλά αυξάνεστε και πληθύνεστε. Πολυπολιτισμικότητα απ' την άλλη, έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες. Έρχονται, κάθε μέρα έρχονται.
5: Βέβαια.
9: Κάθε μέρα έρχονται, μα. Πώς θα βάλουμε φρένο? Εδώ είναι το πιο κοντινό μέρος, είναι για τη Βόρεια Αφρική και από την πλευρά της Τουρκίας. Συνέχεια λοιπόν έρχονται συνέχεια. Και ακόμα και στο χειρότερο και στο πιο χειρότερο. Όταν λοιπόν έχει 14.000 και ένα μεγάλο αριθμός από αυτούς τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι περί την Ομόνια, την Αθήνα, έχει και αμασεργιανείς εκεί την Πατησίων προς τα κάτω, ντόπιος είσαι, τα ξέρεις αυτά. Πώς να προκόψουμε? Δεν θα προκόψουμε. Ούτε αυτάρκειες, ούτε τίποτα, γιατί έχουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να επιδόματα, να πάρετε από εδώ, να πάρετε από εκεί, πάρτε λεφτά, πάρτε κτλ. Και το να δίδουμε τώρα μερικά επιδόματα στους αυτόχθονες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, και τι έγινε? Επήρα εγώ ένα εκατοστάρικο δηλαδή. Συνταξιούχοι από 300 που δίνανε, είπαν 400. Λοιπόν, μας έδωσε ένα εκατοστάρικο. Να μου πεις, δεν έχω να δώσω άλλα, αφού δεν δίνετε, δεν δηλώνετε το εισόδημά σας και όλοι είστε φοροκλέφτες οι περισσότεροι Έλληνες. Πώς λοιπόν εγώ να δώσω παραπάνω? Θα δώσω λοιπόν όσα μπορώ να βρω στα άδεια χρηματοκιβώτια. Με αποτέλεσμα λόγια πολλά και λόγια πολλά, υποσχέσεις πολλές, προεκλογικός αγώνας, τα ίδια τα παλιά αναφέρονται συνέχεια, με αποτέλεσμα τα ίδια και στα ίδια και χωριδεύτερα, με μόνο ουράνιο φως πραγματικά τον μεγάλο εξοπλισμό μας, στην αμυντικό εξοπλισμό. Εκεί είναι αναγκαίο και πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί και να ανανεώνεται συνέχεια, γιατί οι άλλοι έχουν αναπτύξει την πολεμική βιομηχανία με την οποία πουλάνε του κόσμου το υλικό σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
5: Ρωτάει η κυρία Αριάδνη, εσύ που τα ξέρεις τα των δικαστηρίων, Βασίλη μου, για πες μου τι θα γίνει με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Μάνο, όπου το έχω ξαναπεί εδώ στις εκπομπές μου. Μέχρι τώρα τίποτα. Και είναι το άλλο που σου είπα που με παραξενεύει κυριολεκτικά. Καμία εφημερίδα και κανένα κανάλι τηλεοράσεως δεν έκανε μια μεγάλη έρευνα να δει τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουν βγει μερικές δικαστικές αποφάσεις, αλλά με πρόστιμα. Κάτι πρόστιμα 8.000, 2.000, 1.000. Τα κλεμμένα πούντα.
5: Θα πάρουν σάντουιτς από το Everest.
9: Κανείς λοιπόν, Μάνο, όπως βλέπεις, κανείς, όλα τα ΜΜΕ κάνουν το κορόιδο. Δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Κανείς δεν κάνει έρευνες. Και γνωστοί δημοσιογράφοι και ξέρω εγώ και τα ρέστα, τίποτα.
5: Τι σημαίνει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής?
9: Καλά, κοίταξε, είναι ένα εθνικό, μια εθνική ατάκα, ας το πούμε, ότι όταν νομίζει κανείς ή νομίζει ή κάνει ότι νομίζει ότι τον θίγουν ή ότι, πώς να το πω, τον προσβάλλουν ή τον υποτιμούν και τα λοιπά, λέει εγώ δεν μιλάω, κάνω το σιωπή και δεν σας ακούω, διότι εσείς είστε προκατηλημένοι όλοι να με φάτε, απλό ελληνικά. Γι' αυτό το λόγο και εγώ δεν μιλάω και έχω το δικαίωμα της σιωπής να τον επικαλεστώ και δεν μπορεί να τον κυνηγήσει. Δεν μιλάω. Η δίκη συνεχίζεται, δεν σταματάει, γιατί έχει μαρτυρίες, έχει ανακρίσεις, έχει ιστορίες. Είναι ένα σχήμα λόγου, δηλαδή, περί ανέμων και υδάτων. Χωρίς κάτι ουσιώδες. Απλούστατα σας περιφρονώ, δεν σας λογαριάζω, δεν σας δίνω σημασία. Η δίκη συνεχίζεται και βγαίνουν αποφάσεις. Αυτό είναι μια ποφόλιγα, να πούμε, καλαμπούρισα γραμμάρα. Μπορείς να έχει μια βάση και κάτι να προσφέρει. Αυτά, θείο.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ, φίλε.
9: Λαμπρά, σε φιλώ.
5: Γεια. Yeah.

0: Μιλάμε για την αυτάρκεια σήμερα. Σας θυμίζω απλά το θέμα. Και είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Και η κυρία Κωνσταντίνα από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, αγαπητέ.
0: Καλώς την είναι.
1: Είσαι πολύ καλός. Όμως, πληθύναν τα προβλήματα, κύριε Μάνο.
0: Δεν το κατάλαβα τι είπατε, πες το πάλι.
1: Πληθύνουν τα προβλήματα στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε και εμείς τι να κάνουμε. Θα βάλουμε όλη μια προσπάθεια. Όλοι μας.
0: Ναι. Καλά, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μιλές.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Μακάρι να μπορούσα. Η πρώτη που θα βγω στους δρόμους θα ήμουν εγώ, κύριε Μάνο. Γιατί με έχει πνίξει η αδικία από το 14 χρόνο που ήρθα στην Αθήνα μας, στην όμορφη. Δούλεψα και δουλεύω ακόμα, πρόκοψα, έκανα παιδιά καλά, άξια. Όμως δεν ανταμείφθηκα από τίποτα και από κανέναν από το κράτος, εντάξει. Δεν θέλω να μ' απαντάτε.
0: Τι είναι αυτό που περίμενες από το κράτος?
1: Γιατί στα σημεία διαφωνική, συγγνώμη. Δεν απαντούν. Πρέπει μόνο να μιλάμε εμείς. Αυτό έχουμε καταλάβει. Δεν ακούγονται όμως τα προβλήματα μας πουθενά. Μόνο όταν βγεις και πας σε γιατρούς, σε ανθρώπους πονεμένους, πεινασμένους, με μιζέρια, με αγανάκτηση. Όμως οι σταθμοί, κύριε Μάνο, ασχολούνται μόνο με τους πολιτικούς. Να τους πω όλους δεν θέλω, τους ξέρετε. Όλος ο κόσμος τους έμαθε πια. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πήγα σε γιατρό, μου ζήτησε 100 ευρώ σήμερα για να με δει. Έτσι, εγώ σας είχα για την πρώτη φορά ότι είμαι χείρα κατρούγκαλου.
0: Αυτά δεν τα το κατάλαβα αυτό.
1: Καταλάβατε?
0: Όχι, δεν το κατάλαβα. Τι θα πει χείρα κατρούγκαλου?
1: Ο κατρούγκαλος μας έκοψε τις συντάξεις, τα δώρα, τα πάντα. Μας άφησε...
0: Ναι,
1: με
0: αλλά...
1: 6 εκατοστάρικα να ζήσουμε.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε και προβλήματα υγείας, τα οποία μας ξεγελάνε τόσα χρόνια με τα γενώσιμα, τα οποία εγώ τα έχω κόψει βέβαια, γιατί κατάλαβα ότι παίζεται κατά της υγείας μας και όχι υπέρ. Όχι μόνο εγώ, παραδειγματίζομαι, και από πολλούς άλλους ανθρώπους. Όμως, πείτε μου, πού μπορούμε να απευθυνθούμε? Γιατί οι ασθενείς δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους. Δεν υπάρχουν πολλά φάρμακα. Το είπα και την άλλη φορά και η κυρία πειράχτηκε. Λέει, τα έχετε πει. Εντάξει.
0: Ποια κυρία πειράχτηκε?
1: Η κυρία που σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, κυρία Κωνσταντίνα, τα έχετε πει στον κύριο Μάνο.
0: Εάν τα έχετε πει και το θυμότανε, καλά το είπε.
1: Καλά το είπε, αλλά δεν ακούστηκε πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Από κανένα.
0: Εντάξει Κωνσταντίνα.
1: Άρα όλα τις λέω κρύβονται κάτω από το πάπλωμα. Ποιος θα τα φανερώσει? Να σταματήσουμε να παίρνουμε τότε ούτε σε εκπομπές, ούτε, αλλά δεν θέλουμε όμως να θέλουμε να σταματήσουν οι σταθμοί να μας λένε για τον κύριο Τσίπρα, για τον Ανδρουλάκη, για την Καριστιανού. Αυτά χορτάσαμε πια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να μου απαντήσετε. Δεν θέλω τη γνώμη σας. Θέλω ο κόσμος που μπορεί να βοηθήσει στα φάρμακα, το σύστημα υγείας το πρώτο. Δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά. Πουθενά. Μου ζήτησε 100 ευρώ για να πάω να με δει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω τόσες αριθμίες, έχω 2 μήνες να κλείσω μάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είμαι η μόνη. Πείτε μου, πού να απευθυνθούμε, κάνετε τις εκπομπές. Αλλά δεν ακούγεται το πρόβλημά μας. Έλεγε, ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση στην κυρία αυτή για τα τρόφιμα που καμάρωνε τις άλλες χώρες. Μα οι άλλες χώρες το καλοκαίρι, τα παιδιά που κάθονται, τα παίρνουν και πάνε και τριγάνε στα φύλλα, μαζεύουνε φρούτα, δωρεάν, να μάθουνε πώς γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να μάθουνε ότι κάποτε τα θάβανε. Αυτά τα ξέρουμε εμείς. Τα παιδιά να τα μάθουμε.
0: Σύμφωνοι. Θα πάμε, Κωνσταντίνα μου, τώρα προς το φινάλε. Πες μου.
1: Ναι. Το φινάλε είναι ότι δεν υπάρχουν τα φάρμακά μας. Εγώ τα έκοψα, κύριε Μάνο. Έχω το μυαλουδάκι μου όμως.
0: Και σου εύχομαι από την καρδιά μου να το έχεις πάντα.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
3: Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
3: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
7: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
7: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
7: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
7: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Είναι 11 και 3 λεπτά. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Ηλίας Ελιμάς, Σταυρούλα Γιαννούτσου και ο Άγρυπνος, και στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, γεια σου. Το θέμα της ασπάργειας είναι κατεξοχήν σημαντικό για μια πολιτεία ολόκληρη και για έναν απλό άνθρωπο. Θυμάμαι στο βιβλίο της ιστορίας της πρώτης Λυκείου, στη σελίδα 84, ξεκινάει το εξής. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος, δηλαδή όπως και αν λειτουργεί ένα πολιτεύμα, γίνεται κατανοητό ότι οι πολίτες είχαν τρεις βασικές επιδιώξεις που παράλληλα αποτελούσαν και προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης κράτους. Ποιες ήταν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις? Η ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια. Η αυτάρκεια δεν είναι κάτι έτσι απλό. Ένα και αυτάρκεια. Όχι. Είναι θεμέλιο. Αν δεν την έχεις, είσαι δούλος. Εξαρτάσαι μόνο. Και το θέμα είναι να είσαι αυτάρκης στα βασικά. Όχι να είσαι αυτάρκης σε μπιχλιμπίδια, σε καθρεφτάκια. Να είσαι αυτάρκης σε τρόφιμα. Γι' αυτό και μια σοβαρή κυβέρνηση προσέχει την πρωτογενή παραγωγή. Δεν είναι σοβαρές οι κυβερνήσεις που αφήνουν την πρωτογενή παραγωγή ακάλυπτη. Όπου, σε οποιοδήποτε κράτος και με οποιαδήποτε ιδεολογία. Αυτάρκεια. Να μην πηγαίνεις να δανείζεσαι σε οποιονδήποτε. Μα θα μου πεις ότι είναι μαγκιά να δανείζεσαι. Σήμερα όποιος είναι χρεωμένος είναι αφεντικό. Όλα τα κράτη χρεωμένα είναι. Να μην δούμε σε αυτό το παιχνιδάκι, γιατί κάποια από τα χρεωμένα κράτη έχουν μια δευτερεύουσα αυτάρκεια και δεν φοβούνται. Γιατί έχουν βιομηχανία, γιατί έχουν πρώτες ύλες, γιατί έχουν πρωτογενή παραγωγή, γιατί. Και μπορεί να είναι χρεωμένα γιατί θέλουν να κάνουν άλλου είδους δραστηριότητες που αν τις πάψουν και πληρώσουν το χρέος τους θα μείνουν αυτάρκης σε όλα τα υπόλοιπα. Η αυτάρκεια έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπαμε, ελευθερία. Δεν εξαρτάσαι από κανέναν. Δεν σημαίνει ότι κάνεις ό,τι σου καπνίζει. Όχι, δεν σου χτυπάει για το παραμικρό την πόρτα κανείς. Και έτσι πρέπει, νομίζω, να ξεκινάει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ένας άνθρωπος που πρέπει να φτιάξει μια οικογένεια, να μην είναι εξαρτημένος από τον πεθερό και την πεθερά. Άλλο, τα πεθερικά να βοηθάνε τα νέα ζευγάρια, γιατί είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις σήμερα. Αλλά τα νέα ζευγάρια να καταλαβαίνουν ότι βοηθούνται και όχι ότι εξαρτώνται. Γιατί δεν θα σου πει ο πεθερός και η πεθερά τι θα κάνει με τη γυναίκα σου και τον άντρα σου. Πρέπει του καθένας να είναι στο σπίτι του. Και έτσι βοηθάει και τον καθένα η αυτάρκεια να είναι αξιοπρεπής. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια μεταξύ γονιών και παιδιών? Βεβαίως. Όχι μια αξιοπρέπεια που κρατάει αποστάσεις μεγάλες, αλλά η αυτάρκεια εκείνη που δημιουργεί στο γονιό τη βεβαιότητα ότι έκανε καλά τη δουλειά του και μεγάλωσε ένα παιδί που μπορεί να μείνει μόνο του. Αυτή άλλωστε είναι και η βασική αποστολή της παλιάς γενιάς. Να μπορέσει να παραδώσει μια νεότερη γενιά που να μπορεί να στέκεται στα πόδια της. Και έτσι λοιπόν η αυτάρκεια και σε προσωπικό, παύλα ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό, πολιτικό, είναι μια προϋπόθεση ευδαιμονίας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε και έτσι πρέπει να επιδιώκετε. Αυτό είναι που έχω να πω, Μάνο μου, και θα ακούσω με χαρά και τους υπόλοιπους συνακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Καλημέρα, λοιπόν.
0: Καλημέρα.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Σας χαιρετώ και εγώ, κύριε Αυτέρπε, ευχαριστώ για το μήνυμα. Αλλά πότε θα ακούσουμε τη φωνή σας, εδώ είναι το θέμα. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλησπέρα αγαπημένε Μάνο.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους τους φίλους. Ήθελα να δώσω απλώς το παρόν,
0: ναι,
1: και να σας ακούσω. Είχα ανάγκη να σας ακούσω.
0: Έκανες πολύ καλά.
1: Το ξέρω, μα το είχα ανάγκη. Πέρασα μια ταλαιπωρία από χθες.
0: Ναι.
1: Και σήμερα όλη μέρα. Και θα συνεχίσω και αύριο πρωί-πρωί. Και επειδή πρόκειται να κοιμηθώ νωρίς, λέω θέλω να πάρω τα παιδιά να τους ακούσω.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει μια κατάσταση στο μαξιλάρι μου και το έχω κάνει στερεοφωνικό.
0: Πώς δηλαδή?
1: Έχω βάλει ακουστικά και δεξιά και αριστερά στο μαξιλάρι,
0: ναι,
1: και δεν χρειάζεται, μέσα στο κυλίφι, μέσα στο ντύμα του.
0: Τέλει.
1: Και δεξιά και αριστερά και ξαπλώνω, να κοιμηθώ, απόψε θα κοιμηθώ, θα με νανουρίσετε, προσέξτε τι τραγούδια θα βάλετε.
0: Ναι.
1: Και ακούω στερεοφωνικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε να κάνει με την υγεία όλη αυτή την περιπέτεια.
1: Ναι μωρέ, είμαι σε φάση εξετάσεων και είναι λίγο έτσι ενοχλητικές.
0: Εντάξει.
1: Λιγάκι, αλλά εντάξει, θα περάσουν.
0: Μέχρι δεν πονάς, έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, λοιπόν όλοι, γιατί έχω τρυπήματα.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι,
0: έλα,
1: μωρέ.
0: Δεν.
1: Εντάξει, ξεχνιούνται. Έχω και αύριο και εντάξει, αύριο θα τελειώσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά τα αποτελέσματα να βγαίνουν καλά. Μέχρι σήμερα είναι εντάξει τα πράγματα, παρήγορα. Τουλάχιστον δεν χειροτερέψανε. Αύριο είναι το σημαντικό, θα δούμε. Αλλά νομίζω καλά θα πάμε. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω.
0: Να είσαι καλά.
1: Βάλτε ωραία τραγουδάκια για να κοιμηθώ όμορφα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, φιλώ. Γεια σας.
0: Να το αναθέσουμε στον Ηλία να βάζει ροκές.
1: Για να μην κοιμηθώ.
0: Για να μην κοιμηθείς.
1: Έγινε. Φιλιά σε όλους. Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Βασιλική από τη Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσύ?
1: Ωραία τραγουδάκι ήταν αυτό.
0: Ναι, εγώ το έχω γράψει.
1: Αλήθεια?
0: Με το Βαρδί, ναι.
1: Αχ, τι ωραίο. Και ήθελα να σου πω ότι μας νοιάζει σε Σαββατοκύριακο που δεν έχει εκπομπή. Με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Και δεν σας ακούω. Ωραίο τραγούδι, τώρα τα άκουσα.
0: Οκ. Okay.
1: Πρέπει να το μάθω να στο πω μια μέρα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, καταρχάς πήρα να ευχηθώ για χρόνια πολλά για τη Σταυρούλα, πολύχρονη. Να τη χαιρόσαστε εκεί που την έχετε την παρέα σας και να τη χαιρόμαστε κι εμείς να την ακούμε. Και να είστε πάντα καλά όλοι.
0: Ωραία.
1: Δεν πήρα χαιρετές γιατί είχα την αδερφή μου εδώ μετά τη δίκαια. Αλλά είμαι και αυτές τις μέρες τώρα με το μαζονάκι, με αυτά ήμουν χάλια.
0: Ναι.
1: Ήρθε η γονή μου πάνω και με βλέπω που έκλαιγα χθες. Μου λέει άντε, μου κλείσε τηλεόραση. Κλείσα, μου λέει.
0: Νόμιζα...
1: Δεν θα πάρεις, λέει, και κάνει κεφαλικό,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι?
0: Λέω, εντάξει, συνέχισε.
1: Αυτό.
0: Οκ.
1: Okay. Όσο για το θέμα, εγώ δεν φύλαγα ποτέ χρήματα και αυτά. Δεν περισσεύανε και όλα από την οικογένειά μου, όταν ήμουν τον μπαμπά μου. Και στον άντρα μου βέβαια τα χαλάγαμε, δεν παίρναμε. Όταν άκουγε η πεθερά μου ότι θα γίνει κάποιος πόλεμος, που λέει καμιά φορά όπως και τώρα λένε θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, έπαιρνε τρόφιμα, όπως είπε και ο κύριος Ανδρέας. Και εγώ το ίδιο κάνω. Να έχουμε...
0: Ναι, να πάμε. Βρέσει, πόσα τρόφιμα μπορεί κανείς να μαζέψει σε ένα σπίτι?
1: Είχαμε πάρει τότε, ξέρω εγώ, τα πετάξαμε όλα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, το να μείνουν τρεις,
1: και καμιά δραχμή στην άκρη βέβαια.
0: Όχι,
1: χρειάζεται.
0: Πέρα από τη δραχμή στην άκρη. Λέω, το να έχει κανείς τρόφιμα για μια εβδομάδα θα σωθεί.
1: Σωστό αυτό. Ναι.
0: Ούτε ένα μήλο παραπάνω δεν θα έπαιρνε.
1: Η δεθερά μου έπαιρνε τα χαρούχο γάλα, τα δαπορέα αυτά που αντέχουν.
0: Τέλος πάντων, μη μου λες τη λίστα.
1: Αυτά λέει αντέχουν και ένα μήνα, έλεγε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ναι, ό,τι λέγανε παλιά, λέω και εγώ, τι να κάνω. Ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, για πες μου. Αλλά χωρίς τζεριζιά.

0: τζάντζουλες κατευθείαν.
1: Κάτι γιατί έχουμε και.
0: Να, αυτά είναι που δεν μπορώ.
1: Άλλαξε καιρός.
0: Για λέγε.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει. Έλα, Βασιλική. Μην σε ακούω κι άλλο λίγο.
0: Έλα, Βασιλική μου, καλή, έλα.
1: Μπορεί να σε έφερε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε έφερε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε φέρει χαρά, μπορεί να σε φέρει λύπη, μα είναι αργά, πολύ αργά, να μου ξυπνήσεις καρδιοκτήτη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου, ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χαριά της με κέρασε. Κάποια βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθες αργά, πως θες αλήθεια να σου το πω. Δεν ερωτεύομαι μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ.
0: Ωραίο. Να σε καλά, Βασιλική μου.
1: Και να σε καλά, χάρη που σ' άκουσα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Παύλος μου στέλνει ένα δημοσίευμα το οποίο ψάρεψε από τη σελίδα MSN, που αναφέρεται στο ιδιωτικό ίδρυμα στη Χονολουλού της Χαβάης, που προβάλλεται ως κβαντικό πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε τίτλο σπουδών η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε πάρει δηλαδή, πώς το λένε, πανεπιστημιακό κούφια η ώρα δίπλωμα, έτσι, μέσω διαδικτύου. Πάλι καλά που δεν ήταν και χειρουργός δηλαδή. Ό,τι θέλει κάνει κανείς αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι. Καλά έλεγε ο Τσαρούχης ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Και είσαι τόσο πλούσιος όσο περισσότερο κλέβεις την εφορία. Η εφορία παρεμπιπτόντως πήγε να ελέγξει τις καταγγελίες που φιλοξένησε ο Ευαγγελάτος στην εκπομπή του, ότι έλεγαν στους πελάτες 6.000 η επίσκεψη, αλλά εάν δεν σου δώσουμε απόδειξη θα είναι λιγότερο. Όλα τα λεφτά να τους πάρετε, να τον αφήσετε το συμπέθερο αυτόν με το κόκκινο παντελόνι που φόραγε. 100 χρονών άνθρωπος με κόκκινο παντελόνι. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάλια μου από τη Λυκόβρηση.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Εδώ. Γελάω με το συμπέθερο με το κόκκινο παντελόνι.
0: Ναι μωρί, το είδες ένα κόκκινο βρακί και μάλιστα ήταν ίδιο με μια εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Δεν είναι ίδιο, γιατί έχουν πειράξει τη φωτογραφία, αλλά τέλος δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά για αυτό που είπες τώρα με το πανεπιστήμιο, το ψιλοέψαξα κιόλας.
0: Ναι.
1: Λέω, όντως υπάρχει αυτό το πανεπιστήμιο, αυτή η σχολή? Και όντως τελικά υπάρχει. Και κοίταζα σε τι κατάταξη είναι στα πανεπιστήμια. Και σε μια λίστα 1.200 πανεπιστήμιων ήταν στο 600 περίπου. Λέω, κοίτα να δεις. Τα δικά μας βέβαια είναι πολύ παραπάνω, να τα λέμε κι αυτά.
0: Μα τα δικά μας είναι κανονικά πανεπιστήμια.
1: Έλατε.
0: Αυτό είναι. Τι θα πει κβαντική ιατρική?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως ας πούμε μου έλεγε ένας φίλος μου ότι είχε πάει σε ομοιοπαθητικό γιατρό γιατί έπασχε από ψωρίαση και του είπε ο γιατρός, ο πρώτος που πήγε, ότι εγώ θα σε κάνω καλά. Πλήρωνε επί 1,5 χρόνο τις επισκέψεις και αυτά τα περίεργα σκευάσματα που τους δίνουν και δεν έγινε τίποτα. Πήγε και σε δεύτερο, τίποτα. Πήγε και σε τρίτο, του λέω, καλά, είσαι ηλίθιος, ας πούμε. Πήγαινε στο Συγκρού, ναι, να σου δώσουν το φάρμακο που δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πραγματικά όμως. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Κορόιδα είναι γεμάτος ο κόσμος, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ανέκαθεν.
0: Και βέβαια να σας πω και κάτι άλλο, Βάλια μου. Ένα συγγενής μου, μακρινός, έπαθε καρκίνο κάποτε, τώρα δεν ζει πια. Και μέσα σε όλη την αναμπουμπούλα πήγαινε από τον ένα γιατρό στον άλλο. Και ο τρίτος γιατρός του είπε να κάνει εισαγωγή από την Κούβα το δηλητήριο του Σκορπιού. Του το είπε γιατρός. Αν έχεις
1: Θεό. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Ναι, γιατρός.
1: Δεν περίπτωση δικιά μας.
0: Ναι, λέει.
1: Ναι, είναι που θα σε πιάσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μες στην απόγνωση.
0: Και μάλιστα είπε, μπορώ να σας το φέρω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή να πάει να αρμέξει Σκορπιούς στην κοιλάδα των Τεμπών.
1: Εντάξει, κομπογιανέτες υπάρχουν παντού και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι κάνει ο καθένας για να προστατευτεί και τι κάνει και η πολιτεία για να προστατεύσει.
0: Καλά, η πολιτεία δεν μπορεί ούτε τις κάλτσες της να πηγαίνει.
1: Δεν έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε αυτό, να ελέγχουμε τον καθένα και να το τσεκάρουμε από πριν τι είναι και ποιος είναι. Οπότε το πιο safe είναι να πηγαίνει κάποιος σε κάποια πανεπιστημιακή κλινική, να πηγαίνει κάπου που να είναι σίγουρα τα πράγματα, να μην δοκιμάζει. Mm. Αγαπητέ Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Σοβάρεψα.
0: Ναι, το άκουσα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μα το προσπαθώ χρόνια, αλλά δεν το βλέπω.
0: Φαντάζομαι.
1: Με την αυτάρκεια. Με την αυτάρκεια τα έχουν πει λίγο πολύ όλα. Και αυτά που πέρναγαν δηλαδή και από το μυαλό μου, ότι θυμάμαι και από αφηγήσεις και πόσο μπορώ να ανακαλέσω μια χώρα που είχε τα πάντα. Είχε γεωργία, είχε κτηνοτροφία, είχε μια υποτυπώδη βιομηχανία. Τέλος πάντων, με τα πολλά και με τα λίγα, περνούσαμε. Ρίξανε τα τυράκια τους, δεν είδανε τη φάκα, αρχίσανε να ξυλώνουν καλλιέργειες, αρχίσανε να παίρνουν τα επιδόματα και φτάσαμε όπου φτάσαμε. Δεν ξέρω, εν ώψη παγκοσμιοποίησης. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ό,τι μέτρα παίρνουν κατά καιρούς, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μετά από 30-40 χρόνια, mm-hmm. όταν είναι πια μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Δηλαδή και τα σημερινά θα τα δούμε μακροπρόθεσμα. Και με τρομάζει λίγο, γιατί λέω δεν έχω τις γνώσεις, δεν μπορώ να φανταστώ πού μπορεί να μας οδηγήσει το σημερινό. Ότι θα γίνουμε κάποτε αυτάρκης, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι η κατρακύλα δουλεύει μια χαρά. Δεν πρόκειται να επανέλθουμε σε επίπεδα που θα είμαστε αυτάρκης. Και κάπως συνδέεται και με το χθεσινό στο θέμα, με την απληστία.
0: Ναι.
1: Κάπως. Γιατί κορόιδα ήταν όταν ο άλλος ξημεροβραδιαζόταν στα χωράφια και από εδώ και από εκεί και του λέγανε βγάλτε αυτά, βάλε φωτοβολταϊκά, βγάλτε αυτά, βάλε αυτό, θα παίρνεις και επιδόματα. Γιατί να μην το κάνει. Ναι. Κουρασμένοι άνθρωποι ήταν, το κάνανε.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε το μέτρο όμως. Οπότε τώρα είμαστε μέσα σε ένα ποταμάκι και προσπαθούμε να κρατήσουμε περισσότερο το κεφάλι απ' έξω. Εγώ έτσι το νιώθω. Ναι. Δεν ξέρω για σένα.
0: Ναι. Θυμάσαι τότε που τους επιδοτούσαν για να σπάνε τα καΐκια τους?
1: Να θυμάμαι, όχι. Έχω ακούσει όμως ιστορίες.
0: Αυτό.
1: Ναι. Φαντάζεσαι.
0: Ναι. Όχι, αλλά δηλαδή με πάρα πολύ εύκολο τρόπο τα κάναμε όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ εύκολα, ναι. Γιατί υπήρχε το τυράκι. Ότι τα θέλησε το και εγώ θα σου δώσω τόσα.
0: Ναι.
1: Έλεγε κι άλλος, εντάξει, αφού αυτά εγώ για να τα βγάλω πρέπει να δουλέψω τόσο, να κουραστώ τόσο και αν θα τα βγάλω και το ρίσκο που θα πάρω και ας δώσω εμένα με τα πάρω. Δεν σκέφτηκε μετά τι θα γίνει. Και τα λούζονται οι επόμενοι. Όπως τα σημερινά θα τα λουστούν οι επόμενες γενιές. Και εμείς κάπως, αλλά φαντάζομαι οι επόμενες γενιές.
0: Mm.
1: Αυτά με την αυτάρκεια. Αλλά αν μου επιτρέπεις θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για κάτι που άκουσα στην εκπομπή σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα παιδιά κυρίως που πηγαίνουν για σεζόν. Γιατί κυρίως παιδιά είναι αυτά που πηγαίνουν και δουλεύουν σεζόν. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα είπε η ακροάτριά σου.
0: Ναι.
1: Την άκουσα με πάρα πολύ προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή οι ηλικίες που πηγαίνουν για σεζόν είναι ηλικίες που έχω ένα καλό δείγμα παιδιών. Που πηγαίνουν, είναι κυρίως άτομα, παιδιά που σπουδάζουν το χειμώνα. Οπότε θυσιάζουν το καλοκαίρι τους για να δουλέψουν σεζόν και η σεζόν δεν είναι Ιούνιος, Σεπτέμβριος. Δουλεύουν ένα πεντάμινο εξάμηνο. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως το θυσιάζουν, γιατί ναι. δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, με ωράρια που είναι απαράδεκτα, παίρνουν καλά λεφτά, από ό,τι λένε τουλάχιστον. Να δηλώνονται 4 ώρα, να δουλεύουν 8 ώρα, να δουλεύουν, να δηλώνονται 8 ώρα, να δουλεύουν 10 ώρα και πάει λέγοντας. Και όλο αυτό το κάνουν για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα τους mm. για να κάνουν κάτι δικό τους, να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, να πάρουν ένα αυτοκίνητο, να κάνουν τα δικά τους. Αυτά που δεν μπορούν να κάνουν μέσα στο χειμώνα γιατί σπουδάζουν. Αυτό το λέω γιατί δεν μ' αρέσει να φορίζουμε μια ολόκληρη γενιά επειδή είναι εύκολο. Mm. Και είναι πάρα πολλά τα παιδιά που και το χειμώνα παρόλο που έχουν οι σπουδές τους, δουλεύουν εστίαση. Και επειδή πλέον οι εργοδότες στην εστίαση γνωρίζουν ότι δουλεύουν με φοιτητές, ξέρεις πώς δουλεύει το σύστημα, όταν βγει εξεταστική πάνε τα παιδιά και λένε μπορώ να δουλέψω την τάδε και την τάδε μέρα. Και φτιάχνουν και οι εργοδότες το πρόγραμμα σύμφωνα με τις εξεταστικές των παιδιών. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι ότι είναι κυφήνες και δεν πάνε να βρουν μια δουλειά και κάθονται και δουλεύουν 5 μήνες και τρώνε μετά τα επιδόματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κυφήνες, αλλά υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες
0: mm-hmm.
1: και υπήρχαν πάντα. Αλλά δεν είναι αυτό το δείγμα. Αυτό ήθελα να πω και για αυτά τα παιδιά. Γιατί ζορίζονται και είναι δακτυλοδεικτούμενα. Ότι πάτε, δουλεύετε σε ζώων και αράζετε τα χειμώνα. Δεν αράζουν. Όσα παιδιά γνωρίζω δουλεύουν.
0: Ναι, μωρέ, κοίτα, για να αράξει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει χρηματοδότη, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Πόσοι θα είναι χρηματοδότη.
0: Αυτό σου λέω, δεν γίνεται.
1: Για να είσαι χρηματοδότης πλέον θα πρέπει να είσαι ή απατεώνας ή να είσαι τόσο καλός σε αυτό που κάνεις που πραγματικά να είσαι σε αυτούς που έχουν διακριθεί. Πόσοι θα είναι αυτοί που έχουν διακριθεί. 1.000, 5.000, 20.000, 100.000, πόσοι είναι. Η πλειοψηφία δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Η γνώμη μου είναι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά επειδή τα βλέπω και αυτά και τυραννιούνται.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι και αυτά που θα λουστούν τις συνέπειες που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί αυτά που γίνονται σήμερα θα τα δούμε σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα μας κάσουν. Γιατί βέβαια γίνονται όλα και λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή μέτρα που παίρνανε πριν 40 χρόνια και σκάσανε τώρα, τα σημερινά δεν θα σκάσουν μετά από 40.
0: Και δεν μου λες, Βάλια μου, ποια εποχή ήσουν μαθήτρια του Μωρίκη?
1: 92, 93.
0: Πρόσφατα κοντά, σχετικά ας πούμε.
1: Εντάξει, σχετικά. Ωραία, πρόπερση.
0: Πρόπερση όχι, αλλά εντάξει, δεν είναι και μια χαρά, μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για πες κάτι που θυμάσαι.
1: Από τον κύριο Αντρέα.
0: Ναι, έντονα ας πούμε.
1: Έντονα θυμάμαι να διορθώνουμε έκθεση. Εγώ τότε για κάποιο λόγο έγραφα αραιά τις λέξεις μία από την άλλη.
0: Άφηνες μεγάλο κενό δηλαδή.
1: Ναι, άφηνα κενά. Οπότε είχε πάρει το γραπτό και είχε κάνει ανάμεσα στα κενά έφτιαχνε πλαίσια σαν συννεφάκια.
0: Ναι.
1: Και έγραφε μέσα εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε μου δίνει και το γραπτό, παιδί μου.
0: Πώς. Κοντά.
1: Παιδί μου λέει. Το ξέρουμε, λέει, ότι πιστεύεις. Πρέπει να χωράει και το πάτερ ημών μέσα στην έκθεση. Άλλα που ήταν, μας πέρναγε πάρα πολύ ωραία μηνύματα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. θυμάμαι μία φορά, είχε πάρει ένα κουταλάκι, μπορεί να το θυμάται. Είχε πάρει ένα κουταλάκι και προσπαθούσε να το στερεώσει στο τραπέζι, από τη μεριά όμως την πλατιά. Το κατάφερε με κάποιο τρόπο. Ακόμα απορώ πως έγινε αυτό. Είχαμε μείνει άφωνοι και μας ρώτησε τι προσπαθεί να μας δείξει. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Προσπαθούσε να μας δείξει λοιπόν ότι τα πάντα είναι θέμα ισορροπίας. Δεν φτάνει να έχουμε καλές ιδέες. Πρέπει να είναι ισορροπημένες οι ιδέες μας, μέσα στο γραπτό μας. Προσπαθούσε με τέτοιους τρόπους. Ήταν βιωματικό. Μπορεί και εσύ να το θυμάστε.
0: Όχι, δεν έτυχα σε κάτι τέτοιο.
1: Και φυσικά εσύ θα θυμάσαι την κιθάρα.
0: Την κιθάρα τη θυμάμαι, ναι.
1: Η κιθάρα ήταν το απόλυτο αξεσουάρ. Ναι. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος.
0: Όντως.
1: Αν δεν είσαι εκπληκτικός άνθρωπος, δεν μπορείς να γίνεις σπουδαίος δάσκαλος.
0: Ναι, και αποκλείεται να σε θυμούνται.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τι θυμάσαι από τον κύριο Αντρέα πολύ έντονα?
0: Όλες τις φορές που κάναμε μάθημα τις θυμάμαι. Αλλά εκείνο που ήταν της πρώτης φοράς τη συνάντηση που μπήκα στο σχολείο και ανέβηκα στον πρώτο όροφο, ξέρω εγώ δεύτερο που ήταν, για να δω την τάξη, ήταν διάλειμμα. Και άκουσα μια μελωδία και πλησίασα την πόρτα και ήταν ο Μωρίκης που έπαιζε μόνος του μέσα στην αίθουσα κιθάρα και μου έκανε νόημα να μπω. Και από τότε κάθε φορά που ένα ποίημα του αναγνωστικού είχε μελοποιηθεί από το Σπανό, από το Μίκη, από το Μάνο Χατζηδάκη και το Λοΐζο και τα λοιπά, το έπαιζε στη κιθάρα πριν το διδάξει. Και το τραγούδαγε, γιατί έχει μια καταπληκτική φωνή.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει καμιά φορά το «Ήθελα να ήμουν εισιτήριο στην τσέπη σου», που το έχω μεταδώσει από την εκπομπή. Το λέει καλύτερα από οποιονδήποτε τραγουδιστή το έχει ερμηνεύσει.
1: Δεν το θυμάμαι, αν και έχω ακούσει εκπομπή που έχει τραγουδίσει. Ενδεχομένως να είναι αυτό και να μην το θυμάμαι τώρα.
0: Τώρα δεν το έχω μαζί μου, αλλά για να στο έβαζα να το ακούσεις. Αλλά μιλάμε πραγματικά καλύτερα από οποιονδήποτε τραγουδιστή.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Ναι. Είναι ταλαντούχος σε όλα.
0: Είναι πράγματι.
1: Αυτά από μένα.
0: Και αγάπη μεγάλη για αυτό που κάνει.
1: Θες κάτι, αυτό νομίζω ότι ήταν προαπαιτούμενό του. Δηλαδή αν δεν το αγαπούσε, ούτε θα μπορούσε να το κάνει και να το κάνει και τόσο καλά. Αλλά δεν θα το εισπράταμε κι εμείς. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που το αγαπούν αυτό που κάνει, αλλά που κάνουν, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Με τον κύριο Αντρέα ήταν... Υπήρχε αυτό το interaction που λέμε στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλληλεπίδραση, δηλαδή καταλάβαινες ότι το θέλει να το μάθεις, θέλει να, το, να σε κάνει να μάθεις, να αγαπήσεις, να ψάξεις.
0: Ναι, και στο μετέδιδε.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φεύγαν από το μάθημά τους και ερχόταν στο μάθημα του Αντρέα. Αντί να πάνε βόλτα, ας πούμε.
1: Εντάξει. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Επίσης δεν έβγαλε ποτέ άνθρωπο από την τάξη.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Δηλαδή ούτε πρόσβαλε ποτέ κανέναν. Και γι' αυτό και τα παιδιά ήταν συνετά μαζί του. Δεν το κανιβαλίζανε δηλαδή, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πλήρης από την πορεία του, δηλαδή από συναισθήματα. Πρέπει να την έχει πράξει αυτή την αγάπη.
0: Ναι. Βάλια, ο Ηλίας έψαξε μέσα στην μπάγκα με τα τραγούδια τα δικά μου, που φέρνω κάθε φορά και το βρήκε το τραγούδι.
1: Τέλεια.
0: Θα στο κεράσω τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, τα ξαναλέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήθελα να με γιαφή στην άκρη των δακτύλων σου, ό,τι αγγίζεις να έχει κάτι κι από μένα, να με τη νύχτα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Η κυρία Ελένη προτείνει να κάνουμε μία εκπομπή ένα βράδυ και να αφιερώσουμε όλο το πεντάωρο στις παροιμίες που ταιριάζουν στον καθένα από εμάς και στην Ελλάδα. Ελένη μου, νομίζω ότι το έχουμε κάνει ένα βράδυ αυτό πριν από αμνημόνευτους καιρούς, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να επιχειρήσουμε μία φορά ακόμα. 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γιατί κάποιοι αργούν πάντα στα ραντεβού τους, αναρωτιέται η σελίδα που έχω εδώ μπροστά μου. Η συνέπεια είναι μια αρετή που δυστυχώς δεν διαθέτουν όλοι, παρά το γεγονός ότι η αργοπορία θεωρείται λίγο ως πολύ γυναικείο χαρακτηριστικό, αυτό αποτελεί περισσότερο αστικό μύθο παρά αλήθεια. Γιατί αργούν όμως, σύμφωνα με το Reader's Digest, οι περισσότεροι και πώς μπορούν να διορθώσουν την ενοχλητική αυτή συνήθεια? Αν το γνωστό ακαδημαϊκό τέταρτο έχει γίνει η δεύτερη σας φύση, ίσως έχει έρθει η ώρα να συμμορφωθείτε, ειδικά αν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τη φοιτητική σας ζωή. Το κλασικό δεκάλεπτο αργοπορίας, ναι, ακόμα και 10 λεπτά είναι αργοπορία, δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι αδυνατείτε να διαχειριστείτε σωστά το χρόνο σας. Να σας πω τι έκανα όταν ήμουν μικρός και είχα ραντεβού. Και είχαμε ραντεβού στις 6 ώρα, ας πούμε. Στο περίπτερο που ήταν στη γωνία του Πουπεντίου του Άρεως, για παράδειγμα. Εγώ, επειδή είμαι μάνιακ, πήγαινα ένα τέταρτο πριν. Περίμενα. Εάν αργούσε το ραντεβού, πήγαινα 6 και 5, 6 και 10, έφευγα και πήγαινα και κρυβόμουν πίσω από τα θάμνα. Ερχότανε το ραντεβού, άφηνα το ραντεβού να περιμένει όση ώρα με είχε αφήσει να περιμένω και εμφανιζόμουν μετά. Δηλαδή, έκανα την αντεκδίκησή μου.

0: θα επανέλθουμε με τους φίλους ακροατές μετά το στρογγύλωμα της ώρας, γιατί τώρα δύο λεπτά μείνανε μέχρι να δείξουν τα ρολόγια 12. Υπενθυμίζω ότι κουβεντιάζουμε σήμερα για την απληστία. Δώστε μου παραδείγματα απληστίας που έχετε συναντήσει στη ζωή σας. Και για να το κάνετε αυτό, καλέστε το 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211 10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει αν. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Πήγε μεσάνυχτα και ένα λεπτό, 12 και ένα λεπτό, που σημαίνει ότι άρχισε να μας αναμεταδίδει και ο Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον σταθμό και τον δημιουργό του και διευθυντή, τον Δημήτρη Βενιέρη. Εμάς μας βρίσκεται στο 211-10-88-80. Να κεράσω ένα τραγουδάκι του Θεσσαλονικής τώρα και επιστρέφουμε με την ευτυχία από τα Ιωάννα.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Γεια σου Μάνο, γεια και σε όλη την παρέα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μπράβο. Ακούω από την αρχή την εκπομπή και με είπε πάντα στο ραδιόφωνο. Ωραίο και το θέμα. Εγώ δεν είμαι και πολύ πολύ διαβασμένη και πολλά γράμματα δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ζω και στην Τενιτιά που ήμουνα, δεν ασχολούμασταν πολύ με την πολιτική, με όλα τα θέματα εδώ. Είχαμε την ηρεμία μας. Και πρέπει να ξέρεις πολλά για να μπορέσεις να συμμετέχεις μέσα σε πολλά θέματα εδώ. Έκανα ένα σχόλιο και ξέρεις και μια φορά το κατεβάζω γιατί μετά δεν το βλέπω ότι είναι σωστό. Αλλά αυτά ξέρω, αυτά γράφω.
0: Εντάξει Μαρουλά μου, δεν είναι μια χαρά. Ουδέποτε με ενόχλησε κάποιο σχόλιο.
1: Ναι.
0: Από αυτά που γράφεις.
1: Γιατί όταν ένας αρχηγός, ένα... δεν έχει καλό κομμάντο που λέμε, δεν γίνεται. Γιατί η χώρα μας τόσο χρήμα που πήρε, θα ήταν πιο καλύτερα.
0: Ας τι έβασα.
1: Γιατί να είναι έτσι.
0: Γιατί τα φάγανε.
1: Όμως, ορίστε.
0: Τα φάγανε.
1: Τα φάγανε. Και δεν κάνανε κάτι. Όταν γινόταν εκλογές εδώ στην Ελλάδα, Παναγία μου, που βάζανε αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία για να έρθουν να ψηφίσουνε.
0: Ναι. Χρεοκοπήσανε την Ολυμπιακή.
1: Ναι. Και...
0: το Πασόκ τα έκανε αυτά, κυρίως.
1: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Και όταν εμείς όταν ερχόμασταν και ειδικά στο χωριό, λέει, δεν ξέρετε εσείς, λέει, να ζήσετε. Εμείς, λέει, μια χαρά ζούμε, λέει, χορτάσαμε χρήμα. Λέω, και πώς χορτάσατε χρήμα, εμείς δεν ξέρουμε να ζήσουμε. Εντάξει, εμείς έτσι πως ζούμε, είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ότι έγιναν σπατάλες, γίνανε πάρα πολλές σπατάλες. Γιατί δεν κάνανε κάτι στην Ήπειρο, να κάνουν ένα εργοστάσιο, να κρατήσουν 5 ανθρώπους.
0: Έλατε.
1: Ναι, δεν κάνανε κάτι. Να φανταστείτε ένας δρόμος που πήγαινε στο χωριό, εκεί που έχω το σπίτι μου, είχε πάνω από 15 χρόνια να τελειώσει ένα κομμάτι, 6 λεπτά είναι με το αυτοκίνητο. Φανταστείτε. Για να μπορέσουμε να κοντίνουμε την απόσταση για να μπορούν κάποιοι νέοι άνθρωποι που μείναν στα χωριά να μην νοικιάζουν εδώ στην πόλη, μπορούσαν να γίνει ο δρόμος όπως πρέπει για να πηγαίνουν στο χωριό. Όχι, δεν το κάνανε. Δεν κάνανε κάτι. Γύρισε η κοπέλα μου από τη Γερμανία για να δουλέψει στην Αθήνα. Ή βρήκε δουλειά στη γερμανική εταιρεία στα φωτοβολταϊκά. Γιατί την κλείσανε την εταιρεία?
0: Έλα.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε πάλι. Δεν βοηθήσανε κάτι. Βοηθήσανε εμάς τους απόδημους? Βάλανε ποτέ ένα πλοίο, ένα καράβι, να έρθουμε κι εμείς στην Ελλάδα να είναι πιο φτηνό το εισιτήριο? Εμείς βοηθήσαμε τη χώρα αυτή.
0: Ναι.
1: Εμείς βοηθήσαμε. Όλοι οι απόδημοι. Οι οικονομίες τους ήρθαν εδώ. Τα παιδιά τους σπουδάζαν εδώ. Πού πήγαινε το χρήμα αυτό όλο? Γιατί η χώρα μου να είναι έτσι? Να τα τρώει ένας και ο άλλος. Δεν την πονάνε, Μάνο μου, τη χώρα, την πατρίδα τους. Δεν την πονάνε. Άνθρωπος που πονάει τον τόπο του είναι πάντα ενεργός και προσπαθεί να κάνει το καλό. Φέρω παράδειγμα που ακούω, δεν πήγα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο, όταν πάνε, δεν ξέρω αν πήγες, που είναι πεντακάθαρη η πόλη εκεί. Δεν υπάρχουν αδέσποτα, δεν υπάρχουν σκουπίδια. Εδώ στα Γιάννενα γιατί? Παντού αδέσποτα. Μπορεί να έχει 2.000 αδέσποτα στα Γιάννενα. Με σκυλιά. Γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει μια τάξη? Τάξη υπάρχει. Όπως υπάρχει στην οικογένεια, να υπάρχει και στο κράτος. Δεν υπάρχει. Εγώ έτσι δεν θυμάμαι καλύτερα. Έχω τώρα πούντε εγώ 20 χρόνια εδώ στα Γιάννενα. Δεν είδα κάτι. Έτσι ήταν και πριν, 10 χρόνια και 30, το ίδιο είναι. Δεν άλλαξε κάτι. Και μαζεύουν τα λεφτά, δεν θα χορτάσουν χρήμα. Δεν θα χορτάσουν χρήμα, τι να τα κάνουνε. Και τώρα θέλουν να τους αφαιρώσω ένα τραγούδι για αυτούς που τα μαζεύουνε.
0: Τώρα που θα αποκτήσουν τα σάβανα τσέπες, θα τα πάρουν μαζί τους.
1: Αυτό θα τους πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Να το πω. Πάμε λοιπόν. Άνθρωπε, μη

0: ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και δεν θέλω να ενοχλώ. Γιατί τώρα εγώ είμαι σαν η μύγα μέσα στο γάλα.
1: Α, ευτυχία.
0: Ναι.
1: Αν ενοχλούσες δεν θα σε έβγαζα στον αέρα.
0: Να είστε καλά. Εντάξει. Με τιμά αυτό.
1: Εγώ
0: να είστε
1: κανονίζω.
0: Καλά.
1: Εδώ και εγώ κανονίζω.
0: Είπα και τη Σταυρούλα χθες τα χρόνια πολλά να είναι γερή δυνατή.
1: Σύμφωνη.
0: Και να τη πω δύο στροφές ένα τραγουδάκι τη Σταυρούλα.
1: Ναι, χωρίς χάρο μέσα.
0: Όχι βέβαια, από ναι. Του Θεού.
1: Για πες.
0: Ναι. Ρίξε τα μαλλιά σου μωρ Σταυρούλα πίσω. Να σε δω κορίτσι μου να σε γνωρίσω. Θα έρθω φέτος το χειμώνα να σου βάλω αραβωνά. Χρόνια μωρ Σταυρούλα μου είναι εδώ στα ξένα. Πίκρες κι αναστέναγμους περνώ για σένα. Θα έρθω φέτος το Γενάρη να σου βάλω και στεφανή. Γεια σου Σταυρούλα μου.
1: Γεια σου και σένα, ευτυχία.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πρέπει να πω ότι εκτός από το σταθμό στη Θεσσαλονίκη, τον Status FM 107,7, που κάνει αναμετάδοση, ολόκληρη την εκπομπή την αναμεταδίδει και ο 2MM του Σίδνεϊ. Χαιρετώ τον Γιάννη Μεράβογλου. Καθώς επίσης και το ράδιο Μελωδία Δελαΐδος αναμεταδίδει ολόκληρη την εκπομπή. Έκανε μάλιστα, από ό,τι ξέρω, αλλαγές στο πρόγραμμά του. Χαιρετώ τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, που είναι η ψυχή του σταθμού ράδιο Μελωδία Δελαΐδος και πάρα πολύ καλός συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλώς την.
2: Καλημέρα, κύριε Μάνο.
1: Τι κάνετε,
2: κύριε? Και εύχομαι κι άλλοι σταθμοί να μεταδώσουν το πρόγραμμά σας.
1: Να
2: σε γιατί
1: καλά.
2: Είναι τόσο ενδιαφέροντα και τόσο ωραία πράγματα
1: να,
2: να ακούσουμε. Κύριε Μάνο μου, πάρα πολύ ωραία το θέμα σας και το χθεσινό δεν μπόρεσα χθες. Χρόνια πολλά και για τη Σταυρούλα της το είπα, να τη χαιρόμαστε.
1: Τέλεια.
2: Να είναι καλά. Η αυτάρκεια. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά ο κύριος Μουρίκης πάρα πολύ ωραία το έθεσε.
1: Ναι.
2: Αυτάρκης ατομής στον καθένα μας, να είμαστε αυτάρκοι, αλλά και το κράτος. Και πάρα πολύ μου άρεσε, κύριε Μάνο, και επικροτώ ότι πρέπει το κράτος να κοιτάξει τον πρωτογενή παράγοντα.
1: Mm.
2: Δηλαδή, την αγροτιά. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι να έχουμε ολόκληρο νομό Αρκαδίας που μπορεί να ζήσει όλη την Ελλάδα σε πατάτα και σε σκόρδα και όμως να εισάγουμε από
1: την Κίνα. Σκόρδα Κίνας.
2: Δηλαδή, επειδή ξέρω την περιοχή πολύ καλά, γιατί είχα τους παππούδες μου, σκόρδα, πολύ νόστιμο, η πατάτα καλύτερη Τρυπόλεως. Και όμως, κύριε Μάνο μου, αυτά όμως, όπως είπε και η κυρία Ευτυχία, ναι, ας κάνουν και ένα εργοστάσιο στην επαρχία, να βρει ο κόσμος, γιατί όταν βρει ο άλλος δουλειά θα καθίσει στον τόπο του.
1: Βέβαια θα καθίσει.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο μου?
1: Μα φαντάζομαι.
2: Γιατί αυτά τα πράγματα, και δεν λέω τώρα ο Πρωθυπουργός, οι βουλευτές που είναι στις περιοχές, γιατί δεν τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα?
1: Γιατί είναι απασχολημένοι με άλλα.
2: Γιατί είναι με άλλα, με συγχωρείτε, να γεμίζουν τις τσέπες τους.
1: Δεν σε συγχωρώ. Όποιος λέει την αλήθεια δεν είναι να το συγχωρήσεις.
2: Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο μου?
1: Έτσι μοιάζει.
2: Πρώτον λοιπόν, το πρωτογενή, εγώ τώρα σαν άτομο, μ' αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι. Δηλαδή το σπίτι μου χωρίς λεμόνι δεν μπορώ, είχα μάθει από τη μάνα μου που είχαμε και τη λεμόνιά μας. Λοιπόν, εντάξει, αγόρεσα. Προσπάθησα όμως να έχω το χώρο, δόξα τω Θεώ. Έκανα δύο λεμόνιες που από τη βεράντα μου κόβω λεμόνια τώρα. Δηλαδή, όχι εγώ και η γειτονιά μου.
1: Ναι.
2: Ένα πράγμα. Αυτό που μπορούμε ο καθένας, όπως είπε και η κυρία Σχοινά, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία συγχωρεμένη Ερβαλέρ έλεγε, κύριε Μάνο μου, στη Γαλλία, αυτή είναι η διαφορά των παιδιών. Από μικρό παιδί ξέρει το καλό βιβλίο, τη δουλειά, με καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Εδώ δεν τα προωθούν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τα προωθούν.
2: Δεν τα προωθούν. Όμως και εδώ, κύριε Μάνο, ένας που θέλει πολλά πράγματα που να κάνει, γνωστός μου άνθρωπος, δηλαδή συγκινούμε που το λέω, ήθελε να δώσει ιατρική από χωριό. Και αμέσως οι χωριάτες είπανε στον πατέρα του, Θανάση, πολύ ψηλά κοίταξε ο γιος σου. Λέει, αν δεν πετύχει, στα Καλαμπόκια θα έρθει πάλι, εδώ.
1: Mm.
2: Το παιδί πέτυχε Θεσσαλονίκη, 6 χρόνια παραλλήλως

0: με τη σχολή του εργαζόταν, ερχόταν στο χωριό μέσα στα καλαμπόκια του. Είναι ο καλύτερος χειρουργός στην Πάτρα τώρα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, είναι πολύ δυνατός ο άνθρωπος, όταν θέλει όλα τα πετυχαίνει, μόνο να έχει υγεία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Και πολλά, όπως είπε και η άλλη κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ότι ναι, πολλοί φοιτητές δουλεύουν, δεν είναι εργόσχολοι.
1: Ναι.
0: Δουλεύουν το καλοκαίρι για να βγάζουν ένα μεταπτυχιακό ή να βοηθήσουν και τους γονείς τους στο κάτω-κάτω. Πάρα πολλά. Αλλά εγώ αυτό που δεν συγχωρώ, κύριε Μάνο μου, τους τεμπέληδες.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι οποίοι γράφονται στο Ταμείο Ενεργείας, τους βρίσκουν δουλειά και δεν πάνε. Αλλά εκεί το κράτος, για μένα, πρώτη φορά δεν δέχτηκε στη δουλειά. Ναι. Να το σβήσει το επίδομα. Δεν θα πάρεις επίδομα.
1: Ναι.
0: Σου βρήκα δουλειά, κύριε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά πρέπει να κοιτάξει. Αλλά αυτά δεν μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός ή αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν τα στελέχη, γι' αυτό υπάρχουν ο Δήμος, να τα κοιτάνε, να βοηθήσουν την κάθε γειτονιά, την κάθε περιφέρεια, ο περιφερειάρχης.
1: Mm.
0: Να αξιοποιήσουν κάτι που έχει το χωριό τους, η πόλη. Όχι τώρα, έχει δίκιο, ρημώσα τα χωριά μας. Μα πώς να κάτσει κι άλλο στο χωριό, κύριε Μάνα μου, δεν μπορεί να ζήσει?
1: Έλα,
0: πώς να κάτσει, τι να κάνει? Δηλαδή με λίγο διοκτήματα μπορεί, ενώ αν κάνει. Κάποτε στο χωριό το δικό μου ζήτησε η Coca-Cola, αυτό που σας είπα, που βρήκαν τις καταράκτες τώρα, το νερό. Το βρήκε υπέροχο. Ήδη οι χωριάτες τότε, όχι, πώς θα ποτίσουν τα χωράφια. Ενώ τι ωραία να είχε γίνει ένα εργοστάσιο. Δεν θα έμενε ο κόσμος κάτω?
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ρήμος, η Αρκαδία, παντός η περιφέρεια Γουρτινία. Αυτά με λυπούν πάρα πολύ, γιατί δεν τα κοιτάνε οι κατατόπους βουλευτές. Οι υπεύθυνοι. Γιατί. Για κοιτάνε όλοι πώς θα πάρουν μια θεσούλα να πάρουμε την κουτάλα και εντάξει. Και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά ας είμαστε κι εμείς ξύπνοι στο κατω-κάτω κόσμος να κοιτάξει πλέον το μέλλον. Γιατί αυτά θα φανούν μετά. Αυτό το χάλι που έχουμε τώρα. Ένα άλλο θα πω. Εχθές διάβασα ότι είχαμε 285.000 θανάτους και γεννήσεις τίποτα. Πού πάει λοιπόν η Ελλάδα μας?
1: Mm.
0: Πού πάει η Ελλάδα μας?
1: Περίπατο, στα αγκάθια.
0: Πού πάει?
1: Πού να πάει.
0: Αλλά να σου πω και ένα άλλο.
1: Τι?
0: Και οι νέοι άνθρωποι. Ας, κύριε Μάνο μου, οι νέες κοπέλες, οι μητέρες, οι γενναίοι, ας κοιτάξουν και λιγάκι πιο βαθιά. Όχι μόνο επιφάνεια. Όχι μόνο επιφάνεια.
1: Τι εννοείς.
0: Τι εννοώ. Δηλαδή, πώς θα πω τα λούσα μου, πώς θα βγω, πού πήγα, πού θα βγάλω την ανάρτηση ότι εκεί πήγα. Λιγάκι πιο βαθιά.
1: Yeah.
0: Και λιγάκι και το μέλλον, τα παιδάκια τους που βγάζουν. Δηλαδή, προχθές θα το πω. Είδα μια κυρία στην εκκλησία που ήμουνα, με συγχωρεί τη μανούλα τώρα, να τη ζήσει το παιδάκι της. Πάρε λίγο να βγάλει το μάτι του παιδί με κάτι νύχια, μπερδεύτηκε την νύχια εκεί στη λαμπάδα. Παναγία μου, λέω. Δεν μου έκανε εντύπωση.
1: Mm.
0: Δηλαδή όταν ασχολείσαι με τόσο, όταν έχεις παιδιά και ασχολείσαι τόσο με τον εαυτό σου, κάνεις οικογένεια. Δεν ξέρω, κύριε Μάνο μου, ίσως είμαι παλαιών αρχών, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, να κοιτάξουν και να κάνουν και κάτι άλλο. Όπως το είπατε, βρίσκουν κάτι από τον πατέρα ή από τη μάνα. Μόλις βρίσκουν τα σκούρα το πουλάνε και μετά δεν έχουν ένα. Δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή έχει αγώνα. Αλλά και το κράτος να φροντίζει, όπως το είπε ο κύριος Μουρίκης, η αυτάρκεια είναι ελευθερία. Και όταν είσαι αυτάρκης, όπως η Κρήτη λένε, και να είναι καλό αυτό, μπορεί να ζήσει η Κρήτη χωρίς να εισάγει τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα πλούσιο μέρος.
1: Ναι.
0: Γιατί? Αλλά κάποιος φροντίζει και
1: συν
0: για το
1: όλα
0: βέβαια...
1: αυτά που έχει φάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τι είπατε?
1: Συν όλα αυτά που έχει φάει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αυτό λέω τώρα όμως. Τι κακό και αυτό. Τι κακό αυτό, κύριε Μάνο.
1: Όχι, λέω για τα πλούτη της Κρήτης και την αυτάρκεια.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν φάγανε.
1: Δεν έχουν. Φάγανε, αλλά είναι πάρα πολλοί που φάγανε.
0: Φάγανε.
1: Και δεν είναι στη
0: και
1: φυλακή
0: είναι τιμωρία,
1: ακόμα.
0: Κύριε Μάνο μου?
1: Πού να είναι, έχει πάει στην Αμερική.
0: Πού είναι η τιμωρία?
1: Έχει πάει ταξίδι, σου λέω, για μπάνια. Στην Ερέτρια.
0: Αυτό, κύριε Μάνο, με έχετε καταλάβει πάρα πολύ. Δεν μπορώ το άδικο.
1: Να.
0: Το άδικο. Δεν ξέρω, επειδή από μικρό παιδί, οι γονείς μου και αυτά, η μανούλα μου, πάντα δούλευε, πάντα με τιμιότητα. Αυτό το άδικο, πώς κοιμούνται, Χριστέ μου, το βράδυ.
1: Τι λες, καλέ, μια χαρά κοιμούνται.
0: Μια χαρά κοιμούνται.
1: Βέβαια. Τι να...
0: Κύριε Μάνα μου, ελπίζω τόσο ωραία πράγματα, γιατί όλοι τόσο καλά τα λένε. Λιγάκι, λέω, δεν ακούνε και νοήμονες να φροντίσουν. Γιατί δεν πάμε καλά το κράτος μας πάντως. Δεν πάμε καθόλου καλά. Mm. Δεν πάμε καλά. Ναι. Και όπως είπε και η κυρία, θα φανούν μετά αυτά.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός.
0: Έτσι όπως το λέτε.
1: Αφού σαβουρώσεις πρώτα.
0: Και ένα άλλο. Και ένα άλλο. Δηλαδή πώς να εισπράξουν. Παράδειγμα θα πω σήμερα. Έχω ένα σπιτάκι στην Κόρινθο. Και ήρθε το λογαριασμός. Να είναι μια ξαδερφούλα μου, τη φλεξονώ και πέρα. Νερό, γιατί έρχεται σε μένα το νερό. 30 ευρώ. 7 ευρώ νερό. 17 το πάγιο και τα άλλα όλα. Πού πάνε αυτά τα χρήματα πια, Θεέ μου?
1: Έλατε.
0: Πού πάνε πια αυτά τα χρήματα?
1: Έτσι είναι παντού.
0: Ένα άλλο θα σας
1: πω. Και στη βενζίνη το ίδιο είναι.
0: Η βενζίνη, είδατε που έφτασα?
1: Όχι, το ίδιο είναι, λέω.
0: Ναι.
1: Είναι, κάνει τόσα η βενζίνη και τρεις φορές όλα τα άλλα.
0: Ναι, είδατε. Και εδώ και σε εμάς. Μας τρελάνανε πια. Μου είδε εμένα το νερό το δικαίωμα 280 ευρώ. Εντάξει, έχω το πράσινο, μ' αρέσει, τι να πω τώρα. Αλλά καλοκαίρι είναι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, όλα έχουν τα έξοδά τους. Για να βάλεις και κάτι, αλλά μας αρέσει και όλες το χέρι, θα στηριχθείς κάτι άλλο να το. Αλλά είναι, να, όπως το λέτε όμως, σε πολλά πράγματα είμαι αυτάκης. Ναι, έχω στο σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Και το λάδι μου και τα όλα. Προσπαθούμε όμως. Δεν κοιτάμε περί τα πράγματα, ούτε, δηλαδή πρέπει και τα νιάτα λίγο να σκεφτούν το μέλλον, δεν ξέρω, σκέφτονται πώς δουλέψαμε, πήραμε το πρώτο μισθό, πάμε να πάρουμε αμέσως, βλέπω, φοιτήτρια, και αμέσως δώρο ο παππούς, ένα αυτοκινητάκι, γιατί ρε παιδί μου αμέσως, γιατί, ας πάει και με το λεωφορείο, ας πάει και με το τραμ, ας πάει και με το μετρό, δεν παθαίνει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα. Αυτό δεν κάνουν καλό, κύριε Μάνο. Δεν κάνουν καλό.
1: Εδώ για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν ξέρει να οδηγεί η Σταυρούλα. Αλλά έρχεται από. Πώς λέγεται εκεί. Από τον Πειραιά, από τη Δραπετσόνα. Αλλάζοντας τρία λεωφορεία μέχρι εδώ.
0: Ο δε Ηλίας.
1: Ο δε Ηλίας.
0: Πιστεύω...
1: Ο οποίος έχει αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έρχεται με τη Συγκοινωνία από την Πεντέλη.
0: Είδατε.
1: Δηλαδή θέλει 2 ώρες για να έρθει εδώ πέρα. Πόσο
0: θέλεις? Κύριε Μάνο μου, είχατε δυνατότητα, όχι ότι δεν περισσεύουν τα χρήματα. Τώρα που έχω τα ποδαράκια μου, αν θέλετε, βγαίνουμε με το σύζυγο στο γεννηματά πάνω για το ματάκι του. Έχει ο Χρακυλίδα. Λοιπόν, παίρνουμε τη Συγκοινωνία από εδώ. Κατεβαίνουμε στο σταθμό Λαρίς. Κατευθείαν το αυτοκίνητο μας βγάζει στο γεννηματά. Δηλαδή με την καρτούλα μας. Πάμε και ερχόμαστε, ενώ ήθελα 100 ευρώ ταξί να πάω και να έρθει. Λοιπόν, γιατί όμως αυτό θα σου μείνει να κάνεις κάτι άλλο? Γιατί η ζωή έχει και τα πρόοπτα. Και πρέπει να κάνουμε και το κομμάτι μας κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι
0: είναι. Όταν σκέπτες, δεν μυστηρούμεθε τίποτα. Τίποτα, το σπίτι μας γεμάτο είναι. Αλλά όλα με μέτρο. Η μανούλα μου έλεγε, όλα με μέτρο, παιδί μου. Και μου έλεγε ένα άλλο, παιδί μου, στον κήπο ας πούμε, χρησιμοποιούμε το παλιό για να γλιτώσουμε το καινούριο. Όχι, τα βάζουμε όλα μπροστά. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ωραίες συμβουλές.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Μάνα μου, σε ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
0: Και θα ήθελα και εγώ να ακούσω καμιά φορά το τραγουδάκι μου.
1: Ποιο τραγουδάκι?
0: Του Μητροπάνου, που πες μου πουλάνε καρδίας. Μου αρέσει, κύριε Μάνα.
1: Okay, αύριο θα το βάλω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τις ευχές μου στον Status FM 107,7 τις έχω ήδη πει από τις 12, που 12 με 2 κάνει αναμετάδοση της εκπομπής. Αλλά με την ευκαιρία πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Φάνη, καλώς τον.
3: Καλημέρα βρε Μάνο μου. Καλημέρα.
2: Γεια σου ρε φίλε.
3: Μάνο,
2: ορίστε.
3: Έχεις ρε φίλε από τις πιο ωραίες εκπομπές.
2: Να είσαι καλά.
3: Ο τρόπος που μιλάς, που αντιμετωπίζεις τον κόσμο, που τους αφήνεις και μιλάνε. Έπειτα οι ακροατές που είναι από ένα πολύ μεγάλο φάσμα κοινωνικού επίπεδου, μορφωτικού, διαφόρων ας πούμε, τάξεων και καταστάσεων.
2: Ωραίο αυτό.
3: Ήθελα να σου πω κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει.
2: Να μου πεις.
3: Προσφάτως έμαθα ότι έχεις γράψει ρε φίλε ένα τραγούδι που είναι, δεν ξέρω, εγώ νομίζω και ίσως και πολλοί άλλοι.
2: Ναι.
3: Είναι η σημαία του Μάλα, μ' άρεσε Μάνο.
2: Εννοείς το «Δεν ανήκω πουθενά» το ρήγμα.
3: Ναι.
2: Το ρήγμα, ναι.
3: Το ρήγμα, ναι.
2: Ναι. Στο κανάλι του Μάλαμα έχει κάνει περίπου 4 εκατομμύρια 3,5 και κάτι θεάσεις. Views που λένε.
3: Ναι, εγώ όταν το άκουσα έπαθα πλάκα. Λέω, δεν ήξερα ότι το έχεις. Έτσι, θα μου πεις όλοι γράφουμε ρε φίλε κάτι. Δεν ήξερα, μπράβο.
2: Ναι, έχω γράψει βέβαια 150 τραγούδια, ναι.
3: Α, τώρα είναι το δεύτερο σοκ αυτό που παθαίνω.
2: Ναι.
3: Έλα βρε μάνα, δεν το ήξερα.
2: Ναι, άμα βάλεις στο YouTube το όνομά μου θα σου βγάλει κάποσα.
3: Α, μπράβο. Τι να πω συγχαρητήρια, δεν αξίζει τον κόπο. Εντάξει, θα το πω εγώ βρε μάνα.
2: Γιατί δεν αξίζει τον κόπο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
3: Ξέρεις τι, αυτό το τραγουδάκι που είπε προηγουμένως αυτή η κυρία.
2: Ναι.
3: Ότι τελικά όλα εδώ θα μείνουνε. Ναι. Μάνο, δεν το παίρνουμε καμπάρι ότι όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η διαδικασία για ένα ταξίδι, αυτό το ταξίδι της ζωής που λέμε,
2: ναι,
3: που όλοι τρέχουμε να πιάσουμε την ουρά μας και για το χρήμα, για ένα μέτρο, τα δύο αδέρφια, ξέρεις, γνωστές καταστάσεις.
2: Ναι.
3: Ρε φίλε, τελικά όταν περάσουν τα χρόνια και όταν δεις κάποια πράγματα στη ζωή, περάσουν από τα χέρια σου χρήματα, γυναίκες, διασκεδάσεις, μιλάω για τον άντρα τώρα, χρήματα, γυναίκες, διασκεδάσεις, πράγματα, όταν όλα τα δεις λίγο μπόλικα, μπορείς στο τέλος να πεις μια κουβέντα η οποία μπορεί να ακούγεται τετριμένη, αλλά όταν την πεις μετά από κάποια αξιόλογη εμπειρία, έχει την αξία της. Φιλέ, χωρίς το Θεό δεν υπάρχει τίποτα, ρε γάμο, τίποτα. Άλλο τώρα αυτό. Και ένα κάτι άλλο θέλω, που δεν ξέρω αν πρέπει να στο πω εκτός αέρα και να το ανακοινώσει.
2: Όχι, εσύ πες το μου στον αέρα.
3: Μια οικογένεια που πάνε να στήσουν δύο νέοι άνθρωποι. Παίρνανε ένα μωράκι τώρα και εγώ ανέλαβα την υποχρέωση να τους παρέχω τις πάνες μέχρι να γίνουν 3 ετών το παιδάκι από το μικρό.
2: Ναι.
3: Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να το κάνουμε μαζί από κοινού,
2: ναι,
3: ας ενημερώσει τα στοιχεία μου τάκη.
2: Okay.
3: Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Μάνο, για πόσο κόσμο ρε φίλε είσαι όαση.
2: Να σε καλά.
3: Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά έτσι είναι.
2: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου ρε Φάνη.
3: Σε όλους. Γεια.
2: Γεια σου Φάνη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μία παρατέταρτο είναι η ώρα και στην άκρη της γραμμής από τον όμορφο Βόλο με εκείνη την τεράστια παραλία, Παναγία μου. Γεια σου Λάμπη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Λάμπη μου, καλώς τον.
1: Χαρήκαμε πολύ να ξέρετε που επιστρέψατε στην Τζένα για τη νέα σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, και σας περιμένουμε από τον Αύγουστο να γυρίσετε.
0: Ναι, μόνο έβαλα επαναλήψεις τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Λόγω αδείας.
1: Ναι, εντάξει, να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο. Να είστε έτοιμος για τη νέα σεζόν, τριμήτερος.
0: Τι κάνεις Λάμπη, εσύ πώς πέρασες?
1: Καλά είμαι, καλά πέρασα, ήρεμα εδώ Βόλο, λίγο άφησο.
0: Λίγο?
1: Αυτά, λίγο άφησο που είναι στα περίπατα του Βόλου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ήθελα να σας πω για ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα σε ένα δημοτικό της πόλης μας,
0: τι?
1: Το 14ο.
0: Τι?
1: Με τις συγχωνεύσεις παιδιών και να φύγουν παιδιά από τη γειτονιά, από το σχολείο, να πάνε σε άλλα.
0: Ναι.
1: Επειδή θέλει να κόψει πάλι η παιδεία, την πληρώνουν τα παιδιά πάλι, χωρίς να φταίνουν και οι γονείς τους, που δεν ταλαιπωριούνται και λίγο.
0: Τι, για πες,
1: πήγα σήμερα και παρακολούθησα τη συνέλευση που είχαν, για μην επηρεάζουμε άμεσα, για μην είχαμε παιδί σε αυτό το δημοτικό. Και είδαμε τις επόμενες κινήσεις τους. Θα έχουν αποχή πάλι μέχρι την Παρασκευή και θέλουμε να κατεβούμε κάτω στο κέντρο του Βόλου να κάνουμε συγκέντρωση για να μαθηστεί το θέμα και παρά έξω.
0: Δηλαδή, για εξήγησέ μου.
1: Θέλουμε να βάλουν 25 παιδιά σε ένα τμήμα και να διώξουν κάποια από τη γειτονιά να πάνε σε άλλα σχολεία του Βόλου.
0: Τα παιδιά μένανε κοντά στο σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα θα θέλουν λεωφορείο για να πάνε,
1: Στην καλύτερη είναι λεωφορείο.
0: Μάλιστα. Και ποιο είναι το επιχείρημα από την πλευρά των αρχών, ας πούμε?
1: Ότι θέλουν να κάνουν τμήμα με 25 παιδιά μέσα. Ενώ... και να πάνε σε άλλα σχολεία.
0: Ενώ πόσα ήταν τα παιδιά, 40?
1: Μέχρι τα 15-18. Το πολύ.
0: Συγγνώμη, πόσα ήταν, λέω, μες στην τάξη?
1: Ήταν και κάτω από 15, ήταν και 15.
0: Ναι, αλλά τότε τι δουλειά έχει το 25 που λες?
1: Αφού θέλουν να κάνουν συγχωνεύσεις, σας λέμε, κύριε Μάνο.
0: Α, να κάνουν συγχωνεύσεις, οκ. Okay.
1: Ναι. Και είμαστε κατά αυτού του θέματος, αυτής της απόφασης.
0: Τα παιδιά τι λένε, Λάμπη?
1: Τα παιδιά λένε ότι δεν θα μπορούν ο ένας ο δάσκαλος και ένας παράλληλος που θα είναι σε κάποιο παιδί να τα στηρίζει.
0: Ναι.
1: Για να παίρνουν αυτά που πρέπει να παίρνουν από το μάθημα.
0: Ναι. Γιατί τα κάνουν?
1: 45 λεπτά είναι πολύ μικρή η διδακτική ώρα.
0: Ναι. Γιατί τα κάνουν, λες, όλα αυτά?
1: Εγώ πιστεύω ότι για να κόψουν το κόστος, να μειωθεί.
0: Ναι.
1: Να κόψουν τους πόρους.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ρε,
1: και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί και στα μέσα εκτός Μαγνησίας και Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Επιχειρήστε... Γιατί δεν είναι και παλαβοί οι γονείς για να αντιδρούν σε αυτό, τόσοι γονείς.
0: Επιχειρήσατε να έχετε επαφή με ραδιόφωνα της περιοχής?
1: Ναι, με την πρωτοβάθμια.
0: Και με τα κανάλια και τα τοπικά και
1: τα τοπικά τα ραδιοφωνικά. Ναι, έχει βγει, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό, και περιμένουμε να ακούσουμε τα θέματα που θα βάλετε στις εκπομπές σας τώρα από τη νέα σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ
0: και
1: που
0: εγώ, αγαπητέ μου.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρεσαι.
1: Που προβλήθηκε το θέμα και παρά έξω από μια φωνή από μένα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια σας, καλό υπόλοιπο, θα παρακολουθώ.

Τώρα δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, γιατί σε λίγο θα στρογγυλέψει η ώρα. Θα κλείσουμε όμως την τέταρτη ώρα με Τάσο Λιβαρδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Ιστορική σύγχυση. Προχώρησα με αρκετό φόβο στη μεγάλη αίθουσα. Στο βάθος καθόταν ο ανακριτής. Δύο φρουροί με άρπαξαν και με ξάπλωσαν σε ένα τραπέζι. «Θα τα πεις όλα», φώναξε κάποιος και άρχισα να τους διηγούμε για τη μητέρα μου. Το καλοκαίρι τα βράδια τραγουδούσε την Παλώμα μπρος στο ανοιχτό παράθυρο. Ο παππούς τη συνόδευε με την κιθάρα. Το φεγγάρι τους φώτιζε σαν να ήταν αιώνιοι. Ύστερα ένα πρωινό η μητέρα γύρισε από τα μαγαζιά κρατώντας ένα μεγάλο δέμα. «Αυτό είναι για σένα», μου είπε. Το άνοιξα βιαστικά. «Μητέρα, δεν με λυπήθηκες», της λέω. «Τώρα πια είναι αργά». Η μητέρα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Ήταν ακόμα νέα. «Πάντα ήσουν αχάριστος», μου λέει. Αργότερα με μετέφεραν στο φρούριο Πετροπαυλόφσκ. Φυσικά για να παραπλανήσουν την ιστορία. Στο βιβλίο της φυλακής έγραψαν άλλο όνομα και άλλη χρονολογία. «Είσαστε τρελοί», τους λέω. «Βρε άθλοι, δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο αυτοκράτορας Πασών των Ρωσιών». «Ναι, πατερούλη, σε γνωρίζουμε. Αλλά κρυφτείτε για λίγο, είναι επικίνδυνα έξω». Κοίταξα και τι να δω. Κόσμος πολλής πήγαινε ορχόταν στην πλατεία. «Έχουν δίκιο», σκέφτηκα. Κάθισα σε ένα παγκάκι και έκανα πως παρακολουθώ τάχα αδιάφορα τους κύκνους στο δημόσιο κήπο μια ολόκληρη ζωή. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Εδώ είμαστε, η πέμπτη ώρα της εκπομπής παρούσα. Μία και ένα πρώτο λεπτό. Χαιρετώ το Χρήστο από τον Καρέα, αν μας ακούει. Και 2 11 10 88 80. Γεια σου Άννα μου, καλώς την.
5: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο μου και σε όλη την όμορφη παρέα.
4: Καλώς την.
5: Τι ωραία πράγματα ακούστηκαν για άλλη μια φορά. Και διαπίστωσα ότι έχουμε και τον ένα δάσκαλο.
4: Έχουμε.
5: Ο Πέτρο. Άλλον
4: ο Πέτρος, ναι, ο Πέτρος.
5: Ναι. Ο Πέτρος βάλει πάρα πολύ ωραίες φωνές, πολύ όμορφες απόψεις, πραγματικά. Με πήγες πολύ πίσω, Μάνο, όσον αφορά το θέμα της αυθάρκειας, στο κατόι της γιαγιάς, στο χωριό.
4: Στο κατόι.
5: Το κατόι.
4: Ναι, ήταν, ξέρω τι είναι.
5: Ναι. Που άνοιγες την πόρτα, λοιπόν, και έμπαινες μέσα σε ένα παράδεισο. Και εκεί δεν είχε μέσα. Από τη μια μεριά ήταν τα γεννήματα, σιτάρια, τα καλαμπόκια, για τα ζώα και όλα αυτά που θα τάιζαν τα ζώα στη διάρκεια του χειμώνα.
4: Ναι.
5: Και από την άλλη μεριά ήταν τα βαρέλια με τα κρασιά, τα κιούπια, γιατί δεν ήταν βάζα τότε και αυτά, τα βάζα, τα κιούπια με τα παστά.
4: Τα λάδια.
5: Τα λάδια, ναι. Ένας παράδειγμα, δηλαδή ένα παντοπολείο στην κυριολεξία. Ένα παντοπολείο, γιατί δεν υπήρχε και ρεύμα τότε και τα φύλαγαν εκεί πέρα. Τα έβαζαν εκεί για να διατηρούνται.
4: Ναι.
5: Και λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι αγώνα έκαναν για να έχουν αυτάρκεια και πώς να τα συντηρήσουν κιόλας. Είχαν και την έννοια πώς θα τα συντηρήσουν και έβρισκαν τον τρόπο.
4: Ναι.
5: Μετά πάλι θυμάμαι τη μαμά που έμενε, ας πούμε, μακαρόνια, είχαμε μακαρόνια με κυμάκι, έμεναν μακαρόνια. Και μέχρι να πάρουμε να διαβάσουμε κάπου μας κομμύριζε το σπίτι τόσο ωραία. Τι έφτιαξε μαμά, μακαρονόπιτα μας έλεγε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή η αυτάρκεια είναι πολύ σημαντικό. Θέλω ότι όντως είναι ελευθερία και ευδαιμονία, είναι και δημιουργία, είναι η χαρά της δημιουργίας μετά που απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Και ολιγαρχία, χωρίς να σημαίνει όμως στέρηση από κάτι. Αυτό πιστεύω. Για πολλά χρόνια ήρθα και εγώ αυτάρκης όσον αφορά τα τυροκομικά μου, τα λακτοκομικά μου, το κρέας μου, τα αρδαπατικά μου και συνεχίζω ακόμα βασικά. Είναι ένα ευχάριστο συνέστημα. Καταρχάς αποκτάς μια ηρεμία, εγώ τουλάχιστον, να ασχολούμαι με αυτά, με τον κήπο, να αποκτάς μια ηρεμία. Έρχεσαι σε επαφή με τη φύση. Χαίρεσαι να το βλέπεις πώς μεγαλώνει το φυτό, πώς γίνεται. Στην άλλη μέρα και το κόβεις, ας πούμε, όταν είναι έτοιμο. Είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε.
4: Να δημιουργείς από την αρχή.
5: Να δημιουργείς, ναι. Να δημιουργείς. Χωρίς να σημαίνει ότι στερείς σε κάτι, ας πούμε, ή την κουνέβεσαι να πας να πάρεις κάτι. Αλλά αφού μπορείς να το φτιάξεις, να το κάνεις, να το δημιουργήσεις, είναι ακόμα καλύτερο.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω μία φίλη στη Θεσσαλονίκη, ακροάτρια δηλαδή, έτσι, την κυρία Ευαγγελία, η οποία μου είχε στείλει μία φορά κάτι βιντεάκι από τον κήπο της και ήταν η ΕΔΕΜ προσωποποιημένη, δηλαδή. Είχε τα πάντα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
5: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και μακάρι. Έστω και μία γλάστρα να έχει στο δυο μου στο μπαλκόνι του λόγου.
4: Ναι.
5: Να φτιάξει τα κεφεδάκια σου και να πάει να ακούσει το δυο μου. Τι ωραίο πράγμα.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
5: Ναι, ναι.
4: Απλώς πρέπει να ξέρει κανείς να περιποιείται ακόμα και μια γλάστρα. Δηλαδή δεν μεγαλώνουν μόνα τους.
5: Όχι, δεν μεγαλώνουν. Έχουν πολύ κόπο, μάνα, όλα αυτά.
4: Βέβαια.
5: Πολύ κόπο, πολύ φροντίδα. Σου ήταν οι οργανισμοί είναι όλα αυτά.
4: Ναι.
5: Εννοείται.
4: Μάλιστα. Τι μαγείρεψες σήμερα? Μακαρονόπιτα.
5: Όχι, μακαρονόπιτα. Και πιάνει τόσο ωραία μαμά τη μακαρονόπιτα. Εγώ δεν την πετυχαίνω τόσο όσο εκεί. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα σε χαμό σφαγάκι κοκκινιστό,
4: ναι,
5: με μακαρόνια νούμερο 5.
4: Ναι.
5: Ξέρω πώς μου κόλλησε να πάρω το νούμερο 5.
4: Ενώ κανονικά τι νούμερο έπαιρνε. Εμένα μου αρέσουν μόνο τα νούμερο 10.
5: Ναι, σπαγκέτι.
4: Σπαγκετίνα, ναι.
5: Ναι, σπαγκετίνη. Άρα τώρα έβαλα το νούμερο 5, έτσι. Ναι.
4: Έχουν και τρύπα στη μέση αυτά.
5: Πολύ μικρή τρυπούλα, δεν είναι τα χοντρά-χοντρά.
4: Δεν τα τρώω αυτά ούτε με σφαίρες. Μα εγώ θέλω να σου λέω ψηλά μακαρόνια.
5: Ναι.
4: Και αλτέντε.
5: Και εγώ τα συμπαθώ τα ψηλά, βέβαια. Αλλά αύριο όμως θα βράσω το λοφάσουλα από το κήπο μου.
4: Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο.
5: Να στη μια δηλαδή που. Τι να σου πω.
4: Που δεν τη βρίσκεις αλλού, γιατί θα είναι τίγκα στα, στα φυτοφάρμακα.
5: Ναι, ναι. Είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα. Πράγματι. Είναι τόσο ευαίσθητο. Όποιος δεν ξέρει από αγροτικά προϊόντα. Είναι δηλαδή τα κόβεις. Και νομίζεις ότι. Εντάξει, θα μείνουν για πάντα φρέσκα. Αν μέχρι να τα πας για να μπουν στο ράφι, έχουν περάσει πόσα στάδια.
4: Ναι, βέβαια.
5: Τέτοια ταλαιπώρια. Κάτι τους ρίχνουν για να είναι έτσι. Δεν μπορεί. Είναι ευαίσθητα όλα αυτά. Αυτά είχα να πω, μάνα μου.
4: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
5: Και εγώ, και εγώ. Καλό υπόλοιπο, μάνα. Καλό ξημέρα.
4: Γεια σου, καλή μου. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μία και 12 λεπτά και θα πάμε τώρα σε μία επίσημη καλεσμένη. Περιμένουμε πάντοτε τις φωνές σας στο 211-1080-880 και εμείς θα μιλήσουμε με τη Γλυκερία.
3: Σε όλα αυτά τα ταξίδια μέσα στην Ελλάδα προλαβαίνεις να αντιληφθείς κάτι από την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί, τις αλλαγές που περιμένει κανείς να δει με άξονα τις δυσκολίες που περνάει η χώρα. Εσύ προλαβαίνεις να τη δεις, έστω και από τον τρόπο που διασκεδάζουν οι άνθρωποι πια?
4: Από εκεί κυρίως μπορείς να δεις. Εγώ επειδή μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε σχέση με τις αντιδράσεις των ανθρώπων, μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βεβαίως το ζω και στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν ζω κάπως διαφορετικά από ό,τι όλος ο κόσμος. Λες, αναστρέφομαι τους ανθρώπους, πάω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω μόνη μου, στο μανάβι, κάνω τα πάντα μόνη μου. Και έχω επαφή με τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Από τις παραστάσεις λοιπόν μπορώ να καταλάβω από τις αντιδράσεις τους, από το πόσο αυθόρμητα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παράσταση, να εκδηλωθούν. Είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να τους φέρει σε μια κατάσταση εφορίας, αν θέλεις, ψυχικής, που το τραγούδι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Πάρα πολύ. Το βλέπω.
3: Εσένα τι σου έχει προσφέρει το τραγούδι? Πες μου εκείνο το δώρο που δεν είναι εύκολα αντιληπτό από το κοινό.
4: Νομίζω πως το κυριότερο που μου έχει προσφέρει είναι η δύναμη που μου δίνει να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός άνθρωπος, δηλαδή δεν ανοίγομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ εσωστρεφής, σε αντίθεση με το χώρο που εμφανίζομαι, που είμαι εξωστρεφής. Αυτό νομίζω, αυτή τη δύναμη μου τη δίνει ο κόσμος. Εν κατακλείδη νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που μου έχει δώσει το τραγούδι. Να μπορώ να έχω την επαφή με τους ανθρώπους.
3: Αυτή την εσωστρέφεια την κουβελάς από κοριτσάκι, από παιδάκι?
4: Ναι, κοίταξε, έχω και τα δύο. Δηλαδή είμαι εσωστρεφής και παράλληλα είμαι και εξωστρεφής. Πάντα το είχα, ίσως γι' αυτό και ασχολήθηκα με το χώρο αυτό, με το τραγούδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα ούσα εσωστρεφής να είμαι με τόσο κόσμο συνεχώς για τόσα χρόνια. Θα είχα τρελαθεί. Άρα κουβαλάω τον Ιαννό μέσα μου. Πώς να το πω.
3: Τα δύο πρόσωπα.
4: Τα δύο πρόσωπα. Όχι, δεν είμαι διπρόσωπη πάντως. Εντάξει. Αλλά έχω και το ένα, έχω και το άλλο. Όταν απομονώνομαι, όταν θέλω πολύ να είμαι μόνη μου. Μ' αρέσει. Αποζητώ τη μοναξιά, όχι, τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Μ' αρέσει, γιατί έχω να πω πράγματα με τον εαυτό μου. Αλλά μ' αρέσει και να είμαι και με τον κόσμο. Μ' αρέσει να, όταν βρεθώ με φίλους, να διασκεδάσω, να πιω ένα ποτό, να πούμε αστεία. Μ' αρέσει που έχω την επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μου, ότι δίνω χαμόγελο. Το κάνω με πολύ ειλικρίνεια αυτό. Δεν το κάνω επίκτητα, δεν το κάνω από εμπειρία, δεν το κάνω από τίποτα. Το κάνω αληθινά. Όταν τραγουδάω δηλαδή, είμαι εκεί με τους ανθρώπους, με τον κόσμο.

0: Τι τραγούδια άκουγες όταν ήσουν μικρή? Έπαιζε κανείς κανένα όργανο, καμιά κιθάρα?
1: Τίποτα, αεραστεχνικά, ο μπαμπάς μου λίγο μπουζουκάκι, όλη η παρέα, πολύ σπουδαία φωνή ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, οι θείοι μου όλοι σκαλίζαν μπουζούκι εκεί πέρα, γιατί ο μπαμπάς μου μεγάλωσε με το ρεμπέτικο, το είχε πολύ, και παίζαν αυτά στις παρέες και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με το ραδιόφωνο και με τα live που κάναν μεταξύ τους, τα

0: πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ την έχω ζήσει αυτή τη μετανάστευση, χωρίς να δυστυχήσω όμως, γιατί είχα δύο γονείς που πάλεψαν πάρα πολύ για μας, για τα παιδιά και για τους αυτούς τους βέβαια. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα, δεν μου έλειψε προσωπικά τίποτα, γι' αυτό και ίσως να μην έχω και αποθυμένα πολλά από αυτή την άποψη. Αλλά όμως μετακομίσεις. Ήταν η ανάγκη για να μπορέσουν να βγάλουν ένα καλύτερο μεροκάματο, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να επιβιώσουν οι ίδιοι και ό,τι συνεπάγεται. Και αυτό με τον αυθορμητισμό των ανθρώπων που δεν ήξεραν γράμματα πολλά, που είχαν ίσα ίσα που είχαν τελειώσει το δημοτικό, ας πούμε.
1: Και αν.
0: Ναι, αυτό το καταφέρανε. Γιατί αυτοί πήγαν στο σχολείο μέσα στον πόλεμο, στο δεύτερο πόλεμο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνανε. Είναι αξιέπαινε αυτοί οι άνθρωποι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε. Και εγώ δηλαδή τους ευγνωμονώ, γιατί δεν έζησα στέρηση καθόλου. Και δεν μου έχει μείνει κανένα αποθυμένο.
1: Ποιο είναι εκείνο το προσόν που είχαν αυτές οι γενιές των ανθρώπων που παρά τις δυσκολίες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν, μεγάλωσαν, παρόλα αυτά τα βγάζαν πέρα. Τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό? Δηλαδή μοιάζει σαν εμείς να μην έχουμε τα ίδια προσόντα με αυτούς σε αυτό το τομέα.
0: Ναι. Καταρχάς δεν έχουμε την ίδια διάθεση, γιατί η κοινωνία μας εξελίσσεται και αλλάζει το περιβάλλον γύρω μας. Τώρα δεν έχουμε πολλές αιτίες να χαιρόμαστε ή δεν δημιουργούμε οι ίδιοι αιτίες για να είμαστε χαρούμενοι. Μας έχει πάρει από κάτω, να πούμε, τη λαϊκή έκφραση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα παίρνουμε μέσα, τα εισπράττουμε, τα παίρνουμε μέσα μας και ζούμε δυστυχισμένοι. Δεν προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον εαυτό μας, ενώ παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε χαρά από διάφορα πράγματα. Όπως το να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για μας. Έχουμε παρατήσει εμάς. Κυρίως εμάς. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν πιο ξέγνιστοι, γιατί δεν είχαν τόσα. Ή δεν έφταναν τα μέσα τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα και από όλο τον κόσμο οι πληροφορίες, οι άσχημες πληροφορίες, και κρατάγαν πιο καθαρό το εσωτερικό τους αυτοί οι άνθρωποι. Και είχαν πιο πολύ δύναμη να αντλήσουν, γιατί είχαν και ένα περίγυρο που ήταν όλοι οι φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, έπαιρναν δύναμο ένας από τον άλλον. Είναι και πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά που θέλει, εντάξει, μια ολόκληρη

0: λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, πρέπει να βοηθήσουμε τους μετανάστες, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας που συμπάσχει, να συμπονέσουμε. Αλλά όταν δεν συμπονάμε εμάς τους ίδιους, από πού θα το αντλήσουμε αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μέσα μας τον εαυτό μας, δεν τον έχουμε φτιάξει, δεν τον έχουμε φωτίσει. Δεν του έχουμε δώσει τα εφόδια να είναι καλός. Και ό,τι καλοσύνη βγάζουμε προς τα έξω, αν εμείς δεν είμαστε καλοί στο βάθος για μας, δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινή καλοσύνη για κανέναν.
1: Τι σκέφτεσαι για το μέλλον της Ελλάδος? Ναι, λέω σκέφτεσαι πολλές φορές, δηλαδή βγάζω από τη μέση της κρίσης πανικού που μας πιάνουν όλους όταν μας έρχονται τα μπιλιέτα και δεν έχουμε να τα πληρώσουμε, αλλά σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Όχι τι εύχεσαι να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει?
0: Τι φοβάμαι? Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Όπως και όταν μπήκαμε στην κρίση, ας πούμε, ήλπιζα πάρα πολύ ότι με κάποιο τρόπο θα βρούμε τις διεξόδους για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Τώρα είναι έτσι ένα-δυο χρόνια που άρχισα να απογοητεύομαι λιγάκι. Δεν θέλω να φοβάμαι όμως. Δηλαδή ούτε να φοβάμαι, γιατί φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Δεξί, κεντρό, η αριστερή, η ακροαριστερή. Δηλαδή είναι πολλές οι φωνές. Εγώ προσπαθώ να έχω μια δική μου ματιά στα πράγματα και να βλέπω όσο μπορώ, με όσο ανεπτυγμένο έχω τον εγκέφαλό μου και τη λογική μου. Προσπαθώ με το συναίσθημα πιο πολύ να σκέφτομαι. Και το συναίσθημα που το εμπιστεύομαι πιο πολύ μου λέει ότι δεν μπορεί παρά άνθρωπος για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που περνάει. Γι' αυτό και κρατάω μια άκρη, ένα μεγάλο μερίδιο αισιοδοξίας, παρά που άρχισα να φοβάμαι, ότι είναι μοιραίο να σωθούμε κάποια στιγμή. Η ανθρωπότητα γενικά να σωθεί. Και κατ' επέκταση και η Ελλάδα, που είναι ένας τόπος ευλογημένος πραγματικά. Στην ουσία, δεν το λέω με υπερηφάνεια πατριωτική, το λέω στην ουσία ευλογημένος τόπος.
1: Σήμερα που συναντιόμαστε είναι Τετάρτη, την εκπομπή θα τη μεταδώσω το Σάββατο, ας πούμε, και ο ήλιος που έχει έξω ήταν η μεγάλη αποζημίωση.
0: Αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Και όταν τον εισπράξουμε αυτόν τον ήλιο, τον δούμε στα μάτια και μπει μέσα μας, νομίζω μας βοηθάει για πάρα πολλά πράγματα. Είδες. Όλα τα ενεργοποιεί, τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα, τη γη την ίδια. Είναι μεγάλο πράγμα να ζεις σε καλές συνθήκες κλίματος. Εγώ πιστεύω και στους Έλληνες. Πιστεύω ότι κατά βάθος, παρόλο που είμαστε παρασυρμένοι και μας παρασύρουν και διάφορα μας προβατοποιούν κατά κάποιο τρόπο, μας κάνουν ομάδες, η εκκλησία, τα κόμματα, μας φανατίζουν με κάτι και ακολουθούμε ως πρόβατα. Αλλά πιστεύω όμως ότι κατά βάθος έχουμε και κριτική σκέψη, δεν μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Παρόλο τις ειρήνες που έχουμε γύρω-γύρω μας, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύναμη, να αντλήσουμε δύναμη και να μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα για μας, για τα παιδιά μας. Γιατί τώρα όταν φτάνεις σε μια ηλικία σκέφτεσαι πάρα πολύ τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, αυτά που θα αποκτήσεις ή αν έχεις αποκτήσει, τον περίγυρο δίπλα στους γείτονες και κατ' επέκταση πιο μακριά, την πόλη σου, την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν αφορά μόνο εμάς, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα που υπάρχει. Βλέπεις ότι κάτι πάει να γίνει καινούριο, κάτι πάει να εξελιχθεί, αλλά καμιά γένα δεν είναι εύκολη, όλες οι γένες έχουν πόνο.

0: ποιο είναι το ιδανικό μέσα στο μυαλό σου τοπίο σε αυτή τη χώρα, όπου εάν υπήρχε μία άνωθεν εντολή ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς και να πας πουθενά αλλού, αλλά εκεί θα μείνεις για πάντα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα, χωρίς να σκέφτομαι το τι συμβαίνει σήμερα, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την τεχνολογία, τα σχολεία, όλα αυτά, για μένα θα ήταν πολύ ωραίο όλος ο κόσμος να έχει ένα χωράφι, να καλλιεργεί. Τώρα, αυτό είναι πολύ ιδανικό, τέλος πάντων. Να μπορεί να καλλιεργεί την τροφή του, να μην εξαρτάται, να μην έχει ανάγκη από τα πολλά υλικά αγαθά, δηλαδή όλα αυτά που νομίζουμε ότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, να απαρνηθεί όλα αυτά και να ζήσει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Γιατί τώρα σχεδόν δεν ζούμε άνθρωπος με τον άνθρωπο. Ζει ο άνθρωπος με τις μηχανές. Για μένα θα ήταν αυτό το ιδανικό. Να μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος λιγάκι στη φύση όσο μπορεί και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μέχρι σε ένα επίπεδο, χωρίς να τον καταλάβει ολόκληρο η τεχνολογία. Να ζήσει λιγάκι με τη φύση του την ίδια.
0: Θα σου πω κάτι που μπορεί να σε μελαγχολήσει τώρα. Στα προάστια του Άμστερνταμ, καθώς περνάει το τρένο, είναι μεγάλες εκτάσεις χωρισμένες σε σαν μικρές αυλίτσες. Γύρω-γύρω έχουν ένα σπιτάκι μέσα που βάζουν τα εργαλεία οι άνθρωποι και γύρω-γύρω είναι μια αυλίτσα. Αυτό είναι όλο. Φραγμένη με σειρματόπλεγμα. Είναι του καθενός πολίτη ο κυπάκος.
1: Η αποθηκούλα του.
0: Και η αποθηκούλα του. Και πηγαίνουν και καλλιεργούν εκεί αυτό που είπες. Δηλαδή καρότα, ντομάτες, πατάτες και ξέρω εγώ. Και κάνουν άνθρωποι των πόλεων που ζουν ασφυκτικά μέσα στα διαμερίσματα εκεί, που είναι και πάρα πολύ μικρά, η λογική του Βορρά. Ναι. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί να μελαγχολήσω όμως με αυτό?
0: Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα.
1: Α, υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως να γίνει αληθινό. Δηλαδή. Δεν...
0: Να okay, γινόταν
1: είναι,
0: παντού.
1: Είναι πολύ... Το κάνουν και στη Γερμανία. Ναι. Γιατί είχα μια θεία που δούλευε πολλά χρόνια εκεί, είχα πάει μια φορά και πήγαμε στο κομμάτι γης που είχαν με την αποθηκούλα αυτή. Γι' αυτό και το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι, πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Και δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο πράγμα να κόψεις ένα λαχανικό, να το ψήσεις, να το βράσεις, να το φας ομό, ξέρω εγώ, από τη δική σου παραγωγή.
0: Που τα έχεις προσέξει.
1: Που τα έχεις προσέξει, δεν έχεις βάλει τα φαρμάκια μέσα και όλα αυτά.
0: Δηλαδή η αγάπη θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Η αγάπη δηλαδή ως θετικός λεκές απάνω στο ποινικό μητρό της ανθρωπότητας. Να άπλωνε δηλαδή.
1: Τι ωραία κουβέντα.
0: Κάπως
1: τι ωραία κουβέντα. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αγάπη. Νομίζω ότι μακάρι να μπορούσαμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη. Η αγάπη είναι η δημιουργός δύναμη των πάντων. Τα πάντα. Όταν έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά για τον εαυτό και για τους άλλους, λύνεις πάρα πολλά προβλήματα. Χωρίς να έχω εντρυφήσει στη φιλοσοφία, χωρίς να έχω κάνει σπουδαία πράγματα, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, ότι μόνο με αγάπη και συμπόνια. Συμπόνια δεν είναι η κακή λέξη που θα βοηθήσω έναν με ένα πρόβλημα. Συμπόνια είναι να συμπονάς το κάθε τι, από το μυρμήγκι μέχρι τον άνθρωπο, μέχρι το σύμπαν ολόκληρο, μέσα στη γη που ζεις και τα πάντα.
0: Νομίζω ότι το προστάδιο της συμπόνιας είναι ο σεβασμός.
1: Ο σεβασμός.
0: Μόλις αρχίσεις να σέβεσαι το αδέσποτο «ον» στο δρόμο, αν αρχίσεις από εκεί, μετά έρχεται η συμπόνια.
1: Ναι, να το σέβεσαι. Αρχίσεις να το σέβεσαι.

0: θα μας έλυνε τα προβλήματα η αγάπη και στην πολιτική. Δηλαδή να εμφανιζόταν ένας πολιτικός σαν τις γιαγιάδες στα χωριά που μας αγαπούσαν όλους.
1: Ποιος να το επιτρέψει αυτό?
0: Όχι.
1: Είμαστε εξαρτημένοι, δεν νομίζω. Οι πολιτικοί μας δεν μας αγαπάνε. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν μας αγαπάνε. Βλέπεις να μας αγαπάνε? Αυτή η συμπεριφορά που έχουν γενικά τα κόμματα ή όποιος γίνεται κυβέρνηση κτλ. Δείχνει μη αγάπη στον άνθρωπο. Αν μας αγαπούσαν, θα βρίσκαν άλλους τρόπους. Για να μην πω για πατρίδα, για όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά, αν οι πολιτικοί αγαπούσαν τους ανθρώπους, όλα θα ήταν αλλιώς σήμερα στη γη. Δεν μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται όταν παίρνουν αυτή την καρέκλα, ας πούμε. Τι κάνει η καρέκλα αυτή, τους μαγεύει. Αλλά νομίζω ότι πάνε αλλού τα πράγματα. Είναι εντολές. Είναι άνωθεν πράγματα. Και δεν εννοώ.
0: Εννοώ το σύστημα.
1: Εννοώ το σύστημα ακριβώς. Ένα σύστημα που θέλει να μας κουλαντρίζει με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα πρέπει να έχουμε τόσα. Τώρα πρέπει να μας πάρει αυτά, γιατί πρέπει να τα δώσει εκεί. Είναι. Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα.
0: Ναι.
1: Όλοι τα γνωρίζουμε, όλος ο κόσμος πια, γιατί έχει την πληροφορία από παντού. Άλλος πιο σωστά, άλλος πιο λάθος. Okay. Όλοι λίγο πολύ όμως οι άνθρωποι έχουν ανοίξει τα μάτια τους και γνωρίζουν πέντε πράγματα.
0: Εάν μπορούσες, Γλυκερία μου, τώρα πηγαίνοντας προς το φινάλε, να άλλαζες μία λεπτομέρεια του βίου σου.
1: Του δικού μου βίου,
0: ναι. Τι θα άλλαζες? Από την ιστορία της ζωής σου εννοώ.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, γιατί τι θα ζήσω δεν ξέρω, μου έδωσε εμπειρία. Δηλαδή δεν έζησα και πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Ίσως επειδή και εγώ δεν είμαι άνθρωπος να προκαλώ τα άσχημα, γιατί έχω μια καλή διάθεση και μια καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους κυρίως. Και ίσως αυτό με βοηθάει να μην ζω άσχημες καταστάσεις. Προσπαθώ και τις παλεύω, τις φέρνω σε ισορροπία, έτσι είναι η ζωή. Μια έτσι και μια αλλιώς. Δεν έχω, δηλαδή τα θεωρώ ότι ό,τι πέρασε, ακόμα και τα άσχημα, μου δώσανε μια εμπειρία που είναι ωφέλιμη πολύ για την εξέλιξή μου.
0: Μπορείς να μου πεις ένα τραγούδι που επιμόνως ερχόταν στα χείλη της Κυραμάνος όταν ήσουν ένα κοριτσάκι?
1: Της μαμάς μου?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Πόσο
1: κοριτσάκι.
0: Αυτά
1: που θυμάμαι, επειδή ήταν πολύ έντονη η ζωή εκεί πέρα με το Γλέντι. Αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, τις αμανέδες του μπαμπά μου, επειδή ήξερε και Βυζαντινή και έψελνε πολύ, θυμάμαι ψαλμωδίες, ας πούμε, τη Βυζαντινή. Κυρίως και ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτό πιο πολύ. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, να νουρίσματα και τέτοια. Οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν και χρόνο να τα κάνουν αυτά, γιατί τρέχαν στα χωράφια όταν άρχιζε η περίοδος της εργασίας. Ξημερώνονταν, ερχόντουσαν το πρωί. Τέλος πάντων, η μαμά να μαγειρέψει, να σβεστώσει και το σπίτι. Τέτοια πράγματα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που άκουγα, γιατί μου δώσαν πολλές πληροφορίες και με βοήθησαν στις επιλογές μου αργότερα.
0: Τι σκεφτόσουν χτες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
1: Διάβαζα τον Λιβανελή ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται Κωνσταντίνιγε, που το συνιστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για μένα. Γράφει πάρα πολλά και για τις σημερινές καταστάσεις, για το πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται και η παρέθρησκεία τους, πώς φανατίζει τον κόσμο. Είναι ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος ο Λιβανελής και σπουδαίος συνθέτης και συγγραφέας. Και αυτό διάβαζα. Και κάποια στιγμή νύσταξα και κοιμήθηκα. Δεν είχα. Και μετά λέω μια προσευχή από μέσα μου, μια δικιά μου προσευχή, και κοιμάμαι.
0: Όταν λες μια δικιά σου προσευχή, τι εννοείς?
1: Επικλήσεις, κάνω διάφορα πράγματα για ανήμπορους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, για μένα, για τους γύρω μου, για πιο πέρα, για τη γη, τέτοια πράγματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, είναι 1 και 49 πρώτα λεπτά. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βράδυ στις 9. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ξεφύγει και δεν πρόκειται να επανέλθει. Όλη η Ευρώπη ετοιμάζεται για κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα που θα φτάσουν και στο ράφι, στα τρόφιμα. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Σε επίπεδο φυσικού αερίου, θα το δούμε στην πορεία, η Ευρώπη είναι χαμηλά, οι τιμές ανεβαίνουν, ποσότητες δεν υπάρχουν εύκολες και οι ανατιμήσεις θα δοκιμάσουν τις πολιτικές αντοχές όλων των κυβερνήσεων. Από το βενζινάδικο μέχρι το ράφι. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους δικά μας και στα εσωτερικά και στον περίγυρο. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρο, καλησπέρα. Έχω χωρίσει σε δύο, μια σειρά πληροφοριών σε δύο τομείς. Ένα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε Σκανδιναβική, Βαλτική, γενικώς Βόρεια Ευρώπη, και ένα, αυτά που ανέφερες με κάποιες πληροφορίες που θα σου δώσω.
0: Να πούμε τώρα ότι πριν από λίγο υπήρξε πληροφορία ότι προσγειώθηκε ιρανικό αεροσκάφος της κυβέρνησης στην Σαουδική Αραβία. Εκτιμάται ότι μεταφέρει το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για συνάντηση με τον Σαλμάν. Διότι οι Σαουδάραβες υφίστανται μπαράζ επιθέσεων πυραυλικών. Για πρώτη φορά χτύπησαν στην Αγριμή από το Χούθη και στην Μέκα. Πάμε.
1: Να ξεκινήσω τώρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα των τελευταίων μέσα 48 ώρων, έτσι, πολλαπλών υβριδικών επιθέσεων. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ρωσική φρεγάτα, η οποία εκτόξευσε στα στενά της Δανίας φωτοβολίδες δύο σε ένα δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κοντά στο νησί Γκέτσερ, συγκεκριμένα στην περιοχή, στην ακτή της Δανίας. Μία από τις φωτοβολίδες, όπως μου είπε ο αναλυτής ο Λάρσεν που συνεργάζομαι, πέρασε, μου λέει, δίπλα από το ελικόπτερο. Απλά αυτό έχει καλύτερη εικόνα από μένα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Φρεντέριξεν, αλλά και οι άλλοι πολιτικοί, όπως ο Ρασμούσον, ο υπουργός εξωτερικών, και βεβαίως ο Μπρους, ο υπουργός της Δανίας, είπαν σήμερα ότι εντείνεται επικίνδυνα και δυναμικά από τη Ρωσία ο υβριδικός πόλεμος κατά της Δανίας. Η Δανία, λέει, είναι μικρή χώρα, αλλά έχει τεράστια ναυτιλιακά και ναυτικά συμφέροντα. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι η Ρωσία θέλει να μας εκφοβήσει. Δεν υποχωρούμε, αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, η κατάσταση χειροτερεύει. Μάλιστα, ο Δανός υπουργός άμυνας είπε ότι έχουμε ήδη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ανδρών γυναικών και έχουμε πάει εδώ και 11 μήνες. Τώρα η Δανία αυτά, έτσι. Μιλάμε για χώρες οι οποίες, ας πούμε, είναι μετοπικές, γιατί είναι απέναντι γενικώς από τις περιοχές και του Βοθνικού Κόλπου και από τη Ρωσία και όχι μόνο. Συνεπώς έχουμε μια μετατόπιση ακόμα μεγαλύτερη των υβριδικών απειλών. Τώρα, επίσης, τα ίδια είχαμε, Λάμπρο μου, και στην Ολλανδία. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις σιδηροτροχές. Μίλησα το πρωί με το κρατικό ραδιόφωνο της ΝΟΣ στο Αμστερντάμ. Και αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα έχουν καταστραφεί πολλές περιοχές, οι οποίες βέβαια τις παίρνουν γρήγορα είδηση οι Ολλανδοί. Έχουν στείλει επιπρόσθετη διασυνοριακή αστυνομία, έχουν στείλει επίσης τους σιδηρόδρομους με ειδικούς πράκτορες, γιατί σε περιοχές από το Άμστερνταμ προς την Ουτρέχτη, από το Άμστερνταμ προς τη Βόρεια Ολλανδία και από το Άμστερνταμ κατεβαίνοντας προς τα κάτω προς το Βέλγιο, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σιδηροτροχές που πρέπει να γίνονται από αυτούς οι οποίοι έχουν συνηθίσει να το κάνουν στη Γερμανία, στην Αυστρία κτλ. Δηλαδή υβριδικές ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία είναι μικρό κράτος, είναι 15 εκατομμύρια, είναι πυκνοκατοικημένη. Οι πόλεις απέχουν πολύ κοντά η μία με την άλλη και τα τρένα, όπως και στη Γερμανία και αλλού, είναι βασικό και κυρίαρχο μέσο μεταφοράς. Να πούμε επίσης τώρα πέραν της Ολλανδίας ότι χθες το βράδυ η Λιθουανία κατέριψε ένα ντρόν ρωσικό, ήταν ιρανικής προέλευσης, τα γνωστά τύπου Σαχίτ, το οποίο πετούσε πάνω από δύο βάσεις της Λιθουανίας, στις οποίες εδρεύουν και αμερικανικές και ιταλικές δυνάμεις. Ιταλικό αεροπλάνο σηκώθηκε και το κατέριψε. Συνήθως δεν το κάνανε αυτό, αλλά όπως φαίνεται με την κατάρρευση του ρωσικού ντρόν στη Λιθουανία, ούτε λίγο ούτε πολύ ενισχύουν τις θέσεις που εξέφρασε κυρίως και ο Τούσκ, Πρωθυπουργός της Πολωνίας, και ο Ράντος Λαυσικόρσκι, ο γνωστός Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, που είπα σημείο ότι πλέον θα έχουμε πολλά τέτοια και τα οποία φτάνουν σε καταστάσεις ψυχρού πολέμου και δεν ξέρουμε που πάμε από εδώ και πέρα. Να κλείσουμε τα ευρωπαϊκά, λέγοντας ότι έχω λάμπρο την μελέτη, σύμφωνα με την οποία η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αλλά και τοπικά κοινοβούλια αποκλείουν, το υπογραμμίζω, το ΑΦΕΝΤΕ, το κόμμα το σκληροπυρηνικό, το ναζιστικό, το ακροδεξιό, το αποκλείουν από το να παίρνει ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δηλαδή οι βουλευτές, με άλλα λόγια, απλά ελληνικά να το πω, οι βουλευτές, για παράδειγμα, όσοι βγήκαν ασχέτως αν δεν είχε την τελική πλειοψηφία των 43 εδρών του ΑΦΕΝΤΕ στη Σαξονία Άγχαλ, δεν μπορούν να
0: συνεχίσουν. Και θα ενημερώνονται για ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Και, και ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, με τις επικοινωνίες κλπ. Συγκεκριμένα υπάρχει το γνωστό επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ νούμερο 1000, να μην πούμε τώρα για άλλες λόγους λεπτομέρειες. τις οποίες αυτή τη στιγμή απορρίπτει βουλευτές οι οποίοι έχουν πράκτορες και σχέσεις με τη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο, να βλέπουν τι ακριβώς γίνεται. Αυτά βέβαια επειδή έχουμε και τις εκλογές όπως και στο Μεκλεβούργο Πομερανίας, το οποίο πριν από λίγο είδα τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι πολύ κοντά το αφεντέ, με την ιδιαίτερα θα λέγει κανείς δημοφιλή Μανουέλα Σβέρικ, την πρωθυπουργό του S5, της Σοσιαλδημοκράτσα, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει ίδια το αφεντέ, χωρίς ας πούμε τον κύριο Μέρτς και κάποιους άλλους να συνδράμουν ανάλογα. Είναι δημοφιλές το S5 σε αυτό το κρατήδι της πρώην Αλληλουργικής Γερμανίας. Αφήνω αυτά, αλλά μπορούμε να δω λίγο σε αυτά που είπε για τη Μέση Ανατολή. Ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, πάει στο Κάιρο σήμερα για συζητήσεις με τον Σίσι. Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενη, δεν είμαι σίγουρος, ενδεχόμενη λέω, συζήτηση σχετικά με το τι γίνεται με την τριμερή της Μέκας και αν τελικά η Αίγυπτος θα πλησιάσει πιο κοντά
0: στη
1: συμφωνία Πακιστάν-Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Επίσης αφήνει να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός του Εξωτερικών Αρακλή μεταβαίνει σήμερα στην Κίνα. Έχει αυξηθεί υπερβολικά η βοήθεια της Κίνας, Λάβρος, σε υποστήριξη στοχοποίησης των Ιρανών κατά βάσεων Αμερικανών Εμμυράτων και λοιπόν εκεί Μπαχρέιν, Κατάρια κτλ. Τελευταία δηλαδή η Κίνα έχει δώσει δορυφορικές πληροφορίες πάρα πολλές, γι' αυτό και αρκετές από τις επιθέσεις που έκαναν οι Ιρανοί με βαλιστικούς πυράβλους και εναντίον Αμερικανικών βάσεων στα Εμμυράτα, στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, και στην Ιορδανία κυρίως. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μια καλή πληροφόρηση από τους Κινέζους που υπερτερεί ακόμα και των Ρώσων. Απόψε έχουμε λάμπρο συνάντηση των 15 εκπροσώπων των Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα του τι γίνεται στην Νότια Ερυθρά Θάλασσα και εκεί που οι Χούθης έχουν πάρει σημαντικά κομμάτια γης από την περιοχή στο Μάμπελ Μαντεύ, δηλαδή στις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή απέτυχε η κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία έχει στηριχτεί εξοπλιστικά και πολιτικά από τη Σαουδική Αραβία και έχει υποχωρήσει την τελευταία εβδομάδα. Γίνεται συζήτηση για το που πάνε τα πράγματα, γιατί είναι που είναι το Ορμούζ σε χαοτική κατάσταση που είπε.
0: Έκλεισε και το δεύτερο στενό.
1: Είναι και το δεύτερο.
0: Καταστράφηκε και ο αγωγός, προς το παρόν τουλάχιστον είναι εκτός ο East West. Τρία σημεία που περνάνε καύσιμα τελειώσανε πετρέλαιο.
1: Εγώ μίλησα για να κλείσω. Μίλησα με το Ινστιτούτο Σανομπάρ, είναι τα καλύτερα στο Πακιστάν, και ρώτησα αυτή τη στιγμή γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει ενεργοποιηθεί η τριμερής. Και μου είπε το εξής καθηγητής Πακιστανός. Πρώτα απ' όλα λέει και οι τρεις χώρες ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουν περάσει κάποια από αυτές νομοθετικά τις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή και το Πακιστανικό Κοινοβούλιο και το Τουρκικό Κοινοβούλιο, γιατί ο Ερντογάν υπογράφει ως συνήθως, καλά αυτός δικτάτορας είναι με τον τρόπο του, αλλά τέλος πάντων υπογράφει ας πούμε έχουν περάσει ας πούμε όλα από το Κοινοβούλιο, όπως έχει γίνει με τη στρατιωτική παρουσία στη Γιβύη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μου είπε ότι και οι τρεις χώρες μπορεί να έχουν κοινές ασκήσεις, βέβαια δεν έχουν κάνει ποτέ μέχρι στιγμής και οι τρεις κοινές ασκήσεις. Έχει κάνει το Πακιστάν με την Τουρκία, ναι, έχει κάνει το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι τρεις μέχρι στιγμής.
0: Καλά, βρίσκουν διάφορα προσχήματα γιατί δεν θέλει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να εμπλακεί, ούτε η Τουρκία ούτε το Πακιστάν.
1: Η Τουρκία δεν βοηθάει τίποτε. Το Πακιστάν έχει στρατό στη Σαουδική Αραβία. Το Πακιστάν έχει στρατό.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακεί.
1: Έχει αυτή τη στιγμή στρατό και αεροπλάνα, αυτή τη στιγμή αεροσκάφη και αμερικανικά και κινέζικα στη Σαουδική Αραβία. Οι Τούρκοι δεν παίρνουν ευθύνες και πάνε όπου είναι σίγουρα να πάνε. Το Πακιστάν που έχει καλό στρατό βέβαια αυτή τη στιγμή γιατί έχει πολεμήσει την Ινδία, έχει εμπλακεί σε πολέμους με τους Ταλιμπάν και λοιπού στο Αφγανιστάν υπάρχει. Είναι σχετικά υπολογίσιμο στρατό, να τα πούμε έτσι τα πράγματα. Ναι. Και κλείνω λέγοντας ότι η CENTCOM, όπως μου είπαν από το στρατηγείο το προθυμένο στο Κατάρ, χθες, ότι κάποιες πληροφορίες οι οποίες δίνουν οι Ισραηλοί στη CENTCOM, δηλαδή πληροφορίες που έχουν να κάνουν και με τους Χούθη και με άλλες, θα λέει κανείς, ανταρκτικές ομάδες, οι οποίες είναι σιητικές ή υποστηρίζονται από το Ιράν, κάποιες από αυτές η CENTCOM φαίνεται ότι τις δίνει εγγνώση του Ισραήλ προφανώς και στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες του κόλπου, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ κλπ. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρει η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Κουβέιτ κτλ. Δεν έχουν, όπως έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όλα γίνονται μέσω CENTCOM. Γι' αυτό και ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, αρχηγός της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τάμπα, στη Φλόριντα, αλλά και στο προωθημένο στρατηγείο στο Κατάρ, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι παίζει τον ενδιάμεσο, να το πω έτσι. Ναι. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα του Αμερικανού συνταγματάρχη μεταξύ τη Σαουδική Αραβία και του Ισραήλ για πληροφορίες πάνω στους Χούθη. Γιατί οι Χούθη, αν είναι να γίνει κάτι, λογικά θα πρέπει οι τριμερείς και με αυτό κλείνω Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία πρέπει να ενεργήσει. Αν μπει με στο Σαουδαραβικό έδαφο οι Χούθη και αρχίζουν και καταλαμβάνουν.
0: Δεν του βλέπω πρόθυμου. Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία πληροφορία. Πριν από λίγο επιβεβαιώνεται, προσγειώθηκε τώρα μου τη λένε αεροπλάνο κυβερνητικό του Ιράν μεταφέρει τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν στην στο Ριάντ για συνάντηση με τους προφανώς με τον, με τον Μπιν Σαλμάν πριν πάει στο
1: Κάιρο. Αλλά η Ιράν είναι. Τα απόγευμα αργά τα απόγευμα είναι
0: να κάνουμε μία εκτίμηση. Τον έχει καλέσει ο Μπιν Σαλμάν τον Ιρανό για να του πει να ελέγξει τους Χούθη γιατί τους έχουν πάρει παραμάζωμα τους Σάουδ Άραβες.
1: Στην περιοχή και στην περιοχή της Χοντέιντα και στην Ταΐς και τα λοιπά. Δηλαδή το μιλάω νότια Ιεμένη τώρα για να είμαι σαφής. Προφανώς ας μην δυνάμεις Ιεμένης της, πώς θα το πω, της νόμιμης κυβέρνησης δεν έχουν πάει καθόλου καλά παρά το γεγονός
0: ότι... Τους έχουν πάρει... Έγινε πέρα κλείσουμε Θανάση για να πάμε σε...
1: Είχαν πάρει κάποια ντρόνους τελευταία, όχι από το Πακιστάν, από τη Σαουδική Αραβία.
0: Έγινε.
1: Αλλά δεδικά δεν κάνανε τίποτα. Πάνω σε θέμα λάμπρο το οποίο το παρακολουθούμε και το ένα και το άλλο. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και συζητήσεις, ξέχασα να το πω, στη Σουηδία. Όπως φαίνεται, ο κεντροαριστερή θα είναι η κυβέρνηση.
0: Αύριο θα έχουμε τα οριστικά από τα τελικά.
1: Ακριβώς. Έχασαν πολλούς ψήφους η ακροδεξία εξαιτίας του ότι κάποιοι.
0: Θα έχουμε θέμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε, Θανάση. Καλή συνέχεια. Θανάση Δρούγκο, να ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά είναι εντεκομένα λαμπρό σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να μαζευτούν. Αντιθέτως, θα ανοίγουν νέα μέτωπα το ένα μετά το άλλο και θα έρχονται όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η Σαουδική Αραβία δεν αισθάνεται καλά τελευταία. Ζητά βοήθεια από παντού, δεν τη δίνει κανείς. Οι Τούρκες φυρίζουν αδιάφορα. Οι Πακιστάνοι λένε δεν έχουμε κυρώσει ακόμα τη συμφωνία της Μέκας. Οι Αμερικανοί λένε δεν μας πείραξαν εμάς οι Χούθη, τι να κάνουμε. Πάει στην Αίγυπτο σήμερα ο Σαλμάν να ζητήσει βοήθεια, σιγά μην βοηθήσουν οι Αιγύπτιοι. Και πριν από λίγο προσγειώθηκε το Ιρανικό αεροσκάφος με τον Υπουργό Άμυνας του Ιράν, λένε οι πληροφορίες, στο Ριάντ. Προφανώς τον κάλεσε ο Σαλμάν να του πει μαζέψτε τους Χούθη γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Κοίταξε Λαμπρό, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τη Σαουδική Αραβία που αναφέρεται αυτό το ζήτημα στην στρατιωτική ανικανότητα που επιδεικνύει διαχρονικά η χώρα αυτή. Και αυτό το ζήτημα είναι οξύ και πλέον είναι εμφανές, ακόμα περισσότερο εμφανές, γιατί πρώτον η Σαουδική Αραβία έχει αποτύχει στην Ιεμένη, έτσι. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεύτερον, έχει αποτύχει γιατί ποτέ δεν δημιούργησε μια κουλτούρα παραγωγής αξιωματικών, ενός δηλαδή σώματος αξιωματικών και στρατιωτικών ηγητώρων ικανών να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις σύγχρονες απειλές, τις δικές της απειλές, αλλά αυτό έγκυται στην όλη δομή του κράτους του συγκεκριμένου. Δεν το έπραξε, όπως το έπραξε η Αίγυπτος, ας πούμε, από τον Νάσερ και μετά, δεν το έπραξε η Σαουδική Αραβία, γιατί η μοναρχία φοβόταν να μήπως δημιουργηθεί μια κάστα αξιωματικών, όπως λόγου χάρη στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, που θα συγκέντρωνε πολύ, πολύ σημαντική πολιτική δύναμη και θα την έδιωχνε. Θα την εκπαραθύρωνε, ναι, από την εξουσία.
0: Όμως έγινε σέλεση και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία. Επανειλημμένος.
1: Φυσικά, φυσικά. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ξύτατο πρόβλημα του γεγονότος ότι έχει πολύ υψηλής τεχνολογικής εχμής οπλικά συστήματα η Σαουδική Αραβία, αλλά έχει ένα ανεπαρκέστατο προσωπικό για να τα χειριστεί και στερείται σημαντικών επιχειρησιακών στρατηγικών προσεγγίσεων. Δηλαδή δεν έχει ένα, όχι μόνο ένα αφήγημα, αλλά δεν έχει και ένα τρόπο πολέμου να αντιμετωπίσει καλά εκπαιδευμένες μονάδες σε επιχειρήσεις παράλυσης που έχουν οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από Ιρανούς εξωματικούς. Και, και από τον Σουλεϊμανί και από άλλους. Όταν έφτιαξαν τους εξούσιους οι Ιρανοί και επειδή οι Χούθοι έλαβαν πολύ σημαντική βοήθεια από το Ιράν, αλλά ανέπτυξαν και οι ίδιοι, γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι δομικές ανεπάρκειες και παθογένειες. Η Σαουδική Αραβία είναι η κατεξοχήν χώρα, αραβική χώρα, με δομική ανεπάρκεια στο κομμάτι.
0: Αυτό μπορεί κάποιοι να τις
1: επιχειρησιακής τέχνης.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουν αγοράσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια οπλισμού.
1: Μα έχουν από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα. Έτσι,
0: και οι αγορές τους είναι σε εκατοντάδες δις. Δηλαδή τώρα που είχε πάει, τώρα που έκλεισε μια συμφωνία 100 δις, μετά 50 δις, τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνει τίποτα. Θα τεθεί θέμα κάποια στιγμή ακεραιότητας και διαμελισμού της. Δεν μπορεί να κρατήσει. Είναι μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη, άδεια, με μικρό πληθυσμό. Έχει ισητικούς πληθυσμούς σε διάφορα σημεία που δεν
1: έχει, όντως έχει.
0: Που δεν βλέπουν με καλό μάτι τη μοναρχία και είναι αχανής και δεν εκπληρώνει τον ρόλο της. Κράτη τα οποία είναι μεγάλα, άδεια, σε κρίσιμα σημεία δεν εκπληρώνουν τον ρόλο τους και έχουν στρατιωτική αδυναμία, διαμελίζονται.
1: Και μέχρι πρότινος εκπλήρωναν τον ρόλο, αλλά υπάρχει και ένας φόβος εσωτερικός.
0: Και έχουν στρατιωτική αδυναμία, διαμελίζονται.
1: Και μέχρι πρότινος εκπλήρωναν τον ρόλο, αλλά υπάρχει και ένας φόβος εσωτερικός

0: δηλαδή, φοβάται πάρα πολύ να μην συμβεί με την περίπτωση Ερντογάν. Υπενθυμίζω ότι είναι, θα λέγαμε, η ακύλειος στέρνα της ιδεολογικοποίησης
1: του στρατεύματος.
0: Της ιδεολογικοποίησης της υψηλής στρατηγικής. Και αυτό έχει επίπτωση βέβαια και στο πώς δομείς μια στρατηγική που αφορά τη στρατιωτική στρατηγική.
1: Καταρρύπτει την πυραμίδα.
0: Καταρρύπτει την πυραμίδα, καταρρύπτει τη στρατηγική κουλτούρα, τη στρατιωτική κουλτούρα, τον τρόπο του μάχεστε. Είναι πολλά πράγματα που αναφέρονται στην αξιοκρατία. Αυτό είναι, γι' αυτό και βλέπεις κατά καιρούς ότι αραβικά καθεστώτα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς και υποδέστερους αντιπάλους.
1: Ανταρκτικές ομάδες κλπ.
0: Ακριβώς. Μία χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η περίπτωση του ISIS. Ναι. Μία άλλη περίπτωση, πρόσεξε, υπάρχει μία διαφορά. Η Σαουδική Αραβία διαχρονικά την έσωσε η Βρετανία.
1: Ναι. Σωστά. Ο Λόρενς. Με την ευρία έννοια ο Λόρενς, οι Βρετανοί.
0: Η Βρετανική πολιτική την έσωσε. Ναι. Η Σαουδική Αραβία ήταν ένα από τα προπύργια των Βρετανών στον κόλπο και κυρίως η Βρετανία έχει χάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον η Σαουδική Αραβία έχει χάσει τη βρετανική υποστήριξη στον βαθμό που υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Έχει καταλάβει ο Σαλμάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ είναι καθαρά συναλλακτικές, οπότε παίζει και αυτό σε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν έχει τη στήριξη εκεί που τη θέλει, δηλαδή θέλει ταυτόχρονα να υπάρχει στήριξη, να μην κινδυνεύσει το καθεστώς.
1: Τους αποδυναμώνουν και σκοπίμως οι Αμερικανοί σε κάποια φάση. Γιατί θέλουν να τους πάρουν και ένα μερίδιο από την ενεργειακή ύπητα, έτσι, από την ενεργειακή αγορά. Δηλαδή φαίνεται σαν οι Αμερικανοί να τους αφήνουν να πιεστούν.
0: Σαφώς και υπάρχει και το εξής, Λαμπρό, ότι αποδυναμώνεται κάποιος όταν εξαρτάται απολύτως από τη βοήθεια άλλων. Δηλαδή όταν δεν έχει έστω τη στοιχειώδη αυτονομία. Τώρα οι Σαουδάραβες δεν έχουν τη στοιχειώδη αυτονομία και επάρκεια στο επιχειρησιακό επίπεδο. Εκεί υστερούν. Υστερούν και το πληρώνουν αυτή τη στιγμή. Το πληρώνουν γιατί δεν έχουν τη στήριξη του Ισραήλ πλέον. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπει δηλαδή προς
1: τα πάντα. Η Σαουδική Αραβία πληρώνει ότι ήταν και είναι πάντα αμφίσιμη και από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Και όταν τα πράγματα σφίγγουν, όταν δεν έχει στρατόπεδο, δεν σε βοηθάει κανείς.
0: Η Σαουδική Αραβία πληρώνει την φύση της μοναρχίας της, δηλαδή πληρώνει το γεγονός ότι η μοναρχία φοβάται τον εσωτερικό κίνδυνο δημιουργίας ενός ικανού στρατεύματος.
1: Και δεν παίρνει τη θέση.
0: Βλέπει την Αίγυπτο, ναι, παραδείγματος χάρη, η οποία μετά τον Νάσερ και μετά την πτώση της μοναρχίας διοικείται επί της ουσίας από αξιωματικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό φοβάται. Είναι σαφές. Γι' αυτό και δεν πρόκειται υπό αυτές τις συνθήκες όσα όπλα και να πάρει, όσο προηγμένα όπλα και να πάρει, δεν πρόκειται επουδενή να φτιάξει ένα αξιόμαχο στρατό.
1: Και δεν μπαίνει και μια σαφή θέση. Ήταν να υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ με τους Ισραηλινούς. Έκανε πίσω μετά την 7η Οκτωβρίου.
0: Έκανε πίσω γιατί υπάρχει ένας ενδοαραβικός ανταγωνισμός. Που αναφέρεται ξεκάθαρα στο ζήτημα της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνοι χρησιμεύουν ως όχημα και για τη μοναρχία τη Σαουδαραβική, αλλά συνολικά για τα αραβικά κράτη, ως μοχλός πίεσης προς το Ισραήλ. Ως διπλωματικός και θα σου έλεγα πλέον και ως υβριδικός μοχλός. Δεν είναι μόνο διπλωματικό, είναι πολυδιάστατο, μια πολυδιάστατη μόχλευση που κοιτάζει επί της ουσίας να λιάνει τα αποτελέσματα των αποτυχημένων πολέμων που διεξήγαγαν οι Άραβες εναντίον των Ισραηλινών.
1: Και χρησιμοποιούν και το Παλαιστινιακό Διεθνώς για να φτύρουν το Ισραήλ.
0: Μα είναι σαφέ. Μα αυτό από το 1973 και μετά, όταν το αποτέλεσμα του 1973 του Γιόμ Κιπούρ ήταν το εξής. Σε στρατηγικό επίπεδο χωρίστηκε ο μουσουλμανικός κόσμος και δύο αραβικός σε μετριοπαθείς και σκληροπυρηνικούς εναντίον του Ισραήλ.

0: αυτό το κομμάτι, το στρατηγικό κομμάτι, προσπαθούν να το λιάνουν οι Άραβες μέσω της μόχλευσης του Παλαιστινιακού. Μέσω της ανακοίνησης του Παλαιστινιακού.
1: Για να πιέσουν να εξέλθουν το Ισραήλ.
0: Ναι, η μοναρχία ο Σαλμάν, που είχε αναπτύξει μια πραγματιστική προσέγγιση έναντι του Ισραήλ με τους... Με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Την εγκατέλειψε.
0: Φοβήθηκε ότι εάν εγκατέλειπε πλήρως τη λογική αυτή που περιγράψαμε πριν λίγο, δηλαδή τη στήριξη στους Παλαιστίνιους, ότι θα έχανε το εσωτερικό του.
1: Ναι,
0: θα είχε σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό του.
1: Από την μουσουλμανική αδελφότητα.
0: Ακριβώς, από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Η οποία μουσουλμανική αδελφότητα στη Σαουδική Αραβία είναι διαφορετική. Έχει πολλά, πολύ σκληροπυρηνικά στοιχεία,
1: ναι,
0: τα οποία απειλούν τη μοναρχία, έτσι. Δηλαδή, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ικανό σώμα αξιωματικών, δύσκολα καταστέλλονται κιόλας.
1: Άρα είναι όμηρος της αμφισημίας του ο Σαλμάν.
0: Ακριβώς, είναι όμηρος της δομικής παθογένειας, ναι, της Σαουδικής Αραβίας, της υπόστασης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία διοικείται από ένα δίσκαμπτο. Ενώ ο ίδιος ο Σαλμάν έχει προσπαθήσει και να τη φιλελευθερωποιήσει τρόπον τεινά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η Σαουδική Αραβία να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη και να μετεξελιχθεί οικονομικά, σαφώς. Εν τούτης, η δομική παθογένεια, και εδώ, Λάμπρο, είναι και ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για όλους, ότι το κύριο νόμισμα, εκτός της είναι ισχύς στο διεθνές σύστημα, έτσι. Έχουμε στραφεί πλέον, έχουμε μάλλον επιστρέψει σε μια βασική αρχή των διεθνών σχέσεων, ότι η οικονομική ισχύς ή η πολιτική ισχύς, εάν δεν συνοδεύεται
1: από στρατιωτική
0: ισχύ,
1: δεν μεταφράζεται σε πραγματική ισχύ, μάλιστα.
0: Όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα και θα απειληθεί η ασφάλεια του κράτους ή του καθεστώτος, εκεί πραγματικά οι αντίπαλοι και οι εταίροι θα σε μετρήσουν αναλόγως. Το λέω πολύ κλακευμένα.
1: Θα σε μετρήσουν αναλόγως. Λοιπόν, και η Σαουδική Αραβία πλέον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη και με απειλή διαμελισμού της κάποια στιγμή. Προοπτικά, δεν λέω αύριο μεθαύριο, αλλά αν συνεχίσει αυτή η αδυναμία που περιέγραψες, ακριβώς επειδή δεν δημιούργησε δομή, δεν δημιούργησε κορμό μέσα στρατιωτικό και γενικά στρατηγική κουλτούρα, παρά μόνο ένα οικογενειακό πυρήνα, θα βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με. Επειδή είμαστε στη φάση αλλαγής συνόρων και η Εμένη μπορεί και αυτή, ας πούμε, να διαμελιστεί, όπως μπορεί και η Συρία. Αν ξεκινήσει ένα τέτοιο τσουνάμι, δύσκολα θα μείνει κάποιος εκτός.
0: Έχουμε μπει στη λογική εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2011 και μετά.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπει στη λογική της αλλαγής συνόρων και η πρώτη και της διάλυσης των συμφωνιών του 20ου αιώνα,
1: ναι,
0: ή της μετατροπής. Δηλαδή η Sykes-Picot
1: τελείωσε.
0: Έχει τελειώσει.
1: Τελειώνει. Όπως τελείωσε και η μεταπολεμική σύμβαση. Τελείωσε. Και η Γιάλτα τέρμα. Έγινε. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Το θέμα είναι, ναι, πώς προκύπτει η νέα Sykes-Picot. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση του Μεσανατολικού. Και σε αυτή τη φάση, Λάμπρο, το Ιράν είναι καθοριστικό. Δηλαδή το πώς θα μετεξελιχθεί το Ιράν και το πώς εξελίσσεται το Ιράν είναι καθοριστικό.
1: Ναι, ναι. Αν το Ιράν επιστρέψει στη Δύση, αποκτήσει μια λειτουργική σχέση με τη Δύση, όλα θα αλλάξουν στην περιοχή.
0: Αν όχι... Και αυτό θα είναι μοχλός αλλαγής τεράστιος.
1: Αλλά πάντα, ναι,
0: ήδη, ακόμα και η ισχυροποίηση ενός πολύ στρατοκρατικού, ενός στρατοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, αλλάζει τα πράγματα στην Μεσανατολή.
1: Ναι, ναι, τα έχει αλλάξει. Έγινε, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, συνεχίζουμε για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεχομένα, Λάμπρο Καλαρίτη. Λοιπόν, για πάμε για ψώνια, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξει. Φέδων Καρεσιφίδη, εκδότη του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Βγαίνουμε για ψώνια.
1: Βγαίνουμε για ψώνια και γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Δεν θα ολοκληρώσουμε το θέμα των Περγαμίνων, θα επανέλθουμε.
0: Πάμε Πέμπτη,
1: για πέμπτη. Αλλά υπάρχει επικαιρότητα εντός και εκτός Ελλάδος και κάτι πολύ εντυπωσιακό αφορά τα προγράμματα αυτών που ονομάζουμε συνεργατικά μαχητικά, δηλαδή αυτά τα CCA, τα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνοδείας και συνεργασίας με επανδρωμένα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν συνεργατικά σε περιβάλλοντα υψηλής απειλής, αλλά και σαν πολλαπλασιαστές ισχύως, με την έννοια ότι το μέλλον της αεροπορίας είναι λιγότερα επανδρωμένα, πανάκριβα, μαχητικά επόμενης γενιάς ιδιαίτερα, αλλά και εξελιγμένων πέμπτης γενιάς που θα δούμε στη συνέχεια, και πολλά περισσότερα οικονομικότερα, μη όχι πάντων απαραίτητα αναλώσιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι η επικαιρότητα, μικρή αναφορά στα εκτός Ελλάδος, διότι όλα ξεκινάνε από εκεί πέρα. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Αμερικανική αεροπορία, που κάποια στιγμή ανεκάλυψε ότι το κόστος, εντός εισαγωγικών το ανεκάλυψε, το κόστος των επανδρωμένων μαχητικών έβγαινε εκτός ελέγχου. Πρώτον. Δεύτερον, αυτά που λέγαμε πριν από καμιά εβδομάδα και για την ολοκληρωμένη αεράμινα, η οποία έχει σαν στόχο να απαγορεύσει ή να κάνει πολύ δύσκολη τις επιχειρήσεις του αντιπάλου για να αντιμετωπίσει μια τέτοια ολοκληρωμένη αεράμινα. Ο τρόπος είναι να μην ρίξεις τα επανδρωμένα μαχητικά σου, αλλά τα μη επανδρωμένα. Και εκεί πέρα ξεκίνησε η ιστορία των CCA, δηλαδή των συνεργατικών μαχητικών αεροπλάνων, αεροσκαφών, μη επανδρωμένων, τα οποία σε διάφορες κατηγορίες και διάφορα μεγέθη
0: θα συνοδεύουν τα μαχητικά.
1: Θα συνοδεύουν τα επανδρωμένα. Και για την
0: Άρα γίνονται τα μαχητικά, τα επανδρωμένα συστήματα συστημάτων. Στην ουσία θα ελέγχουν συστήματα γύρω τους. Έτσι. Γίνεται σύστημα.
1: Και βέβαια πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει μια πολύ σύντομη αναφορά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για ελικόπτερα. Βέβαια στα αεροπλάνα είναι πολύ πιο εκτεταμένο.
0: Πολύ φουτουριστικό αυτό. Έτσι. Θα πετάει ένα μαχητικό και θα συνοδεύεται γύρω του από μη επανδρωμένα.
1: Τα οποία
0: άρα, τι κάνουμε
1: δεν απαραίτητα να είναι δίπλα του.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι σε απόσταση.
1: Σε αποστάσεις, ναι, ναι, οι οποίες για την Αμερικανική αεροπορία που εστιάζει αυτή τη στιγμή στο θέατρο του Ειρηνικού μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
0: Και να χειρίζεται το μαχητικό. Να τα ελέγχει το μαχητικό.
1: Να τα ελέγχει, να επεμβαίνει συμβουλευτικά και βέβαια να έχει την τελική απόφαση, εκτός αν περάσουμε σε πλήρη αυτονομία, δράσεις.
0: Δηλαδή να υπάρχει, να το πούμε απλά, να υπάρχει ένα μη επανδρωμένο που θα προπορεύεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μαχητικό και θα κάνει αυτό το πλήγμα για να μην κινδυνεύσει ο πιλότος.
1: Και δεν είναι μόνο το πλήγμα. Θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο και να ανοίγει το δρόμο.
0: Να καταγράφει δεδομένα, να φέρει
1: εικόνα. Θα μπορεί να κάνει συλλογή πληροφοριών.
0: Άρα εδώ τι κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, το έβγαλε το πρωί η Καθημερινή ο Βασίλης Ονέδρος, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Βγήκε λίγο διαφορετικά, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Ότι η πολεμική αεροπορία επιδιώκει την αγορά, την προμήθεια, τη συνεργασία σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα συνεργατικού μαχητικού και από μία λίστα, και η λίστα είναι μεγάλη διότι κυριολεκτικά αυτός ο χώρος έχει τεράστια δραστηριότητα, καταλήξαμε σε δύο μοντέλα τα οποία δεν ξέρω αν θα είναι και τα δύο ή ένα από τα δύο. Πάντως, για να κάνω ένα μικρό πισωγύρισμα σε αυτό που ξεκίνησα να λέω, η Αμερικανική αεροπορία σήμερα, και αυτό είναι το μεγάλο νέο στη διεθνή σκηνή, είναι το ότι από τα δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία είχε ανταγωνιστικά, δηλαδή κάτι που ονομάζεται, αυτά είναι FQ, μαχητικά, μη επανδρωμένα, FQ-42 Vengeance και τη General Atomics, FQ-44 Fury της Anduril, της πολύ γνωστή γνωστής Anduril. Αυτά εδώ πέρα μέχρι τώρα τα θεωρήσαμε ανταγωνιστικά. Σήμερα η Αμερικανική αεροπορία ανακοίνησε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά, θέλει και τα δύο και μάλιστα θέλει τουλάχιστον 500 μέχρι το 2032. Και το πιο σημαντικό από όλα, το είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι. Θυμάμαι, ήταν τότε ο αρχηγός της αεροπορίας μαζί με τον υφυπουργό αεροπορίας της ΗΠΑ που είπε κάτι πολύ σημαντικό. Τα αεροπλάνα αυτά θα είναι, τα μη επανδρωμένα θα είναι ενταγμένα στις δικές τους μοίρες. Δεν θα είναι δηλαδή κομμάτια σαν κλιμάκια μέσα σε μοίρες επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά θα έχουμε μοίρες επανδρομένων και μοίρες μη επανδρομένων. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στα δικά μας, η short list, η λίστα, η επιλογής για την πολεμική αεροπορία, σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα του Βασίλη του Νέδου, είναι δύο αεροπλάνα. Είναι κάτι που λέγεται XBAT, είναι τη Shield AI. Αυτό είναι ένα κυριολεκτικά νυχτερίδα. Είναι ένα προφανώς stealth, γιατί μιλάμε για σε αυτή την κατηγορία ότι δεν είναι stealth, δεν εξυπηρετεί το ρόλο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι εκτοξεύεται κατακόρυφα και επιστρέφει για να προσγειωθεί κατακόρυφα, αλλά δεν χρειάζεται υποδομές διαδρόμων. Το δεύτερο είναι κάτι λίγο έως αρκετά διαφορετικό. Είναι κάτι που λέγεται MQ-28 Ghostbat. Έχουμε μπλέξει με τις νυχτερίδες. Το συγκεκριμένο είναι ένα μοντέλο της Boeing, το οποίο όμως η Boeing, όταν είδε και από είδε ότι δεν επιλεγόταν στις ΗΠΑ για κάποια από τα μεγάλα προγράμματα, πήρε το ονοματιό της και πήγε στην Αυστραλία. Έφτιαξε εκεί πέρα μία μονάδα σε συνεργασία με το Αυστριανό Δημόσιο και με την συνεργασία της Αυστριανής Αεροπορίας και φτιάξανε κάτι που λέγεται MQ-28. Αυτό είναι πιο πολύ CCA, πιο πολύ συνεργατικό αεροσκάφος, διότι φοράει όπλα και επίσης έχει και χώρο για ό,τι μπορεί να ενισχύσει το ρόλο του στη συλλογή πληροφοριών, στην αναγνώριση, στην επιτήρηση.
0: Εσύ γυρίζει, δηλαδή, ραντάρ και λοιπόν.
1: Αυτά τα δύο τώρα, έτσι όπως φαίνεται να επιλέγονται για την πολεμική αεροπορία σαν μελλοντική προμήθεια ή σαν υποψήφια συνεργασίας, διότι και η Boeing αλλά και η Shield AI έχουν ανοίξει πολύ ευρύ παράθυρο συνεργασίας. Ιδιαίτερα δε η Shield AI είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες και είχε ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα. Και μάλιστα τότε οι δηλώσεις ήταν ότι βλέπουν την Ελλάδα σαν πιθανό συνεργάτη και για το XBAT, που είναι αυτό το αυτόνομο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά αυτοί έχουν και άλλα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν. Άρα εδώ έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε κάτω από την εξής οπτική γωνία. Στο μέλλον, ακόμη και τα F-35, για να κατανικήσουν μία ολοκληρωμένη αεράμινα, θα χρειαστούν υποστήριξη και βοήθεια. Και αυτή θα προέρθει από τέτοια συνεργατικά αεροστάσια.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Με ποια μαχητικά μας θα συνεργάζονται αυτά τα F-35?
1: Ποιος είναι ο στόχος? Κατά κύριο λόγο, διότι εκεί είναι το δόγμα το οποίο αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Αμερικανική αεροπορία, αλλά και αρκετές άλλες αεροπορίες, δηλαδή στην Αυστραλία. Έχει το ίδιο νόημα το MQ-28. Αλλά πάντα σε αεροπορίες οι οποίες έχουν και μαχητικά 4,5 γενιάς και μαχητικά 5 γενιάς, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη αυτό είναι σχεδόν ο κανόνας για τις περισσότερες αεροπορίες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Θα υπάρχει πλέον από εκεί που ήταν ένα δίπολο συνεργασίας μαχητικά 5ης και μαχητικά 4ης γενιάς, όπου τα μαχητικά 5ης γινόντουσαν κόμβοι διαχείρισης πληροφοριών για τα μαχητικά 4ης γενιάς. Τώρα γίνεται ένα τρίγωνο. Υπάρχουν τρεις κόμβοι. Υπάρχει το F-35 σαν κόμβος συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών. Υπάρχουν τα μαχητικά 4ης γενιάς σαν στοιχεία δράσης και υπάρχουν και τα μη επανδρομένα μαχητικά που με κλιμακούμενο βαθμό αυτονομίας θα έχουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσο προχωράμε προς το μέλλον, όπου οι απειλές θα γίνονται όλο και πιο μεγάλες.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, επανερχόμαστε. Σημαντικό. Μπαίνει η πολεμική αεροπορία μπροστά, όπως γενικά οι ενόπλες δυνάμεις είναι πάντα καινοτόμες.
1: Ναι, για πες. Υπάρχει και αντίστοιχη εξέλιξη στο ναυτικό.
0: Για πες.
1: Το ναυτικό επίσης επεδείο και πρόγραμμα μη επανδρομένου, αλλά όχι με αυτό που συζητούσαμε 2 χρόνια πριν και το είχαμε στο νου μας, γιατί αυτά ήταν τα περισσότερα εκείνη την εποχή, να φουσκωτώ με μια δυνατότητα τηλεκατεύθυνσης με κάποια αυτονομία. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, στα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε η επιλογή αφορά την Αμερικανική Σαρόνικ. Έκανε ντόρο στους τελευταίους αρκετούς μήνες. Να θυμίσω ότι ένα προϊόν αυτινής είχε συμμετοχή στον κόλπο όταν είχε πέσει ένα μαχητικό αμερικανικό ελικόπτερο, συγγνώμη, ήταν ένα πάτσι που είχε πέσει στον κόλπο.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πρώτα σκάφη που είχαν σπεύσει για να επισημάνουν τοποθεσία που είχαν καταλήξει οι χειριστές του πληρώματος του Απάτσι ήταν ένα τέτοιο μη επανδρομένο της Σαρόνικ. Η Σαρόνικ έχει μια ελληνική πτυχή, μην την ανοίξουμε τώρα τι είναι, εγκαταστάσει στη Φλόριντα. Την είχε επισκεφτεί στο τελευταίο του ταξίδι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ήταν σχετικά σίγουρο ότι κάποια συνεργασία.
0: Ωραία. Άρα εκτός από το όνομα το Σαρόνικ έχει και άλλο και ελληνική πτυχή. Ωραία. Την Πέμπτη περισσότερα με τον Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, λέμε αυτά που λέμε Λάμπρος Καλαρέτης, παραπολιτικά είναι εντοκομμένα. Λέμε αυτά που λέμε με τη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικώς, έτσι, οικονομικά μιλώντας. Γιώργος Ηλιόπουλος, οικονομικός αναλυτής και χρηματιστηριακός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ευρώπη γενικά δεν είναι στα καλά της οικονομικά. Και αν πάρεις και τις επιμέρους χώρες, ας πούμε Γαλλία, Γερμανία, βλέπει κανείς ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να το κρίνουμε λογικά και με κριτική σκέψη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από το 22 έως το 26 να μια τετραετία να έχει υποστεί τρεις ενεργειακές κρίσεις και να μην έχει αντιδράσει. Δηλαδή, μιλάμε για μια ηγεσία η οποία ουδέν αγόρασε, δηλαδή δεν κατάλαβε τι έγινε το 22, δεν κατάλαβε τι έγινε το 23-24 με την Ερυθρά Θάλασσα και τώρα έρχεται ας πούμε και μας λέει για το Ορμούς και τα λοιπά ότι φταίνε, δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε.
0: Ναι, η Ευρώπη είχε μια πράσινη πρεμούρα και δεν είχε καταλήψει το φυσικό αέριο και τώρα δεν έχει βγει, έχει βγάλει δίσκο και έχει βγάλει φυσικό αέριο.
1: Δεν είναι το φυσικό αέριο. Εάν το 22 όταν έγινε η κρίση στην Ουκρανία η Ευρώπη είχε αποφασίσει να περάσει σε ένα σύντονο πρόγραμμα ανάπτυξης αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών, το 27 θα είχαμε γραμμές παραγωγής.
0: Εδώ είχε παγώσει. Ποια πυρηνικό αντιδραστήριο? Εδώ είχε παγώσει τις γεωτρήσεις γιατί έπρεπε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση. Είχε στην ουσία βάλει stop σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ.
1: Και τώρα είχαμε το κοίτασμα του Γκρόνιγκεν, το σύστολιστικό, το οποίο έδινε περίπου το 15 με 20% και αποφασίστηκε, λέει, ότι θα προκαλέσει κάποιους σεισμούς στην Ολλανδία κτλ. Άρα κλείστε το, σταματήστε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία λογική.
0: Και τώρα τι γίνεται, τι θα γίνει, τι προβλέπετε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή βαδίζουμε σε μια κατάσταση η οποία κατάσταση, εάν επαληφθούν οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs για πετρέλαιο στα $120, φανταστείτε τι έχουμε να κάνουμε. Καταρχάς στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για να καλύψει αυτές τις τιμές.
0: Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλέον διυλισμένων προϊόντων. Το πρόβλημα είναι, πέραν της γενικής ποσότητας που λείπει, βαρελιών κλπ, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα διυλισμένων προϊόντων και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι πρέπει να κατανοήσει κάποιος ότι τα δηληστήρια λειτουργούν με κάποιους συγκεκριμένους ρυθμούς για να αποκριθούν, να τα αποκριθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Όταν από τη στιγμή το δηληστήριο αντιμετωπίζει ότι η προσφορά μειώνεται, αντίστοιχα θα προχωρήσει σε μειώσεις σε προϊόντα διήλυσης. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν παράτησε πιέσεις Τραμπ στον Ζελένσκι να μην χτυπά διυλιστήρια ρωσικά, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν δώρει και οι Αμερικανοί από διυλισμένα. Χτυπήθηκε, τώρα μου το στείλαν εδώ λεπτομέρειες, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας. Πρέπει να είναι 13-14 πλέον που είναι εκτός. Άρα θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Ωραία, αυτό τι θα σημαίνει τώρα για την Ευρώπη οικονομικά?
1: Κοιτάξτε, οικονομικά για την Ευρώπη υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει μόνο το πρόβλημα των δηληστηρίων. Για να μπουν και σε αυτό το δικαίωμα οι Ρώσοι για αυτή τη στιγμή, παρότι λέμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα των δηληστηρίων στη Ρωσία κτλ., έχουν τις δυνατότητες ουσιαστικά λόγω μιας συγκεκριμένης, πολύ συγκεκριμένης εταιρείας που ασχολείται τη Ρογιουνγκάζ, αυτές οι ζημίες να τις ουσιαστικά να τις αποκαθιστούν μέσα σε ένα εύρος 4 έως 6 εβδομάδων. Άρα τα δηληστήρια θα επαναλειτουργούν κανονικά. Εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι ότι η Ουκρανία έχει διαιρεθεί σε δύο παρατάξεις. Είναι εφανές. Η μία είναι η πλευρά των Αμερικανών με τον Μπουντάνοφ, που είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση του Ζελένσκι, και η άλλη είναι η πλευρά των Βρετανών και κάποιων που συμπορεύονται με τους Βρετανούς, που υποστηρίζουν τον Ζελένσκι και την τακτική αυτή να χτυπιούνται ενεργειακοί πόροι στη Ρωσία με ό,τι αυτό ήθελε προκύψει. Εάν δει κάποιος την κατάσταση τώρα, όπως θα δει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα το ζήτημα της Ουκρανίας θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα και εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι τι γίνεται στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μια κατάσταση για Ουκρανία έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, ο Ράσιαν Κιβοσένκο, έφυγε από τη χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Επαναλαμβάνω, στην Ουκρανία, έτσι. Ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς έφυγε από την χώρα με κατηγορίες για διαφθορά. Το λέω αυτό για να έχουμε μια εικόνα του χάου.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Από τη στιγμή που χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να ουσιαστικά καρπώνονται ένα μεγάλο μέρος των ίσως και τη μερίδα του λέοντος. τη συγκεκριμένη. Αυτά τα ξέρουμε από το 23.
0: Ωραία, πάμε λίγο Ευρώπη. Οικονομία. Τι θα σημαίνει στην Ευρώπη τη οικονομία, στην οικονομία τη Ευρώπη?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ομόλογα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα με το αμερικανικό ομόλογο που είναι πάνω από το 5% πλέον. Mm. Έχουμε με το βρετανικό που είναι πάνω από το 5% και έχουμε και το γαλλικό που πιστεύω ότι ως τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι και αυτό πάνω από το 5%. 5% είναι ένα σήμα στις αγορές των ομολόμων, το οποίο είναι εμπειρικό βέβαια. Μας λέει όμως αυτό, ότι και ειδικά το αμερικανικό πενταετές, το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά τα επιτόκια όλων των χρηματοδοτήσεων, είτε θέλουμε να είναι στεγαστικά δάνεια, είτε θέλουμε να είναι δάνεια αυτοκινήτων, είτε θέλουμε να είναι δάνεια καταναλωτικά κτλ. Ότι δεν μπορεί πια η χώρα να εκδώσει δεκαετές ομόλογο, δηλαδή είναι απαγορευτικό το επιτόκιο. Να πούμε το εξής πολύ απλό για να, για να γίνει αντιληπτό. Ότι έχουμε ένα δανεισμό ο οποίος είναι 100 ευρώ και σε εύρος δεκαετίας πρέπει να πληρώσουμε άλλα 50. Λοιπόν,
0: αυτό είναι απαγορευτικό,
1: μια
0: ναι.
1: χώρα η οποία μπαίνει σε αυτή την κατάσταση να προϋπολογίσει ένα δημοσιονομικό χώρο για να καλύψει αυτό το 50% των επιπλέον δαπανών σε φτωχοχρεωλήσια. Αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη γενικά από πλευράς χρέους δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να περάσουμε σε ομόλογα τα οποία είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή διετή και έντοκα, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί και η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει το πρόβλημα ότι τα φορολογικά της έσοδα δεν καλύπτουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του δανεισμού της. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Άρα είναι φαύλος κύκλος αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή μπορεί το καναρίνι της αγοράς να είναι η Ιαπωνία, αλλά έχουμε πρόβλημα και με τη Γαλλία. Διότι η Γαλλία βιώνει μια κατάσταση όπως η Ελλάδα του 2009, πολύ, ίσως πολύ χειρότερη, αλλά η Γαλλία δεν έχει τα μελάδι τα μεγέθη της Ελλάδας. Δηλαδή, στη Γαλλία δεν μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα με μια διάσωση και κάποια μέτρα και το να το αποσοβήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο το μέθος και απειλεί ευθέως την Ευρωζώνη.
0: Άρα η Γαλλία, συγγνώμη, περιέρχεται διολυσταίνη σε αδυναμία δανεισμού λόγω του ύψους των ομολόγων και λόγω του μεγέθους του χρέους και της οικονομίας.
1: Μα είναι δεδομένο ότι το 4,5 θα το δούμε στο 5. Τι θα γίνει?
0: Και τι γίνεται?
1: Αυτά που λέει ο κύριος Μελασσόν.
0: Καλά, πώς μέρα του. Αλλά τι θα γίνει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι μπορεί να γίνει?
1: Τι μπορεί να γίνει? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα με τα προβλήματα του κόστους διαβίωσης, με τα προβλήματα της στέγασης, με όλα αυτά, να μπούμε στη συνηθισμένη γερμανική συνταγή, να επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας για να διαφθώσουμε τη Γαλλία? Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο.
0: Έγινε, βάζουμε μόνο τελεία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιόπουλο. Τα λέμε
1: και σήμερα.
0: Γιώργος Ηλιόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι οι Ουκρανοί παρά τις παρενέσεις και τις πιέσεις της Τραμπ συνεχίζουν να χτυπάνε ρωσικά διελιστήρια. Γενικά η κατάσταση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται ασφικτική λόγω της έλλειψης διελισμένων προϊόντων. Αυτό θα φτάσει από την Αγγλία μέχρι το Ράφι. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μετά το Ορμούζ, έχουμε το Μπάμπελ Μαντέ που ελέγχεται από τους Χούθη και έχουμε και πλήγμα στον Αγωγό που ήταν η εναλλακτική διαδρομή για μέρος των βαρελιών που περνούσαν πετρελαίου από το Ορμούζ του East West στην Σαουδική Αραβία που είναι εκτός ποιος ξέρει για πόσο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε σημείο πρώτον θα κρατάμε την ανάσα μας, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό ανθεκτικότητας του δικτύου στα αφορά τις εξαγωγές ήταν το Γιάμπου, ο αγωγός Απκέτ Γιάμπου. Φαίνεται ταυτόχρονα ότι και σήμερα υπήρξαν και άλλες επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και με βαλιστικούς πυράβλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, που υπάρχουν οι πληροφορίες που περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν, ότι έχουν χτυπηθεί και πετρελαϊκές και εγκαταστάσεις στην περιοχή του Γιάμπου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μια εικόνα σαφήνειας και για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα, αν θέλετε, τη ζημιά που έχει γίνει στον αγωγό αυτό και βεβαίως για το χρονοδιάγραμμα επιδιώσθωσης του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχουμε κατά βάση, αν θέλετε, μία εικόνα ότι έχει καταστραφεί, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Φαίνεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις δορυφορικές φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο ενδέκατος συμπιεστής, ο οποίος είναι και υπέργειος, όπως και όλοι οι συμπιεστές είναι υπέργειοι, ο αγωγός ο ίδιος είναι κάτω από τη γη. Και υπάρχει και ένα άλλο σημείο που έχει χτυπηθεί, το οποίο δεν μας έχει πει κανείς τι είναι, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Ριάτ, γύρω στα 30 με 40 χιλιόμετρα από δυτικά του Ριάτ. Αυτός ο συνδυασμός ουσιαστικά είναι για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλος που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο East West Pipe. Ο αγωγός είχε 7 εκατομμύρια βαρέλια δυναμικότητα. Λόγω και του πολέμου που ξεκίνησαν οι Χούθοι και χτυπήσανε κάποια δεξαμενόπλια, όπως επίσης και με επιτυχημένες επιθέσεις ντρόν κατά το Κιζάν, που ήταν ένα μεγάλο δηληστήριο στην Μεθόρεο ουσιαστικά μεταξύ Ιεμένης και Σαουδικής Αραβίας. Οι ροές προς το Γιάμπου φαίνεται ότι μειώθηκαν κατά περίπου 1-1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Και αυτό, δηλαδή από τα 5-5,5 που εξάγονταν χοντρικά, πέσανε γύρω στα 3,7 με 4 μέσα σε ένα μήνα. Με τις ροές αυτές να ανακατευθύνονται μέσω του Περσικού κόλπου, μέσω της ομανικής εξόδου ουσιαστικά, της ομανικής διόδου των στενών του Ορμούζ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή αυτής της πολύ σημαντικής βασικής είδησης. Περιέργως, πάλι λόγω των τεχνασμάτων του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ανακοινώνει κάθε λόγο και λιγάκι πρόοδους σε συμφωνίες, ή και την μια συνάντηση η οποία υπήρχε, η οποία όμως στην τελεία διακόπηκε μεταξύ του Ιράν και όλων των κρατών του κόλπου, το οποίο έγινε με τη συνδρομή του Ομάν για να παρουσιαστεί η Ιρανο-Ομανική φόρμουλα για την φορολόγηση ουσιαστικά εντός εισαγωγικών της διέλευσης μέσα από τα στενά του Ορμούς, η οποία διακόπηκε σχόλια και φύγανε όταν επιτάχυνθηκαν οι επιθέσεις. Οι τιμές δεν έχουν πάει πάνω από το 110, αλλά έχουν κινηθεί κοντά στο 110.